Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου κύριε Στέφανε, να στείλει σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι, πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι. Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
2: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
1: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
2: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
1: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου κύριε Στέφανε, βάλε και τρεις σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
2: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
1: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Ζέστη, ε.
1: Ναι.
3: Πες και εσύ κάτι.
4: Ζέστη, ε.
3: Κάτι παραπάνω.
4: Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
5: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλό απόγευμα. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κρατάω αυτό που είπε η Αλίκη στον κύριο Στέφανο για τις μπύρες. Γιατί θα κρατήσω ακόμα περισσότερο αυτό που είπαν ο Σωτήρης Μουστάχας και ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Για τη ζέστη, για τον καύσωνα, για τον λιοπύρη. Καλοκαίρι πια. Εντάξει, δεν θα αρχίσουμε να πίνουμε εδώ στο στούντιο μπύρες, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε μερικές διαφημίσεις που έμειναν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μας. Μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν σιγά σιγά και στο χρόνο τους. Πρώτα απ' όλα οι συστάσεις. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και διευθυντής ορχήστρας σήμερα. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Είστε και όλοι εσείς πέριξ των ραδιοφώνων που έχετε στήσει αυτάκια και περιμένετε. Και καλά κάνετε και περιμένετε, γιατί θα ακούσετε ωραία πράγματα σήμερα. Ελάτε να περάσουμε λοιπόν παρέα το επόμενο δίωρο με πολλές θύμισες και πολλά άσματα. Καιρό είχαμε να βάλουμε ρετρό σποτάκια. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά είχαμε καιρό να βάλουμε διότι δεν βοήθησαν οι περιστάσεις και τα γεγονότα. Όμως σήμερα το είπαμε εξ αρχής, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Αρχής γενομένης από αυτό.
6: Κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούρια σε κουτί.
7: Κουτί, τώρα η Χένιγκερ καινούρια σε κουτί.
6: Τώρα η Χένιγκερ καινούρια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
7: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
6: Τώρα η Χένιγκερ κουτί και την κουτί.
8: Χένιγκερ Export, του κουτιού και του σπιτιού.
5: Ο Βασίλης Μαυρομάτης ήταν στο Σπικάζ. Αυτή ήταν η περίφημη τότε Χένιγκερ που βγήκε σε κουτί. Το πολυπόθητο κουτάκι που μας είχε κάνει και τόσο μεγάλη εντύπωση γιατί είχαμε συνηθίσει τα μπουκάλια. Το τραγουδάκι έμεινε στην ιστορία, όπως και ο Κίμων Μουζενίδης που ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής. Ο Κίμων Μουζενίδης ήταν πρωταγωνιστής και σε ένα πολύ ωραίο σκέτς μαζί με το Θανάση Βέγκο, που ασφαλώς βεβαίως δεν διαφήμιζαν μπύρα εκεί, αλλά μακαρόνια. στην ταινία του Γιώργου Λαζαρίδη, ο παλαβός κόσμος του Θανάση, και επειδή τα μακαρόνια πάνε με την πύρα, ιδού.
3: Έλα, ησυχία! Λοιπόν, θα αρχίσουμε με το playback. Εντάξει, Νίκο.
9: Εντάξει.
3: Μαζί του ξεκινάει η κάμερα Α με τον Κώστα.
9: Έγινε.
3: Μπαίνει το τριό και αμέσως ύστερα φωνάζω μοτέρ για την κάμερα Β και για το φιλό μας το παλακράκι με τα μακαρόνια. Εντάξει.
9: Εντάξει.
3: Ησυχία, λοιπόν. Playback. 1, 2, 3, 4.

0: Και αφού θυμηθήκαμε τον αξέχαστο Θανάση Βέγκο, ας επιστρέψουμε στις μπύρες.
1: Πελάτες μου, καμαρώστεν μπύρε, έξτρα πρίμα, γκουτ μπύρε, Γερμάνια μπύρε, ρίχνεν ποτήρεν, μπόλικεν, μπόλικεν, και ρούφεν, πίνεν, α, απολαύσεν γεύσεν, πρώτεν γεύσεν. Γερμάνια μπήρεν, άλλεν μπήρεν καπούτ. Θυμηθείτε και ζητήστε, Γερμάνια μπήρεν.
2: Νέα μπήρα Γερμάνια Λάγκερ. Πίνεις και πίνεις και πίνεις.
0: Και εδώ ο Βασίλης Μαυρομάτης στο Σπικάζ. Βεβαίως ο Θανάσης Βέγκος έδωσε τα ρέστα του στη συγκεκριμένη διαφήμιση, που έπιασε πάρα πολύ μόνο ως διαφήμιση, διότι η τύχη της Germania Lager στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Και αν δεν τρελαίνεστε για την Germania Lager, ο κ. Στέφανος έχει και άλλες μάρκες.
3: Έτσι μ' αρέσει.
4: Άμστελ, γιατί έτσι σας αρέσει.

0: Μην μου πείτε ότι έχετε παράπονο. Έχουμε περάσει από διαφημίσεις και διαφημίσεις που έχουν γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι αυτό που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Είμαι στη Βιέννη, ε? Νύχτα, πίσω, σκοτάδι. Βγαίνω από το αρχηγείο και κάτω από τη μασκάλη μου έχω κάτι έγγραφα απόρριτα που πρέπει να μεταφέρω. Ξαφνικά, ποιος βγαίνει μπροστά και μου κόβει το δρόμο? Ο James Bond. Κάνω μια προσπίση, τάκ δεξιά, που ξεφεύγω, αρχίζω και τρέχω. Αυτός από πίσω με κυνηγάει. Κρύβομαι εγώ, γωνία, Μαρία Χίλφερστράσε και Ρίγκστράσε, στην όπερα, από πίσω. Αυτός με βλέπει. Παγώνω. Με πλησιάζει, μου κόβεται η ανάσα. Στέκεται μπροστά μου, βάζει το χέρι στην τσέπη και τι μου λέει? Μπύρα ή Κάιζερ.
2: Λοιπόν, μπύρα ή Κάιζερ.
0: Εδώ βεβαίως συναντήσαμε τον Βασίλη Τσιβιλίκα, τον αξέχαστο Βασίλη Τσιβιλίκα, τι υπέροχος κωμικός που ήταν. Πραγματικά, όπου και να τον βλέπαμε, ήταν σκέτη απόλαυση. Λοιπόν, μπύρες, αλλά μην περιμένετε ότι θα παίξουμε το αναμενόμενο τώρα, ότι και πίνω μπύρες. Όχι, θα παίξουμε αυτό που δεν περιμένετε.
2: Σαμπουάν μπύρα σκλερών. Περιέχει πραγματική μπύρα που χαρίζει μαλλιά γεμάτα, πάντα σε φόρμα.
0: Βεβαίως και θυμόμαστε όλοι το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ και το σύνθημα «Μην το πιείτε, λουστείτε», που δεν ακουγόταν στο συγκεκριμένο σποτάκι, αλλά σε αυτό εδώ που έρχεται.
2: Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ. Περιέχει πραγματική μπύρα. Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ. Μαλλιά γεμάτα, πάντα σε φόρμα.
3: Τι ομορφιές είναι αυτές? Μπύρα?
4: Κι άλλοι.
2: Σαμπουάν μπύρα σκλερόλ.
4: Αλλά μην το πιείτε, λουστείτε.
0: Εδώ λοιπόν το λέγανε μην το πιείτε, λουστείτε, αλλά αφού η κοπέλα που γύρισε από τον μπάνιο μόλις της πρότεινε ο σύζυγος μπύρα είπε κι άλλοι, αυτό σημαίνει ότι έπινε το σαμπουάν μάλλον. Ωραία, λοιπόν, έτσι κάναμε ένα γρήγορο πέρασμα από πολύ αγαπημένες διαφημίσεις που όλες είχαν σχέση με μπύρα. Άλλες πεινόντουσαν και άλλες δεν πεινόντουσαν. Να σημειώσουμε ότι η μουσική στο τελευταίο σποτάκι από το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ ήταν ένα εξαιρετικό θέμα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Κατά τα άλλα, βρίσκεστε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και ακόμα είμαστε στον πρόλογο, για να καταλάβετε. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μείνετε εδώ, μην απομακρύνεστε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε και το τραγούδι και μόλις περάσει η επίρρεια του αλκοόλ θα ξεκινήσουμε και την αγαπημένη μας διαδρομή από την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου προς ρετρό Λουτρόπολη. Έχουμε και ταξίδι μπροστά μας, τι? Αλλά είπαμε να περάσει πρώτα η επίρρεια του αλκοόλ, μην φύγουμε με 10 μπύρες στο στομάχι, όχι παραμάσχαλα. Παραμάσχαλα μπορείτε να πάρετε και 10 και 20, όσες αντέχει η μασχάλη σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν και μαέστρο, πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και επειδή τον αναφέραμε και τον ξαναναφέραμε τον Γιώργο Ζαμπέτα και δεν τον ακούσαμε το σύνορα, ευκαιρία είναι να τον ακούσουμε. Όχι βέβαια σε δικό του τραγούδι, εδώ το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και του Κώστα Τρυπολίτη. Και ένα φανταστικό ντουέτο βέβαια, όλοι το ξέρετε, με τη Βίκη Μοσχολιού.

Να είμαστε λοιπόν εδώ. Εδώ είσαστε κι εσείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Έχουμε ξεκινήσει και παίζουμε ωραίες διαφημίσεις με μπύρες και σχετικά προϊόντα. Έτσι, παλιές δεκαετίες 70 και 80, για να θυμηθούμε τα νιάτα μας, όπως άλλωστε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Αυτός είναι ο στόχος. Και όχι μόνο μέσω παλιών διαφημίσεων, αλλά και μέσω τραγουδιών. Από το 1970 πάμε στο 1984, σε εκείνη την πανέμορφη έξοδο κινδύνου. Σχήμα οξύμορο ήταν αυτό. Σίγουρα είναι σωτήρια η έξοδος κινδύνου, πανέμορφη όμως δεν μπορεί να είναι ποτέ.

Λέξεις όπως κέρμα και σύρμα που σχετίζονται με το τηλέφωνο, είμαι σίγουρος ότι αν ακούει αυτή τη στιγμή κάποιο παιδί 10 χρονών θα λέει, ρε παιδιά, τι λέει τούτη εδώ τώρα. Ναι, έτσι ήταν τα τηλέφωνα, αγαπημένα μας παιδιά, εκείνη την εποχή. Είχανε σύρμα, σε κάποια έπρεπε να ρίξεις και κέρμα μέσα για να πάρεις τηλέφωνο. Ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη από την Έξοδο Κινδύνου του Γιάννη Σπανού και της Λίνας Νικολακοπούλου. Νωρίτερα ξεχάσαμε να πούμε το Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Άκο Δασκαλόπουλο που τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας, οπότε τους λέμε τώρα. Έτσι, τους αγαπάμε τους δημιουργούς και τους θυμόμαστε. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, είμαστε τα παραπολιτικά 90,1. Ήρθε η ώρα για την ιστοριούλα που σας λέγαμε. Θα πάρουμε την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου, διότι εκεί υπάρχουν ωραία πράγματα να δούμε και να σχολιάσουμε. Δεκαετία 70, λίγο μέσα και λίγο έξω από τη Χούντα, μπορεί και 80, μπορεί και 90. Μπορεί να είναι όμως και στο απόλυτο σήμερα. Εντάξει, τοποθετήστε το όπου σας βολεύει και ανάλογα με την εξέλιξη το ξαναβλέπουμε όλοι μαζί πάλι. Ουρανός χρώματος ξεβαμένου μπλε, σαν τις παλιές έγχρωμες ελληνικές ταινίες, όχι αυτές που τις ξαναχρωματίσανε, τις πρώτες. Και η θάλασσα το ίδιο χρώμα. Αυτοκίνητο κλασικό οικογενειακό γιαπωνέζικο Mitsubishi Gallant. Εκείνο που είχε και το σίγμα δίπλα, το ελληνικό Gallant S. Οικογένεια με 4 άτομα και διάφορα πλαστικά κουβαδάκια με πολλά και φανταχτερά χρώματα. Σίγουρα ελληνικής κατασκευής από κάποιο από τα εργοστάσια παιχνιδιών που γκρεμίζονται σχεδόν απολαυστικά στις εθνικές οδούς. Διαδρομή προς όπου εσείς θέλετε. Εθνική οδός γεμάτη νταλίκες Σκάνια, Βόλβο και Μαν. Άρωμα καυσαερίων από ολούθε. Πικροδάφνες σε όλο το μήκος της εθνικής οδού. Που εδώ που τα λέμε δεν ξέρω αν φανερώνουν ακμή, παρακμή ή την πολιτική κατάσταση της εποχής. Κοιτάζεις δεξιά, κλειστά παλαιά ξενοδοχεία μιας κάποιας έγλης που χάσκουν με ανοιχτά παράθυρα και φωτιστικά που κρέμονται από το ταβάνι. Ναι, είναι λίγο έντονες οι εικόνες, παρακαλώ. Απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο. Κοιτάζεις αριστερά, παροπλισμένα και μισοβουλιαγμένα πλοία που κάποτε μετέφεραν σε κρουαζιέρα την ευτυχία πολλών. Λίγο πιο κάτω συναντάς αυτά τα ξεχαρβαλωμένα πορτοκαλί τηλέφωνα SOS που ποτέ δεν λειτουργήσαν. Παρακάτω βλέπεις και μια ταμπέλα πάρκινγκ σκαφών που δείχνει ξεκάθαρα ότι ένας λάκης κομνηνός τουλάχιστον πέρασε κάποτε από εκεί και άφησε το σκαφάκι του με το άσπρο κάτασπρο τιμόνι από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Δρόμοι γεμάτοι λακκούβες και εγκατάλειψη που συνθέτουν έναν πίνακα άκρος σουρεαλιστικό. Κλειστά εργοστάσια, κλειστά βενζινάδικα με αντλίες βενζίνης regular σε γαλόνια. Ανοιχτά εστιατόρια στη μέση του πουθενά περιμένοντας ίσως κάποιο φάντασμα που ακόμα λιμένεται την περιοχή. Ερωτηματικό βάζω εδώ. Και για τα κλειστά εργοστάσια μπορώ να σας πω ότι είναι, να ας πούμε, ένας εκείνη την εθνική οδό είναι το εργοστάσιο στο οποίο γυρίστηκε το «Η κόρη μου σοσιαλίστρια». Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτυρ. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, παρατημένα κίτρινα περίπτερα που ίσως μέσα τους να κρύβουν ακόμα μερικά πακέτα κεράνης φίλτρο. Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που αποτελούνται πλέον από σκουριά και μόνο. Πίσω από έναν λόφο από χώμα διακρίνονται παρατημένα πλυντήρια, κουζίνες και ψυγεία, όλα από σκουριά. Σαν τις μνήμες μου, αλλά και σαν το σήμερα. Μόνο που η σκουριά του παρελθόντος επιμένω πως έχει μία γοητεία. Η σημερινή θα πρέπει ή να μας προβληματίσει, ή να μας τρομάξει, ή να μας εξοργήσει. Ας αφήσουμε όμως τα νεύρα στην άκρη, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας και πρέπει να οδηγήσουμε ήρεμοι.
Συνεχίζω τη διαδρομή με τρύπια σήματα της τροχέας από πυροβολισμούς ασίδωτων κυνηγών ή ασίδωτων γενικότερα. Δεν είναι ανάγκη να είναι κυνηγός ο άλλος, αρκεί να είναι ασίδωτος. Ενώ ταυτόχρονα για τον πολιτισμό του πράγματος, το ραδιόφωνο του Γκάλαντ παίζει στα μεσαία κύματα το σουξέ του Γιάννη Κατέβατα για σεμάκια σου. Ακολουθεί και ένας ξεκυρισμένος Νίκος Νομικός με τον Grand Σουξέ Δροσοσταλιά μου. Το ρεπερτόριο όμως είναι τόσο μπερδεμένο που δεν το έχει σε τίποτα να περάσει εντελώς απέναντι και ξαφνικά να ακούσεις το Φοβάμαι, ας πούμε, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και να σιγοτραγουδάς μαζί του χαλασμένα φερμουάρ χάσκουν χρεοκοπία. Στη διαδρομή εκεί να δείτε μυριάδες αυτοκίνητα τύπου Λάντα, Βάρτμπουργκ, Ντάτσουν 120Y, το Mitsubishi Galant S που λέγαμε, Dacia 1210 που ήταν και Renault 12 και άλλα παρόμοια αριστουργήματα της εποχής. Θέλετε να σας πω και τι χρώμα ήτανε? Α, εκεί να δείτε, πράσινο, ροζ, κίτρινο, πορτοκαλί, μουσταρδί. Ήταν τα αγαπημένα χρώματα σε εκείνα τα αυτοκίνητα. Μέσα στην καλεσθησία. Anyway, φτάνει στον προορισμό σου μετά από πάρα πολλές ώρες ζέστης, ένεκα απουσίας κλιματισμού, δεν είχαμε τότε, ξέρετε, τα air condition, και κάνεις την πρώτη βουτιά μαζί με όλη την υπόλοιπη Αθήνα που ως εκ θαύματος έχει μεταφερθεί κι αυτή εκεί. Στην ίδια παραλία, στο ίδιο ξενοδοχείο, στο ίδιο ουζερί. Με το ίδιο κίτς τα κουνά το κοκάλινο τσόκαρο, με τα ίδια μπικουτί στο μαλλί, με το ίδιο περιπτερέι μπανγιαλί, με το ίδιο καφέ μπουκαλάκι Κόπερτον. Πώς θα έλεγε το σύνθημα, ρε, του Κόπερτον? Κάτι με τον ήλιο ήτανε, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Ας γυρίσουμε στο μέρος που βρισκόμασταν, στην παραλία, που έχει μαζευτεί κόσμος. Είναι και η παχουλούτσι και η μαμά που φωνάζει στο βλαστάρι της με τα πορτοκαλί πλαστικά μπρατσάκια να μην πάει στα βαθιά, γιατί μετά θα το τσακίσει στο ξύλο, ευγενέστατη μαμά και με παιδεία. Δεν φτάνει που έχεις γλιστρήσει στα βραχάκια, ας πούμε, και έχεις σπάσει το πόδι σου, έχεις και τη φάλαινα από πάνω να σου λέει... Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Οι πολιτικαλοκορεκτάκηδες, παρακαλώ, σπίτι τους. Για να δούμε τι άλλο γίνεται στην παραλία. Άλλοι ακούνε λαϊκά σουξέ ή δίσκο σε ραδιόφωνο μπαταρίας. Άλλοι διαβάζουν εφημερίδες κίτρινου χρώματος και κίτρινου περιεχομένου. Άλλοι φουμάρουν Rothmans International, τρομάρα τους, και σβήνουν και τη γόπα στην άμμο. Αχ, και πάει λέγοντας, κάτσε να πιάσω λίγο, πώς το έλεγε ο Χρόνης Εξαρχάκος, να πιάσουμε, λέει, το τρίτο πρόγραμμα, να ακούσουμε το Άντε Μαρία. Ποιο Άντε Μαρία, ρε, του έλεγε ο Γεωργίτσης, το Άβε Μαρία. Λέει, εσύ το λες ιταλικά, εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Ας πιάσουμε ένα Μητροπάνο, παρακαλώ.

Ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Λάκη Τεάζη με το Δημήτρη Μητροπάνο. Το κάναμε παραγγελιά αυτό, για να ξεφύγουμε λίγο από την εικόνα της παραλίας του 70 και του 80. Αλλά έλα που θα επιστρέψουμε τώρα. Εντάξει, δεν θα πάμε στην παραλία τώρα. Να δούμε τι γίνεται και στις καφετέρειες. Κάτσε. Στις καφετέρειες που λέτε, πλήθος κόσμου απολαμβάνει καφέ φραπέ με τη μεταλλική βάση του 70 στο ποτήρι. Και πολλές φορές δεν είχαν ούτε καλαμάκι αυτά. Το πίνες κανονικά, όπως πίνεις το νερό. Και γέμιζε γύρω-γύρω με αφρού στο πρόσωπο. Μην ξεχνάτε δε ότι στην εποχή που σας ταξιδεύω τώρα μπορείτε να πιείτε ακόμα και λουμούμπα αντί για σκέτο καφέ. Υπήρχε η λουμούμπα. Την ξέρεις, Θανάση, τη λουμούμπα. Λουμούμπα ήταν γάλα, καφές, κακάο, κονιάκ. Ναι, αυτό το χαρμάνι. Και συνήθως ήταν και παγωμένο. Κάθεστε λοιπόν στο τοπικό ζαχαροπλαστείο με τις στρογγυλές καρέκλες και το μαξιλάρι από φτηνή δερματίνη με το αφρολέξ από μέσα. Αυτό που έκανε και το χαρακτηριστικό θόρυβο μόλις άλλαζες πόδι. Και ξαφνικά αισθανόσουν πολύ δύσκολα, γιατί λες, ρε παιδιά, το μαξιλάρι ήταν. Και σου λέει, αποκλείεται, για να το λέει κιόλας, δεν ήταν το μαξιλάρι. Χτυπάτε και τα παλαμάκια, τα χαρακτηριστικά τότε επιτρέπονταν από όσους δεν είχαν το ίρτζι τους, που έλεγε και ο Βέγκος. Και ειδού η παραγγελία. Ένα νες καφέ φραπέ, μία λουμούμπα, μία σεράνο και μία αμυγδάλου. Έρχεται ο σερβιτόρος, γκαρσόνι το λέγαμε τότε. Αφήνει την παραγγελία, λες και το κλασικό, α, έκτακτα, ήρθαν και τα καφεδάκια μας. Και ανάβεις ένα σιγαρέτο εισαγόμενο μόρ 120 χιλιοστών περικαλώ, για να ξεχωρίζεις ότι προέρχεσαι από χωριό και θέλεις οπωσδήποτε αλλά ματέως να γίνεις πρωτεβουσιάνος. Μετά ξέρετε τι τα θέτε, ουζερί, μπύρες, μεζέδες, αποκτήνωση του ανθρώπινου είδους και κατόπιν μεσημεριανό ροχαλιτό μέχρι κατάρρευση της στέγης, συμπεριλαμβανομένου και του βιολιστή ή μάλλον του βιολιτζή να το πω, όπως αρμόζει στην περίσταση. Περιμένετε κάτι πιο πρωτότυπο για τις επόμενες ημέρες. Τα ίδια ακριβώς θα συμβαίνουν για τουλάχιστον μία εβδομάδα, μέχρι ότου σωθεί το μαλλί και η οικογένεια αναγκαστεί να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Ξανά μανά βαλίτσα σε πορταγκάζ και σχάρα οροφής και βούρια την Αθήνα. Και εδώ ακριβώς είναι που είμαι υποχρεωμένος να μην δώσω happy end σε αυτή την ιστορία. Χρησιμοποίησα τόσα στοιχεία από 70 και 80 και ξέχασα το βασικό, τα τροχαία δυστυχήματα. Ναι, η πρωταγωνίστρια οικογένεια δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην Αθήνα. Παράφαγε και παραήπιο ο οδηγός. Νόμιζε ότι οδηγεί Φεράρι αντί για τον Γκάλαντ. Τσακωνόταν με την ευγενική σύζυγό του και τα τέκνα του. Τον πήρε ο ύπνος. Ήταν κακής ποιότητας στο οδόστρωμα. Δεν ξέρω, κάτι από όλα αυτά και όλα μαζί ταυτόχρονα. Τώρα οι πικροδάφνες, τα κλειστά εργοστάσια και τα μπαταρισμένα πλοία έχουν να κάνουν παρέα με ένα ακόμη συντρίμι. Το αυτοκίνητο της οικογένειας που παρατήθηκε ως ήθιστε λίγα μέτρα πιο κάτω από το σημείο που έγινε το δυστύχημα. Και να δεις που ακόμα εκεί θα είναι, είμαι βέβαιος. Για να μας υπενθυμίζει ότι του κάτω κόσμου το ένταλμα παραμονεύει και αν το πάρουμε στο χέρι μας θα είναι πια αργά. Θέμα παιδείας κατά ένα μεγάλο ποσοστό για το αν θα έρθει το ένταλμα και αν θα το παραλάβεις. Η ιστορία μας βασίστηκε σε απόλυτα πραγματικά γεγονότα που ξεκίνησαν κάπου κάπως κάποτε, όπως ακριβώς και το κείμενό μας. Στην αρχή χαρούμενα, στη συνέχεια νοχελικά και στο τέλος θλιβερά. Είπαμε, όλα από τη ζωή είναι βγαλμένα. Και εσείς που φεύγετε τώρα, διότι καλοκαίρι είναι και έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά οι άδειες, προσοχή στο δρόμο. Θα πω το τετριμένο ότι καλά να πάτε και καλύτερα να γυρίσετε, που έλεγε και ο αξέχαστος ο Άρης Σταθάκης.
Αυτό ήταν το σλόγγαν του. Γιατί πρέπει να γυρίσετε όλοι. Και ας λέμε πολλές φορές εμείς που μένουμε πίσω στην πρωτεύουσα, αχ, τι ωραία που φύγανε, ησυχία. Τι ωραία που κινούμαστε στους δρόμους, χωρίς μποτιλιάρισμα. Πάμε από περιοχή σε 5 λεπτά. Όχι, να γυρίσετε υγιείς, αρτιμελείς, και ας έχουμε και όσο μποτιλιάρισμα σηκώνει η κατάσταση. Αυτό είναι το καλοκαίρι, το μορτάκι. Ένας ακόμα Σταύρος Κουγιουμτζής και Άκος Δασκαλόπουλος. Τον Κώστας Μοκοβίτη τον θυμάστε? Νάτος.

Είπαμε και τις ιστορίες μας, τις γλυκόπικρες, και τώρα λέω να τραγουδήσουμε μέχρι να κλείσει η πρώτη μας ώρα. Ήταν ο Γιάννης Καλατζής, τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Νάχαμε την άχαμε, λεγόταν ο δίσκος. Κρατάμε το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Πάμε στο 1982 να συναντήσουμε τον Μανώλη Μητσιά, τότε που συνεργαζόταν με τον Γιάννη Σπανό και είχαν βγάλει εκείνο τον σπουδαίο δίσκο, το «Στου καιρού τα ρέματα». Μέσα εκεί πολλά εξαιρετικά τραγούδια. Αυτό που ξεχώρισε περισσότερο ήταν αυτό.

πάλι θα κρατήσω το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Εδώ που τα λέμε τώρα, αφενός όποια πέτρα και αν σηκώσεις, Παπαδόπουλο θα βρεις από κάτω. Τώρα για το Λευτέρη Παπαδόπουλο, και αυτό είναι πολύ εύκολο, γιατί πες ότι διαλέγεις την τύχη, βάζεις έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να διαλέξεις την τύχη 20-30 τραγούδια ελληνικά. Το πιθανότερο είναι ότι τα περισσότερα θα είναι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε στο 1981, όταν ο Γιάννης Κούτρας συνεργάζεται με τον Γιώργο Χατζινάσιο. Βγαίνει ο δίσκος Πίσω από τη Βιτρίνα. Στίχοι μοιράζονται στο Λευτέρη Παπαδόπουλο και στον Κώστα Τρυπολίτη. Αυτό το πόσο σ' αγαπώ, τόσο γλυκό, του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην δεύτερη μας ώρα. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά και αυτό σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου ήτανε. Όχι, δεν έχουμε αφιέρωμα στο Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είναι εντελώς τυχαίο. Η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου, ήταν φυσικά ο Γιάννης Πάριος, από εκείνο και τον υπέροχο δίσκο που είχε κάνει μαζί με τον Ξαρχάκο και τον Παπαδόπουλο. Σπάνια συνεργασία και σπάνιο και ακριβό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το άλμπουμ μας για πάνω από μία ώρα, ξεφυλίζουμε τις σελίδες του, βλέπουμε τις φωτογραφίες της ζωής μας. Να, νωρίτερα κάναμε μια ωραία διαδρομή από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Ωραία ήταν στο πήγαινε, γιατί στο έλα δεν είχε καλή κατάληξη. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, χρειάζεται οι ιστορίες να μην έχουν πάντα αυτό το happy end που λέμε. Τώρα θα μου πείτε, περιμένετε μια ιστορία στο ραδιόφωνο για να σκεφτείτε σε τι κίνδυνο μπορεί να θέτετε τη δική σας ζωή, τη ζωή των άλλων. Μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή. Δεν θα την ανοίξω τώρα, αλλά κάποια στιγμή ενδεχομένως να την κάνουμε και αυτή την κουβεντούλα. Προς το παρόν θέλω να απολαύσουμε τη διαδρομή μας. Ξέχασα να σας πω. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμιλείται και παρουσιάζει. Θα κρατήσουμε το όμορφο της διαδρομής. Έστω σε εκείνο εκεί το παλιό Mitsubishi Galant S. S. Ναι, ήταν εκείνο το ελληνικό σίγμα. Galant Sigma. Ποιο είναι το καλό της διαδρομής, εκτός από τη διάθεση του ταξιδιού, είναι αυτό που κάθεσαι πίσω, στα πίσω καθίσματα και απολαμβάνεις τη διαδρομή και ακούς βέβαια, εντάξει, δεν είναι δικές σου οι επιλογές, διότι μικρό παιδί είσαι και δεν έχεις εσύ τις κασέτες στα χέρια σου, γιατί κασετούλες ακούγαμε τότε, αλλά ακούς αυτά που σου προτείνουν ο μπαμπάς και η μαμά. Να, ας πούμε, ένα τραγούδι στις αρχές του 1980. Πόσα χρόνια έχω να το ακούσω, Θεέ μου. Γιάννης Πουλόπουλος, με και Σότια Τσότου ήταν στιχουργός

Ήταν η εποχή που παίρναμε τραγούδια από το εξωτερικό και τα μεταγλωτίζαμε. Συγκεκριμένα τη μεταγλώτηση εδώ την έχει κάνει στο Τσότου ο Γιάννης Πουλόπουλος από το 1980 και εδώ με τον Θανάση Θανασόπουλο. Μια και αναφερθήκαμε στη δεκαετία του 80, θυμηθήκαμε ωραίες εικόνες εκτός από το πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου που μας πήγαινε βόλτα με τον μπαμπά και τη μαμά. Θυμηθήκαμε και τα βίντεο κλαμπ της εποχής που πηγαίναμε ώρες ατέλειωτες για να διαλέξουμε ένα κάρο ταινίες που παίρναμε για μια ολόκληρη εβδομάδα. Θυμήθηκε και το σκηνικό το καταπληκτικό που λέει όταν τις παίρναμε τις βιντεοκασέτες και τις βάζαμε στο βίντεο να παίξουν, ήταν πάντα στο τέλος, δεν ήταν γυρισμένες στην αρχή. Ναι, και μάλιστα υπήρχε κολλημένο αυτοκολλητάκι πάνω στο κουτί ότι όταν τελειώσετε την ταινία γυρίστε την πίσω από την αρχή για να την επιστρέψετε. Φυσικά δεν το κάναμε κι εμείς που παραπονιόμασταν και λέγαμε «Αχ, καλά, αυτός ο προηγούμενος δεν είχε τσίπα να τη γυρίσει την ταινία από την αρχή». Και εμάς μόλις τέλειωνε η ταινιούλα, την παίρναμε, τη βάζαμε στο κουτί, αγύριστη, και πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ για να πάρουμε καινούρια σοδιά. 1982, τα Βοριαδάκια. Μάριος Στόκας, Σαράντης Αλιβιζάτος και Θέμης Αδαμαντίδης.

Θέμης Αδαμαντίδης από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και όταν αναφέρομαι συχνά στη δεκαετία του 80, μία τραγουδίστρια μου έρχεται στο μυαλό και αυτή είναι η Γλυκερία. Προσωπικά πολύ περισσότερο την άκουσα τη δεκαετία του 80 παρά τη δεκαετία του 70, και υπήρχε βεβαίως. Αλλά για πάμε να θυμηθούμε αυτό από το 1986. Στέλιος Φωτιάδης, ο σύζυγος, που έγραφε τα περισσότερα τραγούδια της Γλυκερίας. Και εδώ η στίχη του Πάνου Φαλάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα πολύ περισσότερα τραγούδια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει που και που. Όταν βάζω γλώσσα μέσα μου και ακούτε περισσότερα τραγούδια. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να τραγουδήσουμε. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Θυμήθηκα ένα παλιό τραγούδι της δεκαετίας του 70 που είχε γράψει ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας και το είχε πει ο Σταμάτης Κόκοτας. Δηλαδή με το Σταμάτη Κόκοτα έγινε πιο γνωστό. Αλλά ακούστε τώρα τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι και τους στίχους του. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Νιώβη». Ως «Νιώβη» λοιπόν το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. Ελάτε όμως που έχει και άλλες δύο εκτελέσεις με δύο διαφορετικά ονόματα. Και κατά τα άλλα οι στίχοι παραμένουν οι ίδιοι. Δηλαδή μπορείτε να το συναντήσετε τραγουδισμένο από τον ίδιο το συνθέτη, το Βαγγέλη Πιτσιλαδή, ως Ελίζα. Ναι. Μετρήστε τις συλλαβές, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι βγαίνει κανονικότατα. Και οι στίχοι παραμένουν ίδια, αλλάζει το όνομα, Ελίζα. Μπορείτε να το βρείτε τραγουδισμένο και από τον Τζον Τίκη. Ω, ναι. Εκεί είναι ως Ιβόνη. Το ίδιο πάλι τραγούδι, έχουμε αλλάξει πάλι το όνομα, έχουμε κρατήσει τους υπόλοιπους στίχους, η μουσική ολόιδια, με σχετικά κοντινή ενορχήστρωση, έτσι, δεν διαφέρουν ιδιαίτερα οι ενορχιστρώσεις. Και έτσι έχουμε ένα τραγούδι με τρία διαφορετικά ονόματα. Νιώβη, Ελίζα και Ιβόνη. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή της Νιώβης με το Σταμάτη Κόκοτα.

Το synthesizer, το αουν στο τέλος, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η Νιώβη, την οποία ο Σταμάτης Κόκοντας την πρόφερε Νιώβη για να βγαίνει σωστά το μέτρο. Έτσι κάπως προέκυψε και η αντίστοιχη Ελίζα και η Βόνη πάνω στο ίδιο ακριβώς τραγούδι. Και η υπόθεση εδώ που τα λέμε δεν διαφέρει ιδιαίτερα αν το ψάξουμε σε σχέση με το στις 16 Μαΐ μήνα που είχαν γράψει οι ίδιοι ακριβώς, δηλαδή ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιάννης Κιούρκας, και το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας. Και εκεί περνούσε με λιμουζίνα μπροστά η Μαρίνα όμως, με ένα αμάξι η Μαρίνα πέρασε από μπροστά μου ηρωνικά. Με ένα αμάξι ή με ένα μάξι, ούτε και αυτό το λύσαμε ποτέ. 16 Μαΐ μήνα δεν έχουμε.

Αυτά λοιπόν είναι τα τρελά της ελληνικής δισκογραφίας που καμιά φορά μας εντυπωσιάζουν και μας εντυπωσιάζουν γιατί στο εξωτερικό λόγω μεγαλύτερου πληθυσμού είναι πιο λογικό να συμβαίνουν, αλλά σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα ένα τραγούδι να έχει 3 ή 4 εκδοχές είναι κάπως, πώς να το κάνουμε. Στέλιος Βλαβιανός, Πυθαγόρας και Μαρινέλα εδώ.

Ασφαλώς το θυμάστε και με τον Ντέμι Ρούσο, το συγκεκριμένο τραγούδι. Κατά τα άλλα, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σας είπαμε ότι σε αυτό το άλμπουμ, τη δεύτερη ώρα, περισσότερο θα τραγουδάμε παρά θα μιλάμε. Ερχόμαστε στο 1989 σε μια εξαιρετική συνεργασία. Δήμητρα Γαλάνη, Στέφανος Κορκολής, Παρασκευάς Καρασούλος. Προκύπτει το άλμπουμ Παλήρια και μια τραγουδάρα μέσα σε αυτό το δίσκο. Πολλές είχε, αλλά μία από αυτές.

Ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που μας χάρισε η συνεργασία του Στέφανου Κορκολή με τον Παρασκευά Καρασούλο. Δήμητρα Γαλάνη τραγούδισε σπουδαία όλο το δίσκο και όσες φορές συνεργάστηκε με τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Εδώ η Έλενα Πέτα και τα λόγια της σιωπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα από τα πολύ ευαίσθητα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας κυκλοφόρησε το 1994 όταν έγραφε ακόμα στίχους ο αξέχαστος ο Άκους Δασκαλόπουλος. Η σύνθεση του Παναγιώτη Μαθιέλη, βεβαίως αναγνωρίσατε την Κωνσταντίνα. Το Χαμογελό ήταν το ομότιτλο του άλμπουμ, έτσι λεγόταν και το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, που είχε πολλές επιτυχίες, αλλά εγώ είχα πολλά χρόνια να παίξω στο ραδιόφωνο αυτό το τραγούδι. Μου είχε λείψει και είπα να σας το θυμίσω. Όπως και αυτό το τραγούδι με την Ελένη Δήμου.

0: σ' αγαπώ.
1: Μια ζωή δεν φτάνει, έλεγε ο δίσκος. Και όντως μια ζωή δεν φτάνει για να απολαύσεις όλες αυτές τις εικόνες που περιέγραψε η Ελένη Δήμου. Η στίχη της Τασούλα Στομαίδου από το 1991. Ο Ηλίας Αχλαδιώτης έβαλε τη μουσική και εμείς κοιτάζουμε τα ρολόγια μας. Απειλητική η ώρα όπως πάντα. Και θα πρέπει να το κλείσουμε το άλμπουμ για αυτή την ημέρα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ξεκινήσαμε σήμερα με μπύρες, με ταξίδια μεγάλα από τη δεκαετία του 70 και του 80. Καταλήξαμε γλυκά, ρομαντικά, να τραγουδάμε, να κοιταζόμαστε λίγο πιο ήρεμα, όχι με αυτό το άγριο βλέμμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμού ζησυχήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Διέψευσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις αναφορές ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Ανέφερε ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος την ίδια ώρα. Ιράν και Ομάν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται μια νέα συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων χωρίς επιθέσεις. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 5,58%, φτάνοντας στα $91,38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραφε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα $84,43. Στην οικονομία, εκεί όπου κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕ θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ενστάσεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 11 το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

0: εξωτερικών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει συμφωνία και το 2010 για το ζήτημα της οριοθέτησης, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί σχετική συμφωνία. Κρίσιμη εβδομάδα για το Κυπριακό. Στη Λευκοσία μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στόχος της επίσκεψής του να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη σοβαρών συνομιλιών που θα βάλουν και πάλι το Κυπριακό σε διαδικασία εξεύρεσης λύσης. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σήμερα εκτός απρόοπτου αναμένεται να βγει στις αγορές ο όμιλος Άκτορ με την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκεια στα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την ομολογιακή έκδοση, προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιοχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου. Σε εφαρμογή από σήμερα, η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, αφορά περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στον ανακριτή Χανίων θα απολογηθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών, τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συνολικά 3.200 κρούσματα του έμπολα, συμπεριλαμβανομένων 1.405 θανατηφόρων, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την κήρυξη της επιδημίας. Στα αθλητικά, κοντά σε μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου, είναι ο Ολυμπιακός, καθώς είναι έτοιμος να κλείσει τον Στέφαν Ορτέγα για τη θέση του τερματοφύλακα. Στην κορυφή του κόσμου, η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, επικρατώντας 15-14 της Ουγγαρίας στο Σίδνεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φτιάξε καφέ να στα πω. Δεν έχει μείνει τίποτα για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο. 27 Ιουλίου, Δευτέρα, ξεκινάμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Το τέλος της εβδομάδας θα μας οδηγήσει σε ένα Σαββατοκύριακο που θα μπαίνει ο Αύγουστος και θα μπαίνει και η άδεια μαζί. Για αυτούς που μείναν πίσω, διότι κάποιοι είναι ήδη στις άδειές τους, έχουν ξεκινήσει την άδειά τους και περνάνε καλά και να συνεχίσουν να περνάνε καλά. Από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε. Όσοι έχουμε μείνει πίσω, υπομονή, κουράγιο. Σε αυτούς που είναι να φύγουν, πιάνει και το «Η Αθήνα είναι ωραία» όταν φεύγει ο πολύς ο κόσμος. Τώρα, κατά τα λοιπά, αυτό το «Μην ανησυχείς, θα πας, φύγεις με άδεια». Είναι υπέροχη Αθήνα τον Αύγουστο. Εντάξει, τώρα ακούγεται λίγο υπερβολικό. Ε, δεν ακούγεται. Ναι. Είναι λίγο... σαν να προσπαθείς να τον πείσεις για κάτι που δεν μπορεί να πιστεί κανένας. Αλλά τέλος πάντων, μείνεις, δεν μείνεις εδώ. Το θέμα είναι να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μερικές ανάσες. Λίγες, όχι πολλές, δεν προλαβαίνουμε και πολλά πολλά. Αυτή η εβδομάδα θα μας πάει λοιπόν στο τέλος του Ιουλίου και στο τέλος και της φετινής σεζόν για εμάς. Μετά ξεκούραση και επιστροφή εδώ, στα γνωστά λιμέρια, στο πρώτο πρωινό. Ο καιρός, τα 24 ώρες που μας πέρασαν, μας τα έδωσε όλα. Δηλαδή και καλοκαίρι και φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί χιόνισε στον Όλυμπο, και μας πήρε και μας σήκωσε γιατί έβρεξε στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε πει εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι. Αυτό που μπορούμε να αντέξουμε είναι άνοιξη μέχρι 27 βαθμούς, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Από εκεί και κάτω και από εκεί και πάνω ξεκινάνε τα προβλήματα. Άμα βρέξει πνιγόμαστε, άμα χιονίσει θα αποκλειστούμε, άμα φυσήξει θα τα πάρει και θα τα σηκώσει. Γενικά έχουμε ένα ζήτημα με την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων. Προς το παρόν όμως, για σήμερα ακραία φαινόμενα δεν υπάρχουν. Στον ορίζοντα, άνοδος θερμοκρασίας υπάρχει, διότι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αέρας κανονικός, 3 με 5 μποφόρ. Και στα βόρειοι αέριδες σήμερα, άρα θα είναι και καθαρός ο ουρανός, έως 5 στα υπόλοιπα από δυτικές, έως 6 μποφόρ το περισσότερο που μπορεί να δει κάποιος στα πελάγια. Άρα κανένα πρόβλημα, όποιος ταξιδεύει κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα. Όποιοι κάνετε μπάνιο κανονικά, χωρίς μεγάλα προβλήματα, με ζέστη και πάλι σιγά σιγά στο θερμόμετρο, οπότε φθινόπωρο ήταν και πάει, θα μπορούσε να πει κάποιος, διότι το Σαββατοκύριακο πραγματικά ήταν λίγο φθινοπορεινό. Ωραίο, αν ήσουν και στην εξοχή, ωραίο το φθινοπωράκι. Αν ήσουν, ξέρω εγώ, στο Κολωνάκι, στην Κυψέλη που κατέβαζε τα νερά, έλεγε «Τού σου ρε γαμώτο, να μην έχω μαζί μου το κανό να το ρίξω, να κατέβω, ξέρω εγώ, τη Δροσοπούλου με φόρα, έτσι, να την πάω μια ειδική με το κανό». Τα καλά νέα της ημέρας, πολλά αθλητικά τα καλά νέα της ημέρας. Πρώτα απ' όλα, Εθνική Πόλο, που βρέθηκε στην κορυφή, εκεί που της αξίζει, στην κορυφή του κόσμου, με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Η ομάδα του Βλάχου νίκησε 15-14 στον τελικό του World Cup και σήκωσε ψηλά την Γαλανόλευκη και είναι παγκόσμια κυπελούχος. Πάρα πολλές προσπάθειες από την Εθνική Πόλο ανδρών για να βρεθούν στην κορυφή. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, πέντε του κλέφτη και ευτυχώς τα καταφέραμε. 19 μετάλλια της Γαλανόλευκης, δηλαδή δεν τα λες και λίγα. Είναι από τις πιο, αν όχι η πιο επιτυχημένη εθνική ομάδα σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Ασημένει το 21 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ασημένει το 23 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και Χάλκινα το 5, το 15, το 22 και το 25. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Χάλκινα το 2026. Χρυσό στο World Cup φέτος, χθες. Ασημένια το 97 και το 2005. Στο World League, Χάλκινα το 4, το 6, το 16 και το 20. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, Ασημένια το 18. Χάλκινα το 51, το 91, το 93, το 2013.
και προφανώς μιλάμε για την πιο επιτυχημένη ομάδα, μαζί ίσως με το πόλο γυναικών, όπου επίσης είναι επιτυχημένη. Είχαν φέρει και το χρυσό από το παγκόσμιο, δεν τα κατάφεραν αυτή τη φορά. Τον τίτλο το πήραν οι ΗΠΑ που επικράτησαν τη Ισπανία στο τελικό στα κορίτσια με 13-19, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτές οι δύο ομάδες, η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών, είναι δύο ομάδες που μας έχουν καλομάθει να φέρνουν μόνο επιτυχίες. Και την αξία του νικητή τη δίνει παντοειτημένος, διότι δεύτερη ήταν η μεγάλη παντοδύναμη Ουγγαρία, η ομάδα που κυριαρχεί στο πόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνει ακόμα πιο ψηλά ο πύχης για το γεγονός ότι οι Έλληνες κατάφεραν να κερδίσουν το χρυσό, κερδίζοντας την μεγάλη Ουγγαρία. Ένας άλλος άνθρωπος που μας έχει μάθει μόνο σε επιτυχίες, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατάφερε να πηδήξει και να ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ που κράταγε πάρα πολλά χρόνια από τον Λουιτς Άτουμα, από το 2007, 19 χρόνια. Και πλέον έχει ισοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ ο Μίλτος Τεντόγλου και συνεχίζει. Στο Βόλο λοιπόν ο Τεντόγλου πήδηξε 8.66 και ισοφάρισε το Λουιτς Άτουμα που είχε πήδηξει 8.66 το 2007 στην Καλαμάτα. Και το εντυπωσιακό του πράγματος είναι ότι πήδηξε δύο φορές στο 266, γιατί το πρώτο δεν καταγράφηκε ως ρεκόρ, γιατί ο ευνοϊκός άνεμος ήταν 2,7 που δεν επιτρέπει να καταγραφεί το ρεκόρ, οπότε ξαναπήδηξε, έκανε 266 ακριβώς με συν 2 που ήταν ο αέρας στο επιτρεπτό όριο δηλαδή, και κατάφερε να κάνει το ρεκόρ που όλοι περίμεναν 19 χρόνια κάποιος τουλάχιστον να το ισοφαρίσει. Με αέρα 1 και όχι με αέρα 2, συν 1 πήδηξε και έκανε το 8.66. Καταλαβαίνει τώρα ότι όπως και να έχει ο Τεντόγλου αυτή η τυπάρα, μπορεί και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ένα ακόμα τρομερό δίδυμο στον Στίβο. Οι δύο κατά κοινή ομολογία κορυφαίες σπρίντερ της χώρας, η Πολυνίκη Μανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανδάκη, έκλεψαν την παράσταση με τις μονομαχίες τους στα 100 και στα 200 μέτρα, δίνοντας άλλο χρώμα στο πρωτάθλημα. Αρχικά πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με 11.37 στην πιο αμφίροπη αναμέτρηση της πρώτης ημέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στον Βόλο. Δηλαδή τερμάτισαν ακριβώς με τον ίδιο χρόνο, χρειάστηκε το φωτοφίνις για να δουν, και στο φωτοφίνις φαίνονταν ότι τερμάτισαν μαζί, οπότε μοιράστηκαν το χρυσό. Συγκλονιστική ήταν η μάχη που έδωσαν οι δυο τους στα 200, εκεί που η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου δεν άφησε αυτή τη φορά να πάει στο φωτοφίνις η απόφαση. Για την νικήτρια με 23-34 πήρε νίκη, αφήνοντας δεύτερη τη Ραφαέλα Σπανδάκη με 23-38. Δηλαδή μιλάμε τώρα για δέκατα, όχι για σοβαρή διαφορά. Και χρυσά κουπιά όμως, διότι η Ελλάδα σάρωσε τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κοπηλασίας K23 στο Ντουίσμπουργκ. Πρώτη δύναμη στην Ευρώπη αναδείχθηκε η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, κατακτώντας 4 χρυσά μετάλλια και 2 ασημένια, κάτι που την έφερε στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας των χωρών. Τώρα καταλαβαίνετε οι συνειρμοί ότι έχουμε μάθει να τραβάμε κουπί σε αυτή τη χώρα, οπότε πηγαίνουμε στο εξωτερικό στις μεγάλες διοργανώσεις και με το κουπί που ξέρουμε βγαίνουμε πρώτοι και με διαφορά.
Χρυσά μετάλλια κατέκτησαν η Μιλένα Κοντού, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης στο διπλό σκιφ μεικτό, η Γαβριέλα Λιόλιου και η Πασχαλίνα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, ο Αλέξανδρος Χατζη Αυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας στο δίκοπο άνευ και η Μιλένα Κοντού. Και η Μιλένα Κοντού, συγγνώμη, και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Ασημένια, ο Νίκος Χολόπουλος στο σκιφ και ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης στο σκιφ ελαφρών βαρών. Μπράβο σε όλους. Είμαι βέβαιος ότι θα πάνε πολλοί να τους υποδεχθούν, να φωτογραφηθούν και κοιτάξτε και εμείς και που εδώ και τα αυτά και τα παιδιά και στο πλευρό τους και τα λοιπά. Και θα τους πάρουμε μετά από κανένα μήνα τηλέφωνο να τους πούμε παιδιά τι γίνεται με την προετοιμασία και θα μας λένε τα κουπιά είναι σπασμένα, το ταρτάν δεν είναι καλό, η θέρμανση δεν είναι έτσι, δεν έχουμε ζεστό νερό να κάνουμε μπάνιο, δεν έχουμε λεφτά για προετοιμασία. Ξέρετε, τα κλασικά που υπάρχουν στην Ελλάδα που πηγαίνουμε για τη φωτογραφία και μετά ας τους μόνους τους να βγάλουν τα μάτια τους. Και αφού ο ελληνικός αθλητισμός πραγματικά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ανέβηκε στις ψηλότερες κορφές με πολλά χρυσά, είχαμε και μια διάκριση, μια ακόμα διάκριση, γιατί ο Όλυμπος δεν περίμενε την UNESCO, αλλά η UNESCO περίμενε τον Όλυμπο, είναι η αλήθεια. Το Βουνό των Θεών είναι παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τον Όλυμπο, για τον τουρισμό, για την κληρονομιά, για την προστασία του βουνού, γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για το μέλλον του και προφανώς και για την διαφήμιση και του βουνού και των υπόλοιπων περιοχών γύρω-γύρω που περιμένουν μια συντονισμένη προσπάθεια Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Κουμουτσάκου που είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος στην UNESCO, κατάφερε να φέρει αυτή την καλή εξέλιξη για την κορυφή του Ολύμπου. Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία παγκοσμίως, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας και μέρημνας προς όφελος της ανθρωπότητας. Το Βουνό των Θεών βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα υπόλοιπα μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO κατά τις εργασίες της 48ης Συνόδου της UNESCO, η οποία διεξάγεται από τις 19 Ιουλίου στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Υπήρξε δε η μοναδική πρόταση που παρουσιάστηκε προς εξέταση στην τρέχουσα σύνοδο στην κατηγορία του μεικτού αγαθού. Πρόκειται για την τρίτη ελληνική εγγραφή στον κατάλογο μεικτών αγαθών. Οι δύο προηγούμενες αφορούσαν τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Και μια και λέμε για τα καλά και για την επιτυχία που καταφέραμε το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας να μπει στον κατάλογο της UNESCO, να πούμε και για μια μάλλον περίεργη υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι είναι όλη αυτή η ιστορία που αφορά την Ακρόπολη των Παρθενώνα, που και αυτό είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Και κάποιοι λένε ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη διαχείριση και του Παρθενώνα και των υπόλοιπων στοιχείων και του περιβάλλοντος χώρου βάζει μέσα ιδιώτες και μπορεί να ανοίγει την Κερκόπορτα ώστε να γίνει χρήση, περίεργη χρήση των εσόδων από τα μνημεία. Κάποιοι λένε ότι μπαίνουν κάποιοι τύποι για να κάνουν, να ξεκινήσουν ένα φαγοπότη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι επειδή είναι εξαιρετικά προβληματική η διαχείριση του μνημείου, πρέπει να μπουν κάποιοι ειδικοί, κάποιοι επιστήμονες για να διαχειριστούν το χώρο. Η απάντηση σε όλους αυτούς είναι γιατί αυτούς τους επιστήμονες και τους ειδικούς δεν μπορεί να τους βρει το δημόσιο και να κάνει μια επιτροπή ώστε με κανένα τρόπο έστω και η διαχείριση της Ακρόπολης να μην περάσει σε ιδιώτες, γιατί είναι αυτό που λένε, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μου και αυτό μου φέρνει τρόμο, το να δούμε περίεργες καταστάσεις όπως βλέπουμε σε άλλα μνημεία, κανένα γεύμα, κανένα γάμο, τίποτα βαφτίσια με φόντο την Ακρόπολη των πολυπλουσίων, βεβαίως, όχι όλων, αλλά ακόμα και αυτό, ξέρω εγώ. Η Ακρόπολη δεν είναι για να γίνεται φόντο στα φιλετάκια πουλιών και σε άλλες γαστρονομικές ιδέες των σεφ υψηλής γαστρονομίας. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα επανέλθουμε μόλις υπάρχουν νεότερα για τις εξελίξεις. Κατά τα λοιπά, την επικαιρότητα στον κόσμο ολόκληρο την κατατρέχει αυτή η απίθανη καταστροφή στην Ισπανία και στην Γαλλία, όπου γίνονται στάχτη εκατομμύρια στρέμματα δάσους, ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, καίγονται, εκενώνονται χωριά, εκενώνονται πόλεις στη Γαλλία και στην Ισπανία, κινδυνεύει το Μπορντό, αυτή η περίφημη περιοχή με την περίφημη ποικιλία κρασιών στην Γαλλία, όπου ήδη έχουν φύγει τουλάχιστον 55.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους. Είναι περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από τον Μπορντό η φωτιά, επιχειρούν με κάθε τρόπο να την ελέγξουν. Βλέπουμε κάτι που δυστυχώς εμάς δεν είναι άγνωστο, δηλαδή μετά από παρατεταμένους καύσονες, πολύ μεγάλες πυρκαγιές, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που καίνε το σύμπαν. Εκεί δεν είναι και μαθημένοι στο να αντιμετωπίζουν πυρκαγιές, δυστυχώς. Έχει πάει πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη για να βοηθήσει, να στηρίξει και τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου δίνεται μάχη προφανώς για να καταφέρουν να συγκρατήσουν το μέτωπο. Η Ελλάδα και η Ιταλία απέστειλαν από 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει ευρύτερη κινητοποίηση διεθνούς βοήθειας για να στηριχθεί και η Ισπανία και η Γαλλία.

Μακάρι να ελεγχθούν τα μέτωπα και να σταματήσει εδώ η έτσι κι αλλιώς ήδη πολύ μεγάλη καταστροφή που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Στην άλλη υπόθεση που πραγματικά μας συγκλώνησε μέσα στο Σαββατοκύριακο, στην επίθεση εκεί στο Pride στο Βερολίνο του μικρής ηλικίας δράστη που φαίνεται να συνδέεται με ισλαμιστικές οργανώσεις. Ένας άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός φέρεται να είναι ο δράστης, με το αυτοκίνητό του έπεσε στο πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Δυστυχώς ο απολογισμός είναι εξαιρετικά βαρύς, εξαιρετικά δύσκολος, διότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τι άφησε πίσω, το ζήτημα είναι τι δημιουργείται πια στην Ευρώπη, που αρχίζει και γίνεται λίγο, ειδικά στη Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μια περίεργη μόδα όλο αυτό το πράγμα. Κάποιος να καβαλάει ένα αυτοκίνητο και να πέφτει στο πλήθος, είτε γιατί δεν του αρέσει η εκδήλωση, είτε γιατί κάτι νομίζει ότι θα κάνει με αυτό. Δυστυχώς, ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό.

0: 21 ετών Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βορειοδυτικά όρια του Βερολίνου. Γύρω στις 6 τοπική ώρα, ο ύποπτος της επίθεσης εντοπίστηκε σε συγκρότημα νοικιαζόμενων μικρών κήπων στην περιοχή του Σπαντάου και η αστυνομία τον κυνήγησε και φαίνεται πως είναι νεκρός. Έχει συλληφθεί και ένας Ιρανός, ο οποίος ενδεχομένως να ήταν ο συνοδηγός του Μπαλούτ κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής επίθεσης. Μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της και τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτή. Εδώ σε αυτή την πολύ περίεργη ιστορία στην Ελλάδα με τις συλλήψεις των δύο όπου έφεραν μια χειροβομβίδα που ψάχνουν οι αρχές να δουν πού είχαν σκοπό να επιτεθούν, σε επιχειρηματία, σε δικαστικό στόχο. Έχει ακουστεί για τον κύριο Ντογιάκο, έχουν ακουστεί και άλλες υποθέσεις. Πολύ περίεργη υπόθεση. Η εντολή λέει δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ήταν υπό παρακολούθηση, ευτυχώς, οι δύο, οπότε μόλις πήγαν να παραλάβουν την χειροβομβίδα, μετά από λίγο συνελήφθησαν και δεν είχαμε χειρότερα, αλλά προφανώς είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και αυτό και ανησυχητικό. Και αυτό πρώτα απ' όλα το ότι βρήκαν έτσι εύκολα μια χειροβομβίδα και ότι συνεχίζει το κέντρο της παρανομίας να είναι μέσα από τις φυλακές. Υπάρχουν ακόμα 7-8 ονόματα τους οποίους θα μπορούσαν, μάλλον η αστυνομία τους έχει βάλει σε μια λίστα με τα ονόματα, με τους στόχους που θα μπορούσαν να ήταν σε κίνδυνο, να είχαν βάλει στο μάτι οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι δύο, αν ήταν απλά πληρωμένοι, αν έχουν κάτι άλλο. Αυτό το ψάχνουν τώρα το ψάχνουν οι αρχές. Αλλά είναι πολύ περίεργο να δούμε ποιοι ήταν πίσω, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την ιστορία. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι από αυτούς είναι ήδη φυλακισμένοι για βομβιστικές επιθέσεις με στόχους τράπεζες, δικαστικά γραφεία, κατοικίες ιδιωτών, και εκεί στρέφει το ενδιαφέρον του το ελληνικό FBI για τη διαλέμφαρση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα. Δεν ξέρω αν ήταν στο σπίτι του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Σίδωρο Ντογιάκου, ή σε κάποιον άλλο στόχο. Δύο Αιγύπτιοι έχουν συλληφθεί, τους παρακολουθούσε η αστυνομία, αξιοποίησαν όλες τις πληροφορίες που υπήρχαν, τα στοιχεία που είχαν οι αρχές και με την αστυνομική επιχείρηση οδήγησαν στη σύλληψη του 30χρονου Αιγύπτιου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε η χειροβομβίδα, και στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθηκε το δεύτερο άτομο, 31 ετών Αιγύπτιος και αυτός, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στα Διαβατά. Αναζητούν ακόμα ένα 27 ετών Έλληνα, ο οποίος παρέδωσε την χειροβομβίδα. Επίσης, τα καλά νέα της ημέρας, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, η σιωπηλή εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής μετά από τις εισηγήσεις των στρατιωτικών προς τον Τραμπ να σταματήσουν οι επιθέσεις, οι αεροπορικές επιθέσεις, διότι δεν μπορούν να βγάλουν κάτι παραπάνω από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Προφανώς περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για να συνεχιστεί η προσπάθεια να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχει ενδιαφέρον, όλο αυτό έχει εκτινάξει, μάλλον είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου, όπου υποχωρούν, αλλά ακόμα παραμένουν σε ψηλά επίπεδα, στα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 84 δολάρια το crude, πάρα πολύ ψηλά το φυσικό αέριο στην αγορά της Ολλανδίας, στα 63,57 ευρώ η μεγαβατόρα. Φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις 72 δόσεις και το άνοιγμα του εξοδικαστικού με κατόφλι της 5.000 ευρώ, ποιους αφορά, ποια από τις δύο ρυθμίσεις συμφέρει. πότε μπορούμε να βάλουμε τους ιδιώτες στην ρύθμιση, πότε μας συμφέρει να πάρουμε τις 420 δόσεις ή να κυνηγήσουμε τις 420 δόσεις και πότε ανοίγουν οι αιτήσεις. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Σαββάτο.
1: Αυτή είναι η Χαρούλα Αλεξίου στο πολύ ωραίο μεθυσμενάκι του Γιάννη Σπανού. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα ο Γιάννης Σπανός, 26 Εβδόμου του 34, έφυγε το 19, έφερε μαζί του τον αέρα του Παρισιού, όπου έζησε και εργάστηκε για χρόνια, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα έγινε ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το νέο κύμα. Έγραψε απολυτές, ευαίσθητες μπαλάντες μέχρι σπουδαία λαϊκά τραγούδια, μελοποίησε ποίηση, έγραψε για το θέατρο, για τον κινηματογράφο, συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, από τις ανθολογίες και τις μπουά της πλάκας μέχρι το Μια Κυριακή, το Άνθρωποι Μονάχοι, το Σπασμένο Καράβι. Ο Γιάννης Σπανός άφησε πίσω του εκατοντάδες τραγούδια και κυρίως έναν ήχο που αναγνωρίζει σχεδόν από τις πρώτες νότες. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα 27 Εβδόμου, αυτή είναι η αναζήτηση όπου μας αποκαλείται έναν διαφορετικό Γιάννη Σπανό από εκείνον που έχουμε συνηθίσει. Το 72 γράφει τη μουσική για την ομώνυμη αισθησιακή ταινία του Ερίκου Ανδρέου με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Άγγελο Αντωνόπουλο, και δημιουργεί ένα υπέροχο μείγμα από jazz, funk, lounge και κινηματογραφική μουσική που σπανίζει. Στο soundtrack τραγουδούν η Μαρία Δημητριάδη και η Αφροδίτη Μάνου. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 211-1088-80, σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Την εκπομπή φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, τα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσικές για εσάς και για εμένα επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντι μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει με τον πιο γλυκό τρόπο τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί από τις 7 ως 9 κάνουμε την έναρξη της ημέρας εδώ από τα Παραπολιτικά και το πρώτο πρωινό. 2.66 είπα ότι ήταν ο άνεμος. Γιώργο, δεν είπα ότι πήδηξε 2.66, 8.66 πήδηξε. Είπα ότι η πρώτη προσπάθεια είχε άνεμο 2.66 και δεν το επέτρεψε να καταγραφεί το ρεκόρ. Ξαναπήδηξε δεύτερη φορά, δεν είναι και τίποτα δύσκολο για τον Τεντόγλου και μια χαρά έγραψε το ρεκόρ του, ή τέλος πάντων ισοφάρισε το ρεκόρ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να βλέπουμε τι γίνεται, να αντιδρούμε, να προσέχουμε, να φροντίζουμε, να αντιστεκόμαστε άμα χρειάζεται να αντιστεκόμαστε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπροστάριδες, γιατί από μεσίες χορτάσαμε. Καλό είναι και εμείς μόνοι μας, δηλαδή, να προσπαθούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα. Καλημέρα στο Μάκη από τα Γιάννητσα. Αλήθεια είναι αυτό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων δεν θα πάνε πουθενά διακοπές. Καμιά θάλασσα το Σαββατοκύριακο, αν το καταφέρουν. Προφανώς τα πράγματα είναι δύσκολα, ειδικά με τη βενζίνη που έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Και εδώ εμείς δίνουμε, πώς θα λένε, καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Επίσης, Μάκη, επειδή έχει στείλει μήνυμα, κάναμε αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα στον Ατήλα, στην κατοχή της Κύπρου. Αφιέρωσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής για να συζητήσουμε για το τι σημαίνει αυτό, πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό, και με αφορμή τον Ατήλα 1, και με αφορμή την πτώση της Χούντας, την προδοσία της Χούντας, όπου ήταν μία από τις αιτίες που χάθηκε η μισή Κύπρος και παραμένει ακόμα υποκατοχή. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη. Το ζήτημα δεν είναι η ηλικία. Το ζήτημα είναι να νιώθουμε καλά με την ηλικία μας, με αυτά που κάνουμε, με τα χρόνια που έχουμε ζήσει, και να βάζουμε στόχους μεγαλύτερους για την συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς, σιγά, μικρό παιδί ακόμα, δεν είναι και καμιά ηλικία που λες άντε, το κλείσαμε το μαγαζί. Η επικαιρότητα σήμερα έχει και οικονομικές ειδήσεις, έστω και αν σιγά σιγά τι έχει μείνει, να πληρώσουμε έχει μείνει και είναι και πολλά, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα, όχι όλοι μαζί, 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ο καθένας κάτι της έχει να δώσει μέχρι το τέλος του μήνα στην εφορία. Απόστολος Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Καλημέρα, Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σουρτάζοντες και χθες και σήμερα.
1: Βέβαια. Χθες Παρασκευή, οι Παρασκευές. Σήμερα Ανθούσα, Παντελεήμων, Παντελής και Παντελίτσα έχουν γιορτή, χρόνια τους πολλά. Να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και όσοι έχουν γενέθλια, όπως ο φίλος Γιάννης που έστειλε τα γενέθλιά του. Λοιπόν, άνοιξαν οι 72. Ανοίγει και η ευκαιρία ρύθμισης στον εξοδικαστικό με κατόφλι τα 5.000 ευρώ. Πολλές ρυθμίσεις πλέον.
0: Από 10 που ήταν.
1: Πολλές ρυθμίσεις στον αέρα πλέον.
0: Ναι, για να είναι όμως πολλές οι ρυθμίσεις, θα να πει ότι δεν τα πάνε καλά όσοι προστάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έτσι. Να πούμε ότι 72 δόσεις είχε ανοίξει ήδη για το ΚΕΑΟ. Δηλαδή για τον ΕΦΚΑ, για τις ασφαλιστικές φορές. Άνοιξε δύο μέρες νωρίτερα, είχαν πει για την περασμένη Δευτέρα, άνοιξε από την...
1: Το Σάββατο.
0: Από το Σάββατο. Οι 72 δόσεις. Που είναι, νομίζω το ξανά είπαμε, Αλέξανδρε, εδώ, ότι δεν είναι αυτές που περίμενε ο εμπορικός κόσμος. Γιατί αφορά κατά πρώτον ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2023. Άρα...
1: Ό,τι έχεις κάνει από 1/1/24 και μετά...
0: 24, έτσι. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα της όλης υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει να κάνεις τη ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων ή 48, να πούμε ότι 24 δόσεις είναι... Για τα τρέχοντα, δηλαδή έμφυα, φόρο εισοδήματος, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ και τα λοιπά,
0: ενώ
1: ναι.
0: Ενώ για τις 48 δόσεις, μέχρι 48 δόσεις, για να λέμε ότι πρέπει να πάνε, είναι μέχρι, να βάζουμε το μέση, μέχρι
1: λοιπόν, βέβαια.
0: Ναι. Είναι για τις φόρο μισθωτών, φόρο... περιουσίας, ό,τι έχει σχέση φόρο μεταβίβασης και τα πρόστιμα. Άρα έχουμε 24 ουσιαστικά δόσεις, έτσι, οι οποίες και αυτές έχουν επιβάρυνση. Και θα πρέπει λοιπόν να τρέχεις τη δόση αυτή να είναι. Πρέπει να τις κάνεις, γιατί και 31 εβδόμου έχουμε, όπως είπες, τη λήξη για να πληρώσουμε την πρώτη δόση ή να πληρώσουμε ολόκληρο το ποσό για το φόρο εισοδήματος. Άρα πρέπει να βάλουμε όλα αυτά στις 24 δόσεις, να πάμε να κάνουμε την αίτηση για τις 72, αλλά παράλληλα για να μην χάσουμε και τη μία και την άλλη ρύθμιση, θα πρέπει να εξοφλούμε και τα τρέχοντα.
1: Ναι.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι αν κάποιος είχε να δώσει τρεις διαφορετικές δόσεις, θα τα έδινε από την
1: αρχή. Θα τα έδινε έτσι κι αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Και το περίεργο είναι ότι δεν τα κάνει όλα μαζί μία ρύθμιση, να τελειώνεις, να ξέρεις τι γίνεται. Ακόμα και αν έχεις μία ρύθμιση τώρα και τρέχει, δεν σου λέει έλα εδώ να τη βάλεις την καινούρια ρύθμιση να είναι καλύτερη, να πάρεις μια ανάσα. Δεν κουρεύει τίποτα από τα outsource αυξήσεις και τα χρέη.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ενώ στις υπόλοιπες και στις 100 δόσεις του 2015 και στις 120 δόσεις που έγιναν το 2019 και μετά, είχαμε κούρεμα. Δηλαδή έλεγε, αν πάνε έτσι να μου τα εκτοχλήσεις όλα, θα μου πληρώσεις μόνο το 5% των προσαυξήσεων. Δηλαδή είχε κούρεμα 95% των προσαυξήσεων. Να πούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και στις 72 δόσεις και στις 24 στην πάγια ρύθμιση, αλλά και στον εξοδικαστικό, έτσι, δεν έχουμε κούρεμα του κεφαλαίου. Μιλάμε πάντα για το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Έχουμε κούρεμα βασικά των προσαυξήσεων. Να πούμε ότι προς αυτής είναι 0,73 το μήνα, χωρίς να υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή δεν υπάρχει, με τον προηγούμενο νόμο που υπήρχε, με το ποινολόγιο που λέγαμε, σου λέγει ότι είναι 1 ή 1,5% ανάλογα με το είδος που χρωστάς, αλλά πάει μέχρι το 60%, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Και αν ήταν από έλεγχο, πήγαινε μέχρι το 100%.
1: Ωραία, σου λέει...
0: Εδώ όμως είναι 0,73 το μήνα και δεν υπάρχει ταβάνι. Δηλαδή, Αν λείπεις 10 χρόνια στο εξωτερικό και χρωστάς κάτι, 10 χρόνια θα το κίζεται με 0,73 το μήνα το χρέος που έχει.
1: Σωστό. Και, και 5,86 το επιτόκιο που είναι το χειρότερο της αγοράς. Δηλαδή,
0: ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Είναι τρομερό. Και 14% άμα καθυστερήσεις τη δόση τα πανωτόκια που λένε. Ωραία. Σου λέει άμα δεν σ' αρέσει 72, πήγαινε στον εξαδικαστικό που έχει έως και 240 δόσεις για τα χρέη στο δημόσιο και 4,20 για τα χρέη και στους ιδιώτες και στο δημόσιο και κούρεμα και από όλα.
0: Ακριβώς,
1: έχει ο Μπαξές.
0: Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του ενός και του άλλου? Η διαφορά των δόσεων γενικά και της πάγιας και της δόσης προς τον ΕΦΚΑ είναι το ότι κάνεις μια αίτηση, δηλώνεις με υπεύθυνη δήλωση κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα προχωράς για να μπορέσεις να την κατοχυρώσεις αυτή την αίτηση που κάνεις για την εισαγωγή μέσα σε τις τρεις μέρες μετά από την αίτηση να εξοφλήσεις την πρώτη δόση και μετά πληρώνεις κανονικά. Στον εξωδικαστικό δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί βέβαια να πήγε από 10.000 σε 5.000, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να κάνεις και που πρέπει να προσέξεις, γιατί το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι εάν έχεις κάνει λάθος στην αίτηση σε αυτά που λες ότι χρωστάς, σε πετάει έτσι. Ή κάνεις λάθος στα περιουσιακά σου στοιχεία ή στα υπόλοιπα στοιχεία που θα πρέπει να δηλώσεις. Το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι όσο τρέχει ο εξοδικαστικός, τόσο περισσότερο είναι συγκεντρωμένα τα στοιχεία και θα πρέπει εσύ να συγκεντρώσεις λιγότερα στοιχεία. Δηλαδή τόσο συνδέεται το κράτος και σου βγάζει αμέσως τι χρωστάς. Το πρόβλημα που παραμένει και το έχουμε δει, ας πούμε, είναι το ΚΕΑΟ. Γιατί είναι το ΚΕΑΟ? Γιατί έχεις τον ΕΦΚΑ και μετά από 2 μήνες που χρωστάς τον ΕΦΚΑ, αυτό που πληρώνουμε εμείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, πάει μετά 2 μήνες στο ΚΕΑΟ. Οπότε σου έρχεται μεν το ΚΕΑΟ και σου λέει ότι χρωστάς, εγώ, 10.000, αλλά οι 10.000 αυτές δεν έχουν τις 2 τελευταίες δόσεις που πρέπει να πληρώσει για τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Άρα, και αν αυτό ανακαλυφθεί, έτσι, στην επεξεργασία της αίτησης, σε πετάει έξω.
1: Ναι.
0: Άρα χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, για να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Είπαμε ότι με τις 72 δόσεις έτσι όπως είναι για τα μέχρι 31/12/2023 και με την πάγια ρύθμιση δεν υπάρχουν κουρέματα, δηλαδή πληρώνεις τους αυτής και μάλιστα έχεις και 5,84 επιβάρυνση και στη μία περίπτωση και στην άλλη αν διαλέξεις 24 δόσεις. Στον εξοδικαστικό υπάρχει κούρεμα, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο κούρεμα στις σέρβισες και στους και στο δημόσιο για τις προσαυξήσεις και μόνο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σου κόψουν κάτι άλλο, και στο ΚΕΑΟ τις χώρες θα τις πληρώσει έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι, σας λέω, πολύ μεγάλη διαδικασία από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί εάν πέστε ότι υπάρχει ένας πληστηριασμός.
1: Ναι.
0: Εάν υπογράψουμε το χαρτί και τη πρόταση δηλαδή που μας κάνει το δημόσιο και οι σέρβισες, οι τράπεζες, και δεν το τηρήσουμε, αμέσως βγαίνει, ξεκινάει ο πληστηριασμός.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί έχουμε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το τι
1: για
0: θα
1: να δεις αν μπορείς να το διαχειρίζεις, γιατί αλλιώς θα βρεθείς σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μπορεί να σου γίνει η πρόταση. Η πρόταση γίνεται και δεν σε συμφέρει. Δεν υπογράφεις κάποιο χαρτί.
1: Ναι.
0: Δεν υπογράφεις τον εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μπορείς να πας να κάνεις όλα τα ένδικα μέσα για να σταματήσεις τον πληστηριασμό.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξέρουμε. Εάν το υπογράφεις στο χαρτί, δεν έχεις πια ένδικα μέσα.
1: Ναι, αν πεις εντάξει θα τα καταφέρω με κάποιο τρόπο και δεν τα καταφέρεις, βρίσκεσαι σε πολύ δύσκολη θέση και αυτό είναι αλήθεια ότι σε γενικές γραμμές θέλει πάρα πολύ προσοχή το πώς διαλέγεις, τι διαλέγεις, γιατί θέλει, ειδικά και με τον εξοδευτικό, θέλει και πολύ κόπο. Δεν είναι και άντε όπως έδουν τα δύο δόσεις, υπεβάλλω μια αίτηση, μου απαντάει η υπηρεσία, ξεκινάει μετά από τρεις μέρες το πληρώνω να είμαστε καλά, άντε να ρυθμίσω και ότι παλιό είχα και τρέχει η ρύθμιση εδώ, θέλει και δουλειά όλο αυτό το πράγμα.
0: Και θέλει και εξειδικευμένα, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένα να κάνει εξοδικαστικό.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ θέλει ειδικό.
0: Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι θα πρέπει είτε να είναι εξειδικευμένος λογιστής που κάνει εξοδικαστικό, είτε να είναι κάποια γκρουπ που κάνει εξοδικαστικό, ή να είναι δικηγόρος.
1: Είναι ένα δικηγόρος που να ξέρει εξοδικαστικό.
0: Δεν πάμε στο λογιστή της γειτονιάς και στο δικηγόρο της γειτονιάς.
1: Ναι, και του λες έλα να κάνουμε ένα εξοδικαστικό.
0: Να κάνουμε ένα εξοδικαστικό. Όπως λέμε, έλα να κάνουμε μια δήλωση.
1: Ναι, γιατί μπορεί να βρεθούμε πολύ μπλεγμένοι και να μην το περιμέναμε πόσο. Δηλαδή, τι μπλέξιμο είναι αυτό που.
0: Το πρώτο και κύριο είναι ότι αν κάποιος δεν ξέρει τι πρέπει να μαζέψει, έτσι, τι πρέπει να δηλώσει, έχει χάσει ένα εξοδικαστικό.
1: Ναι, σωστό.
0: Από τα αποδυτήρια που λένε. Κόλλαψε τα αποδυτήρια.
1: Σωστό. Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπουμε να δούμε πώς θα τρέξει. Εδώ θα είμαστε, θα μιλήσουμε. Εύχομαι να έχεις καλό καλοκαίρι.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Να ξεκουραστείς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Και αυτός Γιάννης Πάνος είναι η λιαχτίδα του, το ορχιστρικό του τραγουδίου που έχουμε τραγουδήσει όλοι με τον Μιχάλη Βιολάρη. Θυμόμαστε σήμερα τον μεγάλο Γιάννη Σπανό, αυτόν τον πολύ τρυφερό άνθρωπο. Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, όσοι δούλεψαν μαζί του, έχουν να πούν μόνο καλά λόγια για τον Σπανό που καθόταν στο πιάνο και έβγαζε αριστουργήματα. Γεννημένο σαν σήμερα το 1934, έφυγε το 2019. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για να πάμε στο τέλος, την πρώτη ώρα αυτού του πρώτου πρωινού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρε στη Μεγαλόνησο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

0: Σας σήμερα γεννήθηκε ο καταραμένος ποιητής της ελληνικής ροκ, ο Παύλος Σιδηρόπουλος, ο πρίγκιπας της ροκ, 1947 γεννημένος, έφυγε το 1990, κυνηγημένος κι αυτός από τους δικούς του δαίμονες.
1: Και πάει για δουλειά.

Αυτά τα πλούσια μαλλιά είναι του Γέρο Μαθιού. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια. Να μου πει ποιο δεν είναι ωραίο τραγούδι του Παύλου Σιδηρόπουλου, αλλά τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια, τουλάχιστον από αυτά που αγαπώ εγώ περισσότερο από τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Από την πρώιμη εποχή του Παύλου Σιδηρόπουλου, Δάμων και Φιδίας, το ντουέτο που είχαν δημιουργήσει ο Σιδηρόπουλος με τον Παντελή Δελγιανίδη. Από την πρώιμη εποχή του Παύλου Σιδηρόπουλου, Δάμων και Φιδίας, το ντουέτο που είχαν δημιουργήσει ο Σιδηρόπουλος με τον Παντελή Δελγιανίδη.

Παύλο Σιδηρόπουλο ήταν δισέγγονο του Ζορμπά. Το έλεγε και ο ίδιο. Αν κάποιο πρέπει να λέει ότι ανήκει στην επιρροή, στην οικογένεια του Ζορμπά, είμαι εγώ. Πολλοί έζησαν τη ζωή του για πλάκα. Άλλοι το πήραν σοβαρά και τραβήχτηκαν και άσχημα τραβιούνται και το πλήρωσαν στο τέλο ακριβά. Είχαν γράψει κάτι Μιχαήλ για τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

Αυτό είναι το «Εν κατακλείδι». Έρχεται από το 1978, το θρυλικό δίσκο «Φλου» που έφτιαξε ο Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τον Σπυριδούλα και άλλαξε την πορεία του ελληνικού ροκ. Εδώ ο Παύλος γράφει και στίχους και μουσική και μιλά με πικρή ηρωνία εκ μέρους των ανθρώπων του περιθωρίου, απευθυνόμενος στους υγιείς και αξιοπρεπείς αυτής της κοινωνίας. Ένα σκοτεινό σχεδόν προφητικό τραγούδι, τόσο χαρακτηριστικό του κόσμου του Σιδηρόπουλου, που μπορεί εν κατακλείδι να ήταν και αυτό που άφησε φεύγοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Διέψευσε Ντόναλντ Τραμπ δημοσιεύμα ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών και σημείωσε ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από κάθε άλλη παγκοσμίως. Εμφανίζεται να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη συμφωνία για εκεχηρία, εν τούτης δεν πάβει να απειλεί με βομβαρδισμούς και εχθροπραξίες στην Τεχεράνη. Στην οικονομία, εκεί που κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει το βάρος της η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού εν στάσεις για την εξέλιξη.

0: τρίτη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις 11 το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συζητήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Στη Λευκοσία μεταβαίνει το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σε εφαρμογή από σήμερα, η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Στον ανακριτή Χανίων θα απολογηθούν σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες από πυροβολισμού σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Στα αθλητικά, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου του Βόλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τα πρωινά δελτία ειδήσεων στις 27 Ιουλίου του 1992 μετέδιδαν την είδηση του θανάτου της Τζένις Καρέζη, της ομορφότερης ωραίας του ελληνικού κινηματογράφου. Τα εκφραστικότερα μάτια του ελληνικού κινηματογράφου είχαν κλείσει για πάντα. Αυτή η εκπληκτική ηθοποιός και όμορφη και καλή ηθοποιός σπάνιζε, είναι η αλήθεια, στο παλιό κινηματογράφο. Τώρα μην θίξουμε ονόματα και οικογένειες. Να είναι και όμορφη και καλή ηθοποιός. Δεν το πετυχαίναμε πάντα. Εδώ στην Τζένι Καρέζη το πετύχαμε πάντα. Φάνηκε και από την καριέρα που έκανε από την Φίνας Φίλμ και τις ωραιότατες ταινίες που ακόμα μας διασκεδάζουν, μέχρι και το μεγάλο μας τσίρκο και τις μεγάλες παραστάσεις στην Επίδαυρο. Η μεγάλη Τζένι Καρέζη έσβησε μια μέρα σαν σήμερα το 1992. Wow.

Πάρα πολύ καλά, 91 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Σιγά σιγά σβήνουμε και τον Ιούλιο από το ημερολόγιο της χρονιάς. Φάγαμε το μισό χρόνο και πλέον. Σχεδόν όλο τον χρόνο το φάγαμε με τα δερτύπια του Τραμπ, είναι η αλήθεια. Με το πάω σε πόλεμο, δεν πάω σε πόλεμο. Πάω σε ειρήνη, δεν πάω σε ειρήνη. Με παρακαλάνε, με προσκυνάνε, έρχονται, φεύγουν, κάνουν, ράνουν, όλα αυτά τα γνωστά. Θα τους ισοπεδώσω, δεν τους ισοπαίδωνε. Με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλάνε. Μου κάνει ένα απάντητη. Ο Χαμένεϊ. Μόνο αυτό δεν είπε, ότι τον παίρνει από απόκρυψη, γιατί δεν του το σηκώνει. Τώρα είμαστε στη φάση της σιωπηλής εκεχηρίας. Υπήρξε ένα δημοσίευμα από το Axios που λέει ότι ένας από τους λόγους που ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να σταματάει τις επιθέσεις απέναντι στο Ιράν, αυτό τον κύκλο των επιθέσεων, των 15 ημερών αεροπορικές επιθέσεις, είναι γιατί στέρεψαν από πυρομαχικά. Τώρα, δεν ξέρω αν μας στέρεψαν από πυρομαχικά ή όχι. Ο ίδιος λέει προφανώς ότι έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε και τέτοια. Εννοείται τώρα, δεν περιμένει από τον Τραμπ να πει κάτι λιγότερα. Και άμα συνεχίσει να το λέτε, θα πει και θα σας υπερδώσουμε κιόλας. Αλλά Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό, περιμένει κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, φαίνεται να βάζει φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι βάζει φρένο στην επιχείρηση γενικά στην περιοχή. Με στόχο να βρεθεί διπλωματικός δρόμος για μια νέα εκεχηρία, αλλά δεδομένο είναι ότι αυτή τη στιγμή σταματάει αυτή η τακτική. Αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στα καύσιμα, όπου το Brent έχει πέσει από τα 97 που το βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες στα 87,6 δολάρια το βαρέλι, στα 84 δολάρια το crude, και αυτό είχε περάσει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η UB40, το 93, τόλμησαν να πειράξουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ερωτικά τραγούδια του Elvis Presley. Πήραν το Can't Help Falling In Love, το 61, του έδωσαν reggae ρυθμό και με τη χαρακτηριστική φωνή του Άλι Κάμπελ και το μετέδρεψαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Έμεινε 7 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής και 2 στην κορυφή της Βρετανίας, και κάπως έτσι ένα τραγούδι που είχε ταυτιστεί για 30 τουλάχιστον χρόνια με τον Elvis απέκτησε δεύτερη καριέρα με τους UB40 από το 93 και μετά. Ξένει οι πρώτες νότες του Rick Astley από το Never Gonna Give You Up και ένιωσα αμέσως παιδί.

Φαντάζομαι και αυτός, πέρα από το ότι το έχει πει 1 δισεκατομμύριο φορές στο συγκεκριμένο τραγούδι, παιδί θα νιώθει, γιατί το 87 όταν κυκλοφορεί είναι μόλις 21 ετών, άγνωστος εντελώς, κοκκινομάλης, δεν βοηθάει πολύ στην εικόνα της εποχής τότε των 80s, με απίστευτα βαθιά φωνή, κυκλοφορεί το Never Gonna Give You Up και φτάνει στο νούμερο 1 από την Βρετανία μέχρι την Αμερική και μέσα σε λίγους μήνες ένας άγνωστος 21 ετών κοκκινομάλης, ο Rick Astley, γίνεται παγκόσμιος pop star.

Εδώ ζούμε στα απόνερα της κρίσης με τα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς από την ακρίβεια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για όλους μας, η ακρίβεια, όχι μόνο στα καύσιμα, η ακρίβεια παντού. Περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση και μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί αυτό το περιμένουμε στη ΔΕΘ να πούμε τι θα κάνουμε με την ακρίβεια, είναι φέξαμε και γλίστρισα λίγο, γιατί τώρα τρέχει το ζήτημα. Σε μερικές μέρες από τώρα, σε κάνα δύο μέρες από τώρα θα βγουν τα πρώιμα στοιχεία της Eurostat, καλά δεν θα τα δούμε τα πράγματα, έχω την αίσθηση, και μετά από μερικές μέρες θα βγει και ο πληθωρισμός για το μήνα Ιούλιο από την Ελστάτ, ούτε εκεί θα τα δούμε καλά, ενώ έχει αποκλιμακωθεί κατάτι στο 4,4 τον προηγούμενο μήνα. Νομίζω ότι θα ξανατσιμπήσει προς τα πάνω εξαιτίας της νέας κρίσης, της νέας ανόδου των τιμών της ενέργειας, που στην πραγματικότητα εδώ δεν είχαν πέσει. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι έχουν αρχίσει και λένε στη βιομηχανία τροφίμων ότι η συμφωνία που κάναμε για το Σεπτέμβρη να πέσουν οι τιμές, το Σεπτέμβρη λέω και τον Αύγουστο εμείς δεν ψωνίζουμε, τρώμε φύκια, αλλά τέλος πάντων, να πέσουν τιμές από το Σεπτέμβρη, τώρα ισχύει και δεν ισχύει με τα νέα δεδομένα, διότι έχει έρθει νέα αύξηση, την οποία τι θα κάνουμε, θα την επομισθούμε όλοι, γιατί το 6% με βάση ποια τιμή θα κάνουμε εμείς, με την καινούργια τιμή που είναι ήδη αυξημένη ή με την τιμή που συζητάγαμε πριν από ένα μήνα? Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να γίνονται επί τόπου. Αν τα αφήνεις να τρέχουν μετά από ένα μήνα, φέξε μου και γλίστρεσα. Όπως και με την μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός εχθές στην εβδομαδιαία του ανάρτηση, φέξε μου και γλίστρησα για αυτή. Από τον Αύγουστο, να μου πείτε, είναι Αύγουστο, σε τρεις μέρες. Ναι, τρεις μέρες. Και μέχρι να έρθουν τα καινούργια πετρέλαια στα βενζινάδικα και μέχρι να πάνε, αλλά δεν θα φτάσουν ποτέ στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια βάζει πετρέλαια μια φορά το μήνα ή δύο φορές το μήνα, και αυτό, και θα πληρώνουμε όλο το καλοκαίρι πανάκριβα τα καύσιμα και στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια.

Παρ' όλα αυτά είμαστε σε κλίμα διακοπών, holiday όπως λέγει η Μαντόνα. Το 1983, το Holiday είναι το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε στη Μαντόνα την πόρτα της μεγάλης καριέρας. Από τα κλαμπ της Νέας Υόρκης άρχισε να κατακτά τα αμερικανικά ραδιόφωνα και μέσα στους επόμενους μήνες η άγνωστη 25χρονη Μαντόνα θα μεταδραπόταν και αυτή σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop, αν όχι το μεγαλύτερο, αν σκεφτείς τώρα τι έχει κάνει η Μαντόνα. Να πω και κάτι, επειδή το έβλεπα πολύ όλο το Σαββατοκύριακο με αφορμή την δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν ξέρω γιατί αυτή η δεξίωση τιμά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν ξέρω αν τα ωραιότατα μπιφτέκια που φτιάχνει ο μάγειρας του Προεδρικού Μέγαρου και 1.700 καλεσμένοι δίνουν κάτι επιπλέον στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Δηλαδή, τώρα ονομαστικά δεν θα αναφερθώ, αλλά στο ότι πήγε κάθε... Θα πω πάλι πικραμένος και θα έχουμε προβλήματα με τον πρόεδρο. Δεν εννοώ τον πρόεδρο τον πικραμένο. Το ότι πηγαίνει κάθε πικραμένος σε αυτή τη δεξίωση και το μόνο που τον νοιάζει είναι αν το συνολάκι που φορά είναι ωραίο και την επόμενη μέρα αυτό που βλέπουμε δεν είναι το νόημα της δεξίωσης από τα 52 χρόνια, ξέρω, από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και το τι σημαίνει η μεταπολίτευση και όλα αυτά, αλλά ποια ήταν πιο όμορφη, ποιο ήταν το ωραιότερο φόρεμα, ποιο τα φόρεσε καλύτερα, ποιος με ποιον πήγε, τα καινούργια ζευγάρια. Μπορούμε να τα λέμε και αλλιώς, τα καινούργια ζευγάρια της μεταπολίτευσης. Να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Να βγαίνει η Μις Μεταπολίτευσης 2026. Γιατί όχι, να αλλάξουμε, ρε παιδί μου, τον θεσμό, αφού δεν λέμε να σταματήσουμε τη δεξίωση, να την κάνουμε κανονική, μια γιορτή που να θυμίζει τι γιορτάζουμε, αλλά το κάνουμε to know us better. Ας βγάζουμε και τη Μις Μεταπολίτευση 2026, 25, 27 του χρόνου, για να έχει και ένα νόημα. Δεν λέω για το σεξιστικό του πράγματος που μόνο οι κυρίες στις φωτογραφίες για το τι φόρεσαν και το τι δεν φόρεσαν. Οι κύριοι φουστανέλα και τσαρούχια. Εν τω μεταξύ, επειδή έγινε και μέσα και ήταν και 1.700 οι καλεσμένοι, εντάξει, 1.700 δεν πήγανε γιατί λίγο η βροχή, λίγο... Το φεύγουμε διακοπές, λίγο το που να πας τώρα άμα βρέχει δεν θα φανεί και καλά το φόρεμα και τα λοιπά, λίγο που κάποιες είχαν ράψει και ξόπλατο και έκανε ψύχρα και θα πάγωναν, δεν πήγαν όλοι, αλλά είχε τόσο πολύ κόσμο που δεν βγήκαν και καλά παραπολιτικά, γιατί τώρα σε τέτοιο κόσμο τι παραπολιτικά να βγουν. Για παράδειγμα, ήταν τόσο ο χαμός που ο Νικήτας Κλαμάνος, πρόεδρος της Βουλής, δεν συντονίστηκε με τους υπόλοιπους αρχηγούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που πήγαν στο δεύτερο, γιατί δεν πήγαν στο κιόσκι. Πήγαν στο δεύτερο να βρεθούν όλοι μαζί και να χαιρετήθουν. Πήγαν στο δεύτερο και δεν τα κατάφεραν. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω αν συζήτησαν για την ακρίβεια ή όχι. Μεταξύ τους κάτι θα συζήτησαν, δεν μπορεί. Σίγουρα συζητάει ο κόσμος για την ακρίβεια και για το πόσο θα μας στοιχήσει η ακρίβεια, κυρίως τα καύσιμα που έχουν πάρει την πάνω βόλτα και δεν λένε να σταματήσουν με τίποτα.

0: Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο, τον διευθυντή σύνταξη του Οικονομικού Ταχυδρόμου, τον Χρήστο Κολώνα, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές, τι σκέφτεται η κυβέρνηση, πότε θα περάσουν αυτές οι νέες μειώσεις, αν υπάρχει κάτι άλλο στο τραπέζι και κυρίως αν υπάρχει ελπίδα να δούμε χαμηλότερες τιμές. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμείς και εσύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι μας προλαβαίνει η επικαιρότητα κάθε φορά. Δηλαδή, μας προλαβαίνουν νέες αυξήσεις που τις βλέπουμε πολύ γρήγορα στις αντλίες. Τις μειώσεις δεν τις βλέπουμε και τόσο γρήγορα. Αλλά τέλος πάντων, αλλάζει πολύ γρήγορα το παιχνίδι.
1: Ακριβώς. Είναι μια κατάσταση πολύ ρευστή, Αλέξανδρε. Έχει να κάνει με δύο παράγοντες. Ο ένας έχει να κάνει με την. Κλιμάκωση, αν θέλεις, ή νέα επιδείνωση, όπως θέλουμε το λέμε, στη Μέση Ανατολή της κατάστασης, όπου εκεί να θυμίσουμε ότι από εκεί μάλλον από τα στενά διακινείται περίπου το 1/3 των παγκοσμίων αποθεμάτων σε πετρέλαιο και LNG, και αφετέρου και με την σφιχτή κατάσταση της ρωσικής αγοράς, της διακίνησης του ρωσικού πετρελαίου μετά τα χτυπήματα που έκαναν οι Ουκρανοί στα δηληστήρια και το πλαφόν με τα κάσα με το δελτίο που έχει αποφασίσει να χορηγεί ο Πούτιν στην εσωτερική αγορά προκειμένου να υπάρχει επάρκεια. Αυτές οι συνθήκες, αυτές οι καταστάσεις τέλος πάντων έχουν πυροδοτήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, όπου περνάνε πια και οι αυξήσεις με καταρρυπάς, θα έλεγα, και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Είμαστε μία ανάσα οι μέσες τιμές, ήταν μάλλον μία ανάσα οι μέσες τιμές μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή και στη βενζίνη και στον δίζελ πριν τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να περάσουν, να σπάσουν και αυτό το όριο των 2 ευρώ. Και εφόσον συνεχίζεται αυτή η κατάσταση έκρηθμη, δεν αποκλείται να δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα τις τιμές των καυσίμων.
0: Θεωρητικά βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές σε σχέση με τα 97 που είδαμε στο τέλος της εβδομάδας, τώρα είμαστε στα 87. Αλλά αυτή την αποκλιμάκωση και το προηγούμενο διάστημα πριν το νέο κύκλο επιθέσεων που βλέπαμε στις αγορές, δηλαδή είχαμε δει το πετρέλαιο να φτάνει στα 70-72. Δεν είδαμε τη βενζίνη για το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σε τιμές πριν από την έναρξη του πολέμου.
1: Κοίτα, εδώ στην Μεσόγειο και στην ελληνική αγορά, Αλέξανδρε, τα δηληστήρια της περιοχής τιμολογούν με βάση τις τιμές Platts.
0: Ναι.
1: Οι τιμές Platts είναι η πλατφόρμα, μια χρηματιστηριακή, ας το πούμε, πλατφόρμα, για να το καταλάβει και ο κόσμος, όπου τιμολογούνται τα προϊόντα της δίληψης, δηλαδή βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές οι τιμές λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα συνέχιζαν να κινούνταν οδικά, ή αν θέλεις η αποκλιμάκωσή της ήταν πολύ μικρή.
0: Ναι, η αναλογία των διεθνών τιμών στην αγορά του Brent και των διεθνών τιμών στην αγορά Platts ήταν εντελώς διαφορετική.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή δεν έπεφταν με τον ίδιο τρόπο, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ακριβώς. Οπότε ακολουθούν τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, αυτές τις τιμές. Ένα ήταν αυτό. Δεύτερον, να σκεφτούμε ότι εδώ στην ελληνική αγορά οι όποιες μεταβολές περνούν μετά από 4 μέρες μπορεί να φτάνουν στην κατανάλωση. Οπότε με αυτά και με αυτά ουσιαστικά δεν φάνηκε αυτή η μεγάλη διαφορά στο brand που, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, στην Αγγλία. Την ίδια στιγμή η εκεχηρία έληξε, ο πόλεμος ξανάρχισε.
0: Απλά μαζί ξανάρχισε και αυτή η κουβέντα, Χρήστο, που κάνουμε όλοι, ότι όταν κάτι γίνεται, οι τιμές σκοτώνονται για να ανέβουν. Όταν κάτι βελτιώνεται, με τίποτα δεν τις βλέπουμε να ξαναπέφτουν στα κανονικά επίπεδα.
1: Ακριβώς αυτό ισχύει που λες. Και οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να πάει στο μέτρο της επιδότησης, αφού πρώτα απίθυνε μια προτροπή στα δηληστήρια να χρηματοδοτήσουν με τη σειρά τους εκτόσεις.
0: Ναι. Έχουμε τώρα δύο πράγματα που τρέχουν. Το ένα είναι η μείωση της τιμής από τα δηληστήρια, ένα βάρος που το σηκώσανε τα δηληστήρια και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Με τα 10 και τα 5.
1: Με τα 10 λεπτά στη βενζίνη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που κάνανε.
0: Και τώρα έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός και μια νέα κίνηση. Σε διέκοψα, συγγνώμη.
1: Όχι, δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Ήθελα απλά να πω ότι οι εκτόσεις, πάλι και αυτές οι εκτόσεις που δώσαν τα δηληστήρια, εξανεμίστηκαν ουσιαστικά.
0: Δηλαδή, βέβαια.
1: δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν όλο το μέρος των αυξήσεων παρά μόνο ένα μικρό μέρος των αυξήσεων.
0: Ναι.
1: Ή με πιο απλά λόγια, να το πούμε έτσι, αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εκτόσεις, η τιμή στη βενζίνη θα ήταν 10 λεπτά υψηλότερη και στο ντίζελ 5 λεπτά το ευρώ υψηλότερη. Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, τη νέα κίνηση του Πρωθυπουργού για την επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία με 10 λεπτά το ευρώ. Άρα θα έχουμε από 1η Αυγούστου μία επιδότηση, μία μείωση, αν θέλεις, μία αποκλιμάκωση της τιμής. Δημιουργεί ένα μαξιλάρι, ένα πύχη, ας πούμε, 15 λεπτών του ευρώ. Αυτό όσο θα κρατήσει όλο τον Αύγουστο.
0: Αυτό είναι στην Αγγλία κανονικά, όπως το έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως έγινε, Αλέξανδρε, και με τότε ξέσπασε ο πόλεμος που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τα μέτρα του διμήνου, του τριμήνου που κράτησαν. Αυτό λοιπόν, όποιος έχει τεζιλοκίνητο όχημα, θα βλέπει μια διαφορά στην τιμή σε σχέση με αυτή που θα ήταν πραγματικά. Αυτό το έκανε προφανώς η κυβέρνηση επιδιώκοντας να περιορίσει τις αυξήσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς.
0: Βέβαια. Γιατί η αγορά κινείται με ντίζελ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Και μεταφορικά και με οχήματα, αλλά και το κόστος λειτουργίας και παραγωγής. Ευελπιστώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να μαζέψει ό,τι μαζεύεται. Αυτό που μαθαίνω εγώ τουλάχιστον, Αλέξανδρε, είναι ότι δεν πρόκειται να χορηγήσει QL Pass στη βενζίνη η κυβέρνηση, γι' αυτό, για τον Αύγουστο τουλάχιστον.
0: Μένει στα 10 λεπτά δηλαδή που έχουν δώσει τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Οπότε αυτό, μάλλον και το σκεπτικό που επικράτησε ήταν να μην δοθεί, γιατί με τον τρόπο αυτό επιδοτείται κατά μία έννοια η τουριστική μετακίνηση και όχι πραγματικά η οδική μετακίνηση αυτών που έχουν ανάγκη να πάνε στη δουλειά τους ή να στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
0: Καλά, και ο τουρίστας άνθρωπος είναι, δεν είναι.
1: Καλά, ναι.
0: Να πάει διακοπές για να πάει μετά ήρεμο στη δουλειά του είναι το ζήτημα.
1: Ισχύει. Απλά σου λέω ποιος με τον πρέπει να το σκεφτεί, αλλά το σχόλιο είναι πολύ αστείο και σωστό, έτσι είναι. Και βλέπουμε, Αλέξανδρε, ότι για μία ακόμα φορά η κυβέρνηση δεν επιλέγει να θυσιάσει τους φόρους, τους ειδικούς φόρους στην βενζίνη και στο ντίζελ. Επιδιώκει, τους κρατάει στο επίπεδο που είναι. Όπως και εσύ έχεις πει και έχεις γράψει αρκετές φορές, ειδικά στη βενζίνη, είναι πολύ πάνω από το κατώτατο όριο που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το αποτέλεσμα είναι να μην διαχέεται παντού το όποιο όφελος που θα προέκυπτει από μία μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Και ξέρω ότι έχει και στοιχεία στα χέρια της η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που λέει ότι θα μπορούσε με έναν τρόπο, το έχουν δώσει βενζινάδες δηλαδή, θα μπορούσε με έναν τρόπο να μπει ένας μηχανισμός που θα προσαυξάνεται ανάλογα με την πορεία των τιμών ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ώστε να μην χάνει καθόλου έσοδα στην πραγματικότητα
1: το
0: κρατικό ταμείο.
1: Το κρατικό ταμείο,
0: Αλλά ξέρεις, είναι ένα ζήτημα τώρα. Σου λέει ότι θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Αυτό που φοβούνται είναι η διαφορά στις ημέρες. Ότι εγώ θα το βάζω τώρα, αλλά η Αγγλία θα αλλάζει μετά από 3 μέρες. Οπότε, αν θα κουμπώσει όλο αυτό στην πραγματικότητα. Εντάξει, υπάρχει μια κριτική ότι γεμίζουν τα ταμεία από αυτή την ακρίβεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι, Αλέξανδρε, ότι και πάλι, ας πούμε, με τον τρόπο αυτό την επιδοματική πολιτική, η κυβέρνηση έχει δαπανίσει μέχρι τώρα 340 εκατομμύρια ευρώ. Πάει η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, με συγχωρείτε,
0: 300
1: εκατομμύρια η κυβέρνηση, 40 εκατομμύρια τα δηληστήρια και νομίζω τώρα είναι άλλα 30 εκατομμύρια.
0: Άλλα 30 περίπου,
1: Πάμε στα 370 εκατομμύρια. Και όλα αυτά τα μέτρα έχουν μια ημερομηνία λήξεως και δεν ξέρω κατά πόσο και το ξόδεμα αυτών των χρημάτων μπορεί να σταθεί αποτελεσματικό για να κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Σοβαρή ανάσα δεν είναι, το ξέρουμε όλοι μας. Γιατί παίρνουμε, βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητα, στις μηχανές καθημερινά. Σοβαρή ανάσα δεν είναι. Είναι μια ανάσχεση. Αντί να είσαι στο 2-10, να είσαι στο 2. Αλλά πραγματικά δεν είναι τρομερή ανάσα. Να μου πεις τώρα, πόλεμο έχει, ακριβή θα ήταν η βενζίνη. Αλλά άλλο το, άλλο το 2, άλλο το 1,80, ας πούμε. Εδώ που φτάσαμε.
1: Επιπλέον, σύμφωνα και με παράγοντες αγοράς, αν για παράδειγμα γινόταν και μία μείωση φόρων, ας πούμε, σημαντική, κατέβαζε για ένα διάστημα έστω ότι φόρο στα χαμηλότερα επίπεδα, θα λειτουργούσε και ψυχολογικά, γιατί η αγορά είναι ψυχολογία, θα λειτουργούσε και ως ένα ψυχολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να μπουστάρουν λίγο περισσότερο ενδεχομένως κάποια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που θα έκανε για αυτή την περίοδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα έστελνε ένα μήνυμα στην αγορά ότι συνεχίζει η οικονομία κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά, πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση, όπως περιγράψεις και εσύ, θεωρεί ότι με τη μείωση των φόρων δεν θα έχει το αποτέλεσμα που μπορεί να έχει με μια στοχευμένη πολιτική. Υπάρχει και άλλη, το άλλο επιχείρημα ότι, ας πούμε, ειδικά στη βενζίνη, θα ευνοηθούν πολύ τα υψηλότερα, περισσότερα τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια παρά τα μεσαία και τα χαμηλά. Τέλος πάντων, όλα αυτά έχουν μια ημερομηνία λήξης.
0: Προφανώς. Και δεν ξέρω ο πόλεμος αν έχει ημερομηνία λήξης έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Οπότε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ο Χρήστος Κολώνας, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, για το πού πάει το πράγμα με τις τιμές. Ακριβά προς τα πάνω πάει το πράγμα. Υπομονή. Όποιοι ταξιδέψατε με αυτοκίνητο τώρα αυτές τις μέρες των διακοπών, με βενζίνη από 2 ευρώ και πάνω, και κάπου εκεί και το πετρέλαιο κίνηση, έτσι όπως είναι, κοντά στα 2 ευρώ.

Η βενζίνη στις ΗΠΑ ήταν πάντα πάρα πολύ χαμηλή, διότι καβάλαγαν τα μεγάλα τους αυτοκίνητα και πηγαίνανε με χαρά στο Sweet Home Alabama. Τον περίφημο Sweet Home Alabama, τον Leonard Skinner, γεννήθηκε το 1974 ως μια απάντηση στην πραγματικότητα στον Neil Young, όπου είχε γράψει ένα τραγούδι, το Southern Man, όπου κατήγγειλε το ρατσισμό που υπήρχε και την πρακτική του Αμερικανικού Νότου που όλοι την γνωρίζουμε, αλλά οι Leonard Skinner θεώρησαν ότι τους τσουβάλιασε όλους το τραγούδι και ότι αδικούσε συλλήθη τους ανθρώπους που δεν ήταν έτσι, που δεν ήταν ρατσιστές, που δεν ήθελαν αυτήν τη λογική του Αμερικανικού νόμου. Έτσι τους απάντησαν με ένα από τα τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους στην ιστορία του ροκ και μάλιστα κάπου τον αναφέρουν και μέσα στο τραγούδι. Αν τα δει ασυμότερα riffs του ροκ. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ. Στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

1986, Αφροδίτη Μάνου, σαν την Αφροδίτη είναι ο δίσκος. Αυτή είναι η νύχτα της Αφροδίτης Μάνου. Έχει γενέθλια σήμερα η Μπουμπού, όπως την έλεγαν οι συμμαθητριές της.

Λίγο πιο μποέμ, λίγο πιο αλήτικο, αλλά με γλυκιά αντιμετώπιση. Παίρνει τους δρόμους στην πραγματικότητα, τι λέει η νύχτα, τι της γεννά, όλα αυτά. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και είναι μέρα, διότι είναι το πρώτο πρωινό. Είναι 8:40, όπως γράφει το ρολόι. Έχει ξεκινήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Ζέστες θα έχει, όχι κάτι συγκλονιστικό. Δεν θα βράσουμε όπως βράζει η Κεντρική Ευρώπη και καίγεται επίσης η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Ζουν αυτά που ζούμε εμείς κάθε καλοκαίρι και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε ζήσει και μακάρι να μην τα ζήσουμε κιόλας. Καύσωνας παρατεταμένος και μετά φωτιές πολύ μεγάλες καταστροφικές.

Η Αφροδίτη Μάνου κυκλοφόρησε τη νύχτα της το 1987. Οι Eurythmics κυκλοφόρησαν το There Must Be an Angel το 1985. Πολύ αισιόδοξο για Eurythmics. Έφτασε στο νούμερο 1. Νομίζω ότι είναι το μόνο τραγούδι των Eurythmics που έχει φτάσει στο νούμερο 1 στα charts της Βρετανίας. Ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τη φωνή της Άννη Λένοξ. Κάπου στη μέση ακούγεται μια πολύ γνώριμη φυσαρμόνικα. Είναι ο Steve Wonder που είχε δεχθεί να παίξει στην εκτέλεση του There Must Be an Angel.

Αλλά επειδή ο Stevie Wonder είναι Stevie Wonder, του είχε στήσει πολλές ώρες, να ξέρετε, στο στούντιο. Περιμένανε. Δεν θα έρθει, να δεις, δεν θα έρθει. Και ήρθε. Έπαιξε μόνο λίγες νότες για να καταλάβουν τι σημαίνει να περιμένεις έστω και πολλή ώρα το Stevie Wonder.

Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό. Ο τουρισμός και οι διακοπές για όλους είναι ευχάριστο κομμάτι της ζωής. Όλοι ψάχνουμε να δούμε πού θα πάμε, αν μπορούμε να πάμε, γιατί όλοι δεν μπορούν να πάνε, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μια μικρή απόδραση, ένα Σαββατοκύριακο, λίγες μέρες παραπάνω. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και πρέπει να τους σεβόμαστε. Γιατί ναι, μεν εμείς περνάμε καλά, αλλά αυτοί και κάνουν την δουλειά τους. Και οι εργοδότες πρέπει να τους σέβονται. Είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ευνοϊκά, αν δηλαδή αλλάζει κάτι σε σχέση με αυτό που συζητάμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Γιώργο Χατζόγλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό, να συζητήσουμε τι γίνεται φέτος το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς με τους εργαζόμενους. Καλημέρα κύριε Χατζόγλου, ευχαριστώ πολύ. Και εκείνος δεν μίλησε που έλεγε και ο Μπουγιουκλάκης.

0: Αυτό είναι μια ωραία ιδέα να λέω και τώρα στη γραμμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μιλήσουμε για τις επιθέσεις. Θα πέφτει ένα τούτου, θα λέμε εμείς προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Πάμε παρακάτω. Να, για να ακούσουμε λίγο περισσότερο την Άννη Λένοξ. Δεύτερη προσπάθεια για να δούμε αν μας ακούει ο κύριος Χότζογλου. Καλημέρα κύριε Χότζογλου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Πλούσσα, εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το συζητάμε κάθε χρονιά και την περίοδο της φωτιάς του τουρισμού, αλλά και μέσα στην χρονιά για τις συνθήκες εργασίας στις τουριστικές περιοχές, στους τουριστικούς προορισμούς. Μου λέγατε χθες στο τηλέφωνο ότι πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους εργαζόμενους.
1: Όντως, βλέπουμε ότι έχουν παγιωθεί κάποιες καταστάσεις, δεν υπάρχει από την άλλη κανένας απολύτως έλεγχος, ουσιαστικός να το πω, γιατί οι επιστολητές εργασίας όπου υπάρχουν προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους με τα πενιχρά μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και τη μετατροπή της επιθεώρησης εργασίας σε ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο γιατί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή η επιθεώρηση εργασίας και να μην υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και να έχει όσα σημεία αναφορά στον εκάστοτε υπουργό.
0: Γι' αυτό αναρωτηθήκαμε όλοι όταν πήραν αυτή την απόφαση.
1: Ο κ. Σταρτιδάκης, το καλοκαίρι του 2021, έχει άλλη άποψη. Ήθελε να αποποιηθεί την πολιτική ευθύνη ο εκάστοτε υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, αν το φτιάχνανε καλύτερα, να είστε σίγουροι ότι θα βγαίναμε και θα λέγαμε οι πρώτοι ότι τουλάχιστον λειτουργεί το σύστημα. Δυστυχώς όμως δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ δύσκολες. Έχουμε παγιωθεί πλέον στην 7ήμερη εργασία. Κάτι που το Υπουργείο υποστηρίζει ότι είναι παράνομο, αλλά όταν το βλέπει στις ψηφιακές κάρτες εργασίας να χτυπιέται, δεν αντιδρά. Έχουμε 7 ημέρες εργασία με μέσο όρο 15 ώρες την ημέρα.
0: Δηλαδή, χτυπάνε στην κάρτα 7 ημέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα και δεν υπάρχει κανένας να πάει να πει ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Κανένας απολύτως.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Τουλάχιστον είναι πληρωμένες αυτές οι ώρες, γιατί δεν λύνει το πρόβλημα η πληρωμή ενός ανθρώπου που δεν σταματάει ποτέ να δουλεύει, αλλά τουλάχιστον τις πληρώνονται ή και αυτές είναι κακοπληρωμένες ή απλήρωτες.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το λέγαμε τότε που θεσμοθετήθηκε, συγκροτήμα το λέμε και τώρα, είναι ένα υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποδεικνύει το πραγματικό χρόνο εργασίας. Ήταν ένα πάγιο αίτημα και της ΓΕΣΕ και των συνδικάτων και έγινε πραγματικότητα λίγο καθυστερημένα. Να θυμίσω ότι είχε ξεκινήσει τελειωτικά η εφαρμογή της το 2010, όμως τα μνημόνια τότε ήρθαν και καταστρέψαν τα πάντα. Όχι, δεν εφαρμόζονται σωστά και χάνονται εργατόρες από τους εργαζόμενους. Γιατί στην πλειοψηφία την ψηφιακή κάρτα εργασίας τη χτυπάνε οι ίδιοι εργοδότες ή τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ή τα γραφεία HR. Υπάρχει ξαφνικά μια εικόνα στο εργάνι που βλέπουμε να δουλεύουμε πενθήμερο 40 ώρο.
0: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα σας είπα τι δουλεύουμε. Αυτό πώς επιτυχάνεται με το χτύπημα της κάρτας από τους εργοδότες ή την παραποίηση των στοιχείων της ψηφιακής κάρτας εργασίας ή ακόμα και με τη δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο να γίνεται διορθωτικό πρόγραμμα στο τέλος του εκάστοτε μήνα. Όλα αυτά είναι εις βάρος των εργαζομένων. Για να γίνω πιο σαφής, πώς πετυχαίνεται το 15ωρο. Αν εγώ δουλεύω πρωινή βάρδια 8-3, η κάρτα μου θα χτυπηθεί ότι σκόλασα στις 3, αλλά εγώ δεν θα σκολάσω.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω να δουλεύω. Και αντίστοιχα ο απογευματινός που έρχεται για να δουλέψει 2 με 10, η κάρτα θα χτυπηθεί στις 10 η ώρα και εκείνος θα σχολάσει, θα συνεχίσει να δουλεύει.
0: Ναι. Εγώ δεν πέφτω τα σύννεφα με τις πρακτικές. Πέφτω τα σύννεφα με το γεγονός ότι ενώ το συζητάμε τόσα χρόνια ότι υπάρχουν αυτές οι πρακτικές, δεν υπάρχουν πραγματικοί έλεγχοι, όπως λέτε, για να πάψουν αυτές οι πρακτικές.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιο πολύ πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί την νοοτροπία, την κουλτούρα του επιχειρήσεων στη χώρα μας, έτσι πως διαμορφώθηκε την εποχή των μνημονίων, ποτέ δεν την απολέσαμε.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται και υφίσταται. Εμένα με ξαφνιάζει, με στεναχωρεί και ταυτόχρονα με θυμώνει κιόλας πώς αποδέχονται οι συναδελφοί μου να τους χτυπάει άλλο στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα αυστηρά προσωπικό δεδομένο. Είναι σαν την αστυνομική ταυτότητα. Θα δίναμε ποτέ την αστυνομική μας ταυτότητα στον σε οποιοδήποτε να τη χρησιμοποιήσει. Δεν το αντιλαμβάνομαι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι εδώ είναι λίγο και η πίεση του να μην χάσω τη δουλειά μου, να μην χάσω το μεροκάματο.
1: Αυτό θα το άκουγα σαν επιχείρημα των λιμονίων και μας λέγανε τότε ή θα πάρεις τα 5 εκατοστάρικα που σου δίνω ή φύγε γιατί υπάρχουν άλλες 4.000 για δουλειά. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
0: Ναι.
1: Οι κενές εργασίας στον κλάδο είναι δεκάδες χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μου πει εμένα.
0: Οπότε θεωρητικά μπορείς να φύγεις από ένα κακό εργοδότη, να πας σε έναν καλό εργοδότη και να μην μείνεις άνεργος.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχετε εναλλακτική.
0: Ναι. Αυτό απαντάει και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νίκος, ότι αν ισχύουν ή όχι αυτά που καταγγέλλεται. Προφανώς και δεν ισχύουν για όλο τον κλάδο. Δεν είναι όλος ο κλάδος έτσι.
1: Όχι, βέβαια,
0: δεν είναι όλοι οι εργοδότες σε αυτή την κατάσταση.
1: Προς Θεού, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν είμαι σοβαροδοτικός.
0: Ναι.
1: Εννοείται πως υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι και σέβονται τα συμφωνητέντα και τους νόμους και ξέρετε αυτοί οι εργοδότες. Και το πλήστον είναι οι μεγάλες οι επώνυμες αλυσίδες. Όμως προσέξτε να δείτε, υπάρχουν και μικρομεσαίοι βέβαια που συμφωνούν να εφαρμόσουν τον νόμο, αλλά στην πορεία αναγκάζονται και αυτοί να παρανομήσουν, γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
0: Σωστό, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, διότι σου λέει αν ο άλλος δουλεύει μια ίδια επιχείρηση με το μισό κόστος γιατί κλέβει, κάπως πρέπει και εγώ να αμυνθώ. Δυστυχώς για πάντα δεν είναι να κλέψω, αλλά δεν είναι σπάτο,
1: ναι. Φανταστείτε να έχουμε την ίδια επιχείρηση εστίασης απέναντι. Εσείς να εφαρμόζετε την νομοθεσία, τις συμβάσεις, τις διευθυντικές κλάδες και εγώ να μην τα εφαρμόζω.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο κόστος έχουμε.
0: Σωστό. Κύριε Χότζογλου, πριν κλείσουμε, μια πρώτη εκτίμηση για την πορεία του τουρισμού φέτος.
1: Τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος που έχουν βγει για το πρώτο πεντάμινο του έτους δείχνουν μια αύξηση έσοδα κατά 700 εκατομμύρια σε σχέση με πέρσι. Δείχνει ότι ο κλάδος αυτίσταται στις διαλυτικές επιπτώσεις που υπάρχουν πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αν θέλετε. Θα πάμε καλά, αλλά η ανησυχία μου είναι για πόσο ακόμα θα πηγαίνουμε καλά.
0: Ναι. Αν δεν δίνουμε υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο προϊόν και στο τι θέλει ο τουρίστας.
1: Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Ή μάλλον για να το πω καλά, παρέχουμε δυσανάλογες υπηρεσίες σε σχέση με αυτά που απαιτούμε από κάποιον επισκέπτη να δαπανίσει για τη χώρα.
0: Ναι. Και φαίνεται σε συγκεκριμένους προορισμούς αυτό που λέτε, πώς έχουν πέσει σε επίπεδο ζήτησης ως προορισμός εξαιτίας ακριβώς αυτού του πράγματος. Πολύ,
1: ναι,
0: πολύ ακριβή προορισμή σε σχέση με το τι προσφέρει ο καθένας.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Μεγάλη τουριστική προορισμή. Έχουν πολύ χαμηλές πληρότητες.
0: Βέβαια.
1: Η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος.
0: Βέβαια. Η Σαντορίνη είναι και λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Πέρασε πέρυσι με τους σεισμούς και όλα αυτά. Θέλει δουλίτσα πάλι η Σαντορίνη για να σωθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δουλειά, αλλά τέλος πάντων θα το δούμε.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χότζογλου. Ευχαριστώ πολύ για την εικόνα που μας δώσατε, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό. Δυστυχώς, κακοί εργοδότες υπάρχουν παντού, όπως και οι καλοί εργοδότες υπάρχουν παντού. Εμείς λέμε για τους κακούς, για να πάψουν να υπάρχουν κακοί. Οι καλοί πρέπει να παραμείνουν και να γίνουν και περισσότεροι. Αυτός είναι Τζέρι Λι Λιουίς, δεν έχει κάνει τίποτα σαν σήμερα, δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε, δεν δημιούργησε, δεν έβγαλε τραγούδι, δεν έκανε καμιά από τις τρέλες που έκανε ως συνήθως, αλλά τον σκέφτηκα γιατί διάβασα μια είδηση ότι σαν σήμερα το 1958 οι εταιρείες καυσίμων λένε ότι το rock and roll που κατηγορήθηκε για πάρα πολλά, κατηγορήθηκε και για την αυξημένη κατανάλωση της βενζίνης. Έλεγαν λοιπόν σε μια προειδοποίηση ότι ο έντονος ρυθμός της μουσικής στο ραδιόφωνο μπορούσε να τους κάνει σχεδόν ασυναίσθητα να πατούν το πόδι τους στο ρυθμό, μόνο που αντί για το πάτωμα από κάτω βρίσκεται το γκάζι. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη θεωρία, με τη μελέτη, ήταν περισσότερες απότομες επιταχύνσεις και φυσικά μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου σε μια εποχή που το rock and roll κατηγορούνταν περίπου για τα πάντα. Από την ηθική διαφθορά των νέων μέχρι την παραβατικότητα, είχε έρθει η ώρα να χρεωθεί και για το λογαριασμό στο βενζινάδικο. Με Τζέρι Λι Λιούις πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να κλείσουμε αυτό το πρώτο πρωινό της Δευτέρας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: με καλογεράκια και τα φώτα της πόλης όσοι τραγουδάνε. Θα σας χαιρετήσω για σήμερα, αυτή την πρώτη Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας του. Μάλλον όχι την πρώτη Δευτέρα, τη Δευτέρα της τελευταίας εβδομάδας. Δεν υπάρχει δεύτερη Δευτέρα αυτή την εβδομάδα. Την τελειώνουμε σήμερα. Την εξαντλούμε. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαι στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί The Solo Edition μετά. Σωτήρης Ξενάκης, διότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση της αδειάς του. Έχει πάρει τα ρεπά του που λένε. Ξεκίνησε τις διακοπές για να ξεκουραστεί. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: με μπασταρδά γατιά.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρομαχικών από κάθε άλλη χώρα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσιεύματα περί ελλείψεων. Εμφανίστηκε να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη συμφωνία για εκεχηρία. Εν τούτης, δεν πάβει να απειλεί με βομβαρδισμούς και εχθροπραξίες στην Τεχεράνη. Σημαντική μείωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent βρίσκεται στα 92 δολάρια το βαρέλι, στα 90 δολάρια το αμερικανικό αργό. Βάρος στην οικονομία, όπου κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός τη ΔΕ θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ενστάσεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα λίγες ημέρες μετά την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα. Στις 11 το πρωί στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συζητήσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Οι δύο χώρες είχαν προσεγγίσει το θέμα το 2010, ωστόσο η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε και δεν προχώρησε η υπογραφή επίσημης συμφωνίας. Στη Λευκοσία μεταβαίνει το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στόχος της επίσκεψής του είναι να δημιουργηθούν οι προϋπόθεσεις

0: προϋποθέσεις για την επανέναρξη συνομιλιών που θα βάλουν και πάλι το Κυπριακό σε διαδικασία εξέβρεσης λύσης. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να βγει σε αγορές ο όμιλος Άκτορ με την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκειας. Σε εφαρμογή από σήμερα, η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αποδεχτές μόνο εντός της Ελλάδας θα γίνονται από τις 3 Αυγούστου οι παλιές ταυτότητες. Οι μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεχτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και ως εκ τούτου θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους. Στον ανακριτή Χανίων θα απολογηθούν σήμερα ο ετροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Η δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλοίωση τοξικολογικών εξετάσεων. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανική επίθεση με ντρόν στο Ροστόφ στη Νότια Ρωσία. Στα αθλητικά, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία για τον 19χρονο εξτρέμ Γιάν Ντιομαντέ. Η Γιουβέντους αναζητά ενίσχυση στην επίθεση και έθεσε στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Τζόσουα Ζίρκεϊς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

σας στα γούρια, τι τραβάρια σας στα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας στα γούρια, τι τραβάρια σας στα γούρια.

0: Φόρια τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια. Αχ ρε πάγιο μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια, τι τραβάρια σας τα μόρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ωραίο το άσμα, ε. Άμα ήταν και ο Βασίλης Κουρής εδώ, το χόρευε μαζί μας, κατάλαβες. Αλλά δεν θα είναι αυτή τη εβδομάδα.

0: μέσα στα χωριά.
1: Και πολύ ρεαλιστικό, έτσι. Αλλά ακούει, είμαι βέβαιος. Σχεδόν βέβαιος δηλαδή. Η πρώτη φορά που μπαίναμε στο, μετά από τόσο καιρό, μπαίναμε στο ραδιόφωνο εδώ, κάτι 8 παράπηκα μέσα. Και πάω στην γνώριμη θέση εκεί που είναι με τις σημειώσεις του εκεί, τις εφημερίδες ανοιχτές, τα χαρτιά δεξιά, αριστερά και λοιπά, τα γραμματάκια που δεν τα βγάζει ούτε φαρμακοποιός. Αποκλείται τα βγάλει. Γιατρός, συγγνώμη, γιατρός. Φαρμακοποιοί τα διαβάζουν. Οι γιατροί τα γράφουν. Ούτε γιατρός δεν τα διαβάζει αυτά. Παθολόγος, γιατρός που γράφει, αποκλείται τα διαβάζει. Αυτός τα διαβάζει. Και περιμένω να στείλετε κανένα μήνυμα. Λοιπόν, εδώ θα τη βγάλουμε αυτή η εβδομάδα, η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του Ιουλίου, που είναι μισή του Ιουλίου και άλλη μισή του Αυγούστου. Σήμερα έχουμε 27 του μηνός. Αρχίζουν και πίπτουν και συντάξεις από αύριο για τους ενδιαφερόμενους, από ό,τι διάβασα. Σωτήρης Ξενάκης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μου κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μου. Γεια σου Δημητράκη μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Η Μαρία Ιωάννου, αυτό το υπέροχο κορίτσι, μόλις 20 ετών, 21, ναι, θα πυροβοληθώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο, ναι, 211-1080-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει τα τραγούδια. Θανάσης ο Βούτσινος έχει επιλέξει τα τραγούδια. Συγγνώμη, τα κάνω. Δεν πειράζει, ας κάνω ονομαστική αναφορά και στους δύο. Εξαιρετική είναι και αλλιώς και οι δύο. Και ο Παναγιώτης Κάτσου στα ηχητικά, που θα ακούσετε ηχητικά σήμερα, γιατί έλεγα το εξής. Κίνηση δεν έχει. Εντάξει, τώρα να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Μπήκα μια, κάτσε ξαναπώ μια φορά για σιγουριά, μη σας πετάξω στα βράχια. Αλλά από μια ματιά που έριξα πριν από 10 λεπτά, το μόνο κομμάτι της Αθήνας που έχει κίνηση είναι ο Κηφισός. Στην κάθοδό του από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας και λίγο πιο κάτω μέχρι τη Λεωφόρα Αθηνών έχει κίνηση, κατά κόκκινος είναι για την ακρίβεια. Και από πιο ψηλά από τη Λένορμαν, από τα Σεπόλια περίπου, μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Κηφισός αυτό, έτσι, όλος ο υπόλοιπος είναι να το βγει στο ποτήρι, δεν έχει τίποτα. Ακόμα και ο Πειραιάς δεν έχει κίνηση. Είναι και Δευτέρα βέβαια τώρα, ότι ήταν να φύγει έφυγε, όταν να γυρίσει γύρισε μάλλον. Οπότε δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση στον Πειραιά. Η Παραλιακή στο ρεύμα από Καλαμάκι προς Φάληρο έχει λίγη κίνηση. Πού αλλού, κάτσε να δούμε. Τίποτα σπουδαίο, ούτε η Αττική Οδός. Ακόμα και η διαδρομή αυτή, η περίφημη από Χαϊδάρι, που σας λέμε καθένα μέχρι Σκαραμαγκά, τίποτα. Ένα μικρό κομματάκι, λίγο πριν το Σκαραμαγκά και λίγο πριν τη λίμνη Κουμουντουρού. Ναι. Εκεί κοκκινίζει ελαφρώς. Άδειασε η Αθήνα. Όσοι περπατήσατε αυτό το διήμερο Σαββατοκύριακο στους δρόμους της πόλης σας, της συνοικίας σας κλπ., θα διαπιστώσετε ότι παρκάρατε εύκολα. Εγώ δηλαδή στο Φάλιρο που χρειάστηκε να παρκάρω 1-2-3 φορές, παρκάρισα πάρα πολύ εύκολα. Σε περιοχές που για να βρεις θέση πάρκινγκ πρέπει να είναι πιο εύκολο να πιάσεις τον τζόκερ. Ναι. Και μάλιστα διάλεγα. Έλεγα εδώ να πάω, εκεί να πάω, λίγο πιο κάτω να πάω. Ναι, τέτοια έτσι επιλογή κανονική. Και επειδή είναι Δευτέρα και μην μαυρίσουμε την καρδιά μας, να την ανοίξουμε την καρδιά μας, έγιναν δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν πάρα πολύ χαρούμενα, ευχάριστα κλπ. Το πρώτο ήταν η εθνική μας ομάδα Πόλο, που πήρε ένα χρυσό που το άξιζε το και πάρα πολλά χρόνια δεν το είχε καταφέρει, κερδίζοντας στο τελικό του World Cup την υπερδύναμη του παγκόσμιου πόλου εδώ και δεκαετίες, την Ουγγαρία.
2: Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει το σκοράρι! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

0: Και βέβαια αρχιτέκτονας, πέρα από τους παίκτες οι οποίοι ήταν ένας καλύτερος από τον άλλο, αρχιτέκτονας προσπάθειες αυτές χρόνια τώρα, ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν προπονητή αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί έχω τύχει να τον γνωρίζω από κοντά. Είναι παλιοφαλεριώτης και μάλιστα κολυμπάμε στο ίδιο κολυμπητήριο, γιατί όταν δεν προπονεί, κολυμπάει και ο ίδιος. Πάει δεν κάνει προπονήσεις στο κολυμπητήριο εκεί του Παλαιοφαλήρου, ο Θοδωρής ο Βλάχος.
1: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, γιατί με τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Προπονητάρα και σπουδαίος άνθρωπος, θέλω να πω, και είναι και Ολυμπιακός, θέλω να πω επίσης, αλλά τι να κάνουμε, πιο πολύ Ολυμπιακοί είστε. Είναι η μισή χώρα, οπότε είναι και αυτός. Λοιπόν, και η δεύτερη μεγάλη επιτυχία ήρθε από τον Μίλτο μας, τον εθνικό μας Μίλτο, που ισοφάρισε ένα ρεκόρ στοιχειωμένου του Λούι Τσάτουμα από το 2007, παρακαλώ, δηλαδή 20 χρόνια σχεδόν, με 8.66 στο μήκος.
2: Και φεύγει με στόχο μοναδικό, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο και αυτό. Κοιτάξτε, πλησιάζει το τέλειο, γιατί αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τρομερό, προτελευταίο, τελευταίο. 8.66 ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Δεν το πιάσε, το πιάσε, δεν το πέρασε. Όμως για ένα πόντο ρε Σιάκουτα, πήδηξε 8.66. Φαντάζεσαι πήδηξε 8.66 με ένα άλμα. 8.66, έτσι που εμείς κοιτάμε ένα πλακάκι ας πούμε μπροστά και λέμε το δεύτερο το φτάσουμε. 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου και εντάξει, θα το κάνει και το πανελλήνιο ρεκόρ και θα το έχει μόνος του πια κάποια στιγμή. Καλά, ναι, υγεία να έχει το παιδί. Και είναι και ένας αθλητής φοβερός, με φοβερό χιούμορ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αθλητικά άλλα δεν είχε, κάτι φιλικά είχε, αλλά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είδαμε και την ΑΕΚ χθες, με ενθουσιάστηκα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, χρυσή η εθνική ομάδα πόλο και είχαμε πει και μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην κοπηλασία των γυναικών στην κατηγορία K23, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα το δω και αυτό. Είχε ωραία, είχε ευχάριστη γεγονότα. Το άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, χθες την ημέρα, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με ευχάριστες ειδήσεις και μην σας τρώμε με τη μουρμούρα κάθε μέρα. Είναι ότι χθες η UNESCO αποφάσισε να εντάξει τον Όλυμπο στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Το Βουνό των Θεών γίνεται παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει αργότερα, ελπίζω δηλαδή. Όσοι δεν έχετε πάει στον Όλυμπο να πάτε, χάνετε, είναι κάτι μοναδικό. Ακόμα και αν δουλεύει από απόσταση, δηλαδή είναι κάτι μοναδικό. Και από τη Θεσσαλονίκη, όταν φαίνεται έχει βοριά, καθαρή ατμόσφαιρα και φαίνεται απέναντι. Αλλά όταν τον βλέπει από κάτω, είναι κάτι τρομερό. Θα μα πει ο κύριο Γερολιόλιο, ο οποίο είναι δήμαρχο Δίου Ολύμπου, έτσι λέγεται ο Δήμο, ο τοπικό. Ο οποίο χθε ήταν ενθουσιασμένο με αυτή την εξέλιξη και ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η εξέλιξη αυτή. Λοιπόν, από σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Το έχει πρώτο θέμα η απογευματινή ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1.000.000 μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 στο 420 δόσεις. Διαγραφές, εφορία, ταμεία, δήμους, τράπεζες, services, ανοίγουν οι αιτήσεις. Θα μας τα πει ο κύριος Νικολακόπουλος αυτά στη συνέχεια. Καλό νέο, αν το πεις καλό, είναι ότι και ο καιρός αυτή τη εβδομάδα δεν μας κάνει εκπλήξεις όπως την Παρασκευή στο Προεδρικό Μεγάλο. Όσοι πήγαμε στο Προεδρικό Μεγάλο, γιατί εγώ πήγα, πρέπει να σας πω στη δεξίωση. Κάποια στιγμή νόμιζα ότι το αυτοκίνητο, λίγο πριν φτάσουμε εκεί, θα χρειαστεί κουπιά. Γιατί κατέβαζε νερό η Κηφισίας. Μιλάμε για πολύ νερό. Είχαν φύγει καρέκλες από μαγαζιά που βρίσκονται στη μία πλευρά της Κηφισίας και είχαν περάσει στην απέναντι πλευρά. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι την καλυμμένα μέχρι τη μέση. Ήταν αυτό που μας έλεγαν οι μετεωρολόγοι και πέσανε μέσα, ότι θα πέσει σε λίγο χρονικό διάστημα πάρα πολύ νερό. Και έγινε αυτό. Εκεί ξαφνικά που είχε ήλιο, μέσα σε 10 λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί και έρχονται καταιγίδες. Δεν πίστευα ότι θα έχει κόσμο στο Προεδρικό, αλλά πώς θα φτάσουν όλοι αυτοί. Χαμός γινότανε. Και στις δύο αίθουσες τίγκα. Βέβαια η εικόνα δεν ήταν πολύ ωραία. Λείπανε μισή πολιτική αρχηγή. Παρουσίες και απουσίες που συζητήθηκαν. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο, πρέπει να πω. Νομίζω ότι εγώ, και θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο μου τον Βασίλη, ότι πρέπει κάπως να αλλάξει η μορφή αυτής της γιορτής της δημοκρατίας, να γίνει πιο σεμνή, λίγο διαφορετική. Άλλος με τη βάρκα μας, σωστά. Λοιπόν, να γίνει λίγο διαφορετική, να πιο λιτή, χωρίς αυτή την παρουσία και χωρίς από κάποιους και κάποιες να γίνεται, πώς το λένε, επίδειξη μόδας. Ναι, δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας αυτής της εκδήλωσης. Χώρια το ήταν να πατήσει με πατώσια, γιατί δεν... ήταν πάρα πολλοί κόσμος σε μία αίθουσα που δεν χώραγε όλο αυτόν τον κόσμο, σε δύο αίθουσες. Λοιπόν, καλημέρα Ξενάγκη, είσαι μεγάλο αλάνι. Κατάφερες και έστειλες τον αριστερό εταίρο σε διακοπές και τώρα είσαι ο άρχοντας εκπομπής. Δεν περνάω καλά χωρίς να είναι εκείνος εδώ όμως. Γιατί δεν είναι ωραίο να μην έχεις κάποιον να διαφωνεί σε κάτι. Δεν είναι ωραίο. Καλημέρα κύριε Σωτήρη, λέει ο Σωτήρης ο συνονόματος. Είμαι στο λιμάνι και περιμένω να φορτώσω. Και ακούω τον εθνικό ύμνο. Σταματημένο το φορτηγό, σηκώθηκε όρθιος. Από δύο ετών που ήμουν, όταν με έφεραν οι γονείς μου από την Αλβανία, μεγάλωσα με τον ύμνο της μητριάς μου, Ελλάδας. Μάλλον δεν είναι μόνο εκείνη που σε γεννάει, και εκείνη που σε μεγαλώνει. Μπράβο στα παλικάρια μας. Να σου πω ότι επειδή ήμουν μέσα, πολλοί το έκαναν αυτό. Μείναν δηλαδή όπως θα πρέπει την ώρα να μένουν την ώρα του εθνικού ύμνου. Δυστυχώς, κάποιοι που ήταν και. Το έβλεπα με τα μάτια μου και την ώρα που ήταν και επίσημοι. Δεν το κατάλαβαν ότι όταν ακούνε τον εθνικό ύμνο πρέπει να στέκονται ακίνητοι σε στάση προσοχής και χαζογελούσαν και κοιτούσαν δεξιά τους, αριστερά τους, κάνανε. Τι ξαναλέω, και δεν μιλάω τώρα για κάποιους από τους πολλούς που προσκλήθηκαν και οι οποίοι ίσως και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μιλάω για αυτούς οι οποίοι ενσυνείδητα θα έπρεπε, έστω και αν δεν το αισθάνονται, να το κάνουν. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά είναι, Σωτήρη μου, άμα το έχεις μέσα σου και άμα το έχουν μάθει, αλλιώς δεν έχει νόημα. Καλημέρα σας κύριε Σαμψούρη, καλημέρα τον Πολύγυρο. Όχι για διακοπές, λέει, για δουλειά. Κουράγιο, 4 και σήμερα έμειναν. Και μένα το ίδιο, 4 και σήμερα. Γεια σου Μίλτο, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να στείλετε τα μηνύματά σας και να αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι δεν είμαι μόνος μου στο... Γιατί έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος από την Αθήνα. Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει και κάνουν διακοπές, σιγά μην ξυπνάνε πρωί-πρωί και ακούνε ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ή γενικά ακούνε ραδιόφωνο. Πάνε και κάνουν καμιά βουτιά, κάνα ψάρεμα. Τίποτα άλλο πιο ενδιαφέρον αν έχουν από το ψάρεμα. Αν δεν έχουν, ψάρεμα. Σκουρή. Δεν ακούει τίποτα, παιδιά μου. Δεν ακούει, είναι τρομερό. Δεν έχει στείλει μήνυμα. Πού σε ρε. Κάνει κανονική άδεια. Μένα Βασίλη μου, έτσι πρέπει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσες γιόρταζαν χθες. Θέλω να πω χρόνια πολλά, επειδή δεν ήμουν στον αέρα. Γιόρταζαν η Παρασκευή και η Αφροδίτη χθες και προχθές, νομίζω. Ένα. Τι? Ναι, στην Αφροδίτη Γραμμέλη, την πολύ καλή μου φίλη, αγαπημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη συνάδελφο. Τη Βίβιαν την Πενέκου, γεια σου Βίβιαν, η οποία μας ακούει κιόλας, δεν είμαι σίγουρος. Αν είναι εδώ στην Αθήνα, καλημέρα Βίβιαν, η οποία γιόρταζε κι αυτή. Στην Πάγια. Την Πάγια Ντονοπούλου με την οποία κάναμε εκπομπή, η οποία ήταν Παρασκευή και η Πάγια. Ναι. Και τη Βιβί Μπουγιούρα, μια συνάδελφο πιο μικρή και την γνώρισα τα τελευταία χρόνια και είναι εξαιρετική. Τώρα είναι στο Action 24 μαζί μου. Και σε όσους γιόρταζαν χθες και προχθές και είχαν γενέθλια. Κουλουπού. Ο καιρός θα είναι καλός όλη τη βδομάδα. Θα φτάσει 38 βαθμούς θερμοκρασία. Και θα έχει και αφρικανική σκόνη. Ναι, τώρα αν δεν βρέχει βέβαια, η αφρικανική σκόνη δεν τα πολύ πειράζει τα αμάξια. Τα σκονίζει απλώς έτσι. Ναι. Αλλά θα έχει αφρικανική σκόνη λέει αυτή η εβδομάδα, τώρα τι να σας πω. Λοιπόν, ειδήσεις έχει αρκετές. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Καραμέρος, ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, πρώην βουλευτής, νομίζω παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα. Κάτσε το δούμε, περίμενε, δεν κάνω κανένα λάθος. Το διάβασα στα παραπολιτικά. Το έστειλα και ένα μήνυμα αν θέλει να βγει, αλλά είναι κάπου που δεν μπορεί να μιλήσει, από ό,τι κατάλαβα. Σήκωσε ένα βίντεο. Ναι, έχει παραιτηθεί και βουλευτής βέβαια, ναι. Πρώην βουλευτής Ανατολικής Αττικής, βέβαια. Όχι, γιατί είδα και την Κοροβέση, την αναπληρώτρια του που ορκίστηκε κεντρικά, την είδα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η καημένη είναι πιτσίρικα 26-27 χρονών και είχε χάσει τα πατήματά της. Δεν ήξερε πού να πάει, από πού να βγει, πού να μπει. Λογικό είναι, 26-27 χρονών, κοριτσάκι 28, δεν είναι πιο μεγάλη. Λοιπόν, όχι μόνο έφυγε πια από το ΣΥΡΙΖΑ και από βουλευτής και από τους πρώτους κιόλας. Και μπράβο του. Μπράβο του που εννοώ που παραιτήθηκε από τη βουλευτική ιδιότητα, έτσι προς Θεού. Σήμερα γράφτηκε και μέλος του κόμματος Τσίπρα μέσω της πλατφόρμας MyElas. Και μάλιστα έχει σηκώσει και ένα πολύ έξυπνο βίντεο, στο οποίο τον δείχνει να μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο, και το οποίο μάλλον λέγεται Ελλάς. Το πώς το έχει φτιάξει αυτό δεν ξέρω. Και μπαίνει μέσα και συμπληρώνει την αίτηση και γίνεται απλό μέλος του κόμματος. Αυτό. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν, τους πρόλαβε όλους, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που θα το κάνουν αυτό. Αν θες άνθρωπο να τσακωθείς, εδώ είμαι εγώ, λέει ο Γιάννης, ο άνθρωπός σου. Τι θες, πολιτικά, αθλητικά, όλα. Γιαννάκης. Γιαννάκης, Ολυμπιακός και κομμουνιστής. Ναι. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα, μιλάμε 20 χρόνια και τσακωνόμαστε. Διαφωνούμε, που λέει ο λόγος, δεν τσακωνόμαστε. Αλλά λοιπόν, δεν τσακωνόμαστε για τα αθλητικά και τα πολιτικά. Για τα πολιτικά αποκλείεται. Για τα αθλητικά μπορεί να τσακωθούμε. Για τα πολιτικά αποκλείεται. Λοιπόν, κάτι που να ξέχασα σημαντικό. Θα μιλήσουμε σήμερα επίσης, μισό να τα βρω μόνο. Αυτό είναι Foreigner, που ακούμε, Foreigner. Πω, την έχω αυτή τη σκάρα, ε. Πω, την έχω αυτή τη σκάρα αυτή. Είναι 80's, εντελώς, ε. Όλα τα καλύτερα στα 80's ήταν. Με τα πολιτικά έχω ένα θέμα τότε, αλλά εντάξει. Όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ καλά. Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς. Να δούμε πώς πάει η αγορά τώρα με τα καύσιμα που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει. Είπαμε για τον κύριο Νικολακόπουλο και την ιστορία της πλατφόρμας αυτή για τις οφειλές. Με τον δήμαρχο του Δήμου Δίου Ολύμπου, με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε και. Α, για όποιον δεν το έχει ξεχάσει, και ένα πόλεμο σε εξέλιξη Ιράν-ΗΠΑ και ταυτόχρονα έχει ανοίξει και ένα καινούριο μέτωπο Ιράν-Ουκρανίας. Διότι οι Ουκρανοί χτυπήσαν ένα Ιρανικό πλοίο και έχουν και ένα νεκρό ναυτικό. Και το Ιράν είπε ότι ο Τζαμπατζής θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Τον είπαν Τζαμπατζή, ναι. Θα πληρώσει για αυτό που έκανε. Και με το ίδιο Τάσο Γαϊτάνη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα, πρώην εκπρόσωπος Τύπου, να πούμε και λίγα πολιτικά, μην τα αφήσουμε. Και ό,τι άλλο μας προκύψει στο δρόμο, βέβαια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις σε 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία, σου καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Γεια σου, Ανούλα μου, Άννα Σιμινάκη, συνάδελφος. Α, η πρώτη μέρα είναι δύσκολη. Παραπονιάρη, ακούμε λέει. Να σε καλά, Ανούλα μου, χαίρομαι πολύ, ειδικά όταν ακούνε συνάδελφοι. Παντελή έλλειψη του εορτεολογίου έχετε, κύριε Ξενάκη. Σήμερα που γιορτάζουν οι παντελίδες, σε ευχόσουν για τις Παρασκευές. Σήμερα γιορτάζουν οι παντελίδες. Α, δεν το ήξερα. Δεν το είδα. Δεν μπήκα στο σαν σήμερα καθόλου για να μην. Δεν πρόλαβα. Ήμουνα και μόνος μου να τα κάνω όλα. Χρόνια πολλά στον Παντελή και. Και θηλυκό. Ξέρεις και μια παντελίτσα. Και μια λίτσα. Το λίτσα βγαίνει από το. Πού ξέρεις, από πού βγαίνει. Ε, σε μια ταινία νομίζω το λένε. Ε. Το καλυψώ. Όχι μωρέ. Το Ευαγγελία βγαίνει. Χρόνια πολλά στον Παντελή. Χρόνια πολλά στον Παντελή τον Αθανασιάδη. Ένα φίλο και συνάδελφο ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Βετεράνο πια. Στον Παντελή του Ζαγοριανίτη. Τώρα δεν θυμάμαι άλλους παντελίδες πρόχειρους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις βοήθειες για το ορτολόγιο. Εσείς που είστε της Εκκλησίας, να με ενημερώνετε παρακαλώ. Να μην χάνω τίποτα αυτές τις τέσσερις μέρες. Θα τα κοιτάω από αύριο, τα σαν σήμερα όλα. Και έχει Άγιο Παντελή μόνο που έχει κοντά εδώ. Έχει τον ένα που είναι στην. Και στην. Πώς το λένε, στην Αχαρνών. Στην Πατησία Αχαρνών, που είναι εκεί η Αχαρνών. Άρα για Παντελεήμονα εδώ κοντά κάπου. Ναι, και εδώ στην Γαλιθέα για Παντελεήμονα νομίζω έχει. Στη Συγκρού, νομίζω στο τέλος, εκεί που είναι το παλιό βρεφοκομείο, ορφανοτροφείο έχει. Λοιπόν, κλείνουμε για να προλάβουμε τους καλεσμένους. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρία. Καλημέρα, γεια σου Μανιάνα και σένα στην όμορφη Σάμου. Να σε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Ιώνα. Σήμερα γενέθλια το λιονταράκι μου, λέει η Τζόρτζια, φαρμακοποιός και ΑΕΚ, όπως και σύζυγός του, με φαρμακείο δίπλα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στη λεωφόρο Δικελίας. Παρακαλώ να την εντάξει φαρμακοποιός της καρδιάς σου μαζί με την γλυκύτατη Αναστασία. Να, ζευγάρι, ΑΕΚ. ΑΕΚ, αυτή ο Ολυμπιακός ο Ιώνας. Παραθυναϊκός, συγγνώμη, ο Ιώνας. Λοιπόν, ναι, σήμερα γιορτάζει ο Παντελής. Ευχαριστώ, Φωτεινή, πολύ. Και συγγνώμη για τους Παντελίδες που ενδεχομένως ακούνε. Και το Παντελής, εντωμεταξύ, έχει γίνει ένα όνομα από τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που κάποιοι το έχουν συνδέσει, ξέρεις, με μια. Με τους οποίους δεν συμφωνώ καθόλου, εγώ βεβαίως, έτσι. Λένε αυτός είναι κύριε Παντελής. Δηλαδή, τον ενδιαφέρει, ας πούμε, πώς ζει ο ίδιος, η οικογένειά του, η φαμίλια του, ο άνθρωπος ο οποίος ο αγωνιστής του δημοργάματος, δηλαδή της ζωής της κανονικής, που επειδή δεν, ας πούμε, του αρέσει, ξέρω εγώ, λέω τώρα για επαναστική γυμναστική, ή δεν βγαίνει τακτικά, ας πούμε, στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί για πράγματα κακό κείμενα. Εγώ δεν λέω, και καλά κάνουν όσοι βγαίνουν, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν λέω όχι. Και σήμερα τους λένε κύριε Παντελίδες. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα, εμένα πάντως μου λείπει ο αριστερός φίλος μας, λέει ο Αντώνης. Ίσως για να καλύψει το κενό πρέπει να βάζει 2-3 συνάδελφους γυναίκες. Κατά προτίμηση να καλύψουν το κενό του Βασίλη. Γιατί γυναίκες? Γιατί το κατάλαβα αυτό. Και δεύτερον, θα έχετε την ευκαιρία τον πρώτο Θεό, τον αριστερό φίλο σας, ο οποίος όμως δεν τα μπερδεύει ποτέ αυτά όταν κάνει τη δουλειά του, τα αριστερά, δεξιά και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι και ρεπορτεράρα εκτός από όλα τα υπόλοιπα. Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να είμαστε καλά, που θα κάνει μόνο στην εκπομπή και εγώ θα τον παρακολουθώ από μακριά. Λοιπόν. Τώρα κάτι θέλω να πω και το ξέχασα, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι πρώτη φορά, ούτε τελευταία. Πάμε να καλημερίσουμε, πρώτη συνέντευξη εβδομάδας, τον κύριο Τάσο Γαϊτάνη. Ο κύριος Γαϊτάνης είναι αυτή τη στιγμή είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών. Ωστόσο, υπήρξε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια θέση που άφησε ακριβώς γιατί είναι υποψήφιος βουλευτής. Εξελέγει βουλευτής στις εκλογές προηγούμενες την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη τον έφαγε ο εκλογικός νόμος και δεν επανεξελέγει. Κινείται πολύ δραστήρια στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και γενικά είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι το τρέχουν πολύ το πράγμα. Καλημέρα σας, κύριε Γαϊτάνη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Ξενέκη, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Δεν καλά λόγια, αλήθεια είναι. Δεν λέω τίποτα το οποίο είναι ψέματα. Παρακολουθώ, επειδή παρακολουθώ τι γίνεται, γιατί ζω στον νότιο τομέα. Δεν θα μπορούσα να μιλήσω για τη Δυτική Αττική κάποιον που λειτουργεί κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω. Εδώ όμως ξέρω τι γίνεται, οπότε έχω μια καλή εικόνα. Ποιοι τρέχουν, ποιοι δεν τρέχουν, ποιοι είναι εξαφανισμένοι, ποιοι, πώς το λένε, επενδύουν μόνο στην τηλεόραση και τους έχουν χάσει από τις γειτονιές. Ποιοι είναι και στην τηλεόραση και στις γειτονιές. Τώρα δεν θέλω να λέω ονόματα, μπορώ να τους πω έναν προς έναν όλους αυτούς. Δεν έχει καμία σημασία όμως και δεν νομίζω ότι πολύ ενδιαφέρει και τον κόσμο. Να σας κάνω μια ερώτηση και ως πολίτης αλλά και ως πολιτικό πρόσωπο. Η εικόνα του Προεδρικού Μεγάρου την Παρασκευή το βράδυ, επειδή εγώ ήμουν εκεί, εσείς δεν ήσασταν, έτσι, από ό,τι ξέρω, δεν σας είδα, πάση περιπτώσει.
1: Στο κανάλι που εργάζεστε,
0: κύριε. Ήσουν στο άξιο, ναι, σωστά. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Λείπανε καταρχάς οι μισοί πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Υπήρχε αρχηγός κόμματος, η κυρία Ρένα Δούρου, ενός κόμματος το οποίο πήγαινε κανονικότατα στις δεξιώσεις στην Προεδρία Δημοκρατίας, όλα τα χρόνια που γίνονταν οι δεξιώσεις. Και με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα, και με αρχηγό τον κύριο Φάμελο, και δεν ξέρω αν πρόλαβε ο κύριος Κασελάκης τέτοια δεξίωση, αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά. Αλλά και άλλα κόμματα που δεν πήγαν και άλλες χρονιές. Δεν πήγε, ας πούμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Βελόπουλος έστειλε ένα εκπρόσωπό του. Πέρυσι δεν είχε πάει καθόλου, νομίζω. Και η γενικότερη εικόνα όμως αυτών των εκδηλώσεων πια όπως γίνονται, θα ήθελα την άποψή σας πώς τη βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσει ως προς δύο διαστάσεις. Πρώτον, το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί δεν σέβονται μια εκδήλωση η οποία είναι συνδεδεμένη με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον τόπο μας, είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε και ακόμα και τους συμβολισμούς θα πρέπει να σεβόμαστε. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη σε καμία χώρα του κόσμου, κύριε Ξενάκη. Απαιτεί εγρήγορση, απαιτεί προσπάθεια και η επέτειος αποκατάστασης είναι μια καλή ευκαιρία για μια ανασκόπηση, ένα συλλογισμό και για να αποφασίσουμε να κάνουμε 5 πράξεις παραπάνω για αυτή. Και πάντα ο συμβολισμός θα να βλέπουν οι πολίτες, έστω μια φορά το χρόνο, 24 Ιουλίου, τους πολιτικούς αρχηγούς μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι είναι ένας ισχυρός συμβολισμός που νομίζω δεν πρέπει να τον απεμπολούμε.
0: Δεν τον είδαμε πέρα, πάντως. Είδαμε τους μισούς.
1: Και αυτό δεν μου αρέσει. Τώρα από την άλλη, το να βλέπεις αυτή η εκδήλωση να μετατρέπεται σε μία έτσι από ορισμένους δεξίωση με, πώς να το πω, περισσότερο κοινωνικό πρόσημο και λιγότερο πολιτικό, νομίζω εμένα είναι κάτι που δεν μου αρέσει προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα γι' αυτό θέλει στοχασμό.
0: Ναι, ίσως θέλει μετά από 52 χρόνια πια να κάπως να αναθεωρήσετε, το συζητάμε τα τελευταία χρόνια αρκετά, να το αναθεωρήσουμε το πώς θα γιορτάζεται αυτή η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας, με ποιους, με ποιες παρουσίες,
1: ναι,
0: με ποιο τρόπο.
1: Και
0: με ποιο τρόπο, διότι και εμένα πρέπει να πω, μετά από πολλά χρόνια που πηγαίνω, πάνω από 30 χρόνια, ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι αντιαισθητικά, δείχνουν αισθητικά, λένε αντιαισθητικά. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε αυτό. Είναι Ιούλιος μήνας, αλλά εμένα μου θυμίζει Ιούλιο σαν να είμαστε κανονικά, ας πούμε, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, σαν να είμαστε σε έναν Ιούλιο που έχουν προκηρυχθεί εκλογές, οι οποίες θα γίνουν τους επόμενους μήνες και γρήγορα κιόλας. Εμένα αυτό μου θυμίζει.
1: Σας διαβεβαιώ, κύριε Ξενάκη, όταν είχαν προκηρυχθεί εκλογές, η καθημερινότητα τουλάχιστον η δική μας που συμμετέχουμε στον εκλογικό αγώνα θα ήταν εντελώς διαφορετική. Όχι, δεν είναι Ιούλιος εκλογών.
0: Δεν είναι, λέτε έτσι. Ναι.
1: Είναι ο Ιούλιος της τελευταίας χρονιάς των εκλογών. Σε 8-9 μήνες θα έχουμε εκλογές στην πατρίδα, οπότε αυτό προϋποθέτει μια εγρήγορση από όλους μας. Προφανώς θα πέσει ο ρυθμός τώρα, γιατί και ο κόσμος φεύγει σιγά σιγά, όλοι θέλουμε λίγο να διάσουν το μυαλό τους και εμείς θέλουμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Αφήνουν αυτό, πίσω λίγο και τις δυσάρεστες σκέψεις. Βέβαια φεύγουν με 2 ευρώ τη βενζίνη στο αστικά κέντρα και 2,30-2,35 στην επαρχία. Και αυτό δηλαδή και να θες δεν το ξεχνάς. Ναι.
1: Σωστά, σωστά κύριε Ξενάκη, έχουμε ένα πόλεμο και μην ξεχνάτε όταν δεν ήταν και η παρέμβαση κυβέρνηση, θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά.
0: Χθες έκανε και μια νέα, ξέχασα να το πω. Άλλα 10 λεπτά στο πετρέλαιο. Ναι, ναι, το οποίο συνολικά είναι 15 λεπτά.
1: 15, ήταν ακριβώς 5 και έγινε 15.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε βλέπετε ότι οι εχθροπραξίες εκεί στη Μέση Ανατολή δεν έχουν σταματήσει. Ούτε ακιχηρία υπάρχει προφανώς, ούτε τίποτα. Συνεχίζουν αδιάκοπες. Τα στερνά του Ορμούζ, από ό,τι παρακολουθώ, νομίζω δεν είναι ακόμα κλειστά. Είναι. Οπότε όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί την κατάσταση με τα καύσιμα.
0: Ποια είναι η πρώτη γκρίνια που ακούτε για τον κόσμο? Δεν φαντάζομαι ο κόσμος που πηγαίνετε στις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και λοιπά να σας λέει τι καλά που τα πάτε, συνεχίστε έτσι παιδιά.
1: Ξέρετε, ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Υπάρχει κόσμος που, καταρχάς το οριζόντιο θέμα είναι η ακρίβεια. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει πολλά καλά και μας πιέζει όπου υπάρχουν ελλείψεις να δουλέψουμε για να προσπαθήσουμε περισσότερο με αποκορύφωμα, όπως σας είπα, το θέμα της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Εγώ ποτέ δεν λέω ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Δεν υπάρχει ιδανική κυβέρνηση, κύριε Ξενάκη, δεν υπάρχει ιδανικός πρωθυπουργός, ιδανική υπουργή. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει κάτι. Έχει πράξει, έχει ένα πρόγραμμα, υλοποιεί πολιτικές, σε αντίθεση με μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει θέσεις ή όπου και αυτές εμφανίζονται είναι ακοστολόγητες και άρα ανεφάρμοστες. Αυτή τη διάφορα θέλουμε να καταδείξουμε και φυσικά να βγάλουμε και το όραμα για την επόμενη τετραετία, γιατί ο κόσμος ευχίζει πάντα με όραμα το μέλλον, το οποίο κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να είναι η αύξηση παραγωγικότητας της οικονομίας που θα συνεπάγεται αμέσως καλύτερους μισθούς, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι. Το βλέπετε όμως ότι αυτό ποια προλαβαίνει να γίνει, γιατί είπατε και σε 8-9 μήνες, το 9 μήνες που λέτε εκλογές είναι το
1: απότερο. Ναι. Είναι για να πάμε σε εκλογές. Αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμά μας για την επόμενη τετραετία. Όπως για παράδειγμα μειώσαμε την ανεργία, δημιουργήσαμε ένα καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας, αυξάμε τον κατώτατο μισθό, κάναμε την ψηφιοποίηση, την ψηφιακή μετάβαση, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις. Τώρα πρέπει να βάλουμε αυτό τον εθνικό στόχο. Ξέρετε, κύριε Ξενάκη, για να γίνουμε πιο παραγωγικοί θα πρέπει να αλλάξουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο καθοριστικά και ουσιαστικά. Και η κυβέρνηση κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, βλέπεις τομείς της οικονομίας. Για παράδειγμα, στη γεωργία, που είναι για ένα θέμα γενικώς επικαιρότητας. Η Ελλάδα έχει από τις τελευταίες θέσεις παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, έχουμε τα πιο εφορά εδάφη, έχουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παρόλα αυτά δεν είμαστε παραγωγικοί. Κάτι λάθος έχουμε κάνει προφανώς και το κάνουμε τώρα 4-5 δεκαετίες. Ήρθε η ώρα αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε 4-5 τομείς της οικονομίας μας μπροστά, που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να συγκρατήσουν τον κόσμο στην ύπαιθρο, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε σχέση με το δημογραφικό μας πρόβλημα, και να δουλέψουμε πάνω εκεί. Έχουμε κάνει επιμέρους βήματα. Τι λείπει? Ένα σχέδιο συνεκτικό που να ενώνει όλες αυτές τις τελείες, να έχει ορόσημα και παραδοτέ, για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Δεν γίνεται να έχουμε καλύτερους μισθούς όταν η παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας στο 54% του ευρωπαϊκού μεσόρου.
0: Ναι.
1: Και όταν λέμε παραγωγικότητα, να ξεκαθαρίσω, κύριε Ξενάκη, δεν σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να δουλεύει περισσότερο. Ναι. Οι Έλληνες δουλεύουμε πολύ κατά μέσο όρο σε σχέση με τους Ευρωπαίους συμπολίτες.
0: Το είδαμε και σε έρευνες αυτό πια. Δεν είναι κάτι
1: πρέπει...
0: θέλω να πω, ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε οικονομίες κλίμακος, να βελτιώσουμε τις υποδομές, να ενισχύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό,
0: ναι,
1: να εφαρμόσουμε στην πράξη την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε βοηθήσει στην παραγωγικότητα, να αξιοποιήσουμε την έρευνα και την καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία. Ακόμα και εκεί χρειάζεται να βελτιωθούμε,
0: ναι,
1: πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουμε ξεκινήσει να τα κάνουμε, αλλά όλα μαζί πρέπει να τα βάλουμε στο χαρτί για να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Και γιατί διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα και ήθελα να σας ρωτήσω, είχα στο μυαλό μου ότι θα συζητήσουμε κάποια μέρα, ότι υπάρχει μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού για νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Εσείς περάσατε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
1: και
0: Καινοτομίας. Εσείς συμμετέχετε στην Επιτροπή για το σκοπό αυτού του εγχειρήματος του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Τι είναι αυτό το νέο? Δηλαδή, πολλοί λένε να καταργήσουμε υπουργεία γιατί έχουμε πολλά. Και εδώ λέμε να συζητήσουμε ένα καινούριο. Όσο πιο σύντομα και εκλαϊκευμένα μπορείτε να μας πείτε, τι είναι αυτό το Υπουργείο?
1: Κοιτάξτε,
0: τι θα είναι?
1: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο χώρο της έρευνας, γιατί αυτή τη στιγμή η έρευνα είναι στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, έτσι όπως είναι δομημένα τα δύο Υπουργεία, δεν μπορεί ποτέ η έρευνα και η καινοτομία να είναι προτεραιότητα ούτε του Υπουργού Παιδείας ούτε του Υπουργού Ανάπτυξης. Άρα χρειάζεται ακριβώς ένα νέο Υπουργείο, το οποίο θα πάρει από κάτω όλους τους φορείς, δεν λέμε για δημιουργία καινούριων φορέων, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει στρατηγική και πολιτική για όλο αυτόν τον χώρο. Γιατί αυτός ο χώρος είναι αναγκαίος να αναδειχθεί και να συντονιστεί καλύτερα? Ακριβώς γιατί η ανταγωνιστικότητα βασίζεται πλέον πάνω στην καινοτομία. Το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το βλέπουμε στην Κίνα. Η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος. Τι σημαίνει καινοτομία, κύριε Ξενάκη? Να πάρω ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, μια γνώση δηλαδή που δεν υπάρχει και δεν την έχει κανένας άλλος, και να τη μετατρέψω σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία,
0: ναι,
1: πάνω στην οποία θα βασίσω ένα οικονομικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα φτιάξω, ναι, δηλαδή εταιρείες που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, και τα προϊόντα αυτά έχουν στόχο να λύσουν πραγματικά προβλήματα της οικονομίας.
0: Ναι.
1: Σας μίλησα προηγουμένως για την αγροτική παραγωγή. Το να λύσεις προβλήματα που,
0: μάλιστα,
1: έχει ο ελληνικός αγροτικός τομέας, μπορεί αυτές οι λύσεις, όχι μπορεί, σίγουρα θα είναι και εξαγώγημες.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνεις αφενός καλό στην ελληνική οικονομία και από την άλλη θα δημιουργήσεις προϊόντα που μπορούν να αγοράζονται παντού στον κόσμο. Φανταστείτε να έχουμε τεχνολογικά αξιοποιήσιμες λύσεις,
0: ναι,
1: για τη διαχείριση του νερού.
0: Ναι.
1: Πόσες χώρες στον κόσμο έχουν,
0: λοιπόν,
1: αντίστοιχα,
0: ωραία,
1: προβλήματα?
0: Θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αναλυτικά, γιατί πέρασε ο χρόνος. Μια εικόνα πήραμε. Έχουμε πάρει διάφορα μηνύματα. Ο Θανάσης εδώ πέρα διαμαρτύρεται ότι η ανεργία δεν μειώθηκε.
1: Και ότι
0: είναι ψέματα αυτό.
1: Μπορούμε να μαλώνουμε,
0: ναι,
1: για,
0: ναι, ναι,
1: πολιτικές.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να τσακωνόμαστε,
0: ναι,
1: για τα πραγματικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Και όμως συμβαίνει. Το παρακολουθώ κάθε μέρα. Λοιπόν, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά, και όταν θα μπούμε σε πιο ζεστά στα θέματα της προεκλογικής εκστρατείας, εμείς δεν θα τα ξαναπούμε, τουλάχιστον κατά το θέρος, από Σεπτέμβριο και
1: καλά,
0: μετά.
1: Καλά, στις εκλογές θα μπούμε σε 8-9 μήνες, κύριε Ξενάγκη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Καλά, μην παίρνετε, Γιώργο. Επειδή είστε και μικρότερος, το λέω. Πολύ νεότερος από μένα. Και γι' αυτό λέω.
1: Δεν μπορώ να πάρω, αλλά ναι, πιστεύω ότι,
0: ναι,
1: αυτή είναι, η,
0: ναι,
1: αυτή είναι η επίσημη άποψη του Πρωθυπουργού. Αυτή,
0: ναι,
1: είναι η επιθυμία του.
0: Ναι.
1: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
0: Ναι. Οκ. Okay. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας, μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο Κώστας από τα Χανιά λέει: κύριε Παντελίδης, λέμε αυτούς που όταν ακούνε στον πανόρφο όροφο ξύλο κάνουν πως δεν άκουσαν. Επίσης αυτούς που δεν χάνουν λειτουργία και μόλις γυρίζουν σπίτι ρίχνουν κανένα καντήλι στη σύζυγό τους. Αυτούς κανένα παιδάτους που αποκαλούν ανερχοάπλητους, ο οποίος διεκδικεί τα δικαιώματά τους σε μια κοινωνία ανισοτήτων. Εκείνα τα πολυφάδια της χουντικής νοοτροπίας που μιλάνε για δρόμους Παπαδόπουλου και νύχτες με ανοιχτά παράθυρα. Αν λέτε για αυτούς, Κώστα μου, τα αγαπημένα μου Χανιά που ήμουν εκεί την περασμένη εβδομάδα. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι άνθρωποι πραγματικά, εντάξει, υποκριτές, Έτσι, αυτή είναι η φράση σωστή. Αμαρτία να του χρεώνω με ένα όνομα καταρχάς, έτσι. Με ένα όνομα το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Έτυχε να γνωρίσω από κοντά ως παιδάκι πια τον Παντελή Ζερβό, για παράδειγμα. Γλυκίδα τον άνθρωπο. Που αγαπούσε πολύ τα παιδιά, ήταν παλιφαρεριώτης κι αυτός. Ευτυχώς λείπει ο άλλος και δεν θα με κοροϊδέψει. Να έχω φίλους με αυτό το όνομα και να είναι μια χαρά άνθρωποι. Πέστε τους κάπως αλλιώς, αν θέλετε, όλοι εσείς οι οποίοι συνθέσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την. Εγώ, επειδή συμμετέχω στο δημόσιο διάλογο στο Twitter, έχω δει να χαρακτηρίζονται και κύριοι Παντελίδες οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να συμμετέχουν σε άλλα. Όλα αυτά που λες είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Προφανώς αυτός ο οποίος ακούει τον παράγραφο ξύλο και κάνει πως δεν ακούει, ναι, είναι απαράδεκτος, υποκριτής και απαράδεκτος. Όπως και αυτός ο οποίος πηγαίνει στη λειτουργία, στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του, γονατίζει και όλα, και μετά πηγαίνει και δέρνει τη σύζυγό του. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Όπου και να νίκει. Όπως και για τα πολυφάδια της χουτικής νοοτροπίας που μιλάνε για τους δρόμους του Παπαδόπουλου και τις νύχτες με ανοιχτά παράθυρα. Τα άκουα κι εγώ αυτά, μικρός, θέλω να σου πω. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Εσύ όμως καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό οριζοντιώνεται και ισοπεδώνεται. Αυτό λέω, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει, καλημέρα, μου φαίνεται ειρωνικό να παρευρίσκονται εκεί αυτοί που την υπονομεύουν μέσω της δικαιοσύνης. Βλέπω από ΚΕΠΕ, υποκλοπές, ΤΕΜΠΗ, φυσικά και τόσα άλλα. Δεν έχει αλλάξει σύνθεση πάντως αυτών που προσκαλούν στην Προεδρία εδώ και πολλά χρόνια. Βάλαν κάποια στιγμή τους αντιστασιακούς, μπορεί να μην καλέσανε κάποιους, αλλά πάνω κάτω οι ίδιοι είναι. Τέλος πάντων, έχω αργήσει πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, θα διαβάσω μετά τα διαφημιστικά για να προλάβουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
6: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της EasyJet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα Μιγουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh, φτάσαμε.
9: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9. 10 και 11 Οκτωβρίου.
15: Διαβάστε στην απογευματινή ευκαιρία για ρύθμιση και κούρεμα χρεών για πάνω από 1.000.000 μικροφυλέτες με δόση από 50 ευρώ το μήνα. Επιδότηση ανάχωμα άλλα 10 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης από τον κρατικό κορβανά για να συγκρατηθεί το μεταφορικό κόστος και οι τιμές στα ράφια. Αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Γκουτέρε στη Μεγαλόνησο. Κόλαση επιγής από τις πυρκαγιές στη Γαλλία. Πάνω από 300.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι και 400.000 στρέμματα στάχτης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: 86,41 το Brent τώρα, έχει πέσει 5,27%. Έχουμε μια ηρεμία σχετική. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε, γιατί πια έχουμε γίνει και κοιτάμε και το Brent κάθε πρωί. Λες και είμαστε τίποτα εφοπλιστές. Ναι. Λοιπόν, τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, και καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε πρόεδρε.
1: Στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πέστε μας τι γίνεται στην αγορά με αφορμή και αυτή την ιστορία με τα καύσιμα που πηγαίνουν. Ανεβοκατεβαίνουν, δεν ανεβοκατεβαίνουν. Ανεβοανεβαίνουν και λίγο κατεβαίνουν και μετά ξανανεβοανεβαίνουν. Ναι.
1: Αυτός ο πόλεμος, ξέρετε, μπαίνει στον έκτο μήνα σε, ναι, σε 2-3 μέρες. Ναι. Έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει μια αβεβαιότητα που είναι ό,τι χειρότερο για την οικονομία. Δηλαδή, μια οικονομία μπορεί να διαχειριστεί αυξήσεις, δεν μπορεί να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Ναι. Τα καύσιμα βάζουν φωτιά στον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Ανησυχούν οι πάντες.
0: Έχουμε εκτόσεις σε εξέλιξη, έτσι, θεωρητικά, στα μαγαζιά.
1: Έχουμε εκτόσεις σε εξέλιξη. Μόνο το λιανικό εμπόριο κάνει εκτόσεις, εκτός από τον κλάδο των τροφίμων.
0: Ναι. Το πρόβλημα εκεί δεν έχει εκτόσεις.
1: Εκεί δεν έχει, μακάρι να είχε. Εστιάζουμε όλοι στην τιμή της Αγγλίας. Ναι. Του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές εκτός Αγγλίας. Δηλαδή, έχουμε προβλήματα στη μεταποίηση λόγω πρώτων υλών και ενέργειας ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε στις μεταφορές. Ναι. Το διεθνές εμπόριο αλλάζει ρότες συνεχώς, ψάχνει να βρει νέους διαδρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις στις παραλαβές.
0: Τι σημαίνει όλο αυτό?
1: Όλο αυτό σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα κοστολόγια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 125 δισεκατομμύρια στο πεντάμινο.
0: Ναι.
1: Και για τη χώρα μας περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 2,5 ευρώ τι, δηλαδή τι?
1: Είναι το κόστος,
0: ναι,
1: του πολέμου.
0: Το οποίο πού φορτώνεται.
1: Πώς αναλύεται, να το δούμε λιγάκι πιο αναλυτικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε,
0: ναι,
1: πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο είναι η επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων της ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι το φυσικό αέριο.
0: Ναι. Λογαριασμούς αυτό. Ναι, σωστά.
1: Συν και οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό
0: ρεύμα. Σωστό.
1: Μετά, πάμε στην απώλεια των δραστηριοτήτων της πραγματικής οικονομίας, του τζίρου, αν θέλετε,
0: ναι,
1: ή της παραγωγής, είναι 600 εκατομμύρια.
0: Μου λένε ότι βρίσκουν άνθρωποι δωμάτια για το 15 Αύγουστο σε περιοχές που μέχρι και πέρσι παίρναν τηλέφωνο τον Ιούνιο και δεν υπήρχαν.
1: Μάλιστα. Ναι, είδατε ότι όλα αυτά,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι προσθέτουν, αν θέλετε, έτσι, κόστος, αφαιρούν και εισόδημα.
0: Ενώ ο κόσμος έρχεται. Δεν ξέρω τι κάνει όμως, πάει στα Airbnb, πάει στα...
1: Ο κόσμος έρχεται, εντάξει, ξέρετε ότι ο τουρισμός, οι κρατήσεις του τουρισμού έχουν προηγηθεί αρκετούς μήνες πριν.
0: Σωστά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι και η Ελλάδα είναι μια... Είναι φτηνή για τους ξένους και ακριβή για τους Έλληνες.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Το ζούμε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, η πληθωριστική επιβάρυνση είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια. Το κόστος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεπερνάει το μισό δις.
0: Ναι.
1: Και το δημοσιονομικό κόστος είναι αυτά τα 800 εκατομμύρια που έχει δώσει η κυβέρνηση σε διάφορες επιδοτήσεις για ενέργεια από την αρχή του χρόνου όμως μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι αυτά που τις περισσεύουν άλλα 200 εκατομμύρια να δώσει για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις του πετρελαίου που δεν τις προλαβαίνει. Δηλαδή, ναι, φρενάρει ουσιαστικά.
0: Θες, ανακοίνωσε αυτά τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο, έξτρα, ναι, από τα 5.
1: Έξτρα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα απορροφηθούν. Είναι σήμερα 86, μακάρι να πάει στα 75 και στα 72 που ήταν προκρίσεις. Αυτό είναι το... Αλλά με τις ανακοινώσεις που γίνονται κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα,
0: ναι,
1: ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή και τα στενά του Ορμούς αλλά και η Ήρα έχουν μείωση του διάπλου των κλοίων κατά 60%.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει περίπλωση της Αφρικής, καθυστερήσεις, μεγάλη περισσότερα ναύλα
0: και περισσότερα
1: ασφάλιστρα και μεγαλύτερο κόστος.
0: Δώστε μας και μια πιο έτσι εικόνα της αγοράς τώρα, πώς είναι η αγορά.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια πιο ευχάριστη εικόνα για την αγορά, επειδή υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, εκτόσεις,
0: ναι,
1: και επειδή είναι, η αγορά είναι και το κλίμα και το πώς το δημιουργείς,
0: ναι,
1: για να μπορέσει αυτό το ό,τι περισσεύει το χρήμα να κυκλοφορήσει. Ότι υπάρχουν γενναίες εκτόσεις, η τιμή σχεδόν είναι παντού σε όλα τα καταστήματα. Τώρα βεβαίως πόσο να συγκλίνει κάποιον όταν έχει να πάει κάποιες μέρες διακοπές στα παιδιά του.
0: Εβδομάδες ήταν παλιά. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, εβδομάδες ήταν παλιά, ναι. Εκ παρατροπής.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα. Αισιόδοξη δεν τη λες, δεν είναι η δική σας ευθύνη.
1: Αυτό είναι
0: ευθύνη.
1: Εσείς περιγράφετε
0: τα πράγματα.
1: Δεν είναι αισιόδοξη, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς η κατανάλωση δεν αυξάνεται. Ναι. Αυξάνεται, αν θέλετε, το κόστος, ναι, αλλά όχι ο όγκος της κατανάλωσης. Οπότε, είμαστε σε αναμονή.
0: Κάτσε να μιλήσουμε και μέσα στον Αύγουστο ξανά, κύριε Κορκίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Επειδή αυτή η κουβέντα για τους κύριους Παντελίδες προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις, κάποια μηνύματα, θα κάνουμε μια κουβεντούλα όταν γυρίσουμε. Έτσι, που απευθύνονται και στο φίλο μας τον Κώστα από τα Χανιά, αλλά και από την άλλη πλευρά. Και έχουμε και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πούμε. Προς το παρόν όμως ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων. Θα σας τα πει όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται. Λοιπόν, προς το παρόν όμως ήρθε ο Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων. Θα σας τα πει όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται. Λοιπόν.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε στα 92 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 84,84 δολάρια. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύμα ότι οι ΗΠΑ έχουν ελλείψει σε πυρομαχικά, σημειώνοντας πως η χώρα του διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα από κάθε άλλη χώρα. Βάρος στην οικονομία, όπου κρίνεται κάθε εκλογική αναμέτρηση, ρίχνει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕ θα ανακοινώσει μέτρα που θα αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, απαιτεί εγρήγορση και προσπάθεια, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Τάσος Γαϊτάνης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στον νότιο τομέα, κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές απουσίες από την εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Είπε πως ο τρέχον μήνας δεν είναι Ιούλιος εκλογών, αλλά Ιούλιος της τελευταίας χρονιάς των εκλογών. Στην ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αποσύρθηκε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ενστάσεις για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε λειτουργία η διευρυμένη μορφή του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμιση οφειλών, στον οποίο μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Αφορά περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αποδεκτές μόνο εντός της Ελλάδας θα γίνονται από τις 3 Αυγούστου οι παλές ταυτότητες. Οι μπλε ταυτότητες δεν θα αποτελούν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο και ως εκ τούτου οι Έλληνες θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους. Επιχείρηση της αστυνομίας σε Ηλία και Αχαΐα με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος ανθρώπων της νύχτας που εκβίαζε καταστηματάρχες νυχτερινών κέντρων με ξυλοδαρμούς και τοποθετήσει εκρηκτικών μηχανισμών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 6 συλλήψεις σε Πάτρα και Αμαλιάδα. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση συναγερμού Γαλλία και Ισπανία λόγω των πυρκαγιών που καίνε ανεξέλεγκτα χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη αποτελεί τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τις συστήσεις να έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία. Στην Σάλκε για ακόμη μία σεζόν θα συνεχίσει να αγωνίζει το Βόσνιος Εντίν Τζέκο.

0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 27 Ιουλίου, είναι τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Αυτή η εβδομάδα έχει και Αύγουστο μέσα, κατά καλό καιρό δηλαδή. Ο κύριος Πάνος Χαλαρής είναι εδώ παρεμβίλα μας. Ναι, ρε, χαλαρή, αλλά μπήκες μέσα και δεν έκανες τίποτα. Ούτε ένα έτσι, αυτό, ούτε ένα γητικό, αυτό να μας κάνεις, να μας πειράξεις.
1: Ναι, να μιλάγαμε γι' αυτό.
0: Είχαν πιάσει την κουβέντα και δεν τα ακούγα. Τι έβαλες, δεν έβαλες κάτι καλό. Γιατί εσύ συνοδεύεις πάντα την είσοδό σου με κάτι έτσι ωραίο μέσα, με κάτι έτσι.
2: Ποιος είναι εδώ, εμείς οι δύο.
0: Α, αυτό τη βάλει. Εμείς οι δύο είμαστε εδώ. Αλλά υπάρχει και τρίτος στην παρέα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον περιμένουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος δανειοληπτών και φίλος εκπομπής μας εδώ. Πάντα πρόθυμος ο άνθρωπος όταν τον χρειαζόμαστε να μας βοηθάει. Και σήμερα θέλουμε τη βοήθειά του, γιατί διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της απογευματινής ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ. Καλημέρα κύριε Νικολακόπουλη, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν τα καλά μου λόγια, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πέστε μου κύριε Νικολακόπουλε, πέστε μας κύριε Νικολακόπουλε, τι είναι αυτή η ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες, ποιους αφορά πάνω κάτω, ποιους συμφέρει πάνω κάτω, για ποιους δεν λέει και σπουδαία πράγματα, ξέρετε εσείς τα πάντα.
3: Λοιπόν, ακριβώς μπήστε εμπρός δημοσιογράφος, τα είπατε περιγραφικά έτσι λακωνικά. Πράγματι, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού και μπαίνουν μικροφυλέτες που οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Θυμίζω ότι το κατόφλι για να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό ήταν 10.000 ευρώ και τώρα από σήμερα γίνεται 5.000 ευρώ. Mm. Άρα μικροφυλέτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδικασία του εξοδικαστικού μπορούν να μπουν τώρα. Υπάρχει φυσικά και ένα αρνητικό, ας το πούμε από την αρχή, είναι ότι με τις νέες διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, εάν κάποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία και υπογράψει ρύθμιση αλλά δεν τη τηρήσει, ανοίγει ο δρόμος για πληστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας πολύ εύκολα, χάνοντας ουσιαστικά όλα τα μέσα άμυνας που έχει. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ρύθμιση και δεν την τηρήσουμε θα μπορούμε μετά να επανέλθουμε σε άλλη διαδικασία ή δικαστικώς να πετύχουμε εύκολα αναστολή πληστηριασμού. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα, άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σταθμίσουμε αν μας υφέρει ο εξοδικαστικός μηχανισμός ή κάποια άλλη επιλογή όπως η ρύθμιση των 72 δόσεων που ξεκίνησε στις 18 του μηνός. Ναι. Εάν θέλετε μπορώ να πω επιγραμματικά τρεις διαφορές που έχουν αυτές οι ρυθμίσεις. Ναι. Στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν έχουμε κάποιο κούρεμα, έχουμε πιο αυξημένο επιτόκιο 5,84 ενώ στον εξοδικαστικό είναι 3%. Mm-hmm. Και σε ρύθμιση των 72 δόσεων υπάγονται μόνο οι οφειλές στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν μέχρι τέλος του 23. Εάν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα η ρύθμιση των 72 δόσεων να είναι βιώσιμη, πολλές φορές είναι προτιμότερο να ρυθμίσουμε αυτές τις παλιές οφειλές εκεί, mm-hmm. διότι θα έχουμε το όφελος να μπορέσουμε να πάμε σε μια διαδικασία εξόφλησης του 25% των οφειλών και με αυτόν τον τρόπο να αποδεσμεύσουμε κατασχέσεις λογαριασμών κλπ. Κάτι το οποίο είναι πιο γρήγορο από τον εξοδικαστικό μηχανισμό που πολλές φορές κάνει 2 και 3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί και παραπάνω. Ναι. Άρα ξαναλέω, πρέπει να σταθμίσουμε τι οφείλουμε, τι δυνατότητες έχουμε, εάν η ρύθμιση των 72 δόσεων μας συμφέρει για να αποφύγουμε τις παλιές οφειλές και να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε κάποιον λογαριασμό, γιατί κακά τα ψέματα η εφορία, το ΕΦΚΑ πολλές φορές πολύ γρήγορα δεσμεύουν λογαριασμούς με αποτέλεσμα και φυσικά πρόσωπα αλλά κυρίως επιχειρήσεις να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Ναι. Επανερχόμενος στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είπαμε από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία και για μικροφυλέτες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι οφείλουν από 5.000 και πάνω. Θυμίζω ότι στη διαδικασία, εάν επήγει κάποια διαδικασία, δηλαδή πληστηριασμός έχει προσδιοριστεί, θα πρέπει 3 μήνες πρώτου πληστηριασμού να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού ευαλωτότητας mm-hmm. και η όλη διαδικασία άρα πρέπει να σπεύσουν και σε κάθε περίπτωση μην αφήνουν προθεσμίες να πάνε χαμένες. Το λέω επιγραμματικά, διότι πολλές φορές βλέπω ότι κάποιος εντάσσεται στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πιστεύει ότι θα πάρει αναστολή, κοινοποιούνται διαταγές πληρωμής, δεν κάνει ανακοπές, Μετά το fund ή η τράπεζα κοινοποιεί, γνωστοποιεί στοιχεία στον εξοδικαστικό μηχανισμό που είναι υπέρογκα και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προσβάλλουμε.
0: Μάλιστα. Εκτιμάται ότι αυτή η μείωση του Πουσόπ 15.000 θα βοηθήσει αρκετό κόσμο να μπουν μέσα έτσι, με τις συνθήκες τις οποίες ξεκίνησε να λειτουργεί.
3: Υπάρχει μια εκτίμηση για 1 εκατομμύριο. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι πολύ λιγότερα τα πρόσωπα. Πράγματι, οι μικροφυλέτες είναι αυτοί που σπέβδουν, που ψάχνουν να βρουν λύσεις για να ρυθμίσουν, ενώ οι μεγαλοφυλέτες εξαφανίζονται, να το πω απλά. Όμως το 1 εκατομμύριο είναι μεγάλο νούμερο, με δεδομένο τη δυστοχία που υπάρχει στις ρυθμίσεις και το γεγονός ότι πολλές φορές ίσως, εάν δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, είναι προτιμότερο να κάνει μια απευθείας ρύθμιση με την τράπεζα ή το φαντ, εφόσον το ποσό οφείλεται εκεί, ή να πας στις 24 δόσεις της πάγιας ρύθμισης της εφορίας, παραδείγματος χάρη αν οφείλεις 6-7 χιλιάδες, με τις 24 δόσεις βγαίνει μια βιώθηση μη δόση, παρά να πληρώνεις λογιστές, δικηγόρους για να μπει σε μια διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, πολύ γνωστός και στα θέματα των δανείων είναι και των χρεών και των οφειλών είναι ειδικός.
4: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
5: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
4: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
0: Σωστά. Πρέπει να πάρεις από την εφορία ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάς για να της το πας να σου βγάλει ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάς.
6: Καλό, καλό.
0: Κάποτε ίσχυε αυτό πάντως. Η αλήθεια είναι πως πήγαινε εκεί στο τώρα. Τώρα δώστε μας και ένα πιστοποιητικό ότι είστε εσείς αυτός. Μα έχω την ταυτότητά μου. Θέλουμε και ταυτοποίηση της ταυτότητας. Ναι. Εκεί ήταν που άρχισες να εξετάζεις την κατάσταση του καθενός. Λοιπόν, στη Μαδρίτη. Στην Ισπανία για την ακρίβεια γενικώς έχουμε τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της χώρας, διαβάζω. Ουδέποτε έχει συμβεί τόσο μεγάλη πυρκαγιά. Είναι πάνω από 77.000 εκτάρια, δεν ξέρω τι σημαίνει σε στρέμματα αυτό. Διάβαζω ότι είναι πάνω από 350-400.000 στρέμματα. 90.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Η φωτιά, λέει, στην Άβυλα είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η χώρα είναι σε κατάσταση όλη έκτακτης ανάγκης. Μία περίπου ανάλογη κατάσταση είναι και στη Γαλλία και εκεί υπάρχει πανεθνική κινητοποίηση. Έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν φτάσει, λέει, μέχρι τα περίχωρα του Μπορντό. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά η Μπορντό είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Τα ενεργά μέτωπα είναι πάρα πολλά και γι' αυτό ίσως δυσκολεύει και την τις πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν αυτή την καταστροφή. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι στην επαρχία της Άβυλα, όπου η φωτιά έχει κατακάψει περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ισπανίας από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία. Το λέω γιατί έχουμε μπροστά μας τον Αύγουστο. Στη διάρκεια του Αυγούστου, δυστυχώς, η χώρα μας έχει καταγράψει, παρά το γεγονός ότι λέμε πως Ιούλιος είναι ο δύσκολος μήνας, έχει καταγράψει βιβλικές καταστροφές επίσης τεράστιες. Στην Ηλία, θυμάμαι εγώ, οι μεγάλες πυρκαγιές έγιναν Αύγουστο μήνα, με δεκάδες νεκρούς, δυστυχώς. Τώρα αυτές οι δύο χώρες είναι που πλήττονται κυρίως και μακάρι να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί με ό,τι δυνάμεις έχουν. Η Ελλάδα στέλνει δύο καναντέρ. Έχει στείλει δύο καναντέρ εδώ και δύο μέρες στην Ισπανία. Σωστά, έχεις δίκιο πάνω μου. Έχει στείλει ήδη δύο καναντέρ στην Ισπανία, τα οποία βοηθάνε την προσπάθεια που γίνεται. Αλλά εντάξει. Τώρα, όση βοήθεια μπορούν να δώσουν. Όταν το πράγμα είναι ανεξέλεγκτο, δυστυχώς να έχουμε εμείς το νου μας για εδώ, γιατί είναι ένας μήνας πολύ δύσκολος. Και ο Ιούλιος που έχουμε ακόμα Ιούλιο και ο Αύγουστος. Ζέστη υπάρχει αρκετή που βοηθάει τις πυρκαγιές σίγουρα να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και να έχουμε και εμείς το νου μας γενικότερα. Αύριο η σύνταξη, παιδιά, για τους συνταξιούχους, νομίζω αυτοί το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το λέει ο Βασίλης τακτικά εδώ, ο Σκουρής, ο οποίος παίρνει μια εβδομάδα άδεια, έτσι, γιατί η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου θα κάνει μόνο στις εκπομπές. Το λέω, μην τυχόν και αυτό. Παρόλα πρώτα, αυτό θα είμαστε αυτό. Όσοι θέλετε να κάνετε δουλειά στην Αθήνα, να κάνετε πολύ ευχαρίστως τώρα. Όσοι θέλετε να ανέβετε τον Κηφισό, έτσι, για να δείτε πώς είναι να ανεβαίνει στον Κηφισό χωρίς κίνηση, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Κάτσε να δω. Εντάξει, κομματάκι πριν είχε, να πω, να μην λέω υπερβολές. Κάτσε να δω τώρα, μην του στέλνω του ανθρώπου. Στο στόμα του Λύκου, ναι, ναι, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Ο Κηφισός ξεκινάει από κάτω. Όχι, ο Κηφισός είναι όλος υπέροχος. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο μέχρι το. Μέχρι την. Κάτσε κάνω και ένα refresh που λένε. Λοιπόν, ο Κηφισός από την αρχή του και μέχρι τον κόμβο με την Αττική Οδό και πιο πάνω είναι όλος καταπράσινος. Έχει ένα κομματάκι μικρό στην κάθοδο, τι είπα, από τη λεωφόρα Αθηνών μέχρι ποια είναι πριν, μετά τη λεωφόρα Αθηνών, το αμέσως επόμενος δρόμος, εκεί που είναι κίτρινο. Α, κίτρινο σημαίνει ότι τσουλάει. Δεν φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό, πιο ψηλά από την Ιερά Οδό. Τίποτα, μιλάμε τώρα για άδειο τοπίο. Εκεί που έχει κίνηση τώρα. Και ο Πειραιάς δεν έχει, όχι. Ο Πειραιάς είναι άδειος. Εκεί που έχει κίνηση τώρα και έχει λογική είναι η Αθήνα, το κέντρο. Δηλαδή, ξεκινάει εδώ από την διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη Συγκρού. Η Αμαλίας είναι όλη κόκκινη. Στην άνοδο προς το κέντρο εννοώ. Όταν φεύγει είναι εντάξει. Στο κέντρο της Αθήνας, καλά, και όταν έχει δακτύλιο. Λέμε τώρα. Η Βασιλή Σοφίας από το Χίλτον, γιατί εμείς έτσι το μάθαμε και έτσι το λέμε, τι να κάνουμε τώρα. The Elysian. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέγεται πια αρέσει. Αλλά εμείς Χίλτον το μάθαμε τώρα στα 50-60 μας. Εγώ θα το μάθουμε να το λέμε Χίλτον, θα το λέμε Elysian. Elysian λέγεται πάντως. The Elysian. Από το ύψος του Χίλτον, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι το Σύνταγμα είναι κατακόκκινη. Η Κηφισίας είναι σαν διάδρομος του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Μπορείτε να απογειωθείτε τουλάχιστον από το γεννηματά και από το ύψος, όχι τη γεννηματάς και τη Μεσογείων, από το ύψος του νέου ψυχικού και πάνω είναι, αλλά και την άλλη που είναι το γεννηματάς, που είναι η Μεσογείων, δεν είναι η Μεσογείων, δεν είναι, και εκείνη είναι επίσης σαν αεροδρόμιο. Η παραλιακή είναι σαν αεροδρόμιο επίσης, δεν υπάρχει κίνηση σχεδόν πουθενά, όχι σχεδόν πουθενά. Ευκαιρία είναι, πάρτε τα μάξι και βγείτε στους τρελούς δρόμους, αν έχετε λεφτά για βενζίνη βέβαια, γιατί έχει πάει 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Το πετρέλαιο κίνησης, λέει εδώ ο κύριος Κιούσης, πωλείται ακριβά, πιο ακριβά από την αμόλυβδη. Αυτό δεν το. Συνέβη πριν από κανένα μήνα. Τώρα που έχει 10 δεύτερα έκπτωση, πάλι συνεχίζει το ίδιο. Αν έχει κανείς εικόνα και θέλει να μας την πει, πάρα πολύ ευχαρίστως. Λέει η Εύη, τυχαία είναι η εμπισμή. Σίγουρα το δεύτερο, το λες ειρωνικά. Δακτύλιος, λέει η Χριστίνα, καλή εβδομάδα. Πότε σταματάει ο δακτύλιος για το καλοκαίρι? Sorry αν δεν τον είπατε και δεν το άκουσα. Επίσης, σημαντική ερώτηση: πότε βρίσκεις ώρα να πας στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, γιατί με το ωράριο που έχει πρέπει να είσαι μόνο φίτη συνταξίουχος για να μπορείς να πας. Πότε βρίσκεις ώρα, βρίσκω χρόνο να πάω. Δεν πάω κάθε μέρα, πάω μία-δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι τα camp των μαθητών και ο χρόνος για ιδιώτες είναι πάρα πολύ λίγος, είναι αλήθεια. Αλλά επειδή πάω από τον Απρίλιο-Μάιο, ξέρω εγώ. Προσπαθώ τουλάχιστον, ναι, για να είμαι ειλικρινής, βρίσκω χρόνο και υπάρχουν και κάποιες ώρες που έχουν φύγει και οι νοικοκυρές οι οποίες πρέπει να μαγειρέψουν και μένουν και πολλές άδεια, πολλά άδεια κουλουάρ. Τώρα ο δακτύλιος, περίμενε μην πω κανένα, έχει τελειώσει δεν είναι, μισό λεπτάκι, θα ρωτήσουμε εδώ πέρα το Ρουφιάνο. Μισό λεπτάκι, αλλά νομίζω το Ιουλίου πρέπει να έχετε. Σταμάτησε λέει από το Σάββατο 25 Ιουλίου. Ναι, αυτή την Παρασκευή ήταν η τελευταία μέρα. Όλα τα οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα στο γύρο της Αθήνας χωρίς περιορισμούς. Οπότε. Εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο έτσι κι αλλιώς έχει πάψει πια να εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο έγινε. Δεν λειτουργεί. Δηλαδή. Το έχουμε να υπάρχει. Γράφανε κιόλας. Αλκοτέστη επίσης φουλ. Μου λέγανε το Σαββατοκύριακο φίλοι ότι έχουν αυξηθεί. Καλά, αυτό είναι και μόδα όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ποτά χωρίς αλκοόλ που πίνει ο κόσμος και τα νέα παιδιά. Όπως δεν καπνίζουν όπως καπνίζανε παλιότερα ή καπνίζουν αυτά τα ηλεκτρικά τα που μυρίζουν σαν καλαμπόκι.
7: Πίνω! Για να ξυγνώ του πόνου!
8: Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Εδώ πάει. Πίνω!
0: Έχει βγει μπύρα χωρίς αλκοόλ. Έχει βγει μπύρα χωρίς αλκοόλ, σωστά. Έχει βγει κρασί χωρίς αλκοόλ. Ναι, ναι, αηδία είναι, αλλά σε άλλους αρέσει. Ήμουν σε ένα τραπέζι πρόσφατα που σερβίρανε κρασί χωρίς αλκοόλ. Ήταν ενθουσιασμένες δύο κυρίες που το πίνανε. Δοκίμασα. Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να πω την άποψή μου. Είναι και φθηνό. Κρέας χωρίς κρέας, ναι, το ξέρουμε. Ναι, το ξέρουμε. Σκεφτόμουν να πήγαινα στην Κρήτη να βγει τσικουδιά χωρίς αλκοόλ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είχα την ευκαιρία να περάσω και από το ΒΟΑΚ που σε πολλά σημεία του έχουν βάλει τουλάχιστον έχουν βάλει τα πορτοκαλί κολονάκια στη μέση, ξέρεις. Κάτι είναι και αυτό, ξέρεις, μπροστά στο τίποτα απολύτως. Δηλαδή, είναι αποτρεπτικό για το προσπέρασμα. Κάτι είναι και αυτό. Όχι ότι σώζει. Μόλις τελειώσουν τα έργα θα σωθεί πολλοίς κόσμος, αλλά εντάξει, να δούμε πότε θα τελειώσουν, είναι το καλό. Τι άλλο ήθελα να πω. Παιδιά, συγγνώμη, κάτι τελευταίο. Είδα την αφίσα που έβγαλε το κόμμα του κ. Κασελάκη για τη γιορτή για την 24η Ιουλίου. Θα στη δείξω μετά. Την έχω πρόχειρη εδώ να στη δείξω. Έχει λοιπόν, είναι μια πολύ καλέσθητη αφίσα, που όμως νόμιζα πως είναι αφίσα της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω γιατί. Και να μου πείτε αν έχω και άδικο. Όσοι δεν την έχετε δει, τη βλέπετε. Ρίξτε μια ματιά. Λοιπόν, αυτή είναι. Η δημοκρατία δεν είναι απλά μια λέξη, γράφει. Είναι ελευθερία, είναι κοινωνικό κράτος δικαίου, είναι συμμετοχή. Πίσω όμως αχνοβρίσκεται η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή την ώρα που κατεβαίνει από το αεροπλάνο του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, ήταν 24 Ιουλίου του 1974, και βγαίνει έξω, και θα μπορούσε να είναι αφίσα που έχει βγάλει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία για την ημέρα αυτή. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, θέλω να πω. Δημοκράτης Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνεχίζει κανονικά και κάνει δραστηριότητες, πηγαίνει στην επαρχία, βλέπει κόσμο, έχει ανοιχτά γραφεία και αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Τι να σου πω τώρα. Πάντως η αφίσα είναι εντυπωσιακή. Έχει φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία καλοσχεδιασμένη, δηλαδή αισθητικά είναι πολύ ωραία. Αλλά με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή δεν είναι και ο καλύτερος φίλος της αριστεράς στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι, Γιαννάκη Μπαρμπαρίγο μου? Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τι είναι, για πες μας τι είναι. Λοιπόν, αυτά Χριστίνα μου για το δαχτύλιο. Στα περισσότερα βενζινάδικα έχει ένα λεπτό διαφορά η βενζίνη από το πετρέλαιο, λέει ο Γιάννης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία και για όποια πληροφορία σχετικά μας δώσετε. Ξενά και ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα, το 77.000 εκτάριο είναι 770.000 στρέμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Μέχρι χθες διάβαζα εγώ το νούμερο 325.000 στρέμματα. Προφανώς έχει μεγαλώσει πολύ γιατί οι φωτιές είναι σε εξέλιξη. Όχι μόνο δεν σταματάνε, αλλά επεκτείνονται ακόμα περισσότερο. Με κτάρια μετράνε ξέρεις στην Αμερική και στον Καναδά κλπ. Που έχουν τις τεράστια, τα τεράστια κτήματα. Εκεί που έχουν κατρακτέρ τα οποία είναι σαν πολυκατοικίες. Άμα τα δεις. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι τυχαίοι εμπρισμοί. Να προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε εδώ γιατί δυστυχώς. Τι λέει, καλημέρα κύριε Χάλαρη. Γελάει, είναι κακό. Ένα κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο του. Σκουρί, θα σου κλείσουν την εκπομπή αυτή, δύο. Γιατί? Ρε, ο Σκουρί δεν μα έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, στέλνει με ένα μήνυμα η Vivian. Συγγνώμη, δεν πειράζει, καθυστερήσουμε λίγο, δεν χάθηκε ο κόσμο. Στέλνει ένα μήνυμα η φίλη μα η Vivian και λέει με αφορμή την κουβέντα για του κυρπαντελίδε. Και θέλω να το διαβάσω, μπορεί να μα ακούει τώρα, αλλά το έστειλε νωρίτερα. Και λέει, αυτοί που καίνουν ανθρώπου στα σπίτια με γκαζάκια, πώ λέγονται, λέει. Και το λέω, λέει, για τους ακροατές και τους κυρπαντελίδες. Μακάρι η κοινωνία ήταν γεμάτη κυρπαντελίδες. Όχι σαν αυτούς που περιγράφει ο Κώστας, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Αυτούς που καίνουν ανθρώπους με γαρέκια στα σπίτια τους λέμε δολοφόνους. Είναι πάρα πολύ απλό. Αυτοί είναι δολοφόνοι. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κοινωνία. Τώρα το άλλο με τους κυρπαντελίδες δεν θα συμφωνήσουμε προφανώς σε όλα. Τι να κάνουμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομα, που σε Ρόμπιν είναι, σε χάσαμε. Πού σε να μου ρίξει ένα αιμοσταυρίδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το βρήκα. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα ή και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι. Ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρει εντελώ δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικέ εκπτώσει υπηρεσίε που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπω υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση των ολοχημάτων, υπηρεσίε προβολή και επικοινωνία τη επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπε τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Ξαναλέω για αυτού που ρωτάνε ότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση άδειας καλοκαιρινής και στο τέλος του Αυγούστου, πρώτο Θεός, θα είναι εκείνος μόνος του και εγώ θα είμαι μακριά του. Είπαμε αυτές τις δύο εβδομάδες να τις σπάσουμε έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα είμαστε με τον Πάνο Χάλαρη. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Βουλευτές εξακολουθούν και βγαίνουν σε τηλεοπτικά πάνελ. Πρέπει να κλείσουν κάπως και αυτά. Δεν ξέρω πόση διάθεση έχει ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Μάλλον καθόλου. Αλλά πάμε σε διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: κόκοτας, εγγύηση, ό,τι και να βάλεις από κόκοτα είναι. Εμένα μου αρέσει το προφιτηλία όμως τα, τα σοκάκια, τα βραδάκια, πυραιώτικο. Έχουν γραφτεί πολύ ωραία τραγούδια, Πανούλη μου, για τον Πειραιά, που ταξίζει κιόλας. Ωραίος είναι και οι Πειραιώτες είναι και τοπικιστές.
1: Είμαστε γαλατικό χωριό.
0: Είστε γαλατικό χωριό, ναι. Κάτι φίλοι μου εθνικοί βέβαια, λένε άλλα πράγματα, αλλά λίγοι όμως είναι λίγοι, εντάξει. Λίγοι αλλά λέοντες, θέλω να σου πω. Μπορεί να είναι λίγοι, οι καρέτα καρέτα είναι πολλές, δεν είναι.
1: Είναι είδος προς
0: εξαφάνιση. Η αλήθεια είναι πως έχω ένα φιλικό έτσι ζευγάρι που τα γιος και μπαμπάς είναι εθνικοί, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παναθηναϊκοί. Δηλαδή το έχουν γυρίσει στο, για να έχουν και μια ομάδα, ξέρεις, στην πρώτη κατηγορία να υποστηρίζουν. Και ποια να υποστηρίζανε. Υποστηρίζουν την πιο αντιολυμπιακή αυτή. Η εθνική είναι κάργα αντιολυμπιακή, όπως ξέρεις. Πιο καλά από μένα εσύ. Έτσι δεν είναι. Κάτι ξέρεις. Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια καλή είδηση. Γιατί είπαμε, είχαμε τις καλές ειδήσεις. Είπαμε το χρυσό της εθνικής πόλο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου που έκανε το 566, το 766, συγγνώμη, σοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα. Και άλλη μια καλή, πολύ ευχάριστη είδηση ήταν αυτή που αφορά το μαγευτικό, το ονειρεμένο, αυτό το βουνό των θεών που λέμε εμείς, τον Όλυμπο, που ανακηρύχθηκε με απόφαση της UNESCO παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Μια είδηση η οποία μας προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, σε πολύ κόσμο. Μια είδηση που, με την οποία χαρήκαμε και εμείς που δεν έχουμε άμεση επαφή, που απλώς έχει τύχει να ανέβουμε μέχρι τα Πριόνια και άντε και 300 μέτρα πιο πάνω, μέχρι εκεί φτάσαμε, παραπάνω δεν αντέξαμε, που έχουμε σταματήσει ένα-δύο από τα καταφύγια του έτσι να πιούμε ένα τσίπουρο, αυτά που, μετά από τα οποία περνάς οδικός βέβαια, όχι με τα πόδια, και όσοι δεν το έχετε κάνει να το κάνετε οπωσδήποτε, γιατί είναι ένα αριστούργημα πραγματικό. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ευάγγελος Γεραλιόλιος, είναι δήμαρχος Δίου Ολύμπου, έτσι είναι ο τίτλος του δημάρχου εκεί της περιοχής. Τον ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας.
0: Ναι.
2: Εκπληκτική εισαγωγή σας.
0: Σας άρεσε?
2: Πάρα πολύ.
0: Ξέρετε τι με εντυπωσίασε πιο πολύ την πρώτη φορά, την πρώτη και τελευταία μία φορά, δηλαδή δεν έχω ανέβει παραπάνω για να είμαι ειλικρινής μέχρι εκεί. Στο Λιτόχρο έχω πάει 2-3 φορές, αλλά ναι, στα Πριόνια μία φορά έχω πάει. Το σημείο του δρόμου όπου τα δέντρα, τα πεύκα, είναι πεύκα, έλατα, δεν ξέρω τι είναι, είναι δεξιά και αριστερά τόσο πυκνά που κλείνουν το δρόμο από πάνω, και ενώ είχε έναν ήλιο λαμπερό, ξεκινήσαμε με 35 βαθμούς κάτω και πάνω είχε 17, θέλω να πω. Ναι, είχε 17, ναι, ναι. Είναι σκοτάδι, δηλαδή νομίζεις ότι είναι νύχτα. Αυτό το βλέπεις, αλλά δεν πρέπει να το δεις σε ένα βαθμό στο δρόμο της παλιάς Επιδαύρου, αλλά από τη μία, επειδή έχει θάλασσα από τη μία πλευρά, δεν είναι τόσο έντονο. Ενώ στον Όλυμπο σκοτεινιάζει, σαν να περνάς από τούνελ. Είναι τρομερό.
2: Το σημείο που περάσατε λέγεται Οξώνας. Είναι οξιές.
0: Είναι οξιές. Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: παίρνει ένα εξαιρετικό κόκκινο πορφυρό χρώμα το φθινόπωρο όταν πέφτουν τα φύλλα.
0: Ναι, εγώ πέρασα Ιούλιο. Ναι.
2: Και βεβαίως το καλοκαίρι είναι μια περιοχή η οποία.
0: Θέλεις φώτα.
2: Ο ήλιος δεν μπορεί να τη σκίσει από την βλάστηση. Ο Όλυμπος γενικά είναι κατάφυτος.
0: Επίσης, ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι που έβλεπα Ιούλιο μήνα. Από το Λιτόχωρο, νομίζω, από μια διαδρομή μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης, αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι λέγεται εκεί, που έβλεπα χιόνι σε πλευρά του βουνού, όχι πάνω σε κορυφή, το οποίο υπήρχε γιατί το μέρος εκεί δεν το χτυπάει ποτέ ο ήλιος.
2: Και τώρα τελειώνουμε τον Ιούλιο, μπαίνουμε στον Αύγουστο, υπάρχουν μέρη εδώ πέρα,
0: ναι,
2: ψηλά βέβαια, έτσι, ναι, ναι, ναι, ζώνη κάτω από τις κορυφές, όπου υπάρχει ακόμα χιόνι, και μάλιστα, ναι, αρκετό.
0: Αρκετό, ε. Ναι.
2: Ναι.
0: Τώρα τι σημαίνει.
2: Όλυμπος είναι, ναι, έχει το δικό του μετεωρολογικό δελτίο.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Μύτικας έχει πάντα, Μύτικας σου λέει. Ναι, ναι, ναι. Ο Μύτικας έχει ξεχωριστό μετεωρολογικό δελτίο. Και όσοι καταφέρουν και φτάνουν εκεί, τυχεροί άνθρωποι, έχω δει πολύ ωραία βίντεο κλπ.
2: Είναι μοναδικό βίωμα, μοναδική εμπειρία η ανάβαση για μια φορά.
0: Ναι. Και βέβαια πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και με ανθρώπους που ξέρουν, διότι έχουν δυστυχώς χαθεί ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα. Λοιπόν, πέστε μας τι σημαίνει αυτή η απόφαση, η οποία είναι μια πολύ ευχάριστη απόφαση, οπότε αντιλαμβάνομαι.
2: Αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ θετική, μια πολύ σημαντική απόφαση, η οποία αφορά. Ας ανοίξουμε τους κύκλους ομόκεντρα, αφορά πρώτα τον τόπο μας,
0: ναι,
2: είμαστε στην παρολίμπια περιοχή, ζούμε εδώ, εμείς αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε και είναι βίωμά μας καθημερινό.
0: Ζείτε στη σκιά του Δία, έτσι.
2: Έτσι, αφορά και την ιερία ολόκληρη, αφορά, ναι, την Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία, διότι ο Όλυμπος είναι διαπεριφερειακό θέμα. Βεβαίως αφορά και την πατρίδα μας, είναι ένα εθνικό θέμα, το οποίο πλέον τον Όλυμπο που εμείς ξέρουμε και εμείς έχουμε στη ζωή μας καθημερινά, τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Τον κάνει Όλυμπο του πλανήτη. Είναι πολύ μεγάλη η αναγνωρισιμότητα και πάρα πολύ μεγάλη και η ευθύνη που ταυτόχρονα προκύπτει από αυτή την απόφαση, προκειμένου να διαφυλάξουμε ένα μοναδικό βιότοπο, το πολιτιστικό του φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για την πόλη των Μακεδόνων, το αρχαίο Δίο, μιλάμε για το κάστρο του Πλαταμόνα, τα Λίδεθρα, μιλάμε για μια βιοπικιλότητα μοναδική. Ο Όλυμπος, η χλωρίδακη παλίδα του Ολύμπου, είναι η πιο πλούσια μακρά της Ελλάδος και από τις μία από τις σπουδαιότερες της Ευρώπης. Η αλπική ζώνη ξεκινάει πάνω από τα 200. Και βεβαίως μιλάμε για μια απόφαση η οποία παραδίδει τον Όλυμπο στο διηνεκές της ανθρωπότητας.
0: Ναι. Πρακτικά πώς θα βοηθηθεί, να το καταλάβουμε λίγο παραπάνω, η προστασία του βουνού, πρακτικά θέλω να πω. Καταρχάς, σημαίνει τίποτα για τους επισκέπτες του περισσότερο, δηλαδή για την πρόσβασή του σε διάφορα σημεία, στα καταφύγια, στην κορυφή του, όσοι έχουν την δυνατότητα
2: φυσικά,
0: να φτάσουν εκεί. Ναι, ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ναι.
2: Ας διακρίνουμε λίγο τις περιοχές. Με το προεδρικό διάταγμα του 2021, στον Όλυμπο χαρακτηρίζονται κάποιες ζώνες όπου οι δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπονται ή αντίστοιχα δεν επιτρέπονται είναι διακριτές. Ναι. Η ζώνη Α και Β είναι η ζώνη απολύτου προστασίας, είναι εκεί πάνω στο οροπέδιο των μουσών, στο μύθο, στο φρονοτυπία, περιμετρικά, και η ζώνη Γ που είμαστε εμείς όπου επιτρέπονται ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν που πρέπει σήμερα με αυτή την απόφαση να ξαναβάλουμε στο τραπέζι είναι ένα πρόβλημα που έχει αρκετές παραμέτρους. Ήδη η επισκεψιμότητα του Ολύμπου είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
2: Και προσδοκούμε ότι με την απόφαση αυτή, η οποία βέβαια γίνεται γνωστή στα μήκη και στα πλάτη της γης, αυτό θα αυξηθεί.
0: Ναι.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο χρειαζόμαστε, εκτός από τις υποδομές, οι οποίες στην παρολίμπια ζώνη είναι καλές και μπορούν να υποδεχτούν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει 5 φορές τον πληθυσμό του χειμώνα. Όσον αφορά την παραλιακή του ζώνη.
0: Ναι, ναι, γιατί από κάτω έχει αυτό το. Κάτι υπέροχο.
2: 35 χιλιόμετρα παραλία.
0: Έχει μια φοβερή παραλία από κάτω, ναι, με κομμάτια πολύ ωραία, αλλά εντάξει, άλλα είναι πιο δυσπρόσιτα, άλλα είναι προφανώς πολύ ωραία κομμάτια παραλίας. Και παίρνεις αυτοκίνητό σου και σε μισή ώρα είσαι 15-20 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία και βλέπεις από πάνω το Αιγαίο όλο από κάτω στα πόδια σου, αν σου το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
2: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται άμεσα είναι ένα σχέδιο διαχείρισης όλης αυτής της επισκεψιμότητας και όλης αυτής της πρόσβασης στο βουνό, ναι, και ενός στο βουνό.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα το οποίο πλέον είναι επιτακτικό. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι κατατεθειμένες απόψεις. Είμαστε βέβαιοι, είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική πολιτεία άμεσα θα το ορίσει αυτό.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως τον Όλυμπο, ο Όλυμπος δεν είναι καθαρά ένα δημοτικό θέμα. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά βεβαίως τον οργανισμό διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, τον ΟΦΕΤΑΚΑ, αφορά το δασαρχείο, είναι κηρυγμένος ο Πιερικός Όλυμπος αρχαιολογικός χώρος, αφορά την αρχαιολογία, αφορά βεβαίως το Δήμο του Ολύμπου και άλλους όμορους δήμους οι οποίοι είναι περιμετρικά. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον σύνθετο, το οποίο οφείλουμε τώρα να το βάλουμε σε πιο σταθερές, πιο στέρεες βάσεις όσον αφορά τη διαχείριση.
0: Ναι.
2: Η ικανότητα του βουνού, για να το πούμε έτσι απλά, για να έχουν πρόσβαση όλες αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων που έρχονται, είναι συγκεκριμένη. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους ανθρώπους αυτούς, να φροντίσουμε την καθαριότητα, την πυρασφάλεια,
0: τα
2: σημεία πληροφόρησης, να καταγράψουμε τους επισκέπτες για να ξέρουμε πού είναι, ώστε να αποφύγουμε και τα ατυχήματα. Και βεβαίως σε δεύτερη φάση να πάμε και σε άλλα μέτρα πιο στοχευμένα και ειδικά.
0: Σε μία από τις επισκέψεις εκεί, όσες φορές έχω ανέψει το Λιτόχωρο κυρίως, ήταν για δουλειά, δηλαδή συνόδευα πολιτικά πρόσωπα που πηγαίνουν πάνω. Σε μία από αυτές είχα ακούσει ότι υπήρχε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα όμως, μια πρόταση για ένα τελεφερίκ το οποίο θα ένωνε κάτω την παραλία ουσιαστικά, όχι φυσικά με τα. Με την κορυφή του Ολυμπού, με το Μύτικα, αλλά με ένα σημείο που μπορούσε να γίνει χιονοδρομικό κέντρο, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πρόταση ακόμα, ή αν υπήρξε ποτέ δηλαδή.
2: Έχω την αίσθηση ότι απομακρύνονται αυτές οι σκέψεις.
0: Λόγω της απόφασης αυτής.
2: Λόγω της απόφασης και λόγω του γεγονότος ότι ο μύθος, για να παραμείνει μύθος, Μπορούμε να τον προσεγγίσουμε, μπορούμε να τον ζήσουμε, να τον βιώσουμε, δεν πρέπει όμως να τον παραβιάσουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σας, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλοι μας να παραμείνει κτήμα της ανθρωπότητας. Βεβαίως θέλουμε τον επισκέπτη, αλλά η παρολίμπια περιοχή είναι ικανή να τον φιλοξενήσει, να τον υποδεχθεί, να τον ξεναγήσει, να διαδράσει με το βουνό. Δεν σας κρύβω ότι εδώ στο Λιτόχωρο υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου, του ΑΦΕΠΕΚΑ, όπου σε τέσσερα διακριτά επίπεδα κάποιος που θέλει να μείνει στον Ολύμπο σε μισή ώρα μπορεί να πάρει γεύση Ολύμπου. Έχουμε λοιπόν τρόπους να αφήσουμε το μύθο και την ιστορία εκεί, όπως έρχεται από παλιά και πρέπει να παραμείνει στο πέρασμα του χρόνου, και ταυτόχρονα να δώσουμε στον επισκέπτη όλη αυτή τη δυνατότητα να ζήσει και να βιώσει την εμπειρία.
0: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Ευχαριστώ,
0: και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά.
2: Στον χώρο που έρχεται να πάμε, όπως είπατε, για μια φασολάδα πάνω στο βουνό.
0: Ωραία, ωραία. Θα γίνεται αποδεκτή η πρόσκληση, πρέπει να σας πω. Να είστε καλά. Ο κύριος Γεραγιόλιος, δήμαρχος Δίου και Ολύμπου. Δίου Ολύμπου, ένας δήμος είναι αυτός. Ακούστε και το τραγούδι τώρα του Τάκη Αντωνιάδη και των Sounds. Ε, Sounds. Και ο κύριος Πάνος Χαλάρης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Σε 5 λεπτά το πολύ η εκπομπή θα έχει τελειώσει και μετά τα σφιντάνια.

0: σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow. Και επειδή δυστυχώς έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη, ο οποίος παρουσιάζει αυξομοιώσεις ό,τι αφορά την έντασή του, αλλά δεν δείχνει φως στο βάθος του τούνελ προς το παρόν τουλάχιστον, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου από την αρχή της εκπομπής. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα Εφαντή, καθηγητή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφαντή, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, πριν σας βγάλω στον αέρα, προσπάθησα να δω τα τελευταία νέα από το τι συμβαίνει στο μέτωπο εκεί. Είδα μία είδηση που αφορούσε ένα καινούριο μέτωπο, να το πω έτσι, του Ιράν με τον Ζελένσκι, επειδή χτύπησαν ένα πλοίο το οποίο και είχαν και ένα νεκρό ναυτικό και είπαν αυτοί ότι θα απαντήσουμε στον Τζαμπατζή, μάλιστα το χαρακτήριζε Ζελένσκι. Άλλο, αυτό είναι τώρα ένα μικρότερο μέτωπο μέσα στο μεγάλο. Και ένα Τραμπ, ο οποίος είναι τώρα σε μια κατάσταση δεύτερης μέρας, νομίζω, κατάπαυσης πυρός, κάπως έτσι. Αλλά αυτό πάει, έρχεται. Η δική σας εικόνα ποια είναι, κύριε καθηγητά?
1: Εντάξει, η εικόνα που δεν είναι δική μου, νομίζω πια. Αυτό είναι που συμβαίνει, δηλαδή ότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε κάποια στιγμή, ή μάλλον συνειδητοποίησε ή αποδέχτηκε, ότι η συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με την Τεχεράνη πριν από λίγο καιρό, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ήταν μια συμφωνία εντελώς ετεροβαρής, μάλιστα μετά από την πολυδάπανη στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αποφάσισε να ξαναδιαπραγματευτεί ή να ξανανοίξει διαπραγμάτευση. Και πώς το έκανε αυτό? Χτυπώντας στρατιωτικούς κυρίως στόχους στο Ιράν και απειλώντας το Ιράν. Αυτή τη φορά το μόνο διακύβευμα, αλλά δεν είναι ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα ούτε τίποτα άλλο, είναι τα στενά του Ορμούς. Γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει, είναι η συνέχιση, αν θέλετε, της διαπραγμάτευσης με πολεμικά μέσα. Ή αυτό που έχει πει ο Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος είναι η συνέχιση της πολιτικής. Λοιπόν, αυτό κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία από αυτήν, γιατί δεν μπορεί να προσδοκά κάτι περισσότερο από αυτή τη δεύτερη φάση των αμερικανικών επιθέσεων, παρά μόνο αυτό. Δηλαδή να αναγκάσει τους Ιρανούς να υποκύψουν και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς χωρίς κανέναν όρο. Ναι. Γιατί αυτό στο οποίο είχε καταλήξει, όπως είπαμε και νωρίτερα, η συμφωνία δηλαδή αυτή, ήταν ένα καθεστώς για τα στενά του Ορμούς χειρότερο από αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό επιχειρεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά εκεί βρισκόμαστε.
0: Ναι, ναι. Εσείς τώρα, αυτό που σας ρωτάω είναι εκτίμηση, δεν είναι, δεν μπορεί να κάνετε πρόβλεψη. Βλέπετε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει σχετικά γρήγορα, δηλαδή να βρεθεί μια λύση? Εδώ κάθε φορά που ο Τραμπ εξαπολύει μια επίθεση, λέει πως αυτή θα είναι ότι χειρότερο που έχετε δει ως τώρα. Αυτό έκανε και την τελευταία φορά.
1: Το πως, ναι. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν... Και εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, δηλαδή θέλω να πω οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες του χώρου, το πώς προσπαθεί να επικοινωνήσει κάθε φορά το τι κάνει με έναν τρόπο ο οποίος πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα, αλλά αυτό ελάχιστη σημασία έχει. Κοιτάξτε, εάν όντως είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι στην ουσία προσπαθεί να ξαναδιαπραγματευτεί, να αναγκάσει το Ιράν να συμφωνήσει, να ανοίξει τα στενά του Ορμούς χωρίς κανέναν όρο, τότε νομίζω ότι θα δούμε αυτό το σκηνικό των αμερικανικών επιθέσεων να επαναλαμβάνεται. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχουμε μερικές ημέρες κατάπαυση του πυρός για να δοθεί ένας χρόνος και χώρος στους διαμεσολαβητές να δουν αν κάτι μπορεί να αλλάξει. Αν δεν συμβεί αυτό, θα δούμε μετά από λίγες μέρες και πάλι μια νέα σειρά επιθέσεων. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα αυτό που έγινε τώρα. Δηλαδή αν πάμε πάλι σε μια κατάπαυση του πύρος, σημαίνει ότι πάλι το ιρανικό καθεστώς άντεξε, χωρίς να υποχωρήσει στο παραμικρό. Ναι. Και άρα όλο αυτό το οποίο ζήσαμε τις προηγούμενες 10 μέρες έκανε τα πράγματα απλώς χειρότερα, γιατί όχι απλώς δεν άνοιξε τα στενά του ορμού, αλλά πλέον αντιμετωπίζουμε και το φάσμα του κλεισίματος του άλλου πολύ σημαντικού choke points, όπως λέγονται αυτά, από τους Χούτι.
0: Δηλαδή οι οποίοι και αυτοί μπήκαν στην ιστορία αυτή εδώ και 10 μέρες.
1: Βεβαίως.
0: Να τολμήσω να ρωτήσω.
1: Εμπλέκεται. Η Σαουδική Αραβία.
0: Ναι. Εκεί είχαμε και εμείς ένα θεματάκι που ήταν του Patriot εκεί, έτσι, να το πω και αυτό.
1: Λοιπόν,
0: τολμήσω να κάνω μια ερώτηση. Λέτε να δούμε μια επανάληψη του σκηνικού Ρωσία-Ουκρανία, που έχουμε κλείσει 4 χρόνια και είμαστε τον 5ο αυτή τη στιγμή.
1: Θέλετε να πείτε να κρατήσει
0: τόσο πολύ. Ναι.
1: Τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπούμε σε έναν πόλεμο φθοράς. Υπό την έννοια ότι η γεωγραφία δεν βοηθάει. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κανένα σχεδιασμό για χερσαία επιχείρηση.
0: Έχουν και εκλογές σε
1: διάφορα. Θα ήταν αυτοκτονικό. Αλλά μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση η οποία να κρατήσει πολύ, όμως αυτής της μορφής.
0: Ναι.
1: Ότι σε τακτικά διαστήματα θα έχουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, χτυπήματα, αεροπορικά, χειρουργικές επεμβάσεις, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Αυτό θα σημαίνει μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία, φυσικά.
1: Τεράστιες.
0: Τώρα και εκεί είναι που αυτό είναι ίσως το μόνο το οποίο εγώ τώρα λέω, σαν τρίτος και όχι σχετικός, να μπορέσει να βοηθήσει ίσως κάπως να βρεθεί μια χρυσή τομή, γιατί αυτές οι εξελίξεις ακουμπάνε και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ακουμπήσουν και το Ιράν σίγουρα, μπορεί να το ακουμπά και το Ιράν, και ακουμπάνε και χώρες άλλες γύρω-γύρω που έχουν άμεσο ενδιαφέρον να μην διαλυθούν οι οικονομίες τους.
1: Προφανώς. Αυτή η αβεβαιότητα δεν είναι καταστροφική. Δηλαδή, μακροπρόθεσμα δεν είναι καθόλου βιώσιμη.
0: Ακριβώς. Πια για την παγκόσμια οικονομία. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Βιαστικός πάντα εγώ, όπως ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο. Έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Αύριο το πρωί ξανά μαζί. Βασίλης Ντέτσικας ακολουθεί με ένα πληρέστατο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, Στέλλα Γκαντώνα με Θανάση Φουσκηδή. Επί δύο ώρα. Στέλλα Γκαντώνα σκέτη. Στέλλα Γκαντώνα σκέτη. Σόλα. Ένα δύο ώρα μόνη της θα κάνει. Λοιπόν, και μετά τα υπόλοιπα θα σας τα πει Στέλλα. Τι ακολουθεί στη συνέχεια. Και τώρα καλοκαίρι έχουμε αλλάζει τα προγράμματα. Τα λέμε αύριο το πρωί με το καλό.

0: Καλημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Σε εφαρμογή ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Προς δημόσιο, τράπεζες και σέρβισερ στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ως και 240 δόσεις για οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, ενώ για χρέη προς τράπεζες και σέρβισερ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και τις 420. Μυστήριο με την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά από επεισόδιο έξω από το σπίτι ζευγαριού. Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου της διασώστριας. Σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο 42χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε. Η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, απαιτεί εγρήγορση και προσπάθεια, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο Τάσος Γαϊτάνης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα. Κληθείς να σχολιάσει τις πολιτικές απουσίες από την εκδήλωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Είπε πως ο τρέχον μήνας δεν είναι Ιούλιος εκλογών, αλλά Ιούλιος της τελευταίας χρονιάς των εκλογών. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την πρόταση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Ο Γιώργος Καραμέρος ανακοίνωσε και επίσημα την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι εγγράφεται ως απλό μέλος του νέου πολιτικού φορέα. Πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent υποχώρησε στα 92 δολάρια το βαρέλ και το αμερικανικό αργό στα 84,84 δολάρια. Μόνο στην Ελλάδα θα είναι αποδεκτές από τις 3 Αυγούστου οι παλιές ταυτότητες. Οι μπλε ταυτότητες δεν θα αποτελούν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και ως εκ τούτου οι Έλληνες θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 15χρονη ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρας της ανήλικης. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί και 5 τραυματίες, ανάμεσα τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, σε πυροβολισμού σε φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιάτλ. Στα αθλητικά, προς αποχώρηση από τον Ολυμπιακό Μεχντή Ταρέμι, παίκτη για την επίθεση αναζητούν οι Ερυθρόλευκοι, ο Όφη κινείται για την απόκτηση του Έλληνα στόπερ Δημήτρη Νικολάου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,50% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένεται να βγει στις αγορές ο όμιλος Άκτορ με την έκδοση ομολόγου 300 εκατομμυρίων ευρώ πενταετούς διάρκειας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Καλές ετοιμασίες και προετοιμασίες εν ώψη διακοπών που άλλοι θα κάνουμε στα χωριά, άλλοι θα κάνουμε στα εξοχικά, άλλοι θα κάνουν στο Ντουμπάι μόνο με 610 ευρώ, παρακαλώ, πακέτο διακοπών. Δεν ξανάγινε, λέει τώρα η δημόσια τηλεόραση. Έχουμε μείνει με το χάλαρι παγωτό εδώ. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Θα πάμε παρέα την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη θα συνδράμει και ο κύριος Ανάσης Φουσκίδης για λίγες μόνο εμφανίσεις. Είναι σαν το παλιό καλό κρασί που δεν μπορείς να το απολαμβάνεις μόνιμα. Είναι για λίγες, ας πούμε, έτσι, ξεχωριστές στιγμές. Δεν είναι για χόρταση, ακριβώς. Ελπίζω να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, ανεβασμένους, σε ένα δροσερό μέρος, είτε έχετε φύγει και είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε εντός Αθηνών και είστε γραφείο. Ελπίζω να δροσίζετε τουλάχιστον, να ξέρετε ότι μαζί θα το περάσουμε και αυτό. Είστε βεβαίως στον Παραπολιτικά FM στους 91, η κυρία Κατερίνα Πλατίνη στην παραγωγή της εκπομπής και ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο. Αν καλέσετε στο 211 10 80 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, να μας πείτε πώς πέρασατε το σουκού. Αν ρε παιδί μου κάνατε αυτό που κάναμε εμείς, δηλαδή τίποτα. Κάτσαμε σπίτι, παιδιά, το απολαύσαμε, το κλιματιστικό και για βέρτα. Αν και η αλήθεια είναι ότι επειδή δρόσησε, κάπως το βράδυ έτσι το κλείναμε για να διαφοροποιηθούμε, φυσούσε έτσι ένα αεράκι. Αν κάτσατε σπίτι ή αν πήρατε το ρίσκο να ξεκινήσετε να πάτε για μπάνιο, θέλω να μου πείτε πόσες ώρες κάνατε στο πήγαινε και πόσο στο έλα. Αν καλέσετε λοιπόν στο 211 1080 880, η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας καλημερίσει, το κορίτσι μας αυτό το δροσερό, το μοναδικό, το υπέροχο, το πανέμορφο, που όπως είπε και ο Σωτήρης προηγουμένως, καλό είναι να μην πούμε την ηλικία της Μαρίας, γιατί θα μας πέσει κάπως βαρύ. Radio@parapolitika.gr, εναλλακτικά για τα μηνύματά σας, που τα βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Επίσης, Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, και είναι και πολλά σήμερα, γιατί είχαμε και μεγάλες επιτυχίες στον αθλητισμό, το σουκού, γιατί είμαστε και πολύ αθλητικοί τύποι ως χώρα. Και βεβαίως, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές.

0: Καταρχάς να πούμε τα χρόνια πολλά, τα ετεροχρονισμένα και αυτά που είναι για σήμερα. Χρόνια πολλά στον Παντελή σήμερα, στον Παντελάκη, στην Παντελίνα και στην Παντελίτσα. Είναι του Παντελεήμανος, παιδιά, μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες, στις Βούλες, στην Πάγια που είχε χθες τη γιορτή της, τη φίλη μας, στην Πάγια την Αντωνοπούλου, και στον Πάρη και σε όσους τέλος πάντων γιορτάζατε. Και αυτή η εβδομάδα θα έχει και γιορτή Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντο. Και νομίζω κάπως έτσι θα κλείσει ο μήνας Ιούλιος και θα πάμε μετά για 15 Αύγουστο που θα γίνει ο κακός χαμός. Τώρα, αφού είπαμε ότι το Σαββατοκύριακο ήταν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, να πω γιατί. Αν και εγώ διαφωνώ στο ότι η Αθήνα, παιδιά, έχει αδειάσει. Εντάξει, προφανώς είναι κάπως καλύτερα, γιατί βρίσκεις και καμία θέση πάρκινγκ κάπου. Εγώ κάποια στιγμή το Σάββατο το απόγευμα είχα μια υποχρέωση εκεί προς τα βόρεια και λέω να πάω σε ένα γνωστό πολυκατάστημα. Ήθελα να πάρω τέλος πάντων ένα δώρο. Λέω, εντάξει, θα είμαι μόνη μου, εγώ και ο Κούκος, θα έχουν πάει άνθρωποι σουκού για μπάνιο. Τέλος πάντων, να πω ότι δεν μπορούσες να βρεις να παρκάρεις μέσα στα. Τώρα θα μου πεις, πάνε πολλοί άνθρωποι, δεν έχει δροσιά και πάνε και τα παιδιά τους και παίζουν και κάθονται και αυτοί και πίνουν τον καφέ τους. Και υπ' αυτή την έννοια το καταλαβαίνω. Τώρα να τους τρόμαξε και ο καιρός, γιατί είδαμε και πάθαμε την Παρασκευή. Είναι και αυτό. Πάντως γινόταν ο κακός χαμός. Επίσης, σήμερα, καθώς ερχόμουν από την μαγευτική Πανόρμου, που είναι, όπως ξέρετε, το σημείο αναφοράς. Στη ζωή μου, 27 Ιουλίου, πρώτη φορά έχω δει δύο άντρες της τροχέας να ρυθμίζουν την κυκλοφορία, γιατί όχι, δεν ήταν decoration εκεί πέρα. Έχει κίνηση. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, χαίρο πολύ, δεν έχει, ρε παιδί μου, την κίνηση που έχει, ας πούμε, τα Χριστούγεννα ή την κίνηση που έχει τους υπόλοιπους, αλλά δεν πάβει να έχει κίνηση. Από την άλλη, επειδή όντως τα πράγματα είναι σε ένα επίπεδο κάπως καλύτερα, θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όσοι μας ακούτε, δεν ξέρω αν τώρα ταυτίζεστε με αυτό. Παιδιά, μιλάμε, ο κόσμος πάει καρφωτός από ταχύτητα. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στο κομμάτι του αλκοόλ, στο σκέλος αυτό, αλλά στα όρια ταχύτητας έχουμε ξεφύγει. Επειδή οι δρόμοι όντως δεν έχουν κίνηση, πάνε όλοι γκαζωτοί. Δηλαδή, τι φάση, προσπαθώ να καταλάβω. Νομίζετε ότι είστε σε πίστα ράλι ή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος? Άμα το έχετε αυτό, ας πούμε, έτσι, πώς να το πω, ένα αποθυμένο, να πάτε σε μια πίστα από αυτές που είναι, έχουμε αρκετές, να μπείτε μέσα, να κάνετε τα θέματά σας. Γιατί έτσι, μπορώ να ξέρω, γιατί έτσι. Πάτε χαλαρά, ωραία, φτάστε στην ώρα σας, να μην καίτε και πολύ βενζίνη. Τώρα που το θυμήθηκα, 1,99 δείχνει σήμερα το ταμπλό. Ξέρετε, είναι το 1,99, πώς πας να αγοράσεις μια μπλούζα ή ένα σακάκι που κάνει 1,99 και 99. Κάπως έτσι. Τώρα, στα υπόλοιπα, μιας και είπα για το πετρέλαιο, γενικότερα έχει πέσει. Έχει κάνει βουτιά 6% το Brent. Γιατί θυμίζω ότι την Παρασκευή, νομίζω το είχαμε αφήσει στα 97 δολάρια το βαρέλι. Έχει πέσει. Οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι αυτή η βουτιά πάνω από το 5% οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν πατήσει το κουμπί της παύσης. Θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής τι περιμένουμε γύρω από αυτό. Ούτως ή άλλως, μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξουμε το κεφάλαιο γενικότερα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ιατρίδη να δούμε ποια η ιστορία ακριβώς προκύπτει και με αυτή την υπόθεση που σχετίζεται με την εμπλοκή μας με την εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot επί της ουσίας, έτσι, στη Σαουδική Αραβία. Θα το αναλύσουμε το θεματάκι αυτό, θα δούμε τι γίνεται και με τον κύριο Ερντογάν. Θα πούμε και για το πετρέλαιο. Επίσης, τα αμυγός χρηστικά, που δεν θέλω τώρα να σας ταράξω, αλλά είναι εβδομάδα, όπως είπαμε, τελευταία του Ιουλίου και πρέπει να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Θα πούμε με τον Νίκο το Φραγκιαδάκη τι ακριβώς πρέπει να πληρώσουμε και τι λάθη πρέπει να αποφύγουμε. Επειδή όμως είπαμε ότι είχαμε πολύ μεγάλες επιτυχίες το Σαββατοκύριακο γύρω από τον αθλητισμό, θέλω να πάρουμε μια γεύση. Ένα φεγγάρι, αν θυμάστε, είχε γίνει μόδα το τένις λόγω του Τσιτσιπά και ευτυχώς το κρατήσαμε αυτό. Μήπως τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο και με το πόλο? Απλώς εκεί θέλει λίγο μια. Όχι. Απλώς θέλει εκεί τώρα λίγο μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι μόνο να καμαρώνεις με τη ρακέτα ένα πράγμα, είναι να μπαίνεις στην πισίνα και να παίζεις και λίγο μπαλίτσα. Μπορούμε, Παναγιώτη μου?
1: Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

0: Να πω τώρα το εξής. Πέραν του ότι τα παιδιά του Βλάχου συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, εντάξει, πέραν τούτου. Οι περισσότεροι βέβαια δεν είχαμε βάρει χαμπάρι ότι παίζουν αυτόν τον αγώνα, μέχρι που κερδίσανε. Να το πούμε και αυτό, για να το πούμε έτσι ολοκληρωμένα. Και σε λίγο θα πάω σε δικά σας μηνύματα, γιατί είναι πολλά. Η Ουγγαρία είναι όχι στο σπορ κορυφαία, είναι αυτό που λέμε με το που γεννιούνται εκεί τα μωρά, ξεκινάνε και παίζουν πόλο. Πώς ας πούμε στην Αυστρία για παράδειγμα κάνουν σκι στα βουνά, λέω τώρα ένα παράδειγμα έτσι, ή στα Βαλκάνια πάνω οι φίλοι μας. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτός ο τεράστιος άθλος της μικρής Ελλάδας, έτσι, απέναντι στην υπερδύναμη Ουγγαρία. Μιλάω πάντα για το άθλημα. Και μπράβο και πολλά συγχαρητήρια. Είχαμε βέβαια και Μίλτο Τεντόγλου και όπως λέει ο φίλος μου χάλαρες εδώ πέρα. Όπως να ξεκινήσουμε και εμείς το σπορ. Νομίζω έχουμε αργήσει κάπως. Ο Μίλτος βέβαια είναι ο άνθρωπος είναι γεννημένος για τους εθέρες, έτσι. Δηλαδή, παρόλα αυτά, είναι τέρμα προσγειωμένος. Σε αντίθεση με κάτι άλλους, που δηλαδή δεν πάνε πουθενά, ας πούμε, αλλά είναι με το καλάμι μέχρι πάνω. Μπορούμε να το δώσουμε και αυτό.
1: Και φεύγει με στόχο μοναδικό ένα πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο λείπει από τη συλλογή του. Μεγάλο άλμα από τον Μίλτο. Και αυτό, κοιτάξτε, πλησιάζει το τέλειο. Γιατί αυτό είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Τρομερό, προτελευταίο, τελευταίο. 8. 66. Ισοφαρίζει το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Να, τα είδαμε και αυτά. Λοιπόν, πριν φύγουμε για διαφημίσεις. Καλημέρα Κλέρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ. Καλημέρα στο Γιώργο που ρωτάει για τη νίκη, όπως και ο φίλος Γκατζόλης εδώ πέρα. Η νίκη σας χαιρέτησε την Παρασκευή, νομίζω ότι την ακούσατε, τα είπε η ίδια, τα εξήγησε αναλυτικός και διεξοδικός. Και βεβαίως, προφανώς, παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουν και οι καλοκαιρινές διακοπές για τους συναδέλφους και για όλους μας βεβαίως. Και εμείς θα πάρουμε την άδειά μας με το καλό. Τώρα, θα φύγουμε ωραιότατα για διάλειμμα. Με το που επιστρέψουμε, θα πούμε και το παρασκήνιο της δεξιώσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας που έλαβε χώρα στο Προεδρικό την Παρασκευή που έριχνε το νερό του αιώνα, έτσι, δεν το συζητώ αυτό, εντάξει, μιλάμε τώρα για κατάσταση τώρα για να φτάσει εκεί πέρα, ήταν η κατάσταση υπερδύσκολη. Θα πούμε τα χρηστικά μας και βεβαίως θα ταξιδέψουμε και σε νησί, γιατί έχουμε αποφασίσει με την κυρία Κατέρινα Πλατή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή να συνδεόμαστε με ένα από τα νησιά μας για να δίνουμε τον τόνο, τον παλμό. Και άμα είναι γραφτό τώρα να πάμε και στο Ντουμπάι, όπως λένε εδώ πέρα ότι είναι ποδαπές οι διακοπές του Ντουμπάι πια, εντάξει, θα το σκεφτούμε και αυτό. Φύγαμε.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Να πούμε ότι αυτή την ώρα γίνονται κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πραγματοποιεί επίσκεψη στο Σάλτσμπουργκ ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραίο το Σάλτσμπουργκ. Έχεις πάει? Α, έχεις πάει.
1: Ταξίδι
0: του μέλη. Του μέλητος κιόλας. Έλα ρε χαλαρή. Πολύ δυνατό σε βρισκό. Μπράβο. Έχεις ποιότητα, τέλος. Δηλαδή, πραγματικά. Μπράβο. Εξαιρετικά. Μου θυμίζει αυτή η κουβέντα μια συζήτηση που είχαμε κάποια στιγμή με τον Ντίνο το Σιωμόπουλο στο Μέγκα και κάτι λέγαμε την Αυστραλία. Και ο Ντίνος έχει πάει, βέβαια. Εγώ δεν έχω πάει στην Αυστραλία, αλλά μιλάγαμε, λες και έχω πάει. Και του έλεγα εγώ, α πούμε, αυτό και το άλλο. Είναι όπως ήταν η ταινία με τη Βλαχοπούλου που έλεγε στο Παρίσι, ναι, χρυσέ μου, του έλεγε. Εκεί ένα παγωτατζίδικο, το ξέρει, μπε μέσα, ναι, από εκεί πίσω μένω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, πριν προχωρήσουμε στα χρηστικά, θέλω να πούμε το εξή. Εάν τύχει να πάρετε στα χέρια σας τα νέα, έχει ένα συγκλονιστικό σήμερα ντεσού, η Steel Blue Diary της Μαργαρίτα Σφέτσα, για αυτά που έγιναν στην δεξίωση το βράδυ της Παρασκευής. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος καλεσμένος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, εκφώνησε το λόγο του σε μια έτσι ασφικτικά γεμάτη αίθουσα από κόσμο. Ήταν και ο Πρωθυπουργός εκεί και πολιτικοί αρχηγοί. Υπήρξαν βέβαια και απουσίες. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, σχολιάστηκαν πολλά και διάφορα. Κρατάω ότι από αυτήν την συνάντηση ξεχώρισαν μέσα σε όλα, εντάξει, η εξαιρετική υποδοχή του Προέδρου και βεβαίως το πεντανόστιμο φαγητό, παιδιά, έτσι. Θέλω να πω, έχει εδώ μια φωτογραφία από τα Spring Rolls. Τι είχε γύρω με πίτα. Δεν κάνω πλάκα τώρα, έτσι. Τι είχε καταπληκτικές κροκέτες με ντοματούλα. Ήταν εξαιρετικό το φαγητό, πάρα πολύ ωραία γλυκά, προσεγμένα όλα και βεβαίως βάλαμε όλα τα δυνατά μας, όπως καταλαβαίνετε, για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Γιατί από τη βροχή που έριχνε εκείνη τη μέρα και τον αέρα, οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές. Άντε και στα επόμενα να ευχηθούμε. Και γυρίζω στην πεζή πραγματικότητα. Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που θέλω λίγο να προσέξετε την ψυχολογία των φοροτεχνικών σας. Δηλαδή θέλω τους ανθρώπους να μην τους πάρουμε από τα μούτρα. Έχω τη χαρά να συνομιλώ με ένα φίλο πια της εκπομπής και γενικότερα, τον Νίκο του Φραγκιαδάκη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλή εβδομάδα.
0: Και καλημέρα δηλαδή, δεν ξέρω τώρα
2: και
0: να λέω.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλή εβδομάδα. Πες μου λίγο πώς αισθάνεσαι αυτή τη εβδομάδα. Είναι λυτρωτική για εσάς τους φοροτεχνικούς?
2: Κοίταξε να δεις, την Παρασκευή το απόγευμα που ολοκληρώσαμε τη διαδικασία, είμαστε κάτι παραπάνω από
0: χαρούμενοι.
2: Από εξηλαιωμένοι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετές εκκρεμότητες να ολοκληρώσουμε, να πληρώσουμε για να φύγουμε με το κεφάλι μας ήσυχο. Θέλουμε λίγο να μας πεις τι κάνουμε μέχρι πότε και τι προσέχουμε.
2: Κοίταξε, το πιο βασικό όταν όσο έχει να κάνει με τις πληρωμές είναι ότι την Παρασκευή λήγουν οι πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων. Δηλαδή ότι δήλωση υποβλήθηκε η οποία παρήγαγε φόρο, ήταν χρεωστική δηλαδή, αυτή η πρώτη δόση τουλάχιστον πρέπει να πληρωθεί μέχρι την Παρασκευή.
0: Σωστό.
2: Αν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να πληρώσουν όλο το φόρο μέχρι την Παρασκευή, αυτό αναλόγως με το πότε έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους θα πάρουν και την ανάλογη έκπτωση η οποία αναγράφεται πάνω στο καθαριστικό και αρχίζει από 4% μέχρι και 2% όσοι υπέβαλαν τη δήλωση τώρα πρόσφατα, μετά τις 15, μετά τις 15 Ιουνίου. Έχουμε δώσει έμφυα.
0: Να πω κάτι πριν πάμε στον ένφια. Ναι, επειδή ναι. Εγώ είμαι η κλασική που τα λέω, αλλά κάνω πάντα εγώ λάθη. Έτσι, το λέω για να το αποφύγει και ο κόσμος. Σήμερα το πρωί αποφάσισα και εγώ να πληρώσω την εφορία. Λέω, παιδιά, να πληρώσουμε την εφορία. Θέλω να σας πω ότι έτρεχα να πάρω και εγώ την έκπτωση φόρου του 4%. Το οποίο σήμερα το έκανα δώρο στο κράτος. Για ποιο λόγο? Γιατί το μάτι μου πήγε και πλήρωσε το ποσό που είναι κάτω από τις δόσεις. Και όχι το ποσό που είναι πάνω που λέει για παροχή έκπτωσης. Οπότε μην κάνετε το λάθος που έκανα εγώ. Γιατί δεν γυρίζει πίσω.
2: Κάνετε
0: ένα δώρο στο κράτος το οποίο το γυρίζετε πίσω βασικά.
2: Ξέρεις τι γίνεται, οι ιδιωματικές συμβουλές είναι οι πιο καλές.
0: Όχι, πραγματικά τώρα Νικό, το λέω αυτό γιατί σας ζαλίσαμε να προλάβουμε να κάνουμε τη δήλωση. Χαρήκαμε αυτό γιατί έχουμε πει ότι και ένα ευρώ να μας κάνει δώρο το κράτος. Το κρατάμε, είναι
2: κέρδος,
0: πολύτιμο.
2: Κέρδος, ακριβώς.
0: Μην κάνετε τα λάθη που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, που τα λέμε όλη μέρα.
2: Το καθαριστικό πάνω λοιπόν έχει δύο νταμάκια που λέει ποσό χωρίς έκπτωση να πας με τις
0: δόσεις. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και ακριβώς λέει ποσό με φάπαξ πληρωμή. Άρα αν θέλουμε να τον πληρώσουμε φάπαξ, προσέχουμε να πάμε στο σωστό κουτάκι.
0: Σωστό. Διαφορετικά, παιδιά, πάτε στις δόσεις ωραιότατα, τις πληρώνετε, βάζετε και ένα σύστημα εκεί πέρα να εξοφλεί άμα το επιθυμείτε. Οπότε τελειώσαμε με το φόρο εισοδήματος. Προχωράμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε δώσει ένθια. τα κλασικά. Δηλαδή, αν έχουμε, έχουμε ρυθμισμένες οφειλές είτε σε ασφαλιστικά είτε, στην αδέτηση ασφαλιστικά ταμεία, 31 του μήνα πρέπει να πληρωθούν οι δόσεις. Και να πούμε, Στέλλα μου, ότι σήμερα ξεκινάει και ο νέος εξοδικαστικός. Έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό.
2: Ναι, είναι καινούργιο. Είναι καινούργιο από την άποψη ότι έχει μειωθεί κατά το ίμιση το ελάχιστο όριο εισαγωγής. Από τα 10.000 έχουμε πάει στα 5.000. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτό, βάζοντας κάτω τα νούμερα, αυτό θα εξυπηρετήσει περίπου, μπορεί δηλαδή να δεχτεί πάνω από 1.000.000 καινούργια
0: αυτοκίνητα. Διευκολύνει πολύ κόσμο.
2: Ακριβώς. Και οι δόσεις στον εξοδικαστικό είναι, μπορούν να πάνε μέχρι 240 για την εφορία και για τα ταμεία και μέχρι 420 για τράπεζες και σέρβισες. Άρα είναι μια, η αλήθεια είναι μια πολύ γενναία ρύθμιση. Βέβαια, ο εξοδικαστικός θέλει ουσιαστικά να υποβάλεις όλα τα στοιχεία σου στην πλατφόρμα, να συνενέσεις σε άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, τόσο ώστε όλοι οι οφειλέτες να έχουν γνώση της κατάστασής σου και όχι μόνο με αυτά που θα δηλώσεις εσύ, αλλά θα διασταυρωθούν όλα αυτά. Και μετά, αφού θα γίνει η μελέτη των στοιχείων σου, θα βγει και το τελικό δοσολόγιο. Ναι. Έτσι. Και επίσης έχουμε για τους οφειλέτες, έχουμε και την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία είναι σε εξέλιξη. Σε
0: το οποίο είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό, να πούμε, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, άλλο οι 72 δόσεις. Άλλο αυτό που μας είπες, Νίκο, τώρα πριν από λίγα λεπτά.
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι, δύο διαφορετικές οδοί ρύθμισης των οφειλών. Απλά οι 72 δόσεις είναι για οφειλές μέχρι 31/12/23 και έχουν το...
0: Αρρύθμιστες.
2: Ακριβώς. Είναι οφειλές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31/12/23 και ήταν αρρύθμιστες 21/4 του 2026. Ναι. Όταν δηλαδή ψηφίστηκε η σχετική διάταξη. Άρα οι 72 δόσεις είναι μόνο για ΔΕ και ταμεία, δεν έχει να κάνει με τράπεζες και σέρβισες όπως ο εξοδικαστικός, και έχει το αγκάθι που ο κόσμος κομπιάζει εκεί, ότι πρέπει όλα τα άλλα να είναι ή πληρωμένα ή ρυθμισμένα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα προφανώς, έτσι.
2: Είναι θέμα. Βέβαια είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν κουβαλάνε κάποιες οφειλές, μπορεί να έχουν δει τα εισοδήματά τους λίγο να είναι λίγο καλύτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, οπότε εκεί το δοκιμάζουν. Γιατί πληρώνοντας 25% της οφειλής θα πετύχουν και την άρση της τραπεζικής κατάσχεσης. Οπότε εκεί θα διευκολύνει περισσότερο και τη ζωή τους ή και την όλη διαδικασία. Απλά εδώ με την τραπεζική κατάσχεση, με την κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού, θέλω να σου πω ότι είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η ΑΔΕ θα πρέπει στην πενταετία να κάνει από μόνη της άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού. Το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε πώς θα επηρεάσει δηλαδή την όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα. Όχι, είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες, χρηστικότατες. Επίσης, να πούμε ότι μέσα σε όλα αύριο ξεκινούν και πληρώνονται οι συντάξεις. Το λέμε αυτό για τον κόσμο έτσι. Όχι ότι δεν το ξέρει ο κόσμος, το ξέρει. Και βεβαίως έχουμε και την έκπτωση στο πετρέλαιο, Νικό. Δηλαδή τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έχουμε έκπτωση στην έκπτωση επί της ουσίας.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Κοίταξε, ποτέ δεν φτάνει. Τα έχουμε πει και τηλεοπτικά αυτά. Στέλλα μου, ποτέ δεν φτάνει, αλλά ό,τι δίνει το κράτος προς τον πολίτη.
0: Ισχύει.
2: Είναι κέρδος.
0: Είναι κέρδος και μάλιστα διαβάζω τώρα ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος το πρωί στη δημόσια τηλεόραση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο, προφανώς γιατί υπάρχει αυτή η ρευστότητα γεωπολιτική. Οπότε προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί τέλος πάντων η κυβέρνηση, έστω και με αυτά τα μπαλώματα, εγώ θα πω, να κρατήσει και τις τιμές χαμηλά. Γιατί η έκπτωση στο ντίζελ μπορεί να συγκρατεί και την ακρίβεια που ακολουθεί ως προς τη μεταφορά των προϊόντων και ως προς τις τιμές που τα βρίσκουμε.
2: Ακριβώς, με το μεταφορικό κόστος, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν επηρεάζει τα πάντα από εκεί και πέρα. Γιατί τα εμπορεύματα μεταφέρονται. Έτσι. Το μεταφορικό κόστος είναι ένα κόστος μετακυλιόμενο. Ποτέ δεν μένει εκεί, ποτέ δεν τελειώνει εκεί.
0: Τώρα το επιθυμητό είναι βέβαια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να μπορέσουμε να ακούσουμε πιο μόνιμα μέτρα για να ξαναβγάλουμε τον Νίκο, να μας πει τι ακριβώς θα προκύψει από αυτά. Θα δούμε αν θα αφορά στις φορολογικές κλίμακες, στα τεκμήρια, στο τέλος επιτιδεύματος, για τις εταιρείες γενικώς.
2: Η αίσθησή μου είναι ότι είναι τα πάντα πάνω στο τραπέζι.
0: Στα POS, στις εκπτώσεις έχουν ακουστεί πολλά. Τώρα τα λέω έτσι απ' έξω, γιατί δεν θέλω να πάρω πάνω μου κάτι χωρίς να έχει αποφασιστεί και να καλλιεργήσουμε υψηλές προσδοκίες.
2: Ακριβώς. Είναι τα πάντα πάνω στο τραπέζι και να σου πω και κάτι. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Τα πάντα εξαρτώνται από τις δημοσκοπήσεις.
0: Παιδιά, τι να πω. Θα πρέπει να ευχόμαστε κάθε χρόνο να έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα, μπας και δίνει μέτρα η κυβέρνηση. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.
2: Να είστε καλά.
0: Ραντεβού από τέλος Αυγούστου.
2: Βεβαίως. Βεβαίως,
0: λοιπόν, είπαμε νομίζω τα χρηστικά. Έχετε στείλει μηνύματα. Δεν θέλω να ξεχάσω τη φίλη μου τη Βίβια, να της ευχηθώ χρόνια πολλά, που μας ακούει κάθε μέρα και μου στέλνει μήνυμα και μου θυμίζει ότι ήταν και εκείνη στην δεξιότητα του Προέδρου που να με δυσβρεβεί. 2.000 άτομα ήταν εκεί πέρα. Και μας εύχεται καλή εβδομάδα επίσης. Όλα τα καλά, με υγεία. Πάμε να απολαύσουμε τραγούδι και γυρίζουμε μετά της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όσοι έχετε μπει τώρα στην ακρόαση. 11 και 36 λέει το ρολόι εδώ στον Παραπολιτικά FM. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Το κέφι έχει ανέβει αρκετά, θα έλεγα, μαζί με τη θερμοκρασία. Καλά δροσιστήκαμε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα θα πάμε να ξεφυλίσουμε ένα άλλο κεφάλαιο που σχετίζεται λίγο με αυτή την αντιπαράθεση που είδαμε, επειδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αρχίσει να βγάζουν και ανακοινώσεις. Αυτή η αντιπαράθεση έχει να κάνει με τους ελληνικούς Patriot, μετά τους πυράβλους που κατέριψαν και τα δύο ντρόν στη Σαουδική Αραβία. Θα πάμε να πούμε καλό μεσημέρι και καλημέρα βεβαίως στον κύριο Ιατρίδη, τον Πτέραρχο, που είναι και αυτός φίλος αυτής της εκπομπής. Τι κάνετε, Πτέραρχε, πώς είστε?
1: Αγαπητή κυρία Καντώνα, καλημέρα, καλημέρα στο ακροατή.
0: Καλή εβδομάδα να
1: είστε. Είμαστε καλά, εσείς ακόμη στην Αθήνα.
0: Εμείς εδώ, εσείς μήπως Κομωτινή, τίποτα έχετε να μου πείτε κάτι καλό, πού σας βρίσκουμε?
1: Ακριβώς, και σας περιμένουμε ανοιχτές τις αγκάλες. Πρέπει να έρθετε να κάνετε και μια εκπομπή.
0: Αντί να είμαστε τώρα εκεί να πίνουμε ένα καφέ κάτω από τον πλάτανο εκεί πέρα στην πλατεία.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καθόμαστε τώρα εμείς εδώ πέρα και βλέπουμε Ανδρέα Συγκρού απ' έξω, καταλάβατε.
1: Ναι, να ξέρετε όμως. Είστε απαραίτητοι για να ενημερώνετε τον κόσμο.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αλλιώς πώς θα ενημερωθούμε όλοι εμείς οι θνητοί?
0: Είναι και καθήκον, είναι και χαρά μας. Αλίμονο. Τώρα, να πω κάτι. Για βοηθήστε να καταλάβουμε και εμείς και κυρίως οι ακροατές που μας ακούν. Θα το πω έτσι απλά. Τι δουλειά έχουν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία? Να ξεκινήσουμε από αυτό το βασικό και μετά να πούμε για τα υπόλοιπα.
1: Εγώ θα το θέσω σε ρητορικό ερώτημα και επιτρέψτε μου να το κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει παρουσία πέραν της ενδοχώρας μας? Δεν πρέπει αυτή η παρουσία να αναδείξει τις δυνατότητες και τις ικανότητες της Ελλάδος που την αναβαθμίζουν διεθνώς? Και όλα αυτά στη συνέχεια θα τα βρούμε μπροστά μας. Ορθώς έκανε η χώρα μας, ναι, και έστειλε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία. Και μάλιστα.
0: Προετών τώρα αυτό, έτσι, να πούμε ότι έχει γίνει.
1: Βεβαίως, πριν από ένα μισή χρόνο, δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Και είδατε πόσο χρήσιμη ήταν στην αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Γιατί έχουν δυνατότητες. Και μάλιστα, όταν τους στείλαμε αυτούς τους πυράβλους, τους στείλαμε με την προϋπόθεση, και αυτό έχει γίνει, κυρία Γκαντώνα, να τους αναβαθμίσουν από ΠΑΚ 2 σε ΠΑΚ 3. Mm-hmm. Που είναι η πιο σύγχρονη. Επομένως, απεδείχθησαν πάρα πολύ σύγχρονοι και μέσω αυτού και η Ελλάδα μας αναδείχθηκε και αναβαθμίστηκε και βεβαίως αποκτήσαμε άλλου είδους σχέση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Επειδή λέτε για την άλλου είδους σχέση με την Σαουδική Αραβία, κατά τη γνώμη σας αυτό μεταφράζεται σε ενεργειακά συμφέροντα, σε γεωπολιτικά συμφέροντα? Το λέω αυτό γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι την ώρα που εμείς πηγαίνουμε εκεί χωρίς εγγύησεις, λέω τι λένε τα κόμματα, έτσι, δεν το λέω εγώ, συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας η Σαουδαραβική ηγεσία με την Τουρκία, Πτέραρχε.
1: Κοιτάξτε, θα πούμε το εξής, εάν θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, κύριε Αγκαντώνα, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν διαρκείς φίλοι, υπάρχουν διαρκείς συμφέροντα. Δεν μπορούμε να έχουμε μία σχέση με ένα κράτος, να έχουμε μία συνεργασία σε αυτό το επίπεδο και στη συνέχεια να απαιτούμε αυτή η χώρα να μην έχει, όπως και αντίστροφα με άλλη χώρα. Άλλο είναι η συνεργασία η δική μας με τη Σαουδική Αραβία και άλλο είναι με την Τουρκία ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επομένως, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε μέσω αυτής της συνεργασίας και τις κίνησεις που κάναμε για την προστασία, που σαφώς φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και το εκτιμά, να μπορέσουμε να κερδίσουμε ακόμη περισσότερα και να βαθμίσουμε τη θέση της Ελλάδος. Εκεί πρέπει να εστιαζόμαστε. Ναι. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε και βεβαίως όπως κάνουν και άλλες χώρες. Και η Τουρκία. Είδατε τι παρουσία έχει σε πολλά μέρη του κόσμου. Εάν λοιπόν εκμεταλλευτούμε όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουμε, τη συμμετοχή μας με τη Σαουδική Αραβία, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, αρχίζουμε και συζητάμε με τη Λιβύη, πολύ σημαντικό, καθυστερήσαμε με ένα αλλά συζητάμε, ή με άλλες χώρες, με τη Γαλλία, επίσης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, αναβαθμίζουν τις σχέσεις μας και ενισχύουν.
0: Άρα λέτε ότι αποκομίζουμε ωφέλη από αυτή την εμπλοκή μας, για να το πω έτσι, συμμετοχή μας.
1: Και πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς, όχι εσωστρεφείς. Και εγώ θεωρώ, και επιτρέψτε μου να το πω, κυρία Γκαντώνα, σε τέτοιου είδους συμμετοχές, όπως αν θυμόσαστε και παλαιότερα με τις ασπίδες που στείλαμε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, είδατε και τότε υπήρξαν διαφωνίες και αντιδράσεις. Παρόλα αυτά όμως, μέσα από αυτές τις συμφωνίες που έχει η Ελλάδα και τη διοίκηση, φάνηκε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η συμμετοχή μας και εξάλλου είμαστε μια ναυτιλιακή χώρα, παγκόσμια, τέταρτη αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, θα πρέπει κάποια πράγματα εδώ, το ήδη υπάρχουν πολιτικό σύστημα, κάποια στιγμή να συμφωνήσει σε κάποια θέματα τέτοιου είδους που αφορούν την ίδια μας τη χώρα. Δεν χρειάζονται αυτές οι προστριβές ή αν θέλετε κάποια τέτοια θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα ή την εξωτερική πολιτική. Έτσι να υπάρχουν διαφωνίες και να γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος και αν δεν ομονοήσουμε πολιτικά, αν δεν υπάρξει μια εθνική συνεννόηση με τις απειλές που έχουμε και ειδικά με την τουρκική απειλή που είναι μια διαρκής
0: απειλή,
1: δεν θα μπορέσουμε, κυρία Κατώ, να την αντιμετωπίσουμε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το ξέρετε καλύτερα από μένα, μόνο αν υπάρχει εθνική συνεννόηση.
0: Να έρθουμε λίγο στην τουρκική απειλή. Θέλω να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, για ποιο λόγο ο Ερντογάν έχει ξεκινήσει πάλι να προκαλεί και να ανεβάζει στροφές. Ξέρουμε ότι επαναφέρει τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα το δούμε από το φθινόπωρο. Προσωρινά το είχε αποσύρει με αφορμή την πραγματοποίηση της συνόδου του ΝΑΤΟ στη χώρα του. Ανακοινώσεις έτσι αρκετά σε υψηλούς τόνους για τον αγωγό αερίου στο ψευδοκράτος. Τα F-35 στην πρώτη γραμμή της συζήτησης. Τι βλέπετε εσείς να υπάρχει πίσω από αυτό?
1: Κοιτάξτε, και αν θέλουμε και πάλι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, της πραγματικότητας, ο κύριος Ερντογάν βεβαίως με τη Σύνοδο Κορυφής αναβαθμίστηκε πολιτικά, στηρίχθηκε πολιτικά, αυτό είναι γεγονός. Όμως στο διατάφτα, πέραν από τους κινητήρες, τους οποίους δεν έχει παραλάβει ακόμη, θα τους παραλάβει έτσι για να τους χρησιμοποιήσει στο το ειδικό της αεροπλάνο, το ΚΑΤ, δεν έχει πάρει τα πολυπόθετα, τα F-35, τα οποία τα θέλει τόσο πολύ, διότι δεν μπορείς να λέγεσαι μια περιφερειακή δύναμη, δεν έχεις αεροσκάφη πέμπτης γενιάς. Όπως είναι τα F-35, τα οποία η Ελλάδα το 28 θα τα παραλάβει στην Αμερική και το 30 θα είναι εδώ, στην Ανδραβίδα. Ήδη αρχίσανε και γίνονται εγκαταστάσεις. Επομένως, εκεί είναι το μέλημά του και από την άλλη βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν του βγαίνουν. Το να έχει κερδίσει αυτά τα ωραία λόγια, τους διθυράμους από πλευρά Τραμπ, ναι, αυτά θα τα χρησιμοποιήσει περισσότερο στο εσωτερικό του, γιατί εκεί δέχεται κριτική και μάλιστα είδα και πάρα πολλά έτσι δημοσιεύματα ή στις τηλεοράσεις κάποιους πολιτικούς κλπ. Όλοι μαζί αντιπολίτευσαν να είναι πολύ πιο σκληροί από ότι είναι ο Ερντογάν. Βλέπουμε εκεί ότι στο κομμάτι αυτό που αφορά την Ελλάδα όλοι ομονούν και συμφωνούν και μάλιστα πιέζουν και προσθέτουν ακόμη περισσότερο. Και γι' αυτό ο Ερντογάν προσπαθεί μέσω αυτών των κινήσεων που επανέρχεται σιγά σιγά στις απειλές, ήδη το Κυπριακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, έχει πάει ο κύριος Γκουτέρες,
0: είναι
1: η κυρία Ολγκίνη η οποία έρχεται, άρα είναι ένα θέμα το οποίο εκεί προσπαθεί να πιέσει με κάθε τρόπο για να κερδίσει περισσότερο. Το θέμα είναι το τι κάνουμε εμείς και πώς πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτή την τουρκική απειλή που δεν θα σταματήσει. Η Τουρκία θα συνεχίσει να είναι μια διαρκής απειλή. Βεβαίως παρακολουθούμε την Τουρκία, βεβαίως παρακολουθούμε το τι κάνει η Τουρκία. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο το λέω και θα το ξαναλέω, είναι το θέμα τι κάνουμε εμείς, ποιος είναι ο σχεδιασμός μας, ποιο είναι το όραμά μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Που δεν θα είναι μόνο σημερινή, θα είναι και διαχρονική.
0: Να πω κάτι τελευταίο. Με αφορμή την επίσκεψη, όπως είπατε, του Γενικού Γραμματέα που φτάνει σήμερα το βράδυ στην Κύπρο από τη Δαμασκό. Αύριο είναι προγραμματισμένες οι συναντήσεις με τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον Ερχιουμάν. Πιστεύετε ότι είμαστε σε ένα σημείο που μπορούμε να περιμένουμε κάτι? Είναι, για να το πω έτσι, ένας ακόμη ατέρμονος γύρος διαπραγματεύσεων? Μπορούμε να δούμε κάτι πιο συσσαγωγικά το λέω θεαματικό?
1: Θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε. Δεν βλέπω πρόοδο από τη στιγμή που η Τουρκία επιμένει. Η κυρία Ολγκίν, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέγεται από τα δημοσιεύματα, δεν πήρε τη θέση της Κύπρου. Κατά κάποιο τρόπο συμφωνεί με αυτά που λέει η Τουρκία. Από την άλλη, εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Δυστυχώς που εγώ δεν συμφωνώ, διότι η αρχική μας θέση από το 1974 και μετά την εισβολή και κατοχή θα έπρεπε να είναι μία. Μία ενιαία Κύπρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε σε δύο κράτη, ούτε σε αυτό το οποίο προωθείται, κυρία Καντώνα, μια χαλαρή ομοσπονδία που θα παραπέμπει στην ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συμφέρει την Κύπρο.
0: Λοιπόν, περιμένω να δούμε αύριο τι θα εκφραστεί δημοσίως και βεβαίως τα πιο ενδιαφέροντα θα είναι αυτά που θα λάβουν χώρα παρασκηνιακό στο δείπνο που θα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και ο κ. Γκουντέρης, επειδή τελειώνει η θητεία του και θέλει να παρουσιάσει κάποια επιτυχία, θα δούμε. Το πώς θα εξελιχθεί. Το θέμα είναι Ελλάδα και Κύπρος να είναι μαζί και εγώ θα το πω τελειώνοντας και επιτρέψτε μου, πρέπει να συμφωνήσουμε στο κομμάτι εθνική άμυνα εξωτερική πολιτική.
0: Έχετε
1: να τα
0: δίκιο,
1: αφήσουμε κατά μέρος και να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετώ, καλό υπόλοιπο, ξεκούρασης.
1: Να είστε καλά,
0: γεια σας.

Παιδιά, μέσα σε όλο να πούμε ότι έχουμε και μια φωτιά εδώ πέρα στα Άνω Λιώσια, φωτιά σε πάρκινγκ σπιτιού. Επιχειρούν μάλλον ακόμα 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ, με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή. Το λέμε αυτό σε περίπτωση που κινείστε γύρω από την περιοχή εκεί. Ελπίζω να τεθεί σύντομα υπό έλεγχο. Γενικότερα έχουμε πολλά ζητήματα. Τώρα, επειδή είπα για τη φωτιά, σκέφτομαι τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Εκεί καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Μιλάμε για εκατομμύρια στρέμματα που γίνονται στάχτη. Τις πιο πολλές φορές λέμε για τα υλικά αγαθά, προφανώς είναι η κόπη των ανθρώπων, αλλά έχουμε αφήσει πίσω και το σκέλος που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, έτσι, που είναι το κατεξοχήν σημαντικότερο.

Ακούτε τόση ώρα το τραγούδι αφενός για να μην σας πάρουμε άλλο το κεφάλι. Αφετέρου διότι αναζητούμε τον δήμαρχο της Χάλκης, τον κύριο Φραγκάκη, ο οποίος φαντάζομαι ο άνθρωπος θα βρίσκεται εκεί στο νησί, θα έχει και διάφορες δουλειές. Το σκεπτικό ήταν ότι θέλουμε όλη αυτή τη βδομάδα να κάνουμε συνδέσεις με ένα από τα νησιά της χώρας και σκεφτήκαμε να συνδεθούμε με τα 12, αν τον πετύχουμε καλό στο δήμαρχο, αν όχι δεν πειράζει. Δεν ξέρω, έχετε πάει παιδιά από τέτοια διακοπές στη Χάλκη? Έχεις πάει, Παναγιώτη μου? Καλά, έχεις πάει στο Σάλτσμπουργκ και δεν έχεις πάει στη Χάλκη. Καστελόριζο, εγώ έχω πάει στη Χάλκη. Είναι ένα μικρό γαλήνιο νησί, αριστοκρατικό, με ομορφιά απίθμενη. Είναι στο βορειοανατολικό τμήμα του Τυρκουάζ Καρπάθιου Πελάγους, για να το πω έτσι το σκονάκι σωστό ολόκληρο. Πάρα πολύ κοντά στη Ρόδο, από τη Ρόδο πάτε, έτσι, και την Τήλο. Και έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Στα υπόλοιπα, στο μεταξύ, ενώ λέμε για τη Χάλκη, έχει βρεθεί παιδιά μια οβίδα στο βυθό της λίμνης Ιωαννίνων, έτσι. Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι έργο μας έχει ξημερώσει. Φαντάζομαι ότι σχετίζεται με αυτή η οβίδα με κάτι παλιό πολύ, φαντάζομαι. Ελπίζω να μην είναι καμιά έκπληξη από καμιά Ουκρανία τίποτα πάλι, όπως είχαμε βρει τον drone, έτσι, γιατί είναι αυτή η κατάσταση έτσι λίγο δύσκολη να διαχειριστούμε. Ναι, τι έλεγα λοιπόν, αναζητούμε τον δήμαρχο, δεν τον βλέπω τον δήμαρχο, τον βρίσκουμε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στα Ιωάννινα. Βλέπουμε εκεί πέρα ότι έχουν σπεύσει ειδικά συνεργεία να γίνει μεταφορά της οβίδας. Τώρα αυτή είναι ανενεργή, μπορούμε να το ξέρουμε αυτό? Δεν ξέρω, θα το ψάξουμε, θα το δούμε. Βλέπω πάντως εκεί πέρα πυροτεχνουργούς, γίνονται ειδικές έτσι ενέργειες, οι προβλεπόμενες επί της ουσίας. Τώρα τι την είδε κάποιος να ξεπροβάλλει στη λίμνη, ας πούμε, αυτή την οβίδα? Ποιος ξέρει. Το λέμε αυτό γιατί είναι και τουριστικό μέρος τα Ιωάννινα. Όπως καταλαβαίνετε, πας εκεί στη λίμνη, λες αγάπη μου, όλα να φωτογραφηθούμε, να βγάλουμε μια selfie, ένα βιντεάκι, ξαφνικά βλέπουμε μια οβίδα. Εκρηκτικός έρωτας, πραγματικά.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φραγκάκη γρήγορα-γρήγορα, το δήμαρχο της Χάλκης. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Είμαι μια χαρά, εσείς?
0: Καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Πείτε μας πώς είναι τα πράγματα στο νησί, πώς είναι η σεζόν. Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα για το νησί της Χάλκης ότι έχουμε βρει τον δρόμο μας όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια είμαστε ένας προορισμός που πραγματικά έχει πολύ ψηλή πληρότητα. Ο τόπος είναι όμορφος. Τον έχουμε επικοινωνήσει και τα τελευταία χρόνια, οπότε γνώρισε η Ελλάδα που είναι η Χάλκη και, και τον επισκέπτεται. Νομίζω ότι ερχόμενος εδώ κάποιος βρίσκει αυτό ακριβώς που του περιγράφουμε από πριν και, του, mm-hmm. και υποστηρίζουμε. Mm-hmm. Και φετινή χρονιά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή. Συνήθως πηγαίνουμε μέχρι και τέλος Οκτώβρη.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, όσον αφορά την επισκεψιμότητα.
0: Δήμαρχε, για να έρθει κάποιος στη Χάλκη. Εγώ θυμάμαι παλιά είχαμε πάει αεροπορικό στη Ρόδο και από την Ρόδο στην Κάμηρο, αν θυμάμαι καλά. Και από mm-hmm. εκεί με καραβάκι. Τώρα ποια είναι η διασύνδεση?
1: Πολύ σωστά. Καταρχάς υπάρχει αυτό mm-hmm. το μέσο του αεροδρομίου του διαγόρας Ρόδου, δηλαδή, mm-hmm. που υπάρχουν πτήσεις από όλη την Ευρώπη, είναι διεθνής αερολιμένας. Φτάνεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος, φτάνεις γύρω στη μία ώρα και χρειάζεσαι άλλη μία μισή ώρα για να έρθεις από τη Ρόδο mm. στη Χάλκη, από το λιμάνι της Καμήρου Σκάλα.
0: Τα καραβάκια κάποιος είναι πρωί βράδυ, έχει, θέλω να πω,
1: σωστά, δρομολόγια. Σωστά, έχει και από το κεντρικό λιμάνι της Ρόδου και από την Καμήρου Σκάλα. Έχουμε 10 επιδοτούμενα εβδομαδιαίως και Blue Star και καταμαράν γρήγορο, δηλαδή ταχύπλο, και μικρότερα εμερόπλια από την Κάμηρο Σκάλα, οπότε νομίζω ότι...
0: Και το κόστος διαμονής από πού κυμαίνεται μέχρι πού? Καλά, το ανώτερο μη μου το πείτε, φαντάζομαι τώρα αν κάποιος, ανάλογα και με το βαλάντιο, από πού ξεκινάει η διαμονή, από ποια τιμή?
1: Είναι ευέλικτο, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι αυτά που είναι, ξέρετε, επειδή η Χάλκη έχει μια ιδιομορφία, τα σπίτια της είναι πάνω mm-hmm. στο ναχτογραμμή, είναι πάνω στη θάλασσα. Αναλόγως το πού θέλει κάποιος. Όσο πιο κοντά στη θάλασσα είναι και λίγο πιο ακριβότερα. Αν ανεβαίνεις προς τα πάνω, οι τιμές είναι καλύτερες.
0: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, κατά τις απόκρισεις θα πρέπει να κλείσουμε για να έρθουμε. Για το λέω αυτό γιατί είναι προορισμός πολύ δημοφιλής πια η Χάλκη. Και παλιά ήταν από ξένους, τώρα πια είναι και από Έλληνες.
1: Τώρα θα έλεγα να αρχίσετε να κλείνετε για το 28. Γιατί το 27,
0: α, για το 28? Τι λέτε τώρα, Δήμαρχε? Α, εντάξει, να ετοιμαζόμαστε τουλάχιστον, να υπάρχει μια προοπτική, να έχουμε να περιμένουμε κάτι για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Να γίνουμε κι εμείς Ευρωπαίοι τώρα, όσον αφορά τον προγραμματισμό μας, νομίζω.
0: Να γίνουμε και κάπου Ευρωπαίοι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Ήταν ο κύριος Φραγκάκης. Να πάνε όλα καλά, να έχετε μια καλή σεζόν. Ετοιμαζόμαστε, παιδιά, για το 28 για Χάλκη. Σας ενημερώνω, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε γρήγορα-γρήγορα για διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε να δούμε τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού που έχει στείλει από την Αυστρία και σχετίζονται με το ενεργειακό κόστος και την επιβάρυνση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα περιμένουμε και το Θανάση μου, βεβαίως. Και θα πούμε και πολλά χρηστικά για τις ταυτότητες την επόμενη ώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Διαβάστε στην απογευματική.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η απάντησή μας στο υψηλό κόστος ενέργειας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον καγκελάριο της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ. Σημείωσε ότι δεν είναι αποδεκτό σε μια ενιαία αγορά να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο τι πληρώνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Παράλληλα, ζήτησε να γίνουν πιο γενναία βήματα στο μεταναστευτικό και στο σύστημα των επιστροφών. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος. Σε εφαρμογή, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς δημόσιο, τράπεζες και σέρβισερ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει ως και 240 δόσεις για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ για χρέη προς τις τράπεζες και σέρβισερ οι δόσεις μπορούν να φτάσουν και τις 420. Ενώπιον του ανακριτή, 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Παραμένει το μυστήριο με την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας μετά από επεισόδιο έξω από το σπίτι της ζευγαριού στη Σύρο. Οι αρχές εστιάζουν τις έρευνες στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες της διασώστριας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 15χρονη ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Συνελήφθησαν ο 38χρονος υπεύθυνος του καταστήματος και ο πατέρας της ανήλικης. Μόνο στην Ελλάδα θα είναι αποδεκτές από τις 3 Αυγούστου οι παλιές ταυτότητες. Οι μπλε ταυτότητες δεν θα αποτελούν έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και ως εκ τούτου οι Έλληνες θα πρέπει είτε να εκδώσουν τις νέες ταυτότητες είτε να χρησιμοποιήσουν το διαβατήριό τους. 10 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την χορύπανση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε βάρος του σχηματίστηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χορύπανσης. Στη διεθνή ενημέρωση, αναφορές για 10 νεκρούς από κατολίσθηση σε μεγάλο υπαίθριο χρυσορυχείο στα νησιά του Σολομώντα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Λίβερπουλ, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός Μπράντλεϊ Μπαρκόλα, βέβαιο το μέλλον του Μάρκους Ράσφορτ στη Manchester United μετά την επιστροφή του από το δανεισμό στην Μπαρτσελώνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,70% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας με πρωτογενές πλεόνασμα 4,491 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 26 ο κρατικός προϋπολογισμός εναντιστόχου 1,953 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 και 5. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Τι, κυρία Στέλλα Γκαντώνα.
0: Με το γυαλί ηλίου στο μάτι για να το προστατεύει από τις ακτινοβολίες.
1: Τις υπεριόδεις ακτίνες.
0: Ακριβώς, από την ακτινοβολία του ηλίου. Παναγιώτης Χάλαρη στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή σταθερά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού με τον κύριο Φουσκίδη, κυρία. Αστείευαμε. Η Μαρία Ιωάννου περιμένει τα τηλεφωνήματά σου.
1: Άκουσες το ραντεβού και εσύ ήλθες.
0: Όχι, η Πλατή μπορεί να κλείσει ένα πάσα ώρα και στιγμή ραντεβού μαζί σου. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά. Σε λίγο θα ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας που σχετίζεται με τα της ενέργειας, παρακαλώ.
1: Ξέρεις πως ξύπνησα σήμερα. Μου στέλνει
0: να
1: μια
0: πω
1: πολύ
0: μόνο
1: καλή...
0: ότι ο Παναγιώτης Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά και ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις.
1: Ξέρεις πως ξύπνησα σήμερα, μου στέλνει μια φίλη μου καλή, την ξέρεις κι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Είδα λέει στον ύπνο μου ότι παντρευόσουνα και περάσαμε τέλεια. Και λέω μην αγχώνεσαι, εφιάλτης ήταν και πέρασε.
0: Θανάση.
1: Καλά, όταν θα περάσουμε. Αλλά
0: δηλαδή, γιατί θέλεις να μας στερήσεις λίγο και να πέρασε.
1: Πρέπει να παντρευτούμε και να περάσουμε τέλεια. Δεν μπορούμε να βγούμε ένα βράδυ.
0: Γιατί δηλαδή είναι άλλο το πάρτι του γάμου και ειδικά του δικού σου και είναι άλλο ρε παιδί μου έτσι γενικότερα απλώς ένα πάρτι.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορούμε να το δρομολογήσουμε λίγο αυτό.
1: Για το γάμο.
0: Βέβαια, γιατί. Μπορούμε.
1: Καλά,
0: είναι εύκολο.
1: Καλά,
0: είναι εύκολο, σε παρακαλώ.
1: Θα σας χαλάσω εγώ χατήρι. Οργανώστε το και πείτε μου πότε είναι να έρθω.
0: Είναι εύκολο όταν θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο να έχουμε προχωρήσει λίγο.
1: Δεν προλαβαίνω το Σεπτέμβριο.
0: Α, εντάξει. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να το κάνεις σωστά. Οπότε το δέχομαι. Το δέχομαι. Παιδιά, να σας πούμε ότι επειδή είναι όπως έχουμε ξαναπεί 27 Ιουλίου, θέλουμε να είστε χαλαροί. Τα νεύρα να είναι καλμαρισμένα, η διάθεση ανεβασμένη, έτσι, το κέφι δυνατά, ψηλά τη σημαία, όπως το λένε. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ στα νέα για όσους δεν έχετε εκδώσει νέα ταυτότητα. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία. Αρκεί να μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι, να εμφανιστείτε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, θα σας βγάλουν εκεί τη φωτογραφία.
1: Θα πάω κι εγώ.
0: Θα πας εκεί ωραιότατα. Θα σε καθίσουν κάτω, θα σε βγάλουν φωτογραφία να ξέρεις. Θα βάλεις το δαχτυλάκι για τα αποτυπώματα.
1: Ναι,
0: τα στοιχεία τα αντλούν όλα οι άνθρωποι από το σύστημα, από το GovGR. Όμως, πριν πάτε στο ΑΛΦΑΤΑΦ, το μόνο που πρέπει να έχετε κάνει απαντές είναι να έχετε πληρώσει το παράβολο που είναι 10 ευρώ και 50 λεπτά εκείνη την ώρα για την αστυνομία.
1: Και να πούμε
0: αυτό.
1: Ότι.
0: Και μετά η ταυτότητα σας στέλνουν email και έρχεται αυτομάτως για να ταξιδέψετε.
1: Και ειδικά όσοι είναι να ανανεώσετε και το διαβατήριό σας.
0: Α, πες μου λίγο γι' αυτό, γιατί με αφορά.
1: Είναι μια καλή ευκαιρία.
0: Πώς το ανανεώνουμε?
1: Γιατί αφού με την ίδια διαδικασία.
0: Πού, παιδάκι μου, στην αστυνομία?
1: Βέβαια, πού πας?
0: Στο Υπουργείο Μεταφορών, ίσως.
1: Το...
0: Α, όχι, συγγνώμη, νόμιζα ότι το δίπλωμα οδήγησης. Συγγνώμη,
1: λάθος. Όχι, για το διαβατήριο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Καλά, έχουμε ακόμα να ανανεώσουμε δίπλωμα
0: οδήγησης. Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ.
1: 70 χρονών.
0: Ρε Θανάση μου, δεν λέω αυτό, εννοώ από χάρτινο να το κάνεις.
1: Εγώ το έχω κάνει ήδη, καλά, και πάρα πολύ.
0: Δεν το έχω κάνει.
1: Δεν το έχει κάνει ηλεκτρονικό.
0: Όχι, αυτό σου λέω.
1: Καλά, δεν τίποτα, το κατεβάζεις.
0: Ναι, τέλος πάντων, μας διαφώνει.
1: Αυτό δεν χρειάζεται καν να πας πουθενά. Μέσω του gov.gr γίνεται. Ναι. Λέω απλώς ότι, όσοι είναι τώρα να ανανεώσετε διαβατήριο, είναι μια καλή ευκαιρία να τα κάνετε και τα δύο μαζί. Δηλαδή, να μπείτε στη διαδικασία να βγάλετε νέα ταυτότητα και να βγάλετε και διαβατήριο, αφού ούτως ή άλλως για να ανανεώσετε το διαβατήριό σας θα πρέπει να έχετε την καινούργια ταυτότητα.
0: Απλώς υπάρχει μια διαφορά. Για το ένα πληρώνεις 10 ευρώ και το άλλο 100.
1: Καλά,
0: τόσο είναι. Απλά, παιδιά, εντάξει, το διαβατήριο είναι και το πιο ισχυρό έγγραφο που υπάρχει, ας πούμε, για τα ταξίδια, έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε, μήπως έχουμε έτοιμες τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Εντάξει, όταν τις έχουμε έτοιμες θα μας το πει ο Χάλαρης, ο φίλος μας. Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο, εντάξει?
1: Ήσυχα πολύ. Εσύ?
0: Ήσυχα πολύ.
1: Αφού τελείωσε και η εκπομπή, τώρα τι αν κάνεις?
0: Να κάτσεις να σκάσεις.
1: Αρμενίζεις, θα πέλαγα. Όχι, δεν έχεις αρχίσει να αρμενίζεις.
0: Αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσον ούπο.
0: Όσον ούπο. Έλεγα ότι το Σαββατοκύριακο, παρότι λέμε ότι είμαστε χαλαροί, μου έλεγαν κάτι γνωστοί μου, είχαν πάει για μπάνιο και έφαγαν κίνηση. Φουλ. Ξέρεις γιατί?
1: Καλά,
0: γιατί,
1: λογικό.
0: Εντάξει, πρέπει ο κόσμος να πάει να καθρωστεί.
1: Όσοι μείναν εδώ διαχρονικά πηγαίνουν για μπάνιο την Κυριακή σε κάποια από τις κοντινές παραλίες Αττικής και έτσι γίνεται μποτιλιάρισμα.
0: Μόνο εμείς, παιδιά, καθόμαστε και δροσιζόμαστε μέσα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια,
0: να και σε κάτι που συμφωνούμε με το Φουσκίδη.
1: Κάτσε άραξε στο σπίτι σου,
0: κάτσε άραξε, βράδυ.
1: Προκειμένου.
0: φτιάξει κάτι να φας εκεί πέρα. Μαγείρεψε.
1: Να πας, ξέρω εγώ, συνανάβησο και να κάνεις λες και γυρνάς από Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σου 100% σε αυτό.
1: Διαφωνούμε σε
0: δεν
1: αυτό.
0: Το συζητώ. Παιδιά, να σας πούμε και κάτι άλλο έτσι πιο κοσμικό τώρα που ήρθε ο Θανάσης μου και κάπως με ανεβάζει ψυχολογικά αυτό. Κάποιοι βρεθήκατε στις Πέτσες το Σαββατοκύριακο. Γιατί το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω για το, πώς το λένε, για τον Κασελάκη και για τον κύριο Τάιλερ, τον σύζυγο.
1: Ήτανε
0: θέλω
1: και αυτή το Σαββατοκύριακο.
0: Θέλω να πω ότι ήταν ο Justin και η Hailey Bieber στις Σπέτσες.
1: Ναι,
0: κάνουν διακοπές
1: χαμός.
0: Οι άνθρωποι, έγινε ένας χαμός. Και άκουγα το πρωί που έλεγαν, σχολίαζαν κάτι συνάδελφοί μας και έλεγαν «Και ποιος είναι ο Justin Bieber, τον καταλαβαίνεις?» Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τώρα είσαι στις Πέτσες, σκάει μύτη ένα κότερο εκεί πέρα, κατεβαίνει ο Justin Bieber, τον ξέρεις τον Justin Bieber δηλαδή.
1: Ναι, okay, εντάξει.
0: Δεν λέμε τώρα.
1: Και εμένα θα μπορούσε, που ξέρεις ότι έχω μια τάση σε αυτά, θα μπορούσε να μου διαφύγει. Δεν είναι ότι έρχεται, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ ποιο.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι ο Brad Pitt ή ο Leonardo DiCaprio, αλλά ο Justin Bieber, ειδικά στο νεανικό κοινό, έχει ένα, πώς να το πω, έχει ένα impact. Μετά το κρανίδι βρέθηκε λοιπόν στις Πέτσες με τη σύζυγο, κάτσανε φάγανε και σχολίαζε ένας ρεπόρτερ και έλεγε, κάτσαν φάγανε, δεν είχαν κάνει κράτηση. Τώρα το κάνει εικόνα να έρθει δηλαδή στο εστιατόριο ως ο Justin Bieber για να πει, αδερφέ, δεν έχουμε τραπέζι, πήγαινε παραπέρα. Όχι, εντάξει, καλά είναι αυτά, γιατί είναι διαφήμιση για τη χώρα, γι' αυτό τα συζητάμε, καταλάβατε. Γιατί ένα post να κάνει τώρα ο Justin Bieber και να είναι ρε παιδί μου στις Πέτσες, οπουδήποτε στην Ήδρα, ξέρω εγώ.
1: Σου λέω, θαυμασίες του να έρθω κι εγώ στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Αφού πήγε ο Justin.
0: Ακριβώς. Πώς είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, οι influencers που φοράνε ρούχα διάφορες εταιρείες, μάρκες κτλ. Να τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα φοριέται τη χώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα φοριέται τη χώρα. Δηλαδή, άμα επέλεγε, ας πούμε, ο Justin Bieber να πάει τώρα διακοπές, πού να σου πω τώρα, στη Μαγιόρκα, Φερρυπίν, έτσι. Ή ξέρω εγώ, στη Νίκαια της Γαλλίας, όχι στη Νίκαια του Πειραιά.
1: Γιατί καλύτερα είναι η Νίκαια της Γαλλίας από τη Νίκαια του Πειραιά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Καλά, με σένα δεν πας ούτε Νίκαια Πειραιά.
1: Γιατί?
0: Όχι Νίκαια Γαλλίας, δεν πας ούτε Νίκαια Πειραιά, δεν φτάνουμε μαζί.
1: Γιατί?
0: Γιατί?
1: Δεν έχει τύχει.
0: Γιατί είσαι η επιτομή της ανακρίβειας.
1: Δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει.
0: Μα τι να πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Έχω άλλες υποχρεώσεις. Τι να κάνω.
0: Τι υποχρεώσεις έχεις δηλαδή. Πού έχεις να πας, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες.
1: Δηλαδή, μου όπου και να έχω να πάω. Δηλαδή, κάπου έχουμε να πάμε κι εμείς.
0: Παιδιά, πάντως, είναι πάρα πολύ δυνατό brand όλοι αυτοί οι celebrities που έρχονται, ποστάρουν και διαφημίζουν τη χώρα. Έχουμε ανάγκη το τουριστικό μας προϊόν να ενισχύεται συνεχώς. Εντάξει, πέρα από το Θανάση, βέβαια, που είναι ambassador για πάρα πολλά ελληνικά νησιά.
1: Εγώ είμαι ambassador για ορεινούς προορισμούς.
0: Καταρχάς είσαι ambassador των μετεώρων.
1: Είμαι ambassador, ακριβώς. Λόγω καταγωγής. Θέλω να σου πω σαν μετέωρα.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Να πάω στο Περτούλη εκεί πέρα.
0: Δεν ήταν ένα λάθος του Δημάρχου Αβραμόπουλου εκεί πέρα.
1: Τι?
0: Κοντζά με ε65. Ότι όταν εγγενιάσουν να είναι φεσού. Τρόπι, έσχος.
1: Όχι, ήταν να πάω πριν τα εγγένεια και να κάνουμε και ένα ωραίο σκηνικό, αλλά δεν έκατσε λόγω χρόνου.
0: Κατάλαβες.
1: Θα το κάνουμε
0: όταν
1: ωστόσο.
0: Λέω την ambassador,
1: θα το κάνουμε ωστόσο με διαφορετική. Ναι, δεν γινότανε.
0: Κατάλαβες.
1: Θα το κάνουμε με διαφορετική δομή όμως ως ονούπο από Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δεις, έτσι που λες.
0: Τον βλέπω από Σεπτέμβριο να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα.
1: Άμα θες να σου πω, πώς πας από τον ε65 σε ωραίους προορισμούς. Δια της Καλαμπάκας, διότι αναγκαστικά περνάς. Γιατί μέχρι πρώτη, στο τέρμα του ε65 ήταν Καλαμπάκα. Τώρα πηγαίνεις προς Εγνατία με τον ε65, να στα πω. Αλλά και όχι μόνο από τον ε65 και εσωτερικές διάδρομες.
0: Πάντως και σκέφτομαι.
1: Τα υπόλοιπα δεν ξέρω.
0: Τώρα που έχει φτιαχτεί και ο ε65, διευκολύνεις και τον κόσμο να έρθει να σε επισκεφτεί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα θες να αν θέλεις να επισκεφτείς Φουσκίδη.
1: Όταν είμαι, γιατί δεν έχω και τη δυνατότητα να είμαι πολύ καιρό. Ναι.
0: Άλλο είναι να σκέφτεσαι ότι είναι ένα τσιγαροδρόμο τύπου, άντε 2-3.
1: Ναι, τι είναι.
0: Και άλλο να σκέφτεσαι ότι υπάρχει στροφιλίκ και τα λοιπά.
1: Τι είναι τώρα πια. Τίποτα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να πούμε τώρα το εξής. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα κάψιμα και ότι αν ξεφύγει η κρίση, τώρα θα μου πεις πόσο να ξεφύγει, έχει ξεφύγει ήδη. Θα χρειαστεί να ληφθούν ευρωπαϊκά μέτρα, μπορούμε.
2: Η Υπήρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για τον ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ναι, είναι διεθνές το πρόβλημα, αλλά όταν μειώνονται οι τιμές διεθνώς, να μειώνονται και εδώ, γιατί ενίοτε είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το πράγμα, όπως έχει φανεί στην πράξη. Και δεύτερον, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Για παράδειγμα, και το ρεύμα έχει ανέβει και θα ανέβει περισσότερο από ό,τι λένε γνωρίζοντες. Σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο που αναμένεται να ξαναπάρει την ανιούσα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το προλάβουμε λίγο αυτό. Αυτές δύο παρατηρήσεις.
0: Και εγώ έχω να κάνω και μία τρίτη.
1: Ναι.
0: Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό είναι διεθνές και το ίδιο τραβάνε και οι φίλοι στην Αυστρία και στην Ισπανία και στο Βέλγιο. Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομικές απολαβές όμως με τις απολαβές που έχουν οι φίλοι στην Αυστρία,
1: εντάξει,
0: στο Βέλγιο, στο Άμστερνταμ και δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια παροχημένη προσέγγιση αυτό. Τι θα κάνουμε δηλαδή.
0: Παροχημένη είναι αυτή η προσέγγιση.
1: Ναι, θα σου πω γιατί.
0: Αυτό σε πείραξε. Αντί να σκεφτούμε καμιά λύση τώρα εδώ
1: γιατί,
0: πέρα
1: παιδί,
0: που καθόμαστε και αναμασάμε την καραμέλα.
1: Ότι
0: το πρόβλημα είναι διεθνές τα τελευταία 5 χρόνια, αυτό λέμε, Θανάση.
1: Δηλαδή αντίστοιχο για τους.
0: Να ζητήσουμε και συγγνώμη.
1: Αντίστοιχο για τους μισθούς του Αυστριακού είναι και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκεί το ενεργειακό, καταλαβέ. Θέλω να πω ότι δεν είναι και να λέμε ότι επειδή έχουν μεγαλύτερους μισθούς στην Αυστρία που πράγματι έχουν, ότι αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι πανάκια. Mm. Εγώ λέω απλώς ότι όταν λέμε ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι λαοί, να δούμε όμως και οι υπόλοιποι τι απολαβές παίρνουν από τις εργασίες τους και τι ρεύμα πληρώνουν. Γιατί το Βέλγιο δεν έχει, για παράδειγμα, στο ρεύμα το ίδιο κόστος που έχουμε εμείς. Έχει πυρηνική ενέργεια.
1: Δεν το ξέρω, θα σε γελάσω.
0: Το ξέρω εγώ όμως.
1: Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ωστόσο ότι. Το να λέμε ότι οι Γάλλοι έχουν. Τι μισούς παίρνουν στη Γερμανία και εμείς συγκρινόμαστε και εδώ δεν είναι. Τι θα κάνουμε. Ναι, εδώ διαχρονικά. Στον αιώνα τον άπαντα, στη Γερμανία θα έχουν καλύτερους μισούς από εμάς. Τι πάει να πει αυτό.
0: Λέω
1: είναι
0: ότι,
1: αυτό μέτρο σύγκριση. Στο Βέλγιο, στον αιώνα τον άπαντα θα έχουν καλύτερους μισούς.
0: Σαν επιχείρημα που το ακούω αυτό προσωπικά, εμένα προσωπικά
1: άλλο
0: δεν μου λέει τίποτα.
1: Το επιχείρημα είναι αυτό που σου είπα εξ αρχής. Ότι εδώ πέρα ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας εδώ είναι ότι όταν μειώνονται ενίοτε οι τιμές. Όταν αυξάνονται και οι δικές μας εδώ εντός των συνόρων και όταν μειώνονται οι τιμές δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο της κατηγούσας δηλαδή και στην Ελλάδα. Μπορεί να μειώνεται σε ορισμένες χώρες και εμείς να είμαστε μια από τις χώρες που να μην μειώνεται με τόσο έντονα αντανακλαστικά.
0: Δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να μας λέει ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ή να μας λέει ποια λύση υπάρχει. Θέλω να μου πεις μόνο αυτό.
1: Όχι, η δουλειά της κυβέρνησης είναι να βρίσκει λύσεις και της αντιπολίτευσης να προτείνει. Μάλιστα, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Η Άννα η Έμι είναι εδώ να μας πει 2-3 πράγματα.
3: Ναι, έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στις αρχές. Έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της Οδού Ακαδημίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τηλεφώνημα πραγματοποιήθηκε στις 12 παρά 20 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, το οποίο διενεργεί έλεγχο στο κτίριο. Και λόγω της επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Ελλάς έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Οδό Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη έως την ολοκλήρωση του ελέγχου.
0: Να πούμε ότι είναι και στο Κολωνάκι, παιδιά, mm-hmm. Κατά το κοινό λεγόμενο, για όσους κινείστε πέριξ του κέντρου, στο ύψος της Βουλής. Ελπίζουμε να είναι φάρσα. Το λέω αυτό γιατί και χθες είχαμε δει μια επιχείρηση με μια βαλίτσα στο μοναστήρι.
1: Και δεν ξέχασε ένα τουρίστα. Που...
3: Και δεν έχει δοθεί και κάποιο χρονικό περιθώριο
0: αυτό...
3: για το.
0: Θα μπορούσε να είναι φίλο σου.
1: Γιατί εγώ δεν ξεχνάω.
0: Βρε Θανάση μου.
1: Συγγνώμη, μα και αυτό θα ξεχάσει τη βαλίτσα.
0: Ρε παιδί μου, είμαστε μια παρέα 5-6 άνθρωποι εκεί πέρα. Έχουμε σταματήσει
1: να ξεχνάει τη βαλίτσα.
0: Κουβαλάμε πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχει φορτώσει εκεί κάποιο με τι τσάντε.
1: Ξέχασε τη βαλίτσα. Οκ, και εγώ, αλλά μην ανασατώσει μια ολόκληρη πρωτεύουσα επειδή ξέχασε τη βαλίτσα σου. Πάνε πυροτεχνουργοί, πάνε τα ΕΚΑΜ, πάνε πυροσβεστικοί, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανασάτωσε, δηλαδή πα σε μια ξένη χώρα και την ανασατώνεις επειδή ξέχασες βαλίτσα.
0: Έσχος.
1: Κράτα λοιπόν. Τη σπίτι σου, μαντεωμάτι στο ξενοδοχείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μετά σου λένε ότι ήταν φάρσα. Ναι, και αν δεν ήτανε, Καταλαβες. Μετά κάνανε και πλακίτσα στο Instagram. Ότι και καλά αναστατωθήκαμε για μια βαλίτσα. Ναι, για άμα δεν ήταν βαλίτσα και ήταν κάτι άλλο, θα σου έλεγα εγώ.
0: Θυμίζω ότι στο παρελθόν τρεις βαλίτσες έχουν ανατιναχθεί.
1: Κρατήσει αυτό που σας είπε η Ανούλα, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή
0: τηλεφώνημα.
1: Τηλεφώνημα για βόμβα στη Γαλλική Πρεσβεία. Έχουμε τους αντίστοιχους ελέγχους που προβλέπονται αυτές τις περιπτώσεις και τα αντίστοιχα μέτρα σε επίπεδο κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα με διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το φάκελο της πολιτικής καυτής επικαιρότητας.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, παιδιά.
0: Με Νατάσα Θεοδωρίδου. Τράβα και ψυχή του Βούτσινου σήμερα.
1: Ναι. Εντάξει, χρειάζονται και αυτά.
0: Χρειάζονται και αυτά. Λοιπόν, είναι τα μηνύματά σου πολλά. Για να το λες εσύ. Ποια χούντα, μωρέ. Λέω, Γιάννη, δεν το καταλαβαίνω για το διαβατήριο, λέει.
1: Εκτός... Μην είστε ρε παιδιά τώρα.
0: Εάν έγινε να φύγουμε, ο Τάκης λέει: το κόστος στην Ελλάδα ήταν σαφώς χαμηλότερο και συμβατό με τους μισθούς μας πριν την έλευση του ευρώ. Το ξέρεις αυτό, το πήραμε χαμπάρι. Έχει δίκιο με όσα σου λέει: Στέλλα από την πλάκα. Λέει: λες εσύ να φύγουμε από το ευρώ?
1: Εγώ δεν λες εγώ τέτοιο. Όχι, αλίμονο. Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Τι συζήτηση είναι αυτή τώρα, είπε.
1: Αυτά τα έχουμε λύσει.
0: Τα έχει λύσει η ζωή. Τα έχει λύσει η ζωή αυτά. Το τι καλύτερο μπορεί να κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, τι μπορεί να προτείνει η αντιπολίτευση για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά μας, αυτό είναι κάτι άλλο. Μια άλλη κουβέντα και μια άλλη συζήτηση.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε για το κόστος ζωής και για την καθημερινότητα, μια τέτοια χρηστική συζήτηση θα κάνουμε και με την κυρία Σδούκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ξέρει καλά και τα της ενέργειας, μεταξύ άλλων βεβαίως. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας,
2: γεια
0: κυρία Σδούκου.
2: Κυρία Καντώνα και Φουσκίδη, γεια σας. Φτύνω τον κόρφο μου, τι λέτε για το ευρώ...
1: Όχι, οι ακροατές σχολιάζουν κάποια θέματα έτσι και εμείς λέμε ότι τα έχουμε λύξει τα θέματα αυτά.
0: Είναι και μερικοί φίλοι που κάνουν και ιστορικές αναδρομές κατά καιρούς. Τι έπρεπε να γίνει σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο από τα παλιότερα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά άπαξ και τα λύνει η ζωή αυτά τα πράγματα δεν έχει νόημα.
2: Πάμε στο σήμερα.
0: Πάμε στο σήμερα.
1: Πάμε τώρα να λύσουμε τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, κυρία Σδούκου, που είναι και το μόνιμο πρόβλημα του κόσμου σε αυτή τη χώρα. Θέλω να μας πείτε. Εάν όντως επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι η κυβέρνηση εξετάζει ένα παράθυρο να παραταθούν τα μέτρα στα καύσιμα και μετά τον Αύγουστο, μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί κάθε μέρα, κυρία Καντώνα, και νομίζω το έχει αποδείξει, θα στηρίζει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχει. Προφανώς δεν μπορώ σήμερα να σας πω τι θα κάνει για μετά τον Αύγουστο. Όμως βλέπετε ότι η αντίδραση του Πρωθυπουργού είναι πάντοτε ακαριαία. Δηλαδή μόλις βλέπουμε ότι τα πράγματα ξεφεύγουν, είδατε και χθες, είπε ότι θα πάει και τον Αύγουστο. Νομίζω ότι θα πάει το πράγμα βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό σημαίνει στο βλέποντας και κάνοντας, επειδή έχει θίξει από την Αυστρία το ζήτημα του υψηλού κόστους ενέργειας, ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Μπορεί να δούμε και το ενδεχόμενο να επιδοτούνται λογαριασμοί ρεύματος αν φτάσουμε σε υψηλές τιμές.
2: Αυτό στο παρελθόν εμείς, όπως ξέρετε, το κάναμε.
1: Ναι,
2: το κάναμε
1: ρωτώ.
2: Βέβαια, το κάναμε στην περίοδο της ενεργειακής κρίσης, όταν οι τιμές στο φυσικό αέριο είχαν εκτοξευτεί στο Θεό. Σίγουρα δεν είμαστε εκεί. Τότε είχαμε δώσει όμως 10 δισεκατομμύρια, θυμάμαι.
1: Είναι πάντως μια λύση που δόθηκε και που στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να υπάρχει και τώρα.
2: Να σας πω, τους τελευταίους μήνες, παρόλο που συμβαίνει αυτό με τον πόλεμο, με τα στενά του Ορμούς, που έχει χτυπήσει σίγουρα και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, στην Ελλάδα πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες τα τιμολόγια του ρεύματος έχουν διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα.
0: Εντάξει, τα τελευταία ήταν τσιμπημένα, κυρία Σδούκου.
2: Ναι, γιατί όμως σωθήκαμε από αυτό? Γιατί δούλεψαν πάρα πολύ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είχαμε. Δηλαδή το γεγονός ότι δούλευαν φουλ το μεσημέρι η ΑΠΕ στη χώρα μας μπόρεσε να συγκρατήσει την τιμή της χονδρικής κάπου χαμηλότερα σε σχέση με το που θα ήταν αν δεν είχαμε τη ΣΑΠΕ. Άρα η τιμή της χονδρικής, επειδή επηρεάζει τελικά τη λιανική τιμή που πληρώνουμε, ήταν σε ένα ανοιχτό επίπεδο.
0: Και επειδή είναι και μπροστά μας η ανατίμηση και στο φυσικό αέριο, όπως λένε οι ειδικοί, ανάμεσα στους οποίους είστε και εσείς, καλά το επιστέλα, να περιμένουμε νέες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, γι' αυτό σας το ρωτήσαμε, αλλά επειδή θα έχουμε συγκεκριμένα πια πράγματα μπροστά μας και στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα, αναμένεται εν ώψη και της Θεσσαλονίκης και του Σεπτεμβρίου ένα πλέγμα γενικότερων έτσι παρεμβάσεων στα κομμάτια αυτά.
2: Στις τιμές ενέργειας, λέτε.
0: Ναι. Και στις τιμές ενέργειας και συνολικά.
2: Νομίζω
0: τώρα
2: ότι δεν είμαι σε θέση να σας το πω εγώ αυτό σήμερα. Είναι κάτι που έτσι και αλλιώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε μέρα παρακολουθούμε την τιμή της χονδρικής. Εντάξει, τον Ιούνιο όντως η τιμή χονδρικής ήταν στα... είχε κλείσει τα 92, αν θυμάμαι, ευρώ. Τώρα τον Ιούλιο ήταν 110. Η τιμή της χονδρικής, λέω και πάλι, επηρεάζει. Όμως να σας θυμίσω ότι και οι πάροχοι απορρόφησαν ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του αυξημένου κόστους και έτσι κρατήθηκαν. Εγώ θέλω να κρατήσει ο κόσμος που μας ακούει πως οτιδήποτε υπάρξει το οποίο σίγουρα επηρεάζει την τσέπη του πολίτη, το ξέρετε, το έχετε δει. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει.
0: Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, επειδή έγινε και πολλή συζήτηση το προηγούμενο διάστημα, ότι πράγματι ανεβαίνουν διεθνώς οι τιμοί του πετρελαίου, θα ανέβει και εδώ. Αυτό είναι αναπόφευκτο, ξεκάθαρα. Το θέμα είναι, γιατί όταν κατεβαίνει διεθνώς εδώ, ή δεν γίνεται, ή γίνεται πολύ πιο αργά.
2: Ναι, αυτή είναι μια συζήτηση που την κάνουμε διαρκώς. Άλλοι λένε ότι γιατί έχουν αγοράσει τις ποσότητες σε προηγούμενες τιμές όταν ακόμη αυτό ήταν ακριβό. Άλλοι μπορεί να πούνε ότι ο έλεγχος και η εποπτεία εκεί έξω μπορεί να μην γίνεται με έναν τρόπο που να βλέπεις αμέσως να μετακυλεί την μείωση του κόστους, δηλαδή κατευθείαν στην τιμή. Εγώ όμως θέλω να κρατήσουμε το εξής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει μόνη της ένα παγκόσμιο πληθωρισμό. Προφανώς και όχι. Γι' αυτό και υπάρχει, κύριε Φουσκίδη, ακρίβεια σίγουρα σε όλες τις χώρες, αλλού μεγαλύτερη, αλλού μικρότερη. Μπορούμε να συζητήσουμε φυσικά αν η Ελλάδα τα έχει πάει καλύτερα ή χειρότερα από άλλες χώρες, αλλά να έρχεται κάποιος να λέει, για παράδειγμα, ότι για όλη αυτή την ακρίβεια φταίει αποκλειστικά η κυβέρνηση, mm-hmm. μου φαίνεται υπερβολικό. Απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε τώρα εμείς και το σχολιάζουμε παθητικά με σταυρωμένα χέρια.
1: Θα πάρετε πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρία Σδούκου, ως κυβέρνηση?
2: Άκουσα τον Πρωθυπουργό προηγουμένως που αναφερόταν περισσότερο βέβαια σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το κόστος ενέργειας.
1: Θα ανοίξουμε το χώρο εμείς, θα μπούμε μπροστά σε αυτή την κουβέντα που γίνεται.
2: Εμείς στο ζήτημα του κόστους ενέργειας έχει πρωτοστατήσει ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές και με επιστολές του και με...
1: Είχαν αποτέλεσμα αυτά κατά τη γνώμη σας?
2: Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό να λέει ότι το δυσκίνητο καράβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι...
1: Παραμένει δυσκίνητο.
2: Παραμένει δυσκίνητο και εμείς όμως το ενδιάμεσο, όσες φορές και αν ζητήθηκε αυτό από την Ευρώπη, εμείς ήμασταν οι πρώτοι που πήραμε παρεμβάσεις από μόνοι μας. Και εγώ θέλω να σας θυμίσω, ναι, το καταλαβαίνω ότι από αυτό κρινόμαστε τώρα, από την καθημερινότητα και από τις τιμές σε όλα τα επίπεδα, ράφια, βενζίνη, ενέργεια, αλλά 1 εκατομμύριο οικογένειες πήραν 150 ευρώ για κάθε παιδί, τα 300 ευρώ που ήταν για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανασφάλιστους, νομίζω το 85% περίπου των ενοικιαστών, γιατί διευρύναμε τα εισοδηματικά όρια για να επιστραφεί το ένα ενίκιο το χρόνο, για να μπουν και άλλες οικογένειες. Η επιδότηση στη βενζίνη, στο Fuel Pass, η συμφωνία αυτή τώρα με τα δηληστήρια, με τα 10 λεπτά και τα 5 λεπτά, η επιδότηση στους αγρότες, σας λέω, το 15% για να αγοράσουν λιπάσματα, ναι. Το πλαφόν που μπήκε στο περιθώριο κέρδους στα βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα οποία τα τελευταία 2 χρόνια έχουν παραμείνει σταθερά, δεν έχουν αυξηθεί. Παρόλο δηλαδή που αυξήθηκαν τα ναυτιλιακά καύσιμα, mm-hmm. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν προστατευτεί.
1: Ωραία, να πω κάτι. Όλα αυτά τώρα που μας περιγράφετε, κατά τη γνώμη σας, είναι παράγοντες. Όχι, θέλω να μου πείτε αν είναι παράγοντες που σας οδηγούν στο να επιτύχετε την αυτοδυναμία που κάποιοι λένε από την αντιπολίτευση ότι είναι άπιαστος στόχος για εσάς. Γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει ότι θα πάμε σε εκλογές το 27, αλλά δεν φαίνεται να πείθεται ιδιαίτερο το πολιτικό προσωπικό γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, χωρίς καμία διάθεση αλαζονίας σε αυτό που θα πω, mm-hmm. Ο στόχος θεωρώ της αυτοδυναμίας δεν είναι ούτε θεωρητικός, κύριε Καντώνα, ούτε και ανέφικτος. Θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτός πολιτικός στόχος, αλλά δεν θα μας χαριστεί. Δηλαδή θα κριθεί σίγουρα από το αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
1: Πάντως εκλογές το φθινόπωρο δεν θα έχουμε.
2: Από το αν θα... Τι είπατε?
1: Εκλογές, λέω, το φθινόπωρο δεν θα έχουμε.
2: Πιστεύω ότι πλέον, αφού το ακούτε από τον Πρωθυπουργό μέρα παραμέρα να το λέει...
1: Να το ακούσουμε και από εσάς που είστε και εκπρόσωπος τύπου.
2: Πάντα άνοιξη του 27 λέγαμε. Καταλαβαίνω ότι αυτό πάει κόντρα στο δημοσιογραφικό ένστικτο. Να πιστέψετε δηλαδή ένα πολιτικό που λέει ότι δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές. Αλλά πιστεύω ότι είναι καιρός να αρχίσουμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, κάπου να πιστέψουμε ότι πρέπει να έχουμε σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Αφήστε που το θεωρώ ότι είναι και αντιπαραγωγικό και κουραστικό, νομίζω. Ναι. Και εσύ, δηλαδή, όταν βρίσκεστε έξω και συνομιλείτε με φίλους.
1: Εντάξει, εμάς δουλειά μας είναι.
2: Αυτοί λένε. Όχι, μην μας πείτε ότι έρχονται.
0: Όχι, αλλά υπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν και υπουργοί που λέγανε ότι είτε Οκτώβριο είτε Απρίλιο εξαντλήθηκε η τετραετία. Είναι θεσμικό, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά πιστεύω ότι το στοίχημα των επόμενων μηνών είναι πρώτον, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί. Και θεωρώ ότι οι 10 μήνες μπροστά μας είναι μεγάλος χρόνος για να δείτε και άλλα έργα.
1: Άρα, μάλλον ετοιμαζόμαστε για ένα σχηματισμό περισσότερο, μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές.
2: Αφήσαμε τώρα τις προώρες πια.
1: Μαζί μας δεν βγάλει τα άκρη, κύριε Ζδούκου. Τώρα αστείευαμε έτσι κάτι και λίγο
2: πλάκα. Πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή να παραδώσουμε στους πολίτες όλο αυτό το έργο που έχει δρομολογηθεί. Επίσης, το είπατε και εσείς, είναι πολύ δύσκολο το διεθνές περιβάλλον, οπότε θα κρατήσουμε τη χώρα σταθερή, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, και να παρουσιάσουμε και το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία.
1: Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας, κύριε Ζούκου.

0: είναι τα μηνύματά σας πολλά και για την τιμή του πετρελαίου
1: και, γενικό,
0: και για τα σούπερ μάρκετ και γενικότερα για την οικονομική κατάσταση. Ο Δημήτρης λέει ότι στα πτωπλοϊκά υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια πρόοδο σε σχέση με...
1: Στα ακτοπλοϊκά υπάρχει μια στασιμότητα στις τιμές που δεν είναι οικονομικές, αλλά για τα δεδομένα των συγκυριών που έχουν ανέβει για εκείνους τα καύσιμα και το λειτουργικό τους κόστος, δεν έχουν επιβαρύνει εξτρά.
0: Κρατήθηκαν κάπου.
1: Εμείς δεν είπαμε ότι είναι φθηνά. Δεν είναι και απλησίαστα.
0: Δεν έχει ισορροπήσει.
1: Γιατί άμα ήταν απλησίαστα, δεν θα παίρνει το καράβι να πας διακοπές.
0: Δεν ξέρω τι είναι απλησίαστο ή όχι. Απλώς τι έγινε.
1: Απλησίαστο δεν είναι. Μένα και πέρα τώρα.
0: Επειδή ακριβώς.
1: Απλησίαστο δεν είναι μορφανά.
0: Σχετικό είναι. Γιατί άμα θέλει μια οικογένεια να πάει εξοργό στη Σάμμο και μαζί με το αυτοκίνητο πληρώνει κανένα χιλιάρικο.
1: Ναι, όχι. Άλλο σου λέω, ρε παιδί μου, ότι και εμείς αν πάρουμε τώρα το αυτοκίνητο να πάμε Θεσσαλονίκη πάνω, θέλω να πληρώσουμε διόδια, θα πληρώσουμε βενζίνη. Κάτι θα πληρώσει εκ των πραγμάτων για να μετακινηθεί.
0: Ναι, αλλά είναι πολλά. Θέλω να πω
1: όχι, δεν είπα ότι είναι λίγα. Απλώς λέω δεν είναι απλησίαστο.
0: Ότι κάποια στιγμή, υπήρχαν τραγικές αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Ναι,
0: τραγικές.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό δεν έχει ισορροπήσει σχέση με το παρελθόν. Πράγματι, ωστόσο, συγκρατήθηκαν οι τιμές σε αυτά τα ύψη, τα μεγάλα, δυστυχώς, τουλάχιστον δεν είχαμε περαιτέρω αύξηση. Αλλά όμως είναι κάποιες περιπτώσεις που σου σηκώνει τη τρίχα τώρα. Δηλαδή, αυτό έχει και μια λογική βεβαίως. Έτσι, δηλαδή, όσο αυξάνεται το πετρέλαιο, έτσι αυξάνονται και οι μεταφορές. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα τα αυτά, ξέρεις, χρειάζεται και μια οργάνωση σε αυτό το κομμάτι. Εσείς που λέτε, παιδιά, αν η σύγκληση σημαίνει ότι θα φτάναμε τους μισθούς της Γερμανίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, όχι είναι η απάντηση. Δεν μπορεί η Ελλάδα.
1: Για ποιο πράγμα λες τώρα?
0: Γιατί λέμε ως πότε θα λέμε ότι είναι φυσικό επόμενο να έχουν καλύτερες τιμές οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί και αυτοί. Λογικό είναι. Και θα είναι σε νόημα από τον άπαντα. Από την άλλη, έχουμε και εμείς τη θέση μας σε αυτές τις ευρωπαϊκές ταχύτητες. Δεν ξέρω αν είναι μία, δύο, τρεις ή τέσσερις. Εντάξει, έχουμε και εμείς το δικό μας στίγμα. Αλλά όχι, από τη μία ποτέ δεν θα γίνουμε Βέλγιο και Ολλανδία, δυστυχώς, έτσι, σε επίπεδο μισών επαναλαμβάνω. Από την άλλη ωστόσο, όχι, και αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε Βουλγαρία και Ρουμανία, παρά τα επιμέρους στοιχεία που παρουσιάζουν κατά καιρούς, όχι είναι η απάντηση. Δεν έχει η Ελλάδα αντίστοιχο βιωτικό επίπεδο με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δεν μπορούσα να το κάνουμε τώρα.
1: Εγώ δεν έχω πάει βέβαια ποτέ στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Οπότε...
0: Εγώ έχω πάει μια φορά, έχω χρόνια να πάω. Ναι. Αλλά στη Ρουμανία. Θέλω να πω το εξής όμως. Το συμφωνούμε σε αυτό. Ότι δεν είμαστε Γερμανία, αλλά δεν είμαστε και Βουλγαρία. Ακόμα δηλαδή, και που μπορεί να οδηγήσει η ζωή, λέμε.
1: Να πω τώρα
0: κάποια στοιχεία, που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά. Και για να βλέπουμε και σε ποιους τομείς έχουμε μείνει πίσω. Αλλά στην συνολική εικόνα, όχι, δεν είναι έτσι. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι έτσι η Ελλάδα, προς Θεού.
1: Επειδή όμως έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε σε αυτά που λέει η κυβέρνηση τι αντιπροτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε ένα φίλο, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, που είναι και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Χαιρόμαστε πολύ που είναι σήμερα στην παρέα μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, χαρά πάντα είναι δικιά μου να είμαι στην παρέα.
1: Είστε καλά, κύριε Καρχημάκη.
2: Επειδή άκουγα την συζήτησή σας, να σας πω, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ μισθούς της Ολλανδίας, αλλά επειδή η σούπερ μάρκετ πάω και στην Ολλανδία, στην οποία εργάζομαι, και στην Ελλάδα, στην οποία δραστηριοποιούμε, να σας πω ότι σε σούπερ μάρκετ την έχουμε ξεπεράσει.
1: Μήπως να σας παραγγείλουμε μερικά πράγματα να τα φέρετε από την Ολλανδία, που θέλουμε, διότι έτσι και το σπίτι. Τώρα κάνω λίγο πλάκα, έτσι.
0: Καλά, και δεν είναι κακό να ανεβαίνουν, και επειδή λέγαμε για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία προς Θεού, δεν είναι κακό να ανεβαίνουν και άλλες χώρες. Δηλαδή, καλό είναι, θετικό, και ειδικά αυτές που είναι γύρω-γύρω.
2: Θέλω να σας πω πάντως ότι σε επίπεδο τιμών υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόκληση, είτε αυτό αφορά τη βενζίνη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά για τις γειτονικές μας χώρες όπως η Βουλγαρία, είτε στο σούπερ μάρκετ που με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα, το σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας είναι πιο φθηνό και σας το λέω επειδή το ζω. Δηλαδή συγκεκριμένη μάρκα, θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο
0: αυτό
2: παράδειγμα.
0: Θέλω να πω, σε κάποια προϊόντα πράγματι είναι έτσι και γι' αυτό λέμε και εμείς.
2: Στα προϊόντα της καθημερινότητας.
0: Για τις τρευλώσεις. Αλλά
2: στα προϊόντα της καθημερινότητας. Αυτά που χρειάζεται κάποιος για την καθημερινότητά του. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη στρέβλωση, ξέρετε.
1: Εγώ όμως θέλω να μας πείτε κάτι άλλο, κύριε Καρχημάκη. Επειδή πριν από λίγη ώρα έκανε δηλώσεις ο Πρωθυπουργός από την Αυστρία, φαντάζομαι τις έχετε παρακολουθήσει και εσείς, για την ενέργεια. Και έχει στείλει έτσι ένα μήνυμα πανευρωπαϊκό, για να το πούμε έτσι. Και λέει ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Εσείς τώρα, αν ήσασταν στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη, τι πρωτοβουλίες θα παίρνατε, τι ακριβώς θα κάνατε, διαφορετικό από αυτό που κάνει τώρα η σημερινή κυβέρνηση που επιδοτεί το πετρέλαιο και το ντίζελ. Μέχρι στιγμής εκεί είμαστε, δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Εσείς τι θα κάνατε αν είστε στη θέση του Πρωθυπουργού?
2: Θα σας πω. Εδώ υπάρχουν τρία πολύ μεγάλα προβλήματα. Το πρώτο είναι το δομικό, το οποίο αφορά την ίδια την αγορά καυσίμων στη χώρα. Βγήκε προχθές ο πρώην διευθύντας σύμβουλος της ελληνικής BP. Είπε κάτι το συνταρακτικό. Είπε ότι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τα κέρδη από τη διήλυση ένα βαρέλι είναι περίπου στα 10 δολάρια. Στην Ελλάδα αυτά γίνονται το 40 με 50 δολάρια. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στην οποία τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το έχει δει. Γι' αυτό το λόγο έχει βγάλει και σχετική οδηγία, η οποία προκρίνει και λέει στα κράτη-μέλη τα ουρανοκατέβατα κέρδη των διηλυστηρίων να τα παίρνει, να τα φορολογεί με υψηλότατους συντελεστές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Αρκείται σε κάποιες τύπεις συμφωνίες κυρίων. Το δεύτερο το οποίο συμβαίνει, λέει από διάφορα κυβερνητικά στελέχη, να λένε ότι η παρέμβαση στην αγορά είναι στα μέτρα του εφικτού. Και λένε αλήθεια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει αυτό που μπορεί στην Ελλάδα, όχι αυτό το οποίο πρέπει.
1: Τι είναι πρέπει δηλαδή?
2: Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα. Τι πρέπει? Ναι. Πρέπει να παρέμβει εδώ πέρα που έχουμε καταπληκτική συμπεριφορά δεσπόζουσας θέσης και να μπορέσει να βάλει όρια. Και να βάλει πρόστιμο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Ελλάδα, διότι δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ προτείνει να πάμε σε ένα μοντέλο διαφορετικό Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο προσυδειάζει περισσότερο στο ιταλικό και στο αγγλοσαξονικό μοντέλο.
0: Το ερώτημα είναι ακριβώς τι περιφορία κινήσεων υπάρχουν, κύριε Καρχημάκη. Αυτό είναι το
2: ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιφορία κινήσεων και σε επίπεδο παρέμβαση κυβερνητική, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μα λέει: παιδιά, φορολογήστε του, και εμεί δεν το κάνουμε. Και σε επίπεδο δομικών αλλαγών στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και θέλω να σας πω ότι εκεί υπήρχε μια προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί Λιανού, όπου έβαλε ένα πρόστιμο το οποίο θύμιζε λίγο την περίπτωση Αλ Καπόνε. Δηλαδή προσπάθησε να σπάσει το καρτέλ των διηλυστηρίων, όχι με βάση αυτό που έκαναν, αλλά με βάση μια παρεμπίπτουσα πρακτική, η οποία. Σε σχέση με τον τρόπο αποθήκευσης, όπως και ο Αλ Καπόνε ψάχνει για φοροδιαφυγή.
0: Από την κυβέρνηση λέει ότι φορολογήθηκαν τα δηληστήρια και ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που το έκανε σε αυτό το βαθμό.
2: Με χαμηλότατο συντελεστή και όχι τώρα που έχουμε τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, τα τεράστια μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Εσείς τι συντελεστή θα προτείνατε, αν επιτρέπετε?
2: Μα σας λέω μέχρι τώρα ήδη μια σειρά μέτρων τα οποία θα ρίχναν την τιμή. Και την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι μιλάμε και για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το λέει και ο κύριος Πέτας.
1: Όχι, θέλω να μου πείτε εσείς, μισό λεπτό, εσείς τι συντελεστή θα επιβάλλατε στα κέρδη?
2: Τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Ναι. Δηλαδή τα 40 δολάρια επιπλέον των 10.
0: Ποια χαρακτηρίζει
2: τον ανώτατο δυνατό, που είναι το 90%.
1: Το ποσό, το 90%.
2: Το ανώτατο δυνατό. Το ανώτατο δυνατό.
0: Τώρα για να μην μπλέκουμε
2: με τα windfall, δηλαδή αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Δηλαδή υπάρχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με ότι αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Τώρα για να μην μπλέκουμε με νούμερα και όλα αυτά.
1: Θα το πω μόνο στο τέλο κάτι άλλο. Ότι το προηγούμενο διάστημα, όταν είχε γίνει αυτή η έκτακτη φορολογία, ήταν στο 33% ο συντελεστής.
2: Εμείς λέμε το ανώτατο
1: δυνατό. Το ανώτατο δυνατό. Αυτό λέω. Για να έχουμε μια εικόνα έτσι για την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
2: Το ανώτατο δυνατό, το οποίο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράλογο. Δηλαδή, σας λέω. Τα κέρδη.
0: Για να πάμε λίγο στο πολιτικό. Σε μια χώρα που πράγματι έχει ακρίβεια και ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγαθά της καθημερινότητας και τις ανάγκες της καθημερινότητας και τις συγκεκριμένες προτάσεις που μας λέτε τώρα και εσείς και που έχει καταθέσει και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, γιατί θεωρείτε ότι αυτές δεν είναι αρκούντως πιστικές για τον κόσμο και σας φέρουν στην τρίτη θέση μονίμως πια κάτω από ένα κόμμα το οποίο αφενός είναι μόνο 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 2 μήνες ζωής μετράει. Και αφετέρου, και από μια κυβέρνηση η οποία σε αντίθεση με εσάς φαίνεται να τσιμπάει και περισσότερο τις δημοσκοπήσεις. Γιατί έχει αυτή την εικόνα το ΠΑΣΟΚ, την στις μετρήσεις τουλάχιστον?
2: Νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε ακριβώς για αυτά τα προβλήματα, για το ποιος έχει τις λύσεις στα προβλήματα και νομίζω ότι μια κρίσιμη μάχη είναι η διεθνής κρίση Θεσσαλονίκης, τόσο αυτή η εικόνα θα ανατρέπεται. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν πράγματι μια κατάσταση η οποία όμως
0: δεν είναι. Τη στιγμή είναι αλήθεια. Το θέμα είναι γιατί. Γιατί η εικόνα τη στιγμή
2: δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη. η κάλπη, λοιπόν, πάνω από την κάλπη, εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν με άξονα τις ανάγκες τους και το ποιος μπορεί πραγματικά να δώσει λύσεις σε αυτές. Για παράδειγμα, μιλήσατε για την ακρίβεια. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο ΩΣΑ και να λέει ότι είμαστε οι πιο ακριβείς στα τρόφιμα, έχουμε τις πιο μεγάλες αυξήσεις στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 60% της αύξησης των
0: αυξήσεων
2: αφορά ουρανοκατέβατα χέρια των
0: όλα αυτά που λέτε είναι απολύτως λογικά, αλλά όταν έρχεται η ώρα του λογαριασμού, για παράδειγμα, θα σας υπενθυμίσω τη συνομιλία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή. Λέει ο Ανδρουλάκης, θα δώσουμε 13η σύνταξη. Μάλιστα και δίκαιο και εμπολής από εγώ για αρκετό κόσμο επιβεβλημένο. Ποιο είναι το κόστος? Γιατί το ρωτάω με Μητσοτάκη, ποιο είναι το κόστος? Ναι.
2: Και το ΕΚΑΣ λέμε.
0: Και το ΕΚΑΣ λέτε. Ποιο είναι το κόστος? Εσείς το έχετε μετά από τόσες μέρες που έγινε αυτή η κουβέντα στη Βουλή?
2: Μα δεν το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που το ανακοινώσαμε, με συγχωρείτε. Το κόστος είναι για την πρώτη φάση των μέτρων την οποία έχουν προτείνει στο σύνολο του ασφαλιστικού είναι 1,1 δισεκατομμύρια. Η πρώτη φάση, δηλαδή το επόμενο χρόνο, να γινόμαστε στην κυβέρνηση τώρα και παίρναμε τα μέτρα αυτά τώρα για τον επόμενο χρόνο, το κόστος είναι συνολικά για τις παρεμβάσεις μας.
0: Και από πού θα τα εξασφαλίσετε μετά 1,1
2: δηλαδή το ΕΚΑΣ και την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης στα 1,1 δις. Αυτό υπάρχει ήδη ο δημοσιονομικός πόρος σύμφωνα με αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το όριο δαπανών, δεν μιλάω για το υπερπλεώνασμα το οποίο ξεπερνάει το όριο δαπανών, το όριο δαπανών είναι στα 1,8.
0: Άρα γιατί δεν το δίνει η κυβέρνηση και προεκλογικά?
2: Σύμφωνα με την ίδια την κυβέρνηση.
0: Αφού είναι υποφερτό για τον κρατικό κορφανά, γιατί δεν το δίνει η κυβέρνηση και τώρα προεκλογικά να τελειώνει μία και καλή?
2: Εδώ θα πρέπει να ρωτήσετε την κυβέρνηση. Η δική μου η πολιτική άποψη είναι ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μια συνειδητή επιλογή. Η συνειδητή επιλογή είναι να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα προσυδειάζει στην Νοτιοανατολική Ασία του 1990 τέλη 80. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στο όριο της επιβίωσης, εργαζόμενους και συνταξιούχους, προκειμένου να μπορεί να δημιουργεί ανάπτυξη με συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά το χαμηλό κόστος.
1: Το Τζίπρα θα το κερδίσετε στις εκλογές, κύριε Καρχημάκη? Θα είστε πάνω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα τον αφήσετε πίσω?
2: Με Μητσοτάκη θα κερδίσουμε.
0: Πρώτη.
2: Το δεν είναι για τη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Άρα θα κερδίσετε, λέτε, την Νέα Δημοκρατία.
2: Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Όλη αυτή η προγραμματική δουλειά, όλη αυτή η δουλειά που έγινε σε όλη τη χώρα με τους κοινωνικούς εταίρους. Και θέλω να το σημειώσω αυτό, γιατί ξέρετε είναι η πρώτη.
1: Απλά δεν προκύπτει από τις μετρήσεις, αυτό λέμε.
2: Που συγκροτείται ένα πρόγραμμα με τόσο ευρεία διαβούλευση.
1: Όχι, για το πρόγραμμα δεν αμφισβητεί κανείς ότι έχει το πρόγραμμα.
2: Πήγαμε σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Και ενδεχομένως και το πιο συγκροτημένο. Το θέμα είναι αν λύθεται. Αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε.
2: Μιλήσαμε στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν τα προβλήματα και οι οποίοι βλέπουν ποια είναι τα συντηρητικά πλεονεκτήματα του τόπου τους. Φτιάχνουν αναπτυξιακά προγράμματα αναπεριφέρεια.
1: Λοιπόν,
2: όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Δεν τα κάναμε
1: πολύ
2: για να είμαστε αντιπολίτευση, τα κάναμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον
0: τόπο.
1: Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Καρχημάκη. Να είστε καλά.
0: Μιας και έχουμε πιάσει αυτήν την κουβέντα, να πούμε ότι την Κυριακή που μας πέρασε, το Σάββατο που μας πέρασε, τα παραπολιτικά είχαν ένα άκρος ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις φοροελαφρύνσεις αλλά και για τις παρεμβάσεις στη ΔΕΘ σε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικές ομάδες κλειδιά, για παράδειγμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους αγρότες. Και βεβαίως να πούμε, είναι αυτά στο παραπολιτικά.gr, μπείτε να τα δείτε. Και πολύ ενδιαφέρον και το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτης, της απογευματινής, Στέλλα, της περασμένης Κυριακής, χθες δηλαδή, σχετικά με την κατάργηση του φόρου επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Επίσης ένα πάγιο αίτημα και μένει να φανεί εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθεί αυτή η σκέψη του οικονομικού επιτελείου.
1: Να πούμε για αυτό τώρα που λέει ο Θανάσης, ότι προφανώς οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔ. Όμως θα έρθουν και εκπτώσεις για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Τα λέει αναλυτικά η απογευματινή.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Οι εκπτώσεις για τα τεκμήρια είναι δεδομένο.
1: Οπότε περιμένουμε, παιδιά, τα φρέσκα κουλούρια από φθινόπωρο. Κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε εμείς. Με μάλλον ψέματα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι και θα σας χαιρετήσουμε μετά.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε ο Freddie Mercury στη σόλο καριέρα του, ξεχωριστά από του Swan. Ήταν εκείνη η περίοδος που είχε. Από του Swan είπα, ο Χριστός και η Παναγία. Θα πέσει
1: υποθέτω. Τι είπε του Swan.
0: Του Swan. Έλα, καταλαβαίνω.
1: Είναι εμπνευσμένο από άλλου. Λέω κι εγώ τώρα τι λέω. Πραγματικά.
0: Από του Queen.
1: Από του Queen, παιδί. Ναι,
0: από του Queen και ήταν του Swan. Πώ μου ήρθε τώρα.
1: Καλά. Μήπω άκουγε Κωνσταντινό Χριστοφόρο.
0: Καλά να είναι ο Κωνσταντινό Χριστοφόρο. Νομίζω πω
1: ναι.
0: Άκουγα ένα τραγούδι.
1: Μωρό μου, πότε. Μια παλάτα.
0: Άκουγα ερχόμενο μια πολύ ωραία μπαράτα των Swan.
1: Πάντω, Swan με Queen.
0: Ήταν λοιπόν η περίοδος που είχε αποσχιστεί για λίγο από τους Queen. Είχε μετακομίσει στο Μόναχο.
1: Μάλιστα.
0: Και έγραψε αυτά τα solo τραγούδια για να επιστρέψει, να επανενωθεί μετά από λίγο καιρό με το συγκρότημα.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, είναι πολύ ωραία και η ζωή του Freddie Mercury, η ταινία.
0: Φοβερή.
1: Το λέω αυτό, αν δεν την έχετε δει, τώρα που είναι καλοκαιράκι, αυτό ακριβώς, να βάλετε να τη.
0: Και είχε πάρει και πάρα πολλά Όσκαρ.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, κλείνουμε με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Κωνσταντίνε μου, αν μας ακούς, να δοξαστεί.
0: Ο Brian May τον Juan.
1: Λοιπόν, μαζί ξανά αύριο από τις 11, παρακαλώ, η πρωινή θέλω να είστε στην ακρόαση, αμέσως μετά το Σωτήρι και τον Αλέξανδρο Κλώσο θα είμαστε εδώ. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα και η ώρα του λαού.
0: Ποια το πρώτο τραγούδι, σε πρώτο αυτό το τραγούδι.
1: Ποιο. Το πάχουμε τώρα.
0: Είναι ντουέτο, αυτό λένε μαζί. Η αρχική εκδοχή το τραγούδισε μόνο της η Κωνσταντίνα. Τι ωραία τραγουδίστρια.
1: Μια Ελλάδα φως.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλειστή Ακαδημία από το ύψος της Οδού Κανάρη μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Τους χώρους ελέγχει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρως εκρηκτικών μηχανισμών. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος μέλος, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Ζήτησε να γίνουν πιο γενναία βήματα στο μεταναστευτικό και στο σύστημα επιστροφών. Σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος ενέργειας, είπε πως απάντηση δεν μπορεί να είναι η αδράνη, ενώ είπε πως δεν είναι αποδεκτό σε μια ενιαία αγορά να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο τι πληρώνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Απάντηση δεν μπορεί να είναι η αδράνη, ενώ είπε πως δεν είναι αποδεκτό σε μια ενιαία αγορά να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο τι πληρώνουν οι πολίτες κάθε χώρα.

0: 20. Στον ανακριτή ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 15χρονη ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ σε παραλιακό καφέ στη Σαλαμίνα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, προς αποκλιμάκωση η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στα αθλητικά, η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη αποτελεί τη μεγάλη μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όφη κινείται για την απόκτηση του Έλληνα στόπερ Δημήτρη Νικολάου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,38% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σας παιδιά, Κατηλένα Τουρκολόγος από Χανιά. Κάποτε σας είχα πάρει και σας είχα πει την ετυμολογία της λέξης Μπογδάνος. Τώρα λοιπόν πριν από λίγο που άκουσα το Θήμιο να μιλάει για τον παλιάνθρωπο Ξυλούρη.
5: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές.
6: Ποιο είναι?
5: Το τζιτζής είναι.
4: Το προσωνύμιο του δεν είναι Τζίτζης, είναι Τζιτζής, που είναι τουρκική και αυτή η λέξη, και Τζιτζής σημαίνει Τζουτζούκος.
7: Να ο Τζουτζούκος, ο Μπουμπούκος, μην το έχουμε μπλέξει παιδί μου, τι είναι όλοι αυτοί.
6: Μπουμπούκος μου.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν, ο πρόγονός του λοιπόν που πολέμησε τους Τούρκους και μετά δεν ξέρω ποιους άλλους, ήταν φαίνεται Γλυκούλης.
7: Δεν ξέρω, πολέμησε τους Τούρκους και το λέγανε Τζουτζούκο, πώς τους πολέμησε. Ο πιστίος, ποιος ξέρει τώρα.
4: Λένε και τα τεκνά, είναι λέμε Τζιτζή αυτός, δηλαδή είναι τεκνό, είναι Γλυκούλης. Τώρα.
7: Το υπονοούσαμε Τζουτζούκο, ωραίο, μ' αρέσει.
4: Δεν γνωρίζω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λουλούδια του Μπαξέ ήταν συμφοιτητές μου παλιά στην νομική της Κομωτινής, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης, που είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Mm. Το παρατσούκλι του Φλωρίδη, λοιπόν, στην νομική Κομωτινής, που ήταν τότε φανατικός Πασόκος, ήταν ο υπουργός Άναιφ Χαρτοφυλακίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Τον είδατε σήμερα που κατήντησε και τι κατήντησε να λέει.
8: Γεια σου, κουκλέ, τι κάνεις?
7: Ωπ, καλά, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Ο φίλος που σου διαφιέρω του Σκουίν είμαι.
7: Οπα, α, είδες που σε ανέφερα προχθές.
8: Άκουσα, αλλά σε πήρα για να σου κάνω παράπονα.
7: Βάλε με στη θέση μου, τι είναι.
8: Ξεκινάει ο Μαρκόν να τα πει ισπανικά, μεξικανικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο και το κόβεις το καλύτερο, εσύ. Μη μα το κάνεις.
7: Αυτό είναι το καλύτερο. Μάλλον δεν έχω αίσθηση του καλύτερου κι εγώ. Κάπου έχω χαλάσει.
8: Κάπου έχει χαλάσει, δεν ξέρω τι.
9: Έλα.
7: Μάκη.
9: Μάκη λέω.
7: Ποιο Μάκη?
10: Ποιο είναι ο Μάκη?
9: Όχι ο γνωστό. Εγώ δεν τα λέω φορά, τα είπαμε. Ο άδελφο, καταλάβω.
7: Τέλο πάντων, δεν βαριέσαι.
9: Τι να κάνουμε, εμεί δεν πίνουμε φραπέζα. Ούτε έχουμε τίποτα να κερδίσουμε τον Τζόκερ κατά λάθο.
7: Μάκη τώρα. Λέγε, τι θε.
9: Τι να θέλω, άνθρωπε μου. Δεν βλέπω να το πάρει τη γέννηση φανταστική. Όχι, δεν τα βλέπει.
7: Τα βλέπω. Αυτό μου πει να μου πει αν τα βλέπω, τα βλέπω.
9: Το θέμα είναι ότι οι τίμοι έντιμοι αγρότε είναι αυτό στον δρόμο, στον μπλόκα. Εμεί εδώ πέρα τι κάνουν.
7: Τι κάνετε?
9: Δηλαδή το βλέπω εκεί πέρα στα μπλόκα. Όπω μου γράψα και στο Twitter. Το τι είναι, φίλο. Άμα το τρώγανε και φραπέζα από όλα αυτά. Θα ήταν μια χάρτα. Ενώ α πούμε δεν του φανέχουν την προγραφία. Αγία που το έγραψα και πέρα, ξέρω εγώ. Θα το τρώνε εκτό απλώ του αγρότε. Άμα είναι φραπέζα, θα σα αρέσει. Θα σα αρέσει. Να πει.
7: Εγώ τι φταίω να ανέχομαι όλη τη βλακεία. Όλου του κόσμου τούτου. Τι φταίω.
9: Αυτό ακριβώ.
7: Αυτό ακριβώ.
9: Καθόμαστε και τα βλέπουμε.
7: Εγώ τι φταίω.
9: Εσύ τι φταίω. Δεν ξέρω. Εμεί πάνω που τα πληρώνουμε φταίμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μα λέγανε φραπέζα, θα βγάζουμε περισσότερα και θα αρκεζόμουν και
7: ας τελειώσει κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
11: Επιτέλους, ρε Μπαρδοχιονάτη.
7: Έλα, τι είναι, προσπαθούσες ώρα.
11: Ναι.
7: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
11: Ήθελα να σου πω ένα ποίημα και ένα ανέκδοτο. Έλα, έχω τόση ώρα ξέχασα το ανέκδοτο.
7: Πες το ποίημα, δεν πειράζει.
11: Πω το ποίημα. Είμαι επηρεασμένος από Καβάφη, από Τσίπρα, από Νίνο και πώς ήταν τον άλλο τραγουδιστή, Οικονομόπουλο.
7: Οχ, οχ, οχ. Ναι.
11: Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα. Θα βγει στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να φτιάξει να είναι μαθή ο δρόμο. Τι πίτσε, τι μακαρονάδε και τα τόσ, μη φοβηθεί. Άλλωστε τέτοιος θα είναι που είσαι, σίγουρα θα κατάλαβες σουβλάκια τι σημαίνουν.
7: Αυτό ήτανε.
11: Γιατί δεν ήταν καλό.
7: Ναι, απλά τελείωσε, δεν ξέρω.

0: ξέρω, και μήπως έχει κι άλλο, ήταν απολαυστικότατο.
1: Συνέχεια σε επόμενο τηλέφωνο.
0: Αυτό μήπως το έχεις ακούσει από εμάς. Μήπως κλέβεις, μήπως το έχεις ακούσει από εμάς.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το έχεις πει.
0: Ίδιο ακριβώς.
2: Σαυγής στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν.
0: Ρε μαστουρωμένος είσαι.
1: Τι είμαι.
0: Χασισωμένος.
1: Όχι.
0: Ρε πας καλά ρε.
1: Τα έχω κομμένα, εδώ και δύο χρόνια.
0: Δεν φαίνεται.
1: Ναι ρε στή, απλά δεν τ' άκουσα, μπορεί να μην τ' άκουσα.
0: Ναι, ναι, συμπτωσάρα. Άι, από εδώ χάμω.
3: Καλό μεσημέρι, είσαι από ναύπακτο.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένεια. Με καταλάβατε.
0: Τι να καταλάβω.
3: Για την Ελληνοφρένεια θέλω να κάνω μια παρατήρηση για...
0: Κάντε.
3: Πόσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους φραπέδες. Δεν βγαίνει τίποτα.
0: Τίποτα. Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος.
3: Όχι, φυσικά.
0: Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας.
4: Θέλω να βγαίνεις πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου.
5: Να σε καλά.
4: Δεν υπάρχει άνθρωπος από σένα που βγει ποτέ άλλος.
5: Δεν κάνω αυτό που σας έξερε.
3: Έλα, δεν για κάνουμε.
0: Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντακαταστάτες. Έλα τώρα.
3: Αγαπάω σαν εκπομπή.
0: Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου.
3: Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών.
0: Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή.
1: Αποστολή.
0: Έλα.
1: Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι.
0: Πώς έτσι, δεν σε βλέπω.
1: Έτσι, καταλαβαίνω.
0: Τα δείχνεις τώρα.
1: Άκου τώρα.
0: Σαν τρικάκια.
1: Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει κλέψει από τον ΟΠΚΠΕ. Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών.
0: Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ. Μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζήγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά.
6: Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας, κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία. Τζόκερ.
7: Α, ναι, μπορεί, ναι.
1: 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα. Ο τύπος ήταν και πρόεδρος. Άκουσε, σε παρακαλώ να δεις.
0: Ναι, αλλά είχε 2-3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις.
1: Όχι, όχι. Ήταν μεγάλο αγροτοσυνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
0: Απ' έξω μου τα λες.
1: Ναι, πώς τα καταφέρνω όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ και δεν.
0: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
1: Ξυπνάνε πολύ πρωί.
0: Βέβαια. Και αδράχτουν τη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Ρούτε είδε τι είπε χθε.
0: Ο Ρούτε.
1: Ναι, ο γενικός.
0: Αυτό που έχουμε στο σπίτι για το ίντερνετ.
1: Όχι, όχι.
0: Ο Ρούτε, αυτό.
1: Μακάρι να ήταν αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Δεν λες το άλλο τραγούδι του Στρομάη που λέει Ρούτε, παπαρούτε.
1: Όχι, Αποστόλη, μας είπε χθες να ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαν οι παππούδες μας, οι προπάπους.
0: Άσε, παιδί μου, τώρα με πιερακάκι στην Προεδρία. Τώρα, έλα, σε παρακαλώ. Ποιος έχει να φοβηθεί.
1: Φοβερό, φοβερό.
8: Είναι σφιχτός και σκληρός.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Τι τα κάνεις.
0: Τι τα κάνω, καλά είμαι.
1: Είδες παλικάρια που είμαστε με συγκριτικοί.
0: Αν είστε.
1: Ό,τι λέμε το κάνουμε.
0: Τώρα.
1: Για πες μου τώρα εσύ που είσαι παλικάρια από την Εύη, αλλά ξυνόμη, θα έρθει το Ρέθυμνο.
0: Όχι, δεν θα έρθω.
1: Εντάξει.
0: Δεν θα έρθω. Θα αντισταθώ στους κριτικούς, στους Ρεθυμνιώτες.
1: Δεν πειράζει, θα σταματήσω τουλάχιστον να πάω μια βόλτα το σκύλο στην παραλία.
0: Το σκύλο. Λαλαλαλαλα.
4: Στάσου.
0: Θα το πάμε.
1: Ωραία, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου.
0: Όπα.
1: Έλα, έρχομαι. Μπράβο, μωρό. Και θα κάνεις τα άσπη και θα πάμε το σπίτι στην παραλία και μετά ξαναφύγεις με το βανάκι σου, εντάξει.
0: Εντάξει, το κρατάω το ραντεβού.
4: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα!
1: Γράψε και το τηλέφωνο να πούμε.
0: Όπα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έγινε, παιδί μου, εντάξει.
1: Όχι, όχι, φίλε.
0: Όχι, τώρα.
1: Ψάρι και από τις δύο μεριές να ξέρεις.
0: Πώς.
1: Από μια μεριά ψήνω το ψάρι, λέω. Η όπισθα δεν μπαίνει καρφωτή.
0: Θα δούμε.
4: Θα σου πες εκτιβούρτσα!
9: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
9: Κοίτα, εμένα με λένε Γιώργιο Παπαδόπουλο. Και είμαι γιατρός. Και έχω, ρε παιδί μου, κατά καιρούς κάτι πελάτες από Κύπρο που έχουν κάτι περίεργα ονόματα, ρε παιδί μου. Ελλάς, Κύπρο, Θεσσαλία, Κυλικής. Ξέρεις τώρα και πώς ονομάζουν τα παιδιά τους. Και μου ήρθε μια φορά μια κοπέλα που είχε σπάσει το πόδι της και λέω: Η Ελλάς πρέπει να μπει στο γύψο.
10: Ασθενή έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε.
9: Καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Το είπα στο τηλέφωνο. Και τώρα έχω βρει τον μπελά μου. Δηλαδή, εγώ τον καταλαβαίνω τον άλλο να. Ξέρεις τον άλλο. Τώρα μην αρχίσεις να μπαίνεις σε λεπτομέρειες. Εγώ τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
11: Άλλο σε μίλησε από το κινητό μου. Δεν είμαι εγώ.
12: Άλλο σε μίλησε
11: από το κινητό μου. Γιατί εγώ δεν μιλούμαι με αυτόν.
9: Οπότε είπα εγώ να πάρω ένα τηλέφωνο να το καταθέσω. Γιατί εδώ λιδωρούνται οι οικογένειες. Αυτά έχω να πω και τίποτα άλλο.
0: Ευτυχώς. Και αυτά ήταν πολλά.
7: Αποστόλη.
0: Έλα.
7: Αποστόλη, να σου πω κάτι.
0: Πες μου κάτι.
7: Μπορείς αυτή την παράσταση να τη μαγνητοσκοπήσεις για να τη δούμε εμείς που την είδαμε, να την ξαναδούμε και όσοι δεν την είδανε να δούνε τι χάνουν.
0: Αφού εσείς την είδατε, τι σε νοιάζει.
7: Όχι, θέλω να τη δω ξανά.
0: Ναι, ξανά έλα.
7: Θέλω να τη βλέπω πολλές φορές.
0: Να τη βλέπεις, ξανά έλα. Όσες φορές θες.
7: Και να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη.
0: Ναι.
7: Δεν είναι karma is a beast.
0: Ναι, karma is a beast. Το karma είναι μια παραλία.
7: Karma is a beast. Η beast.
0: Α, beast, beast. Συγγνώμη, το karma είναι ένα τέρας.
13: Υπάρχει όμως και κάτι που λέμε στο χωριό μου στην Μπέλα. Karma is a beast.
7: Παιδί μου, τι λες.
0: Ναι, ναι, είναι beast. 666, the number of the beach, που λέγαμε.
7: Αποστόλη, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Στο σχολείο του γιού μου θα έρθει η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, θα του επισκεφτεί.
0: Η Έρη.
7: Ναι, και μου λέει ο γιος μου, ρώτα τον Αποστόλη, τι να τη ρωτήσω.
0: Εγώ θα του πω ότι θα τη ρωτήσω, τι θέλει να ρωτήσει.
7: Τέλος πάντων, άκου, θέλω να καταγγείλω κάτι. Υπάρχει μία δράση του ΕΣΠΑ για τις δατάδες της γειτονιάς, δεν ξέρω αν την ξέρει. Και βγάλανε, ρε Αποστόλη, την απόφαση από Παθανάση 27 Νοέμβρη και του δώσανε περιθώριο μέχρι 30 Νοέμβρη, τρεις μέρες. Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο οι μεταξύ του για να μοιραστούν 56 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μεταξύ του έπρεπε να το ξέρουν όμως, όχι οι υπόλοιποι.
7: Μα φαντάσου τώρα, για 2,5 χρόνια μέχρι να γίνει το παιδί σου 2,5 χρονών θα παίρνει 500 ευρώ το μήνα.
0: Καλά μου φαίνεται.
7: Δηλαδή, και το κάνανε μόνο για τρεις μέρες, όποιος πρόλαβε. Δηλαδή, αυτό ήταν πολύ τρομερό που κάνανε.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση, αυτά τα φωτογραφικά πρώτη φορά τα συναντάμε.
7: Εντάξει, αυτό ήταν πολύ κραυγαλέ.
0: Ναι, ναι, ενώ τα λέτε κρυφά. Για πες.
7: Στο Google και γράψει τα τάδε, λένε α, μπράβο η κυβέρνηση, τι ωραία έκανε, μπράβο, ευνόησε του οικογενειάρχε και όλα τα site λένε μόνο καλά. Κανείς δεν ξέρει ότι αυτό ήταν μόνο για τρεις μέρες.
0: Τέλος
7: πάντων, και θέλω να σου πω κάτι. Είδες πως η λανθάνουσα γλώσσα τα αληθή λέγει. Πως το απτέστος έγινε απλίστος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
14: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Απλίστος.
15: Καταρχάς, δεν κατάλαβα. Γέμισε η Κρήτη τζιτζίδες.
0: Τζιτζίδες, συγγνώμη, τζιτζίδες. Τζιτζί.
16: Έχω παρατσούκλι, δεν είναι το χραπές.
17: Ποιο είναι?
16: Το τζιτζίς είναι.
15: Συγγνώμη. Και ένα άλλο. Στη Βουλή δεν έχει αστυνομία.
0: Α, δεν ξέρω αν κάνουν τέτοια για αυτόφορα και τέτοια.
15: Και τι κάνουν, δηλαδή. Μήπως έχει και η Βουλή κανένα άσυλο. Το οποίο.
0: Είναι άσυλο.
15: Με το τελευταίο νόμο της Κεραμαίου, δεν ξέρω ποιος είχε βγάλει ένα νόμο που καταργήθηκε το άσυλο. Άρα, γιατί δεν πήγε η αστυνομία.
0: Α, δεν ξέρω. Μήπως είναι φέτη ζωής πάλι. Δεν ξέρω.
18: Άμα συγκράτητε εσύ δύο, παρακαλώ.
19: Θέλω να σας κάνω μία επίσημη καταγγελία για αυτόφορα αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα στην Επιτροπή.
15: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Άμα δεν ξέρεις να μιλες.
15: Θέλουμε περισσότερο Μαρκόνι. Για.
0: Να τον πάρτε σπίτι σας.
20: Δύο βιβλία για τις διακοπές.
0: Ποιες διακοπές?
20: Είμαστε μόνοι.
0: Δεν κάνουμε όλοι διακοπές.
20: Το διάστημα.
0: Δηλαδή, εμείς κάνουμε, οι άλλοι δεν κάνουν όλοι.
20: Από τον 12, 1,5 ευρώ κάνει στο χριστιανικό βιβλιοπωλείο Καρίτσι 14.
0: Υπάρχει χριστιανικό βιβλιοπωλείο.
20: Και.
0: Πού ζούμαστε?
20: Ναι, Καρίτσι 14, πλατεία Καρίτσι, 1,5 ευρώ κάνει το βιβλίο.
0: Και τι γράφει απ' έξω, χριστιανικό βιβλιοπωλείο? Πέγα στο σταυρό σου, στο Χριστό σου να κάνει μέσα για να μπει.
20: Είναι το καθηγητή αστρονομία Αθηνών του ΕΚΠΑ Δημήτρη Κοτσάκη.
0: Πες έτσι.
20: Και το άλλο είναι τα όνειρα του Αϊνστάιν. Θα πάνε σε
0: λίγο. Αχ, τι έβλεπε ο Αϊνστάιν στον ύπνο του, δεν ήξερα.
20: Και είναι εκδόσεις κάτωπτρο το Alan Lightman MIT. Να το παραγγέλνουν, είναι από το 90, θα χαθεί. Και δύο πράγματα που με ρωτάνε πολύ ναυτικοί και άλλοι.
0: Μιλάς με ναυτικούς.
20: Θέλω Βερμούδων να τους εξηγήσω. Η επιμονή μου βάσεως έχει στατικό ηλεκτρισμό.
0: Να το.
20: Το λένε static electric.
0: Πώς. Α, έτσι είναι ο στατικός. Μεγάλη φαντασία. Static electric, ναι.
20: Διαστολή και συστολή το χωροχρόνο.
0: Yes, please go on.
21: Yes, please go on.
20: Χωρίς να δώσουν SOS και πέφτουν τα αεροσκάφη, χωρίς ούτε καν το αυτόματο σύστημα να ενεργοποιηθεί όταν υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι κοντά.
0: Να το.
20: Ναι, να το καταλάβουν. Οφείλεται από τη βαρύτητα των υπταμένων.
0: Το καταλαβαίνουν, όμως το καταλαβαίνουν, ούφατα είναι. Τέλος πάντων.
20: Πολ Σαντορίν, TikTok και YouTube να με βλέπουν όλοι.
0: TikTok, TikTok. Βεβαίως, θα τους πω, έλα, γεια.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
25: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
24: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
25: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
24: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
25: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
24: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Άτιμο πράγμα οι παροιμίες, κύριε Αποστόλη μου.
0: Άτιμο.
26: Άτιμο. Τι λέει ο σοφός λαός?
0: Τι λέει ο σοφός λαός?
26: Τι είπε, η σιωπή είναι χρυσός.
0: Αμνός. Α, συγγνώμη.
26: Τι είπε?
0: Είναι αμνός, αλλά τίποτα, είμαι συνεφίλ.
26: Όχι ρε φίλε, η σιωπή είναι χρυσός. Και άμα ρωτήσω τους Ρωμά, ξέρεις τι λένε?
0: Έλληνοι είμαστε.
27: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
0: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
27: Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Και τα παιδιά μας φυγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, αυτό το λέμε.
26: Όχι, η σιωπή είναι χαλκός. Και πείτε στον κύριο Μητσοτάκη, η οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή.
28: Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή.
29: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
26: Δεν τα λέει καλά, είναι σημαντικό. Η οικονομία με συλλογικό πλούτο εξασφαλίζει ατομική προκοπή. Πληρώστε μαλάκα σε φορεία 5 φορές επάνω. Οι αγρότη, war, they drink your blood.
30: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
0: Γεια, είμαι καλά.
30: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, έτσι για να ακούσει λιγάκι για να το έχουμε. Λοιπόν, τον κύριο Μακυρία και εσείς και πολλοί από τους ακροατές της Ελληνοφρένειας δεν τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά. Τον κοροϊδεύουμε γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά και είναι λαμόγιο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν πάει τόσο πολύ σχολείο, αλλά τους σεβόμαστε. Αυτό ήθελα να το πω.
0: Εντάξει, απλά την επόμενη φορά να μιλήσει με αποδείξεις.
30: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
30: Έγινε.
31: Από τους μεγαλύτερους δωρητές σας δείξω εδώ και δωρεές που κάνει σε νοσοκομεία.
32: Έλα μωρό μου, τι κάνει?
0: Έλα μωρή λυσασμένη.
32: Δεν έχω πολύ χρόνο γιατί τώρα θα μπω. Τι ήθελα να σου πω, πρώτον έχω συνέντευξη στη Δετάρτη.
0: Ακραίο.
32: Στις 2 η ώρα, το περίμενε. Χαίρεσαι για μένα.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποια καταξίωση?
32: Είναι ρε φίλε, για εμάς τους εμποροϊπάλληλους είναι ένα κατάστημα που είναι οκ, okay, εν πάση περιπτώσει.
0: Α, είναι από τα καλά. Ναι, εσείς τα ξέρετε αυτά, εσείς τα ξέρετε.
32: Ναι, είναι δημόσιο.
0: Ωραία, άντε με το καλό, να πάνε όλα καλά.
32: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι.
0: Αλλά έτσι πως είσαι ανισόρροπη εσύ, σε φοβάμαι και εκεί.
32: Εντάξει, σε αυτά μην με φοβάσαι. Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω, να απαντήσω και μιλάω τι μαλακίες σου άνετα.
1: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
1: Μία εβδομάδα προσπαθώ να πάρω, δεν σε βρίσκω με τίποτα να απαντήσω στο Σιριζέο. Με προκάλεσε.
0: Ο challenge.
1: Ο Ταρίφας.
0: Ναι.
1: Για την Ερίετα.
2: Ειδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Μου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Μου ταιριάζει.
1: Λοιπόν, εγώ χωρίς κομπλέξ θα του πω ότι εύχομαι η Ερίετα να με διαψεύσει και να με ξεφτυλίσει όπως με ξεφτύλισε η Γκρέτα Τούμπερκ και να κάνει όλα αυτά τα καλά που λέει και να φανώ εγώ Καραγκιόζης που δεν την πίστευα. Αλλά για να το κάνει αυτό πρώτα η Ερίετα Κουρκούλου, γιατί όπως ξέρουμε δεν έχει κάνει τίποτα με δική της περιουσία, την περιουσία της οικογένειάς της διαχειρίζεται. Ας πάρει τα κτήματα στο ελληνικό σε κανονική τιμή, όχι τζάμπα που τα έχει πάρει τώρα. Ας φτιάξει και μια εργατική πολυκατοικία στο ελληνικό. Ας σταματήσει να κάνει πλησιριασμούς η Eurobank, η τράπεζα που έχει ανακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά μας, γιατί είχε κάνει και έναν πλησιριασμό, πήγε να κάνει μια έξωση σε μια κοπέλα μέα στην Ελευσίνα, τότε που τον κόψανε οι αεξίδες στο Πάμε και ο Ρουβίκονας. Και τέλος, να σταματήσει να τραμπουκίζει τους συνδικαλιστές του Πάμε όταν πάνε να σταματήσουν τα πλοία της, τα οποία στέλνουν όπλα στο Ισραήλ. Όταν τα κάνει όλα αυτά η Ερίετα Κουρκούλου, θα τη σεβαστώ και θα την ψηφίσω και θα κατέβω και μαζί της. Τώρα αριστερή στα λόγια είμαστε πολλοί. Και ο Τσίπρας και ο Κασελάκης αριστεροί είναι.
4: Αποστολάκο.
0: Έλα.
4: Μπέρδεψε τον Όζι Όρδον με τον Μέριλιν Μάνσον, φαίνεται.
0: Ναι, εκεί... ήταν ο Μέριλιν Μάνσον που έβγαλε τα πλευρά και έκανε τη δουλίτσα.
4: Ναι, ούτε αυτό πρέπει να το έκανε, αλλά σίγουρα δεν το έκανε όζι.
0: Ο αστικός μύθος αυτό έλεγε πάντως. Ότι αυτό έκανε ο Μέριλιν Μάνσον για να αυτοικανοποιηθεί ναι, στοματικός.
4: Θα μπερδεύουμε, λέω, το τρόλεϊ με το βόλεϊ, για να μην πω την άλλη έκφραση.
0: Ναι, όχι, όχι.
7: Έλα ρε Αποστόλη.
0: Έλα.
7: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Γιάννης από Χανιά.
0: Γεια σου φίλε.
7: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Όλα καλά.
7: Οι αγρότες δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον. Φιλαράκι, εσύ τι μπορείς να πεις? Προτιμάς να βλέπεις τούμπα τα περιπολικά ή προτιμάς να μας πετάνε όμορφα δακρυγόνα?
0: Τώρα, αν με ρωτάς, είναι ρητορικό το ερώτημα, έτσι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν τούμπα όχι για άλλο λόγο, γιατί είναι πάνω η κυλίτσα για να τα γαργαλά. Κύλι, κύλι, κύλι, σαν σκυλάκια.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό. Να το βλέπεις. Πού είσαι, ωραία, πού είσαι εσύ? Αυτό. Κάνε γαφ. Δεν κάνει.
7: Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι, ρε φίλε, αφού οι κυβερνώντες θα πάνε όλα τέλεια, γιατί δεν πάνε να κλείσουν τη ρημαδιασμένη τη Βουλή, να κλείσουν κάθε ενός πολιτικού το σπίτι, να μην μπορούν να βγουν, και άμα βγουν, να φάνε τις πετρούλες τους, να φάνε καμιά καμπουριά στην κεφαλή.
0: Άμα είναι λέμε μαλακίες, άστο.
8: Πουθενά δεν διδάσκουν ότι...
0: Γιατί δεν διδάσκουν κάπου, έστω κάπου.
8: Οικολογία τώρα ακόμα δεν διδάσκουν.
0: Κάπου, έστω, τι πράγμα όμως.
8: Τίποτα.
0: Τίποτα δεν διδάσκουν, το ξέρα.
8: Εξωγήινοι ανάμεσά μας.
0: Άσε με τώρα, οι εξωγήινοι δεν διδάσκουν, αυτό περιμέναμε, αυτοί να μας διδάξουν. Εντάξει, εκεί φτάσαμε. Παπιά. Καλύτερα το AI, άσε με, έλα, γεια.
4: Έλα ρε Αποστολή, φρέντ, τι έγινε?
0: Έλα, καλά εσύ.
4: Αυτό που κάνετε προκαλεί το δημόσιο αίσθημα με αυτούς τους αλήτες που ήταν εξορία στο Παρίσι.
9: Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα, χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
4: Δεν μας ενδιαφέρει που ήταν αυτή η οικογένεια, ρε φίλε.
0: Να αρχίσει να σε ενδιαφέρει.
4: Εδώ ήταν ο κόσμος στα Ξερονήσια και στη Γιάρο και στη Μακρόνηση και μας λένε τώρα για...
0: Να σκεφτούμε και αυτούς. Δεν κατάλαβα, μόνο Γιάρος και Μακρόνηση είναι pop.
4: Όχι, δεν ξεχωριστούμε γιατί.
0: Δηλαδή τους γνωστούς προορισμούς μόνο, όχι. Ελληνοφρένεια λέγεται, παρακαλώ.
4: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται?
0: Καλά εδώ, ταχτυρντίζω ένα μωράκι.
4: Είχα μπερδευτεί με αυτή τη Λατινοπούλου, ας πούμε, και νόμιζα ότι είναι καμιά θεά.
10: Θέλουμε άντρες!
0: Μη με ανάβεις τώρα. Είναι θεά, αλλά για παρέα με αυτούς τους φίλους χιονάτης.
4: Την είδα στο Χατζή χθες το βράδυ και έπαθα διπλάκα. Μου λέω, τι σούργελο είναι αυτό? Ούτε για πίδες δεν κάνει αυτή.
0: Πού την είδε?
4: Ούτε για πίδες δεν κάνει, λέω.
0: Ούτε για?
4: Για τίποτα δεν κάνει. Μπορεί να μην φωνάζει, έχει μικρά παιδιά εδώ γύρω.
0: Α, τώρα σε πει, όταν το λες δεν σε πειράζει, επειδή ακούν τα παιδιά σε πειράζει.
4: Έμα, τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι ένα σούργελο τελείω δηλαδή. Και υπάρχουν ανθρώποι που ψηφίζουν αυτό.
0: Θέλω με επιχειρήματα να λέτε κάποιον έτσι. Όχι, άιντε έτσι. Έτσι.
4: Ρε, εσύ, ένα σούργελο είναι. Τι να ψηφίσει από αυτό το πράγμα να πούμε και θα μιλάει
0: για
4: που
0: έχει
4: τα αυτή. Μα τρελάνει.
0: Ναι, αλλά έχει μια σκέψη. Έχει απόψει. Έχει.
10: Δεν είναι τυχαίο το ότι πηγαίνουν στην Ακρόπολη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα σύμβολα που εμεί θυμάμε ω δεξιοί ότι θέλουν να πηγαίνουν σε αυτά. Γιατί ξέρουν ότι αυτά είναι δικά μα.
4: Έχει.
0: Δεν ξέρω, το τραγούδι λέει. Έχει. Έχει.
10: Έχει. Θέλουμε άντρες. Τρυπατό σαλβάρι έχει.
0: Κάτι σαν από τα πανηγύρια, επηρεασμένος είμαι και εγώ. Ακόμα δεν έχουμε ξελιγωθεί εδώ να ισχυώσουμε. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
3: Είπα φυσική, γιατί οι Βαλκάνοι.
0: Τώρα πολλά είπε, δεν θα κάτσω τώρα να δω τι είπε. Είπε.
3: 87 φορές άκουσε τη λέξη μακάκα που ανέβαινε στη θάλασσα, λέει, ούτε 20 μέτρα. Για να δείτε, λέει, ο λαός δεν έχει τρόπο ούτε λεξιλόγιο να εκφραστεί. 87 φορές, λέει, το μέτρεσα.
0: Μέχρι.
3: Α, ναι, ναι, θέλω να πω, ναι. Τουλάχιστον.
0: Αν δεν θυμώσω, αν θες να πεις και θυμήθηκες, όχι, δεν πειράζει. Καλύτερα να το ξέχασες. Γεια.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα,
5: πού είσαι. Χάθηκε. Ήταν ο κουνούμαλος. Λοιπόν, έχω να σε πάρω καιρό. Χαθήκαμε, μωρέ παλικάρι μου.
0: Ναι, γιατί έτσι.
5: Ναι, εντάξει, γιατί δουλεύω κομπρεσέρ και σ' ακούω με τα βία. Βάζω τα ακουστικά. Τέλος πάντων.
0: Τι να ακούσει με το κομπρεσέρ, τέλος πάντων, ναι.
5: Τέλος πάντων, ό,τι μπορώ, ακούω και έχω φρίξει. Λοιπόν, θα τα πω εντάχει για να μην σου τρώω το χρόνο. Πολύ μαλάκα ο Άδωνης. Πάρα πολύ μαλάκα. Γιατί
0: αυτό δεν χρειαζόταν καν να μου πα τηλέφωνο, μου φά το χρόνο. Είναι περιττό.
5: Ναι. Εντάξει.
0: Περιτώ να λέγεται εννοώ.
5: Ακριβώς. Άκουσα μπράβο στο Θήμιο που τα επισημαίνει, διότι εμείς τα νησιά υποφέρουμε και πρέπει να είναι πλαισιωμένα τα νοσοκομεία. Κάντε και μαλακίζετε και λέει μαλακίζει στον κόσμο.
11: Βρήκαμε τη λύση. Ξεκίνησε το μηχάνημα με επιθυμία μου. Δουλεύουμε, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα. Και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών.
12: Θέλω...
11: Είναι απαράδεκτο.
5: Ένα αυτό. Δεύτερον, πες στους ταρίφες ότι ο ένας θα σε πάει βόλτα να δει το βιβλίο και ο άλλος όταν έρχεται η φωτιά στο σπίτι του γείτονα να περιμένει να καεί και το δικό του, πες του. Και ας γαμπάει ο Μητσοτάκης. Θα το δει πως θα γαμπήσει ο Μητσοτάκης.
13: Το είδε στο βίντεο με το Αλκοτέστ, με τον ταξιτζή.
0: Με τον Κυριάκο.
13: Ναι, με τον ταξιτζή, τι του φώναξε.
0: Τι του φώναξε.
13: Κυριάκο μπροστά, πρόεδρε μπροστά, κάτι τέτοιο. Ταξιτζή από εκεί που πέρναγε.
0: Μπράβο.
14: Πρόεδρε, πάμε μπροστά για τίποτα. Πάμε μπροστά, μαζί, μέχρι τέλους.
13: Φαντάζεσαι ποιος μπορεί να είναι έτσι. Αλήθεια δεν το άκουσες.
0: Δεν το άκουσα, όχι, αλλά πάει το μυαλό μου ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή είναι μετρημένα τα κουτιά.
13: Κοίταξε, καταρχήν εγώ θεωρώ ότι είναι στημένο. Άκουσε το, αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν ταξιτζίδες μαλά. Εντάξει, η Uber τους έχει κάποτε δούλευε και με γιοταχή και τα έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά θέλω να πεις αν είναι στημένο ή όχι. Να σου πω τώρα, τι είπε ο Κασελάκης, διαλύει το κόμμα.
0: Δεν είπε αυτό, είπε θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε.
15: Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας.
16: Ωραίες είναι πιάς.
11: Τι είπατε
13: εσύ μου, τι καλά, άμα αρχίσεις και το σκέφτεσαι, γάμι. Λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση στη φίλη μας την πρώην Σιριζέα που βρίζει τον Τσίπρα. Να μην έρθει στον Τσίπρα, δεν μας πειράζει. Άκουσα, αγάπη μου, αν είναι ο Κουτσούμπας να συνεργαστεί, να πάτε στον Κουτσούμπα να συνεργαστεί, να ζητήσει 5-10 πραγματάκια ο Κουτσούμπας και αν δεν του τα δώσουνε, εγώ θα πανηγυρίσω έξω τον Περισσό να του ρίξει την άλλη μέρα. Σύμφωνα με το ποσοστό του, να ζητήσει 2-3-5 πραγματάκια που θεωρεί αυτό σημαντικά. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη κατοικία.
0: Η αιμονή σου τίνει να ξεπεράσει αυτή τη βούλτευση. Απλά ενημερώνω.
13: Η αιμονή μου, κάτσε. Η αιμονή η δικιά μου ή η δικιά σας 50
0: δηλαδή
13: χρόνια,
0: κάπου
13: κάτσε.
0: Πρέπει να πεις και για τα κολχόζ κάπου εδώ.
18: Πρωτοστατή και το κουκουέ που δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
0: Κουκουέ τώρα τι σας πείραξε.
18: Ναι, εντάξει.
13: Βρε μαλάκα, η αιμονή η δική σας για 51
0: ρε,
13: χρόνια.
0: Άσε αυτά τώρα, άσε τώρα ρε πονηρέ τώρα.
13: Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που γιάρα.
0: Έλα τώρα σε παρακαλώ.
13: Αυτά 50 χρόνια ένα η αιμονή σας δεν έχει βγει. Και λέτε επειδή κάποτε ψήφισα κουκουέ και άκουγα αυτό το μαλάκα τον Καλαμούκι, εσείς μιλάτε για υπεραξία του εργαζόμενου. Δεν μιλάτε για υπεραξία.
0: Αμάν, ήσουν στο κουκουέ.
13: Περίμενε, το
0: έφυγε.
13: Άκουσα τον Καλαμούκι, ψήφισα κουκουέ και μου δεν είναι συνεργάτη. Περίμενε, ρε μαλάκα, να
0: τι να περιμένω. Ο Καλαμούκι ευθύνεται οπότε, ψέχασε.
13: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, το Τσίπρα θα ψηφίσω.
0: Ναι, αλλά το κουκουέ περιμένει.
13: Αλλά δεν θέλω να κυβερνήσει μόνο του. Το μόνο σου τελείωσε. Αυτό που κάνει μόνο σου λέγεται μαλακία. Και το ξέρω από πολύ μικρός.
0: Καλά, και την άλλη φορά με τον Καμένο ήταν, δεν ήταν μόνος του. Με κάτι ταιριαστό πήγε.
13: Αυτό εγώ θα προτιμούσα να ήταν με τον Κουτσούμπα. Αντί...
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στη μάπα τον Καμένο έφαγες.
13: Για μένα καλά.
0: Δηλαδή, εσύ Κουτσούμπα ήθελες το εθνίκι υπερασπιζόσουν 5 χρόνια.
19: Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
0: Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είστε καλά.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα.
1: Πήρα για να δηλώσω κι εγώ παρόν σε αυτό το κάλεσμα το οποίο απίφθινε η κυρία Λατινοπούλου στο Πανελλήνιο, στους άντρες όλους αυτής της χώρας που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία.
3: Θέλουμε άντρες που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
2: Είστε άντρας ή απλά έχετε πάει φαντάρος. Δεν σημαίνει ποιος έχει πάει φαντάρος είναι άντρας. Τι θέλει άντρα.
3: Θέλουμε άντρες.
4: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
1: Ακούσαμε, εγώ έχω εκπληρώσει στρατιωτική μου θητεία και δηλώνω παρόν σε ό,τι μου ζητήσει η κυρία Λατινοπούλου να κάνω. Μπορώ να κάνω τα πάντα.
2: Απαπα, τι κατάδια κι εσείς τόσο χαμηλά.
1: Άκουσε με τώρα, εδώ είναι κρίσιμες οι ώρες για την πατρίδα και δεν μπορεί να αστειευόμαστε.
2: Ναι, άμα είναι κόφτο και πέτατο στα σκυλιά, άμα είναι έτσι. Τι στη Λατινοπούλη, το σκέφτηκες καλά.
1: Γιατί
2: το αυτό το γιατί τα λέει όλα. Τέλος πάντων.
1: Δεν έχω κάνει αποτρίχωση τελευταία γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω.
5: Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
1: Γιατί δεν ξέρω κι εγώ, δηλαδή.
2: Δεν αφορά εσένα, τέλος πάντων.
1: Α, δεν αφορά εμένα. Πάντως, κοίτα να δεις. Οι ώρες είναι κρίσιμες και όλοι οι άντρες που έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, το οποίο είναι ένα μεγάλο προσόν. Καταλαβαίνεις τώρα ότι όποιος έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία δεν είναι τυχαίος.
2: Ναι, βασικό. Έχεις πάει, είσαι άντρας, τέλος.
1: Βέβαια. Πέρα από τον αντρισμό. Είναι προσόν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λέει ο άλλος τι έχει, έχω πάει φαντάρο. Άρα μπορείς να κυβερνήσεις και τη χώρα. Ξέρω εγώ, λέω. Σε ένα τέτοιο. Τέλος πάντων. Εσύ τα διακομωδείς όλα, αλλά εγώ πήρα να δηλώσω παρόν.
2: Εντάξει, καλά έκανες.
6: Έλα, κουνουμαλό μου.
2: Έλα.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
6: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι βγήκε η απόφαση του εφετείου για τους χρυσαυγητές?
2: Βγήκε.
6: Δεν ξέρω, έτσι άκουσα κάτι, είπε η Κανέλη και στη Βουλή και ήθελα να σε ρωτήσω αν ήξερες κάτι παραπάνω.
2: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
6: Α, κακός, αλλά κοίτα να δεις. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις βαρύμαγκες της πούτσας να κλαίνε στο εφετείο και να λένε εντάξει, δεν ήξερα, δεν έκανα και τέτοια. Δεν είναι πολύ ωραίο.
2: Είναι ωραίο, αλλά αυτό ήταν οι φασίστες πάντα. Κόρτες λιράτες.
6: Ισχύει και στην Κρατοτσή και παντού. Και επίσης γιατί ακούω τις συνομιλίες εκεί δεν βελέκουν και τέτοια που έχετε στην Ελληνοφρένεια επάνω. Και ρε φίλε γελάω από την αρχή μαγιά και μετά όταν τους κάνουν τα γεγονότα κότες.
7: Τι μαλάκι ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλάκι.
8: Να σου πω κάτι άλλο.
7: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρήκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
8: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
7: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
6: Έχει πω και μια ιστορία αληθινή.
2: Είναι απαραίτητο.
6: Βεβαίως, γιατί θα καταλάβεις πόσο κότα είναι ο λαγός.
2: Για πες.
6: Είχε πάει μια κοπέλα οργανωμένη κανονικά που δούλευε σερβιτόρα σε ένα μαγαζί στον Πειραιά και πάει αυτό το ζώο με ένα μπρελό στα κλειδιά σβάστιγκα και πούλαγε μαγιά στην κοπέλα. Σ' αρέσει το μπρελό και τέτοια. Και άλλοι έφτιαξε στον καφέ του. Έπρεπε να του κάνει και χειρότερα. Κάτε με. Αυτή είναι η μαγιά.
9: Ρε,
2: ναι, με.
9: Λοιπόν, όλοι αυτού του μαλάκες εκεί πάνω στη Βόρεια Ευρώπη και του δικού μα εδώ που χαίρονται για το κουκουέ τη Πολωνία και αυτόν τον νόμο που βγάλανε. Και έχουμε εδώ πέρα τα παπαγαλάκια που γράφουν άντε και στα δικά μα και ιστορίε. Τι μαλάκες, δηλαδή, πόσο ζώα μπορεί να είστε, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο σα πονάει ο Μίτσο ή παρέα αυτή. Δηλαδή, πόσο μισάνθρωποι. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τι είναι αυτή, ρε μαλάκες. Εμεί θα μα λέμε για πηγάδια και για κολλήτια, δηλαδή.
1: Αποστόλη, γεια.
2: Γεια.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Προαναγγελία κόμματος από την κυρία Καρασιανού και όσο λεπτό και αν είναι το ζήτημα, καθώς πάνω απ' όλα είναι μια μητέρα που δολοφονήθηκε το παιδί της.
10: Είμαι πάντως στην πρώτη γραμμή μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα.
1: Νομίζω ότι αν μπει σε αυτή τη διαδικασία επιτρέπει και σε εμάς και την κρίση και την κριτική και όλα.
2: Γενικώς υπάρχει ένα θέμα όταν μπλέκεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες.
1: Ναι, και τέλος πάντων επειδή το έχουμε δει να συμβαίνει πολλά εκεί, όποτε φουντώνουν οι διαμαρτυρίες, όποτε ο κόσμος στο μη παρέγγι, αυτοί που κινούν τα νήματα δημιουργούν και μια βαλβίδα αποσυμπίεση. Αν θέλει να είναι μια τέτοια, τι να πω. Πρώτα να το δούμε και μετά να κρίνουμε ή να τη φάμε ακόμα μια φορά και μετά να κρίνουμε. Δεν ξέρω.
2: Καλά, μπορούμε να κρίνουμε εξ αρχής.
1: Εξ αρχής. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ήδη. Πού είναι οι άντρες?
3: Θέλουμε άντρες!
4: Θέλω έναν άντρα 100%. Που πήγανε οι άντρες 100%.
2: Άσε, οι άντρες δεν υπάρχουν πια.
4: Τους πατήσε.
1: Ο μαλάκας οδηγός δεν πάτησε το φρένο. Άστο να πάω στο διάλογο. Δεν είναι μόνο τι φωνάζουν οι γυναίκες που είναι οι άντρες, αλλά και οι άντρες φωνάζουν που είναι οι άντρες. Το πιάνεις το πονόμενο έτσι μεγάλε.
2: Ναι, γιατί ήταν και πολύ βαθύ και άντε να το πιάσει τώρα αυτό.
1: Έτσι, όσο πιο βαθιά, τόσο πιο καλά. Λάτι, στηρίζουμε λάτι. Είναι και κόμμα, είναι και κόμματος. Και μου αρέσει που λάτι, όλες οι γυναίκες έχουν ψεύτικα μαλλιά, ψεύτικες λεφαρίδες, ψεύτικο στήθος, ψεύτικα χείλη και ψάχνουν να βρουν τον αληθινό άντρα. Ολυμπιακός να παίρνει το ποτάθλημα και τίποτα άλλο. Φυλάκια.
2: Α, απλά τα πράγματα, έλα, γεια.
11: Γεια σου, Απόστολε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μπορώ.
2: Ναι.
11: Αφού ο μαγειρίας δεν γνωρίζει απλήστως ελληνικά, πώς μπορεί να είναι σίγουρος ότι η Σεμετζή το γνωρίζει απλήστως αγγλικά και γερμανικά?
12: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
13: Ναι, ναι.
12: Απλήστως.
2: Αφού το λέει ότι γνωρίζει απλήστως, για να το λέει θα ισχύει.
11: Α, θα ισχύει, λες, ε.
2: Ναι.
11: Εντάξει. Δεν έχω αμφιβολία δηλαδή και τα ελληνικά της Σεμετζή δεν είναι κάπως καλά. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
14: Ζήτω, Μητσοτάκης, ο Δημήτρης.
2: Ζήτω.
15: Πουλί, θα αλλάξω επίθετο. Πουλί, πουλί, θα αλλάξω χώρα.
14: Ευχαριστώ, ρε Τίμω.
2: Όχι.
14: Δεν πειράζει.
2: Όσο και εγώ να παλεύεις, όσο να με καλοπιάνεις, όχι.
14: Εγώ θα επιμείνω.
2: Καλά κάνεις. Μ' αρέσει η αγωνιστικότητα.
14: Έλα να σου πω. Εσύ είπες στο βίντεο ότι χέρι-χέρι θα γυρίσουμε την ανάποδη σημαία ίσια πάντως.
2: Ναι και.
14: Και θα περπατήσουμε με το σκύλο χέρι-χέρι να γυρίσουμε τη σημαία σωστά.
2: Περπατήστε με το σκύλο μέχρι το Ηράκλειο να έρθείτε.
14: Μα δεν έχει χέρι.
2: Ο σκύλος.
14: Ναι.
2: Τώρα δεν είπες χέρι-χέρι με το σκύλο.
14: Όχι, με σένα. Εσύ δεν είπες ότι θα περπατήσουμε στην παραλία.
2: Α, το είπα.
14: Το πες.
2: Λέω κι εγώ κάτι. Παραλία όμως έχει και το Ηράκλειο. Απλά λέω.
14: Μυρίζει ψαρίλα, εμείς έχουμε πιο ωραία.
2: Εσείς τι βγάζετε από τη θάλασσα?
14: Εμείς.
2: Ναι.
14: Εμείς βγάζουμε μόνο χρυσό.
2: Α, το ακούω. Έγινε.
14: Ω.
2: Ω, μόνα μου.
14: Μελωδία στα αυτιά μου, επιτέλους.
2: Χαρμόσυνο και λάιδισμα είμαι.
16: Ευγενικό σφύριγμα. Γλυκός ήχος φυσαρμόνικας.
14: Λοιπόν, έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Ας πω αυτό που μου ήρθε πρώτο με την πόρτα που λέει να χτυπήσουν την πόρτα οι αγρότες.
17: Η κυβέρνηση από την αρχή δεν έχει δείξει διαθέσεις αντιπαράθεσης με τους αγρότες. Η πόρτα μας έχει μείνει πάντοτε ανοιχτή.
14: Υπάρχει ένα τεύχος του Αστερίξ, δεν θυμάμαι ποιο είναι ακριβώς, που έχει πάει ο Αστερίξ και ο Βελίξ και ψάχνανε κάποιον. Και λέει ο Αστερίξ, χτύπα την πόρτα, αλλά διακριτικά. Πάει ο Βελίξ, μπαμ, χτυπάει την πόρτα, αλλά τη σπάει. Μα σου είπα, χτύπα την πόρτα. Και λέει ο Βελίξ, για μένα χτύπα και σπάσε είναι το ίδιο.
2: Αυτό.
14: Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Κανονικά πρέπει όλοι να γίνουμε ο Βελίξ, όχι μόνο οι αγρότες.
2: Ω, οκ.
14: Πού είναι οι άντρες? Πού είναι ο Βάγνερ, πού είναι ο Πουτσίνι?
2: Ναι, αντίστοιχο παρατράγουδο είναι και αυτοί που ψάχνουν τους άντρες.
14: Δεν το πιστεύω, πλάκα μου κάνεις.
2: Έχω συμβουλή, ακούσει κάτι, ναι.
14: Μία συμβουλή συγγνώμη.
2: Τη βλέπεις και σου έρχεται το πιατίνι σαν άκουσμα.
18: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
14: Εννοείται, ρε φίλε, η κοπέλα είναι μια χαρά, ρε. Τι πρόβλημα έχει εσύ, ρε. Μια συμβουλή στις γυναίκες: να αποφεύγουν τους άντρες με μουσική και μουστάκι. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί?
14: Γιατί αυτά είναι ο φαρετζός του πούστη. Χαχα, καλό, ρε.
2: Εγώ νόμιζα απλά δεν τα πλένουν, γι' αυτό.
14: Ρε Αποστολή.
2: Έλα.
14: Είπε ο Κερίνης ότι το φεύγουν οι Αμερικάνοι.
2: Ναι.
19: Φεύγουν οι Αμερικάνοι.
20: Ωρε, τι πάθαμε.
19: Το διεκδικήσατε. Το πετύχατε! Κομμουνιστές!
14: Η πρεσβεία της Αμερικής είχε μπροστά ένα τεράστιο χτίριο και έχουν φτιάξει από πίσω τώρα καινούριο πάλι τεράστιο. Τι θα γίνει αυτό, θα το πάρουν οι κομμουνιστές?
2: Αυτό, ναι, θα γίνει το καινούριο σπίτι του λαού. Δηλαδή από φωνιάδες των λαών, σκέτο λαών.
14: Ναι, στην Ελευσίνα τι θα γίνει που φεύγουν οι Αμερικάνοι?
2: Καλά που παντού θα φύγουν και εσύ, μην μπερδεύεσαι, θα φέρουν ένα θυγατρικό κράτος.
14: Καταρχήν και στο σούπερ μάρκετ που πάμε υπάρχουν πολλές εταιρείες αμερικάνικες παύλα Ισραηλινές. Δηλαδή όλοι αυτοί θα φύγουν από την Ελλάδα.
2: Ναι.
14: Φιλαράκο, ξέρεις πόσο χρήμα θα μένει στην Ελλάδα τελικά, πάρα πολύ χρήμα. Να σου πω, δεν μου λες τι είπε η Λατινοπούλου ότι για άντρες και τέτοια. Εγώ ήμουν 6 μήνες καφετζής στο τραξίαρχο.
20: Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
21: Όπα τέτοια, ένας.
14: Πιάνομαι για άντρας.
2: Εντάξει, ό,τι έχουμε τώρα.
14: Τέλος πάντων, εγώ ό,τι έχουμε, μπράβο. Και φαντάσου, φιλαράκο, επειδή είπανε για πόλεμο, φαντάσου να γίνω εγώ άγαλμα και να έρχεται ο Τασούλας να μου καταθέτει στεφάνι. Σε φίλε, μεγαλύτερη ξεφτύλα δεν θα υπάρχει.
2: Η μόνη τιμή που θα έχεις εσύ ως άγαλμα είναι να σε χέζει τα περιστέρια.
14: Μπράβο, συμφωνώ. Λοιπόν, να έχω γίνει άγαλμα, να με έχει χάσει η οικογένειά μου, να με έχουν χάσει τα παιδιά μου, η γυναίκα μου και όλοι μου οι φίλοι, και να γίνω άγαλμα και να με βάζει στεφάνι ο Τασούλας. Όχι, ρε φιλαράκο, άστο. Καλύτερα να μην γίνω ποτέ άγαλμα. Ευχαριστώ.
2: Σου έχω νέα, δεν θα γινώσουν. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γεια σα, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
0: Έλα, μόλι με άκουσα πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ σε όλου του Ελληναράδε πατριώτε σαν τον Άδωνη. Καλή Χανούκα.
2: Α, έχει Χάνουκα τώρα, ναι.
0: Ναι, είναι η Χάνουκα, αυτή η υπέροχη γιορτή των Εβραίων που γιορτάζουν τότε που σφάξαν του Έλληνε. Την ξέρει την ιστορία. Τότε και εγώ το μεγαλέκο σαν τέτοιο μου το γράφω, δεν είμαι κανένα φασίστα. Αλλά στην ουσία οι Εβραίοι επαναστατήσαν κατά του μεγάλου Αλεξάνδρου και των Ελλήνων και του σφάξαν. Και μετά από 2.500 χρόνια ακόμα γιορτάζουν το ότι κερδίσαν κάποτε το Μεγαλέξανδρο. Σαν να έχουμε εμεί μεγαλύτερη γιορτή, την νίκη επί των Περσών.
2: Αλλά τέτοια βόηδια είμαστε, τι αφήνουμε τι γιορτέ έτσι.
0: Ναι, η πλάκα είναι ότι γιορτάζουν τώρα τη Χανούκα και λένε συγχαρητήρια στο Ισραήλ. Αυτοί που μέχρι πριν 5 χρόνια πουλάγανε αντισημιτικά βιβλία και ήμουν το Χίτλερ. Δεν πα έρθει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι πήγα στο Ρουβίκονα σε μια εκδήλωση Ισραηλινών αναρχικών. Κάποια πράγματα που τα έλεγα πριν 10 χρόνια και με λέγανε αντισημίτη και φασίστα και που πριν ένα χρόνο μου λέγανε μπορεί να έχει δίκιο αλλά μην τα λε έτσι. Μα τα πάνε τα ίδια τα παιδιά οι αναρχικοί από το Ισραήλ. Στο Ισραήλ μόνο το 3 με το 5% του εβραϊκού λαού είναι σωστό, είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Ρωτήσανε τα παιδιά του Ρουβίκονα, μα το αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει αντιπολεμικό κίνημα στο Ισραήλ όπως εννοούμε. Αυτοί που δεν θέλουν τον πόλεμο είναι Ισραηλινοί που φοβούνται τον πόλεμο, είναι Ισραηλινοί που έχουν επιχειρήσεις και θέλουν να δουλέψουν, είναι Ισραηλινοί που έχουν ομήρους. Αλλά όλοι, όχι όλοι, το 95% των Ισραηλινών θέλει τον αφανισμό των Παλαιστινίων. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική. Είναι ένα φασιστικό κράτος, έχει μια φασιστική νοοτροπία. Εγώ δεν πιστεύω στη ράτσα, πιστεύω στην νοοτροπία και στην παιδεία. Και το χειρότερο από όλα που το έχουν οι Εβραίοι και δεν το έχει κανένα άλλο λαό είναι η θρησκεία. Όταν μια θρησκεία σε διδάσκει πόσο καλό Σεούλη θέλει να σκοτώσει όλου του άλλου για να κατακτήσει τη γη, αυτό θα κάνει και εσύ όταν μεγαλώσει. Τεράστιο respect στου Ισραηλινού αναρχικού και κομμουνιστέ μόνο.
13: Todos latinos aquí telegrafista Barco Pocite Save Bermuda Triangle Mirare YouTube Chronoteca Prohibita.
2: Αυτό που είσαι και λίγο αφών, δηλαδή με έχει ξεπεράσει.
13: Bermuda Testimonio Triangolo de las Bermudas Testimonio Chronoteca Prohibita YouTube. Todos amigos españolos, todos
2: καλέ.
13: Latinos. Mucho gracias.
2: Αλλιώς ξεκίνησε στο Casa de Papel κατέληξε.
13: Μπάρκο τηλεγραφίστα.
2: Άστο τώρα Μπάρκο, έλα, γεια.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1.
24: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
23: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
25: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
26: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
23: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ναι, ακόμα ο Μαρκόνι είμαι.
2: Έλα, καλά που το πες, δεν σε κατάλαβα.
3: Άρς.
2: Εσύ είσαι.
3: Φόρτ, όχι Φόρτ με τα οχήματα. Το φαινόμενο.
2: Φόρτ τότε τι, Τομ Φόρτ.
3: Άρς Φόρτ. Ήταν
2: άλλος.
3: Φόρτ μετανάστης.
2: Δεν μπορώ.
3: Που έφτιαχνε τα UFO του 1900 και επί...
2: Α, τα παλιά. Δεν βγαίνουν το UFO όπως και σήμερα. Τα παλιά ήταν καλά.
3: Ακόμα τα αρνούνται οι επιστήμονες από το 2021.
2: Δεν δέχονται, παιδί μου, τα καινούργια έχουν κολλήσει.
3: Η βολή της, τι κόλλημα είναι αυτό.
2: Δεν ξέρω, από τότε που βγάλε αυτά τα αρώματα αυτός ο Τομ Φόρτ μας έχει μπόχα, ρε παιδί μου. Μπόχα. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε.
5: Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε.
3: Άρς Φόρτ να ψάχνουν τα μυστήρια.
2: Άλλο Τομ Φόρτ λέμε, Τομ Φόρτ. Λοιπόν, έλα να σε καλά, γεια.
6: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
2: Yeah.
6: Να σου πω, ποιος είπε αυτό ότι δουλεύουν τα παιδιά και πρέπει να τους λυπόμαστε, οι ματατζίδες.
7: Στέλνουν 4 δημιουργίες να κοιμούνται στο κατάστρωμα για να πάνε να δουλέψουν 20 ώρες ώρα το πρωί.
6: Πρεσίες, από τρελάνε μεσημεριάτικο. Δουλεύουν τα ματ, θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή γαμώ το σόι τους, γαμώ, τους αλήτες.
2: Μην είστε αιμονικός, δεν μ' αρέσει.
6: Δεν σε αρέσει, αλλά αυτό είναι. Θυμάμαι εδώ όταν φτιάχναν τον ΟΤΕ εδώ στην Κηφισία. Τι λίγο πάγαμε εκεί πέρα και τι δακρυγόνο και σε όλες τις πορείες και θα μας λέει ότι δουλεύουν. Άιντε.
8: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
8: Εσύ, Μπαλούρδο, πώς έγινε στο σώμα, πώς μπήκε στο σώμα?
2: Είχα πλάτες.
8: Ποιες πλάτες, Μπαλούρδο?
2: Κάτι γνωστούς από το χωριό, δεν τους ξέρεις?
8: Α, κάτι γνωστούς από το χωριό. Ξέρανε γράμματα αυτοί?
2: Άκου λέει. Τα βασικά αυτά, τα 24.
8: Τα 24. Εσύ ήσαν να ανεβαίνω τις κάλες για να πηγαίνω στο κατάστρωμα στο πλοίο και να κάθομαι.
2: Αυτό, ναι.
7: Τους βάλαν και κοιμήθηκαν στο κατάστρωμα.
9: Για να πάνε στην Κρήτη?
7: Ναι.
9: Δεν είχαν καμπίνες τα παιδιά να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν?
7: Όχι, δυστυχώς.
8: Τι, τα βόηδα, σαν τα βόηδα, τα βόηδα. Αλλά γούσαρα πολύ με τις μαγκούρες, ρε. Τώρα η βοσκή, έτσι.
2: Με τις μαγκούρες, να σου πω την αλήθεια, πολύ γούσταραν.
8: Φιλέ, αυτός ο οποίος είναι η φωτογραφία, την έχεις δει, που είναι με τις μαγκούρες δύο και του κοπανάει ο άλλος. Αυτός ο οποίος της τρώει το στρουμφάκι, πρέπει να έχει πάθει πανικό, πρέπει να του έχουν φύγει μπρος πίσω όλα. Για φαντάσου.
6: Μπορώ να σας πω τα εσώψυχά μου?
2: Ιδανικά όχι.
6: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πάντως, ρε παιδί μου, χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το περιπολικό τούμπα τα νάσκελα. Δηλαδή η χαρά μου ήταν απεριόριστη. Τώρα όλοι οι άλλοι λένε είμαι κατά της βίας και τέτοια. Να ρωτήσω, όλοι αυτοί που είναι κατά της βίας για τον Νετανιάου λένε τα ίδια?
2: Ναι, σίγουρα. Εκείνη δεν είναι βία, εκείνη είναι νόμιμη αυτοάμυνα.
6: Μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι καραγκιόζηδες και η αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, καλά τους ψυχηθήκατε. Όσο για το δικαστήριο που απειλήσανε τους αγρότες, έχουμε πάει στην Ευελπίδων 250 κατηγορούμενοι. Είναι 40 άτομα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και άλλα 100 απ' έξω. Και φυσικά η πρόεδρος είπε αθώοι. Διότι φωνή λαού, οργή Θεού. Παιδιά, μη μασάτε, είναι για τον Μπούτσο.
8: Θέλω να εκφράσω μια ανησυχία, μπορώ?
2: Έκφρασε.
8: Όσο ανεβαίνει το σουβλάκι, τόσο μιλάει και ο Καραμαλής. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
5: Γιατί χωρίς εμπιστοσύνη, καμία δημοκρατία δεν μπορεί να σταθεί όρθια.
2: Και, απαντώ εγώ.
8: Έτσι και πάει 10 ευρώ το σουβλάκι, θα το ομολογήσει όλα.
2: Α, είναι μοχλός πίεσης, λες. Να το κάνουμε έτσι. Το δέχομαι.
8: Και θυμάστε το σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή?
2: Τι ήτανε, με κοντοσούβλια συνεχόμενα?
8: Όχι, δηλητηριασμένη σπαλοπληζώντας την αυλή του σπιτιού του. Και ευτυχώς.
2: Αμάν.
6: Πάτε πιλάτες, πάτε ζούμπα, κάνετε διάφορα. Τελικά, ρε μαλάκα, ποια είναι η καλύτερη γυμναστική?
2: Το σεξ.
6: Το χωράφι, ρε μαλάκα, το πιο
2: φτιάχνει. Α, συγγνώμη, το χωράφι.
6: Το χωράφι, ρε μαλάκα, αποδείχνει χτες στην Κρήτη. Δηλαδή, ρε εσύ, Μητσοτάκη, αυτοί επαναστατήσανε τους Γερμανούς. Θα φοβηθούνε τα πατσάκια. Ρε εσύ, πλάκα μας κάνει. Τελικά, η καλύτερη γυμναστική είναι το χωράφι.
2: Εσύ να τα βλέπεις που έχεις τον κόλο όλη μέρα στο κάθισμα.
6: Ρε κορίτσια, βάζε εκεί πέρα κανένα μαρούλι, κανένα αγγούρι, κανένα κολοκυθάκι να πούμε, άντε να πούμε να γυμναστείτε στο χωράφι.
10: Μου.
2: Γεια σου.
10: Κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
10: Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει.
2: Απλίστος?
10: Πολύ δύσκολο, είσαι πολύ hard to get.
2: Είμαι hard to get, απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος! Απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα.
6: Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως!
10: Απλίστος, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κυλέ? Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ, ας πριμέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστος και απλέτος ολούθε.
2: Να.
10: Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο.
2: Okay, το ακούω.
10: Okay. Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
10: Ήθελα να σου πω κάτι. Όταν άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης και την
2: Πάπη. Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο.
1: της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.
4: Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα.
11: Μου ήρθε στο μυαλό μία συνέντευξη της Δώρας που είχε πει ότι πόσο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θεωρείται η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που είχε μπει σε ένα ταξί ίδια στη Γερμανία και όταν είπε στον ταξιτζή ότι είναι Ελληνίδα, τη ρώτησε: Έχετε να με πληρώσετε.
12: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει: Έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί. Θα καταρρεύσω.
15: Ναι.
2: Λέγεται.
15: Επιτέλους φορώ και εγώ με την ελληνοφρένεια.
2: Ναι, ίδια είμαι.
15: Με ίδια. Αυτό είναι ο ωραίος με το ξόπλατο που λέμε.
2: Ναι, αυτός ο ξόπλατος είμαι με το ξωάνο.
15: Πρώτη φορά, παιδί μου, ναι. Και εγώ ένα λεπτό δημοσιότητα.
2: Πάρτο.
15: Μπορώ να το έχω.
2: Ναι, πείτε μου όμως τι θέλετε, γιατί πολύ πρόλογο και κουβέντα καμία.
15: Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν από μέρες είχε βγει και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Ο Σαμαράς, επειδή εγώ είμαι από Μεσσηνία μεριά.
2: Ναι, Σαμαράς.
15: Ναι, άκου τώρα όμως τι θέλω να σου πω. Είχε βγει εκεί στην Καθημερινή, νομίζω, και είπε. Και κάποιοι εκεί άνθρωποι αυτό το λόγο τον είπαν μανιφέστο.
2: Ναι, αλλά είναι μανιχέστο. Τέλος πάντων, όταν μιλάμε για Σαμαρά, αναγκαστικά.
16: Της ευθείας της αντρικής σχολής.
2: Τι θέλετε τώρα.
15: Όμως δεν τόλμησε κανείς άλλο να το πει.
2: Ποιο.
15: Βέβαια, εκείνες τις ημέρες του μανιφέστου έγινε πολύ μεγάλη συννεφιά. Όλη η γη και τα λοιπά από σύννεφα και τέτοια, όπως ήταν και το μανιφέστο του Μάρξ. Λοιπόν.
2: Τι θα ακούσω άλλο. Γιατί να το ακούσω το άλλο.
15: Το έχεις ακούσει.
2: Δεν ήθελα να το έχω ακούσει.
15: Ναι, ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
15: Επειδή λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ, η εκπομπή σας είναι ωραία και πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος εσύ ως Αποστόλη.
2: Και εμένα έξυπνος μου φαίνεται, έτσι στην πρώτη όψη.
15: Ναι, επειδή ακριβώς ας πούμε ακούω κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ξυπνούν πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους θα απαντάς και τα λοιπά.
2: Ναι.
15: Αυτό σημαίνει εξυπνάδα, φοβερή.
2: Αυτό το λένε και οι άλλοι, τώρα τι συζητάμε.
26: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

Η ώρα είναι 2.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συγγνώμη, 211-1080-880 είναι το τηλέφωνό μας και radio@papakiparapolitika.gr είναι το mail μας αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχω μαζί μου σήμερα εδώ στο στούντιο ένα εξαιρετικό κορίτσι, πρώτα απ' όλα θα πω εγώ, γιατί κορίτσι το βλέπω, γιατί είναι και φαίνεται εντωμεταξύ ακόμα πιο μικρή από κορίτσι, δηλαδή τι να πω, η Ιωάννα Παπά, μια αξιαγάπητη ηθοποιός και πολύ ταλαντούχα. Και είναι μεγάλη μου χαρά που τη φιλοξενώ σήμερα εδώ.
1: Και τι κάνεις, Ιωάννα? Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που σε συναντώ ξανά. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά είμαι, μια χαρά. Δύσκολη μέρα σήμερα.
0: Έχουμε πέσει σε μέρα βροχερή που προχερή. Γράφουμε την εκπομπή. Ναι,
1: ναι, αλλά
0: δεν έχει σημασία. Ήρθες με τη μηχανή σου, έτσι?
1: Ήρθα με μηχανή, ναι. Είμαι τολμηρή.
0: Να σου πω, μια και το πιάνουμε από εκεί, είσαι όντως πολύ τολμηρή στη ζωή σου?
1: Μ' αρέσει να ρισκάρω σε πράγματα και στη δουλειά μου το κάνω. Ναι. Και στην προσωπική ζωή, εντάξει, πάντοτε με ένα δίχτυ ασφαλείας, ναι, ας πούμε. Ναι. Αλλά μπορεί να λειτουργήσω και με παρόρμηση μερικές φορές.
0: Ξέρεις πως φαίνεσαι? Φαίνεσαι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή φαίνεσαι ένας ήσυχος, γλυκός και συνενετικός άνθρωπος. Δεν θα πω συντηρητικός, γιατί δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά πάντως μια, ξέρεις, που δεν τη φαντάζεσαι στη βροχή με τη μηχανή, δηλαδή. Δεν είναι ακριβώς το προφίλ σου.
1: Το ξέρω, το φαντάζομαι. Ακριβώς αυτό που λες, έχω την αίσθηση ότι δίνω σαν πρώτη εντύπωση. Mm. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καλύτερα, σιγά σιγά καταλαβαίνουν ότι είναι μια πολύ ισχυρή πλευρά μου αυτή που μόλις περιέγραψες. Ναι. Αλλά έχω και κάτι εντελώς άλλο, πολύ διαφορετικό, που... Ξέρεις, προκύπτει.
0: Είναι αλληλοσυγκρόμενα αυτά ή όχι?
1: Νομίζω ότι συνδυάζονται και αλληλοσυμπληρώνομαι, έτσι κάπως.
0: Αλληλοσυμπληρούμενα, αντί να συγκρούμε, λοιπόν, εσωτερικά. Ναι.
1: Κάπως, νομίζω μου φαίνομαι πιο ενδιαφέρουσα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα με κοιτάξω απ' έξω.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μένω σε ένα προφίλ.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Και σίγουρα αυτό είναι και πολύ, νομίζω, σημαντικό και θετικό για έναν ηθοποιό. Δηλαδή το να συνδυάζει αυτό τα δύο χαρακτηριστικά, από τη μια μεριά να έχει ένα down to earth, ας πούμε, και από την άλλη να είναι λίγο απογειωμένος, είναι ωραίο στοιχείο.
1: Ναι, σίγουρα. Στην τέχνη γενικά η σύνθεση των πραγμάτων και των στοιχείων και των εργαλείων,
0: ναι,
1: και των ερεθισμάτων είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό της δουλειάς μας, αλλά και εν τέλει της προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Και επειδή η ζωή και αυτό που και τα βιώματα μπαίνουν πάρα πολύ μέσα στο έργο που αναλαμβάνει, ναι, ο καθένας να φέρει πέρας, αυτό το πράγμα αλληλοκαθορίζονται τα πράγματα. Δηλαδή καθορίζεσαι και από τη τέχνη σου, αλλά καθορίζεις και εσύ αυτό που διαμορφώνεται.
0: Τώρα εσύ είσαι μια ηθοποιός η οποία σπούδασε στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι? Τον πρόλαβες τον Γκουν καταρχάς? Είσαι νέα, εσύ δεν τον πρόλαβες?
1: Δυστυχώς,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Δεν τον πρόλαβες καν καθόλου,
1: Όχι, αλλά πρόλαβα την επόμενη γενιά. Ήμασταν το τελευταίο τμήμα που είχαμε δασκάλους τον Λαζάνη, τον Κουγιουμτζή και την Ρένη Τιπιτακή.
0: Και την Ρένη Τιπιτακή, η οποία είναι ακόμα ενεργή και είναι καταπληκτική.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν την έχεις δει στις παραστάσεις τα
1: τελευταία χρόνια. Φυσικά, εννοείται. Τους αγάπησα και τους τρεις. Ήταν εντελώς διαφορετική και ως ηθοποιή αλλά και ως δάσκαλη. Και με τη Ρένη είχα την τύχη να είμαι στην πρώτη μου σειρά, στο Ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες που είχε προβληθεί στην ΕΡΤ. Ήμασταν η ίδια ηρωίδα σε διαφορετική ηλικία και, ναι, το θεώρησα τότε πολύ τιμητικό.
0: Βέβαια.
1: Που η δασκάλα μου θα ενσάρκωνε τον ίδιο χαρακτήρα με εμένα σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Ναι. Και είναι και ένα από τα ελάχιστα πράγματα που έχει κάνει η Πιτακή στην τηλεόραση.
1: Ναι, νομίζω
0: ελάχιστα,
1: ότι ελάχιστα.
0: Νομίζω μόνο αυτό έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ίσως άλλο ένα.
0: Ίσως άλλο ένα, γιατί ο Κούλ δεν τους πολύ άφηνε.
1: Τότε, όταν ήμουν εγώ στη σχολή, να φανταστείς ότι είχαμε πολύ αυστηρό πλαίσιο. Δηλαδή, όσο ήμασταν σπουδαστές, απαγορευόταν να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος, μάλιστα, που τον είχε διαλέξει ο Λευτέρης ο Βογιατζής, νομίζω για τη νύχτα της Κουκουβάγιας, δεν είμαι σίγουρη. Ακριβώς επειδή πήγε τελικά στην παράσταση, στο δεύτερο έτος, τον έδιωξαν από τη σχολή τότε. Που πήγε στο Λευτέρη Βογιατζή, καταλαβαίνετε.
0: Στο Λευτέρη Βογιατζή κιόλας, δηλαδή σε κάποιον που
1: αλλά
0: δεν
1: παρόλα
0: δεν
1: αυτά ήταν αυστηρό το πλαίσιο. Δηλαδή μας απαγορευόταν να είμαστε οπουδήποτε αλλού, γιατί ήταν η νοοτροπία η παλιά, αλλά υπήρχε και το σκεπτικό ότι είναι καλό να υπάρχει μια αφοσίωση και ότι τέλος πάντων αυτά τα 3 χρόνια ας οριοθετήσουμε.

0: Υιοθετηθούμε μέσα σε αυτό και μετά έχεις το περιθώριο ναι. να ανακαλύψεις τι είναι.
1: Ξέρεις, εσύ ανήκεις σε μια γενιά που ήταν, ας πούμε, στο ενδιάμεσο, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι η γενιά που πήρε όλη αυτή την εκπαίδευση και την ιδέα ότι ο ηθοποιός είναι κάτι πολύ βαθύ και, να το πω και με μια έννοια, λίγο ταλαιπωρημένο
0: φυσικά.
1: Στην εκπαίδευσή του. Δηλαδή χτυπιέται κάτω και φυσικά. Χτυπάει τον εαυτό του βαριά κάτω. Και μετά ήρθε μια άλλη γενιά που τουλάχιστον ένα κομμάτι των ηθοποιών τους, όχι όλοι, το είδαν το θέατρο σαν κάτι πιο χαλαρό. Δηλαδή, δηλώσεις του τύπου περνάμε πολύ καλά στα παρασκήνια και αυτό βγαίνει στην παράσταση, ας πούμε. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση αυτής της αντίληψης περί θεάτρου.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι αντικρουόμενη με την αντίληψη που είχε ο Κουν και το θέατρο αυτό από το οποίο ξεκίνησες εσύ.
0: Σίγουρα.
1: Πώς το βίωσες αυτό?
0: Νομίζω ότι ήταν άλλες εποχές και αυτό έπαιζε και το ρόλο του. Είχε τη σημασία του, διότι αν σκεφτούμε ότι το θέατρο τέχνη στήθηκε με μια παρέα ανθρώπων που αφοσιώθηκαν εκεί με την ίδια τους τη ζωή, δηλαδή ζούσαν μέσα στο θέατρο, έτρωγαν ελάχιστα, κοιμόντουσαν εκεί, ήταν το σπίτι τους.
1: Ήταν το σπίτι τους, ναι.
0: Και συνέβαιναν και πράγματα και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, διαμορφωνόταν μια καινούργια Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Όλα αυτά τα πράγματα κάπως ήταν μονόδρομος. Και μάλιστα για ανθρώπους που φέρθηκαν πιο ριζοσπαστικά εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν μια τομή
1: ναι.
0: Για το θέατρο η ύπαρξη του Κουν.
1: Βέβαια.
0: Τότε. Σε αντίστοιξη με το Εθνικό Θέατρο και ό,τι υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν μου λες κάτι, το να είσαι ένα ωραίο κορίτσι όπως ήσουν εσύ και παραμένεις. Πόσο σε οδηγεί στο θέατρο σε πολύ συγκεκριμένους ρόλους ή σου φτιάχνει, ρε παιδί μου, ένα προφίλ από το οποίο μετά ενδεχομένως δεν μπορείς να ξεφύγεις?
0: Επειδή ένιωσα ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η παγίδα,
1: ναι.
0: Πολύ νωρίς το σκέφτηκα,
1: ναι.
0: Και έβαλα τον εαυτό μου σε λειτουργία να αναζητώ χαρακτήρες που θα και εμένα θα με εκπαιδεύσουν από νωρίς, ώστε να μπορέσω να κινηθώ και διαφορετικά στην πορεία, αλλά με ενδιαφέραν και περισσότερο τα πιο σύνθετα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί εμφανισιακά να ήμουν αυτό που λες ενζενή,
1: ναι.
0: Αλλά ούτε ο ψυχισμός μου ήταν ακριβώς εκεί,
1: ναι.
0: Ούτε και θεωρούσα ότι έπρεπε να μείνω εκεί, γιατί ακριβώς φοβόμουν αυτή την.
1: Την τυποποίηση.
0: Ακριβώς,
1: ναι. Την τυποποίηση, η οποία μετά γίνεται και λίγο.
0: Είναι τροχοπέδι.
1: Και τροχοπέδι, ναι,
0: αν μπει σε αυτό, είτε στην επαναληπτικότητα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο να μας αρέσει το οικείο. Και κάτι στο οποίο έχουμε νιώσει ότι το κάνουμε καλά.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να τα ανατρέπουμε τα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, έχεις φέρει πολύ ωραία τραγούδια εδώ.
0: Oh.
1: Λέω να ξεκινήσουμε με το Sunday Morning, που είναι έτσι ευχάριστο.
0: Είναι ευχάριστο.

0: Ιωάννα Παπά μαζί μας. Θέλω να μου πεις, Ιωάννα μου, πώς έγινες ηθοποιός, δηλαδή πώς το αποφάσισες, πότε προέκυψε αυτό?
1: Αυτό προέκυψε μέσα από την εμπλοκή μου σε πρακτικό επίπεδο με το θέατρο στο σχολείο.
0: Ναι. Πού πήγαινε σχολείο, πες μου λίγο.
1: Εγώ μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Ναι. Έχω γεννηθεί εκτός Ελλάδας, έχω γεννηθεί Αμερική.
0: Ναι.
1: Ήσαμε πολύ νωρίς στην Ελλάδα. Μήνα
0: Αμερική
1: μόνιμα.
0: Σε ποια πόλη?
1: Στη Βοστόνη.
0: Στη Βοστόνη, μάλιστα.
1: Και μεγάλωσα στους Αγίους Αναργύρους. Η πρώτη μου παράσταση ήταν στην 6η Δημοτικού. Εκεί κάπως άρχισα να νιώθω πολύ, πολύ οικία μέσα σε αυτό και θυμάμαι το κάθε δευτερόλεπτο αυτής της διαδικασίας όλης.
0: Αλήθεια, ναι. Τι παίζατε τότε στην εκτιμότητα?
1: Παίζαμε κάτι που είχε να κάνει με το να κάνουν μαθητές τους μεγάλους. Ήταν ένα βιβλίο που απ' έξω είχε την εικόνα της Βουλής στο εσωτερικό της. Μάλιστα, ναι. Το είχα κάνει και αφήσα, εγώ το είχα ζωγραφίσει.
0: Ναι.
1: Ας παίξουμε τους μεγάλους, νομίζω λεγόταν. Και θυμάμαι ότι είχαμε και βάλει και ένα. Ο άνθρωπος που το έχει σκηνοθετήσει είχε επιλέξει ένα τραγούδι του Παύλου Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Που μιλούσε για την εξουσία.
0: Να σου πω, και, δηλαδή. Α, το χαιρετίσματα λοιπόν,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: εξουσία.
1: Ναι, αυτό έπαιζε.
0: Και δεν μου λες, παίζατε του. Δηλαδή, το ετοιμάσατε εσείς το έργο, εννοείς? Ήταν δικό σας, γραμμένο από εσάς?
1: Όχι, υπήρχε το βιβλίο. Μας σκηνοθέτησε μια δασκάλα του σχολείου.
0: Α, να παίξουμε τους μεγάλους
1: του
0: μεγάλου.
1: Α, παίξουμε
0: του
1: μεγάλου, λεγόταν ο τίτλος και του έργου.
0: Ναι.
1: Και εκεί έβλεπα τα σκηνικά από άλλες παραστάσεις που είχαν γίνει σχολικές, η διαδικασία όλων των προβών, αυτή η ομαδικότητα, μια χαρά και μια δημιουργικότητα. Και κάναμε και κάποια βιντεάκια τότε που λέγαμε κάποια λόγια σε σχέση με το έργο που θα παίζανε τα βίντεο στην παράσταση. Και μου είχε πει τότε ο περατέρ που ήταν ο πατέρας μιας μαθήτριάς μου, γράφεις ωραία στο φακό. Μήπως να το σκεφτείς να γίνεις ηθοποιός.
0: Από τότε, από κοριτσάκι.
1: Και μου έμεινε αυτό, μου κάνει τίποτα.
0: 12 χρονών.
1: Είμαστε δημοτικό, 11, ναι. Κάπου εκεί.
0: Δεν μου λες και εν συνεχεία, καταρχάς η οικογένεια πώς το αντιμετώπισε αυτό, την πιθανότητα να γίνεις ηθοποιός?
1: Εμένα δεν καταλαβαίνανε με τι θα ασχοληθώ ακριβώς. Ναι. Γιατί ήμουν ένα παιδί που δεν ανοιγόταν πάρα πολύ. Αλλά επειδή πολύ νωρίς μπήκα στο θέατρο, ερασιτεχνικά, άρχισα να καταλαβαίνω ότι μάλλον το έχω πάρει πολύ στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι η μητέρα μου είχε πει ότι σκέψου το καλά, γιατί έχω καταλάβει, χωρίς να το γνωρίζει, ότι θέλει πολύ γερά νεύρα αυτό το επάγγελμα και άμα δεν είσαι πολύ σίγουρη, καλύτερα να μην κάνεις το βήμα. Αλλά ήμουν.
0: Ήσουν.
1: Έτσι ένιωθα.
0: Ήσουν και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είχες ποτέ δεύτερες σκέψεις στη ζωή σου.
1: Είχα ασχοληθεί και με το σχέδιο για λίγο, έδινα για συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Ευτυχώς δεν πέρασα για λίγα μόρια, γιατί δεν ξέρω τι θα έχει γίνει, ξέρεις τώρα. Αν πάρεις άλλο δρόμο, σίγουρα θα ασχοληθείς με αυτό που έχεις.
0: Σίγουρα. Να σου πω, συνεχίζεις να ζωγραφίζεις ή όχι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχεις κάνει ποτέ κάποια έκθεση ή κάτι τέτοιο?
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πού μπορώ να βρω, ας πούμε, ένα έργο σου να το δω στο σπίτι σου?
1: Μπορώ να σου στείλω. Αλλά έχω πολλούς φίλους που έχουν τελειώσει την καθόλου τεχνών.
0: Καλά, άστε φίλους. Λέω για να καταλάβω το στυλ σου, τη ζωγραφική, ας πούμε. Τι ζωγραφίζεις?
1: Δεν είναι αφηρημένο σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι είναι, ιμπρεσιονιστικό, ξέρω εγώ.
1: Έκανα κυρίως πρόσωπα και έπαιζα πολύ με τα χρώματα.
0: Α. Και πρόσωπα, μάλιστα. Έχεις κάνει δικό σου αυτοπροσωπογραφία?
1: Όχι, βέβαια. Τους άλλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πριν από λίγο μία έκρηξη και πυρκαγιά σε ένα εργοστάσιο στην Κόρινθο, όπου όπως φαίνονται από τις πρώτες πληροφορίες έχουμε και μία σωρό ενός νεκρού ανθρώπου. Η Άννα Ημέη είναι μαζί μας. Άννα, το ρεπορτάζ.
1: Ναι, σημειώθηκε μία έκρηξη το μεσημέρι της Δευτέρας, εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Οπότε προκλήθηκε και πυρκαγιά. Υπάρχουν πληροφορίες, βασικά είναι ενημέρωση από την πυροσβεστική. Έχει ανασυρθεί μία σωρό αγνώστων στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν 5 εργαζόμενοι. Οι 4 έχουν εντοπιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε πως η πυροσβεστική δέχθηκε την κλήση για την έκρηξη στις 2 παρα 20 περίπου. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα. Η αλήθεια είναι πως οι εκρήξεις ακούστηκαν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων και η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο καίγεται ολοσχερός, ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ανασυρθεί ένας άνθρωπος νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Η είδηση είναι ο νεκρός άνθρωπος. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα σας ενημερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ιωάννα Παπά μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Πες μου λίγο από αυτά που έχεις κάνει στο θέατρο και είναι πολλά, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καταρχάς είσαι ένας ηθοποιός κυρίως προσανατολισμένος στο θέατρο, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εξ αρχής.
4: Σταθερά. Mm-hmm. Το σκέφτηκες ποτέ να φύγεις περισσότερο προς την τηλεόραση και να το αφήσεις στο θέατρο πίσω σου?
5: Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ήθελα να κάνω τηλεόραση στο ξεκίνημα, γιατί θεωρούσα ότι θα ήταν καλό να υπάρχει μια σχετική αναγνωρισιμότητα για να μπορώ να έχω επιλογές. Αυτό το σκέφτηκα πολύ νωρίς.
4: Ναι.
5: Είχα αυτό το ένστικτο. Είχα την τύχη να συμβεί, δηλαδή να είναι η πρώτη μου δουλειά τηλεοπτική, και αυτό μου άνοιξε πάρα πολλές πόρτες και έτσι είχα αυτή την ευκαιρία.
4: Ναι.
5: Οπότε μπόρεσα σε έναν βαθμό να διαμορφώσω μια πορεία τα πρώτα χρόνια. Και αυτό μετά ξεσφαίνει το ένα το άλλο.
4: Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είσαι πιστή στο θέατρο πάντα. Και θέλω να μου πεις από αυτά που έχεις κάνει, τα οποία πραγματικά είναι πολλά, τι είναι αυτά που. Ποια είναι αυτά που σου έχουν περισσότερο μείνει και σε έχουν σφραγίσει?
5: Σίγουρα είναι και παραστάσεις από το ξεκίνημα, γιατί είναι οι πρώτες αναμνήσεις και οι πρώτες σημαντικές στιγμές, ας πούμε. Αλλά επειδή είσαι και πολύ εκτεθειμένος στην αρχή, ξέρεις, συνοδεύονται από ανάμεικτα συναισθήματα.
4: Η συγκίνηση πάντως που έχει το ξεκίνημα πρέπει να είναι κάτι πολύ μοναδικό, υποθέτω, δεν ξέρω, ή όχι.
5: Είναι. Και άμα είσαι και σε θεία σου που οι υπόλοιποι είναι μεγαλύτεροι, νιώθεις αυτή τη διαφορά που έχεις, αυτή την ορμή και αυτή την... Δεν κουράζεσαι με τίποτα.
4: Ναι.
5: Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς που μπορεί να δουλεύουν 15 χρόνια, που έχουν καταλάβει τη διαδικασία, που έχουν ζήσει και κάποιες ματαιώσεις μέσα στον χώρο.
4: Σωστά.
5: Και στην αρχή εγώ αναρωτιόμουν γιατί το παθαίνουν. Τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια,
4: το
5: καταλαβαίνω. Αλλά σίγουρα σταθμοί ήταν οι δύο μονόλογοι που είχα κάνει, που μου χάρισαν και βραβεία. Είναι οι στιγμές στην Επίδαυρο με πολύ σημαντικούς ρόλους.
4: Θύμισε μου λίγο, τα βραβεία σου ήταν το βραβείο Μέλνα Μερκούρη, νομίζω έχεις πάρει.
5: Ακριβώς, για την Πολυδούρη.
4: Για την Πολυδούρη, μπράβο.
5: Ναι, έχω πάρει στο Αθηνόρεμα δύο βραβεία. Και έχω πάρει και για το μονόλογο του Βυζίνου που είχα κάνει.
4: Ναι.
5: Επίσης μια παράσταση που
4: σπουδαία,
5: με συγκλώνησε και εμένα.
4: Και τρομερά τα κείμενα του Βυζίνου.
5: Ακριβώς.
4: Είναι κάτι το απίστευτο.
5: Και η συνεργασία μου, νομίζω, με τους περισσότερους σκηνοθέτες ήταν, επειδή είχα την τύχη να δουλέψω με πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, και Έλληνες και ξένους. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένη θεατρικά τουλάχιστον.
4: Γιατί να μην είσαι αυτό?
5: Βέβαια, αυτό έλειψα.
4: Θα ήσουν και αχάριστη αν δεν ήσουν. Με τη ζωή εννοώ.
5: Ακριβώς έτσι.
4: Ναι. Και το θέατρο για σένα, ρε παιδί μου, είναι, θέλω να πω, ένα συμπλήρωμα της ζωής σου ή η ίδια η ζωή σου? Υπάρχουν ηθοποιοί που λένε ότι εγώ ζω για το θέατρο. Άλλοι λένε όχι, εγώ ζω για την οικογένειά μου, για μένα, για τους φίλους μου, και το θέατρο είναι απλώς αυτό που μου αρέσει να κάνω. Σε ποια κατηγορία ανήκεις εσύ, αν υποθέσουμε ότι μπορεί να κάνουμε κατηγοριοποίηση?
5: Θεωρητικά λέω ότι δεν είναι η ζωή μου το θέατρο, αλλά είναι. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Είναι ένας κόσμος στον οποίο ανήκω σε ένα μεγάλο ποσοστό. Είναι δηλαδή, είναι σαν να κατοικεί αυτό μέσα μου και εγώ πολύ, ένα κομμάτι μεγάλο του εαυτού μου,
4: ναι,
5: είναι η δουλειά μου. Πέρα από το ξέρεις, ότι είναι η εργασία ή επειδή αμείβομαι και είναι τα προστοζήνα που έχει, ναι, καμία σχέση.
4: Ναι.
5: Είναι μια ανάγκη, μια βαθύτερη ανάγκη που επειδή προσφέρει και, και στο επίπεδο μιας πολύ ενεργοποιημένης φαντασίας που έχω εγώ και μιας ανάγκης για δημιουργία, δεν μπορώ καθόλου δηλαδή να περνάω άσκοπα το χρόνο μου. Αυτό το πράγμα μπορεί να με αδρανοποιήσει πάρα πολύ.
4: Αυτό ισχύει στην καθημερινότητά σου, δηλαδή όταν...
5: Ακριβώς.
4: Δηλαδή όταν κάθεσαι...
5: Είμαι οριακά καταθλιπτική.
4: Ναι,
5: ναι, ναι. Φυσικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει μπει και ένα νέο μέλος στη ζωή μου, το παιδί μου.
4: Το παιδί σου. Οπότε πόσο είναι το σίγουρα παιδί σου?
5: Είναι στα 7.
4: 7 καλά είναι.
5: Αυτό ενεργοποιεί σίγουρα αλλιώς όλη τη ζωή. Οπότε γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι ολοκληρωτικά στο θέατρο.
4: Να σου πω τώρα τι κάνεις, ξυπνάς το πρωί για να...
5: Τώρα ξυπνάω το πρωί, πηγαίνω το παιδί στο σχολικό, ναι, το ετοιμάζω.
4: Ναι.
5: Μετά γυρίζω, θα ασχοληθώ με πιο προσωπικά πράγματα, επειδή έχω τελικά το χρόνο. Και αναλόγως τα ωράρια που είναι στη δουλειά μας, ξέρεις, πολύ αλόκοτα, κυλάει η μέρα.
4: Έρχεται στο θέατρο.
5: Ξεκινήσαμε από φέτος το καλοκαίρι. Α, είδε την Ηλέκτρα,
4: ναι,
5: και φέτος είδε και τον Ταρτούφο. Mm. Θα βλέπει τώρα. Έγινε το ξεκίνημα.
4: Του αρέσει το θέατρο, πώς το βλέπει το πράγμα αυτό?
5: Ενθουσιάζεται.
4: Και το ότι η μαμά είναι ηθοποιός και όλο αυτό το πράγμα που συνεπάγεται αυτό. Ότι την ξέρουν ενδεχομένως οι συμμαθητές του πριν τη γνωρίσουν ως μαμά του.
5: Ναι, νομίζω προσπαθεί να το καταλάβει.
4: Ναι.
5: Χαίρεται για την ώρα. Και του αρέσει πολύ ο χώρος του θεάτρου. Δηλαδή με το που έρχεται, ανεβαίνει πάνω σκηνή, μπαίνει σε όλους τους χώρους, είναι περίεργος, θέλει να το δει.
4: Ναι.
5: Και συμμετέχει στις παραστάσεις που βλέπει.
4: Θα τον έβλεπες ηθοποιό?
5: Δεν ξέρω αν θα ήθελα.
4: Δεν ξέρεις αν θα ήθελες?
5: Νομίζω ότι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρω αν θα, ναι, θέλανε τα παιδιά τους να γίνουν ηθοποιοί.
4: Γιατί, για πες μου λίγο, γιατί εδώ ήθελα τώρα να περάσουμε στο άλλο κομμάτι. Γι' αυτό σε ρώτησα αν είναι η ζωή σου ή... όχι η ζωή σου το θέατρο.
5: Γιατί, συνήθως...
4: Γιατί ο κόσμος του θεάτρου είναι ένας κόσμος μαγικός μεν, αλλά και κάπως δύσκολος νομίζω.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας ασφαλής κόσμος. Δεν βλέπω μεγάλες επικινδυνότητες. Mm. Εξαρτάται βέβαια από το αν είσαι ένας άνθρωπος κάπως ισορροπημένος.
4: Mm.
5: Που σίγουρα οι καλλιτέχνες έχουμε, βγαίνουμε από το τετράγωνο, από αυτό το κουτί σκέψης. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό και μαθαίνουμε και να το κάνουμε αυτό.
4: Ναι.
5: Εκπαιδευόμαστε να το κάνουμε,
4: ναι,
5: αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος, αν έχει την τάση και λίγο παραπάνω, νομίζω ότι πρέπει να βρει τη χρυσή τομή στα πράγματα, ώστε να μπορεί να μην του είναι δυσδιάκριτα τα όρια πραγματικότητας και μη,
4: mm,
5: από ένα σημείο και μετά.
4: Ναι, ναι.
5: Και σε σχέση, επειδή καλούμαστε να ξεπερνάμε τα όρια. Και,
4: αυτό είναι το
5: και
4: θέμα.
5: Πάνω στους άλλους ανθρώπους, ναι, εν ώρα δουλειάς,
4: ναι,
5: αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε προστατευμένα.
4: Mm.
5: Ξέρεις, εκεί υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μπερδευτεί.
4: Mm. Δηλαδή κάτσε να το καταλάβω λίγο περισσότερο.
5: Για μένα, ας πούμε, πρέπει να έχουμε συνείδηση του πότε προσβάλλουμε τον άλλο.
4: Mm. Υπάρχει αυτή η συνείδηση στο θέατρο, ανάμεσα στους ηθοποιούς ή ανάμεσα στο σκηνοθέτη και τον ηθοποιό?
5: Δεν το έχουν όλοι στον
4: ίδιο βαθμό. Τον παραγωγό και τον ηθοποιό.
5: Δεν το έχουν όλοι στον ίδιο βαθμό. Έχει να, είναι πολύ προσωπική υπόθεση νομίζω.
4: Εσύ έχεις υποστεί ναι, τέτοιες ιστορίες, δηλαδή είτε βία είτε ενδεχομένως σεξουαλική παρενόχληση, τέτοια πράγματα?
5: Σωματική βία και σεξουαλική παρενόχληση όχι,
4: ναι.
5: Ψυχολογική και φραστική φυσικά,
4: ναι. Και η αντίδραση πώς είναι όταν είσαι ένα νέο κορίτσι, ας πούμε? Τώρα φαντάζομαι και με την πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα με το κίνημα Me Too και αυτά, είναι κάπως πιο δύσκολο να συμβεί. Όχι και τόσο πιο δύσκολο, αλλά φαντάζομαι ίσως πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω, είναι ή όχι. Έχει ξυπνήσει γενικά το σύστημα ότι δεν θα τα δεχόμαστε αυτά ή όχι? Τι βλέπεις εσύ?
5: Νομίζω ότι...
4: Έχει αλλάξει κάτι, ας πούμε?
5: Νομίζω ότι κάποια στιγμή πήγε να αλλάξει κάτι,
4: mm,
5: αλλά δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και όσο σίγουρα κάποιες συμπεριφορές μπορεί να ενισχύονται από κάποιους ανθρώπους, αν δεν μπαίνουν όρια από ανθρώπους που πρέπει να τα βάλουν, είτε είναι ο σκηνοθέτης είτε ο παραγωγός,
4: ναι,
5: δεν μπορεί να το κάνει μόνο ο ηθοποιός για έναν άλλον ηθοποιό ή ο ηθοποιός για το σκηνοθέτη,
4: ναι.
5: Και επειδή στο δικό μας χώρο δυστυχώς οι ηθοποιοί λειτουργούμε πολύ ατομικά και ως μονάδες. Δεν έχει περάσει πολύ αυτό το συλλογικό και μια αλληλεγγύη. Ναι, ναι. Πήγε να γίνει κάποια στιγμή, αλλά λόγω νομίζω της οικονομικής κρίσης και μετά τον COVID πάρα πολύ διαπιστώνω ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα όσον αφορά τον ατομικισμό.
4: Δηλαδή έχουν γίνει πιο ατομιστές οι άνθρωποι, λες.
5: Νομίζω, όχι μόνο στη δουλειά μας.
4: Γενικά, ναι.
5: Υπάρχει
4: ναι, ναι.
5: μια τάση ναι. στη ζωή προς τα εκεί πια. Ναι. Και ενισχύεται αυτό. Mm. Και το καταλαβαίνω, λειτουργεί περισσότερο από ένστικτο, μια ανάγκη επιβίωσης. Mm. Αλλά αυτό είναι πάντοτε επικίνδυνο και εγώ τουλάχιστον αν αντιληφθώ τι μου συμβαίνει, προσπαθώ να το αλλάξω επί τόπου. Και το συστήνω να μην συμβαίνει άμα είμαι σε μια ομάδα ανθρώπων που νιώθω ότι έχω αυτό ναι. το περιθώριο να συζητήσουμε.
4: Πάντως, για να κάνω έτσι λίγο το συνήγορο του διαβόλου, ναι. Όλα αυτά τα περιστατικά ας πούμε σεξουαλικών παρενοχλήσεων, εργασιακής βίας κτλ. Ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα και την εποχή που η κοινωνία ήταν λιγότερο ατομιστική. Δηλαδή και στα 70s και στα 60s που υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διάθεση συλλογικής ας πούμε προσπάθειας και στο πολιτικό επίπεδο και στο κοινωνικό. Βλέπαμε ότι αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον έτσι μαθαίνουμε τώρα, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα. Άρα θέλω να πω, αυτή η αλληλεγγύη που λες, μήπως είναι κάτι που απαιτεί περισσότερο παιδεία παρά κοινωνική, ας πούμε, πώς να σου πω, συνύπαρξη.
5: Νομίζω ότι όλο η λανθασμένη βάση είναι η εκπαίδευση. Mm. Και το βλέπω το πώς λειτουργεί το σχολείο.
4: Ναι.
5: Είναι ανταγωνιστικό το σύστημα. Εγώ, ας πούμε, υπέφερα στα σχολικά χρόνια. Υπάρχει ο στόχος για την αριστεία. Ποιος θα είναι ο καλύτερος.
4: Ναι.
5: Σε όλα.
4: Mm.
5: Στα αθλήματα, στα μαθήματα. Και βλέπεις ότι...
4: Υπέφερες από αυτόν τον ανταγωνισμό.
5: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό. Και γιατί... Σίγουρα δεν θα είμαι ένας άνθρωπος που άμα νιώσω ότι κάποιος μου ανταγωνίζεται θα μείνω με σταυρωμένα χέρια ή θα του πω σε ευχαριστώ. Μπορεί να μου βγάλει και εμένα τα κατώτερα ενστικτά μου ή
4: ναι,
5: πράγματα που δεν νιώθω, δεν είμαι απαραίτητος, ούτε και θέλω να βγαίνω στην επιφάνεια. Όλα τα έχουμε όλοι οι άνθρωποι.
4: Φυσικά, ναι.
5: Αλλά όταν βρεθούμε σε συνθήκη που μας ξυπνάνε τέτοια ενστικτά, αρχίζουμε και νιώθουμε την κακή πλευρά του είδους μας.
4: Του εαυτού μας.
5: Και
4: ναι.
5: του εαυτού
4: ναι.
5: μας. Και θεωρώ ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει μία αλλαγή νοοτροπίας που θέλει δύο γενιές, λέγεται πάντα, για να αλλάξεις ριζικά κάτι
4: ναι.
5: Από τα θεμέλια. Είναι δηλαδή γύρω στα 20 χρόνια.
4: Ναι.
5: Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει για μένα. Ας πούμε, δεν ξέρω αν όλα τα μαθήματα που γίνονται στα σχολεία είναι απαραίτητα.
4: Mm. Δηλαδή, σαν ποια δεν είναι απαραίτητα, για πες μου.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει αναγκαστικά όλα τα παιδιά να μαθαίνουν τα ίδια μαθηματικά, την ίδια χημεία, την ίδια φυσική. Είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, για μένα θα έπρεπε να μπει η φιλοσοφία στο σχολείο.
4: Καταλαβαίνω ότι θες μεγαλύτερη έμφαση στις ανθρωπιστικές εσύ σπουδές.
5: Σίγουρα,
4: θα το πούμε.
5: Και ένας κόσμος που ναι. αρχίζει να παίρνει μια πορεία προς κάτι εντελώς αντίθετο από τον ανθρωπισμό, θα έπρεπε να προσπαθούμε να το προλάβουμε αυτό.
4: Έχεις
5: να ενισχύσουμε αλλιώς.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσω μετά, γιατί επειδή μεγαλώνεις και ένα παιδί, όλα αυτά έχουν και μια διάσταση πια μητέρας που λες. Δεν είναι μόνο ο παρατηρητής, είναι και ο άνθρωπος που το ζει βλέποντας το παιδί του να μεγαλώνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ποια νύχτα σε έκλεψε».

0: Ιωάννα Παπά, θέλω να μας πεις, μεγαλώντας ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι 7 χρονών, αγόρι, έτσι, πόσο αυτά που έχεις ζήσει εσύ στο θέατρο και στον εργασιακό σου βίο, αλλά και στην κοινωνική σου ζωή, πόσο καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνεις το παιδί σου ή περισσότερο το καθορίζουν οι μνήμες σου από την οικογένεια και από τη δική σου ζωή ως παιδί, λένε ότι ακόμα και αν δεν το θέλουμε, ακόμα και αν το αρνούμαστε και προσπαθούμε να μην γίνει, με κάποιο τρόπο μιμούμαστε τους γονείς μας, ότι το παράδειγμα των γονιών είναι τόσο δυνατό που δεν ξεπερνιέται, δεν πά να διαβάσεις 800 βιβλία και ίσως να κάνεις και ψυχανάλυση ακόμα. Λένε. Απλώς σου θέτω για να μου πεις εσύ τι κάνεις και πώς αισθάνεσαι ότι το κάνεις.
1: Εμένα μου συνέβη περισσότερο το δεύτερο που έχεις περιγράψει, ναι, τώρα. Δηλαδή,
0: είσαι η μαμά σου, ας πούμε.
1: Πήγα πολύ πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ακριβώς η μαμά μου, αλλά έχω κρατήσει πολύ έντονα τα πράγματα που μου άρεσαν, τα πράγματα που θα ήθελα να αποφύγω, και ένα συνδυασμός αυτών μαζί με αυτό που είμαι και εγώ ως άνθρωπος και δεν μπορώ να το αποφύγω. Προσπαθώ να μεγαλώσω τον Αντώνη.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω τι σου άρεσε και τι ήθελες να αποφύγεις.
1: Μου άρεσε πολύ το ότι οι γονείς μου ήταν παρόντες, ότι μεγαλώσαμε με στοργή, αγάπη και νιάξιμο και εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτά θέλω να τα παρέχω κι εγώ. Υπήρξαμε φίλοι με τους γονείς μου, και εγώ και η αδερφή μου,
0: ναι,
1: και αυτό το θεωρώ σημαντικό για το μετά. Δηλαδή, μπορεί να νιώθουμε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο στα πρώτα χρόνια, στην παιδική ηλικία, αλλά εκεί χτίζεται,
0: ναι,
1: όλη η σχέση.
0: Βέβαια.
1: Και είναι χρήσιμο για την εφηβεία και έπειτα.
0: Αυτή η συναισθηματική ασφάλεια.
1: Φυσικά, ναι, δεν μπορείς να απαιτήσεις από το παιδί σου να σε δει ως φίλο, και δεν πρέπει, μόνο ως φίλο,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να έρθει σε έναν ανά πάσα στιγμή να σου πει οτιδήποτε του συμβαίνει, οτιδήποτε φοβάται, οτιδήποτε θέλει να κάνει, επιθυμεί, να μην ντρέπεται.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει οι γονείς να μπορούν να είναι εκεί για αυτά και να νιώθει το παιδί ότι μπορεί να τους πλησιάσει ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτό τουλάχιστον προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή...
0: Και τι είναι αυτά που δεν θες να επαναλάβεις, που εσύ σαν δε παιδί, ας πούμε, τα είχες στο σπίτι σου και δεν θες να τα κάνεις εσύ στο...
1: Εμάς ήταν ένα έντονο σπίτι,
0: ναι,
1: δηλαδή οι γονείς μου ήταν κυρίως οι γυναίκες του σπιτιού ήταν έντονες, ναι, αλλά ναι, δηλαδή υπήρχαν νεύρα. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω κι εγώ απαραίτητα. Αλλά
0: καλά,
1: γιατί τα νεύρα.
0: Σε βλέπω, είσαι περίπτωση για. Κάνεις meditation.
1: Εγώ
0: τι κάνεις,
1: δίνω χώρο, αλλά θα ξεσπάσω κι εγώ.
0: Δεν σε βλέπω να ξεσπάς πολύ πάντως. Εγώ σε έχω δει και σε συγκεκριμένες φάσεις και με έχεις εντυπωσιάσει, ομολογώ.
1: Θέλω να σου πω ότι περπατάω μετά μία ώρα στην Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι, εντάξει. Δεν μ' αρέσει σίγουρα καθόλου η βία. Δεν είχα στο σπίτι μου βία.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα τα νεύρα μπορούν να δημιουργήσουν σε ένα παιδί, και οι φωνές.
0: Έχεις δίκιο, ναι.
1: Δηλαδή το να τσακώνονται οι γονείς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην σε αφορά άμεσα, αλλά ένα παιδί πάντα μπορεί να νιώθει και ένοχο. Μπορεί να νιώθει ότι το προκαλεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές να το προκαλεί κιόλας. Όχι επειδή θέλει, επειδή είναι.
0: Επειδή υπάρχει.
1: Επειδή,
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Επειδή υπάρχει.
1: Είναι το αντικείμενο,
0: βέβαια,
1: πολλών ζευγαριών που μαλώνουν για ζητήματα που προκύπτουν,
0: ναι,
1: από
0: επειδή,
1: τα παιδιά.
0: Ή επειδή το παιδί κακά τα ψέματα σου στερεί ένα κομμάτι ελευθερίας
1: και
0: όταν οι άνθρωποι χάνουν ένα κομμάτι ελευθερίας εκνευρίζονται.
1: Φυσικά.
0: Λογικό είναι.
1: Λογικό
0: είναι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς και είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα παιδί. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, νομίζω, και το νιώθεις, είναι φανερό αυτό.
1: Ναι,
0: σου έχει αλλάξει πολύ τη ζωή, έτσι.
1: Ναι, ασύλληπτα. Και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ να μην υπάρχει αυτή,
0: ναι,
1: ξέρεις, να έχω διαφορετική ζωή αυτή τη στιγμή.
0: Πέρασες φάση που την περνάνε πολλές γυναίκες, και ειδικά γυναίκες που είναι δυνατές επαγγελματικά, όπως και εσύ ανοίξεις αυτή την κατηγορία, που λένε ότι περνάνε τα χρόνια, δεν έχω κάνει ένα παιδί και θέλω οπωσδήποτε να κάνω. Την πέρασες αυτή τη φάση, τη γυναικεία, που είναι πολύ έντονη. Την έχω δει σε πολλές φίλες μου, ακόμα και στην ίδια μου τη σύζυγο την έχω δει. Δηλαδή, όταν εμείς κάναμε ένα παιδί στα 36 μας, 37. Και ήδη ένιωθα από τα 32-33 ότι είχε αρχίσει να υπάρχει πια μια ανάγκη που δεν ήταν η ίδια με τη δική μου, έτσι, γιατί οι άντρες είμαστε διαφορετικοί σε αυτό.
1: Είναι και λόγω του ότι υπάρχει και ένα χρονικό
0: όριο.
1: Ναι,
0: φυσικά, ναι.
1: Εγώ εκεί περισσότερο κινητοποιήθηκα. Δεν είχα ποτέ το άγχος του αν θα ζήσω χωρίς παιδί. Δεν ήθελα απαραίτητος να γίνω μητέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 40, ένιωσα την ανάγκη, γιατί κάπως αισθάνθηκα ότι πρέπει για μένα.
0: Ότι τελειώνει ο χρόνος.
1: Και για μένα. Είμαι αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι για να προχωρήσω καλά πρέπει να κάνω ένα παιδί.
0: Ναι, ναι.
1: Αισθάνθηκα ότι πρέπει να πάω παρακάτω.
0: Είσαι προγραμματισμένος άνθρωπος. Αυτό που λες μυρίζει πολύ προγραμματισμό. Δηλαδή ότι εντάξει, έφτασα 40 και σε 40 είπα, κοίτα τώρα εντάξει, θα κάνω ένα παιδί και το έκανα.
1: Αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι
0: ναι.
1: ότι υπάρχουν κάποια κενά που ξέρεις, δεν βρίσκεις πώς γεμίζουν αυτά τα κενά. Mm. Και δεν κάνεις ένα παιδί για να γεμίσεις τα κενά. Αλλά αυτό που σου προσφέρεται από την ενεργοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας και το πόσο γεμίζει η ζωή σου με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο, γιατί εγώ μπορεί να είχα μια πολύ γεμάτη επαγγελματική ζωή, αλλά δεν μου αρκούσε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και αυτό με κινητοποίησε πολύ.
0: Αλλά εγώ ρωτάω αν είσαι άνθρωπος ο οποίος τα προγραμματίζει όλα και τα κάνει γενικά στη ζωή του, πέρα από το παιδί.
1: Όχι πάντα.
0: Όχι.
1: Αλλά μερικές φορές όταν αισθανθώ, ας πούμε, αυτό ότι χτυπάει ένα. Σαν κάτι σαν συναγερμό σχεδόν, τότε πηγαίνω προς τα εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην.
0: Πάντως μου μοιάζεις πολύ πειθαρχημένη. Είσαι. Για ηθοποιός πολύ πειθαρχημένη, να το πω έτσι.
1: Είμαι.
0: Συνήθως έχει κάνει την εντύπωση ότι η ηθοποιή είναι λίγο πιο χύμα.
1: Ναι, όχι, είμαι και στη δουλειά είμαι πειθαρχημένη, ας πούμε. Και πολύ οργανωτική μπορώ να είμαι και να βάλω τα πράγματα σε τάξη. Μπορώ και τεχνικά μπορώ πολύ να ασχοληθώ με το αντικείμενο. Πολλές φορές μου έχουν προτείνει να σκηνοθετήσω,
0: ναι.
1: Η αλήθεια είναι, αλλά το αποφεύγω για πολλούς λόγους. Και γιατί με ικανοποιεί και το γεγονός ότι είμαι ηθοποιός ακόμα. Αλλά δεν το αποκλείω στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κάτι που θα μπορούσα.
0: Μέχρι παραγωγό σε βλέπω τόσο managerial που μου φαίνεται.
1: Η αλήθεια είναι
0: που
1: ότι την έχω αυτή την πλευρά κάπως, αλλά δεν την έχω αξιοποιήσει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το Ceremony.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η Ιωάννα Παπά είναι μαζί μας και συζητάμε για την καριέρα της, τη ζωή της, την οικογένειά της. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο, καταρχάς, σε τι φάση είσαι τώρα επαγγελματικά, τι ετοιμάζεις. Εντάξει, τώρα έχει τελειώσει σεζόν. Τι θα κάνεις το επόμενο διάστημα?
6: Τώρα θα ξεκινήσω πρόβες τέλη Μαΐου με τον Θοδωρή τον Κόνη. Θα είμαστε με τη Χριστίνα τη Μαξούρη και άλλους δύο ηθοποιούς στην Μικρή Επίδαυρο το καλοκαίρι, 18 και 19 ή 17 και 18 νομίζω, Ιουλίου. Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου είναι ένα βιβλίο του Θοδωρή. Με τον Θοδωρή ήταν η πρώτη μου θεατρική συνεργασία, το μόλις τελείωσα τη σχολή. Και μάλιστα μαζί κάναμε και την Πολυδούρη που πήρα και το βραβείο. Και τώρα είναι η τρίτη μας συνεργασία.
5: Για πες μου, τι είναι αυτό τα πρωτοκάλια?
6: Αυτό είναι ένα βιβλίο δικό του που έχει γράψει πριν αρκετά χρόνια και είναι διηγήματα. Και αφορούν σε μια παλαιότερη γενιά από τη δική μας και δίνουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα του κόσμου της τότε εποχής.
5: Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
6: Ναι, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
5: Δεν μου λες και θα δραματοποιήσετε δηλαδή τα διηγήματα?
6: Ακριβώς, θα είναι αφηγήσεις μαζί με μελοποίηση.
5: Ναι. Α, μαζί με μελοποίηση.
6: Ναι, βέβαια.
5: Πολύ ωραία. Ποιος κάνει τη μουσική?
6: Ο Φώτης ο Σιώτας.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, είμαστε μαζί και το καλοκαίρι πάλι.
5: Πολύ ωραία. Και θα το κάνετε μετά και κάτι άλλο αυτό ή θα το?
6: Όχι, είναι για δύο παραστάσεις, στη Μικρή Επίδαυρο και τέλος. Και παράλληλα θα αρχίσω σιγά σιγά και έχουμε δηλαδή ξεκινήσει συναντήσεις για το χειμώνα. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη. Είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός που έχει αρχίσει και σκηνοθετεί και έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο. Ένα έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που λέγεται Ο Πίνακας.
5: Ναι.
6: Μια έτσι τρελή ιστορία. Και είμαστε τρεις ηθοποιοί. Ο Άγγελος Ανδριόπουλος, η Γιούλη Τσαγκαράκη και εγώ. Και θα είμαστε στο θέατρο Ψήρη όλη τη σεζόν.
5: Να σου πω, υπάρχει πολλής χώρος από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα και στην Ελλάδα για θέατρο έτσι ψαγμένο και μη αναμενόμενο. Τώρα εσύ μου λες το βιβλίο, το έργο ενός Ισπανού συγγραφέα που δεν τον ξέρουμε πιθανώς, έτσι, για να μιλήσει το όνομά του, και τρεις ηθοποιοί, μια παράσταση που μοιάζει, ας πούμε, αρκετά έτσι πρωτότυπη, πώς να πω, δεν είναι ότι παίρνω ένα γνωστό έργο και το ανεβάζω. Μπορείς να μου πεις πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο κοινό στην Αθήνα θεατρικό? Γιατί βλέπω οι καλές παραστάσεις είναι sold out οι περισσότερες. Παραστάσεις άλλες που μπορεί να μην είναι sold out και είναι καλές γεμίζουνε. Εγώ πολλές φορές φέτος ήθελα να πάω να δω παραστάσεις και δεν έβρισκα εισιτήριο. Έτσι. Μπορείς να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, πώς συμβαίνει? Είναι κάτι που συμβαίνει μετά την πανδημία? Συνέβαινε γενικότερα και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, αλλά μετά την πανδημία νομίζω ότι υπάρχει μια έκρηξη.
6: Συνέβαινε γενικότερα. Mm. Εγώ παλιότερα ήμουνα σε μικρότερα θέατρα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχω ανοιχτεί και εγώ.
5: Ναι.
6: Και γενικά τολμάνε και παραγωγή και πιο συχνά μεγάλες παραγωγές. Δεν ανεβαίνουν βέβαια για ολόκληρη τη σεζόν συνήθως. Οπότε παίζουμε σε μεγαλύτερα θέατρα. Γίνονται πολλά έργα ρεπερτορίου και γίνονται και πολλά σύγχρονα έργα. Mm. Εμείς φέτος θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα έργο ρεπερτορίου. Έχω κάνει πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γραφτεί πολύ εξαιρετικά σύγχρονα έργα και νομίζω αξίζει να δοκιμάζουμε. Βέβαια. Γιατί πρέπει να μιλάμε λίγο και για το σήμερα, όχι ότι τα έργα ρεπερτορίου. Εννοείται ότι πάντοτε είναι,
5: καλά,
6: και
5: τα κλασικά έργα και για το σήμερα μιλάνε, ναι, αλλά δεν έχει σημασία.
6: Είναι η γλώσσα διαφορετική,
5: ναι, ναι.
6: Και είναι και οι αναφορές λίγο διαφορετικές, πιο άμεσες. Οπότε νομίζω ότι κάπως πρέπει να έχουμε και αυτό το διάλογο. Και το βρίσκουμε και εμείς κάπως ενδιαφέρον, γιατί μας μετακινεί και εμάς. Και εννοώ και στον τρόπο της προσέγγισης.
5: Ναι.
6: Πρέπει να βρούμε καινούργιους τρόπους.
5: Ναι, ναι.
6: Τώρα το κοινό πάντοτε ακολουθεί κάτι που στείνεται με σεβασμό. Σεβασμό όχι με τη χριστιανική. Εννοώ ότι όταν υπάρχει από πίσω δουλειά, στόχος και ακόμα και κάτι τολμηρό να είναι, εννοώ και ανατρεπτικό,
5: ναι.
6: Όταν είναι καθαρός ο στόχος, τότε το κοινό ακολουθεί.
5: Ο κόσμος το αγκαλιάζει.
6: Και το... Ναι.
5: Δεν μου λες, τι όταν δεν παίζεις στο θέατρο και όταν δεν ασχολείσαι με το γιο σου. Ή παράλληλα με αυτά και επειδή κάνεις και αυτά, τι διαβάζεις, τι βλέπεις. Πες μου, ας πούμε, έχεις δει μια ωραία ταινία τελευταία. Έχεις διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο.
6: Θα σου πω, βλέπω πάρα πολλές σειρές εγώ. Mm. Δηλαδή, και έπαθα κάτι με. Από την περίοδο της εγκυμοσύνης,
5: ναι.
6: Επειδή ήταν ένα τρίμηνο, τετράμινο που έκατσα στο σπίτι, ανακάλυψα τις σειρές.
5: Τα είδες όλα.
6: Αλλά ανακάλυψα τις σειρές με εγκλήματα.
5: Με εγκλήματα, ναι, όπως όλοι μας.
6: Ναι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αφήσει τίποτα.
5: Ναι. Για πες μου κάτι ωραίο, ας πούμε, που
6: μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σκανδιναβικά.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, άμα πετύχω σκανδιναβικό, είναι η πρώτη μου επιλογή.
5: Ναι,
6: και μετά,
5: ναι,
6: όλα τα άλλα.
5: Είναι τρομερά.
6: Και φυσικά αγγλικά και κάποια γερμανικά.
5: Ναι.
6: Είναι εγγυήσεις αυτά.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δεις.
5: Όντως, δεν είναι χάλια ποτέ.
6: Ακριβώς.
5: Ναι, ναι.
6: Και τώρα, ξέρεις, από βιβλία προσπαθώ να τρέχω. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάθει και εγώ αυτό το. Διαβάζω λίγο από εδώ, διαβάζω λίγο από εκεί.
5: Εντάξει, ναι.
6: Δεν ολοκληρώνω βιβλίο.
5: Δεν ολοκληρώνω
6: βιβλίο. Όπως λέγαμε πριν.
5: Ναι.
6: Πέρα από τα θεατρικά και όταν έχει σχέση κάτι για μια μελέτη. Οπότε, επειδή τώρα τελευταία, ξέρεις, με αφορά πολύ κοινωνικοπολιτικά αυτό που συμβαίνει,
5: ναι,
6: μπορεί να ανατρέξω διάφορα βιβλία σε σχέση με αυτό για να καταλάβω λίγο τι γίνεται και που πρέπει εγώ, ξέρεις, προσωπικά να προσέξω.
5: Όταν λες να ανατρέξεις, θεωρείς, εννοείς να ανατρέξεις κάτι ιστορικό που μοιάζει
6: και ιστορικό,
5: με το σημερινό.
6: Ναι. Ναι. Κοίτα, υπάρχουν πολύ χρήσιμα βιβλία. Για μένα, ας πούμε, ένα επίσης χρήσιμο βιβλίο που ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά έχει πολύ σημασία. Ξέρεις, πέρα από ιδεολογίες και από χρωματισμούς κομματικούς, ας πούμε,
5: ναι,
6: οτιδήποτε, για μένα σημαντικό βιβλίο είναι η Ηθική, ας πούμε, του Κροπότκιν,
5: ναι,
6: που είναι πριν το, γύρω στο 1900 κάτι γράφτηκε,
5: ναι, ναι, ναι, αυτές το έχω,
6: αλλά μιλάει για κάτι που είναι πολύ, είναι βαθιά ανθρωπιστικό για μια κοινωνία που, ξέρεις, φαντάστηκε τότε ο ίδιος, που φαντάζει ουτοπική, αλλά για μένα δεν θα ήταν κάτι ανέφικτο.
5: Ναι, παρόλα αυτά, και μετά από αυτά που έγραψε, μεσολάβησαν δύο παγκόσμια πόλεις.
6: Φυσικά, υπόλοιμη, φυσικά. Αλλά δεν εννοείται,
5: ναι,
6: και δεν το πάω καθόλου εκεί.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα.
6: Εγώ στηρίζομαι μόνο στην επιθυμία για μια κοινωνία που δεν θα είναι ανταγωνιστική.
5: Το λες γιατί σήμερα καταλαβαίνω ότι δεν σ' αρέσει αυτό που ζεις. Όχι που ζεις προσωπικά εσύ, που ζούμε ως κοινωνία.
6: Φυσικά, είναι ακραία βάρβαρο. Είναι σαν να ζούμε σε θρίλερ και σαν να νιώθω ότι βλέπουμε ζωντανά κάτι ανατριχιαστικό. Δηλαδή, εγώ ούτε σε σειρά ούτε σε ταινία δεν μπορώ να δω αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα.
5: Δεν είσαι αισιόδοξη. Είσαι αισιόδοξη ή όχι?
6: Προσπαθώ να είμαι. Και φροντίζω στο μικρό κόσμο μου να συντηρώ ένα περιβάλλον με χαρά και φως. Αλλά δεν μπορείς να. Είμαστε πολίτες του
5: δεν
6: κόσμου.
5: Δεν μπορείς να κάνεις πως δεν βλέπεις.
6: Ακριβώς.
5: Λοιπόν, Ιωάννα Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Είσαι πάντα αξιαγάπητη και έτσι ταλαντούχα. Και εύχομαι όλα να σου πηγαίνουν καλά, να είναι καλά το παιδάκι σου και η ζωή σου φωτεινή. Και στην επόμενη συνάντηση. Εύχομαι.
6: Χάρηκα πολύ.
5: Και εγώ. Να είσαι καλά. Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. On and on.
7: does any more know what we are living for?

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
4: Τελειώσαν,
1: τι γίνανε. Εμένα τώρα με βρήκανε.
4: Πότε σήμερα?
1: Αυτοκίνητα, αυτά κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
4: Τώρα σε βρήκανε σένα.
1: Ναι, παιδί μου.
4: Σήμερα.
1: Τώρα στην ένα μπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει. Μα, με πάρε, σύρε το ρέμα.
4: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα τη τεχνολογία.
1: Άρχισε να βήχει.
4: Ναι.
1: Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας κάτι
4: έπαθε. Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
1: Την Παρασκευή.
4: Ήτανε τα
1: Ναι. Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας
4: Άρα
1: κάτι έπαθε.
4: Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
1: Την Παρασκευή.
4: Ήτανε

0: ότι έχει.
1: Έχει, το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μπορεί, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι.
0: Ενίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθεί.
1: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα.
0: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
1: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν και εγώ. Ότι του αρέσει
0: πώς μπορούνε. Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
1: Το μίνι μια χαρά είναι. Το άλλο νομίζεις ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
0: Το μίνι το Τζίμι, πώς το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι. Νομίζω ότι θα βγάλει πίσω στον πισινό σου. Ότι πηγαίνει με το ποπό.
1: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
0: Τους αρέσουν τα αεροδυναμικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
1: Πες μου, πώς βάζεις ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο, τι έκανες, τι εξωτικά πράγματα
0: τι
1: έκανες.
0: Τι να θελέω.
1: Τι. Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ καρέκλα.
0: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
1: Να το, πήρες την κούπα, σήκωσες. Σήκωσε το
0: παιδιά,
1: τιμημένο.
0: Να σου πω κάτι. Μέχρι,
1: δεν μπορώ να
0: μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Να κερδίζω τόσο πολύ.
1: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια τη μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο σε μια καρέκλα και να πει να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
0: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρει και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές, δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα, άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
1: Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Και μου έρχεται το 8 κούπα, σου λέω ένα παράδειγμα.
1: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες
0: έπρεπε,
1: είναι η καλύτερη.
0: Μετά
1: με
0: δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ, χώτσα τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρια από εδώ, αυτά, έκανα παρθένες, μπιμπιρίμπες, αυτά, χιλιάρες, 1500, γινόταν χαμός.
1: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
0: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή του είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνει. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το όπου θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει, άλλαξε το γούρι και μετά.
1: Του πήρανε φαλάκι.
0: Και επειδή όμως του είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
1: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Παιχνίδι είναι, σιγά.
0: Παιδί μου, γιατί και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλών τόνων και μετά, αφού κλείσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την ησυχία.
1: Έπρεπε να τους κεράσετε.
0: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει, δεν
0: είναι να πάει. Άμα παίζεις. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνος σου, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Εντάξει, το πρωί κάναμε μπανάκι.
1: Τι μπανάκι.
0: Μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στον πυρυμπικό. Παρακαλώ.
1: Τι έγινε?
2: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.
1: Ήρθε η άλλη πυρηνικό άρρωστη. Άλλη πυρηνικό άρρωστη. Α,
0: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
1: Τι να κάνετε τέτοιο?
0: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Mm.
1: Τι?
0: Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω.
1: Ναι.
0: Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
1: Αυτό είναι ωραία εκτόνωση, ίσω.
0: Πέτα και μάνα μαγαζιά στο πατέρα μου. Βρε Μίκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό το πετώνε. Του χωρίζανε μετά.
2: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω: τι το βάζει αυτό, αυτό που του κάνει μπυρίμπα. Θα πάρουν μπυρμπάκι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Η Λέρη το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
1: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας είστε πιο ήρεμες.
0: Παίζουμε και επιτραπέζιο, μα εκεί να δεις.
1: Τι εκεί?
0: Εκεί να δεις,
1: τι και εκεί πλακώνεσαι.
0: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακακορίτσια. Απολαύστε το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Μόνο με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως και Πέμπτη. Γύρος, παιδιά. Γύρος τζατζίκι, κρεμμύδι, και ωραία καλοκαιριά.

0: Μοσχοβολιά.
1: Ωραία, Παναγία μου.
0: Και επίσης Παρασκευή και Σάββατο live μουσική. Λοιπόν, και μπραντσάκι κάθε Σαββατοκύριακο, παιδιά, μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Και επειδή είναι στο βουνό εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, θα πάρετε και το δροσό σας, θα περάσετε και όμορφα, πάρετε το φίλο σας, τη φίλη σας, τον κολλητιό σας, τον παράνομα εραστή σας, την παράνομη ιερωμένη σας και πηγαίνετε στο 1055 στο εστιατόριο του Regency Casino. Μαν Παρνές, μια ανάσα από την Αθήνα.
1: Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου από τη διασκέδασή του γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δεινοδένουμε.
0: Μπράβο,
1: αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη, αυτό παιδιά είναι κουραστικό. Άστε το, σας ματιάζουν.
0: Κάτσε ρε παιδί μου.
1: Σας ματιάζουν. Άστε
0: το. Δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
1: Τη φάτσα μας να τη βγάλουμε όσοι θέλουμε. Δεν υπογράφουμε τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζεις τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιος βγάζει τη φάτσα του ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα. Με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαυτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
0: Ναι.
1: Κάτι κάτι
0: αφήσαμε
1: άλλο.
0: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσαι.
1: Α, σε αυτό.
0: Αυτό. Η ανάλυση της ανάλυσης.
1: Έγραψε και μια άλλη, μια Facebook friend, όχι δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε, θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Λέω, πέστε κι εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
0: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, το όλοι έχουμε από έναν.
1: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να δει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή, παιδιά, έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να δεις μια ταινία που τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι θυμόμουν και πράγματα.
0: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
1: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία, κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάθισα και μου κλαίρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
0: Οι μενδόνες γεμίσαμε μενδόνες.
1: Με γεμίσαμε μενδόνες.

0: Η ώρα είναι 3 και 4
1: και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Για τα γνευλιά τη βρε η Μαρία Ολυμία. Έγινε 30 ευρώ και της κάνει μια
13: 30
14: τρελή.
13: Ευρώ.
14: 30 ευρώ είπα.
13: Όχι Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
14: Έλατε.
13: Με 30 αργύρια.
14: 30 χρονών. Πώς μου
13: έγινε
14: το ευρώ.
13: 30.
14: Ναι, έγινε 30.
13: Δεν
14: γιατί,
13: το πιστεύω.
14: Πόσο την είχες?
13: Την είχα πιο παιδούλα.
14: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι. 30 ευρώ, δεν είμαι καλά σήμερα.
13: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ?
14: Έχω κάτι.
13: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
14: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω. Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
13: Έχει φύγει καμία.
14: Λοιπόν. Τέλος πάντων.
13: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
14: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά της και έγινε 30 χρονών και της κάνανε μία έκπληξη. Σαν αυτή που κάνουν σε όλους μας.
13: Τι έγινε.
14: Φαντευτήκανε.
13: Έλα, δεν σε πιστεύω. Πήρε
14: μια τούτα μεσμέουρα.
13: Έλα,
14: και είπανε,
13: happy
14: birthday to you.
13: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ γκουρμέ.
14: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
13: Ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρι σεφ. Θα έκανε αυτό, θα έβαζε μια τσίρνα σοκολάτα.
14: Δεν τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι
13: δεκά
14: λεπτά, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
13: Έλα, μπορεί
14: να κοπελίζει. Σαν να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλύσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
13: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τι άλλε.
14: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξλαξ τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λιμπούτιο. Καμιά γκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
13: Ωραία τα αδέρφια.
14: Ένας είναι
13: χαρά.
14: Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά οι άλλοι είναι καλοί.
13: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχος είχε τα γενέθλιά της όλες μαζί.
14: Αχ, όλες. Και αυτή.
13: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
14: Τι είναι η λιοντάρια
13: αυτές. Της οικογένειας Ανινένιέλη που έχουν.
14: Το Μπραντολίνη μου κάνει φρατζόλα εμένα. Έχουν αρτοποιεί αυτοί.
13: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
14: Α, η Μπρεντολίνη.
13: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
14: Ναι.
13: Χάιχουι, χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμπα ένα πράγμα. Και
14: αυτή
13: πήγανε
14: αυτά. Στην
13: Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
14: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
13: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλε τι φίλε.
14: Ναι.
13: Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
14: Ποια είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ.
13: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
14: ναι,
13: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
14: Και λέγονται Μουζούγκου.
13: Α, τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
14: Μουζούγκου.
13: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
14: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν ζητιάνος.
13: Το αγαπώ.
14: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
13: Το αγαπώ τη Μουζούγκου sister. Έχω κι εγώ ένα.
14: Μουζούγκου.
13: Λοιπόν.
14: Α,
13: τι.
14: Εντάξει.
13: Έλα, ωραία είναι. Έλα, κάνουν και καλαμάκια.
14: Έλα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Να σου το πω εγώ.
13: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
14: Ήταν πολύ Μουζούγκα η γιαγιά μου. Και τώρα να σου πω. Δεν είναι όλα ωραία τους. Δηλαδή. Τώρα,
13: τι
14: είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
13: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
14: Τέλος
13: λοιπόν,
14: πάντων, για πες.
13: Στο Προεδρικό Μέγαρο, καλέ τις είδες που σπήγαν. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
14: Ναι, ένα κομμάτι που λέει γιατί.
13: Ένα παθούμι.
14: Έτσι,
13: αυτά τα Βενέτσια, Βενέτσια.
14: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει
13: έβαλε,
14: μετά.
13: Και έβαλε ένα κλάμπρε στο μαλλί και πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
14: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
13: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαγιό. Βέβαια, πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
14: Σανδάλι και λέει.
13: Σανδάλι,
14: ναι,
13: και βερμούδα.
14: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
13: Όχι, όλοι πήγανε.
14: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι. Πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μα τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
13: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
14: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Ήταν
13: εντάξει,
14: καμία αντιμένη καλά. Δίνονται πάρα πολλές περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
13: Ναι. Ναι, δεν... καθήφινε,
14: κρίμα, ρε παιδιά.
13: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε ουά.
14: Ναι, να πω τι ωραία, τι κομψή, τι φίνα, να το δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δώσουμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
13: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
14: Μα τι να πω.
13: Haute couture.
14: Ναι.
13: Αχ, παιδιά,
14: ας βάλουν τουλάχιστον Μουζούγκα κι αυτές, Μουζούγκου.
13: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ, κάνουν και κοσμήματα.
14: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε τώρα.
13: Όχι, μα δεν είδες τα καφτάνια, πήγες και εσύ στα σόρτς.
14: Καφτάνς, περίμενε, καφτάνς.
13: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
14: Ναι.
13: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
14: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα, είναι, μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάνω. Είναι τρελές.
13: Τι.
14: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
13: ναι,
14: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
13: Ναι,
14: και
13: διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
14: 936 ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
13: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
14: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
13: Ναι, έχει να κάνει από την μπαμπάκι είναι.
14: Από την μπαμπακία.
13: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
14: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα Χρουσάνα.
13: Γεια
14: σα. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Αν τρελάνει.
13: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
14: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
13: Αυτά είναι απλά.
14: Α,
13: έχει άλλα πιο σύνθετα.
14: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνει η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Φτιάχνε με ένα βαρκάρι.
13: Ναι.
14: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
13: Και λέγε μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
14: Για να βρει τον εαυτό της.
13: Ναι.
14: 200, είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Πώς, και
13: δω.
14: Κάνει και αυτό 214.
13: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία
14: αυτό τέτοια
13: πράγματα.
14: Αυτό είναι ωραίο. Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει δύο κοχύλια.
13: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
14: Τα κοχύλια.
13: Αυτά τα πουλάνε
14: είσαι
13: στα χάρο.
14: Είσαι κανένα ψαράκι, πάει, του έχει πιάσει μου δύο κοχύλια, του έχει βάλει δύο χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
13: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου. Το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
14: Ανυπομονώ.
13: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
14: Εμένα.
13: Ναι.
14: Πρέπει να κάνω να χαιρετώ το σύμπαν.
13: Ναι.
14: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
13: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου, θα βάλεις τα σεξι σου,
14: ναι.
13: Θα βάλεις τα εσωρουχά σου, τα δαντελέγια, διότι έτσι προκαλείς το σύμπαν.
14: Θα φωνάξουν κανέναν που κάνουν τα συνούρι να με βάλουν μέσα με αυτά που μου περιγράφεις.
13: Στην ταράτσα και you never know. Μπορεί στην ταράτσα να σε βρει.
14: Τι έχετε, λέει ο Χαράλαμπος, τι έχετε πάθει με τη γιορτή της Δημοκρατίας στο παδό της Χούντα, δεν κατάλαβα.
13: Ναι, μωρέ, άστον τώρα. Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, από το Σίδνεϊ, την Αμερική, τον Καναδά, τις άλλες Υπήρους, την Αφρική.
14: Χαμούλης.
13: Θέλουμε να κάνουμε διεθνή καριέρα. Πάμε, παιδιά, radio-papaki-parapolitica.gr.
14: Λοιπόν,
13: λες, έκανα decoration, πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
14: εξοχικό σου.
13: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
14: Τι έβγαλες, τι έβαλες.
13: Έβαλα, έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε γκαλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
14: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που είχες πάρει.
13: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
14: Ναι, καλά έκανες. Μια χαρά.
13: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
14: Ναι, μωρέ, σιγά.
13: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο το ματσούκι, τα πήγα όλα, το έχω γεμίσει. Το
14: έχω στο ματσούκι.
13: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό μέρος.
14: Δεν γίνονται σεισμοί.
13: Συνέβη,
14: θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
13: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
14: Ναι. Λοιπόν, διάφοροι είδα τον σε φωτογραφία εννοώ τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
13: Ναι.
14: Αυτός είναι αχώνευτος, παιδιά.
13: Έλα μωρέ γλυκούλης.
14: Είναι κρυομπλαστρίδης. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα τους φέρεται. Μόνο που δεν τις κάνει και έτσι να φύγει από πάνω του.
13: Και τώρα στις διακοπές.
14: Ναι, δεν ήταν.
13: Ο κακομοίρας έχει.
14: Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
13: Ναι.
14: Η Μπιμπερού. Που έχει βγάλει
13: μου
14: τα.
13: Μου άρεσε ο Μπίμπερ. Ήταν πολύ γλυκό αγοράκι.
14: Ήταν
13: κάτι
14: γλυκό.
13: Τον έχει βρει.
14: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
13: Μετά τι αποκαλύψει με τον Επστάιν, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
14: Δεν ξέρω.
13: Έτσι λένε.
14: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το στο σπίτι.
13: Σωστό και αυτό.
14: Να τα λέμε.
13: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά.
14: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
13: Άντε,
14: ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
13: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως.
14: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολούθησε και ποτέ, δεν μου άρεσε η μουσική του.
13: Βγαίνει ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
14: Δεν ξέρω. Road, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει και το πούλησε. Είδες,
13: μπράβο το κοριτσάκι.
14: Το πούλησε σε Elf Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, βεβαίως.
13: Τι?
14: Ναι.
13: Έλα, είναι δυνατό.
14: Ναι.
13: Σοβαρομιλά.
14: Σοβαρομιλώ. Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
13: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν.
14: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με τη γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι θα εντάξει, okay, κουράστηκα αυτό κλπ. Και θα πουλήσω τον μπραντ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.
13: Λοιπόν, τη Σακύρα την είδες που βγήκε και είπε ότι έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή μου, αλλά εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές και καμιά φορά πέφτουμε και όταν ξανανεβαίνουμε είμαστε πιο δυνατές από πριν και όλα είναι μαθήματα στη ζωή που χρειάζονται και την αποθέωσαν όλες οι γυναίκες.
14: Δεν την είδα, όχι.
13: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της στο φετινό Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, έχουμε μια γνωστή η οποία πιάνει τη Σακύρα και
1: ναι.
0: απέναντι από τον καθρέφτη και προσπαθεί να κάνει τις κινήσεις.
1: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται με την καμία, έτσι. Την είδα τη Σακύρα, τις ασκήσεις κάνει, παιδιά. Δεν υπάρχει.
1: Δεν
0: κάνει
1: γίνεται.
0: Γυμναστική όλη την ημέρα, έτσι.
1: Δεν γίνεται. Είναι θεά, βέβαια, η κοπέλα στο πώς χορεύει.
0: Στο πώς χορεύει, όντως. Είναι θεά και πρέπει να κάνει από μικρή
1: ναι.
0: χορό.
1: Ναι.
0: Λογικά. Αυτό δηλαδή. Χορεύει και χορό τη
1: κοιλιά. Και πέρα από μικρή, νομίζω ότι το έχει. Το έχει. Έχω δει στο TikTok σκύλους που τους έχουν βάλει φούστα που έχει αυτά τα σαν νομίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι και
0: τέτοια.
1: Και
0: βάζουν Σακύρα.
1: Και βάζουν Σακύρα. Και όταν ο σκύλος από μακριά βλέπει το αφεντικό του που κουνάει τον ποπό του και την κοινουλά του από τη χαρά του, κουνιέται και η φούστα και παίζουν και Σακύρα από κάτω.
0: Να σου
1: και
0: πω,
1: έχω γελάσει πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Έχω δώσει, εγώ έχω δει νοικοκυρά που έχει πάρει τη σκούπα την ηλεκτρική και κάνει τη Σακύρα και όπως πάει να κουνηθεί τρώει μια τούμπα και έτσι έρχεται η σκούπα στο κεφάλι.
1: Ωραίο.
0: Παιδιά, δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Σου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κουλάς τους γλουτούς σου, αλλά δεν είναι έτσι. Εν τω μεταξύ την έβλεπα, το παρατηρούσα το ημερήσιο της πρόγραμμα γιατί το έχει ανεβάσει στα social media. Μιλάμε ότι ξυπνάει και κάνει με τις ώρες γυμναστική
1: βέβαια,
0: για να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Ναι.
0: Γιατί να τραγουδάς και να χορεύεις, παιδιά, τόσο
1: δύσκολο.
0: Έντονα δεν είναι
1: εύκολο. Αυτό το κάνει και πολύ καλά, για να τα λέμε όπως είναι η Φουρέιρα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή φοβερή performer. Άλλο δεν έχει να πει τραγούδι. Λοιπόν, πάντου βλέπω τη Μαρία Ολυμπία, εντάξει. Άντε, χρόνια πολλά, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Μιλιόρι, αγκούρι από κακά κορίτσια, Μαρία Ολυμπία.
1: Πάρτι στη Μύκονο επίση έκανε υφοπλιστική οικογένεια χαρτιά. Τι υφοπλίζονται αυτοί.
0: Ναι, έκαναν πολύ ωραίο πάρτι.
1: Τι είναι αυτοί,
0: κάνουν ένα από τα ωραιότερα πάρτι του νησιού, είναι γνωστοί εφοπλιστές.
1: Ήταν και ο Ρουβάς εκεί. Ο Ρουβάς ο εφοπλιστής. Ταν! Σαν την αλογόμηγα.
0: Έλα τώρα, μην είσαι έτσι. Δεν έσκησε καν το παντελόνι.
1: Ναι, ρε παιδί, μα απλά το έχω παρατηρήσει αυτό το πράγμα, να μην το πω.
0: Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο πάρτι ήταν καλεσμένος και ο Ηλίας Ψινάκης.
1: Μα και ο Ρουβάς και ο Ψινάκης.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ο Ρουβάς τραγούδησε, ο Ψινάκης ήταν guest.
1: Και έκανε και από το. Εκεί τραγούδησε, λέει, και ο Ράκης Σάκης Ρουβάς που ήταν μεταξύ των. Αυτό και μεταξύ των καλεσμένων ήταν, λέει, και η Σοφία Βεργκάρα, η οποία πέρασε. Τι που είπε να για να μην την παρεξηγήσουν και πρέπει να πήγε να κοιμήθηκε.
0: Όχι, να μετά πήγε σε άλλο πάρτι.
1: Α, πήγε σε άλλο πάρτι.
0: Μετά πήγε σε άλλο πάρτι, παιδιά, και έτρωγε πίτσα. Ακούς. Η Σοφία Βεργκάρα πιστεύει ότι τρώει πίτσα, μα δουλεύει.
1: Εντάξει,
0: ρε,
1: εγώ πιστεύω ότι τις διακοπές της είπε ότι θα φάω να ευχαριστηθώ και μετά θα γυρίσω πίσω και θα τρώω ένα μπιζέλι. Την λες, ημέρα. Ναι, έτσι
0: για να
1: κάνουν.
0: Αέρα,
1: ναι, έτσι θα κάνουν.
0: Έχω μια γνωστή παιδιά που τρώει δύο μέρες, ας πούμε, του κασμού. Ειδικά όταν τους γερνάς, τρώει όλο τον κατάλογο.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει σπίτι της και τρώει ένα μαρούλι.
1: Αυτό
0: αλλά
1: κάνουν,
0: δεν πεινάς. Όσο τρως δεν σου ανοίγει η όρεξη. Αυτό αναρωτιέμαι. Δεν σου ανοίγει η όρεξη.
1: Όσο τρως.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι άμα προσέξεις την διατροφή σου, μετά άμα πεις ότι θα φάω πολύ σήμερα, δεν μπορείς να φας ποσότητα. Καλά, ούτε βαριά. Εγώ αυτό έχω πάθει.
0: Τον άλλο τον τύπο με τα στέικ τον είδε στη Μύκονο, ο οποίος έχει ένα στέικ σε μενταγιόν. Και τρώει τις μπριζόλες 5-5. Και αυτός, παιδιά, είναι influencer. Πηγαίνει σε κρεατάδικα ανά τον κόσμο και τρώει. Μιλάμε σαν σκύλος τρώει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω, αυτό είναι δηλαδή και ιδιαστικό. Του βάζω κάτι πιάτα μπροστά που έχει μπριζολίδια, κοψίδια, λουκάνικα, μπιφτέκια και τα τρώει έτσι χωρίς πιρούνι. Σηκώνει πάνω το κεφάλι και τα τρώει. Και αυτός έχει followers, παιδιά, σε αυτή την εποχή
1: ζούμε. Ναι, πραγματικά.
0: Καμία αισθητική.
1: Όχι, ισχύει. Λοιπόν, βλέπω τις φωτογραφίες από το πάρτι. Τραβατώνε, πατατώνε, είναι όλες.
0: Τι.
1: Είναι όλες λίγο.
0: Τι.
1: Ίδιες, ρε παιδί μου, ζυγωματικό. Η μούρη που γυαλίζει. Cat eye, εδώ έχει fox eye που έχει τραβήξει το μάτι πάνω. Είναι ίδιες, ρε παιδάκι μου. Κάντε, πείτε στον πλαστικό σας, εγώ δεν θέλω να είμαι σαν αυτή, κάνε μου κάτι διαφορετικό, θέλω μια άλλη πρόταση.
0: Συγγνώμη, κάνουν τις ίδιες επεμβάσεις. Τι άπατς, Χρυσούλη.
1: Με έχει βρει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Πού είσαι, πού βρίσκεσαι τώρα. Πού είσαι, στην Αφρική.
1: Πάνω σε καμήλα είμαι.
0: Και
1: ο ήλιος καίει. Και κάτι έχουν πάθει τα ρούχα, δεν φοράω ρούχα. Κάτι πάθανε.
0: Τι πάθανε.
1: Και με πέφτει ο ήλιος πάνω στο πέτσι που κατευθείαν. Και έχω μείνει και από νερό.
0: Δεν έχεις νεράκι.
1: Δεν έχω τίποτα.
0: Κάπου θα βρει η Καμίλα να σε πάει. Κάπου θα σε δροσίσει.
1: Ναι, ελπίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, είσαι σφινωμένη δηλαδή ανάμεσα στις δυο καμπούρες.
1: Ακριβώς έτσι έχει γίνει, ναι.
0: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά. Καλέ σιγά.
1: Τι να ακούγεται, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι και αέρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλουμε ένα οροφής εδώ. Να τελειώνουμε.
0: Να πάρεις αυτά τα ατομικά που είναι.
1: Και αυτό θα κάνει θόρυβο στο μικρόφωνο. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Αυτά παιδιά κάνουν καθόλου αέρα. Σαν παιχνιδάκια είναι.
1: Δεν κάνουν. Δεν νομίζω να κάνουν. Δεν έχω δοκιμάσει.
0: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια στιγμή κάποια καπέλα. Σε κάτι Ολυμπιακούς τα είχαν βγάλει που είχε ομπρέλα από πάνω.
1: Ναι. Αυτά τα ρεμιστηράκια θυμάμαι ότι παλιά τα είχαν οι ταξιτζίδες. Που τα είχαν, το είχαν στερεώσει και στο παράθυρο, το θυμάσαι. Και γύρναγε μια κουτσουλιά τώρα και γύρναγε αυτό.
0: Τώρα αυτό το πράγμα δεν ζαλίζει τον πίσω. Να σε μεταφέρει ταξί και να έχει αυτό το
1: ήτανε
0: πράγμα.
1: Ήταν πολύ μικρό. Εγώ απορούσα πως του έκανε δουλειά του ανθρώπου. Τώρα μιλάμε, έχω πάει πάρα πολύ πίσω που δεν υπήρχαν ερκοντήσεων σε αυτοκίνητα. Τόσο
0: δεν
1: παλιά.
0: Παλιά δεν υπήρχαν ερκοντήσεων.
1: Όταν ήσουν εσύ 10 χρονών υπήρχαν τα αυτοκίνητα ερκοντήσεων. Άντε να υπήρχε ένα πράγμα που έκανε ένα χλακλάκ να βγαίνει λίγο.
0: Μόνο ζέστη έβγαινε.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Είναι δυνατόν να μην έβγαινε και κρύο.
1: Θυμάστε εσείς ερκοντήσεων όταν ήσασταν 8 χρονών και 10, κάτι εγώ δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ανοίγαμε τα παράθυρα και πεθαίναμε, αργοπεθαίναμε.
0: Μα.
1: Αυτό θυμάμαι.
0: Σε στέφανταν ο πατέρας σου, ήταν με τη φανέλα.
1: Ναι, μετά είχαμε πάρει. Θυμάμαι ότι μετά, πρέπει να ήμουν 15-16, είχαμε πάρει ερκοντήσεων. Και δεν ξέρω πώς την είχαν δει. Ήταν τότε που είχαν πρωτοβγεί. Και το έβαζε ο πατέρας μου, άντε λέει, καθίστε λίγο να δροσείτε και να το κλείσουμε.
0: Για να κάνει οικονομία.
1: Και τώρα που το σκέφτομαι.
0: Στους μεγάλους.
1: Λέω, λέει, γιατί βασανιζόμασταν έτσι. Καθίστε λέει λίγο μπροστά, έλα λέει τώρα λέει φτάνει. Λούκα λέει.
0: Περίμενε, πού στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.
1: Στο σπίτι.
0: Τι έλεγε.
1: Φτάνει τώρα, έλεγε, φτάνει.
0: Για πόση ώρα.
1: Κάθε τέταρτο μας άφηνε.
0: Είσαι να πάρει. Και δεν έλεγε η μάνα σου τίποτα.
1: Όχι. Και ήμουν εγώ μια φίλη που καθόμαστε από αυτά και έλεγα. Αχ, έλεγε έλα τώρα. Σηκωθείτε, φτάνει. Και έλεγα. Προσπαθούσα να καταλάβω εγώ μόνη μου.
0: Γιατί
1: στο μυαλό μου. Όχι, έλεγα. Τι λογική είναι να πάρουμε ένα μηχάνημα για να μπορούμε να κάτσουμε. Να πάρουμε ανάσα 10 λεπτά. Και είχατε δει. Και του έλεγα.
0: Μπορεί να σα το βάλει πολύ χαμηλή.
1: Και του έλεγα τον ανεμιστήρα. Τώρα αφήνει περισσότερο του λέω από αυτό. Γιατί το πήραμε τότε του λέω αυτό. Το πράγμα. Ήταν και καλό, ήταν Carrier, ήταν καλή μάρκα για τότε, πάρα πολύ καλό.
0: Και τι σου λέγε.
1: Δεν θυμάμαι τι μου λέγε, θυμάμαι ότι είχα βγάλει τη μαύρη μπέμπελη.
0: Για οικονομία
1: δηλαδή,
0: το
1: σαν να μην το είχαμε ήτανε. Σαν να μην το είχαμε.
0: Οι μπαμπάδες μας ήταν λίγο σφιχτοί.
1: Δηλαδή αν το πάρα πολύ. Η μαμά
0: μου. Πες μου τσιγκουνιά που
1: εντάξει,
0: μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει, ήταν και σφιχτός γιατί είχε περάσει και δύσκολα σαν παιδί το κακόμοιρο.
0: Ναι, αλλά μετά ήταν
1: είχε,
0: εντάξει.
1: Μετά εντάξουμε, σου γράφει ένα τραύμα. Είχε περάσει πείνα μαύρη. Του είδε για η γιαγιά δύο φέτες ψωμί.
0: Και του
1: έλεγε αυτό είναι το ψωμί. Τη έλεγε τυράκι, θέλω τυράκι. Ο ίδιος μου τα είχε πει ο κακομοίρης. Και του έδινε δύο φέτες ψωμί και του έλεγε αυτό είναι το ψωμί σου και αυτό είναι το τυρί σου.
0: Ωραία, μια ιδέα είναι όλα.
1: Πέρασανε πείνα. Σιγά μου ρε σε μια ιδέα. Έτσι μα τα λες εσύ, να του καταλήξει με ψυχολόγου. Θα του λέμε μια ιδέα είναι. Πρέπει να μην χωριέσαι. Δεν λύνεται έτσι. Του είχε μείνει τραύμα. Όλοι που γεννήθηκαν άλλους... στην κατοχή. Πώς λέμε το κατοχικό σύνδρομο που θέλουν μετά να γεμίζουν ψυχία να τρώνε.
0: Το αντίθετο γίνεται.
1: Τι εννοείς.
0: Το αντίθετο, μετά ξοδεύουνε.
1: Όχι, δεν ξοδεύουνε μετά. Ανάλογα πώς θα του γράψει του καθενός τέλος πάντων. Δεν υπάρχει και κανόνας, αλλά του έχει μείνει ένα τραύμα.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τελικά ένα τέταρτο δροσιζόσασταν.
1: Τόσο μόνο, ναι. Πολύ λίγο.
0: Θυμάσαι τον πρώτο μεγάλο καύσωνα.
1: Το
0: 80, πότε ήταν.
1: Τότε το είχαμε πάρει. Το θυμάμαι. Τότε ήταν. Θυμάμαι ότι βγαίνες έξω στην Κυψέλη που μέναμε και ήταν η ατμόσφαιρα πορτοκαλί από ότι είχαν πυρώσει τα τσιμέντα και τα σίδερα.
0: Πόπο, ναι.
1: Ήταν χάλια. Και μετά θυμάμαι ότι μετά μεγαλώνοντας που κοιμπόμουν που είχα φύγει από το σπίτι και σιγά την αποπελευθέρωση στη γιαγιά μου που κάτω πήγα να μετά είσαι να ποτίζει. Πώς το λένε, που δεν είχαμε ερκοντήσιον, είχα βρει ένα κόλπο και είχα πάρει δύο ρεμιστηράκια αυτά τα πολύ μικρά. Τα μικρά.
0: Τα βάζεις απέναντι.
1: Τα επιτραπέζια. Ξέρεις, και τα βάζα. Έπαιρνα μια καρέκλα. Είχα το κρεβάτι στη μέση. Είχα μια καρέκλα δεξιά, μια αριστερά και τα βάζα. Και όταν πήγαινε το ένα δεξιά, το άλλο πήγαινε αριστερά. Και κάνανε έτσι.
0: Γινόταν δουλίτσα.
1: Για να είμαι μόνη μα δροσερή.
0: Δουλίτσα γινόταν.
1: Τρελή, πάρα πολύ δροσιά.
0: Είδες.
1: Απίστευτο.
0: Η γιαγιά δεν έλεγε τίποτα.
1: Όχι, την απειλή. Η γιαγιά ήταν η κύθυρα. Ήταν η κύθυρα η γιαγιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Λοιπόν, και σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο, αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
8: Α, ναι, νομίζω κι εγώ.
7: Παιδιά, καλά, και στην Ελλάδα, παιδιά. Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
8: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μυκόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
7: Ναι.
8: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
7: Ακριβώς.
8: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάργκο Τρόμπι, τη θυμάστε η Μάργκο Τρόμπι?
7: Ναι.
8: Είχε πάει για ψώνια με τη μανούλα της και φόραγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόδας να φοράς, να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόδας.
7: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
8: Όταν έχει
7: φοράς
8: ζέστη.
7: Φοράς ένα...
8: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
7: Πες μου τώρα ειλικρινά, έχεις κατέβει με το πιτζαμάκι να πετάξεις σκουπίδια? Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
8: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι μου μένει σε φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
7: Πιτζαμάκι, σορτσάκι.
8: Σορτσάκι, αλλή μόνο δεν θα φορέσει σορτσάκι.
7: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
8: Κανονικό σορτσάκι.
7: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
8: Κανονικό σορτσάκι μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
7: Να.
8: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται οι πιτζάμες μου.
7: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
8: Πού είναι, δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω, να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
7: Φαντάζεσαι.
8: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
7: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
8: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
7: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
8: Όχι, δεν σου
7: έχει τύχει. Με το μποξεράκι.
8: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη τη Γλυφάδα και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα κοιτανεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, αυτά τα ξύλα, τα κάφετα που είναι τη μόδα. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπο, ο οποίο ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια και όταν πηγαίναμε ήτανε, βρέπαμε τσούρμο γυναίκες και πηγαίναμε εκεί και λέγαμε όλες έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο, μπας και πετύχουμε, δεν τον πετυχαίνεις πάντα. Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
7: Λοιπόν,
8: κορμάρα, έτσι.
7: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσαμε τα εσόρουχα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
8: είναι
7: τα
8: παράνομο,
7: κιάλια.
8: Παιδιά, είναι παράνομο.
7: Έκανα, τι θα πας στο σπίτι και θα του πεις,
8: όχι, είναι παράνομο, λέει. Ναι, είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
7: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
8: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη. Την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία. Δεν είναι, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζευα και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
7: Α, έκανε δηλαδή γύρω-γύρω.
8: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο να δω πώς είναι τα πράγματα.
7: Μάλιστα. Τι να πω.
8: Δεν είδα και κάτι.
7: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
8: Καλά, άστο αυτό.
7: Και μετά βλέπεις το ποπομέρι σου σε κανένα βίντεο.
8: Το ποπομέρι σου κάνω να το
7: λες. Σε κανένα OnlyFans. Και λες, όχ, αυτό το ποπομέρι κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι
8: και
7: αυτό.
8: Και δεν έχεις πάρει και φράγκο. Αυτό που το πας. Έμ το ποπομέρι σου, έμ και άφραγγι.
7: Εκεί εσύ, το νου σου.
8: Πώς, αυτό είναι.
7: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
8: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό. Παροχή υπηρεσιών.
7: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
8: Τι είδες, τι πήρες.
7: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν, ποια είναι αυτή. Α, η Ιβόνη Μπόσνιακ. Η Ιβόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, μεγαλώνει ωραία.
8: Μεγαλώνει ωραία.
7: Ναι, και ωραίο σώμα.
8: Είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
7: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
8: Πού ήτανε, τι έκανε.
7: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
8: Γιατί?
7: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
8: Καλά, στην κανένα παίξω. Έπρεπε να είναι πλωτή η παράσταση.
7: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο.
8: Ωραία,
7: θα είναι.
8: Ας το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
7: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι.
8: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί μια σχεδία να είναι μέσα.
7: Απαγορεύεται, λέει, από την.
8: Από το Δήμο.
7: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ. Από το Δήμο.
8: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Τι βλέπει με τη θάλασσα, πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το
7: παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
8: Τι.
7: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
8: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
7: Απαπα.
8: Είδε που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
7: Γρουσούζα.
8: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
7: παιδιά,
8: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
7: Τι
8: παιδιά.
7: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
8: Εσείς πείστε μόρια, παιδί. Εμείς που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
7: Ναι.
8: Κάψε στο μπαλκονάκι, έβαλε και ζακέτα, φαντάσου.
7: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
8: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια.
7: Συγγνώμη, δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο.
8: Όχι.
7: Έκανε λίγο μια
8: ψυχρασία. Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μακάρι να ήταν έτσι το καλοκαίρι όλο.
7: Χωρίς τι λες, μωρέ,
8: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
7: Είναι κρύα η θάλασσα.
8: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
7: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
8: σιγά η άλμπατρο του Όφενμπαχ, εσύ είναι κρύα η θάλασσα.
7: Ναι, βάζει ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
8: Τίποτα, μπαίνει κατευθείαν.
7: Αυτά που κοροϊδεύα στη γιαγιά μου. Ναι.
8: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
7: Όχι. Όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγωσώστη στην Κάριστο.
8: Άμα είναι
7: ένα. Χάθηκαν τέτοια παλικάρια σε τα γλυκά.
8: Δεν
7: έχετε νερά
8: στην Κάριστο ένα βαγωσώστη.
7: Όχι. Και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες. Και άμα δουν καμιά κυρία ωρίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
8: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια. Δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
8: Δεν το είδα.
7: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Να σας πούμε επίσης, για να δω, κάποια συναυλία θα έχουμε. Είχαμε πολύ ωραία το Σάββατο, με μεγάλη επιτυχία. Δεν έχουμε συναυλία. Είμαστε σε διακοπές. Θέλω επιτέλους διακοπές.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τα κακά κορίτσια. Λοιπόν, η Μαρία τον λέει, ετοιμάζει, βοηθάει τον Λιάγκα να του κάνει ένα έτσι εμφανισιακό ρετούς για να φανεί τη νέα σεζόν και να κερδίζει εντυπώσεις και να είναι πιο νεανικός, πιο αεράς.
5: Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή αυτά που λέει.
4: Και εσύ τώρα, από κάπου πρέπει να γίνει μια αρχή, ένα ξεκίνημα. Τον θέλει πιο, κατάλαβες, πιο χαϊχούι, πιο... τον θέλει, τον χαϊπάρει, τον χαϊπάρει.
5: Λοιπόν, και πώς θα τον χαϊπάρει, θα τον
4: λοιπόν,
5: χαϊπάρει.
4: Του είπε, άκου να δείξει, του είπε. Πρώτο θα αφήσει ένα μικρό...
5: Κάνε καφέ να σε συμβουλέψω.
4: Έτσι. Θα αφήσει ένα μικρό, του είπε, μουσάκι. Και αυτό τον είδα εγώ.
5: Σιγά τον...
4: Τον είδα εγώ όταν τελείωνε η εκπομπή.
5: Ναι, ότι κάτι, σεζόν, κάτι ότι τον είχε άφηνε, βρει wild.
4: Αγρίευε.
5: Ωραία, βγήκε όλη τη σωστερόνια
4: από μέσα. Τρίχα, το... Έβγαινε τρίχα. Ναι. Την άφηνε, λέω, πένθη.
5: Χωριάτικη.
4: Εν τω μεταξύ, καλοκαιριάτικα. Αφού το αφήνει, ζεσταίνει. Τέλος πάντων. Του είπε λοιπόν, θα έχει ένα τριμερισμένο μουσάκι, θα τα αλλάξουμε λίγο. Του είπε τα ρούχα. Θα είναι, φαντάζομαι τώρα εγώ να μπορεί να βάλει καστούμενα που κάμισο που να είναι σαν αυτά που φοράει ο Φραγκολιάς. Να έχει ένα φίνικα πάνω, να έχει πέντε πουλιά,
5: ωραία.
4: Να έχει έξι γαρίδες που χορεύουν. Δηλαδή, λίγο.
5: Μην κοροϊδεύεις, σου είπα ότι έχω δει ένα πουκάμισο με αστακό μπροστά πίσω.
4: Είναι άλλο αυτό, αρπαιδί μου, λέμε τώρα.
5: Θα σου έρθω αστακωμένη, σαν αστακό μακαρονάδα θα σου
4: να
5: έρθω αύριο.
4: Λοιπόν, και πώς το λένε, και γενικότερα θα δώσει μια νέα πνοή στην εκπομπή, να είναι πιο...
5: Κρεβατάμπλ.
4: Όχι κρεβατάμπλ, να είναι λίγο πιο φρεσκαδούρα η κατάσταση. Τώρα θα δούμε από θεματολογία βέβαια.
5: Ναι, κάνει
4: και από σχολιασμό.
5: Εκεί είναι λίγο το θέμα.
4: Α, δούμε. Έχουν φύγει, λέει, οι περισσότεροι συνεργάτες.
5: Το έκανες έτσι σαν να τους διώχνει. Γιατί το έκανες σαν να είναι μύγες συνεργάτες.
4: Γιατί ήταν περίεργα τα πράγματα γενικότερα. Και μετά, πώς το λένε.
5: Πέρασανε δύο κότερα.
4: Και μπήκε και μία φίλη κολλητή, λέει, της Αντωνά. Θα είναι η make-up artist. Τι εκπομπή.
5: Θα
4: είναι
5: κάνει...
4: με τα πινέλα. Όχι μόνο του.
5: Θα του φτιάχνει βλεφαρίδα, βρε.
4: Όχι μόνο του.
5: Θα του βγάζει φρυδάκι.
4: Όλων των συντελεστών της εκπομπής.
5: Δεν γίνεται τώρα. Δεν γίνεται τώρα ο Playmaker με την πλέμπα, τη δημοσιοπλέμπα με το ένα και το αυτό.
4: Όχι, ρε παιδί μου, όλοι βάφονται. Όλους τους βάφουν. Υπάρχουν μακηγέροι που τους μακηγέρουν.
5: Περίμενε. Οι παρουσιαστές.
4: Έχουν
5: καμιά φορά
4: τους.
5: Έχουν, άμα είναι πολύ φίρμα.
4: Εντάξει, τι να
5: πειράζει. Θυμάσαι το τραγούδι του Φλωρινιώτη που έκανε και τα χέρια στη μέση. Πειράζει που είμαι μεγάλη βεντέτα. Πειράζει.
4: Ναι, θυμάμαι.
5: Όχι, δεν. Ή το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη.
4: Όχι, ο Φλωρινιώτης το έλεγε.
5: Ναι. Λίτσα Διαμάντη, έχουμε καιρό να βάλουμε. Τι ζητάς, για πες. Ή το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη.
4: Όχι, ο Φλωρινιώτης το έλεγε.
5: Ναι. Λίτσα Διαμάντη, έχουμε καιρό να βάλουμε. Τι ζητάς.

0: φίλες του δηλαδή και τον θυμάμαι και νέο. Τον θυμάμαι δηλαδή, μου είναι γνωστή η φυσιογνωμία του. Αλλά τώρα τραγούδια δεν ξέρω τι πια
1: θα
0: έλεγε.
1: Τα χορεύαν οι γονείς μας πίνοντας βερμούτ.
0: Βερμουτάκι.
1: Ε,
0: ναι.
1: Βερμούτ. Το βερμούτ τι ήτανε, τι πω
0: εγώ λαπορίες είσαι, δεν σε προλαβαίνω.
1: Ρούμι είναι το βερμούτ, είναι άλλο πράγμα.
0: Νομίζω ότι είναι με ρούμι.
1: Πώς
0: περνούν τα χρόνια, καλό ταξίδι, τετραγούδια του και το αφυλακισμένο στη ματιά σου, αγάπησα και σου έχω αδυναμία. Δεν μου λένε κάτι.
1: Και εμένα δεν μου λένε κάτι.
0: Εδώ πέρα να ρωτήσουμε τον Νικολίτη που είναι μεγαλύτερο από εμά. Μήπω θυμάται
1: κάτι. Α, τον έκανε σωστό. Τώρα που τον είπε έτσι. Τώρα που τον είπε. Ο Ιχολίπτης μα, παιδιά, σήμερα φοράει ένα μπλουζάκι που φορούσε παλιά η Εθνική Γαλλία στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι Le Coq Sportif.
0: Είδες.
1: Το κοκοράκι. Το κοκοράκι. Λοιπόν, Le Coq Sportif, πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ ωραίο γαλλικό μπραντ με. Σηκώθηκε η γυναίκα του όρθιο να δει τι μπλουζάκι φοράει.
0: Ορίστε.
1: Ο άντρας σου ψώνησε, τα πάμε. Λοιπόν, θυμάμαι την Εθνική Γαλλία παιδιά και, στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα που φορούσαν τότε το 80 όλο Le Coq Sportif. Μετά κάτι το βρήκε το κουκοράκι αυτό και μπήκαν οι πιο μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές βέβαια, γιατί αυτή είναι γαλλική αθλητική εταιρεία. Με ρούχα.
0: Λοιπόν, το βερμούτ είναι αρωματισμένο και ενισχυμένο κρασί.
1: Κρασί.
0: Ιδέα δεν είχα.
1: Καλέ, πιο βαρύ δεν ήτανε.
0: Που φτιάχνεται από λευκό κρασί, αψιθιά. Ένα βότανο νομίζω είναι η αψιθιά. Και άλλα διάφορα βότανα ή μπαχαρικά.
1: Και του βάζαν και μια ελιά μέσα. Καλά,
0: το βασικό, ναι, το που δίνει στο ποτό, το χαρακτηριστικό πικρό χαρακτήρα του είναι η αψιθιά. Επιπλέον, ναι, προστίθεται απόσταγμα ίνου εντάξει, όταν και μπαχαρικά και γλυκαντικά, ζάχαρη ή καραμέλα, ανάλογα με το, αν το βερμούτ είναι γλυκό ή ξηρό. Δεν ήταν γλυκό αυτό που θυμάμαι εγώ πάντως, ήταν ξηρό. Και βάζανε και μία ελιά πάνω στο ποτήρι, μία ελιά με.
1: Ήταν σαν του Μαρτίνι το ποτήρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι σαν του Μαρτίνι. Α, σαν του Μαρτίνι. Σαν του. Εγώ θυμάμαι ότι το πίνανε καταρχήν σε ποτήρι σωλήνα.
1: Α, ναι.
0: Σε ποτήρι σωλήνα. Αλλά αν έβαζε ελιά, τώρα αυτό έτσι το κάνει η μαμά μου στο σπίτι. Ήταν ένα ποτήρι σαν αυτά που έχει το ουίσκι και έβαζε την ελιά με μία βοντογλυφίδα και τη στήριζε πάνω στο χείλο του ποτήριου. Έκανε και τέτοια.
1: Έκανε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Βοντογλυφίδα.
0: Ναι.
1: Πω, τι ωραίες εποχές, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, άφλιο ποτό είναι αυτό. Ήταν, το έχω δοκιμάσει. Χάλια.
1: Ναι, πώς το πίνανε.
0: Το πίνανε. Ήταν τη μόδα. Ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
1: Πάντως δεν ήταν έτσι. Δεν ξέρω, ή εμείς μεγαλώσαμε. Ρομαντικές εποχές δεν ήταν αυτές. Δηλαδή γινόταν πολύ αυθόρμητα πάρτι.
0: Σιγά χορεύανε... αυτό. Πιο καθώς πρέπει και πιο. Σε σάμω πίσω από την πλάτη. Γιατί... δεν υπήρχε. Χρυσή μου και γλυκιά μου και αυτό και πι. Σιγά την αυθόρμητσία που υπήρχε.
1: Όχι.
0: Άσε με καλή, τι θα πει ο κόσμος και δεν μπορούσαν να κουνηθούν και η έξωθεν μαρτυρία. Όπα που κούραση. Όχι, δεν ήταν καλύτερα.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν καλύτερα. Μια χαρά περνάγανε, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν καλύτερα. Εμένα μου αρέσει που είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα.
1: Γιατί τώρα δεν έχει ο ένας να μιλάει για τον άλλο.
0: Όχι, τώρα όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει τόση προσποίηση. Υπάρχει σε συγκεκριμένους κύκλους. Υπήρχε και στη γειτονιά και στην πεζούλα. Τι θα πεις και με αυτό και πώς αντιθείς και να μην σε δύο γείτονα. Άσε μας, σε παρακαλώ.
1: Η επαρχία είναι ακόμη έτσι.
0: Δεν είναι όλη η επαρχία έτσι.
1: Τι?
0: Αλλά δεν είναι μόνο αν είναι η επαρχία έτσι, είναι ότι δεν σε νοιάζει εσένα. Παλιά δεν νοείται να μη σε νοιάζει.
1: Τώρα αυτό,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, The Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Καλονί με περιεχόμενο. Αποφεύγει τις βραδινές εξόδου. Εργάστηκε σε σεζόν στη Μύκονο, αλλά τα παράτησε όλα και έγινε content creator με μεγάλη επιτυχία.
0: Και αυτή έγινε content creator.
1: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, όλοι τα ίδια και τα ίδια. Κάνει περιεχόμενο.
0: Έχει
1: δηλαδή.
0: Δει το Facebook, σου βάζει τσαμπουκά ότι είσαι content creator, έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Δηλαδή, βάζει είναι το όνομά σου και σου έχει βάλει.
1: Εμένα δεν μου έχει βάλει.
0: Εμένα μου έχει βάλει αυτό. Όπου και να μπω, όποιον και να μπω, να δω τη σελίδα του, τον αναφέρει content creator.
1: Και αν έχει δηλώσει εσύ κάτι άλλο, αν έχω δηλώσει εγώ, ας πούμε, ότι είμαι πολιτικός μηχανικός.
0: Αν έχει, βάλει... θα σου βάλει και content creator μαζί με τον πολιτικό μηχανικό. Δεν θα σου βγάλει το πολιτικός μηχανικό, αλλά έχει και content creator.
1: Μήπως εννοεί, ρε παιδί.
0: Θεαθιαθέα.
1: Πώς. Πώς γίνεται, μήπως το είναι δεν κάτι ξέρω. Που.
0: Πάντως φαίνεται ότι.
1: Εννοεί ότι ο ίδιος φτιάχνει το περιεχόμενο.
0: Α,
1: του.
0: Αυτό, αλλά εντάξει. Αλλά φαίνεται ότι να φέρει.
1: Θα του πει εσύ του Ζούγκεμπερ τι θα κάνει.
0: Βέβαια θα του πω ότι θα με βάλει εμένα. Θα με βάλει εμένα content creator από ποιο που.
1: Εννοεί ότι είναι... αυτό που ανεβάζει, ότι το ανεβάζει.
0: Α, σε μα καλέ τώρα.
1: Ιδίου και του Αιδίου.
0: Θα το γυρίσει τώρα λέει, το Facebook. Θέλει να το κάνει λέει, λίγο TikTok. Θα γίνει το Facebook.
1: Oh.
0: Καλά, εντάξει.
1: Θα μα βάλει να πληρώνουμε.
0: Ψηφολογίζει κιόλα.

0: Δεν σε TikTok πληρώνεις.
1: Όχι, είπανε όμως ότι τώρα θα αρχίσουν να το πληρώνουμε το Facebook.
0: Άμα το πληρώνουμε το Facebook,
1: πάει
0: το,
1: για το Facebook.
0: Να το πούμε, άντε για και δουλειά στο σπίτι. Θα υπάρχουν και άλλε πλατφόρμες.
1: Θα σου στέλνουν το λογαριασμό στο σπίτι.
0: Ούτε καν. Φυλάκια.
1: Θα σου λέει hello, Ellen.
0: Έφυγε.
1: Hello, Ellen. The bill. The bill of the bow.
0: Καταρχήν έχει το Facebook, δεν έχει καμία σχέση με το Facebook που ήταν. Ποιος ασχολείται τώρα με το Facebook. Έχουμε μείνει τα παππούδια μέσα. Νέος άνθρωπος δεν υπάρχει στο Facebook.
1: Και στο TikTok μπορεί να σε βάλουν να πληρώνεις τα κινέζακια.
0: Αν με βάλουν να πληρώνω, θα δούμε τι θα κάνουμε.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου.
1: Λοιπόν, ο Τζον Τίκης μας λέει, ο κρατής μας ο Γιώργος ήταν Έλληνες από την Αυστραλία.
0: Α, έλα. Και το Τίκης τι ήτανε?
1: Μαριά, και τίκη, άσε μας
0: και τα κατακά.
1: Τι ήταν, ήταν το ένα και τι ήταν το άλλο? Ήτανε πάντως Αυστραλός.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνες από την Αυστραλία μάλλον.
0: Πες μου τι σ' αρέσει να πίνεις το καλοκαιράκι.
1: Μ' αρέσει να πίνω μοκτέιλ, δηλαδή κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, γιατί δεν αντέχω το αλκοόλ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η γεύση.
0: Ναι. Γιατί μπυριτσάνεφ δεν πίνεις.
1: Και μπυριτσάνεφ, ναι. Αλλά άλλο το μοκτέιλ, άλλο η μπυριτσάνεφ.
0: Γέμισαν οι δρόμοι πάντως με τέτοιο, έτσι. Γέμισαν οι δρόμοι με τελικά κάμερες που γράφουν.
1: Ναι, γέμισαν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχω καταγράψει κιόλα που έχει νότια, να τα ξέρω να.
0: Ντροπή σου, βρε.
1: Γιατί ντροπή μου.
0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κυρίτσι, Line Bar και το Clamsys, το οποίο είναι, έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις παγκοσμίως. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Ο ίδιος ξέρετε να φτιάχνετε κοκτέιλάκια, είσαστε μόνο επιχειρηματίας?
2: Όχι, όχι. Ξεκίνησα σαν bartender, έτσι και πριν από περίπου μια εικοσαετία.
0: Έχει κάτι σεξουαλικό αυτό το. Έχει, έχει μια τσαχπινιά εκεί. Έχουμε δει και την ταινία το. Πώς λέγονταν, ναι, με τον Tom Cruise. Το κοκτέιλ με τον Tom Cruise. Που έκανε, ναι, αυτό, ναι, το πετούσε πάνω, το έκανε έτσι, έκανε κολοτούμπες.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι, ναι, έκανε κόλπα.
1: Ναι, παίζει ρόλο και αυτό, παιδιά. Πάντως είναι ένα θέαμα.
0: Είναι
1: έτσι.
0: Ατραξιόν, μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια κολπάκια.
2: Τέλεια, τέλεια. Εντάξει, έτσι ξεκίνησε το bartending, ευτυχώς εξελίχθηκε αρκετά. Οπότε...
0: Από πού ξεκίνησε το bartender, δηλαδή αυτή η εργασία, ας πούμε, από πού ξεκινάει?
2: Εντάξει,
0: ξέρουμε.
2: Υπάρχει τεράστια ιστορία, πάνω από στο εξωτερικό, πάνω από 150 χρόνια. Ο ένας από τους πρώτους bartender ήταν ο Τζέρι Τόμας.
0: Σε ποιο μέρος?
2: Στη Νέα Υόρκη.
0: Α, μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε αρκετά ξενοδοχειακά μπαρ. Υπήρξαν δηλαδή άνθρωποι που κάνανε classic cocktails και γενικότερα το εξελίξαν. Απλά μετά είχαμε έτσι μια κοιλιά και εκεί ήρθε και λίγο η υποτίμηση του επαγγέλματος. Αλλά νομίζω τα τελευταία 15 χρόνια ξαναζούμε τη χρυσή εποχή του.
1: Πάντως τα 80's, γιατί εμείς. Εντάξει, εγώ είμαι παιδί των 80's, έτσι. Δηλαδή στα του 80's.
2: Πολύ ωραία εποχή.
1: Ωραία, στον 80's, παιδιά, δεν υπήρχε πιο σεξι επάγγελμα,
0: ναι,
1: από
0: όντως
1: το μπάρμαν, έτσι. Και η επιλογή ήταν κυρίως αγόρια, εγώ θυμάμαι, κυρίως.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά.
1: Το ξέρω, με αυτό λέω.
0: Τώρα έχει γυναίκες.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι. Και γυναίκες και απλά γυναίκες. Είναι γυναίκες και σαν μάνατζερ και.
1: Και πάντα είχε και γυναίκες. Απέτανε πιο πολλά τα αγόρια. Και ήταν τα αγόρια, παιδιά, επιλεγμένα. Ήταν, νομίζω ότι είσαι σε catwalk. Ήταν όλοι,
2: ναι,
1: πανέμορφοι.
2: Ήταν εκείνη η εποχή, εννοείται.
1: Και έκαναν και κόλπα και.
0: Κυρία Κυρίτσι, πάντως είναι από τη δική μας γενιά και μετά που υπάρχει αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα. Οι γονείς, ναι, μας, ας πούμε, όταν βγαίναν έξω για ποτό, δεν υπήρχαν μπαράκια κλπ.
2: Όχι, όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι πρόλαβα την εποχή που έκανα, όταν λέγα, ας πούμε, τι διακάνεις, με ρωτάγανε, έλεγα, είμαι bartender, μου λέγανε, ωραία, για πόσο καιρό θα το κάνεις αυτό.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
2: Το περάσαμε αυτό το στάδιο για αρκετά χρόνια, αλλά εντάξει, ευτυχώς υπήρξαν πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που ταξιδέψανε, εξελιχθήκανε.
1: Δεν έχει όμως ημερομηνία λήξης το να είσαι πίσω από την μπάρα, εννοώ εγώ τώρα.
2: Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Mm. Γιατί μπορείς να είσαι σε ένα ξενοδοχειακό μπαρ που είναι πιο χαμηλή ρυθμή, ή σε ένα μικρότερο,
1: ναι,
2: μπαρ.
1: Ναι.
2: Και γενικά, ας πούμε, το κομμάτι του μπαρ σαν μπαρ στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που τραβάει μέχρι το πρωί. Τα περισσότερα, ναι, μπαρ, μία η ώρα, δύο, έχουν κλείσει. Οπότε είναι ένα επάγγελμα το οποίο, αν σ' αρέσει, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να σ' αρέσει. Έτσι, είναι ένα επάγγελμα το οποίο πρέπει να έχεις δημιουργικότητα, πρέπει να έχεις έμπνευση, πρέπει να έχεις τις αισθήσεις σου ανοιχτές, να είσαι δεκτικός στη δημιουργία.
1: Και επικοινωνιακός επίσης.
2: Πολύ επικοινωνιακός, θα έρθει και το ωμέγα, γιατί πώς θα σε εμπιστευτεί ο άνθρωπος που θα έρθει να το σερβίρεις. Και έχουμε και ένα κομμάτι ψυχολόγου. Έχουμε ακούσει άπειρες ιστορίες από κόσμο που έρχεται,
1: βέβαια,
2: στο μπαρ,
1: βέβαια,
2: για να μας μιλήσει. Οπότε, ναι, είναι ένα, προϋποθέτει να έχεις ένα μείγμα από skills τα οποία. Εάν σου αρέσει αυτό αν σου αρέσει το επάγγελμα, δεν το αφήνεις ποτέ.
0: Λοιπόν, η μόδα είναι τα μοκτέιλ πια.
2: Ναι.
0: Πάρα,
2: ναι,
0: πολλοί κόσμος, και αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί δεν πίνουν αλκοόλ και δεν οδηγούν. Να πούμε ότι είναι κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ.
2: Εσύ.
0: Αυτό πώς ξεκίνησε?
2: Αυτό θα σου πω. Στο The Clamsys, πριν περίπου μια δεκαετία, είχαμε σκεφτεί το εξής. Είπαμε ότι επειδή μέχρι τότε τα μοκτέιλ ήταν ουσιαστικά μείγμα από διάφορα σιρόπια και πουρέδες από φρούτα, και ο κόσμος δεν τα πολύ. Κάποια στιγμή τα μπούχτισε, να σας το πω έτσι.
1: Ναι, σαν χυμός φρούτου ήταν, αυτό ήταν.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς εδώ είχαμε πει ότι θα κάνουμε ποτά, τα οποία δεν θα έχουν αλκοόλ, αλλά θα μοιάζουν σαν να είναι αλκοόλ. Δηλαδή gin and tonic, με ένα ας πούμε νερό αρωματισμένο με τα μπαχαρικά και τα βότανα του gin, χωρίς να έχει το αλκοόλ όμως. Έτσι ώστε, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, όπως είπατε, για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν μπορεί να καταναλώσει αλκοόλ, να μπορέσουμε να τον ικανοποιήσουμε και να είναι κομμάτι της παρέας. Γιατί σε μια παρέα που είναι, ας πούμε, πέντε άνθρωποι, οι τέσσερις μπορούν να πίνουν αλκοόλ, αυτός που δεν πίνει αλκοόλ, αν νιώσει ότι.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Αν νιώσει όμως ότι είναι κομμάτι της παρέας και εσύ του προσφέρεις κάτι, σίγουρα θα εκτιμηθεί ακόμα περισσότερο. Οπότε κάπως έτσι το δικό μας το μυαλό ξεκίνησε όλο αυτό το κομμάτι του χωρίς αλκοόλ.
0: Εμένα και... μου κάνει εντύπωση, κύριε Κυρίτση, πώς πετυχαίνετε τις γεύσεις. Είναι εξαιρετικό, δηλαδή σου λέει ας πούμε gin με tonic, σαν mocktail, και είναι πραγματικά μοιάζει η γεύση.
2: Ναι. Αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο είναι το challenge, ας το πούμε έτσι. Και αυτό είναι και το ωραίο σε αυτή την κατηγορία, ότι δεν έχεις το αλκοόλ, αλλά πρέπει να πετύχεις ένα ποτό το οποίο θα μοιάζει σαν να έχει αλκοόλ, αλλά μην έχει, είναι λίγο...
1: Αλλά και με το αλκοόλ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, φτιάχνετε εξαιρετικά κοκτέιλ, δηλαδή... Έχετε ένα ταλέντο να φτιάχνετε πολύ ωραίο κοκτέιλ. Ενώ η συνταγή...
2: Έχουμε ένα ταλέντο και έχουμε και μια ομάδα. Είναι αυτό. Πολύ βασικό. Είναι αυτή τη στιγμή τα μπαρ στην Ελλάδα. Γενικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που εκπροσωπούμε την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αρκετά μπαρ κάνουν πολύ ωραία δουλειά στη χώρα μας. Και αυτό είναι και λίγο σαν, ξέρετε, υπάρχει άπειρος κόσμος ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα αποκλειστικά για να φάει και να πιει πλέον. Στη χώρα μας. Οπότε λειτουργεί, αν θεωρήσουμε ότι η βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός, σίγουρα αυτή τη στιγμή η εστίαση και το κομμάτι των εστιατορίων και των μπαρ και των καφέ βοηθάνε στο να έχουμε ακόμα περισσότερο κόσμο σχεδόν όλο τον χρόνο.
0: Πείτε μας μερικά μοκτέιλ που κάνετε.
2: Όπως είπαμε, φτιάχνουμε gin and tonic χωρίς αλκοόλ. Φτιάχνουμε πολύ ωραίες κομπούχες, η κομπούτσα αν το έχετε ακούσει, το οποίο μοιάζει ας πούμε με μπύρα, έχει τη γεύση μιας μπύρας αλλά δεν είναι μπύρα. Χρησιμοποιούμε πολύ τα τσάγια στο να κάνουμε, να παράγουμε γεύσεις. Για παράδειγμα κάνουμε ένα πολύ ωραίο passion fruit highball που είναι με τσάι από passion fruit και σόδα. Πραγματάκια τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μέλι, μπαχαρικά, βότανα, βασιλικό, δυόσμο, μαζί με αγάβη που είναι ένα βιολογικό προϊόν. Φρέσκο λεμόνι, ευχάριστα πράγματα τα οποία μοιάζουν, όπως σας είπα, με κανονικά ποτά, αλλά δεν έχουν το αλκοόλ. Και εννοείται σας περιμένουμε και στα μπάρ μας για να το δοκιμάσετε και κατηδία, όχι μόνο να λέμε, αλλά τα...
1: Να ρωτήσω κάτι, γενικά υπάρχει μια τάση του να προτιμάτε το μοκτέιλ και όχι μόνο για τους λόγους ότι μπορεί να σε πιάσουν για το κωδικά οδικής κυκλοφορίας.
2: Ναι, νομίζω ότι η καινούργια γενιά, επειδή βλέπουμε όλο και περισσότερο την τάση του να πηγαίνει σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, θεωρώ ότι αν τα μοκτέιλ είναι μια τεράστια τάση αυτή τη στιγμή και θα μείνει κιόλας. Γιατί όλος ο κόσμος βλέπουμε ότι πηγαίνει προς τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αλλά ακόμα και τα low ABV και αυτά που είναι πολύ χαμηλά σε αλκοόλ έχουν ανοίγει αρκετά σαν κατηγορία. Όλα αυτά τα spritz, τα aperol spritz που λέμε, αυτό είναι μια κατηγορία που ανεβαίνει αρκετά. Οπότε ναι, η γενιά μας δείχνει ότι της αρέσει όλο αυτό το μοτίβο και αρέσει και σε εμάς. Είναι ένα ακόμα challenge να φτιάχνουμε ποτά χωρίς αλκοόλ τα οποία θα αρέσει στον κόσμο.
0: Λοιπόν, το Clamsys είναι ένα μπαρ το οποίο έχει βραβευτεί, βρίσκεται παγκοσμίως πολύ ψηλά. Πώς το καταφέρατε αυτό, πότε ξεκίνησε και πότε καταξιωθήκατε έτσι?
2: Το Clamsys αυτή τη στιγμή είναι περίπου 12 ετών. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα εδώ με την υπόλοιπη ομάδα. Θέλαμε να ανοίξουμε ένα μπαρ το οποίο θα γίνει εν δυνάμει international. Θα προσελκύει δηλαδή κοινό από το εξωτερικό και θα μπορεί να πρωταγωνιστεί στο εξωτερικό. Αλλά θα κρατάει τις ελληνικές συνήθειες. Δηλαδή ο τρόπος διασκέδασης θα περιλαμβάνει όλο αυτό το hospitality, το ελληνικό hospitality, το οποίο, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος αναμένει από εμάς. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Κάναμε διάφορα event, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε και τα κοκτέιλ με αλκοόλ και τα κοκτέιλ με αλκοόλ με ένα λίγο πιο μοντέρνο τρόπο. Ο κόσμος το αγάπησε. Και δόξα τω Θεώ εξακολουθεί να το αγαπάει. Οπότε για μας αυτό είναι μεγαλύτερη τιμή.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνατε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πιστεύεις, άμεσα απ' έξω τουλάχιστον, ότι έχουν γίνει όλα, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο αυτό που κάνατε. Υπάρχει τρελός ανταγωνισμός.
2: Σίγουρα, απλά είμαστε αρκετά τυχεροί να ταξιδεύουμε όλο τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια μέσω των επιχειρήσεών μας και να φέρνουμε και όλο καινούργιες ιδέες, οι οποίες με τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε εμείς θα παράγουν πάντα κάτι καινούργιο. Οπότε θεωρώ ότι εκείνη το κλειδί. Να είσαι πάντα ανοιχτό στην έμπνευση. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα σε αυτή τη δουλειά.
0: Κυρία Κυρίτση, πώς μπορούμε να φτιάξουμε όλοι ένα μοκτέιλ στο σπίτι μας? Πείτε μας μια πολύ απλή συνταγή.
2: Μια πάρα πολύ απλή.
0: Να θέλουμε για να δροσιστούμε. Είναι καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει, έχουμε βαρεθεί μόνο νερό και τσάι και δεν ξέρω τι. Τι μπορούμε να πιούμε?
2: Εγώ θα έβαζα ένα μέρος από μέλι, που όλοι συνήθως έχουμε, ένα και από τα αγαπημένα μου υλικά γενικότερα. 30 ml το πούμε έτσι, μία μεζούρα μέλι, μία μεζούρα φρέσκο χυμό λεμόνι, 5-6 φύλλα δυόσμου και θα απογεμίσουμε με λίγο σόδα. Καλό ανακάτεμα και είναι έτοιμο.
0: Πολύ ωραίο.
2: Είναι ένα refreshing και απλό πράγμα που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι μας.
0: Και detox.
1: Και detox, ναι, και γυμνέ, όντως.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Θα προσέθετα και λίγο ginger.
2: Εννοείται, μετά οι παραλλαγές είναι άπειρες. Μπορούμε να βάλουμε από ginger, μπορούμε να βάλουμε από χυμούς, cranberry, φρέσκο πορτοκάλι.
0: Και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο για όσους πρέπει να πίνουν γενικά νερά και δεν αντέχουν το πολύ νερό. Οπότε του δίνεις μια γεύση και το πίνεις πιο ευχάριστα.
2: Ναι, ακόμα και τα νερά πλέον, τα αρωματισμένα νερά
1: έχουν μέσα
2: από αρκετά μεγάλο τρέντ.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε κάνει όπως λέτε πάρα πολλά ταξίδια. Πού ήπιατε? Ναι. Μοκτέιλ, κοκτέιλ, όπως θέλετε πείτε το. Κάτι mm-hmm. που πραγματικά σας έμεινε αξέχαστο.
2: Πριν περίπου 2-3, όχι παραπάνω, 4-5 χρόνια mm-hmm. είχα βρεθεί στη Σιγκαπούρη σε ένα μπαρ, το οποίο εν μέρη μας έδωσε και ένα κομμάτι έμπνευσης σε αυτό που κάνουμε στο Line, στο άλλο μου μπαρ. Mm-hmm. Είχαμε πιει κρασιά που γίνονται από φρούτα. Όχι από σταφύλι, από φρούτα τύπου... ρόδι, τύπου σίκο, τύπου μέλι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Οπότε, ναι, εκεί ήταν η πρώτη φορά που δοκίμασα κάτι τέτοιο και είπα: wow, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό και σίγουρα μου δίνει τρομερή έμπνευση. Αλλά το καλό είναι ότι όσο ταξιδεύεις και επισκέπτεσαι άλλες χώρες, είτε μιλάμε για Λατινική Αμερική, είτε μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε μιλάμε για Ευρώπη, είτε μιλάμε για Ασία, όσο εξερευνείς την κουλτούρα του κάθε τόπου, τόσο πιο πολύ έμπνευση έρχεται, όπως και στο φαγητό.
1: Βέβαια.
2: Με τόσο μεγαλύτερη έμπνευση έρχεσαι πίσω στη χώρα σου.
0: Λοιπόν, να εκπροσωπείτε έτσι ωραία την ελληνική φιλοξενία, να δροσίσετε τον κόσμο είτε με αλκοόλ, με σύνεση βέβαια, είτε χωρίς αλκοόλ. Να πούμε μπράβο στη δημιουργικότητά σας και ότι οι κρίσεις και οι δυσκολίες δεν σας φρέναραν στο να φτιάξετε κάτι που να γίνει διεθνώς γνωστό, γιατί το Clamsys είναι ένα μπαράκι το οποίο το επισκέπτονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
2: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Επίσης, να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: Αγασχήμινε ο Μπιμπεράκο, σα χήμινε, τον βλέπω, είναι με ξυρισμένο το κεφάλι.
1: Ναι, μόνο το καλό μου και αυτό έχει τα θέματα του.
0: Ναι. Βλέπω εκεί πέρα ότι διάφορε κυλιούλε ήταν από δίπλα και Μπιμπερ από εδώ και Μπιμπερ από εδώ και Μπιμπερ από εκεί. Γλυκούλη. Αλλά πιο νέο ήταν πιο ωραίο η αλήθεια. Είναι, φαίνεται δηλαδή, βγαίνει μία αγριότητα στην. Στο πρόσωπο. Από την άλλη, η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Ναι. Ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος αυτός.
1: Είναι πολύ ωραίο ζευγάρι και μαζί. Πολύ ωραίοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Μαζονάκης λέει πήγε σε ένα πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα.
0: Έλα!
1: Και ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε πάλι. Και έγινε από κάτω, λέει, το κάψανε το μαγαζί.
0: Καλά το φέρει τον είδες που ήταν μαθησμένο.
1: Ναι, και το είπε. Και είπε, παιδιά, λέει, είμαι, λέει. Και σας παρακαλώ, δείξτε επειδή και στο TikTok.
0: Μα είναι δυνατό. Τώρα, συγγνώμη δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Βγαίνει και λέει με τα μαύρα μου τα χάλια και λυπηθείτε μου, αλλά κάνε μας μια έκπτωση, ρε φίλε. Δηλαδή, ήρθε ο κόσμος και σε είδε και πλήρωσε τον οβολό του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το ετοιμάσει το κοινό. Αλλιώς θα γίνει το κενό.
1: Ο καημένος, εντάξει, τον έπιασε. Τώρα τον βρήκε εκεί.
0: Και έπινε από εδώ και δώσ' του το σφινάκι και δώσ' του το ουισκάκι και δώσ' του το μοχιτάκι και δώσε
1: και. Να βάλουμε και φέρει. Έχει το πάλι που είναι ωραίο. Εγώ πάλι κοντά σου θα ερχόμουνα.
2: Πανταζίστα,
1: ναι. Αλλά το λέει ωραία.
0: Α, το λέει ωραία. Το
1: πανταζίστα, ναι.
0: Κλέψει. Ο Λεπά, μια χαρά παιδιά το πάει ο Λεπά.
1: Αλλά
0: Λεπά
1: αυτό...
0: είναι σε γάμου, σε βαφτίσια, σε πανηγύρια, ό,τι θες. Μαζεύει εκεί πέρα, έχει βγάλει το κουτάκι και μαζεύει μέσα. Τι λέει? Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα για περίπου 20 λεπτά.
1: Λέγοντας δίδυνα, λέει ο Γιώργος, θυμήθηκα ότι στα χρόνια πριν κρίσης, με τα πολλά λεφτά στη γειτονιά μου ήταν ένα μανάβικο στον δρόμο προσεκάλι, με όλα τα εξωτικά φρούτα, κεράσια τα Χριστούγεννα. Είχε κεράσια τα Χριστούγεννα, φαντάσου, λέει, με 25 ευρώ. Πάει ένας νεόπλουτος σε κάλες και αρχίζει να ψωνίζει. Τι είναι αυτό, ρωτά το μανάβι, αυτό είναι τζίντζερ. Και τι το κάνουν, το βάζουν στο φαγητό για γεύση. Βάλε μου, του λέει, 2 κιλά. Λέει ο Γιώργος.
0: Το τζίντζερ, παιδιά, είναι φοβερό, φοβερό να το παίρνετε, να το καθαρίζετε και να το βάζετε στο νεράκι που πίνετε. Θεωρείται το καλύτερο detox.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου το τζίντζερ εμένα.
0: Αχ, εγώ τρελαίνομαι.
1: Ναι, είναι θεγούστα αυτά. Δεν...
0: Ναι. Δεν θα σας αρέσει και το σούσι τότε.
1: Όχι, δεν μου αρέσει το σούσι.
0: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που του αρέσει η ιαπωνική κουζίνα και δεν του αρέσει το τζίντζερ. Στην Ασία, σε όλη την Ασία το έχουν και ότι το έχουν και σαν φάρμακο. Η αλήθεια
1: είναι.
0: Θεωρείται δηλαδή πολύ καθαριστικό για τον οργανισμό. Ίσως όπως έχουμε εμείς το κρεμμύδι, κάπως έτσι θα έλεγα.
1: Και το σκόρδο.
0: Και το σκόρδο, ακριβώς.
1: Απλά το σκόρδο, παιδί μου, εντάξει, είναι για πριβές στιγμές.
0: Ναι.
1: Άμα θες
0: το κρεμμύδι είναι φυσικό, λέει, αντιβιωτικό.
1: Ναι, είναι φανταστικό.
0: Αντιφλεγμονώδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τζόρνταν και Μπέκαμ μαζί στην Ίμπιζα. Δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκοσμίου αθλητισμού συναντήθηκαν στην εξωτική Ίμπιζα, χαρίζοντας μοναδικά στιγμιότυπα στους φωτογράφους. Ο Άγγλος πρώην πρωτοθεριστής πάντα θαύμαζε το αστέρι αυτό του μπάσκετ και κάνανε πολύ κολλητή παρέα. Λοιπόν, και βγαίνουν τα βράδια, λέει, και διασκεδάσουν μαζί.
1: Λοιπόν, βγήκε η Όπρα και είπε ότι σε μια συνέντευξη της Τελπαγόνη το πραγματικό της όνομα, το μικρό, ήταν Όρπα, όχι Όπρα.
0: Όρπα.
1: Και, ναι.
0: Όρκα.
1: Ναι, αλλά όρπα. Και είπε ότι κάποια στιγμή, λέει, έγινε ένα λάθος όπως με φώναξαν και λοιπά. Και ήταν πιο έβυχο, η αλήθεια είναι. Δεν φρενάρει τώρα στο πει, η αλήθεια είναι αυτή. Το όπρα και έτσι, λέει, επικράτησε το όνομά μου, λέει, από ένα απλό λάθος. Εντάξει, αυτή τι επιτυχία. Θυμάστε τι επιτυχία έχει κάνει, ακόμα κάνει. Τι επιτυχία έχει κάνει που.
0: Συνεχίζει τις εκπομπές, δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, νομίζω ότι κάνει ακόμα.
0: Έχει αδυνατήσει, παιδιά, πάρα πολύ. Έχει γίνει μια άλλη.
1: Πάρα πολύ. Αλλά θυμάσαι που πέρασαμε μια εποχή που είχαν γίνει όλες εδώ πέρα.
0: Όπρες. Τι όπρες, κόμπρες.
1: Τι ήταν εκείνο το πράγμα που είχαμε ζήσει.
0: Δεν την ακούμε όμως. Είναι σίγουρο ότι συνεχίζει και ότι δεν τα έχει
1: νομίζω
0: παρατήσει.
1: Νομίζω ότι συνεχίζει, δεν ξέρω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Φουρνιέ, σε πληροφορώ, ο Εβάν Φουρνιέ λατρεύει την ελληνική φέτα. Βρέθηκε στο Παρισάκι στις Γκαλερί Λαφαγέτ και είπε στο Λαφαγέτ Γκουρμέ και είπε Greek Feta. Έψαχνε φέτα, τονίζοντας ότι του αρέσει να συνοδεύει πάντα το φαγητό του. Καλά, τι φαγητό, ρε παιδιά, πάντα η φέτα πάει με την ελληνική κουζίνα. Η φέτα θέλει το γεμιστό της, Θέλει το.
1: Ωραία, πάει με τα πάντα, η φέτα, άμα τη θες, τη φέτα τη χώρες παντού.
0: Αχ, με τη σαλάτα και το παξιμαδάκι μου αρέσει εμένα, το χαρούπι.
1: Εγώ είχα μια φορά φάει μακαρόνια και δεν είχα τριμμένο τυρί και έλειωσα φέτα.
0: Ωραία.
1: Τι ήταν εκείνο το πράγμα που έφαγα, Παναγία μου, τι ομορφιά να λιώνει τη φέτα.
0: Φέτα, σκόρδο και.
1: Όνειρο!
0: Σκόρδο, λιώστε τη φέτα στο σκόρδο και στο λάδι.
1: Ωρε
0: μάνα μου, και είναι, μιλάμε και κάνε αυτό μάνα το.
1: Ναι, είναι φανταστικό.
0: Τρέπουν τα σάλια μου τώρα. Τώρα τι τα πάμε αυτά, τι τα πάμε αυτά.
1: Λοιπόν, έχει βγει ένα βίντεο στο TikTok που κάνει θράψεις. Γενικά βγαίνουν διάφορα βίντεο που κάνουν θράψεις με σχετικά με ομορφιές και διάφορα τρίκ. Όπου παίρνει, λέει, μια πολύ γνωστή κρέμα, πιο γνωστή δεν έχει που την ξέρουν τα παιδικά μας χρόνια, γιατί την παίρνεις και από τα σούπερ μάρκετ. Και παίρνεις ένα κουτάλι και με την ανάποδη του κουταλιού πιάνεις κρέμα. Με την κούρμα του κουταλιού αρχίζεις και το απλώνεις, λέει, στο πρόσωπο έτσι, επειδή είναι πηχτή. Την κάνεις λίγο έτσι με το κουτάλι, με την ανάποδη του κουταλιού, και απλώνεται, λέει, πάρα πολύ καλά και εξαφανίζει, λέει, κοιλίδες κλπ. Και πάντα. Και το πρόβλημα με αυτή την κρέμα είναι ότι δεν μπορείς να την βάλεις εύκολα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ πηχτή. Είναι πολύ πηχτή.
0: Να.
1: Και τη βάζεις, λέει, με αυτό το κουτάλι, κάνεις έναν συνδυασμό, λέει, και μπορείς να την ανακατέψεις με νηβατική κρέμα δική σου. Και για να αραιώσει και είναι, λέει, φοβερά αποτελεσματική.
0: Αν αφήσει μέσα και αραιώσει κανεί.
1: Αν αφήσει, την ξεματιάζει κιόλα, φαντάζομαι.
0: Την
1: ξεματιάζει κιόλα.
0: Και κάνει και οικονομία.
1: Ναι.
0: Γιατί το αραιώνει.
1: Αλλά παίζει ρόλο, λέει, ότι είναι ο συνδυασμό κρέμα με το κρύο κουτάλι. Το έχει βάλει, λέει, λίγο στο ψυγείο το κουταλάκι. Τώρα το καλοκαίρι και είναι και κρύο και απλώνει πάρα πολύ ωραία.
0: Και να ξεχάσω το κουτάλι ότι το έβαζε και να νομίζω ότι το έχω βάλει σε παγωτό και να πάω την κρέμα να τη φάω.
1: Τι να σου πω τώρα. Δεν τζο, γιατί είναι το κουτί, το βλέπει. Εγώ έχω πάντα στο κατάψυξη ένα σφυρί για να σπάω τον πάγο. Και μετά ψάχνουμε να βάλουμε μια πρόκα.
0: Ένα
1: και
0: σφυρί.
1: Πού είναι το σφυρί, λέει, επειδή είναι μια πρόκα, άλλο στην κατάψυξη.
0: Συγγνώμη, το σφυρί δεν παγώνει το χερούλι.
1: Όχι, είναι ξύλινο.
0: Ναι, δεν παγώνει.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στην κατάψυξη έχει φυσική θερμοκρασία.
1: Όχι, τι εννοεί παγώνει, να κρυσταλλιάζει, να είναι παγωμένο.
0: Να μην μπορεί να το πιάσει.
1: Όχι, μπορεί να το πιάσει, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Το πιάνω και σπάω τον πάγο. Γιατί παίρνω πάγο με τη σακούλα. Δεν παίρνω αυτή τη παγοκίστα τώρα να σπάω. Το παίρνω με τη σακούλα πάγο από τα βενζινάδικα και από τα μίνι μάρκετ. Και αυτό καμιά φορά κολλάνε τα παγάκια. Αυτά τα ωραία, τα χοντρά, τα μεγάλα,
0: και
1: στρογγυλά.
0: Και στα δίνουν με τα καυτά του χέρια, τα χώρια, τα παγάκια.
1: Καλά, μην φτιάχνει τέτοια. Πηγαίνω και τα παίρνω το ψυγείο και το κουβαλάω σαν το χαμάλι. Άστο τώρα.
0: Αποκλείεται,
1: όπω το λέω.
0: Εκεί στα νότια προάστια έχει κάτι αγόρια στα βενζινάδικα.
1: Στο δικό μου βενζινάδικο είναι κάτι αγοράκια μαυροτσουκαλιασμένα, ευγενέστατα βέβαια.
0: Ναι,
1: και κοντούτσικα.
0: Από
1: άλλες χώρες.
0: Από άλλες χώρες.
1: Μακρινές εξωτικές. Ούτε καν.
0: Κλείνω τζάμια. Κλείνω
1: τζάμια.
0: Δώσει 2 ευρώ.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αγόρια τέτοια που λες εσύ μόνο στις ταινίες. Δεν μου έχει τύχει σε βενζινάδικο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Να κι εγώ!
1: Θα σου πάρουμε,
0: θα
1: σου πάρουμε χιλόφωνο.
0: Ναι, το έχει πάθει τώρα, το έχει πιάσει μια ζαλάδα. Είναι παιδί μου, τα ανάδρομα! Ανάδρομα!
1: Έχουν περάσει, σου λέω.
0: Τι έχουν περάσει,
1: έχει
0: εγώ.
1: Έχει βρει σε σκιά, εσύ. Δεν ξέρω τι έχει βρει.
0: Σε σκιά.
1: Σε σκιά, λέω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα 55χρονο λέει πάστορε από τη Φλόριντα. Ρώτησε τον Τζατζ Πιτή, έλεγε ότι ήθελε να κάνει, του κάνει διάγνωση τον Τζατζ Πιτή, να μην στα πω λόγο. Και είπε, νιώθω καλά, αυτό, ζαλίζομαι, κάνω και τον τύπο τον Τζατζ Πιτή, έλα μωρέ, του λέει, πώς κάνεις έτσι. Ο Θεός είναι μαζί σου και του έλεγε ότι θέλει να ακούσει τέλος πάντων και του είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και να χαλαρώσει. Να μην στα πω λόγο, αυτός έπαθε μετά πνευμονική εμβολή.
0: Παράγε, παιδιά. Μην ρωτάτε τον Τζατζ Πιτή, πήγαινε στον γιατρό.
1: Πνευμονική εμβολή και τώρα λέει, πώς το λένε, μηνύ την OpenAI.
0: Συγγνώμη, επειδή αυτός ρωτάει ό,τι να είναι μηνύ το
1: AI. Τι να σου πω τώρα, αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
0: Του έκανε λάθος διάγνωση.
1: Ναι, και έπαθε πνευμονική εμβολή.
0: Γιατί δεν πήγαινε στο γιατρό.
1: Πες μου και εσύ, ρε παιδιά, μην ρωτάτε, ρε παιδιά. Εντάξει, μην ρωτήσετε.
0: Πολλοί κόσμοι βέβαια το κάνει αυτό.
1: Καλή, εγώ φωτογραφίζω σπυράκι και μέχρι εκεί όμως. Όχι να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Και τι, σου δίνει σωστή απάντηση.
1: Επειδή είναι φωτογραφία, το ψιλοεμπιστεύω.
0: Ωραία και εσύ.
1: Για τσίμπημα λέμε τώρα, δεν λέμε κάτι σοβαρό.
0: Να.
1: Ήταν δηλαδή κάτι που μέτρωγε και ήθελα να δω αν είναι κουνούπι, αν είναι τέτοιο. Και μου λέει είναι ψήλο. Λέω μέσα έπεσε.
0: Δηλαδή, άμα σε τρώει αλλού, θα φωτογραφεί το αλλού.
1: Άμα με τρώει αλλού, δεν ξέρω.
0: Θα του πει αλλού τώρα, φαμπάρ.
1: Δεν μου έχει τύχει.
0: Ναι. Γιατί το άμα το πάρει ο ChatGPT το αλλού, μπορεί να σε δει να το δει και αλλού.
1: Σου είπα, να το δω αλλού, τσάμπα δεν θέλω. Άρα να το δω και να πάρω και τίποτα, εντάξει, το συζητάμε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, έτοιμη για το OnlyFans είσαι.
1: Έτοιμη, έτοιμη, έτοιμη.
0: Ακόμη συνεχίζεται, παιδιά, η επιτυχία του OnlyFans.
1: Βεβαίως.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πατουσάκια αυτά.
1: Και όχι μόνο.
0: Έχεις δει κανένα περίεργο?
1: Όχι, δεν μπαίνω, δεν
0: Όχι,
1: έχω δει.
0: Και αυτά τα τέτοια κάνουν και άλλα, ρε παιδιά. Δηλαδή προτείνουν πράγματα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εκεί μπαίνει κόσμος και πληρώνει για. Δηλαδή δεν μπαίνει να μάθει ιστορικά πράγματα,
1: ας πούμε. Όχι, βέβαια.
0: Διηγείται, θέλει να παίρνει ματάκι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πολλοί κόσμος γιατί γίνονται.
0: Ο Σπαλιάρας τι έγινε? Τι έγινε ο Σπαλιάρας? Τι είπε μια κυρία για το Σπαλιάρα?
1: Τίποτα, έγινε πολύ ωραίος χαμός γιατί έχουν βρει σε διάφορα νησιά αυτά τα ωραία μηχανήματα που έχουν τροφές μέσα για ζωάκια, για γατούλες και σκυλάκια.
0: Α, που το έχει ξεκινήσει επιχειρηματικά.
1: Έχει ξεκινήσει
0: εκείνος.
1: Επιχειρηματικά και το σχολίαζαν πολύ θετικά νέα παιδιά στο TikTok.
0: Ναι, αλλά είναι ποιοτικά πράγματα αυτά.
1: Ναι, είναι ποιοτικότατα. Έχουν μάρκες, είναι με μάρκες απ' έξω.
0: Έχει πάρει ποτέ για το
1: δεν
0: γατάκι?
1: Δεν έχω πάρει,
0: σου.
1: Δεν έχει χρειαστεί. Αλλά είναι
0: πάρτισε ένα μέζε κι εσύ. Πάρτισε ένα κουμπί.
1: Καλά, πηγαίνω και παίρνω από τα ειδικά τέτοια.
0: Τούλα,
1: αυτό είναι άμα είσαι
0: να
1: κάπου.
0: Να τη δίνει ένα. Να την επιβραβεύει για τον καλό τη χαρακτήρα με ένα πραγματάκι.
1: Μέσα την επιβράβευση την όλη μέρα, μην ανησυχεί. Αυτό είναι άμα ξεμείνει.
0: Του δίνει κροκέτα.
1: Ναι, παιδί μου, και κροκέτα και κονσέρβα. Αυτό είναι άμα ξεμείνει. Είτε το τελείω τροφή του ζώου που έχει μαζί σου στι διακοπέ σου, αφενό, ή μέσα το βράδυ, άμα χρειάζεσαι κάτι, ή αν θε να ταΐσει κανένα δέσποτο. Και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Και είναι σε τι τιμές?
1: Δεν ξέρω σε τι τιμές. Είναι σε τιμές που θα το έβρισκε σε καταστήματα. Απλά όταν είναι το κατάστημα
0: πολύ
1: κλειστό.
0: Πολύ ωραίο πάντως που είναι στα νησιά, γιατί στα νησιά εντάξει μπορεί να πάει. Είναι μόνο για γατούλες, είναι
1: και για σκυλάκια.
0: Ναι. Εμείς τα έχουμε δοκιμάσει, αν μας αρέσουν αυτά. Άμα ξεμείνουμε, λέω. Για έκανα. Δεν είχες φάει μια φορά εσύ το φαΐ του σκύλου?
1: Ναι,
0: και είπες ότι ήταν τρομερή κονσέρβα.
1: Ωραία, είχα δοκιμάσει λίγο.
0: Καλά.
1: Και κροκέτα ήταν. Έχω δοκιμάσει.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τραχανό.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Έφαγες από του γάτου στο φαΐ.
1: Ήθελα να δοκιμάσω να δω του σκύλου. Ήθελα να δω τώρα είχα το σκύλο. Ήθελα να δοκιμάσω να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Μύριζε πάρα πολύ ωραία. Και έφαγα μία κροκετούλα τόση δάση το πράγμα. Ένα μπιλάκι.
0: Σε κοιτούσε καλά-καλά.
1: Όχι. Ίσα-ίσα. Πρέπει να χάρηκε που μοιραστήκαμε την τροφή του.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, τα έχω δοκιμάσει. Και κονσέρβα έχω δοκιμάσει.
0: Δεν ξέρω, μερικά είναι δεν κάτι είναι κουνέλια και κάτι τέτοια.
1: Έχει και
0: είναι
1: κουνέ...
0: κάτι περίεργα.
1: Έχει
0: παιδιά.
1: Και κουνέλια, έχει και πάπια, έχει και καλαβοδινό και πολύ
0: τι
1: και κοτόπουλο.
0: Περισσότερο.
1: Και
0: κοτόπουλο.
1: Ψάρια υποτίθεται. Κοτόπουλο. Εμένα ψάρι δεν ούτε να το δει.
0: Ναι, η γάτα ή ο σκύλος?
1: Η γάτα.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εμείς δεν μεγαλώσαμε έχοντας στο νου μας ότι η γάτα τρώει ψάρια.
1: Ναι.
0: Και ο σκύλος τρώει κρέας. Πώς γίνονται οι σκύλοι να τρώνε ψάρια και οι γάτες να τρώνε κρέας?
1: Δεν ξέρω. Και εγώ βλέπω, δηλαδή, όταν πηγαίνω να πάρω τροφή, βλέπω ότι αυτή που έχει μείνει. Δηλαδή, δεν είναι το δικό μου το. Μπορεί να είναι το δικό μου το περίεργο γατί. Αλλά παρατήρησα ότι αυτή που μένει η τροφή, που δεν φεύγει συχνά, είναι με τη γεύση ψάρι, σολομό ή δεν ξέρω τόνο και δεν ξέρω τι.
0: Δηλαδή, παλιά επίσης, πολλά σπίτια του τάιζαν, ας πούμε, περίσσευαν μακαρόνια με
1: καλά, ναι, εννοείται.
0: Τα έτρωγαν.
1: Και καλά
0: τώρα,
1: κάνανε.
0: Τώρα
1: δεν μπορούμε να μαγειρεύουμε και για το ζώο, συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε.
0: Όχι,
1: να...
0: Αν περισσέψει.
1: Αν περισσέψει, λένε ότι δεν κάνει. Εντάξει, τώρα εγώ πιστεύω ότι δεν έπαφαν τίποτα τα σκυλιά που τρώγανε σπιτικό φαγητό. Ζήσανε μέχρι τα βαδιά του γεράματα.
0: Ναι.
1: Άμα τα σκυλιά. Άμα
0: το
1: ζώο. Δεν ξέρω, και οι γάτες, μια με χαρά. Με ψάρια το ζούσανε. Απλά ρε παιδί μου, όταν μια γάτα είναι. Πώς το λένε, άμα ένα ζώο είναι αδέσποτο, επειδή ταλαιπωρείται γενικά, πεθαίνει πολύ πιο γρήγορα. Τώρα όταν είναι, τρέφεται, είναι με στα αγκαλιές και τα χάβια και αυτά, ζει περισσότερο.
0: Να το πας και σε σπα γάτας.
1: Να κάνει. Ούτε καν. Είναι δύσκολο ζώο η γάτα, δεν είναι για τέτοια πράγματα, για σπα και αυτά. Δεν είναι σκυλή.
0: Δεν του αρέσει.
1: Όχι.
0: Η περιποίηση για.
1: Όχι.
0: Αφού εσύ δεν μου λέει.
1: Του αρέσει η περιποίηση, την κάνω εγώ. Άμα το βγάλω από το σπίτι, στρεσάρεται. Οι γάτε στρεσάρονται, δεν είναι για το σπίτι. Ξέρω να το έχει μάθει από μικρό με λουρί και να το πηγαίνει βόλτα.
0: Τώρα, γάτα με λουρί.
1: Ναι, γιατί. Ναι. Γάτα με ειδικό λουρί που του αγκαλιάζει το σώμα. Ναι, γιατί άμα είναι ένα γατί το οποίο είναι μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει έξω. Και με το βγάζεις, δεν το βγάζουν έξω για να μην το πατήσει αυτοκίνητο. Καλά κάνουν και με το βγάζουν έξω δηλαδή. Εντάξει, είναι ωραίο να το έχει μάθει να το πηγαίνει με το λουράκι ή βόλτα και να το πηγαίνει σε κανένα δάσο, να σκαρφαλώσει κανένα δέντρο. Είναι πολύ καλό.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Είναι και πιο ήρεμα τα ζώα,
0: σου
1: δηλαδή.
0: Σου έχω πει ότι έχω πετύχει στο Λονδίνο πολύ μικρό σκυλάκι, το οποίο ήταν παιδιά. Καθόμαστε
1: στο Λονδίνο. Είναι τόι, λέγοντα.
0: Δεν καταλαβαίναμε αν είναι. Πρόσεξε. Αν ήταν παιχνιδάκι ή αν ήταν πραγματικό σκυλάκι.
1: Ναι, είναι
0: σκυλάκι.
1: Πολύ μικρά.
0: Δηλαδή, επειδή ήταν πολύ trendy η κυρία, λέγαμε ότι αυτή μπορεί να έχει βάλει.
1: Όχι.
0: Να έχει κουρδιστό σκυλάκι.
1: Είναι μεγέθη. Είναι, λέγονται τόι. Παιχνίδι.
0: Ναι, είδα και ένα άλλο παιδιά προχθές. Το οποίο ήταν μια έτσι βορείων προαστίων κυρία και ήταν το σκυλάκι, του είχε βάλει δύο κοτσιδάκια, έτσι, με δύο αυτό, δηλαδή του είχε κάνει περιποίηση μαλλιού, φαινότανε. Βέβαια, εντάξει, καθώς ήταν και το θαύμα η αλήθεια, ήταν, γιατί ήταν πάρα πολύ κλικούλη.
1: Εγώ έχω δει κάτι άλλο, μια απάτη που γίνεται, επειδή είναι πάρα πολύ δυσμόβαστο τώρα τα κανείς τα πούντλς, που είναι σαν αρκουδάκια, τα καφέ.
0: Αχ, μ' αρέσουν,
1: τα καφέ.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, γίνεται παράνομο εμπόριο και κάποιοι επιτίδη παίρνουν τα λευκά κουτάβια.
0: Και τα βάφουν.
1: Γιατί μοιάζουν, τα βάφουν καφέ, το παίρνει ο άλλο σαν πούντλ το καφέ, το σκούρο, το χρώμα και πλύνε για τα πλέρουν. Ναι, αρνείς ξεβάφει το σκύλο.
0: Ναι, αλλά το έχει αγαπήσει εδώ μεταξύ.
1: Εννοείται, ρε παιδί μου, ότι δεν το δώσει το σκύλο επειδή ξέβαψε. Απλά άλλη λάτσα πήγαινε.
0: Είμαστε σοβαροί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πού το πάνε, κομμωτήριο.
1: Ναι. Μα και να μην το πας κομμωτήριο, το σκυλί πρέπει να το πλύνεις.
0: Να το πλύνεις, αλλά.
1: Στην πανιέρα.
0: Δεν φαίνεται το βαμμένο.
1: Είναι βαμμένο, φαντάζομαι, με φύτιο και να μην πάθει τίποτα το δέρμα του. Αλλά πλύνε, ξεβάφει το σκυλί. Άμα δεν είναι το χρώμα του.
0: Ναι. Και με τους ανθρώπους το ίδιο συμβαίνει. Να την πάρει την άλλη ξανθιά και να τη βγει από μέσα η μαύρη μαλλιά.
1: Αυτό σωστό. Και αυτό σωστό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει γίνει χαμός με τα πούντλς. Έχει πολύ μεγάλη απάτη.
0: Και λένε προσέχετε.
1: Ναι, λέει να προσέχετε, να ξέρετε από ποιον εκτροφέα παίρνετε σκυλί.
0: Μάλιστα. Ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Γιατί είναι και...
0: Ότι οι απάντες θα έφταναν μέχρι εδώ, πραγματικά με
1: ναι,
0: ξεπερνάει.
1: Ναι, βεβαίως. Και είναι και πανάκριβα, δεν είναι φτηνά.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 91 Λαμπρός Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες μαζί μέχρι τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, διότι απάκουρη σάκρον έχουμε εξέλιξεις. Έχουμε παρασκήνιο, όπως κάθε φορά, έχουμε αναλύσεις και πληροφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε από Λατινική Αμερική, θα πάμε στην πορεία και Γαλλία, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις. Θα πάμε Ευρώπη, θα πάμε Μέση Ανατολή και βέβαια θα πάμε και στα δικά μας. Αξίζει και πρέπει να ρίξουμε μια ματιά και το τι γίνεται εδώ εσωτερικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι κάτι πολύ σημαντικό για να το προσπερνάμε. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα μείζωνα θέματα, διότι το Σύνταγμα καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινούνται τα κόμματα, το πολιτικό σύστημα όλοι. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, Λατινική Αμερική, και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Θανάσης Δρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λαύρο μου, και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω πριν έρθω εδώ στα ευρωπαϊκά με Νικαράγουα, γιατί δεν τη δίνουν σημασία. Αλλά εκεί ο δικτάκτορας της Νικαράγουας, από τις χειρότερες περιπτώσεις, Ντανιέλ Ορτέγκα Σαϊβάρντα, που έχει απασχολήσει επί 35 χρόνια την κοινή γνώμη, αποφάσισε προχθές μαζί με τη σύζυγό του, η οποία Ροζάριο Μουρίλιο, η οποία είναι αντιπρόεδρος, και φυσικά όλα τα μέλη της οικογένειας του Λάμπρο είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Όλα, όλα, δεν υπάρχει κανένας.
0: Οικογενειακή υπόθεση διακυβέρνηση.
1: Δηλαδή η χειρότερη μορφή είναι πολιτισμού, τι να πω. Ακούμε και ο Κιμ Γιονγκούλ να δούμε, δεν ξέρω και σε τι φάση είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, αποφάσισε ας πούμε να μην ξαναγίνουν ποτέ εκλογές στη χώρα του.
0: και που κάνουν εκλογές. Τι βγαίνει.
1: Ντανιέλ Ορτέγκα είναι 80 χρόνια και η γυναίκα του 79, επειδή διαλύουν τα βιογραφικά του. Από εκεί πέρα είναι 5-6, επειδή αυτό είναι από καθολική οικογένεια, ασκέτωσαν εκεί βεβαίω η θρησκεία, δεν παίζει ρόλο σε ίδια καθεστώτα. Τέλο πάντων, αυτή μία έχει άλλον υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνα κλπ. Μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία είναι σε δεινή κατάσταση, στην Κεντρική Αμερική. Έχει πάρει διακαθεστώτα. Τέλο πάντων, αυτή μία έχει άλλον υπουργό εξωτερικών, υπουργό άμυνα κλπ. Μιλάμε τώρα για μια χώρα η οποία είναι σε δεινή κατάσταση, στην Κεντρική Αμερική.

0: και γύρω χώρες, Γουατεμάλα, Σαλβαδόρ κτλ., έχουν φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις ή τουλάχιστον δεν έχουν σχέση με τον Ντανιέλ Ορτέγκα. Και το τρίτο αυσημί το οποίο σκέφτονται είναι ας πούμε ορισμένες στοχευμένες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών με συνεργασία με άλλα κράτη για να μην είναι μόνοι τους Αμερικανοί, δηλαδή με ορισμένα κράτη της Καραϊβικής και της Κεντρικής Αμερικής που απλώς συνδράμουν όπως είχε γίνει το 1983 στη Γρενάδα τότε. Στην Καραϊβική, όταν είχε έρθει ένα κομμουνιστικό καθεστώς και είπα πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είναι ντροπή. Κατάργηση της εκλογής και που γινόταν δεν υπήρχε καμία σοβαρότητα, αλλά και από εκεί και πέρα και τα γύρω κράτη δεν έχουν τίποτα μαζί του, δηλαδή δεν έχουν σχέσεις. Απλώς η Ρωσία στο παρελθόν τον έχει βοηθήσει και η Κίνα, η οποία έχει ορισμένα συμφέροντα γιατί θέλει να περάσει έναν άξονα από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό για να τυχόν αυτή μια αντικατάσταση αν υπάρξει προβλήματος με την διόρυγα του Παναμά. Είναι μείζον θέμα. Αυτή η διάξη δεν μπορεί να μην απασχολεί στην Ελλάδα ή την Ευρώπη άμεσα, αλλά οπωσδήποτε και η Ρώση, η Ευρώπη θα κάνει επιπρόσθετες. Έρχομαι τώρα λίγο εδώ λάμπρος σε ορισμένα άλλα που έχουν να κάνουν και με την επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ από χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Αυτό και μάλιστα τώρα σήμερα είχε συναντήσεις με τον Μπάρναμ και τον νέο πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Πήγαν σε μια ναυτική βάση γιατί 210 Ουκρανοί εκπαιδεύονται σε θέματα ναυκαλίας από τους Βρετανούς οι οποίοι είναι επιχειρίαρχοι στο να εκπαιδεύουν όλες αυτές τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες σε ναυτικές δυνάμεις. Λοιπόν, τελείωσε η άσκηση Sea Breeze, δηλαδή το αεράκι της θάλασσας, να το πω έτσι. Το Breeze είναι το αεράκι, έτσι. Λοιπόν, το οποίο αυσημεί, η οποία έγινε σε τρεις περιοχές. Μία έγινε αυσημεί μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών ανοιχτά του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή στην περιοχή του Portland. Portland, όχι του Oregon, της πολιτείας Αμερικάνικης. Ναι, ναι. Αυσημεί του Portland του λιμανίου που είναι κοντά στη μάχη. Στην οποία έλαβε μέρος και η Ελλάδα και εντάξει και η Τουρκία ήταν. 18 χώρες πήραν μέρος στην άσκηση Sea Breeze. Επικεφαλής ήταν ο Ναύαρχος Wald, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις ναυτικές δυνάμεις των Αμερικανών σε Ευρώπη.
1: Εμείς με τι πήραμε μέρος,
0: ξέρουμε. Εμείς πήγαμε αυσή με φρεγάτα, η οποία ήταν στην τελευταία φάση συμμετέχουσα πλήρως. Νομίζω οι Τούρκοι πήγαν με ένα αρκαλιστικό, όπως και οι Βέλγοι. 18 χώρες πήραν μέρος. Έτσι πήραν μέρος. Με φρεγάτα ήταν και οι Ολλανδοί, ξέρω εγώ, οι Σουηδοί και τα λοιπά. Χώρες οι οποίες τέλος πάντων έχουν ναυτικές δυνάμεις σχετικά υπολογίσιμες. Ήταν φυσικά Αμερικανοί, Βρετανοί, Ιταλοί, Καναδοί όλοι. Ήταν μια υπολογίσιμη άσκηση γιατί έπεσε από τον αρκτικό κύκλο μέχρι κάτω. Είχε πολλές, όπως είδα, λάμπρο επιμέρους ασκήσεις σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο και σε κοινή δράση με ειδικές δυνάμεις που ενεργούν στην Αμερικανική και άλλοι και Βρετανοί που ενεργούν στη θάλασσα. Μην ξεχνάμε ένα σημείο ότι από το συγκεκριμένη ναυτική σχολή του Ηνωμένου Βασιλείου, τώρα προφανώς αυτά είναι και πολιτικά δικά, πρώτος ήρθε στη σειρά Ουκρανός πλοίαρχος, ο οποίος πήρε και ειδικό παράσημο από αυτά που δίνει ο βασιλέας Κάρλος.
1: Σαν τα στιμένα καλυστία είναι αυτά.
0: Εντάξει, ας πούμε, είχε καιρό, δηλαδή δεν είχε βγει, δεν θυμάμαι κιόλας. Παρακολουθώ όπως στους Αμερικανούς, Καναδούς, Βρετανούς, Αυστραλούς, παρακολουθώθηκαν στις ναυτικές δυνάμεις γιατί με ενδιαφέρουν αυτές οι χώρες. Να πούμε επίσης, λάμπρο, ότι πέραν της άσκησης Sea Breeze, μίλησαν για το δίνει η Μεγάλη Βρετανία αυτό το πολύ καλό οπλικό σύστημα Stone Clock, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή εντυπωσιακό σε ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτό θα το έχουν πλέον τώρα οι Ουκρανοί στη συμπαραγωγή με τους Βρετανούς. Οι Βρετανοί, όπως ξέρεις, λάμπρο μου, το έχουμε πει, το άρχισα στην εκπομπή σου εδώ και κανένα δύο χρόνια, ότι είναι μαζί με τους Ουκρανούς, έχουν 100 χρόνια συνεργασία. Συνεπώς, στην προηγουμένη περίπτωση, δίδονται κατέρωθεν. Δηλαδή, πολλά οπτικά συστήματα της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουκρανία. Και είναι πάρα πολλοί και οι Βρετανοί που είναι ειδικοί σε διάφορα οπτικά συστήματα, και ιδιαίτερα και σε ηλεκτρονικό πόλεμο και σε ναυτικές δυνάμεις και σε ανθυποβρυχιακό πόλεμο κτλ. Δηλαδή υπάρχει.
1: Εδώ να πούμε και επειδή οι Βρετανοί παρά τα εσωτερικά τους πολιτικά προβλήματα έχουν αλλάξει πόσους πρωθυπουργούς έχουν χάσει την.
0: 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια.
1: Εδώ έχουν αρχίσει και δραστηριοποιούνται πολύ έντονα ξανά στη Μέση Ανατολή. Πληροφορίες λένε ότι φεύγουν φορτία με βαρύ οπλισμό και πηγαίνουν στους Κούρδους από τους Βρετανούς. Που σημαίνει ότι οι Βρετανοί παίρνουν θέση εκεί για την επόμενη μέρα.
0: Σίγουρα, γιατί έχουν και καλές πληροφορίες όπως ξέρεις. Πάνω στο αντιπέρνο μου, όπως ξέρεις, συνέντευξη τύπου, αλλά και θέλω να δείτε στο Sky News τον Ζελένσκι, ο οποίος είπε πολύ ανεβασμένη στις Βρετανο-Ουκρανικές σχέσεις και επίσης αυτοί για κοινά drones θα φτιάξουν εργοστάσιο drones οι Ουκρανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν από κοινού συμπαραγωγή. Κλείνω με αυτό το θέμα λέγοντας ότι έχει συγκεκριμένο όπως να το κάνουμε ενδιαφέρον.

0: Από εκεί και πέρα, απόψε ο Ζελένσκι φεύγει για το Τσάρλεστον της Νότια Καρολίνα, όπως γνωστόν εκ των μεγάλων υποστηριχτών του Τραμπ, ρεπουμπλικανός παλέμαχος και ουσιαστής που ήταν από την περιοχή της Νότιας Καρολίνας, η Λιγκάχαμ, ήταν και από τους φανατικότερους υποστηριχτές της Ουκρανίας.
1: Είναι η κηδεία του και θα πάνε διάφοροι εκεί.
0: Πριν φύγει από τη ζωή, ακριβώς στιγμή, στα 71 χρόνια, ο Λίντσι Γκράχαμ ήταν ασθενής στην Ουκρανία. Είναι από αυτούς που είπε του Τραμπ: δώσε μακρά εμβέλεια πυράβλους, τα τελειώνουμε, λέμε, τα θέματα των Patriot κτλ. Επειδή είχε πολύ προσωπική επιρροή, δεν ξέρω αν θα πάρει ο Τραμπ ή ο αντιπρόεδρος, αλλά το θέμα ασθενή είναι ότι δεν συνδέονται. Άρα, καταλήγω ότι θα έχει, είναι αύριο Τρίτη το απόγευμα, ώρα Αμερικής, η εξόδιος θελητή για τον παλέμαχο γερουσιαστή, ο οποίος θα ήταν και υποψήφιος στις εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου, γιατί από τις 33 έδρες γερουσιαστών θα κριθούν σε αυτές τις εκλογές, ναι, και το σύνολο βέβαια της Βουλής των Αντιπροσώπων των Αμερικανών. Και βεβαίως ο Ζελένσκι, πέραν των επαφών που έχει με τον Τραμπ και με τον Αντιπρόεδρο, γιατί θα τον δεχτεί ο Τραμπ μετά την εξόδιο τελική, δεν ξέρω αν είναι στη Ουάστον ή θα είναι στην πρωτεύουσα Τσάρλεστον της Νότια Καρολίνα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτοί έχουν πολλά να συζητήσουν για τα πυραυλικά σύστηματα, για τα Patriot.
1: Για τα Patriot.
0: Θα σα πω νεότερα Τρίτη προς Τετάρτη από
1: θα έχει ενδιαφέρον, γιατί με αφορμή την κηδεία του Γκραμ θα πάει και ο Νετανιάχου εκεί, θα δει τον Τραμπ, θα συζητήσουν το ιρανικό. Γενικά θα έχει πολύ συζητήσει. Να σα το κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, έτσι σύντομα. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικό πλοίο,
0: ναι,
1: που μετέφερε Κασπία. Στην Κασπία, που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Προς επίρρωση είναι αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές.
0: Το Ιράν είπε αυσιμή ότι θα αντιπιτεθεί και είπε ο Ζελένσκι δεν θα πρέπει να μιλάτε, λέει, εσείς οι Ιρανοί, διότι αυσιμή είσαστε οι πρώτοι που βοηθήσατε, λέει, και η Ρωσία μαζί με την Κίνα.
1: Ναι. Εδώ όμως είναι η επιβεβαίωση ότι τα δύο μέτωπα συνδέονται. Το γεγονός ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν ιρανικό πλοίο που μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο είναι ακόμα μια επιβεβαίωση ότι τα δύο μέτωπα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Και σήμερα χτύπησαν οι Ουκρανοί σε μεγάλη ζημιά στα διηγητήρια του Ροστόποντων επί της Αζωφικής. Εγώ βάζω κάτι, Λάμπρο, Κασπία θάλασσα, Αζωφική, Ανατολική Μεσόγειος, κόλπος των πετρελαίων, να συνδέονται σιγά σιγά όλα αυτά, αν τα δει κανείς γεωγραφικά, και δει τις κινήσεις, επειδή είναι κρίσιμο το ερώτημά σου, και το διευρύνω και για να κλείσω, θέλω να πω δηλαδή από σημείο ότι μήπως ας πούμε πάμε και σε παραπέρα ενέργεια, γιατί οι Ουκρανοί είναι πολύ δραστηριοί και στην Αζωφική και στην Κασπία θάλασσα.
1: Και έχουμε διεύρυνση του μετόπου, έτσι.
0: Έχουμε διεύρυνση του μετόπου.
1: Ωραία. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Εγώ,
1: για μια φορά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να επαναλάβω ότι υπάρχουν πληροφορίες για τους Βρετανούς ότι μεταφέρουν βαρύ οπλισμό στους Κούρδους, άρα πιάνουν θέση για την επόμενη μέρα. Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν ξανά εξελίξεις με το κουρδικό. Οι Βρετανοί δεν κάνουν τυχαίες κινήσεις. Ό,τι και αν πιστεύουμε για αυτούς, και είμαστε αρνητικοί για προφανείς λόγους για το Κυπριακό, θα πρέπει να τους παρακολουθούμε, γιατί παρά τα εσωτερικά πολιτικά χάλια που έχουν, παραμένει το βαθύ κράτος με στρατηγική σκέψη. Το γεγονός ότι είναι δραστήριοι στη Μέση Ανατολή ξανά, γιατί ποτέ δεν έχασαν, δεν ποτέ απόλεσαν τα δίκτυα που έχουν, σημαίνει ότι θα πάμε σε αναζωπήρωση της κατάστασης εκεί και θα ξαναέρθει το κουρδικό στην επιφάνεια. Γι' αυτό μεταφέρουν βαρύ οπλισμό οι Βρετανοί στους Κούρδους, τους οποίους Κούρδους οι υπόλοιποι δυτικοί έχουν εγκαταλείψει. Οι Βρετανοί προφανώς είδαν κενό και μπήκαν. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και τα επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτά από το πολυμέτωπο πλέον το ουκρανικό και τα πλήγματα των Ουκρανών σε ιρανικό πλοίο. Θα δούμε πάντως τι γίνεται στην Ουάσιγκτον. Θα έχει ενδιαφέρον πολιτικό λόγω της συγκέντρωσης εκεί με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκραμ. Και ο Νετανιάχου θα μεταβεί και ο Ζελένσκι θα μεταβεί και γενικά θα έχουμε ζυμώσεις και τα δύο μέτωπα, και το Μεσανατολικό και το Ουκρανικό. Εν τω μεταξύ, στην Ανατολική Μεσόγειο τα πράγματα παραμένουν ούτως ή άλλως, η περιοχή συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα και με το Μεσανατολικό, παραμένουν επί ξηρού ακμής. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ είναι και πρέπει να παραμείνουν σταθερός άξονας της πολιτικής παρά τις πιέσεις που δέχονται τα τρία κράτη και μέσω υβριδικών επιθέσεων, μέσω δημοσιευμάτων κλπ, αλλά και μέσω ενεργοποίησης, αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, στο εσωτερικό των χωρών, με διάφορες περίεργες τουλάχιστον απόψεις. Εν τω μεταξύ, το ενεργειακό παραμένει η κορονίδα της συνεργασίας και αυτό γύρω από το οποίο οικοδομήθηκαν όλα τα υπόλοιπα, ασφάλεια, η άμυνα κλπ. Πάμε να το δούμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον για εμάς. Γιώτα Πιμενίδου, διδάκτορ χημικός μηχανικός και γνώστρια της περιοχής, κυρίως ενεργειακά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, για το θέμα το ενεργειακό στην περιοχή, επειδή έχουμε διάφορες αναταράξεις σε ό,τι αφορά στο Ορμούζ και έχει επανέλθει το θέμα των εναλλακτικών διαδρομών και κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, ο EastMed εν τη ευρεία έννοια, όχι μόνο ως αγωγός, ως διάδρομος, ως μέρος του IMEC. Τι βλέπετε?
1: Καταρχήν να κάνουμε ένα διαχωρισμό ως προς τη δημόσια συζήτηση όσον αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Η αλήθεια είναι πως οι αγορές τιμολογούν ήδη το κίνδυνο, είτε υπάρχουν ομαλές ροές είτε όχι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές προβλέπουν τον πιθανό κίνδυνο με αποτέλεσμα να πάμε σε ψηλότερα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, ακριβότερους ναύλους, με αποτέλεσμα να φτάνουν στους τελικούς καταναλωτές ή στους τελικούς πελάτες σε ψηλότερες τιμές ευρωποιημένου φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η Ευρώπη, όπως ξέρουμε, δεν εξαρτάται τόσο από το καταριανό υδροποιημένο φυσικό αέριο όσο η Ασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε προστατευμένοι. Λόγω του ότι η αγορά υδροποιημένου φυσικού αερίου είναι παγκόσμια. Αν υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση από την Ασία σε φορτίο LNG από άλλες περιοχές, όπως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία έχουμε εμείς ως Ευρώπη κύριο πάροχο υδροποιημένου φυσικού αερίου, επειδή δυσκολεύονται οι ροές από τον Περσικό κόλπο, οι τιμές ανεβαίνουν παντού. Έτσι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή και ασιατική τιμή, υπάρχει μια παγκόσμια αγορά. Mm-hmm. Εφόσον έρχεται τώρα ξανά στο προσκήνιο ως πολιτική πρωτοβουλία ο EastMed, ως μέρος πλέον του IMEC, όχι ως μεμονωμένο έργο μεταφοράς φυσικού αερίου, μπορούμε να πούμε ότι αναμφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα και αποτελεί έναυσμα για την επανεκκίνηση της συζήτησης γύρω από τον EastMed πλέον ως κομμάτι του IMEC. Όμως είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε την πολιτική πρωτοβουλία από τη δημιουργία πραγματικών συνθηκών υλοποίησης ενός, θα έλεγα, σύνθετου εγχειρήματος. Mm-hmm. Διότι η γεωπολιτική από μόνη της δεν αρκεί. Το ουσιώδες είναι ποιος θα υπογράψει, για παράδειγμα, τα πρώτα 15ετή, 20ετή συμβόλαια αγοράς φυσικού αερίου με βάση τις πραγματικά διαθέσιμες ποσότητες, που δεν είναι ήδη δεσμευμένες από υφιστάμενες συμβόλαια όπως αυτά του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, γιατί χωρίς αυτά καμία τράπεζα δεν χρηματοδοτεί έναν αγωγό. Mm-hmm. Επομένως, στην περίπτωση της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό ενεργειακό εγχείρημα, ο EastMed μέσω IMEC, δεν αρκεί να κάνουμε αποσπασματικές διπλωματικές αποστολές, αλλά χρειαζόμαστε κοινή στρατηγική ενεργειακής και οικονομικής διπλωματίας από την Ινδία μέχρι την Ευρώπη. Δηλαδή να μιλάμε ως μία φωνή προς επενδυτές, ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, αγορές, έχοντας χαρτογραφήσει τους ανταγωνιστές, τους πιθανούς πελάτες και τα επαιτούμενα συμβόλαια.
0: Εδώ λέμε ότι στην αρχή υπήρχε απροθυμία και ακόμα υπάρχει, ακόμα, τώρα υπάρχει η ασάφεια. Στην αρχή υπήρχε μια προθυμία και από το Ισραήλ και από την Κύπρο να δεσμεύσουν ποσότητες. Αναφέρομαι στην πρώτη φάση του EastMed, όταν ακόμα δεν είχε ενταχθεί ή δεν ήταν σαφές ότι είχε ενταχθεί στον IMEC, δεν υπήρχε δέσμευση για τις ποσότητες και αυτό είχε λειτουργήσει ανασταλτικά πέραν των άλλων θεμάτων. Έτσι.
1: Ακριβώς, πλέον η τριμερή συνεργασία Ελλάδας και του Ισραήλ πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω ενεργειακά ως βασικός πυλώνας του IMEC στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι το ερώτημά μας δεν είναι ως τριμερής αν η Ευρώπη θέλει, για παράδειγμα, τον East Med ως μέρος του IMEC. Ναι. Έχει να κάνει περισσότερο με την διασφάλιση διαθέσιμων ποσοτήτων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις νέων μακροχρόνιων συμβολέων.
0: Ποιες ποσότητες, από ποια κοιτάσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι ποσότητες δυνητικά, ποσότητες τροφοδοσίας του IMEC γενικά, του East Med ως μέρος του IMEC. Από ποια κοιτάσματα είναι τα πιθανά που θα μπορούσαν να δεσμεύσουν ποσότητες?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή είναι συνεχόμενες οι διαδικασίες ερευνών mm-hmm. και εξόρυξης, θα πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη σε σχέση με τα ποια θα είναι η τελική δυναμικότητα των κοιτασμάτων mm-hmm. σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε ποιους προμηθευτές θα αντικαταστήσουμε μέσω IMEC. Δηλαδή, ανταγωνιζόμαστε το LNG των Ηνωμένων Πολιτειών? Όχι. Εκεί θα πούμε ότι ο East Med κάνει τη δυτική ενεργειακή αρχιτεκτονική πιο ανθεκτική mm-hmm. και προσθέτουμε ακόμα μια ασφαλή επιλογή εφοδιασμού για την Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι, πρώτα πρέπει να δούμε...
0: Πολύ περισσότερο αν εμπλακούν αμερικανικές εταιρείες, οπότε υπάρχει το όχημα για την εμπλοκή του East Med με αμερικανική υπερδομή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να δούμε και να προσδιορίσουμε ποιο είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα ως προς το συνολικό κόστος παράδοσης στο τελικό καταναλωτή, αν ο τελικός μας καταναλωτής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι εκεί πέρα υπάρχουν άλλα διαστρώματα τα οποία θα πρέπει να δούμε σε λεπτομέρεια. Έτσι, από μόνο το ένα επιχείρημα ότι μειώνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος, δεν αρκεί, έτσι ώστε να δει και η Ευρώπη να συμφωνήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα νέο East Med ως κομμάτι του IMEC. Και γι' αυτό ανέφερα ότι θα πρέπει η ενεργειακή και οικονομική διπλωματία της τριμερούς να ξεκινάει από την Ινδία και να καταλήγει στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Γιατί έτσι όπως έχει γίνει πλέον με τη Σαουδική Αραβία να είναι αμφίσιμη, γιατί η Σαουδική Αραβία ήταν μέρος του IMEC, αλλά μετά τα γεγονότα και με την δίβουλη στάση της Σαουδικής Αραβίας, τα πράγματα δεν είναι σαφή. Οι περιοχές, τα κράτη τα οποία παραμένουν πιο σταθερά προσυνδεδομένα στον IMEC είναι η Ινδία, τα Εμιράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Και θα πρέπει να δούμε και τα ενδιάμεσα. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση και μια κοινή πλατφόρμα και επιχειρηματική και επιχειρησιακή και επικοινωνιακή από τα κράτη, τα εμπλεκόμενα, για να είναι πιστικά στους επενδυτές.
1: Ακριβώς, διότι αν και η γεωπολιτική ανοίγει την πόρτα και οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν τα έργα, οι αγορές είναι που αποφασίζουν ποια θα κατασκευαστούν.
0: Ναι. Γιατί χρηματοδοτούν και τα έργα, έτσι, αγωγούς, αν χρειαστούν υποδομές, σταθμούς υγροποίησης, αεριοποίησης κλπ.
1: Ακριβώς, και πέραν αυτού και η βιωσιμότητα αυτών των υποδομών, έτσι ώστε να καλύψουν τα έξοδά τους, να βγάλουν κάποια προβλεπόμενα κέρδη με βάση τους τελικούς αγοραστές που έχουν δεσμευτεί.
0: Άρα ένα πρώτο βήμα πέραν της συνεννόησης για το αν όντως όλοι είναι δεσμευμένοι στο έργο, καταρχήν δεσμευμένοι γεωπολιτικά, για να πάμε στα υπόλοιπα, είναι μια εκτίμηση για τα δυνητικά κοιτάσματα, τις πιθανές ποσότητες και πώς από αυτές θα διατεθούν για το έργο, έτσι.
1: Ακριβώς, και πρέπει, εφόσον ο νέος σύστημα αποτελεί τμήμα του IMEC, θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με λιμάνια, με σιδηροδρομικές υποδομές, ηλεκτρικά δίκτυα, ψηφιακές υποδομές και νέες ενεργειακές αλυσίδες που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ο IMEC. Επομένως, πώς εξυπηρετεί mm-hmm. το τμήμα αυτής της αλυσίδας.
0: Mm-hmm. Σωστά. Γιατί έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις, και αν μην κρυβόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα θέμα, ότι έχει λιμάνια τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι τυφλά. Δεν έχουν μετά σύνδεση με σιδηροδρομικές γραμμές κλπ. Για να διοχετευτούν περαιτέρω ποσότητες, προϊόντα κλπ. Έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα εμείς.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτελέσει κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού, έτσι ώστε τα κράτη τα οποία αποτελούν μέλη του IMEC να δούνε δυνητικά ποιος είναι ο πιο κερδοφόρος τρόπος διακομιδής και μεταφοράς αυτών των προϊόντων. Mm.
0: Μάλιστα, να πούμε τώρα ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συζήτηση με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου για το θέμα της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων. Κρατήστε το στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κυρία Πιμενίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γιώτα Πιμενίδου, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1, εμείς Έλληνες Ελλάμπρος Καλαρί, τι συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται εδώ στο τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Τουρκία, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Τουρκία, γιατί οι Τούρκοι καθημερινά δείχνουν την ενόχλησή τους από το γεγονός ότι τελικά δεν έχουν καταφέρει να διεμβολήσουν ούτε να υπονομεύσουν μέχρι τώρα τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι, είναι και άλλοι οι οποίοι ενοχλούνται, δυσφορούν και έχουν λόγους να θέλουν και να προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτή τη συνεργασία. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί ή κάποιοι άλλοι συνήθως συμπορεύονται με την Τουρκία. Ιωάννης Παπαδοράδος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι δύσκολο για κάποιους, οι Τούρκοι εννοείται και πρωτίστως αυτοί, αλλά και άλλοι να χωνέψουν ότι τελικά η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει ανθεκτικότητα ακριβώς επειδή υπάρχει σύγκληση γεωπολιτικών συμφερόντων και οι Τούρκοι ειδικά.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το έχει πει ο Λόδος Πάλμαστον. Δεν υπάρχουν αιώνες φιλίες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα. Σε αυτή την περίοδο τα συμφέροντα των τριών κρατών συγκλίνουν. Δεν θέλουν να επιτρέψουν στην αναθεωρητική Τουρκία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Δεν τον αναγνωρίζουν, δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό βάσει των συντελεστών ισχύως. Γι' αυτό ακριβώς όχι μόνο συνεργάζονται, αλλά ενισχύουν μέρα με την ημέρα, είτε δημοσίως είτε σιωπηλώς, και είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο, αυτή τη συνεργασία. Φτάνουν τα μηνύματα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και φυσικά οι Τούρκοι είναι έξαλλοι. Δεν μιλάμε μόνο για το κυβερνητικό κόμμα, αλλά και το κόμμα του κατεστημένου στην Άγκυρα, το παραδοσιακό ρεπουμπλικανικό λαϊκό κόμμα, έτσι το κόμμα του Κεμάλ, το οποίο ευθύνεται και για την εισβολή στην Κύπρο και για μια σειρά εγκλημάτων εις βάρος του ελληνισμού. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, ότι το βαθύ κατεστημένο της Άγκυρας είναι αυτό που οργάνωσε τη συστηματική εξόντωση του ελληνισμού μετά το 1922. Ο τομεάρχης άμυνας, ο Μπαρτσίογλου αυτού του κόμματος, έξαλλος, κάλεσε την κυβέρνηση Έντογαν να αντιδράσει σε όλα τα διεθνή φόρα για να καταγγείλει, λέει, την συμμαχία, τη συνεργασία Ελλάδος-Τελαβίβ και κυρίως το τελευταίο σκέλος, αυτό που ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός Αμήνης, το οποίο πραγματικά αναβιβάζει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας και καθιστά οποιοδήποτε σχέδιο των Τούρκων για την κυριαρχία στο Αιγαίο όνειρο θερινής νυχτός.
0: Αναφέρεστε στην ασπίδα του Αχιλλέα και στην αγορά των Ισραηλινών συστημάτων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο λοιπόν έχετε η Τουρκία, έχετε ο κ. Μπαρτσίογλου, ο οποίος εν εξάλλου καταστάσει, έτσι, λέει ότι τα πράγματα δεν έπρεπε να φεθούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο, ότι είναι μια κατάσταση, μια συνεργασία η οποία αλλάζει άρδιν την κατάσταση στο Αιγαίο, δεν πρέπει να το επιτρέψει η Άγκυρα αυτό, επανέρχεται φυσικά στο γνωστό αφήγημα περί αποστατικοποίησης των νήσων και αναμένουμε, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, καθώς η Τουρκία βλέπει όχι μόνο η αντιπολίτευση, καταρχήν το κόμμα αυτό έχει ήδη διαλυθεί, έτσι όπως ξέρετε, ναι. Έχουμε πλέον και ένα άλλο κόμμα από τα σπλάχνα του και θα δούμε πολύ ενδιαφέρουσες πραγματικά εξελίξεις, γιατί έχουμε την ίδρυση του Γενή Παρτί, το καλό κόμμα, έτσι, με 91 βουλευτές του Τσαχεπέ, το οποίο το Γενή Παρτί αυτή τη στιγμή γίνεται εξωματική αντιπολίτευση. Έχουμε λοιπόν κοσμοϊστορικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.
0: Αυτό είναι μετά την φυλάκιση του πρώην Πρόεδρου.
1: Ακριβώς. Αλλά για να επελέσουμε στο βασικό, αν θέλετε, ερώτημα και διακύβευμα. Τώρα πλέον η Τουρκία, η οποία βλέπει ότι δεν καταφέρνει τουλάχιστον προσώδημα να μπει στο πρόγραμμα των F-35, έχει εμπλακεί τώρα και η Ρωσία στο παιχνίδι. Οι εξελίξεις κάτω στη Μέση Ανατολή είναι πολλές, γίνονται στο παρασκήνιο. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι Άγκυρα κυρίως μέσω Συρίας και να προσεγγίσει από εκεί ή δυνατόν το Ισραήλ. Το Ισραήλ όμως ανθίσταται, γιατί βλέπει ότι σε όλους τους τόνους και σε όλα τα φόρα η Άγκυρα καθυβρίζει όχι μόνο την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του, αλλά και τον ίδιο τον εβραϊκό λαό. Επομένως, το σκηνικό πλέον δεν είναι ιδιαίτερα θετικό για την Άγκυρα, έστω και αν ξαναλέω προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το νέο καθεστώς στη Συρία, το οποίο αφρόνως η Ευρώπη έχει σπεύσει όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να ενισχύσει. Και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει, κύριε Καλαρίτη, διότι καλά, οι Ευρωπαίοι δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε δει επανειλημμένως. Εδώ όμως υπάρχει η Ελλάδα, υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία οφείλει να ενημερώσει τους Ευρωπαίους για το τι ακριβώς παίζεται στη Συρία. Κλείνει αυτή η παρένθεση, απλώς έτσι, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά, είναι επιτακτική ανάγκη.
0: Επομένως, η Συρία έχει μετατραπεί σε de facto προτεκτοράτο της Τουρκίας, τουλάχιστον το κομμάτι του Τζολάνι. Γιατί έχουμε με αφορμή αυτό αναζωπήρωση των αποσχιστικών κινήσεων. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα οι Αλαουίτες επανήλθαν και είπαν: θέλουμε ξεχωριστό κράτος. Οι Δρούζοι το επανέλαβαν: θέλουμε ή ξεχωριστό κράτος ή ένωση με το Ισραήλ. Οι Κούρδοι κινούνται ξανά. Οι Χριστιανοί πήγαν και είδαν τους Δρούζους και άρχισαν τις συνεννοήσεις μεταξύ τους. Κανείς από τους υπολείπους δεν θέλει και δεν είναι διατεθειμένος να συμβιώσει με το τζιχαντιστικό καθεστώς της Δαμασκού. Έχετε δίκιο. Εμείς έχουμε επιπλέον ευθύνη. Και ηθική και ιστορική, γιατί εκεί υπάρχουν χριστιανοί, Έλληνοορθόδοξοι και Έλληνες στην καταγωγή. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τη Συρία ως κάτι απομακρυσμένο ή κάτι αδιάφορο ή παρεπιπτόντως να κάνουμε και καμία δήλωση.
1: Όχι, πρέπει πλέον. Καλώς έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα της Λιβύης, όπου εκεί βεβαίως δεν περιμένουμε και εντυπωσιακά αποτελέσματα, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μην αφήσουμε ούτε τη Συρία ούτε την Αίγυπτο, που και εκεί η Άνοιγα παίζει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι εδώ πέρα δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό. Μία Άνοιγα, κύριε Καλαρίτη, η οποία σε όλους τους τελευταίους ισχύους βλέπουν. Βλέπουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Είδατε σήμερα, φαντάζομαι το είδατε εσείς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ακροατές σας το έχουν ακούσει, το δημοσίευμα μιας τουρκικής εφημερίδας που συγκρίνει τα προϊόντα στις δύο χώρες και λέει ότι είναι πανάκριβη η Τουρκία εν σχέση με την Ελλάδα. Και αυτό που είχαμε παλαιότερα, το οποίο το έχω ζήσει και εγώ ως σμηνίτης στον Εύρο, δηλαδή να πηγαίνουν οι Τούρκοι, οι Έλληνες στην Τουρκία για να προμηθευτούν προϊόντα, πλέον αυτή η ροή έχει αναστραφεί.
0: Σωστά.
1: Πλέον πηγαίνουν, έρχονται οι Τούρκοι εδώ πέρα, διότι πάρα πολύ απλά βλέπουν ότι τα προϊόντα είναι πολύ φτηνότερα. Και αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας Νεφές είναι νομίζω χαρακτηριστικό και θα πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί κάποιοι λένε ότι η Τουρκία είναι πανίσχυρη, η Τουρκία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να παίξει έναν ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Αυτό δεν ισχύει, διότι πολύ απλά η οικονομία της αυτή τη στιγμή έχει ζωτικές και δομικές δυσκολίες, και Καλαρίτη, και φαίνεται αυτό διότι αυτή η υπερκατανάλωση πόρων για τις αμυντικές δαπάνες οδηγεί σε αφαίρεση κρισίμων πόρων από την αγορά, με αποτέλεσμα για 22 κρατικά προϊόντα, αν θυμάμαι καλά, το κόστος στην Ελλάδα να είναι 5.600 τουρκικές λίρες, ενώ στην Τουρκία 8.800. Και μιλάμε για προϊόντα της καθημερινότητας, έτσι. Mm-hmm. Από κρέας μέχρι φρούτα και πευτικά και το καθεξής. Αυτή λοιπόν η διαφορά καταδεικνύει το πώς έχει αλλάξει ο συσχετισμός μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τις αρχές δεκαετίας του 90 που πηγαίνανε Έλληνες στην Αδριανούπολη να ψωνίσουν στο παζάρι, να βάλουν βενζίνη και το καθεξής. Αυτό έχει αναστραφεί. Έχει ουσιαστικά ο κύριος Έρντογαν απομυζήσει τους πόρους της χώρας του για να τους ρίξει σε μια ξέφρενη, σε ένα φρενήρι κούρσα εξοπλισμών, η οποία αποδεικνύεται κατελέσφορο. Διότι είδατε τελικά ότι πήρε θετικά όπλα, δεν έχει πραγματικά. Όταν έριξε τους πυράβλους στη Ράνα, έτρεχε αγωνάρων στη Δύση να ζητήσει Patriot για να προστατευτεί το τουρκικό έδαφος. Yeah. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει ότι εάν εμείς έχουμε σωστό σχεδιασμό, ενίσχυση του διπλωματικού μας αποτυπώματος, το λέω πάντα, σε όλη την περιοχή, όχι αποσπασματικές κινήσεις, αυτό το διάστημα ρίξουμε όλο το βάρος στη Λιβύη, το άλλο διάστημα προηγούμενο το δίναμε στην Αίγυπτο, όχι, πρέπει συνεχή παρουσία σε όλη την περιοχή, είτε μιλάμε για Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για Βόρεια Αφρική, και βεβαίως ενίσχυση των συμμαχιών με τα κράτη με τα οποία έχουμε κοινά συμφέροντα. Φανταστείτε, ουέ και αλίμονο, αν αυτό που συνέβαινε σε Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό, είχαμε ένα θύμα μεταξύ Ισραηλινού τουρίστα ή μέλους της ολιγάρχης πλέον εβραϊκής κοινότητας της πόλης. Ήδη έφτασε αυτή η καταδρομική επιχείρηση κάποιων ατόμων τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση και ούτε νομιμοποίηση από το επίσημο κράτος, έφτασε με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο Ισραήλ. Ξέρετε κάτω. Και αυτά σημειώνονται από την Ισραηλινή κοινή γνώμη σε μια σεζόν τουριστική όπου έχει κατακλειστεί η Ελλάδα από Ισραηλινούς τουρίστες. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το εθνικό συμφέρον είναι υπεράνω των κομματικών ιδεαλειψιών. Και το αναφέρω αυτό και καλά, γιατί ρωτήθηκε ένα κανάλι για αυτή την πρόταση που εξέφρασε μια εκπρόσωπο κόμματο να συλλάβουμε, λέει, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.
0: Κύριε Κουφονικολάκο, από το Ελλάδα. Δεν
1: θα αναφέρω. Και εγώ έθεσα το πρακτικό ερώτημα, ναι. Έτσι. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει προφανώ είτε να κληθεί ο κ. Νετανιάου, δηλαδή να δεχτεί επίσημη πρόσκληση σε επίσκεψη ένα φιλικό κράτο, εμεί να το συλλάβουμε. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό για το διεθνέ κύρο τη χώρα, είτε στον αέρα, όταν πηγαίνει σε οποιαδήποτε μέρο τη φιλίου όπου γίνεται δεκτό, εμεί να σηκώσουμε ραφάλι, να σηκώσουμε πολεμικά αεροσκάφη, να αξιώσουμε, να καταρρύψουμε ένα συνοδεύτερο πολεμικά αεροσκάφη τη Ισραηλινή αεροπορία και να υποχρεώσουμε το αεροσκάφο του Ισραηλινού πρωθυπουργού να προσγειωθεί στην Ελλάδα για να το συλλάβουμε, είτε να στείλουμε κάμψη στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
0: Είναι προχειρότητες, οι οποίες όμως είναι προχειρότητες και φεδρότητες, δικιά μου η έκφραση, αλλά αυτές δεν πάβουν να στέλνουν μηνύματα έστω και γελιοποίησης της χώρας. Προφανώς δεν παίρνει κανείς σοβαρά την κυρία Κουφού-Νικολάου και αυτά που λέει, όμως επειδή δημοσκοπικά καταγράφει αυτό που καταγράφει η ελάση του κύριου Τσίπρα, το να βγαίνει ο εκπρόσωπος και να λέει αυτά, έχει αντίκτυπο στην εικόνα της σοβαρότητας της χώρας.
1: Μα αυτό ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και δεν μπαίνω ποτέ σε εσωτερική συζήτηση. Αλλά όταν βγαίνει η εκπρόσωπος ενός δεύτερου δημοσκοπικά κόμματος, άρα εν δυνάμει ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, έτσι. Άλλο θα την κατακτήσει, αλλά τη διεκδικεί. Και λέει αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ιωάννης Παπαθωράτος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρόσια Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε το Σαββατοκύριακο επιτυχίες της ελληνικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, της ομάδας η οποία έχει μεταβεί εκεί. Αναφέρομαι στην στοιχεία Patriot που υπάρχει στην περιοχή του Γιάνμπου στην Σαουδική Αραβία, όπου το ελληνικό τμήμα εκεί κατέριψε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρωμένα. Με τους Patriot, οι οποίοι υπενθυμίζουμε δεν είναι το PAC-3, δεν είναι πλέον εξελιγμένοι, δεν είναι καν, αν δεν κάνω λάθος, σύστημα το οποίο είναι προσαρμοσμένο για αντιβαλιστικές βολές, είναι κυρίως αντιεροπορικό. Το PAC-3, τα βλήματα PAC-3 είναι αυτά τα οποία είναι και για αντιβαλιστική προστασία, δεν είναι για κατάρριψη βαλιστικών, είναι κυρίως για αντιεροπορική προστασία. Παρ' όλα αυτά είναι η πολλωστή φορά που το ελληνικό πλήρωμα εκεί καταρρύπτει και βαλιστικούς και μη επανδρωμένα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση, θετική, ότι υπήρχε μεγάλη αναπαραγωγή, αναρτήσεις για αυτό το θέμα από Αμερικανούς γερουσιαστές, στρατιωτικούς, βουλευτές, αναλυτές καναλιών, οι οποίοι ήταν εντυπωσιασμένοι από αυτό. Ορισμένοι δεν ήξεραν καν ότι έχουμε δυναμική στη Σαουδική Αραβία. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει σημασία. Τώρα θα πρέπει να ζητήσουμε και χρήματα για τη διαφήμιση που κάνουμε στους Patriot. Φέδων Καρασιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Εγώ έχω ήδη φτιάξει το λογαριασμό. Καλησπέρα, να προηγούμε.
0: Να το στείλει.
1: Να το στείλω, βέβαια, διότι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Κάπως ηρέμησαν τα στενά και το επίκεντρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη του κρίσιμου. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει πιο κρίσιμο εισαγωγό αυτή τη στιγμή που μεταφέρει πετρέλαιο και διαπερνά την Σαουδική Αραβία, και είμαστε εκεί πέρα.
0: Να το πούμε, γιατί μισό λεπτό να το υπενθυμίσουμε, ότι από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν, από τα οποία έβγαιναν περίπου 21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οι αγωγοί οι οποίοι έχουν μειώσει αυτή την απώλεια, ο ένας είναι αυτός της Σαουδικής Αραβίας που πηγαίνει από Ανατολή προς Δύση, στον Γιάνμπου, αυτόν προστατεύει η ελληνική δύναμη εκεί πέρα, που μεταφέρει γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα έχει μειώσει περίπου στο μισό τις απώλειες από τα στενά του Ορμούζ. Τόσο σημαντικό είναι.
1: Ακριβώς. Και είμαστε εκεί. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Δεν μπαίνουμε στη συζήτηση γιατί, πώς και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή η δύναμη εκεί πέρα επιδεικνύει την ετοιμότητα και επιδεικνύει τις δυνατότητες και, θα τολμήσω να το πω, αν και το έχουμε πολλές φορές, κερδίζει πολύτιμη εμπειρία. Λοιπόν, αλήθειες και ψέματα για τους Patriot. Για τους ελληνικούς Patriot και για τους Patriot γενικότερα. Πρώτα απ' όλα, το έχω επικαλεστεί πολλές φορές, αλλά με την εξής υποσημείωση. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι υπάρχει ρητή συμφωνία με τους, ή τουλάχιστον δημοσιοποιημένη, με τη σαουδαραβική πλευρά και οποιοδήποτε αντίτιμο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά όλα αυτά που γράφονται, από το ότι θα μας δώσουν 6 συστοιχίες καινούργιες, ότι θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο, είναι στο σφαίρα της φαντασίας, αλλά δεν σημαίνει, τονίζω, ότι δεν μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια ωφέλη από την τεράστια εξυπηρέτηση την οποία κάνουμε.
0: Θα πρέπει, όχι απλά μπορούμε, θα πρέπει, γιατί τώρα δεν υπάρχει προηγούμενο να κάνεις τέτοιου είδους εξυπηρέτηση. Γιατί τώρα, για να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι μόνο ότι προστατεύουν κρίσιμες σαουδαραβικές υποδομές και προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό και την παγκόσμια ροή πετρελαίου. Είναι εκεί με κίνδυνο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Κακώς δεν υπάρχει γραπτό, αν δεν υπάρχει, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει τελικά. Θα δούμε.
1: Θα το δούμε, ο χρόνος θα το δείξει και μπορεί πραγματικά να βρεθούμε προεκπλήξεις. Τώρα, από την άλλη πλευρά, τι σημαίνει για την Ελλάδα το σύστημα Patriot. Εάν σήμερα θέλαμε να αγοράσουμε τις συστοιχίες που είχαμε αγοράσει πριν από 25 χρόνια, θα ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αγορά που θα είχαμε κάνει ποτέ, και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι κάθε συστοιχία θα μας κόστιζε περίπου 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή θα ήταν διπλάσιο το τίμημα από την ασπίδα, από την αντιεροπορική αντιβαλιστική ασπίδα του
0: Αχιλλέα. Δηλαδή οι συστοιχίες που έχουμε σήμερα, αν τις αγοράζουν, οι 6
1: θα είχαν 1 δισεκατομμύριο η καθεμία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή θα φτάναμε τα 6, όταν συζητάμε τώρα για τις 17, δεν είναι αντίστοιχο, διότι αυτό που αγοράζουμε την ασπίδα
0: του είναι
1: 3 διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι μια τάξη μεγέθους.
1: Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, αν οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή θέλουν να αγοράσουν 6 συστοιχίες, 6 δισεκατομμύρια είναι το κόστος και η τεράστια αναμονή, διότι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι η παραγωγή τόσο συστημάτων όσο κυρίως πυρομαχικών, αλλά και τα πυρομαχικά που έχουμε είναι πολύτιμα, έστω αν και κάποια από αυτά είναι πραγματικά πολύ παλαιά. Τώρα, τι σημαίνει, τι μπορούμε ή μάλλον τι πρέπει να κάνουμε από τώρα και ύστερα. Το λεπτό σημείο στην όλη ιστορία με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, ότι έχουμε ζητήσει επίμονα και έχουμε πετύχει την δυνατότητα εθνικού ελέγχου στο λογισμικό των συστημάτων
0: διοίκησης και ελέγχου, δηλαδή το command control,
1: το command control. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα μελλοντικά, βέβαια με πολλά αστεράκια εκεί πέρα σίγουρα, της διασύνθεσης άλλων συστημάτων. Mm. Δηλαδή το μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα είναι η διασύνθεση των υπαρχόντων συστημάτων αντιαεροπορικής, παύλα αντιβαλιστικής άμυνας.
0: Στην ασπίδα.
1: Με την ασπίδα. Mm. Και το κύριο σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μας ενδιαφέρει είναι φυσικά το Patriot. Διότι όλα τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο, τα σοβιετικά, ρωσικά σύντομα, αλλά και η Hawk που θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Το είχαμε συζητήσει για πιθανότητα αναβάθμισης για να παραμείνουν σε υπηρεσία, διότι όλοι κρατάνε αυτά τα οποία έχουν, διότι δεν αντικαθίστανται οικονομικά και εύκολα. Τώρα, είχαμε μιλήσει προμηνώς και υπάρχει συνέντευξη στο site μας με τον γενικό, με τον Vice President, γενικός διευθυντής του τομέα πυραυλικών συστημάτων Patriot της Lockheed Martin. Ήταν πριν από μια πολύ σημαντική ανακοίνωση στην οποία θα αναφερθώ αμέσως μετά. Είχαμε συζητήσει για τη δυνατότητα αναβάθμισης των Patriot σε χρόνο ανύποπτο εντός εισαγωγικών, διότι σε εκείνη τη φάση δεν είχε γίνει η ανακοίνωση και η ανακοίνωση ήταν για ένα νέο βλήμα το οποίο πριν από περίπου μια εβδομάδα έφερε στην δημοσιότητα η Lockheed Martin, και το βλήμα αυτό μπαίνει ενδιάμεσα στα PAC-2 και στα PAC-3 SM, το κορυφαίο αυτή τη στιγμή αντιβαλιστικό σύστημα, πυραυλικό.
0: Ωραία, εμείς έχουμε ΠΑΚ-2. Μπορούμε και θα τα αναβαθμίσουμε σε ΠΑΚ-3. Και πόσα λεφτά χρειάζονται γι' αυτό?
1: Εμείς έχουμε ένα σύστημα ΠΑΚ-3. Έχουμε ένα σύστημα ΠΑΚ. Το νεότερο, το οποίο υπήρχε την εποχή που τα είχαμε αγοράσει. Εκ των υστέρων, έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις τόσο σε λογισμικό όσο και σε απάρτεια. Δηλαδή, αλλάξαμε για παράδειγμα τις οθόνες μέσα στα κέντρα ελέγχου πυρός, οι οποίες ήταν τηλεοράσεις μιας άλλης εποχής, έτσι, με καθοδική λιχνία. Είναι αυτή τη στιγμή σύγχρονες. Έχουμε αναβαθμίσει το λογισμικό. Αυτό που χρειάζεται
0: σε όλες,
1: βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το πράγμα από το 22.
0: Άρα δηλαδή, αναβαθμίζουμε το λογισμικό σε όλες τις συστοιχίες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια η οποία έχει σημασία για το μέλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα ραντάρ το οποίο ονομάζεται MPQ-65, που είναι το κύριο ραντάρ αυτό, ναι, που είναι σαν επίπεδη κεραία με στοιχειοκεραίες επάνω της.
0: Ωραία.
1: Είναι το κύριο ραντάρ που εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος. Σε αυτό υπάρχει μια νεότερη έκδοση, η 65α. Ο λόγος που θα πρέπει να πάμε σε αυτήν είναι διτός. Πρώτον, ότι είναι ελαφρά ικανότερο, έως αρκετά ικανότερο σύστημα σε κάποιες λειτουργίες, αλλά το σημαντικότερο είναι το ότι το παλαιότερο σύστημα, το οποίο έχει πολλά αναλογικά στοιχεία, δεν υποστηρίζεται πλέον. Υπάρχει και ένα πολύ νεότερο ραντάρ, το οποίο όμως έχει μια αστρονομική τιμή. Άρα η πρόταση η οποία πιθανώς να διαμορφωθεί είναι η αναβάθμιση στη νεότερη έκδοση του υπάρχοντος ραντάρ, δηλαδή την 65α, η διασύνδεσή του προφανώς με την ασπίδα του Αχιλλέα, διότι εκεί θα εκμεταλλευτούν τα ραντάρ 2084.
0: Άρα θα μπορούν τα άλλα ραντάρ, τα πιο καινούργια αυτά της ασπίδας,
1: και τα σύγκριτα ικανότερα σε επισήμανση βαλιστικών στόχων.
0: Να δίνουν εικόνα στους Patriot.
1: Ακριβώς. Διότι και το υπάρχον σύστημα με τους GEM, με τους PAC-2 GEM που έχουμε τους πυράβλους, έχει κάποιες αντιβαλιστικές ικανότητες. Πού διαφέρει με το PAC-3 MSE είναι στο εξής, ότι το ένα είναι, έχει μια κεφαλή η οποία διαλύεται σε πολύ μικρά κομμάτια και προσπαθεί να αναχαιτήσει οτιδήποτε είναι στόχος, και αν είναι βαλιστικό βλήμα υπάρχει περίπτωση απλώς να το εκτρέψει και να πέσει κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος προκαλώντας ζημιά, ενώ ο ΠΑΚ 3 είναι αυτό που λένε hit to kill, δηλαδή δεν έχει παρά μια πολύ μικρή εκρηκτική κεφαλή και ουσιαστικά εξαερώνει χτυπώντας σφαίρα εναντίον σφαίρας.
0: Άρα δεν προκαλεί θραύσματα τα οποία μπορούν
1: τα
0: να πέσουν.
1: Μπορούν να προκαλέσουν
0: παράπλευρες απολύσεις. Ωραία, να ρωτήσω κάτι τώρα. Βλήματα ΠΑΚ 3 μπορούμε να πάρουμε.
1: Βλήματα ΠΑΚ 3 μπορούμε να πάρουμε και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο υπάρχον σύστημα, το ελληνικό, με την εξής υποσημείωση. Ότι οι εκτοξευτές οι οποίοι έχουμε πρέπει να τροποποιηθούν. Που δεν θα το λέγω και είναι ακριβώς μεταλλοδουλειά. Αλλά δεν είναι η μείζωνα τροποποίηση για να μπορούν να πάρουν τους ΠΑΚ 3 οι οποίοι είναι πολύ μικρότεροι και μπαίνουν πολύ περισσότεροι αναθέσεις. Ενώ το υπάρχον σύστημα παίρνει 4 πυράβλους αναθέση, έχει 4 θέσεις, στο ΠΑΚ 3 μπορούν να φορτωθούν τετράδες ή οκτάδες στην ίδια θέση.
0: Άρα
1: κάθε μονάδα πυρός, κάθε στοιχείο πυρός έχει πολύ περισσότερους πυράβλους. Βέβαια, οι ΠΑΚ 3 έχουν 4 εκατομμύρια ο καθένας. Και γι' αυτό ήρθε η Lockheed Martin πριν από μία εβδομάδα και ανακοίνωσε κάτι που λέγεται Patriot Ace. Δηλαδή είναι μία ελαφρά έως αρκετά υποβαθμισμένη έκδοση του ΠΑΚ 3, χωρίς τις ίδιες αντιβαλιστικές ικανότητες σε στόχους υψηλής αξίας, δηλαδή δεν φτάνει τα 5 μαχ που φτάνει το ΠΑΚ 3 MSE, αλλά έχει εξίσου καλές δυνατότητες, αυτό που λένε all around, δηλαδή σε όλο το φάσμα βελτιώνει σημαντικά από τους ΠΑΚ 2 GEM.
0: Άρα είναι πιο φτηνή για να μην δώσουμε 4 εκατομμύρια το κομμάτι, μισό κόστος.
1: Δηλαδή 1,5 και... με 2 εκατομμύρια το κομμάτι.
0: Ωραία, αυτά μπαίνουν πάλι σε ποσότητες τετράδες όπως η ΠΑΚ 3 ή όπως η σημερινή.
1: Αυτούς δεν τους έχουμε δει ακόμη, αλλά μάλλον μπαίνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση είναι συμβατή και με το ελληνικό σύστημα με ορισμένες τροποποίησεις. Άρα, αν πρόκειται να βγάλουμε ένα αίτημα προς την σαουδαραβική πλευρά που την έχουμε εξυπηρετήσει και θα συνεχίσουμε να την εξυπηρετούμε, θα ήταν αυτό το πράγμα. Δεν είναι το τεράστιο κόστος των 600-700 εκατομμυρίων που λέγαμε ανά συστοιχεία, γιατί μπορείς να φτάσεις στο top της σειράς. Αλλά μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να κάνουμε επιμέρους βήματα εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι αυτοί θα διασυνδεθούν με την ασπίδα του Αχιλλέα και με αυτή την άλλη τεράστια επένδυση, η οποία έχει και κυρίως με τα ραντάρ και τη συνεργασία με τα επιμέρους πυραυλικά
0: συστήματα. Άρα, συνοψίζοντας, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα ραντάρ της ασπίδας του Αχιλλέα, εφόσον διασυνδέσουμε τους Patriot, να παίρνουν εικόνα από τα εξελιγμένα ραντάρ της ασπίδας, οι Patriot, και μπορούμε να πάρουμε και τα ενδιάμεσα βλήματα που είναι καλύτερα από τα σημερινά, αλλά δεν είναι τόσο ακριβά όσο το ΠΑΚ
1: 3.
0: Και να δούμε απλά να ξυλωθούν οι Σαουδάραβες, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γιατί αυτά που τους έχουμε γλιτώσει είναι πολλά περισσότερα. Γιατί αν πέσουν βαλιστικοί στον αγωγό, αυτά που θα του κοστίσει θα έχουν καμία σχέση με αυτό. Αν μαζέψουμε τη στοιχεία μας και φύγουμε και του ευχηθούμε καλή τύχη, έχω την εντύπωση ότι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη.
1: Και εδώ πέρα η περίπτωση με τη Σαουδική Αραβία είναι εντελώς διαφορετική με αυτή που υπάρχει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι βασίζουν τη δικιά του άμυνα στο Ινσιρλίκ, για παράδειγμα, σε ισπανικές και γερμανικές στοιχείες. Αλλά αυτό είναι εντός ΝΑΤΟ αλληλεγγύη. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς πήγαμε σε μια άλλη εφαρμογή αλληλεγγύης με μια χώρα με την οποία υπογράψαμε στρατιωτική συμφωνία και προφανώς υπάρχει το Δούνε και Λαβίν. Και εδώ πέρα αξίζει να πω κάτι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν. Το 1999, όταν ήταν να παραγγείλουμε τους Patriot, είχε τεθεί θέμα Patriot ή S300.
0: Μάλιστα.
1: Και ευτυχώς πήραμε τη σωστή απόφαση. Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κάτσε καλά.
0: Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ξυλωθούν οι φίλοι της Σαουδάραβες. Τους έχουμε γλιτώσει πολλά δισεκατομμύρια, διότι αν έπεφταν οι βαλιστικοί και τα μη επανδρομένα στον αγωγό, θα μετρούσαν τις απώλειες σε δις πέραν των άλλων. Ας βάλουν λοιπόν το χέρι στην τσέπη, στην κελεμπία μάλλον, και να βγάλουν αυτά που πρέπει. Πάμε να ακούσουμε την ώρα σιγά σιγά και επιστρέφουμε.

Τώρα, εδώ πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα κάνω μια πολύ κρίσιμη συζήτηση για το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, των κρίσιμων οντοτήτων, όπως λέγεται. Δηλαδή, κατά πόσο έχουμε ανθεκτικότητα ως χώρα στις υποδομές μας. Το λέω απλά κρίσιμες οντότητες, σωστά ονομάζονται έτσι πλέον, γιατί είναι κάτι ευρύτερο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει, να δούμε πού βρισκόμαστε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμπιστευτείτε με, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα κάνουμε.

0: παραπολιτικά 90, αλλά προς εκαλαρίτη συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό, έχουμε πει την άποψή μας. Προσπαθούν να πακετάρουν για ακόμα μια φορά το γνωστό σχέδιο Ανάρ με διάφορες παραταγές. Του φοράνε Φερετζή από εδώ, Φερετζή από εκεί πέρα. Μπούργκα του βάζουν, μήπως και δεν το αναγνωρίσουμε και το επαναφέρουν. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, έναν κάτι γνώμη μας απολύτως αποτυχημένο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος βρίσκεται και στην λήξη της θητείας του και προσπαθεί μήπως πιστωθεί κάτι προς το τέλος, και αυτό είναι το Κυπριακό. Δεν θα καταφέρουν κάτι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί έχουν ενεργοποιηθεί οι γνωστοί και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε επίπεδο διεθνούς παράγοντα για να πείσουν ότι αυτή τη φορά θα είναι καλύτερο. Είναι τρεις χειρότερο, μάλλον δεκάκι χειρότερο από το σχέδιο Ανάν, αλλά κάνουν μια ακόμα προσπάθεια. Μιχάλη Σταυρινό, πρέσβη επιτιμή. Καλησπέρα, κύριε πρέσβη.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό. Το ίδιο σχέδιο επαναφέρουν, τον εκραναστέλνουν ξανά και ξανά, σε χειρότερη εκδοχή βέβαια, γιατί υπάρχει σαφής ιδιολίσθηση ακόμα περισσότερο προς τις τουρκικές θέσεις. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας μεταβαίνει στην ΟΗΕ, μεταβαίνει στην Κύπρο. Τι περιμένουμε?
1: Κοιτάτε, πρέπει να είμαστε και λίγο πιο αντικειμενικοί.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί σας στην επισήμανση ότι το λεγόμενο διαπραγματευτικό και χτυμένο είναι εκεί. Δηλαδή όλα τα σχέδια που έχουν προηγηθεί μέχρι εκεί που αφέθηκαν αποτελούν την βάση στο οποίο θα γίνουν, εάν και εφόσον συμφωνηθεί, οι σχετικές συνομιλίες. Τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια υπήρχε ένα τέλμα και μία, θα έλεγα, ακινησία όσον αφορά το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό. Πιστώνεται στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι κατάφερε πραγματικά να ανακοινήσει το ενδιαφέρον. Είναι τα δεδομένα των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων που δεν αφήνουν και την Τουρκία χωρίς συγκεκριμένες ανησυχίες. Είναι τα ευρωτουρκικά, τα αμερικανοτουρκικά, και επομένως δημιουργούνται κάποιες νέες συνθήκες που, εάν και εφόσον, βάζω αυτά τα κεφαλαία και υπογραμμισμένα, να αντιμετωπίσουμε με αρετή και τόλμη, αλλά χωρίς να παρασυρώμαστε στις ειρήνες που ήθελαν και στο παρελθόν να αποδεχτούμε απαράδεκτα πράγματα. Από δικής μου πλευράς βλέπω μία προοπτική, υπό την προϋπόθεση η Τουρκία να αποδεχτεί την βήμα.
0: Να προδεχτεί, έγινε διακοπή, να αποδεχτεί
1: την βήμα με βήμα προσέγγιση, δηλαδή θα δίνει κάτι στο Κυπριακό και θα παίρνει κάτι στα ευρωτουρκικά, θα δίνει κάτι άλλο και θα παίρνει στα εξοπλιστικά, δηλαδή ένα πακέτο όπως είχε στα ευρωτουρκικά, θα δίνει κάτι άλλο και θα παίρνει στα εξοπλιστικά, δηλαδή ένα

0: Δεν σημαίνει υποταγή, απλά μιλάω για κάποια στοιχεία.
1: Δεν έχουμε λόγο εμείς να παρουσιάζουμε την Τουρκία ως τεράστια στρατιωτική δύναμη, γιατί δεν είναι.
0: Όχι, τεράστια δεν είπαμε.
1: Δεν είναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν έχει.
0: Μια
1: απολογίσιμη. Η Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο απολογίσιμη. Δεν έχουμε λόγο να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Να ρωτήσω κάτι τώρα για να μην χάνουμε το δάσος.
0: Παρακαλώ.
1: Το πλαίσιο, το αποδεκτό από εμάς, δεν πρέπει να είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
0: Ασφαλέστατα. Ωραία. Και είναι μέρος αυτών για τα οποία μιλάμε.
1: Η Τουρκία τα αποδέχεται? Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Κοιτάτε, η Τουρκία όπως κάνει πάντα δεν αποκαλύπτει τα χαρτιά της μέχρι τέλους. Όπως έκανε και στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑ. Βγήκε και αποδέχτηκε μόνο αφού βεβαιώθηκε ότι εμείς θα το απορρίπταμε. Για να κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα, δηλαδή εάν διαπιστώσει ότι κάποια πράγματα δεν την συμφέρουν, τότε θα φανερώσει το πραγματικό της πρόσωπο. Εάν αυτό που είπα προηγουμένως, το βήμα με βήμα το οποίο έχει προηγηθεί μια εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προηγηθεί μια εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα και με Ισραηλινές παρεμβάσεις, διότι και οι Ισραηλινοί ανησυχούν για τον παράγοντα Τουρκία και τον Ισλαμισμό και το ρόλο που παίζει στην ευρύτερη περιοχή με ανοιχτά μέτωπα Ιράν κλπ. Άρα έχουμε κάποιες συγκυρίες που υπό κανονικές συνθήκες μπορούν να λογικεύσουν μέχρι ενός σημείου βέβαια την Τουρκία και τον Ερντογάν.
1: Ωραία, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, να μην μιλάμε έτσι αφηρημένα. Ποιο θα είναι ένα πρώτο βήμα, ας πούμε, που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία που το θέλαμε εμείς?
0: Κοίτατε, είναι να αποδεχθεί αυτά που είπατε και εσείς προηγουμένως. Δηλαδή ότι η βάση της λύσης για να ξεκινήσουν συνομιλίες είναι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ότι σέβεται το κεκτημένο και δεν θα πάει πίσω με την έννοια να ζητά λύση δύο κρατών ή ισότιμων κοινοτήτων κλπ. Και ότι εκείνα που ανέφερε στην τελευταία συνάντηση στο Κράνς Μοντανά ο Γενικός Γραμματέας, δηλαδή ότι είμαστε ένα μίλι από τη λύση, το οποίο δεν ήταν και ακριβώς έτσι, αλλά παίρνω τα λόγια του απλώς για να δείξω, να συνεχίσουν από εκεί διασφαλίζοντας την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την εξέβρεση μιας εναλλακτικής λύσης στο θέμα ασφάλειας. Πέρα τούτου, για μένα το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, είναι η πλήρης διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον κάθε ένα νόμιμο κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νόμιμο. Όχι έπικους. Και αυτό σημαίνει ότι και ο τελευταίος κεριμιώτης θα έχει το δικαίωμα να πάει στην Κερίνια και όχι να υπάρχουν οι ποσοστώσεις και τα ceilings που έβαζε το σχέδιο ΑΝΑ.
1: Υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί αυτά, γιατί ειδικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν το δέχεται καλά, ούτε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ξεκινά από τη λύση των δύο κρατών. Θέλει ως προϋπόθεση την αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους για να ξεκινήσει τις συζητήσεις. Οπότε, πού υπάρχει η τομή για να ξεκινήσουμε, πού υπάρχει κοινός τόπος?
0: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν αποδεχθεί να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, φεύγει αμέσως η διεκδίκηση της λύσης των δύο κρατών, φεύγει αμέσως η διεκδίκηση της πλήρους ισότητας σε διεθνές επίπεδο και από εκεί και πέρα ελπίζω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κυρίου Ερντογάν, να έχει αντιληφθεί τους κινδύνους για την ίδια τη χώρα του και να μπει σε μία διαπραγμάτευση που θα έχει ωφέλη για όλους. Αλλά πρέπει να σεβαστεί και το δικαίωμα των Ελλήνων της Κύπρου στην επιβίωση, εθνική επιβίωση.
1: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα? Ποια είναι δηλαδή η διαδικασία από εδώ και πέρα?
0: Ναι. Αυτό που περιμένουμε είναι εάν αύριο δώσει δείγματα ότι η Τουρκία έχει αποδεχθεί την κοινή βάση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, τότε θα συναντηθούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον κύριο Ερντογάν στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα,

0: θα υπάρξει ένα δείπνο αύριο το βράδυ στην κατοικία του αντιπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών και εάν δοθεί το πράσινο φως για την λεγόμενη πολυμερή διευρυμένη συνάντηση, τότε σημαίνει ότι υπάρχει κοινό έδαφος. Εάν όχι, τότε δυστυχώς θα μείνουμε σε αυτά που είμαστε.
1: Ελπίζω το κοινό έδαφος να μην προκύψει από υποχώρηση της ελληνικής πλευράς.
0: Όχι βεβαίως. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ήταν πεντακαθαρός. Συγκλήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο και αντιλαμβάνεστε, στο Εθνικό Συμβούλιο υπάρχουν όλες οι απόψεις μέχρι και η απόρριψη της διζωνικής δικοινωτικής λύσης. Για να συμφωνήσουν όλοι ότι θα στηρίξουν τον πρόεδρο εάν και εφόσον, και το αφήνω εκεί, τότε σημαίνει ότι δεν προχωράμε, δεν υπάρχουν τα εχέγγυα για τα οποία έχουμε μιλήσει. Και να μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι πράγματι μια ιστορική στιγμή. Και πρέπει να αρθούμε όλοι, ανεξάρτητα πολιτικών τοποθετήσεων και στο εσωτερικό της Κύπρου και στο εσωτερικό της Ελλάδος, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι κρίσιμες οι στιγμές και δεν πρέπει πάλι να πέσουμε στην παγίδα της Τουρκίας, να θεωρηθούμε υπεύθυνοι, παρότι είμαστε τα θύματα, για την μη πρόοδο στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων.
1: Συγγνώμη, αλλά περισσότερο από τις δημόσιες σχέσεις και το να μην μας πούν ότι είμαστε τα κακά παιδιά, μας ενδιαφέρει η ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ασφαλέστατα.
1: Δηλαδή δεν μας νοιάζει τι θα πούνε, μας νοιάζει το τι θα γίνει.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Και το να μην μας κατηγορήσουν είναι μέρος των ψυχολογικών επιχειρήσεων. Προστέξτε και θα σας κατηγορήσουν. Ας μας κατηγορήσουν.
0: Όχι, όχι, αν
1: το αντίτιμο είναι να γίνει Κύπρος ηφηγένεια, ας μας κατηγορήσουν. Να κάνουμε.
0: Όχι, εκεί συμφωνούμε απόλυτα. Απλά λέω να μην πέσουμε στις παγίδες και στα τεχνάσματα, ώστε να θυματοποιηθούμε χωρίς λόγο. Ναι. Αυτό είναι που εννοώ. Ναι, ναι.
1: Άρα αύριο θα έχουμε εικόνα, μια πρώτη εικόνα μάλλον το βράδυ.
0: Ακριβώς. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα, γιατί σας είπα, δεν είμαι στο μυαλό του κύριου Ερντογάν, δεν ξέρω τι έχει πει στην κυρία Ολκίν που επισκέφθηκε τον υπουργό του τον εξωτερικό, το alter ego του.
1: Τον Φιντάν, ναι.
0: Και επομένως, ναι, ναι. Και επομένως τα πάντα θα φανούν όχι με την ένδειξη ποιας μορφής θα είναι η τελική λύση, αλλά των προθέσεων προς τα που πάμε. Ναι.
1: Μάλιστα, άρα αύριο και βλέπουμε. Έγινε, τα μιλάμε ξανά μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μιχάλης Σταυρινός, πρέσβης επιτιμή, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα που σας προανήγγειλα. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τελέχος επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να δώσουμε συνέχεια στη σειρά των πολύ σημαντικών συζητήσεων που κάνουμε για τα θέματα της χώρας, ανάπτυξης κλπ. Σήμερα στο θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, των κρίσιμων οντοτήτων, όπως σωστά πλέον ονομάζονται.
1: Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα που κατά τη γνώμη μου στην ολοκλήρωσή του θα αφορά στην επανίδρυση της χώρας και στην επανίδρυση των πιστεύω των ενόπλων δυνάμεων, θα πούμε το γιατί. Όλα, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, ξεκινάνε από το Δεκέμβριο του 2022 που βγαίνει μια ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τις κρίσιμες υποδομές και υποχρεώνει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν. Εμείς λοιπόν τον Οκτώβριο του 2025 κάναμε νόμο του κράτους αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η Γενική Γραμματεία Κρισίμων Οντοτήτων. Και τι συμβαίνει όμως? Η Γενική Γραμματεία Κρισίμων Οντοτήτων είχε διοικητή, θα λέγαμε ας πούμε προϊστάμενο, μόλις πριν από ένα ούτε μήνας θα έχει περάσει που έχει αναλάβει ο άνθρωπος, καθόλου άξιος. Τι συμβαίνει όμως? 14 Ιουλίου, δηλαδή πριν από καμιά δεκαριά μέρες, βγαίνει η Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων. 13 Ιουλίου βγήκε καθυστερημένα. 13 Ιουλίου όμως, τι συμβαίνει? Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία μέρα πριν από την Ελληνική Στρατηγική, Εθνική Στρατηγική, δημοσιεύει ένα εξαιρετικά συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς και μιλάει μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς για πολεμική στόχευση, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει στην Εθνική Στρατηγική.
0: Στη δική μας
1: στρατηγική. Και μάλιστα το εξειδικεύει ακόμη περισσότερο, μιλάει για δολιοφθορές, μιλάει για απόκρυψη ευαίσθητων στοιχείων, για χειροκίνητη λειτουργία όταν θα έχουν καταρρεύσει τα ψηφιακά συστήματα, για αυτονομία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτονομία 72 ωρών, όταν μιλάμε για αυτονομία, να μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς να σε υποστηρίζει κάποιο δίκτυο. Άρα μιλάμε και για ενεργειακή αυτονομία. Μιλάει για στρατηγικά αποθέματα, για εφεδρικά κέντρα, για ευθύνη διοικητικών συμβουλίων. Άρα
0: για τρεις μέρες να μπορεί η χώρα να λειτουργήσει με όλα τα συστήματα να έχουν καταρρεύσει.
1: Ποιους τομείς της οικονομίας αφορά τώρα αυτό? Είναι 12 τομείς. Είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τραπεζικός κλάδος, οι υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών, η υγεία, το πόσιμο νερό, τα λίμματα, τα αστικά αποβλητά, ψηφιακές υποδομές, η δημόσια διοίκηση, το διάστημα και τα τρόφιμα. Και εδώ πέρα να μου επιτρέψει να κάνω, Λάμπρο μου, μία σύνδεση με όσα σημαντικά έχουμε αναφέρει για τη στρατηγική της χώρας μέσα από την εκπομπή σου. Το ΝΑΤΟ 22 Ιουλίου, δηλαδή πριν 5 μέρες ας πούμε, ενέκρινε μια χρηματοδότηση 27 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα 5 έτη για αγωγούς, αποθήκες καυσίμων, νέες εγκαταστάσεις για την Ανατολική και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Αυτά λοιπόν συνδέονται άμεσα με ό,τι έχουμε πει στρατηγικά από την εκπομπή σου για το θέμα το logistics των γεωτρήσεων, έτοιμες υποδομές που θα διοχετεύσουν ενεργειακούς πόρους προς την Ευρώπη. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, το χωροταξικό της βιομηχανίας και το logistics. Άρα ό,τι συζητάμε εδώ είναι αλληλένδετα και τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
0: Ναι.
1: Τι άλλα σημαντικά θέματα υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο αυτό? Αναδύεται μια νέα αγορά εταιρικής ασφάλειας, ασφάλειας της χώρας και ένας νέος παραγωγικός τομέας, ο τομέας, θα λέγαμε, της οικονομίας της ανθεκτικότητας, που όλο αυτό θα προσφέρει τρομερά πράγματα στην οικονομία, στην έρευνα, στην ανάδειξη τεχνολογιών δυτής χρήσης και πολλά άλλα.
0: Άρα ένας καινούριος τομέας οικονομίας, λες.
1: Ακριβώς, ναι. Ένας καινούριος τομέας οικονομίας. Ας πούμε, να το δώσουμε και μερικά παραδείγματα, ας πούμε, έτσι. Μιλάμε για πολεμική στόχευση, έτσι. Μιλάμε για στρατιωτική πολεμική στόχευση και επίσης και κατασκοπίες. Μιλάμε εδώ πέρα για χρήση πρόξης, για συντονισμένες επιθέσεις σε πολλούς τομείς, από τους 12 που αναφέραμε προηγουμένως. Και αυτό δεν το είχαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, και είναι πολύ πολύ καλό που σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό θα μας βελτιώσει πάρα πολύ την ανθεκτικότητα ως χώρα. Το σημαντικότερο όμως εδώ είναι ότι, αν με ρώταγε σήμερα, Λάμπρο, πόσες κρίσιμες οντότητες έχει η Ελλάδα, δεν μπορεί κανένας να απαντήσει.
0: Δεν τις έχουμε καταγεγραμμένες.
1: Δεν υπάρχουν. Τώρα θα ξεκινήσει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι μια εποχή, ας πούμε, που λέγαμε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Ναι, που δεν ξέραμε.
1: Δεν ξέραμε πώς ήταν. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Γιατί τώρα μπαίνει το πλαίσιο. Μπορεί να είχαμε, ας πούμε, σαν κρίσιμη υποδομή την ενέργεια, τις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν είχαμε όμως τα τρόφιμα, το πόσιμο νερό, ξέρω εγώ, τις μεταφορές, τέτοια πράγματα. Δεν τα είχαμε, ας πούμε, στη σφαίρα. Ενώ τώρα όλο αυτό αγκαλιάζεται με την καινούρια αυτή προσπάθεια. Λοιπόν, άρα ένας τομέας, λοιπόν, είναι οι κρίσιμες οντότητες ανατομέα και βασική υπηρεσία. Οι μεταφορές, ας πούμε, οι αστικές μεταφορές του κόσμου, τη λειτουργία του μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην κοινωνία, στα ΚΤΕΛ, είναι βασική υπηρεσία, είναι βασική μεταφορά. Λοιπόν, είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, όπως το σκέφτομαι τώρα, ας πούμε, πόσων ειδών κρίσιμες υποδομές υπάρχουν. Αποθήκες, λιμάνια, νοσοκομεία, τηλεπικοινωνιακό κόμβι, δίκτυα, χιλιόμετρα δικτύων, υποσταθμοί, πληροφοριακά συστήματα, εφεδρικές εγκαταστάσεις. Είναι τεράστιο. Τώρα, αν λέγαμε τώρα πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σε όλες αυτές τις κρίσιμες οντότητες, τις κρίσιμες υποδομές, πάλι δεν ξέρουμε πόσοι είναι.
0: Και ποιες ειδικότητες είναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο, δηλαδή έτσι όπως το σκέφτομαι, δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που εργάζονται μέσα στις κρίσιμες οντότητες, στις κρίσιμες υποδομές. Είναι, πρέπει να ξέρουμε, ποιο είναι το προσωπικό που εκτελεί πραγματικά κρίσιμη λειτουργία. Κρατάει ένα διακόπτη στα χέρια του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, πρέπει να δούμε το ευρύτερο οικοσύστημα αναδόχων υποστήριξης και συντήρησης υπεργολάβων, προμηθευτών, συνεργείων αποκατάστασης που υποστηρίζουν μια κρίσιμη οντότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό το οικοσύστημα είναι ακόμα πιο μεγάλο, πιο διευρυμένο. Έτσι, δεν έχουμε τάξη μεγέθους.
0: Τώρα σκέφτομαι μια σκέψη, γιατί είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και συνεχίζω να παίρνω πολλά μηνύματα. Επειδή είπες ότι θα πρέπει οι χώρες γενικά της Ευρώπης να μπορούν να περάσουν και σε χειροκίνητη λειτουργία για 72 ώρες. Τώρα έχω ένα ερώτημα, έτσι. Δεν το έχω απαντήσει ακόμα σαφώς, γι' αυτό προσπαθώ να βρω ειδικούς. Το γεγονός ότι ανατείναξαν, ας πούμε, τις υποδομές για τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φεδρικό σύστημα, αν ομιγέννητο τα άλλα καταρρεύσουν. Το θέτω ως ερώτημα, κλείνω την παρένθεση και θα επιχειρήσω να το απαντήσω με ειδικούς στην πορεία. Γιατί είναι κάτι που είχαν εντύπωση, η καταστροφή, η ανατείναξη υποδομών. Κάτι που σημαίνει ότι είναι μη αναστρέψιμο, έτσι.
1: Βέβαια. Αν δεν έχει την υποδομή να κάνει την εξόριξη και μετά την επεξεργασία για να καταλήξει να παράξει θερμότητα, ναι. Και η θερμότητα ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Σίγουρα. Να δούμε λίγο τώρα αυτά πώς συνδέονται με άλλα δύο-τρία πάρα πολύ κρίσιμα, πολύ κρίσιμα θέματα. Μιλήσαμε για το προσωπικό. Το προσωπικό όμως συνδέεται με την επιστράτευση. Mm-hmm. Συνδέεται με την παλαϊκή άμυνα. Άρα λοιπόν είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένο με τη λειτουργία του κράτους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι λέει, βάζει ένα στόχο, ένα όραμα. Λέει, ανεξάρτητα αν υπάρχει κρίση, σύγκρουση, πολεμική σύραξη, όλα αυτά τα κάνουμε για να λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ένα κράτος. Να εξακολουθήσει δηλαδή να λειτουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και πάω και σε μια άλλη τώρα παράμετρο, έτσι. Μέσα στην επιστράτευση έχουμε γιατρούς, νοσοκόμους, πολλά τέτοιες ειδικότητες. Εδώ δεν έχουμε να στελεχώσουμε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Θα βρούμε για την επιστράτευση. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Και να πω και κάτι εδώ, Λάμπρουμ, ότι βλέπω εξαιτίας αυτών των μεταβολών, βλέπω μακροπρόθεσμα η χώρα να πηγαίνει σε πλήρη επαγγελματικό στρατό για να μπορέσει να συντηρήσει τέτοια συστήματα. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τα εξελιγμένα συστήματα.
1: Τα εξελιγμένα, πρώτον, τα εξελιγμένα συστήματα, και δεύτερον, σήμερα εγώ δουλεύω, ξέρω εγώ, σερβιτόρος σε ένα παραλιακό μπαρ. Φεύγω από εκεί πέρα, πάω σε μια κρίσιμη υποδομή. Φεύγω από την κρίσιμη υποδομή, πάω σε μια άλλη κρίσιμη υποδομή. Και στο στρατό τι έκανα? Υπηρέτησα στις δυνάμεις καταδρομών, ή στα ΟΗΚ ή οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Άρα είναι πολύ, πολύ διασυνδεδεμένα όλα αυτά τα θέματα.
0: Εδώ σε κανονικές συνθήκες, από μια κρίση, ας πούμε, με ένα καιρικό φαινόμενο, και τα συστήματα πιέζονται, δοκιμάζονται. Φαντάσου σε πολεμική κρίση, όπου η πίεση εκεί δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ζούμε, ας πούμε.
1: Και θα έχει η πίεση ταυτόχρονα παντού. Έτσι. Εδώ, αν μου επιτρέψει να καταθέσω, ας πούμε, και μερικές άλλους προβληματισμούς, ας πούμε, έτσι. Το δημόσιο σχέδιο της στρατηγικής δεν αναφέρει για τις οντότητες, δεν αναφέρει πόσες υποδομές, δεν αναφέρει γενικά νούμερα. Δεν τα αναφέρει γιατί δεν τα γνωρίζει. Έτσι. Και φυσικά εδώ πάμε και λέμε το αιώνιο πρόβλημα σε ό,τι πάει να κάνει αυτή η χώρα. Θα το πω, αχ, αυτή η χαρτογράφηση. Έτσι. Δηλαδή είναι το εφαλτήριο να ξεκινήσεις για το οτιδήποτε κάνεις, ναι, σε οποιαδήποτε δράση.
0: Να ξέρεις τι έχεις πρώτα απ' όλα, για να ξέρεις τι θα κάνεις με αυτά που έχεις.
1: Ακριβώς. Και γιατί τώρα αυτό? Γιατί πάμε ένα βήμα πιο μετά και μιλάμε. Ανάγκες εκπαίδευσης, ελλείψεις ειδικοτήτων, απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, ανάγκες χρηματοδότησης, κόστη εφαρμογής. Όλα αυτά τώρα τα σχέδια εδώ, που δεν ξέρω αν μας παίρνει και η ώρα, γιατί θα μπορούσαμε να...
0: Θα το συνεχίσουμε και αύριο, μπορείς.
1: Ωραία, βεβαίως. Είναι μια νέα οικονομία. Είναι το μέγεθος αγοράς των υπηρεσιών ανθεκτικότητας. Έτσι. Που αναμένεται να είναι τεράστιο.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, και θα συνεχίσουμε και αύριο για να καταθέσει και τις προτάσεις. Ωραία, εκπονούμε στη βάση της ευρωπαϊκής, του ευρωπαϊκού πλαισίου, μία στρατηγική. Έτσι. Ναι. Οδηγία είναι αυτό καταρχήν, οδηγία είναι?
1: Ήταν υποχρεωτική και έγινε νόμος και μετά βγήκε αυτή η οδηγία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπόκειται σε δεσμευτική εφαρμογή, αλλά αυτό όμως θα γίνει. Ήταν συνέπεια όλων αυτών που βεντιάζουμε.
0: Ωραία, και εκπονούμε εμείς στη βάση λοιπόν του ευρωπαϊκού πλαισίου, της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης, την εθνική στρατηγική.
1: Ναι.
0: Και έρχεται μετά η Ευρώπη και λέει: παιδιά, πρέπει να έχει και πολεμική διάσταση μέσα. Άρα, ανθεκτικότητα. Προφανώς αυτό τώρα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
1: Η εθνική στρατηγική.
0: Δεν θα πρέπει να το συμπεριλαμβάνει ούτως ή άλλως. Αλλιώς, γιατί ανθεκτικότητα μιλάμε, ας πούμε, αν κάνει ζέστη.
1: Δηλαδή, εγώ θα σου πω πρακτικά πράγματα. Συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό στη χώρα. Πώς μεταπίπτει οι κανόνες από την Α κατάσταση στην Β κατάσταση? Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αυτό μέσα. Δεν αναφέρει τίποτα για πολεμική σύγκρουση ή τέτοια.
0: Και τι αναφέρει, ότι θα γίνει ως αποτέλεσμα τι, ας πούμε, ενός σεισμού μόνο?
1: Σαν κρίση, ας πούμε. Σαν κρίση, και, ναι, τέτοια εντάξει. Πράγματα.
0: Ειδικά στη χώρα μας που θα έπρεπε η στρατιωτική κρίση να είναι το πρώτο και μετά να υποτετάλα, έτσι, σεισμοί, μη καταποντισμοί κλπ. Ωραία, να βάλουμε μια ανατελεία και να επανέλθουμε αύριο και με τα συγκεκριμένα να δώσουμε συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα μας, ο ακροατής.
0: Καλησπέρα και δική μας. Δημήτρης Παπαστοτηρίου, τώρα ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτά από την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, των κρίσιμων οντοτήτων όπως ονομάζονται. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αύριο με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου, διότι είναι πολύ σημαντικό. Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για να εκπονηθούν εθνικές στρατηγικές για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων εννοείται ότι περιλαμβάνει ή θα έπρεπε να περιλαμβάνει την στρατιωτική διάσταση. Η Ευρώπη το κατάλαβε και έδωσε την διευκρίνηση. Μου κάνει εντύπωση το ότι οι δικοί μας εδώ δεν το συμπεριέλαβαν. Θα πρέπει να είναι το πρώτο, ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ότι η ανθεκτικότητα και γενικά οι υποδομές διπλής χρήσης, πολιτικής, στρατιωτικής κλπ. Θα πρέπει να είναι το πρώτο που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην εθνική στρατηγική. Τώρα προφανώς θα αναθεωρηθεί. Να κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Παπασωτηρίου, ότι θα πρέπει πρώτα να καταγράψουμε. Δηλαδή, να ξέρουμε ποιες είναι οι κρίσιμες οντότητες, ποιοι απασχολούνται, ποιες είναι οι ειδικότητες, σε τι αφορούν, για να εκπονηθεί η στρατηγική. Πώς εκπονήθηκε έτσι, όταν δεν έχουμε κάνει τη χαρτογράφηση και δεν ξέρουμε ποιες είναι, τι είναι, πόσο κρίσιμη είναι κάθε μία και πώς θα περάσουμε στην απαραίτητη, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτονομία 72 τουλάχιστον ωρών σε περίπτωση καθολικής κρίσης. Γενικά, ακόμα μία προχειρότητα η οποία προβληματίζει. Λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη, έχουμε πει το θέμα και της αναθεώρησης του συντάγματος, που θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί πολύ περισσότερο από το στενό πλαίσιο μιας κομματικής αντιπαράθεσης, διότι είναι το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η χώρα, όχι μόνο το πολιτικό σύστημα, η χώρα στο σύνολό της. Πάμε να το δούμε και θα ασχοληθούμε και με αυτό αρκετά, γιατί θεωρούμε ότι είναι μείζον θέμα και κακώς περνά στα ψηλά. Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου στην νομική σχολή του Εθνικού Κάποδοστριακού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη την διαδικασία αναθεώρησης. Ποια είναι τα άρθρα που κατά τη γνώμη σας βρίσκονται και θα πρέπει και θα έπρεπε να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης?
1: Κοιτάξτε, είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από αυτό που είπατε πριν, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία αναθεώρηση του Συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης της πολιτείας και με αυτό ζούμε όλοι. Και όχι μόνο οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα με το αν είναι στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, αλλά και οι ίδιοι πολίτες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν περίπου 30 προτάσεις οι οποίες τίθενται σήμερα σε ψηφοφορία. Θα ακολουθήσει και άλλη μια ψηφοφορία ένα τουλάχιστον μήνα μετά. Οπότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης. Είναι πάρα πολλές προτάσεις. Εγώ θα ξεχώριζα προτάσεις όπως αυτή που αφορά το άρθρο 86 του Συντάγματος, που πράγματι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή, να μειωθεί, αν θέλετε, η εξουσία, η πολιτική εξουσία στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών των υπουργών και να αυξηθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης. Άρα, νομίζω ότι κινείται προς μια σωστή κατεύθυνση. Επίσης, είναι θέματα και πολλά άλλα τα οποία αφορούν και τα ατομικά δικαιώματα. Παροχημένα συνταγματικές διατάξεις, όπως αυτές που αφορούν το άρθρο 14 του Συντάγματος, που μιλάει ακόμα για κατάσχεση ετήπων, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια δικαίου, όπως τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας των νόμων υπό προϋποθέσεις από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δυνατότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να επιβάλλουν φόρους και όχι μόνο ανταποδοτικά τέλη υπό προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία τίθονται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μπορούσαν ενδεχομένως επίσης το θέμα. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν και την επιλογή της δικαιοσύνης, ζητήματα ανοιχτά, ζητήματα πολύ σημαντικά, για τα οποία όμως έχω την εντύπωση ότι δεν μας απασχόλησαν τόσο πολύ στο δημόσιο διάλογο όσο θα έπρεπε να.
0: Να ρωτήσω κάτι στο θέμα της διαδικασίας καθ' αυτής, δηλαδή στο κάθε πότε αναθεωρείται το Σύνταγμα και στον τρόπο, έτσι, γιατί χρειάζονται δύο πλειοψηφίες σε δύο διαφορετικές βουλές, 151 στη μία και 180 στην επόμενη. Έτσι, 151 στην προτείνουσα, σωστά.
1: Ναι.
0: Και 180 στην αναθεωρητική ή το αντίθετο.
1: Ή το αντίθετο. Δηλαδή 180 και 151.
0: Ναι. Και ένα χρονικό διάστημα 5 ετών.
1: Ένα χρονικό διάστημα 5 ετών. Νομίζω ότι.
0: Άρα πάμε στην ουσία στη δεκαετία περί αυτού πρόκειται.
1: Ουσιαστικά δεκαετία. Έτσι όπως έχει ερμηνευτεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, δεν μπορεί να ξεκινήσει νέα διαδικασία αναθεώρησης αν δεν περάσουν 5 χρόνια από την προηγούμενη. Δηλαδή φανταστείτε το 2008 που έγινε μια εντελώς υποσιώδης συνταγματική αναθεώρηση. Το μόνο το οποίο αξίζει να μνημονεύσουμε είναι η κατάργηση του επαγγελματικού συμβάσεως, η οποία έχει θεσπιστεί με την αναθεώρηση του 2001.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να περιμένουμε 5 χρόνια για να ξεκινήσει η νέα διαδικασία αναθεώρησης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και αν με ρωτούσατε την άποψή μου, θα σας έλεγα ότι αν πρέπει να αλλάξει μια συνταγματική διάταξη, είναι η διάταξη περί αναθεώρησης.
0: Για να μπορούμε να το αναθεωρούμε χωρίς τόσο δύσκαμπτες διαδικασίες, λέτε.
1: Κοιτάξτε, τα 5 χρόνια έχουν ένα νόημα για τις διατάξεις οι οποίες αλλάζουν. Τροποποιούνται. Έτσι δεν είναι. Αλλάζει μια διάταξη, άστε ένα 5 χρόνια να δούμε πώς εφαρμόζεται, ποιες είναι οι θετικές και οι αρνητικές συνέπειες. Αλλά το να απαγορεύεις συνολικά τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέπω να πω ότι δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. και επίσης. Αυτό είναι το ένα, το χρονικό τοπίο κατά την άποψή μου.
0: Άρα λέτε, συγγνώμη, λέτε ότι αυτές οι οποίες αλλάζουν να παραμένουν για 5 χρόνια, αλλά ακριβώς. Αυτό να μην εμποδίζει μια άλλη διαδικασία αναθεώρησης για άλλα άρθρα.
1: Αν αλλάξουμε τώρα το άρθρο 17, λέω ότι έχει ένα νούμερο του συντάγματος. Δηλαδή, τι σημαίνει, ότι δεν θα πρέπει, αν διαπιστώσουμε την ανάγκη αλλαγής μια συνταγματική διάταξη, να μην μπορούμε να την αλλάξουμε για 5 χρόνια και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναθεώρησης για 5 χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η πλειοψηφία, γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα, δεν ευνοεί την επίτευξη συνενέσεων. Δηλαδή, αν τώρα, σήμερα που γίνεται η ψηφοφορία και μετά από ένα μήνα συμφωνήσουν 180 βουλευτές να αλλάξουμε το άρθρο 36 πλέον της συνεδρίας, η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με 151 ψήφους, μπορεί να δώσει όποιο περιεχόμενο θέλει στη νέα συνταγματική διάταξη. Αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν είναι πρόθυμος, θα το πω έτσι, να συμφωνήσει με κάποιον άλλον την πλειοψηφία στην πρώτη Βουλή, την προτίμηση των 180 ψήφων, γιατί μετά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 151 ψήφους στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, μπορεί ακριβώς να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα.
0: Άρα, εσείς λέτε ότι θα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη η αυξημένη πλειοψηφία πέραν της απλής.
1: Εγώ θα έλεγα, ναι, εδώ υπάρχουν διάφορες προτάσεις.
0: Να είναι, ας πούμε, 180-180, κάπως έτσι.
1: Θα πρέπει να είναι 170-170, να είναι 160-160, κάπως έτσι. Mm. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα το σύστημα, δεν, δηλαδή στη δεύτερη Βουλή, να μπορεί η απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 151 ψήφους να δίνει όποιο περιεχόμενο θέλει, δεν είναι σωστό. Θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως και στην ίδια τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, 160 και 160, 170 και 170. Ας το κοβεντιάσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και αυτό είναι που λείπει και από το δημόσιο και από το πολιτικό διάλογο.
0: Γιατί λέτε ότι έτσι αποτρέπει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν συμφωνεί στην αναθεώρηση, αποτρέπεται από το να υπερψηφίσει, γιατί μετά θα έχει το ελεύθερο ο επόμενος να το διαμορφώσει όπως θέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει το 110 του Συντάγματος περί αναθεώρησης του Συντάγματος και γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να αλλάξει.
0: Τώρα, για το 86, που είναι το οποίο το συζητάμε, εγώ θυμάμαι πριν καν ξεκινήσω ο δημοσιογράφος, γίνεται συζήτηση για το 86 και ξανά. Ναι. Τώρα, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να εξελιχθεί. Κοιτάξτε, γιατί περί ευθύνης των υπουργών μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί η δύναμη της πολιτικής εξουσίας στη διαδικασία αναζήτησης ποινικών ευθυνών. Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μια ποινική διαδικασία, μια νομική διαδικασία και ένα πολιτικό όργανο όπως είναι η Βουλή σκέφτεται προερχόντως με πολιτικά κριτήρια. Εδώ υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κανείς μπορεί να προσεγγίσει το ζήτημα αυτό. Υπάρχει πιο ριζοσπαστική λύση, η οποία, αν θέλετε, υποστηρίζει το ότι θα πρέπει να αποσυντηρηθεί τελείως η αναζήτηση των ποινικών ευθυνών από τη Βουλή, από ένα πολιτικό όργανο. Έχει ένα σκεπτικό και έχει μια λογική αυτή η ριζοσπαστική λύση, υπό την έννοια ότι η ανάμειξη της Βουλής στην όλη ποινική διαδικασία πηγάζει από μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμα κοινοβουλευτική ευθύνη, δηλαδή που δεν μπορούσε η Βουλή να ρίξει την κυβέρνηση και ήταν υποκατάστατο της ελλείπουσας κοινοβουλευτικής ευθύνης. Αυτό πλέον, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει, γιατί έχουμε σήμερα πλέον τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πρόταση μορφής. Άρα λοιπόν, γιατί να εμπλέκεται ένα πολιτικό όργανο σε μια ποινική διαδικασία? Σε κάθε όμως περίπτωση, θα πρέπει να προβλεφτεί μια διαδικασία η οποία θα αυξάνει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Δηλαδή, να υπάρξει υποχρεωτικά διερεύνηση πριν από την άσκηση ποινικής δίωξης. Αυτή είναι ουσιαστικά η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα. Να υπάρχει υποχρεωτικά διερεύνηση από ένα ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Και μετά να υποβάλλεται στη Βουλή. Θα μπορούσε κανείς να προβλέψει και διάφορες, αν θέλετε, παραλλαγές αυτής της πρότασης. Δηλαδή, εάν είναι απαλλακτική ή αν είναι παραπεμπτική η πρόταση του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, στην περίπτωση αυτή να ασκείται ποινική δίωξη και να ενδεχομένως να μπορεί να τη σταματήσει με επίκληση δια των λόγων η Βουλή. Είναι θέματα ανοιχτά όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να σταματήσει η ενλευκό, αν θέλετε, ευχέρεια της Βουλής.
0: Στην ουσία λειτουργεί αυτό, έχει λειτουργήσει επανειλημμένως, ως όχημα κάλυψης ευθυνών ποινικών, όχι πολιτικών, και πολιτικών ευθυνών. Έτσι.
1: Ναι, άλλο οι πολιτικές ευθύνες. Οι πολιτικές ευθύνες αποδίδονται στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, αποδίδονται από το λαό στις εκλογές. Εδώ πέρα μιλάμε για ποινικές ευθύνες και υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Η διαδικασία αυτή του άρθρου 86 αυξάνει την δυσπιστία του κοινού απέναντι στο πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, ναι. Σου λέω, καλύπτεστε εσείς μεταξύ σας.
1: Ή διώκετε τον πολιτικό σας αντίπαλο. Ναι, ναι. Δηλαδή, αντί να αναζητείτε την αλήθεια, διώκετε τον πολιτικό σας ή καλύπτετε τους δικούς σας. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί ζούμε σε μια εποχή που ευρωπαϊκά, όχι μόνο στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα ίσως και λιγότερο στην Ελλάδα, έχουμε αύξηση αντιλαϊκιστικών ή αντισυστημικών φωνών, και οι οποίες οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δυσπιστία που έχει η κοινή γνώμη απέναντι στο πολιτικό σύστημα, για την οποία ευθύνεται εν μέρη και το Σύνταγμά μας και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται.
0: Δεν είναι δικαιολόγηση. Η αύξηση της αντισυστημικότητας, ανεξαρτήτως των ενστάσεων που μπορεί να έχει ο καθένας ή των σκοπιμοτήτων που μπορεί να υπάρχουν, δεν είναι δικαιολογητική. Δεν μπορεί το σύστημα από τη μία να πάσχει να αρνείται να αυτοθεραπευτεί και από την άλλη να κουνά το δάχτυλο. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να φροντίσει να είναι αυτό που πρέπει να είναι και μετά να ελέγχει τους
1: άλλους. Δηλαδή και εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Ξέρετε, συνηθίζουμε να κουνάμε το δάχτυλο στους συμπολίτες μας και να λέμε ότι είναι αυτό και είναι και το άλλο και είναι αντισυστημική και είναι λαϊκιστές και είναι κτλ. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε την αυτοκριτική μας συνολικά εννοώ, ως πολιτικό, ως νομικό σύστημα, να δούμε πού ευθυνόμαστε εμείς και να δούμε πώς προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Δηλαδή το να διαπιστώνεις μια κατάσταση και να διαπιστώνεις μια δυσπιστία χωρίς να προσπαθείς να την αλλάξεις δεν σημαίνει κάτι. Άρα θα πρέπει πρώτον να δούμε την αλλαγή της συνταγματικής διάταξης και δεύτερον να την εφαρμόζουμε την συνταγματική αυτή διάταξη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όσο σημαντική και να είναι η συνταγματική αναθεώρηση και όσο σημαντικό να είναι και το γράμμα του Συντάγματος, άλλο τόσο σημαντικό είναι και το πώς εφαρμόζεται το γράμμα του Συντάγματος.
0: Για να δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστούμε και θα επανέλθουμε να δούμε πώς θα πάνε οι πρώτες ψηφοφορίες και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπυρίδων Βλαχόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, στην Νομική Σχολή. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε μέχρι Γαλλία, γιατί εκτός του ότι καίγονται εκεί από την φυσική καταστροφή, καίγονται και πολιτικά. Όμως έχουμε και θέματα. Έχουμε και μια τρομοκρατική επίθεση στην Γαλλία. Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, μόλις γυρίσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Σοβαρά πολιτικά 90,1 λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι να δούμε τι γίνεται. Είχαμε και τρομοκρατική επιθέση και έχουμε και εκτός ελέγχου τα πύρινα μέτωπα και στην Ισπανία και στην Γαλλία. Πάμε στην Γαλλία. Γιώργος Τασιόπουλος, γεωστρατηγικός αναλυτής. Όχι, επεσυγγραμμήθησε λίγο.

παραπολιτικά ενδεχομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να πούμε ότι η τρομοκρατική επίθεση στην Γαλλία, έτσι, που συνέβη στις 12.30 περίπου σήμερα δικιά μας, έγινε σε μία από τις περιοχές που ούτως ή άλλως δεν θεωρούνται πολύ ασφαλείς, δεν έχει σημασία. Όμως είναι ακόμα μία επίθεση στην Ευρώπη η οποία έχει ισλαμιστικό, τρομοκρατικό υπόβαθρο. Αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στα μέσα γενικά είναι κλάσμα των όσων γίνονται. Δυστυχώς δεν βγαίνουν όλα στα κεντρικά μέσα. Είναι πάμπολες οι επιθέσεις και τα περιστατικά καθημερινά σε πάρα πολλές χώρες και μόνο ένα μέρος βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η κατάσταση γενικά είναι χωρίς υπερβολή εκτός ελέγχου. Εάν κανείς παρακολουθεί το διαδίκτυο, κυρίως το έξω που βγαίνουν τα πράγματα εκεί πέρα, θα δει ότι η κατάσταση έχει πλέον οδηγηθεί σε μια φάση που είναι μη ελεγχόμενη και αυτό οδηγεί τις κοινωνίες σε σημείο βρασμού. Και μετά ρωτάνε, γιατί ανεβαίνουν οι ακροδεξοί εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί ανεβαίνουν οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί καταψηφίζονται τα κεντρικά κόμματα. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν να κρύψουν κάτω από το χαλί διαρκώς αυτά που γίνονται. Και όταν βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι κοινωνίες, οι πολίτες κλπ. Εξανίστανται και λένε ότι θέλουμε κάτι να γίνει, σταματήστε με αυτό, τους κουράνε το δάχτυλο, τις λαϊκιστές, τις αντιευρωπαίοι κλπ. Αυτό δεν θα τελειώσει καλά. Ήδη δεν τελειώνει καλά. Ήδη αυτά που γίνονται έχουν καταστήσει την Ευρώπη μια μη ασφαλή ζώνη. Ας μην δουλευόμαστε έτσι. Όταν έχεις καθημερινά δεκάδες, αυτό γίνεται. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν βλέπουν όλοι στο φως της δημοσιότητας. Όταν έχεις καθημερινά δεκάδες επιθέσεις και τα κόμματα, οι κυβερνήσεις, κεντρικά οι Βρυξέλλες το αντιμετωπίζουν με μια προσπάθεια να το υποβαθμίσουν, να το χώσουν κάτω από το χαλί, να πούν δεν είναι ακριβώς έτσι όπως νομίζετε, τα πράγματα δεν θα τελειώσουν καλά.

0: Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι εκτός αυτού του πλαισίου, έτσι. Μπορεί μέχρι στιγμής να μην έχουμε την πυκνότητα, την ένταση και την σοβαρότητα των περιστατικών που σημειώνονται σε άλλες χώρες, αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν και εδώ παίρνουν κάτω από το ραντάρ. Και εδώ έχουμε γεγονότα τα οποία δεν βλέπουν όλα το φως της δημοσιότητας, παρά μόνο αν καταλήξουν δυστυχώς σε κάτι σοβαρό. Ας πούμε, όπως η περίπτωση της Μυρτούς πριν από χρόνια, ή όπως η περίπτωση τώρα του γνωστού ποινικολόγου. Υπάρχουν και καθημερινά γεγονότα, συμβάντα τέτοια, τα οποία περνούν κάτω από το ραντάρ. Κακώς. Λοιπόν, πάμε στο Παρίσι. Γιώργος Στασιόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι είχαμε στη Γαλλία τώρα, πέραν της φωτιά της πυρκαγιάς, είχαμε και μια τρομοκρατική επίθεση.
1: Είχαμε σε μια κακόφημη στην οικία του Παρισιού, στην Porte de Clichy, είμαστε στο βόρειο Παρίσι, στις λεγόμενες κακές συνοικίες. Είμαστε 4 χιλιόμετρα από τη Βερίφη Porte de la Chapelle, όπου εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με ναρκωτικά, με το crack. Είχαμε κάποιον ο οποίος πήρε δύο μαχαίρια και άρχισε να χτυπάει ο πνεύμα και μπροστά του.
0: Αυτός ο κάποιος ήταν Ισλαμιστής, για να μην το πάμε της περίπλοκα. Ήταν Ισλαμιστής αυτός.
1: Μάλλον τοξικομανής. Δεν φαίνεται Ισλαμιστής. Απλά πέταξε το κλασικό που κάνουν πολλοί όταν το συνέλαβαν, ότι ο Αλάχ είναι μεγάλος.
0: Αλλά τι ήταν, συγγνώμη, τι ήταν, Ινδουιστής. Άμα λέει ο Αλάχ είναι μεγάλος, τι είναι, πρέπει να ναρκωμανείς.
1: Να εξηγήσω κάτι. Επειδή περνάω από την κειμενική Porte de la Chapelle δύο φορές την εβδομάδα και επόμενη εβδομάδα θα είμαι κάθε μέρα. Εκεί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άστεγοι, πολλοί τοξικομανείς, υπάρχει το crack, τεχνητά ναρκωτικά τα οποία βγάζουν τους ανθρώπους εκτός αυτού. Αν το δείτε στο βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, παραπατάει, δεν είναι στα καλά του. Έτσι. Συνήθως, επειδή ξέρω το συγκεκριμένο μέρος, επειδή περνάω, διδάσκωση με σχολή πιο μακριά, λίγο πιο μακριά. Περνάω δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό που πιστεύω ότι έγινα, είδα και το βίντεο της σύλληψης δύο-τρεις φορές. Μου φαίνεται σαν τοξικομανής, ο οποίος έχει πάρει κάποιες ουσίες.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά αν ήταν απλά τοξικομανής, δεν θα φώναζε ο Αλάχ είναι μεγάλος, θα φώναζε το κράκ είναι μεγάλο. Άρα τώρα ας το προσπεράσουμε αυτό.
1: Να εξηγήσω, η αντιδρομοκρατικός, στην Ισραηλία υπάρχει εισαγγελέας και εισαγγελέας αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας. Ο αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας απλά παρακολουθεί το ντοσέ, γιατί οι αστυνομικοί που το συνέλαβαν είπαν ότι έλεγε αστυναρτικίες, ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Προς το παρόν φυσικά έχει εξελιχθεί, θα τον ανακρίνουν και τα λοιπά, να δουν τι συμβαίνει, αλλά θεωρούν ότι δεν ήταν σε κανονική ψυχική κατάσταση. Έχει συλληφθεί, έχει αναλάβει ο εισαγγελέας και ο εισαγγελέας ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας απλά παρακολουθεί την υπόθεση. Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά δυστυχώς η συγκεκριμένη στοιχεία δεν είναι τόσο καλή. Δεν είναι τόσο ασφαλής. Αν ρωτήσετε Έλληνες τουρίστες, τους λέμε πάντα μην πηγαίνετε στο βόρειο του Παρισιού.
0: Okay. Με τη φωτιά τι γίνεται?
1: Δυστυχώς είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Είδα ότι συγκρίνουν και με τη φωτιά του Εύρου του 2023. Τώρα μόλις ανακοίνωσαν ότι η φωτιά θα σβήσει σε μερικές εβδομάδες.
0: Εβδομάδες.
1: Πολύ δύσκολη φωτιά. Είχα ξαναγίνει το πράγμα εκεί πέρα το 1949. Δυστυχώς 88 πήρες 4 τραυματίες. Έχουν γίνει και ο υπουργός είπε εδώ πέρα των ιστορικών ότι φυσικά το 90% των πυρκαγιών οφείλονται στον άνθρωπο. Δηλαδή η νομάρχης είπε στην Ελλάδα κάποιον να καπνίζει με το δάσος, ο άλλος αποφάσισε να κάνει barbecue. Τα έχουμε δυστυχώς και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κάποιοι δεν έχουν συνέστηση της κατάστασης. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Γάλλοι χρησιμοποίησαν ένα μεταγωγικό, το Α400M, το μετέτρεψαν σε πυροσβεστικό αεροπλάνο, 20 τόνοι νερό. Το πειραματίζονται να δουν αν είναι αποτελεσματικό ή όχι. Και από σήμερα το πρωί ένα δρόνο, το MQ Reaper, με θερμικές κάμερες, ζήτησε και η πυροσβεστική και αμέσως ο στρατός το έδωσε, για να δουν τα διάφορα μέτωπα, να υπολογίσουν διαφορετικές θερμοκρασίες, πού είναι το καλύτερο μέρος για να σβήσουν τη φωτιά. Πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Μακρόν κατεβαίνει στην περιοχή, είμαστε στα προάστια του Μπορντό, στο νομό Ζιγόντ. Εκεί πέρα κατεβαίνει να δει την κατάσταση από κοντά και πάνω από 220.000 άτομα εκενώθηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς τραυματισμό. Ενδιαφέρον ότι ο Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες να πληρώσουν όλα τα έξοδα για όσους έχουν εκενωθεί διαμονής για 3 εβδομάδες και τώρα συζητάνε τι θα κάνουν με τις 13.000 επιχειρήσεις που κι αυτές έχουν πληγεί. Τρομερή καταστροφή, πρωτόγνωρα πράγματα.
0: Καίγονται πέραν και έχουν καταστραφεί ήδη κατοικημένες περιοχές, σπίτια κλπ.
1: Ναι, έχουν καταστραφεί σπίτια, κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ο καπνός που αναγκάζει να εκενώσουν. Φανταστείτε, εκενώσαν 220.000 άτομα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. φοβούνται ακόμα και τις καλλιέργειες και για τα αμπέλια, ότι ο καπνός θα έχει. Αλλά προς το παρόν το κυριότερο θέμα, ότι είναι μια φωτιά, το δήλωσε πριν από λίγο η Νομάρχης, δεν σβήνει εύκολα. Και έψαχναν και βρήκαν μια φωτιά στο ίδιο μέρος του 1949 και τη φωτιά στον Εύρο του 1923. Δηλαδή φωτιά που λόγω συγκεκριμένων συνθηκών είναι πάρα πολύ
0: σκοτεινή. Τι σημαίνει σε λίγες εβδομάδες, τι σημαίνει, τι θα έχει καταστρέψει εν τω μεταξύ, προς τα πού κατευθύνεται, τι περιοχές απειλούνται μάλλον.
1: Ναι, υπάρχει ένα τρίγωνο ανάμεσα στη θάλασσα και στον Μπορντό. Να σας πω κάτι. Πριν από μερικούς αιώνες, εκεί υπήρχαν έλλη. Και χρησιμοποίησαν, έβαλαν πεύκα. Το γνωστό μου από το πεύκο δεν φυτρώνει τίποτα και αποξήρανα τα έλλη. Τότε ήταν πολύ καλό μέτρο, το λένε πινέντε τα δάση αυτά, τα δάση πεύκων. Δυστυχώς τώρα με ό,τι έχει γίνει με το κλίμα, αυτά τα δάση είναι εξαιρετικά έφλεκτα και όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών Ουνιές, το 90% είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας που έχει προκαλέσει την πυρκαγιά. Άρα λοιπόν είμαστε σε ένα τρίγωνο που πηγαίνει από τη θάλασσα τον Ατλαντικό μέχρι τα προάστια του Μπορντό, ήμασταν 10-15-20 χιλιόμετρα από τον Μπορντό.
0: Κινδυνεύει. Και η πόλη μέσα.
1: Όχι. Είμαστε στα 15 χρόνια των Μπορντό. Μην ανησυχείτε, έχουν προγραμματίσει διαπραγμάτευση με σκαφείς, έχουν καθαρίσει. Δεν θα μπει μέσα στην πόλη του Μπορντό. Απλά είμαστε στην αστική περιφέρεια του Μπορντό. Είμαστε στα 15-20 χιλιόμετρα. Το Μπορντό είναι μια μικρή πόλη, 260.000 άνθρωποι για τα γαλλικά δεδομένα. Γύρω-γύρω όμως είναι άλλο μισό εκατομμύριο που ζει. Άρα λοιπόν, πολύ μικροί οικισμοί έχουν εκενωθεί και προληπτικά, όπως ξέρετε, εγώ το ήσασταν το 22 και στην Αθήνα με τους καπνούσα. Εκενώνεις γιατί φυσικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εισπνεύσεις καπνό και να έχεις αναπνευστικά προβλήματα. Άρα εκενώνουν προληπτικά και όπως είπα, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων.
0: Μάλιστα, να σου κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πολιτικά τι γίνεται, δημοσκοπήσεις τι δείχνουν?
1: Πάμε για το δίδυμο Λεπένα Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος είναι και αυτός συντηρητικός πολιτικός δήμαρχος της ΧΑΔ, από το Δήμο. Είχαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε ένα φιλορωσικό δίκτυο, το Storm 1516, το οποίο άρχισε σιγά σιγά να διαδίδει ψεύτικες και ειδήσεις για την υγεία του Εντουάρ Φιλίπ. Το πέρασαν πάρα πολύ, να το πούμε, στα μουλοχτά, για να μην γίνει αντιληπτό. Και η γαλλική αστυνομία το είδε, υπάρχει θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Εντουάρ Φιλίπ επισκέφθηκε την Ουκρανία σε αντίθεση με τον κύριο Μπαρντελά, ενώ η κυρία Λεπέν παλαιότερα είχε επισκεφτεί και στη Μόσχα τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επαφή θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, τον ευχαριστούμε. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού πρωτοθέως για αύριο 5 η ώρα εδώ στα Παραπολιτικά.

Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα ραδιοφωνικά μας συμπόσια σε αυτό το καινούριο ωράριο 7 με 10, δεύτερη εβδομάδα που το έχουμε, το είχαμε την προηγούμενη. Αυτή θα είναι η τελευταία εβδομάδα για αυτήν την ραδιοφωνική περίοδο με το ανεμολόγιο. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Θα σταματήσουμε τον Αύγουστο λόγω των καλοκαιρινών διακοπών και θα είμαστε ξανά στον αέρα την Δευτέρα 31 Αυγούστου με αυτό το καινούριο ωράριο, το 7 με 10, που θα είναι το ωράριό μας για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Το ξεκινήσαμε από τώρα, έτσι ώστε να υπάρχει μια προσαρμογή και να το γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότεροι ακροατές, να μην έρθει σε όλους ξαφνικό.

Βρισκόμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα εδώ στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε μια πόλη η οποία από ό,τι φαίνεται δεν αδειάζει ποτέ και που φεύγει κόσμος. Είναι τέτοια η επίσκεψη από ταξιδιώτες, τουρίστες από όλο τον κόσμο, που το κέντρο έχει πάντα, είναι πάντα γεμάτο ζωή. Και αυτό σημαίνει και τις όποιες καθυστερήσεις, τέλος πάντων, στα θέματα της κίνησης και της κυκλοφορίας. Θα σας πω ποιες ημέρες η Αθήνα δεν έχει κίνηση, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το παρατήρησα περισσότερο φέτος, λόγω των διαδρομών, της καινούργιας διαδρομής,

που κάνω, που πρέπει να διασχίσω το κέντρο για να έρθω στο σταθμό, στη δουλειά, είναι οι μέρες που έχουν απεργία τα ταξί. Τα ταξί υπολογίζονται στα 13, 14, 15.000. Τα οποία όχι μόνο η κίνηση, η κυκλική, δεν πάνε δηλαδή κάπου και σταματάνε, αλλά κινούνται διαρκώς μέσα στην πόλη. Αλλά και το ότι πρέπει να σταματήσουν, να επιβιβάσουν κάποιον πελάτη, να αποβιβάσουν κάποιον πελάτη. Αυτό ξέρετε το ένα λεπτάκι, δεν ξέρω αν έχετε δει το πείραμα, όπου όταν τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια ταχύτητα, όλα κινούνται ομαλά και ξαφνικά όταν ένα σταματήσει και πρέπει όλα τα υπόλοιπα να σταματήσουν για να επανέλθει η ομαλή ροή στην κίνηση, πρέπει να μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ταξί λοιπόν είναι ένας από τους παράγοντες, ίσως ο βασικότερος, για την μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο είναι ένα απαραίτητο όχημα, εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους, δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να πει άρα η λύση, Κωνσταντίνε, είναι να μην έχουμε ταξί. Όχι βέβαια, διότι με τα ταξί κινούμαστε κάποιοι καθημερινά, κάποιοι άλλοι που θα τύχει να έχουμε μια δουλειά και που δεν θα μπορούμε να έχουμε το αυτοκίνητό μας. Δεν το συζητάμε για τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Αθήνα και είναι, νομίζω έχουν έρθει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο στην Αθήνα περίπου 8 εκατομμύρια. Κάτι διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε όχι, δεν υπονοώ ότι η λύση είναι να μην υπάρχουν ταξί. Προφανώς η λύση είναι οι φωτεινοί σηματοδότες να γίνουν πιο έξυπνοι, η δημιουργία άλλων κόμβων και αρτηριών. Σκέφτονται τώρα για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη από Θήβα για Ελευσίνα, που θα βοηθήσει πάρα πολύ για τον Κηφισό. Απλώς το παρατήρησα ιδιαίτερα εκείνες τις ημέρες που είχαν την απεργιακή τους κινητοποίηση.

Βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου, και όπως κάθε Δευτέρα θα φιλοξενήσουμε, λίγο πιο μετά όμως, στις 8, τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Ο κύριος Ρίζος μας ενημερώνει κάθε εβδομάδα για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα των συντάξεων, των εργασιακών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής, και απαντάει όσο γίνεται και σε δικά σας ερωτήματα. Θα είναι η τελευταία μας επικοινωνία για αυτή την ραδιοφωνική χρονιά σήμερα με τον κύριο Ρίζο, με τον οποίο θα επανέλθουμε και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία, όπως και με τον κύριο Χατζησαλάτα, από τον Σεπτέμβριο με το καλό.

Κατά τα λοιπά, σε αυτό το τρίωρο συνεχίζουμε κανονικά με τον τρόπο που λειτουργεί το ανεμολόγιο, δηλαδή ανοίγουμε τα μικρόφωνα, τις τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε όσες όσοι το επιθυμείτε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να σχολιάζετε τα θέματα που έχετε επιλέξει, να συζητάμε, να επικοινωνούμε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880, επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Και μην ξεχνάτε και το email μας στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

καλή ακρόαση να έχουμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς εξακολουθείτε και είστε στους χώρους εργασίας, στο σπίτι σας. Ετοιμαζόμουν από στην πρωτεύουσα, αλλά μας ακούτε από όλο το, από όλη την Ελλάδα. Τι από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω ποιοι θα μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση εφόσον βρίσκεστε σε διακοπές, γιατί όχι, και σε πιο χαλαρό περιβάλλον. Μπορεί να ακουστεί και διαφορετικά το ανεμολόγιο, άλλο να το ακούς μέσα στους τέσσερις τοίχους παραδείγματος χάρη, άλλο να το ακούς πλάι στο κύμα. Και η ραδιοφωνική συντροφιά, επαναλαμβάνω, θα συνεχιστεί σε αυτό το τρίωρο μέχρι και αυτήν την Παρασκευή. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και λίγο περισσότερο μουσική και λόγω της περίοδου φεύγει όσο να είναι πολλής κόσμος, αλλά και λόγω του κλίματος το καλοκαίρι από μόνο του σε βάζει σε κάποιες έτσι πιο χαλαρές, πιο λιγότερο δυσάρεστες, πιο ευχάριστες και ξεκούραστες διαδικασίες.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχα μια διαφωνία με έναν ακροατή στον αέρα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αρνητικός με αυτές τις νέες ταυτότητες. Και μου στείλατε κάποιοι ακροατές μηνύματα, μα πώς γίνεται κάποιος να έχει τέτοιες φοβίες και τέτοιες ανασφάλειες και τι γίνεται με την εκπομπή. Σας πληροφορώ ότι στην εκπομπή, σε σχέση με την πραγματική ζωή, το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο που βλέπει αρνητικά τις νέες ταυτότητες. Είδα φωτογραφίες με ανθρώπους να κάνουν ουρά για να εκδώσουν διαβατήριο, τι είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν να εκδώσουν τη νέα ταυτότητα. Η εφημερίδα Τα Νέα μάλιστα σήμερα το έχει και πρωτοσέλιδο. 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις αν δεν εκδώσετε τη νέα ταυτότητα. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση ταξιδιών στο εξωτερικό, τι θα ισχύσει για τις συναλλαγές με το δημόσιο, με ποιο προληπτικό μέτρο θα δοθεί περιθώριο στους ενδιαφερομένους και πότε δεν θα έχει καμία αξία η παλιά σας ταυτότητα.

Λοιπόν, η ολοκληρωτική απόσυρση των παλαιών δελτίων ταυτότητας, ας πούμε, από συναλλαγές με το δημόσιο ή ταξιδιωτικά έγγραφα, αναμένεται να ολοκληρωθεί, που καταργούνται από τις 3 Αυγούστου και μετά, έτσι. Θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 27, περίπου ένας ακόμη χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι από τον Σεπτέμβριο του 27 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές από το δημόσιο οι παλιές ταυτότητες. Σου λες, γεια σας, ήρθα εδώ, την ταυτότητά σου παρακαλώ, ορίστε. Τι είναι αυτό, θα σου λένε. Μα η ταυτότητά μου. Όχι.

Υπάρχει ένα ηλεκτρονικό παράβολο κόστους 10 ευρώ για το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του νέου δελτίου. Κάτι εκατομμύρια. Μαζεύει πάλι το δημόσιο, αμέ. Μα πληρώνουμε φόρους κάθε μήνα για να καλύπτονται και να... Α, ναι, έτσι σας είπανε. Άλλο η φόρη, άλλο το ηλεκτρονικό παράβολο. 10 ευρουλάκια. Έλα μωρέ, 10 ευρώ θα πει κάποιος τι. Αλήθεια, 10 ευρώ επί κάτι εκατομμύρια.

0: Και η εφημερίδα έχει και αναφορά από το ρεπορτάζ της Εύη Σάλτου, της συναδέλφου, μην της κλέβουμε την εργασία της, για το τις ανησυχίες που υπάρχουν σε πάρα πολλούς, επαναλαμβάνω, στην εκπομπή είναι ελάχιστη. Εγώ δηλαδή πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με ακροατή που είχε ένσταση. Αυτό που ακούτε στην εκπομπή έναν ακροατή και το γενικεύετε ότι μα τι γίνεται, κάποιοι από εσάς το γενικεύετε, μα όλοι στην εκπομπή είναι έτσι, ενώ τελικά είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό του σε σχέση με την πραγματική κοινωνία, με ξεπερνάει πραγματικά. Δεν ξέρω αν το κάνετε επίτηδες ή αν πραγματικά δεν έχετε μέτρο σύγκρισης. Τέλος πάντων. Διστάζει λοιπόν αρκετός κόσμος. Φοβάται για τσιπάκια. Φοβάται για έλεγχο προσωπικών και ιατρικών δεδομένων. Υπάρχουν και θέματα ιατρικής θρησκευτικής πίστης, τα οποία πάνε πίσω πολλά χρόνια. Αν θυμάστε τη δεκαετία του 80, του 90, η Αθήνα ήταν γεμάτη με συνθήματα στους τοίχους, όχι στο χάραγμα του θηρίου, 666, Ιησούς Χριστός νικά. Τότε ήταν το barcode, ο κώδικας των προϊόντων που τα σκανάρουν στο σούπερ μάρκετ, ότι οι τρεις γραμμές που εξέχουν είναι το χάραγμα του θηρίου. Τα χρόνια περνάνε, αλλά οι αντιλήψεις των ανθρώπων παραμένουν ίδιες, απλώς αλλάζει η τεχνολογία και οι όροι που χρησιμοποιούνται. Το ρεπορτάζ λοιπόν της εφημερίδας γράφει ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα θεωρεί όλα αυτά fake news και μάλιστα έχει εκδώσει τις σχετικές απαντήσεις. Σας τις μεταφέρω και κρίνετε εσείς στο ερώτημα. Θα υπάρχει τσιπάκι γεωχωρικού εντοπισμού να βρίσκουν που είμαστε? Το Υπουργείο απαντάει δεν υπάρχει τεχνολογία που να μπορεί να καταγράψει δεδομένα ελέγχου θέσης στη νέα ταυτότητα. Θα έχουν πρόσβαση στα ιατρικά μας δεδομένα με τον ΆΜΚΑ μας? Το Υπουργείο απαντάει δεν περιλαμβάνεται ο ΆΜΚΑ στο νέο δελτίο ταυτότητας ούτε σε εμφανές εξωτερικό σημείο ούτε εσωτερικά αποθηκευμένος. Το νέο δελτίο ταυτότητας δεν έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία. Άλλο ερώτημα. Φοβία μάλλον. Θα έχουν χωρίς τη θέλησή μας την ομάδα αίματός μας? Απαντάει το Υπουργείο. Η αναγραφή της ομάδας αίματος είναι προαιρετική, αν θέλει κάποιος. Γίνεται μέσω βεβαίωσης νοσηλευτικού, ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, όπου αναγράφονται η ομάδα αίματος και το ρέζους, μόνο όμως για όσους πολίτες το επιθυμούν. Βά, θέλει κάποιος, πώς είναι στο στρατό, μα πας στον πόλεμο, πρέπει να έχεις την ομάδα αίματος να σου κάνουν μετάγγιση αν χρειαστεί. Επόμενη φοβία. Θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα? Το Υπουργείο απαντάει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την αυστηρότερη, σε παγκόσμιο επίπεδο, νομοθεσία για την προστασία και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την ελληνική νομοθεσία να είναι πλήρως συμβατή και εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή. Αυτό φαντάζομαι απαντάει σε εκείνους που φέρνουν το παράδειγμα της Κίνας και δεν ξέρω αν όντως ισχύει στην Κίνα και point system και αν είσαι καλός πολίτης παίρνεις πόντους, αν δεν είσαι καλός αφαιρούνται, ότι μη συγκρίνουμε ένα ανελεύθερο και απολυταρχικό καθεστώς όπως είναι η Κίνα με την Ευρώπη. Και η πέμπτη φοβία, θα αναγράφονται πληροφορίες θρησκευτικού ενδιαφέροντος στο νέο δελτίο ταυτότητας που θίγουν την πίστη? Το Υπουργείο απαντάει, το δελτίο ταυτότητας Ελλήνων πολιτών αποτελεί ένα διοικητικό έγγραφο, δεν αναγράφεται σε αυτό καμία πληροφορία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Αυτό μπορεί να δυσαρεστεί κάποιον, γιατί μπορεί να θέλει να αναγράφεται. Οπότε, αν θυμάστε, υπήρχε η πιο πρόσφατη διαμάχη με επισημήτη, τότε που υπήρξε η πρώτη αλλαγή στις ταυτότητες, τότε που ήταν αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, ένας άνθρωπος που είχε απήχηση σε πάρα πολλούς ανθρώπους, τότε που είχαν γίνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και υπογραφές κατά των νέων ταυτοτήτων και μάλιστα αυτές οι συγκεντρώσεις ήταν εκατοντάδων χιλιάδων, νομίζω είχαν συγκεντρωθεί 2 εκατομμύρια υπογραφές, αν θυμάμαι καλά. Όμως, στην περίπτωση εκείνη, η τότε κυβέρνηση του Πασόκ και του Κώστα Σιμίτη δεν έκανε πίσω και νομίζω ότι είναι η πρώτη κυβέρνηση στην ιστορία της μεταπολίτευσης που δεν υποχώρησε σε σύγκρουση με την Εκκλησία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου που τόλμησε λίγο να τους βάλει σε μια διαδικασία, τόλμησε, που πήγε να βάλει μια διαδικασία διαχωρισμού κράτους-Εκκλησίας, το μάζεψε άρον-άρον και τον καημένο τον Τρίτσι τον είχε αδειάσει σαν στημένη λεμονόκουπα. Ακόμη και ο Τσίπρας που πήγε λίγο να βάλει αυτό το ζήτημα, αν θυμάστε, με φίλοι και λοιπούς, μόλις είδε τις αντιδράσεις, αν κάποιος δεν είχε καταλάβει ότι όταν έχεις ρόλο κυβερνητικό λειτουργείς θεσμικά και όχι ριζοσπαστικά, αν δεν το κατάλαβε και από αυτό, τι να πω. Και έκανε πίσω ο Τσίπρας. Ο Σιμίτης νομίζω ότι έχει υπάρξει ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος επί κυβερνήσεώς του δεν υποχώρησε σε σύγκρουση με την Εκκλησία της Ελλάδος και βγήκε γενικητής, διότι κανένας δεν μιλάει πλέον για αυτό το θέμα. Απλώς ήρθαν οι άλλες ταυτότητες τώρα. Ποιος ξέρει με ποιο θέμα θα φωνάζουν οι άνθρωποι το 2250. Αυτά είναι τα δεδομένα με τον Σεπτέμβριο του 27 και τα 10 ευρώ ηλεκτρονικό παράβολο. Αυτές είναι οι φοβίες που έχουν εκφραστεί και οι απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο. Ο καθένας κρίνει ο ίδιος εάν καλύπτεται ή όχι. Άλλωστε όλοι μας είμαστε νοήμονα όντα με προσωπική βούληση και θέληση, γι' αυτό και μπορούμε να παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις, όπως το να ψηφίζουμε για να εκλέγουμε κυβέρνηση, να οδηγούμε αυτοκίνητα κτλ. Κτλ. Να γινόμαστε γονείς. Πάμε τώρα να δώσω το λόγο στο Μυρμηδόν, ο οποίος είναι στην αναμονή. Απλώς ήθελα να αναφερθώ στα θέματα της ταυτότητας. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ο κύριος Χατζησαλάτας δεν βγήκε?
0: Σήμερα είναι η μέρα του, με συγχωρείς, του κυρίου Ρίζου και θα βγει πιο μετά.
1: Μάλιστα, λέω κι εγώ. Κοίτα, λοιπόν, δεν θα τσιμπήσω εγώ τώρα για αυτό το θέμα, γιατί έχω άλλο θέμα να αναφέρω. Ευτυχώς που είπες για δεοντολογικούς λόγους ότι είναι μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2027, έτσι. Μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, οπότε καταρχήν όσοι δεν έχουν πάρει, δεν είναι ένα μέρος κοινωνίας, είναι πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια πολιτών που δεν έχουν πάρει την ταυτότητα, εντάξει. Και μέχρι το 2027, το Σεπτέμβριο, 25 Σεπτεμβρίου, επειδή δεν θα υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αυτοδυναμία, εν πάση περιπτώσει, whatever, κράτα μερικά καλαθάκια μικρά, γιατί τα πάντα ρί. Εντάξει, Κωνσταντίνε. Και μα και μου και τι είναι αυτά. Αυτά που σου λέω τώρα είναι. Λοιπόν, ευτυχώς τόσωσες λιγάκι, που για δεοντολογικούς λόγους είχες μια... Δηλαδή, σε έτρωγε η συνείδησή σου και είπες δεν κάνει, δημοσιογράφος είμαι, δεν κάνει, πρέπει να το πω. Ότι είναι μέχρι 27 Σεπτεμβρίου του 2027. Μέχρι τώρα αρχές Αυγούστου είναι απλώς δεν θα μπορεί κάποιος να μπαίνει στα αεροπλάνο με την ταυτότητά του για να πάει στη Δανία, ας πούμε, ή στην Αγγλία, ή στη Γαλλία με την ταυτότητα. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τώρα από αρχές Αυγούστου. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα παίζουν μπαλίτσα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Αλλά τότε δεν θα υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πάμε παρακάτω τώρα. Σαλμονέλα, κυρίες και κύριοι. 9 άνθρωποι, λέει, 7 ενήλικες και 2 παιδιά μεταφέρθηκαν την Κυριακή στο νοσοκομείο Νίκαιας με συμπτώματα σαλμονέλωσης. Πρόσεξε. Ναι, έβγαλε ανακοίνωση μέχρι και η Πανελλήνια, λέει, Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στα επίγοντα περιστατικά του Γενικού Κρατικού Νίκαιας πήγανε. Με λίμωξη από το βακτήριο της Σαλμονέλας. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα δηλητηριάστηκαν όλοι, πάθαν τροφική δηλητηρίαση. Επίσης, 13 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 22 κρούσματα σαλμονέλωσης στη Λαμία. Στη Λαμία. Αυτό που είπα τώρα την Κυριακή ήταν Νίκαια. Πειραιάς, τι είναι εκεί. Λοιπόν, επίσης διαβάζω ότι στη Λαμία και άλλα κρούσματα, εκτός δηλαδή από τα 22 που είχαμε στις 13 Ιουλίου, και άλλα, λέει, κρούσματα. άλλα 30 άτομα στο νοσοκομείο. Λαμία τώρα, Λαμία. Επίσης πήρε το μάτι μου ότι και στην Καστοριά κρούσματα σαλμονέλα σε παιδιά και νέους ανθρώπους. Και Καστοριά. Οπότε μάνι έχουμε πει τώρα Λαμία, Νίκαια, Καστοριά. Πρόσεξε τώρα. Εγώ θυμάμαι, αυτά είναι θέματα δημοσίας υγείας, δεν επεξεγελάσαι. Αφορούν τον κόσμο αυτά που λέμε τώρα. Έτσι, κανονικότατα, γιατί τα τρώει. Τα τρώμε. Εγώ θυμάμαι, ρε παλικάρια, όταν ήμουν μικρός, στο σχολείο μας λέγανε ότι έχουμε αυτάρκεια σε ζάχαρη από ζαχαρότεφτλα και είχαμε 7 σταθμούς παραγωγής ζαχάρεως από ζαχαρότεφτλα, όχι ζαχαροκάλαμα, από ζαχαρότεφτλα. Λοιπόν, μέχρι πριν από κάνα 2 χρόνια είχα ακούσει ότι είχε, από τα 7 είχε μείνει μία μονάδα στο Βόρειο Εύρο. Εισάγουμε ζάχαρη. Επίσης είχα μάθει ότι, μας λέγανε στο σχολείο δηλαδή, ότι είχαμε πλήρη αυτάρκεια σε κοτόπουλα. Πλήρη αυτάρκεια. Υπήρχαν και εταιρείες που ανταγωνίζονταν η μία την άλλη. Δεν ήταν μία, ήταν κάμποσες. Βοκτάς, ήταν Μιμίκος, διάφοροι. Λοιπόν, πώς καταντήσαμε τώρα με τα κοτόπουλα από τη Βραζιλία με την υπογραφή της συμφωνίας Μερκοσούρ. Πρόσφατη την υπέγραψε εδώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να μας έρχονται σαλμονέλες από Βραζιλία. Γιατί λέει 8 στα... πιάσανε λέει, ήρθε λέει πλοίο και τα 8 στα 10 κοτόπουλα που ήρθανε από το πρώτο πλοίο από τη Βραζιλία είχε σαλμονέλα. Και τα αφήσανε και βγήκανε και, και τρώει ο κόσμος σαλμονέλα τώρα στη Λαμία, στην Καστοριά και στη Νίκαια. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ είχαμε αυτάρκεια σε κότα. Λοιπόν, σε λίγο θα τρώμε, δεν ξέρω τι σαπίλες θα τρώμε, αν θα τρώμε. Εν τω μεταξύ πάει να πάρεις κρεατικά σε σουβλατζίδικα από εδώ από εκεί και έχει, η ποιότητα είναι χάλια. Κατεψυγμένα, ξέρω εγώ, σε βαθιά κατάψυξη, πολύ καιρό. Δηλαδή δεν τρέπονται που τα βγάζουν να ταΐσουν τον κόσμο. Θα μου πεις άμα δεν έχουν άλλα.
0: Δεν έχουν άλλα να κλείσουν το μαγαζί, να λυτριάσουν τον κόσμο, τι με νοιάζει εμένα.
1: Άλλο λέω, όχι, δεν μιλάω.
0: Όχι, δεν έχει δικαιολογία τώρα.
1: Δεν μιλάω για τη σαλμονέλα, έφυγα από τη σαλμονέλα. Μιλάω ότι σου παραγγέλνει μια χοιρινή μπριζόλα.
0: Ό,τι και να είναι. Ναι. Είναι χαμηλή ποιότητα.
1: Χαμηλή ποιότητα, μπράβο.
0: Επειδή είναι ακρίβεια
1: τα κρέατα, μπράβο. Λοιπόν, να τα κλείσουν και όσοι μείνουν να τα έχουν όσο.
0: Ακριβώς.
1: Και όποιο τα αντέχει να πηγαίνει να αγοράζει. Λοιπόν, όχι να τρώμε τώρα παντόφλες.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, παντόφλες και σαλμονελάτες κιόλας. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.
0: Έγινε μήνυμα.
1: Προσπέρασα τις ταυτότητες.
0: Δεν τις προσπέθησες, αναφέρθηκες. Αυτά πάντα το σώζω, πάντα αναφέρομαι στα δεδομένα, στα γεγονότα.
1: Πρόσθεσες, γιατί έτσι όπως το παρουσίαζες, ήταν τα λουκάρια μια εβδομάδα είχε τα κόμματα.
0: Πάντα διαχωρίζω το γεγονός από τη γνώμη μου.
1: Πρόσθεσες.
0: Πάντα το σώζω, γιατί διαχωρίζω το γεγονός από τη γνώμη μου.
1: 13 μήνες λοιπόν καραγεμάτη.
0: Ενώ πολλοί θέλετε τη γνώμη και όχι το γεγονός.
1: Καραγεμάτη. 14 μήνες, όχι λίγος καιρός. Τι έγινε, με έκλεισες?
0: Όχι, όχι, να κάνεις επίλογο.
1: 14 λοιπόν μήνες ακόμα μένουν κυρίες και κύριοι, όχι λίγος καιρός, 14 μήνες. Είναι μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Λοιπόν, θα πέσει πάλι παράτα, όπως δίκαιδήποτε, γιατί δεν θα έχουν πάλι από τα 6 και εκατομμύρια κόσμου που δεν έχει πάει, πάλι δεν θα έχουν πάει, ξέρω εγώ, 3-4 εκατομμύρια. Οπότε θα πάρει κι άλλη παράτα. Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα υπάρχει, οπότε ψυχραιμία παλουκάρια, κρατάτε γερά στα χαρακόμματα, στις επάλξεις, εντάξει,
0: έγινε.
1: Και καλό καλοκαίρι υπόλοιπο καλοκαιριού, καλών υπόλοιπων φέρους που λέγανε και οι παππούδες μας.
0: Γεια σου Μυρμηδόνα, να είσαι καλά. Καλών υπόλοιπο φέρους, μια χαρά. Πάντα διαχωρίζω, προσπαθώ δηλαδή διοντολογικά το γεγονός από τη γνώμη. Πάντα σας λέω ότι το βασικό που πρέπει να σας ενοχλεί στη δημοσιογραφία είναι αν οι συνάδελφοι αναφέρονται στα γεγονότα και όχι η γνώμη τους. Εσείς στέκεστε και φωνάζετε για 108 και 109 και 120 με τη γνώμη που εκφέρει κάποιος και όχι το αν αναφέρει το γεγονός, με αποτέλεσμα να θεωρείτε καλούς δημοσιογράφους άλλους, οι οποίοι δεν αναφέρουν το γεγονός, αλλά παρουσιάζουν μια γνώμη που επειδή ταιριάζει με τη δική σας γνώμη, λέτε «Α, αυτός είναι καλός δημοσιογράφος». Ενώ έχει παρουσιάσει λειψό το γεγονός για να ταιριάζει με τη γνώμη του, που επειδή συμπίπτει με τη δική σας, τι ωραία που τα λέει αυτός. Τρίχες. Και μάλιστα κατσαρές. Τώρα δεν ξέρω για... Το παρουσίασε λίγο πιο... Επειδή έχει και αυτό το ύφος και τον τόνο και το ηχόχρωμα. Τον ακούς να είναι στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και να σου λέει οι Τρώες και αυτό και εκείνο. Και νιώθεις ότι όπου να είναι θα πεταχτεί ο Έκτορας πίσω από τη σκηνή. Η σαλμονέλα δεν είναι τόσο... Δεν πάω να το ακυρώσω. Εννοείται ότι είναι πολύ προβληματικό με τους ανθρώπους που έπαθαν την δηλητηρίαση. Αλλά στη χώρα μας τα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, τα επίσημα στοιχεία, δείχνουν ότι έχουμε περίπου 6,14 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ετησίως. Δεν είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει και από το πουθενά. Παράδειγμα, από το 2004 μέχρι το 2025, που γίνεται καταγραφή στοιχείων, τα τελευταία δηλαδή 21 χρόνια, έχουμε 14.583 περιπτώσεις σαλμονέλωσης. Αυτό αντιστοιχεί, όπως σας είπα, σε 6,14 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους είναι το ποσοστό, το οποίο το 25 αυξήθηκε σε σχέση με το 24. Όπου το 24 και το 23 επίσης είχε αυξηθεί και μάλιστα το 23 κατά 47% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν που μπορεί έτσι λίγο να προβληματίσει, όχι ότι ξαφνικά υπάρχει σαλμονέλα, καταγεγραμμένα κρούσματα υπάρχουν από το 2004, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι γιατί παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, αντιμείωση. Περαστικά στους ανθρώπους και σιδερένει. Τώρα βλέπω ότι περιμένει ο κύριος Κώστας, πρώην ζωγράφου νυν Νίκαια. Θα πάρει σε λίγο το λόγο, καθώς θα έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, 1-2 λεπτάκια. Πριν διακόψουμε, περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Το Regency Casino Mon Parnes σου δίνει με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, 20 λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή! Αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΠ, η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Υπάρχει η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Έχουν πάθει πολύ μεγάλη καταστροφή στη Γαλλία και την Ισπανία με τις πυρκαγιές. Νωρίτερα άκουγα τώρα στο Γκαλαρίτη τον καλεσμένο από το Παρίσι να λέει ότι οι αρχές στη Γαλλία ανακοίνωσαν ότι θα χρειαστούν κάτι εβδομάδες για να σβήσουν οι φωτιές, ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να την αντιμετωπίσουν. Κάνει πάρα πάρα πολύ εντύπωση. Έχει βγει ο στρατός στους δρόμους.

0: Για πάμε λοιπόν στον κύριο Κώστα και μετά είναι άλλος Κώστας από Μάνδρα και μετά είναι και ο Μιχάλης από Πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τους χαιρετισμούς μου στον Άγρα και στον Νίκο από τα Γέννησα.
0: Τους απλούς χαιρετισμούς ή τους αγωνιστικούς όμως?
1: Θα έλεγα και τους αγωνιστικούς και στους δύο.
0: Ωραίο.
1: Και δεν κάνω πλάκα.
0: Σας αρέσει ο ακτιβισμός? Το έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας ξεκινήσουμε με τις συμφωνίες πάντα. Εξαίρετος ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, ωραίος.
1: Και μάλιστα η τοποθέτηση του κυρίου Μιχάλη, παρά το μένος του ενάντια στη φιλοσοφία, ήταν καθαρόιμος και εννοείται υποσυνείδητα, ασυνείδητα, αθελητά του. Αριστοτελισμός. Μια εντελέχεια που από τα πολλά λάθη θα φτάσουμε κάπου. Και όπου υπάρχει τελεολογία, ξαφνικά μπορεί να βγει και εσχατολογία. Και πάμε σε άλλες μεταφυσικές. Τα αφήνουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, η αντιπαράθεση, και δεν είχα σκοπό να το πιάσω αυτό το θέμα, αλλά επειδή επανήλθατε, η αντιπαράθεσή σας με τον κύριο Αλέξανδρο την Κυψέλη.
0: Θυμάστε και το όνομα, μπράβο. Για μένα μου αρέσει όταν κάτι που συζητάμε στην εκπομπή μετά από λίγες μέρες είναι πρωτοσέλιδο.
1: Ναι.
0: Τυχαίο, εγώ θα πω, και σύμπτωση. Αλλά μου αρέσει και το επισημένο.
1: Εγώ σας είπα ότι ακούω για να πάρω homework.
0: Καλά κάνετε.
1: Κανονικά. Και θα πάρω homework αν συμφωνώ ή αν διαφωνώ. Δεν έχει σημασία. Αν δεν πάρω homework, θεωρώ ότι ήταν τζάμπα ο χρόνος μου.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, η επιχειρηματολογία σας, εάν μίλαγα μια πιο παλιά γλώσσα, θα έλεγα ότι ήταν μια συνεχής μετάβασης εις άλλο γένος. Εάν ακούσετε την επιχειρηματολογία σας εκείνη το βράδυ, θα καταλάβετε τι λέω.
0: Ναι.
1: Τι λέω, τι θέλω να πω τώρα. Και γιατί επανήλθα λόγω της τοποθέτησης σας τώρα. Mm-hmm. Αδικήσατε τον εαυτό σας με την επιχειρηματολογία σας. Σας έχω πει ότι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ο προσανατολισμός μας σας για έλογη επιχειρηματολογία και μη αυτοαντιφάσκουσα. Και μου κάνει εντύπωση. Θεωρώ ότι μάλλον παρασυρθήκατε από μια θυμική διάθεση δυσμενή προς το συνομιλητή σας, ο οποίος ήταν θρησκευόμενος και ίσως και ελαφρώς συνωμοσιολόγος. Το ίδιο πράγμα έπαθε και αυτός. Γιατί όταν σας έλεγε δεν θέλω ηλεκτρονικό χρήμα και αντιπαρατήσατε εσείς, ένα πράγμα μπορούσε να σας πει και να τελειώσει η κουβέντα. Την απεργία του φορτηγατζίδων στον Καναδά. Τους κλείσανε τους λογαριασμούς. Έσπασε η απεργία. Να μην πούμε για τον κύριο Ανιστίδη στην Ελλάδα.
0: Ναι. Κλείνοντας... Εντάξει, αυτό είναι ωραίο γιατί όταν μιλάμε δύο ακούνε και οι υπόλοιποι και συμπληρώνουν. Οπότε...
1: Κλείνοντας, όταν διαβάζετε την ανακοίνωση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, εγώ δεν το λέω, προστασία του πολιτή, και ως παλαιομοβίτης, αλλά και θεωρώ τον τίτλο παραπλανητικό, σε κάθε ερώτημα λέγατε φοβία. Αυτό κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι είναι ηθελημένο. Κατ' εμέ πιστεύω ότι ήταν εν τη ρήμη του λόγου.
0: Γιατί, τι εννοείται?
1: Το κανονικό είναι επιφύλαξη.
0: Επιφύλαξη αντί για φοβία.
1: Ναι, γιατί και εγώ έχω επιφυλάξεις.
0: Το πιο ουδέτερο εννοείται. Το, ενώ
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: φοβία
1: ναι,
0: παίρνει θέση.
1: Επιφυλάξεις.
0: Ναι, όχι, εντάξει, έβγαλα θέση. Ναι, ότι τα θεωρώ φοβίες και όχι επιφυλάξεις. Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ακούω όμως την κριτική σας.
1: Ναι, ναι, γιατί και εγώ έχω επιφυλάξεις και
0: ακούω.
1: Δεν πιστεύω ούτε ότι θα με χαράξουν ούτε τίποτα. Πιστεύω θα γίνουν πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Το ακούω.
1: Λοιπόν, ας πάμε και σε ένα... Να τα πάρουμε παρέα. Ο κύριος Μιχάλης από την Αθαχανιά Μάλλον το χιούμορ μου ήταν πολύ λεπτεπίλεπτο έως αραχνόηφαντο και δεν το κατάλαβε. Όταν του είπα ότι είναι από τους τελευταίους θειασότες της Σοβιετικής Ολιγαρχίας στην Ελλάδα, έβαλα και ένα συγκεκριμένο σημείο. Το ότι είμαστε από τις λίγες, αν όχι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα, που ο κατώτατος μισθός δεν είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Το παρεξήγησε και νόμιζε ότι έλεγα για τα άλλα που λέγε. Παρότι γενικά τον εκτιμώ για την παρησία, κάποιος κακοπροαίρετος θα έλεγε θράσος, με την οποία υποστηρίζει τη θέση του. Και τώρα ας πάμε σε ένα ανάλαφο. Εάν εγώ σας απέδιδα το ότι είστε θειασότης σοβιετικού κρατισμού, πώς θα σας φαινόταν? Λίγο τραβηγμένο.
0: Ναι, θα μπορούσα, αν όντως θα σκεφτόμουν ότι έχετε έλλειψη κατανόησης κειμένου.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα σας μεταφέρω μια κουβέντα, αλλά σε αυτή την κουβέντα θα είμαστε οι δυο μας, έχει γίνει στο παρελθόν και έχω βάλει τα γέλια.
0: Ναι.
1: Από τη μια μεριά ένας φίλος φιλελεύθερος και ένας αντικειμένος στο φιλελευθερισμό. Και του λέει, είσαι θειασότης σοβιετικού κρατισμού. Του λέει, μα γιατί εγώ το ένα το άλλο. Του λέει, κοίτα να δεις κάτι, από τους φιλελεύθερους, από τον πιο ήπιο, τον Γκέινς, μέχρι τους πιο ξέφαλους, το Χάγικ και τη σχολή του Σικάγο, υποστηρίζουν ότι εμείς ως καταναλωτές είμαστε ορθολογικά όντα, που υπολογίζουμε επιθυμίες, διαθέσιμα μέσα και αγοράζουμε αυτό που θέλουμε. Και γι' αυτό και η διαφήμιση είναι μία απλή ονοστοποίηση προϊόντος. Δεν θέλει να μας επηρεάζει. Του λέει, έτσι είναι, λύνε. Μπράβο, του λέει. Λοιπόν, εγώ γιατί να υποχρεώνω να βάλω ζώνη ασφαλείας? Πόσο ορθολογικό παίρνω ένα φτηνότερο αμάξι και να λαμβάνω το ρίσκο να σκοτωθώ.
0: Ναι, το λένε αυτό οι πιο ακραίοι φιλελεύθεροι.
1: Μπράβο.
0: Από πού και ως πού το κράτος θα μου πει εμένα αν θα βάλω ζώνη ασφαλείας και κράνω.
1: Μπράβο. Εγώ τι λέω? Ότι όλη η ιστορία με τις ζώνες είναι ένας κλοκαυγάς μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και ασφαλιστικών εταιριών. Κανένας δεν νοιάζεται.
0: Και ότι όταν θέλεις ζώνη υποστηρίζεις μια σοβιετικού κρατικού τύπου παρεμβατικότητα. Δεν είσαι φιλελεύθερος,
1: γνήσιος. Όχι. Άλλο πράγμα λέω. Ότι όταν υπάρχει ένα δόγμα ότι εμείς είμαστε ορθολογικά όντα, όταν το τραβάς πέρα, φτάνεις σε τρελές αυτοαντιφάσεις.
0: Όλα είναι με βάση τη λογική και όχι το συναίσθημα.
1: Ναι, αλλά όταν τραβιέται αυτή η λογική στα άκρα της, αποδεικνύει το σαθρό των θεμελίων του.
0: Ναι.
1: Για να το πω αλλιώς, αυτό που σας αποδίδει διαγραμμική λογική ο Γιώργος Αντιμεταμόρφωση και ο Καστοριάδης, θα το έλεγε συνολοταυτιστική λογική, είναι αυτό το πράγμα. Ότι αν πάρεις τη λογική των φιλελεύθερων, κανονικά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ζώνη. Καταφανώς είμαι υπέρ. Αλλά μην μου θεμελιώνουν μετά όλη την κοινωνία στην ελευθερία του ατόμου.
0: Ότι πέφτουν σε αυτή την αντίφαση, λέτε.
1: Βέβαια.
0: Okay, πολύ ενδιαφέρον. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Γι' αυτό λέω, δηλαδή, το ίδιο πράγμα με το τσιγάρο. Εγώ είμαι ένας βλάχης καπνιστής. Ωραία. Δεν θα με πείσουν εμένα ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μου. Ασφαλιστικές εταιρείες με καπνοβιομηχανίες πολεμήσαν και κερδίσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Οπότε,
1: αυτό,
0: πώς το ξεπερνάμε αυτό?
1: Εντελώς τυχαία βοήθησε και την υγεία των ανθρώπων.
0: Εντάξει, πώς το ξεπερνάμε? Να έχουμε μείγματα πολιτικής και όχι απολυτότητες, ξέρω.
1: Όχι. Μα δεν υπάρχει θέμα απολυτότητας. Η θεμελίωση είναι λάθος.
0: Η θεμελίωση.
1: Του φιλελεύθερου δόγματος. Είναι ένα δόγμα από τα θρησκευτικά δόγματα, δεν είναι άλλο.
0: Μόνο είναι του φιλελεύθερου δόγματος ή κάθε μήπως η θεμελίωση κάθε δόγματος? Τραβώντας την, θα βρούμε αυτές τις ενδογενείς αντιφάσεις και...
1: Λογικό είναι. Αυτό υποστηρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Με αφορμή τον κύριο Αλέξανδρο, θυμήθηκατε κάτι άλλο. Είχατε κακίσει έναν συνακροατή που σε ανύποπτο χρόνο σας είχε πει για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συμπέθερου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σάκαρη, οι οποίες είχαν μετεωρική άνοδο. Και πραγματικά το ψάξα και επειδή τον κακίσατε, που τα διαβάζει, το διάδωσε με, πραγματικά οι πηγές τότε Δεν τις έλεγες και τις πιο έγκυρες. Τώρα έχει γίνει θέμα.
0: Τώρα διαφορετικά. Τώρα αλλιώς.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έλατε στη θέση μου, διαχειρίζομαι δημόσιο βήμα.
1: Ναι, όχι εγώ.
0: Άλλο
1: λέω...
0: μου το είπε ένας κουμπάρος στο καφενείο προχθές. Λέω... Άλλο είδες τελικά. Αυτό που μου είπε ο κουμπάρος, σήμερα το είχαμε πρωτοσέλιδο New York Times. Τι να κάνω, δεν μπορώ να έχω. Περιμένω και του New York Times λίγο παραπάνω από τον κουμπάρο. Αυτό, αναγκαστικά. Δικαιώνεται ο κουμπάρος. Δεν αντιλέγω. Αλλά είναι και η θέση μου ως ακριβώς.
1: Ναι. Εγώ απλά πάντα. Επειδή σας το έχω ξαναπεί, η αρχή μου είναι από τρελό και από παιδί μαθαίνει την αλήθεια. Δίνω σημασία.
0: Εγώ έχω καεί όμως.
1: Ναι,
0: οπότε έχω παραγίνει επιφυλακτικός.
1: Όχι υποστηρίζω.
0: Καταλαβαίνω. Εγώ έχει τύχει να καώ.
1: Εννοείται.
0: Και είναι, αλλά καλώς μου το θέσατε για να μπορέσω και εγώ να εξηγήσω και να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Κλείνοντας, παρότι...
0: Σήμερα είπατε όσα... τελευταία μου εβδομάδα να με μαστιγώσετε αλίπητα, μου τα κρατάγατε
1: όχι,
0: μαζεμένα.
1: Όχι, ίσα. Θεωρώ ότι
0: και η Οδύσσια, τώρα Λαβύθι θα υποφέρεις. Το κατάρτι δεμένος.
1: Στην τελευταία μας συνομιλία φιλοδοξούσα να βάλω λίγη φωτιά στην εκπομπή, αλλά πέρασε αδιάφορο. Η πρότασή μου η νομική να απαγορεύεται η χρήση όπλων εναντίον αρνουμένο να δεχτούν εξακρίβωση, έλεγχο. Και λέω, το σκεφτόμουν και λέω πώς δεν βγήκαν. Και οι υπερασπιστές της τάξης να λένε ότι αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα, ούτε και οι υπερασπιστές πιο προοδευτικών εντός εισαγωγικών απόψεων. Πιστεύω ότι και οι δύο τη θεωρούσαν αφελή. Δεν ήταν καμία νομική πρόταση. Περιλαμβάνεται στο νόμο 3169 του 2003 που καθορίζει το πώς χρησιμοποιούν τα όπλα οι Έλληνες αστυνομικοί. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούν.
0: Α, κοίτα να δεις.
1: Υπ' αυτή την έννοια και ο Δήμαρχος Άργους και ο προκάτοχός του θα έπρεπε να διωχθούν και για εγκομιασμό εγκλήματος και για παρότρινση σε έγκλημα.
0: Να
1: μου κάνει εντύπωση ότι η αριστερή δημοσιογράφη δεν έχει βγει να το πει ένας αυτό το πράγμα.
0: Για να δούμε.
1: Και στο συγκεκριμένο γεγονός σας λέω, επειδή πάντα βλέπω και την άλλη άποψη, την άλλη πλευρά όλη άποψη, όταν άκουσα τον πυροβολήσαν, που θεωρώ θρασίδηλη πράξη να τον πυροβολάς κάποιον πισόπλατα, σκέφτηκα σαν τίποτα πιτσιρικάδες. Μόλις βγήκανε από τη σχολή και είναι θερμοκέφαλοι. 25 χρόνια υπηρεσία. Τα παιδιά τους δεν τα σκέφτονται που θα τα αφήσουν χωρίς γονείς. Και στο σχολείο θα λένε τα παιδιά του φωνιάδων. Δεν το σκέφτονται.
0: Έγινε και
1: εγώ σκέφτομαι και αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Η θερινή, εγώ δεν λέω να περάσετε καλά, τρελαίνομαι με αυτήν την έκφραση, να είναι ευκαιρία οι πνώσουσες και μη αναγνωριστήσεις δημιουργικές δυνάμεις να βγουν στην επιφάνεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Τα καλύτερα.
0: Και σε εσάς. Μικρή διακοπή.

0: 90,1.
1: Πολλά ενδιαφέροντα είπε που θα μπορούσα να σχολιάσω ο κύριος Κώστας. Θα κρατήσω ένα. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο ακροατήριο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που την ίδια κατάσταση την περιέγραφε με διαφορετικές λέξεις. Δηλαδή, ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά είχε την παρησία. Κάποιος θα μπορούσε να πει το θράσος. Και έχει πολύ ενδιαφέρον πώς χρησιμοποιώντας μια διαφορετική λέξη αλλάζεις τελείως το περιεχόμενο, ενώ είναι η ίδια πώς να το θέσω τώρα, η ίδια ενέργεια, ακόμα και αυτό που είπε σε μένα, επιφύλαξη φοβία, το ίδιο πράγμα έλεγα, αλλά αν το πεις επιφύλαξη και αν το πεις φοβία, αυτός που το ακούει το ακούει πολύ διαφορετικά. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ με την χρήση των λέξεων και των ενιών. Δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με αυτό το καινούργιο ωράριο 7-10, με το οποίο θα είμαστε μαζί και την επόμενη ραδιοφωνική χρονιά. Περιμένουν σε λίγο, θα πάρουν το λόγο ο Κώστας από τη Μάνδρα, ο Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας, οι συντελεστές για τη σημερινή μας εκπομπή, πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, Χριστίνα Αγγελάκη στην ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Σας θυμίζω, επειδή θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές, μισό λεπτάκι να δω κιόλας αν έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα μηνύματά σας. Νωρίτερα δεν είχα... Έχει λίγα, αλλά είναι λογικό, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, είναι αναμενόμενο. Πάλι καλά θα μπορούσε να πει κάποιος. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. 2-11-10-80-8-80. Τραγούδι και αμέσως μετά επόμενοι ακροατές στον αέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για αυτό το τρίωρο, νέο ωράριο, 7 με 10. Και όπως σας είπα πριν στην εισαγωγή, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Και πριν τον καλησπερίσω, συνήθως μας λέει πρώτα τα θέματα της επικαιρότητας, ρωτάει ο κύριος Νέστορας, ο οποίος και μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά είναι έτσι προχωρημένης ηλικίας, αν γνωρίζετε πότε θα μπουν οι συντάξεις για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, κύριε Ρίζο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Οι συντάξεις έχουν ξεκινήσει να

0: Καταβάλλονται όπως σήμερα το απόγευμα. Θα ξεκινήσουμε με τους νέους συνταξιούχους, όσους συνταξιοδοτήθηκαν δηλαδή από το 17 και μετά, και τους, από τους παλιούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο ΑΕ, τα ΑΕ κλπ. Και σε δύο μέρες από σήμερα, δηλαδή την Πέμπτη, ξεκινώντας από την Τετάρτη το απόγευμα, θα ξεκινήσουν να πιστώνονται οι συντάξεις των υπολείπων μέχρι 30 θα έχει ολοκληρωθεί.
1: Αναλυτικότατος. Για πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Και η ειδησιογραφία έχει τίποτα.
0: Η διάταξη σχετική για τις συντάξεις κυρίας, υπό την έννοια ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προσαρμογής από την κυβέρνηση της τροπολογίας με την οποία η συντάξη κυρίας για όσους είναι μετά το 16 ο θάνατος, δηλαδή μετά το Μάιο του 16 ο θάνατος του ενδιαφερόμενου να λάβει μεταβίβαση στη σύνταξη, πλέον θα είναι στο 70%. Και αναμένεται είναι περίπου 8.500 αυτοί που θα πάρουν αύξηση, γιατί σε αυτούς είχε ήδη μειωθεί το ποσό της σύνταξης, με συνέπεια να παίρνουν λιγότερα χρήματα. Αυτοί λογικά τέλος Σεπτεμβρίου θα τα πάρουν τα χρήματα αυτά ως αύξηση, οπότε θα δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάτι άλλο?
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων ήδη από την Παρασκευή. Μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μπουν στο σύστημα να δουν την λειτουργία της πλατφόρμας για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ρύθμισης 72 δόσεων για οφειλές μέχρι το 23. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εξοφλήσει τα τρέχοντα ή τις οφειλές που είχαν μέχρι από 1η-1η του 24 και μετά. Δηλαδή τα τρέχοντα και ό,τι όφυλαν μετά το 24, είτε να είναι ρυθμισμένα είτε να είναι εξοφλημένα.
1: Ξέρετε, ένα άλλο ερώτημα που έρχεται, αν όσοι έχουν πάρει το 60 θα γίνει 70 με τις συντάξεις κυρίας.
0: Δεν άκουσα.
1: Αν όσοι έχουν πάρει το 60 θα γίνει 70.
0: 70% θα γίνει σε όσους έχει μεταβιβαστεί η σύνταξη λόγω θανάτου μετά το 2016. Έχει έρθει θάνατος μετά το 2016. Όλοι οι προηγούμενοι, δηλαδή όσοι έχουν λάβει πριν το 2016 σύνταξη, δηλαδή βασιζόμενοι σε θάνατο πριν το 2016, όλοι οι προηγούμενοι επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα της προσάυξης της αλλαγής της συνταξιοδότησης, θα πρέπει να το διεκδικήσουν δικαστικά.
1: Θα πρέπει να πάνε δικαστικά. Μάλιστα. Κύριε Ρίζο μου, σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ να περάσετε όμορφα.
0: Και καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Από Σεπτέμβρη συνεχίζουμε την πολύ ωραία συνεργασία μας.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιονύσης Ρίζος, δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος. Πριν το 16 θα πρέπει να μπλέξουμε δικαστήρια τώρα, ε. Ο χρόνος, μωρέ, είναι που και την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε. Ο κύριος Χατζησαλάτας, πόσο καθυστερούν οι αποφάσεις εδώ στην Ελλάδα. Τώρα έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Με ορισμένα από αυτά να μ' αρέσουν ιδιαίτερα, όπως του Αντώνη. Γιατί μου γράφει χώρες στις οποίες μου έχει κάνει έως τώρα παρέα το ανεμολόγιο. Ελλάδα, εντάξει. Κατάρ. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τουρκία. Σιγκαπούρη. Μαλαισία. Ινδονησία. Αυστραλία. Και όποιες αεροπορικές έχουν Wi-Fi στην πτήση. Πάνω από ωκεανούς και Ηπείρους. Φίλε, να είσαι καλά εσύ και η ομάδα των συνεργατών σου. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μέσα από την καρδιά μου και εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για... Τα χρειάζομαι τέτοια μηνύματα σε αντίθεση με αρκετούς που λένε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων κτλ. Εγώ το παραδέχομαι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη των άλλων. Κάποιες φορές ίσως να με ενδιαφέρει περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα. Οπότε το να παίρνω μήνυμα ότι κάποιος ακούει την εκπομπή σε διαφορετικές χώρες που έχει πάει, ακόμα και στον εν πτήση πάνω από ωκεανούς και Ηπείρους, δεν ξέρετε πόσο πολύ έτσι με ικανοποιεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντώνη. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα, Κωνσταντίνε καλησπέρα. Προχθές ημέρα της Δημοκρατίας μαζεύτηκαν οι τύποι, γραβάτες, φουστάνια να γιορτάσουν. Με το χέρι στην καρδιά, είναι δημοκρατικό μια χώρα όταν σε έχει μεγαλώσει από 2 ετών να σε αντιμετωπίζει όταν μου τα παίρνει σαν ευρωπαϊκό πολίτη και όταν είναι η κουβέντα στο δικαίωμά μου να είμαι Έλληνας πολίτης και στα χαρτιά μου να με αντιμετωπίζει σαν πολίτη τρίτης χώρας. Κύριε Υπουργή, μπίπτε Υπουργεία σας από ένα μικρό αλβανάκι. ο οποίος μεγάλωσε εξίσου Έλληνας δημοκράτης, πολίτης όπως όλοι σας, και με δύο γιους που θα υπηρετήσουν τη μάνα Ελλάδα. Είναι καταπέλτης το μήνυμά σας, κύριε Σωτήρη, για όσους μαζεύονται και γιορτάζουν με αυτόν τον τυπικό τρόπο. Και φανταστείτε, παλιά ήταν και πιο δύσκολο. Και είναι, όχι απλώς δεν είναι δημοκρατικό, για μένα είναι και ντροπή. Και ελπίζω να υπάρξει δικαίωση, κύριε Σωτήρη μου. Να είστε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν μετράει για κάποια πράγματα η γνώμη σας για τις σχέσεις, τη μουσική, την κίνηση, την οδηγική συμπεριφορά και το σούπερ μάρκετ. Ο κύριος Λευτέρης από το Βύρονα μου γράφει ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα και ΑΝΕΛ, μην το ξεχνάμε, έγινε η απάλληψη της πρωινής προσευχής από το ραδιόφωνο, δεν παρακολουθώ, γράφει τηλεόραση, του πρώτου στις 6 το πρωί και του τρίτου στις 7 το πρωί των προγραμμάτων της δημόσιας ραδιοφωνίας. Βεβαίως και υπάρχουν Ρωμά στη Γαλλία, Βαγγέλη, και είμαι σίγουρος ότι σε ένα αντίστοιχο γαλλικό ανεμολόγιο θα λένε διάφορα για αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, δεν το συζητάω. Ήθελα να στείλω μήνυμα, αλλά Κωνσταντίνε, είμαι σίγουρος, μου γράφει ο Βαγγέλης, προσπαθούσες να τον κάνεις να επιχειρηματολογήσει και όχι να διαφωνήσεις για τις ταυτότητες. Ακριβώς, κύριε Βαγγέλη. Γεια σου, Θανάση, από το Εγάλεο. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, ο λόγος ότι σε λίγους μήνες αναλαμβάνουμε την Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν έχει την Προεδρία δεν μπορεί να προκηρύξει εκλογές. Αγαπητέ κύριε Θανάση, θα είμαι σαν αυτούς και εγώ τώρα θα βρεθώ σε αυτή την άδοξη θέση. Λες κάτι την περίοδο που το λένε λίγοι, δεν σε ακούν όλοι, και όταν το λες μετά που αρχίζουν και το πιστεύουν πολλοί, σου λένε «Α, ήρθες κι εσύ του σειρμού». Ισχυρίζομαι δημόσια ότι θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη και μάλιστα οι περισσότεροι, πολύ λίγοι, πάρα πολλοί που εκτιμούν ότι θα γίνονταν το φθινόπωρο, εδώ και μήνες. Οπότε εμένα προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση. Ας το ακούνε άλλοι ακροτές που μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Και δεν ισχυρίζομαι ότι κάθε μου εκτίμηση επιβεβαιώνεται. Προφανώς έχω κάνει και εκτιμήσεις που δεν έχω επιβεβαιωθεί. Αλλά επειδή θεωρώ ότι στα πολιτικά θέματα το κριτήριό μου είναι καλό, ασχολούμαι από πολύ μικρό παιδί, έχω περάσει και πρακτικά εκτός από θεωρητικά, οπότε έχω ένα καλό ποσοστό επιτυχίας, πολιτικά και εγώ δεν θα θεωρούσα, και αν το κάνει τελικά ο Μητσοτάκης, αν ήμουν ας πούμε στο επιτελείο, δεν θα συμβούλευα για φθινόπωρο, και για οποιαδήποτε κυβέρνηση, έτσι, θα συμβούλευα για άνοιξη, για διάφορους λόγους που τώρα είναι, να μην μακρηγορώ. Κωνσταντίνε, μου λέει ο Μυρμηδόνας, η μεταεκπομπή σου, που την έχει βαφτίσει αυτός μεταεκπομπή και μ' αρέσει και το έχω κρατήσει, διάφορα από τους ακροατές, και το συμπόσιο ας πούμε, ακροατής το έχει πει και το έχω κρατήσει. Ο αιρετικός, αν θυμάμαι καλά, ο αείμνηστος. Ρέει σαν νερό στο 3 ώρα 7-10, ούτε που καταλαβαίνουμε πότε αρχίζει, πότε τελειώνει. Και επιτέλους θα πηγαίνεις και εσύ για ύπνο, κανονική ώρα μετά από 20 χρόνια αδυσόπιτου ξενυχτιού. Να σε καλά, Μυρμηδόνα. Περιμένει ο Κώστας από τη Μάδρα και ο Μιχάλης από την Πλατεία Βικτωρίας. Το σκέφτομαι τόση ώρα, με τρώει. Να το σχολιάσω, να μην το σχολιάσω, να το σχολιάσω, να μην το σχολιάσω. Ο διαβολάκος μέσα μου τελικά μου λέει να το σχολιάσω. Αλλά ο Αγγελάκος μέσα μου λέει, μην το σχολιάσεις με πολύ συγκεκριμένα. Πες το έτσι λίγο γενικόλογα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συγγνώμη τώρα, είναι 17 χρονών. Πλάκα κάνουμε. Υπάρχει άνθρωπος που στα 17 του δείχνει. Δηλαδή, γίγκα τσάντ. Θα σου δείξω αυτή τη φωτογραφία και θα πεις, α, να ένας 17χρονος. Σε ποια, ίσως το 1512. Το 1512 μπορεί έτσι να ήταν οι 17 χρόνια, αλλά όχι το 2026, ρε παιδιά. Δεν λέω τίποτα άλλο. Να είναι καλά και να πάνε όλα τα όνειρά, να καταφέρει να πετύχει όλα τα όνειρά του. Αλλά και ο ίδιος πρέπει να το παραδέχεται για τον εαυτό του. Ναι, δείχνω λίγο μεγαλύτερος. Δείχνω περίπου 35 και όχι 17. Πάμε στον Κώστα από την Μάνδρα. Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα Κώστα μου. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριό σου.
1: Καλώς τον.
2: Να ευχηθώ υγεία σωματική και κυρίως πνευματική σε όλο τον κόσμο. Να περάσει ένα καλό καλοκαίρι. Καταρχάς για το θέμα το ξεκίνησε λίγο δοσμά των ταυτοτήτων. Επειδή την έχω στα χέρια μου τώρα την ταυτότητα την καινούργια, δεν βλέπω, πώς το λένε, παραπάνω στοιχεία από ότι οι προηγούμενες παλιές ταυτότητες, ούτε θρησκευμα γράφει, μόνο γράφει αν δικότητα στην ελληνική. Εννοείται ότι έχει μέσα το αφημί σε σύγκριση με την προηγούμενη, αλλά η παρακολούθηση που ακούω από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν κάποια σενάρια συνωμοσίας και τα λοιπά, έτσι. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που κρατάμε όλοι ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια μας και ειδικά τα καινούργια τα τηλέφωνα, τα smartphones, όπως λέγονται αυτά, εννοείται ότι άμα θέλει κάποιος να σε παρακολουθήσει, άσε που όλα τα στοιχεία τα έχει η εφορία. Δηλαδή, το Υπουργείο και Εργασίες και η εφορία, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι εργαζόμενοι, τα έχουν όλα τα στοιχεία όλων των ανθρώπων εκεί. Οπότε, αν θέλει κάποιος, δηλαδή, να παρακολουθήσει κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται, πιστεύω, η ταυτότητα για να το κάνει αυτό. Άλλωστε, θα ήταν πολύ ηλίθιο από μέρος κάποιων να βάλουν κάποιο τσιπάκι σε μια ταυτότητα, γιατί αυτό μπορεί να αναγνωριστεί από κάποιους ειδικούς, κάποιους hacker, κάποιους. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορώ να την πιάσω, να την καταστρέψω, να την δώσω ένα ειδικό και να μου πει αν έχει μέσα κάποιο τσιπ ή όχι. Τώρα, δεν είμαι ειδικός, έτσι, και δεν μπορώ να μπω σε χωράφια ανθρώπων που, πώς το λένε, ρε παιδί μου, είναι πιο εξειδικευμένοι σε αυτή. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι της ταυτότητας, έτσι. Από εκεί και πέρα, θα σταθώ στην προηγούμενη εβδομάδα και με πειράζει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν τη γνώμη τους και καλά τη φέρουν, αλλά καλό είναι να γνωρίζουν κάποια πράγματα πριν πουν κάτι. Δηλαδή δεν μου αρέσουν, ας πούμε, κάποιες κουβέντες του καφενείου και θα γίνω σχετικός με αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, είχε βγει κάποιος κύριος από το New Jersey, δεν θυμάμαι από πού ήταν, από την Αμερική, και είχε πει κάτι τότε για το θέμα, ας πούμε, ότι έρχεται εδώ στην Ελλάδα και βλέπει, ξέρω εγώ, τον εργάτη χωρίς κράνος ή ξέρω εγώ κτλ. Ακούστε να δείτε. Όταν πιάνεις δουλειά, επειδή το λέω, επειδή έχω 30 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και άλλα 10 χρόνια στο δημόσιο τομέα. Όταν πάει κάποιος εργαζόμενος να πιάσει δουλειά, και ειδικά σε επαγγέλματα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, αμφιγεινά κτλ., επειδή το έχω περάσει και το έχω ζήσει, δεν είναι ότι μου το είπε κάποιος, έτσι. Το πρώτο πράγμα που σου δίνουν είναι να σε εξοπλίσουν. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν θες εσύ να φοράς τα κατάλληλα παπούτσια, την κατάλληλη στολή, το κράνος, τα γυαλιά και ό,τι γάντια κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί μηχανικοί ασφαλείας. Αν αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους, το κράτος δεν φταίει. Οι νόμοι υπάρχουν. Αν εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι σε ένα σκάμα υπάρχει περίπτωση να σκοτωθείς, διότι αν περάσει ένα αυτοκίνητο και σου πετάξει μια πέτρα στο κεφάλι, θα σε αφήσει τον τόπο, γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό. Καταλάβατε. Δηλαδή να περνάει τον μπόκαρτ από πάνω και να πετάει μια πέτρα και παρόλο να τη φάω στο κεφάλι. Ευτυχώς βέβαια και να την έτρωγα στο κεφάλι, εγώ είχα κράνο.
1: Μάλιστα.
2: Το θέλω να πω. Δηλαδή, όπως και κάποια άλλα θέματα που ακούω κάποιους ανθρώπους και έχουν ξεσηκωθεί, λες και είναι τωρινό φαινόμενο, τώρα ξαφνικά ξυπνήσαμε και μάθανε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει, ας πούμε, την Ακρόπολη, ήδη έχει ξεκινήσει με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ο βράχος τώρα πλέον θα πάει όχι σε ιδιότητα αρχαία. Πουλάμε τα αρχαία μας, κάνουμε. Το λέω αυτό γιατί έχω δουλέψει στο Υπουργείο Πολιτισμού και γνωρίζω το τι γίνεται. Η διαχείριση των χρημάτων του προσωπικού μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού θα γίνει, γίνεται η ιδιωτικοποίηση κατά κάποιο, όχι ιδιωτικοποίηση των αρχαίων αντικειμένων που υπάρχουν μέσα. Δηλαδή, ας πούμε, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν θα έχει διαχείριση των αρχαίων που υπάρχει. Θα υπάρχει διαχείριση όσον αφορά το προσωπικό, τα εισιτήρια, το εκδοτήριο, όλα αυτά. Τώρα γιατί το κάνει, εγώ είμαι κατά προσωπικά. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μένουν στο κράτος. Έτσι. Αλλά τώρα γιατί το κάνει, αυτό είναι αρμόδιο το Υπουργείο Πολιτισμού να το πει. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Αλλά καλό είναι να, όταν λέμε κάτι, ότι πουλάνε τα αρχαία μας, γιατί το ακούω πολύ, πολύ τον τελευταίο καιρό, είναι τεράστιο λάθος. Δεν πουλάει κανένας κανένα αρχαίο. Καταλάβατε. Η διαχείριση όμως του προσωπικού, και βέβαια εκεί πέρα δεν ξέρω και τι συνθήκες δουλεύουν το προσωπικό, έτσι. Δηλαδή, από ό,τι έχω μάθει, δεν παίρνουν 13ο και 14ο μισθό, παρόλο που ανήκουν σε ιδιώτη. Αυτό είναι ένα παράδοξο, έτσι. Ναι. Είναι ένα παράδοξο.
3: Μάλιστα.
2: Εφόσον είστε στον ιδιωτικό
3: τομέα. Έχετε την εμπειρία, οπότε. Τι να...
2: Έχω την εμπειρία, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι από του ανθρώπου όπου έχω συμμετέχει για πολλά χρόνια στις αρχαιολογικές ανασκάφες. Δηλαδή, τα χέρια μου έχουν πιάσει και αρχαίους τάφους και αρχαία μνημεία και αρχαία. Πολλά. Πολλά. Πολλά. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερα. Αλλά έχω την εμπειρία και γνωρίζω τι σημαίνει να είσαι εργαζόμενος σε ανασκαφές, το πώς πρέπει να είσαι ντυμένος, το πόσο πρέπει να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο άλλος είναι αρνητής σε όλα, δεν φοράω ζώνη γιατί τον νοιάζει εμένα πάνω να σκοτωθώ. Ναι, δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Αν το κάνει όλοι οι 5 εκατομμύρια οδηγοί δεν φοράνε και δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας και δεν έχουν τα μυαλά τους την ώρα που οδηγάνε, θα την κάνουν όλα τα νοσοκομεία, θα υπάρχει πρόβλημα. Μετά βγαίνει ο άλλος και λέει, εγώ πληρώνω, οφείλει το κράτος, ναι, οφείλει το κράτος να σου δώσει μία νοσοκόμα και ένα γιατρό από πάνω από το κρεβάτι. Κάθε ένας Έλληνας θα πρέπει να έχει ένα γιατρό και μία νοσοκόμα και ένα χειρούργο. Σε περίπτωση που γι' αυτό και φτάνουμε σε αυτό το σημείο με τα τροχαία και με πολλά άλλα πράγματα. Καταλάβατε. Αυτό δεν το κάνει επειδή νοιάζεται μόνο για την ασφάλειά σου. Έτσι. Δηλαδή, άμα το πεις αυτό σε έναν δανό, θα σκάσει τα γέλια σου. Είναι δεδομένο.
3: Μάλιστα.
2: Ότι πρέπει να φοράς ζώνη ασφαλείας. Πρώτα να προστατεύσει τον εαυτό σου και κατά δεύτερον να μην τα παίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είναι μόνο βέβαια η ζώνη ασφαλείας, έτσι. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι οδηγάμε ένα μηχάνημα και όχι απλά αυτοκίνητο, ίσως να ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν καταλαβαίνουμε το τι σημαίνει να έχεις τη ζωή σου σε 4 ελάστιχα με αέρα. Και γι' αυτό βλέπουμε τον κάθε έναν ηλίθιο, γιατί δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κάτι άλλο, έτσι. Να κατεβαίνει τη συγκρούμε 190 χιλιόμετρα. Καλά, θέλει πολύ συζήτηση αυτό τώρα το θέμα της ταχύτητας και το τι πρότυπα έχει ο καθένας στο μυαλό του και το τι έχει δει ο κάθε ένας άνθρωπος στη ζωή του και ο μιμητισμός, κάτι που δεν αναφέρεται από κανέναν, που πρέπει να αναφέρεται και να, πώς το λένε, να τονίζεται, είναι τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Είναι τεράστιο πράγμα. Δηλαδή το να μιμηθείς κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπεις, τα οποία σε καταστρέφουν, είναι ό,τι χειρότερο. Να μιμηθείς κάποια πράγματα τα οποία είναι καλά, εννοείται. Αλλά δυστυχώς τα βλέπουμε τώρα πλέον στους δρόμους. Ό,τι βλέπουμε στις ταινίες και τα λοιπά, τα βλέπουμε.
3: Να κάνετε έναν επίλογο, κύριε Κώστα.
2: Κάνω επίλογο και δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή με προκάλεσε κιόλας και το γεγονός με τον Πιτσιρικά, ο οποίος δεν ξέρω Πιτσιρικάς, ήταν αυτός ο οποίος τον κυνήγαγαν από τα Μέγαρα και εμβόλησε και δύο περιπολικά. Τώρα το Σαββατοκύριακο πρέπει να γίνει αυτό. Ένα κυνηγητό που είπαν να τον σταματήσουν, δεν σταμάτησε αυτός, για κάποιο λόγο δεν σταμάτησε. Και παρολίγο να έχουμε και πειραία πράγματα, έτσι. Και για τη ζωή του, αλλά και για τους υπόλοιπους που τον κυνηγάγανε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά το μόνο κάνω επίλογο ότι καλό είναι όταν λέμε κάποια πράγματα να έχουμε και γνώση γύρω από αυτά.
3: Έγινε.
2: Καλάβατε.
3: Να είστε καλά.
2: Να είσαστε καλά. Υγεία σε όλους και πάλι.
3: Καλή συνέχεια. Η καταδίωξη που αναφέρθηκε ο κύριος Κώστας ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Αντήριο. Ένας οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της αστυνομίας. Ακολουθεί μια τρελή πορεία κατά μήκος του οδικού δικτύου, σπάει τις μπάρες, έχει φτάσει στο Ρίο, στα διόδια του Ρίου, σπάει τις μπάρες, εμβολίζει περιπολικό της αστυνομίας προκειμένου να διαφύγει και τελειώνει, τερματίζεται πλέον στην περιοχή του Αντηρίου, όπου εγκαταλείπει το όχημά του και διαφεύγει πεζός.

Το όχημα το εγκατέλειψε διότι εγκλωβίστηκε σε αγροτική περιοχή στο Αντήριο. Επίσης, μετά τον εμβολισμό του περιπολικού, για να κινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί το πυροβόλησαν στα ελαστικά. Πυροβόλησαν τα λάστιχα. Εκμεταλλεύτηκε ο τύπος το σκοτάδι, την μορφολογία του εδάφους, οπότε υπάρχει το... στην ευρύτερη εκεί περιοχή της ναυπακτίας ένα ανθρωποκυνηγητό

Σε λίγο θα πάρει το λόγο ο επόμενος ακροατής μας, ο κύριος Μιχάλης από πλατεία Βικτωρίας. Δεκάδες χιλιόμετρα, τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Ιουλίου. Γιατί όμως ήθελαν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν, θα πει κάποιος. Διότι είχαν ενημερωθεί ότι ο οδηγός είχε μπλακεί σε κλοπή στην περιοχή των Μεγάρων.

0: Φτάσαμε μέχρι Αχαΐα. Πάμε στον κύριο Μιχάλη, λοιπόν, από την πλατεία Βικτωρίας. Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπή.
0: Καλησπέρα.
1: Θέλω να κάνω μια σύντομη παρατήρηση σε αυτά που το προλαλεί σας, κύριος, για τα αρχαιολογικά μουσεία που τέθηκε το θέμα και για τις ταυτότητες ψηφιακές. Καταρχήν, άκουσα στο BBC, κύριε Λαμπή, χθες, νομίζω, ότι τέρμα οι ψηφιακές ταυτότητες στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν είμαι σίγουρος όπως, γιατί άκουσα το BBC μέσα από διαδίκτυο το άκουγα, και αν κάποιος ακροατής έχει κάποια άλλη πληροφορία, ας την γνωστοποιήσει και σε εμάς. Οι ταυτότητες, οι νέες ταυτότητες είναι αυτά. Τώρα, κάποιος κύριος είπε ότι δεν πειράζουν οι ταυτότητες, την ώρα είναι ψηφιακά και το χρήμα και οι φορείς. Ναι, μόνο που την ταυτότητα την κουβέλα ήταν πάνω σας, κύριε Λαμπίση. Και όλο αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη αντίληψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν ομάδες, είναι τίποτα, να γίνει κάθε άνθρωπος ένα στοιχείο. Αύριο θα έχουμε και ένα αποδικό καθένα, όπως τώρα ήδη έχουμε το αφήνι μας και την ταυτότητα. Αύριο θα γίνουν ακόμα πιο πολλοί αυτά, οπότε αυτό σταματάει την δυνατότητα των ανθρώπων να συνασπίζονται, να οργανώνονται και να δημιουργούν ομάδες, σωματεία, οτιδήποτε. Και θα είμαστε όλοι καθένας χωριστά στο έλεος των νέων υπερυπολογιστών που θα υπάρχουν με έναν κωδικό. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος, ξέρετε. Και το χρήμα, το οποίο ήδη είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιακό, ξέρετε, στη Σουηδία είναι 80-90% ψηφιακό. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή κάτι πάθει η κάρτα σου ή σου πούνε, κύριε Δαβίδη, για 10 μέρες έχουμε τεχνικό πρόβλημα, δεν λειτουργεί κάτι. Δεν θα έχετε εγώ τίποτα. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Δηλαδή, περίπου 80-90% στη Σουηδία, κύριε Δαβίδη, το χρήμα είναι ψηφιακό. Στη Γερμανία, όχι. Οι Γερμανοί το προσέξανε και είναι γύρω στο 40% η χρήση του ψηφιακού χρήματος. Ας το προσέξουμε και αυτό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως καταρχήν φαίνονται και ακούγονται. Είναι αρκετά πιο σύνθετα και πρέπει κανείς να τα δει και εις βάθος κάπως. Τώρα, θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω ετέθη σε προηγούμενη εκπομπή για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν πρέπει να το κόβουμε, να μην το κόβουμε κλπ. Στην Αγγλία πάλι, δηλαδή, ποτέ δεν σας κόβουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ποτέ. Γιατί θεωρείται απαραίτητο κοινωνικό αγαθό το ηλεκτρικό ρεύμα. Και κάποιος μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει. Τι γίνεται, σας κάνει αγωγή η ηλεκτρική εταιρεία, δικάζεται η αγωγή στα δικαστήρια και το δικαστήριο αποφασίζει αν πράγματι είσαστε φτωχός. Οπότε συνεχίζεται η παροχή ρεύματος ως κοινωνική παροχή σε έναν φτωχό συμπολίτη, ή αν δεν είσαστε φτωχός, πληρώνεται και πρόστιμο και πληρώνεται και το ρεύμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος, κύριε Λαβίδη. Δεν μπορεί όλα να είναι στους ιδιώτες. Ούτε και τα μουσεία μπορεί τη διαχείρισή των να τη δώσουμε σε ιδιώτες. Γιατί ο ιδιώτης θα επεκτείνει το μουσείο, θα κάνει παράτιμο μουσείο σε μια άλλη πόλη, αύριο θα νοικιάσει κάποια γάλματα στο Βερολίνο, στη Στοχόλμη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Θα πει, βρε παιδιά, χρήματα παίρνετε, επιχειρηματίας. Θα βγάλω χρήματα. Και ξέρετε, άμα έχουν γίνει όλα αυτά, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποια άλλη κυβέρνηση μετά από 10-20 χρόνια να το δώσετε στον ιδιώτη μουσείο. Το τι θέλετε το μουσείο. Όποτε αν θέλετε, δεν πάτε στο αρχαιολογικό μας. Τι σας πειράζει αν ανήκει και στον ιδιώτη. Αυτά, ξέρετε, θα τα δούμε. Είναι η νέα αντίληψη πραγματικότητας αυτή. Θα τα δούμε αυτά και δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Πρέπει να μπούμε σε βάθος να δούμε γιατί γίνονται αυτά. Υπάρχουν πολλά βιβλία, δεν θα σας ζαλίσω τώρα με αυτά. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι σε αυτή του κυρίου Μυρμηδόνα που είπε για τη βιομηχανία Ζαχάριος. Υπήρχαν, κύριε Λαβίδη, 5 ζαχαρουργία στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες και στην Ορεστιάδα. Είναι κάπου άλλο ένα που δεν θυμάμαι που είναι. Αυτά σταματήσανε με απόφαση της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, με υπουργό Γεωργίας κάποιον κύριο Μπασιάκο που κατήγεται από τη Βιωτή. Αυτό θυμάμαι. Και προσέξτε, σταματήσαμε εμείς για να φτιάχνει ζάχαρη για την Ευρώπη η Γαλλία και η Αγγλία, κύριε Λαβίδη. Εμείς δηλαδή εγκαταλείψαμε, κλείσαμε τα ζαχαρουργία μας, ώστε τη ζάχαρη να την παράγουν στην Γαλλία και στην Αγγλία προφανώς ακριβότερα από ό,τι την έχουμε εμείς. Αυτό κρατήστε το επίσης. Δεν είναι τυχαίο και αυτό που συνέβη και θα συνεχίσουμε αυτά τα πράγματα να μας ενοχλούν και να μας απασχολούν. Ένα άλλο που θέλω να καταθέσω, αν έχω λίγο καιρό, είναι το εξής. Στο Βέλγιο, κύριε Λαβίδη, μια χώρα με πληθυσμό περίπου όσο η Ελλάδα, δεν φορολογούνται τα εισοδήματα από οικοδομές, σπίτια, μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ανά κάθε φορολογούμενο. Προσέξτε, τίποτα. Ούτε ένθια, ούτε τίποτα. Γιατί γίνεται αυτό? Μου το λέει ένας Βέλγος, αξιωματούχος που έτυχε κάποτε να γνωρίσει σε κάποιο αεροπλάνο. Γιατί, λέει? Διότι δεν υπάρχει μεγάλη ενοικοδόμηση στο Βέλγιο. Και γι' αυτό είναι ακριβές οι τιμές, τα σπίτια, τα ενίκια. Η κυβέρνηση λοιπόν προσπαθεί τους Βέλγους να τους κάνουν να επενδύσουν σε ακίνητα, να μην έχουν μεταχές ομόλογα τέτοια ας πούμε, προϊόντα, ας πούμε, οικονομικά καθαρά προϊόντα. Και σου λένε, πάρε ακίνητο, νίκιασέ το μέχρι 50.000 ευρώ, να μην πληρώνεις τίποτα. Εδώ πέρα κάνουμε 1.000 άλλα κόλπα κλπ. Δεν υπάρχουν σπίτια για τον κόσμο, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν σκέφτηκε κανείς αυτό το απλό πράγμα. Να δώσει κίνητρο στους ιδιοκτήτες, κύριε Λαμπίδη. Όλοι ξέρουμε, υπάρχουν χιλιάδες ακίνητα κλειστά. Γιατί είναι κλειστά αυτά? Ποιος δεν θέλει να βγάλει χρήματα? Εγώ την έχω πάθει με κάποιο σπιτάκι που είχα, τον έγκασα σε κάτι, πέρσι σε κάτι που το καταστρέψαν. Πλήρωνα πιο πολλά λεπτά να την ψηφάσω. Παρά τον τόκλεισε. Δεν γίνεται. Προτιμώ να μην παίρνω τίποτα. Να πληρώνω αέθια, να παίρνω τα πάντα. Αν μου έδινε σε μένα και στους άλλους, είναι δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, κύριε Λαβίθη, που έχουν σπίτι και το έχουν κλειστό. Γι' αυτό το λόγο. Να σου δώσει η κυβέρνηση κίνητρα. Κίνητρα, κύριε. Όχι φόρους παντού. Να δώσει απαλλαγή από έμφυα. Επιτρέπεται το σπίτι μας να πληρώνουμε έμφυα? Στο σπίτι σας πληρώνετε? Γιατί? Επειδή έχετε σπίτι. Επειδή μαζέψατε χρήματα, όλα σας εξόδευε έξω. Σε ποτά, σε γυναίκες, σε καζίνα κλπ. Και δεν έχει σπίτι, δεν πληρώνει τίποτα. Εσείς που τα μαζεύατε, κύριε Λαβίθη, τα χρήματα τόσο καιρό και αγοράσετε ένα σπιτάκι, πληρώνετε από πάνω? Πληρώνετε. Για ποιο λόγο? Απλά πράγματα αυτά τα θεωρώ εγώ. Έτσι. Είναι φοβερά. Και αν έχω ένα λεπτό και να σου πω και ένα τελευταίο. Κοιτάξτε, η μεταρχία της Κύπρου, το έχω ξαναπεί και έγινε πολύ λόγο στην εκπομπή σας, απεσήθη επειδή είχε πάει εκεί για την επιβολή του σχεδίου Άτσο. Το 1964-65 ο Γιώργος Παπαδρέου έστειλε εκεί μεραρχία, η οποία ήταν ενισχυμένη μεραρχία, και προσέξτε, τότε όλα τα όπλα, όλες οι ενόπλες δυνάμεις μας ήταν εντεταγμένες στο ΝΑΤΟ, κύριε Λαβίθη, όλες. Αυτό άλλαξε το 1968 και ένα μέρος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων ετέθη υπό εθνική διοίκηση, δηλαδή δεν ήταν πια υποχρεωμένη η Ελλάδα το σύνολο του στρατεύματος να ελέγχεται από το ΝΑΤΟ. Επειδή τότε λοιπόν, το 67, που ο Παπαδόπουλος αναγκάστηκε να φέρει τη μεραρχία πίσω, με εντολή των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ δηλαδή, τη νότια αυτή του ΝΑΤΟ, στην Νέα Πολιτεία.
0: Μα γιατί τον δικαιολογείτε τώρα?
1: Τι είπατε?
0: Τι τον δικαιολογείτε τον Παπαδόπουλο?
1: Δεν είναι θέμα δικαιολογίας.
0: Αντί να επεκρίνεται.
1: Τι μπορούσε να κάνει ο Παπαδόπουλος?
0: Να μην τη μεταφέρει.
1: Μα τι λέτε τώρα? Εγώ είναι εντολή του ΝΑΤΟ, κύριε Λαβίδη.
0: Έχει εδώ μας, τόση ώρα μιλάτε με εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέτε γιατί δεν κάνει η κυβέρνηση αυτό. Να σας πω και εγώ τι να κάνει, είναι εντολές των ξένων. Άρα καλώς η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όλα αυτά που είπατε.
1: Η ασφάλεια της χώρας εξυρτάτω από το ΝΑΤΟ τότε. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τις κομμουνιστικές χώρες.
0: Μα στη μία περίπτωση επικαλείται εντολές ανωτέρων και σε όσα είπατε πριν, ένφια, ζάχαρη, και αυτές εντολές ανωτέρων είναι, αλλά κατηγορείτε την κυβέρνηση. Γιατί?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κατηγορώ την κυβέρνηση για όλα ή να τα συμβάλλω.
0: Α, για αυτά που σας βολεύουν την κατηγορείτε δηλαδή, και για αυτά που δεν σας βολεύουν, ας μην την κατηγορείτε. Για αυτά που με βολεύουν όπως η ζάχαρη την κατηγορώ, αλλά για τον Παπαδόπουλο που απέσυρε τη μεραρχία δεν με βολεύει να τον κατηγορώ. Οπότε, μα σας παρακαλώ τώρα, κύριε Μιχάλη. Μα σας παρακαλώ, δικαιολογείτε την απόσυρση τη μεραρχία που στήχησε.
1: Μην κάνετε αυτό το λάθος. Γιατί κάνετε λάθος?
0: Εγώ κάνω λάθος. Αναγκάστηκε. Τι λέξη είναι αυτή, αναγκάστηκε? Τι ήταν ο Παπαδόπουλος και αναγκάστηκε? Να παρετείτε, αγαπητέ. Να παρετείτε. Όποιον τον αναγκάζουν να αποσύρει την ελληνική μεραρχία από την Κύπρο και είναι πατριώτη, από την κυβέρνηση.
1: Πόσα, είτε δικτατορία, τι λέτε? Πώς θα
0: πάρει? Μα παρετούμε από δικτάτορα, σας αναλάβει επόμενο. Εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη να αποσύρω τη μεραρχία, στην αναλάβει επόμενο την
1: ευθύνη. Αυτό.
0: Ορίστε.
1: Θα σας πω και κάτι, δεν με αφήσετε.
0: Τι θα μου πείτε? Απαντήστε μου, σας το προχωρήσω. Καταλάβει το σκεπτικό.
1: Απαντήστε μου. Αυτό που πρωτοστατούσε για την απομάκρυνση της μεραρχίας από την Κύπρο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Το ξέρετε αυτό?
0: Ο Μακάριος έχει τεράστιες ευθύνες.
1: Λοιπόν,
0: αλλά στην Κύπρο είναι διχασμένη με μακαρική και αγριβική. Λοιπόν,
1: πρωθυπουργός, πρόεδρος Κύπρου, ο Μακάριος.
0: Τι να κάνω τώρα, και επειδή είναι ο Μακάριος, θα δικαιολογώ την απόσυρση της μεραρχίας και ο Παπανδρέου
1: γιατί
0: δεν πήγε.
1: Γιατί λέτε ότι δεν έπρεπε να μεταφερθεί την μεραρχία?
0: Αστειεύεστε, διότι με 300 καταδρομής κρατήσαμε το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Με 300 καταδρομής το κρατήσαμε. Δεν έπεσε ποτέ στα χέρια των Τούρκων το αεροδρόμιο της Λευκωσίας με τους 300 καταδρομής. Και κάπου είναι στην πράσινη γραμμή. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό θα μπορούσε να είναι τουρκικό αυτή τη στιγμή. Και το στρατόπεδο της Ελδίκ επίσης ποτέ δεν έπεσε, δεν θυμάμαι τώρα πόσοι στρατιώτες, στα χέρια των Τούρκων. Φανταστείτε 10.000 άντρες, κύριε Μιχάλη μου.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Εσάς τα λέω εγώ. Κάντε έναν επίλογο, σας παρακαλώ.
1: Όχι, επίλογος είναι αυτός.
0: Να μην σας διακόψω, πείτε ό,τι θέλετε. Αναγκάστηκε ο Παπαδόπουλος, εντάξει, και απέσυρε.
1: Όχι, αναγκάστηκε. Αν κάποιο νομίζει.
0: Αναγκάστηκε.
1: Να το συζητήσουμε.
0: Εγώ είμαι αυτό που νομίζει. Εγώ είμαι αυτό που νομίζει, αλλά δεν μπορώ να κάνω.
1: Όχι τώρα, κάποια άλλη στιγμή.
0: Κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε.
1: Αν νομίζετε ότι μπορούσε ένα δικτάτορα διορισμένο από του Αμερικάνου να παρακούσει του Αμερικάνου.
0: Εννοείται. Εννοείται ότι. Γιατί τι του λέγανε, ότι αν δεν την αποσύρει θα σε καθαρίσουμε. Μα μπροστά στην πατρίδα και στην απώλεια του εδάφου και είσαι και χουντικό, έχει την πατρίδα πάνω απ' όλα. Σφάξτε με σου, η απάντησή του σφάξτε με και εμένα και την οικογένειά μου όλοι. Ελληνικό έδαφος, εγώ δεν θα παραδώσω.
1: Δεν μου λέτε κάτι.
0: Ελάτε κύριε Μιχάλη, σας παρακαλώ.
1: Και τελειώνω με αυτό. Ας υποθέσουμε ότι αυτή η μεταρχία χρειαζόταν για να φυλάξει τα σύνορα στη Βουλγαρία. Και είχαμε μια επίθεση στη Βουλγαρία.
0: Αν είχαμε στη Βουλγαρία, είχαμε επίθεση στη Βουλγαρία.
1: Είπα εάν, δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνω με το αν.
1: Μα ήταν οι κομμουνιστές, ήταν το αντίπολο δέος τότε, κύριε Λαβίση. Η Βουλγαρία.
0: Τότε ο Παπανδρέου γιατί την έστειλε. Ο Παπανδρέου τότε γιατί την έστειλε. Δεν σκεφτόταν τον κίνδυνο από φόρο. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργιος. Γιατί την έστειλε.
1: Μα δεν την έστειλε ο Παπανδρέου.
0: Ποιο την έστειλε.
1: Οι Αμερικανοί τη στείλανε. Πόσες ώρες σας.
0: Δεν του υπολόγισε. Είναι η γνώμη σα οι Αμερικανοί τη στείλανε μισό λεπτάκι. Προφανώς.
1: Προφανώς. Εν όψη επιβολή.
0: Όταν κατέβηκε δεν υπήρχε κίνδυνο. Δεν υπήρχε κίνδυνο από τη Βουλγαρία όταν κατέβηκε.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω υπήρχε πιθανώς, αλλά εγώ δεν το ξέρω, δεν είμαι ένα πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός υπήκουσε στη διαταγή του ΝΑΤΟ. Σας έλεγα γιατί υπήκουσε, έπρεπε να παραιτηθεί, γιατί δεν παραιτήθηκε ο Παπανδρέου.
0: Γιατί καλώς κατέβηκε η μεραρχία στην Κύπρο. Από τα καλύτερα πράγματα. Και το ότι ήταν η εντολή του ΝΑΤΟ είναι η δική σας ερμηνεία. Δεν προκύπτει από γεγονότα τώρα, είναι η δική σας ερμηνεία αυτή. Δεν προκύπτει, δεν είναι αντικειμενικό γεγονός.
1: Δεν μπορώ να σας πω. Όχι να σας πείσω, να με ακούσετε, δεν θέλετε. Γιατί δεν θέλετε να με ακούσετε. Σκεφτείτε το λιγάκι.
0: Δεν όχι, δεν έχω να σκεφτώ τίποτα. Θα σας ακούσω με σεβασμό.
1: Και γράφω, σας
0: θα σεβαστώ το δικαίωμά σας να, να μιλήσετε. Την άποψη αυτή δεν τη σεβαστώ καθόλου. Το αν μου δικαιολογείτε τον Παπαδόπουλο για την απόσταση. Δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο. Με συγχωρείτε τώρα. Και θα μου πείτε δεν είναι υποστηρικτή. Δηλαδή, αν ήσασταν υποστηρικτή τη Χούντα, τι θα μου λέγατε.
1: Κύριε Λαβίση, τώρα αφήστε.
0: Μα τι τώρα αφήστε, κύριε Μιχάλη. Αναγκάστηκε να αποσύρει την πειρατεία. Δεν πήραν τη δική σας πατρίδα μισή για να λέτε αναγκάστηκε να πάρει τη μεραρχία.
1: Ναι,
0: δεν κλέψαν, δεν μπήκαν στο δικό σας το σπιτάκι.
1: Είναι η γνώμη μου αυτή, κύριε Λαβίση. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να μην σας αρέσει. Εντάξει, και εμένα να αρέσει κάτι άλλο. Είπα τη γνώμη, είπατε τη δική σας.
0: Σωστό.
1: Σας λέω όμως και τελειώνω και σας
0: καλησπερίζω.
1: Γιατί σας έχω μεγαλύτερο με το έξι. Έχει βγει για το σχέδιο Άτσιο και την περίοδο εκείνη ένα βιβλίο που το υπογράφει ο τότε Υπουργός Εθνικής Αμήνης Γαρουφαλιάς. Λέγεται Ελλάς και Κύπρος. Βρείτε το, υπάρχει σε κάποια παλαιοπολία. Να δείτε εκεί. Τα γράφει ο Γαρουφαλιάς τα κύριε, δηλαδή. Δεν τα λέω εγώ. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης τα λέει αυτά. Λοιπόν, μη με αυτόνετε. Να πω ότι εγώ τα σκέφτηκα. Εγώ ήμουν τίποτα τότε. Ήμουν μαθητής μου. Πού να τα ξέρω.
0: Εντάξει, Ελλάς και ελέγχονται, Κύπρος. Αγαπητέ.
1: Του Πέτρου Γαρουφαλιά, Υπουργού Εθνικής Αμήνης του Γιώργου Παπανδρέου. Ο οποίος πήγε επανειλημμένα στην Κύπρο για να πείσει το Μακάριο να εφαρμοσεί το σχέδιά του. Αρνήθηκε ο Μακάριος, είχε στείλει ο Παπανδρέου με εντολή των Αμερικανών. Ο Άτσεσον ήταν Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η Αμερική είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Να κάνει την Κύπρο ελληνική. Δεν ήθελε ο Μακάριος. Τα γράφει αναλυτικά, αναλυτικότατα. Μπορώ να σας το στείλω το βιβλίο, μου το επιστρέψω το μόλις και δεν ξέρω που θα το βρω. Ελλάς και Κύπρος. Πέτρου Γαρουφαλιά, Υπουργό Εθνικής Αμήνης. Λέει λεπτομερώς τι του είπε ο Μακάριος, γιατί δεν μπήκε, γιατί πήγε η βραχία, γιατί έφυγε, τα πάντα. Όλα τα λέει μας. Λοιπόν, δεν ήταν δικό μου η άποψη του Παπαδόπουλου, οπότε εγώ.
0: Δικό σας είναι καθαρό, είναι προφανές ότι έγινε.
1: Μπορεί να έχω γνώμη, προσέξτε.
0: Από λανθασμένη ως προδοτική χειρισμή για την απόσυρση της μεραρχίας.
1: Τώρα λέτε, ο Γαρουφαλιάς ήταν προδότης.
0: Ποιος?
1: Ο Γαρουφαλιάς.
0: Για την απόσυρση, είπα αγαπητέ.
1: Όχι, δύο λεπτά. Γιατί πήγε.
0: Ο Γαρουφαλιάς δεν ξέρω αν ήταν προδότης, αλλά ο Παπανδρέου γενικότερα ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας.
0: Δεν τον εμπιστευόταν καθόλου. Στη διάρκεια των αναταραχών της περίοδου, ο Γαρουφαλιάς πήρε το μέρος των ανακτόρων. Αν θυμάστε, και δεν είχε παραιτηθεί με την υπόθεση Ασπίδα. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι. Αλλά τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω τα γεγονότα. Δεν
0: όχι, γενικώς δεν θεωρείται πάντως. Θεωρείται δημοκρατικό δηλαδή, πρόσωπο.
1: Δεν υπάρχουν απόλυτες απαντήσεις και ερωτήσεις.
0: Όχι, όχι, αλίμονο. Λέω ότι.
1: Ψάξτε το κι εσείς, το ξανασυζητάμε.
0: Όχι, δεν,
1: εγώ,
0: δεν, είμαι, αγαπητέ,
1: δεν είμαι κατηγορηματικός.
0: Εγώ
1: αυτό
0: στην ευθύνη.
1: Ο Παπαδόπουλος να έχει ευθύνη.
0: Εγώ είμαι κατηγορηματικός.
1: Εντάξει,
0: δεν θέλω καν να το συζητήσω. Δηλαδή, δεν θεωρώ. Απορώ γιατί υπάρχει αντίλογος.
1: Μα σας είπα γιατί.
0: Ναι, επιστημονικός. Εννοείται. Εννοείται ότι διαφωνώ.
1: Κύριε Λαβίδη, διαφωνείτε με τον Υπουργό Αμήνης εποχής εκείνης.
0: Για την απόσυρση. Γιατί ο Γαρουφαλιάς είπε ότι ο Γαρουφαλιάς έχει γράψει ότι ο Παπαδόπουλος αναγκάστηκε.
1: Όχι, σας είπα.
0: Τότε τι μου λέτε,
1: γιατί διαφωνώ. Για ποιο λόγο πήγε η μεταρχία στην Κύπρο.
0: Ο Γαρουφαλιάς λέει ότι την έστειλε επειδή με πίεσαν οι Αμερικανοί.
1: Δεν το λέει έτσι. Προφανώς.
0: Μα είναι δυνατόν μία από τις πιο θετικές κινήσεις που έχουν γίνει στην ιστορία, στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, να λέει ότι δεν ήταν δική μου απόφαση, αλλά με αναγκάσαν οι Αμερικάνοι να κάνω κάτι τόσο θετικό.
1: Δεν το λέει έτσι, κύριε Λεύση. Διαβάστε το βιβλίο.
0: Να σα
1: το
0: στείλω
1: και εγώ αν θέλει.
0: Έγινε. Είναι σίγουρο ότι δεν το λέει έτσι.
1: Η περίοδο αυτή, άλλωστε και το σχέδιο Άτσεσον. Είναι αμερικανικό, προφανώς. Το
0: προφανώς.
1: Ο Άτσεσον είναι υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ.
0: Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν
1: γιατί,
0: ότι.
1: Γιατί θέλαν οι ΗΠΑ να δώσουν την Κύπρο γιατί, στην Ελλάδα. Προφανώς για τον ΝΑΤΟ ή δεν ξέρω εγώ γιατί.
0: Γιατί όπως όλοι οι μικροαστοί, κανείς δεν θέλει στο μαγαζί του να τσακώνονται. Δεν τον νοιάζει ποιος θέλει που ξεκίνησε ο καυγάς. Να μην υπάρχει καυγάς, τον νοιάζει.
1: Μα δεν υπήρχε καυγάς εκεί. Τι καυγάς. Ο
0: δεν
1: υπήρχε στην Κύπρο από την
0: κύριε Μιχάλη, που... μιλάμε και λίγο με παραδείγματα. Τους Αμερικανούς δεν τους νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή άδικο, όπως δεν νοιάζει τον ιδιοκτήτη ενός καφέ που τσακώνονται οι θαμώνες, ποιος το ξεκίνησε και ποιος όχι. Τον νοιάζει να μην του χαλάσουν το καφέ. Τους Αμερικανούς δεν τους νοιάζει αν εμείς έχουμε δίκιο ή άδικο, τους νοιάζει να γίνουν οι δουλειές όπως τους εξυπηρετεί.
1: Σύμφωνο.
0: Τότε τι μου λέτε γιατί το σχέδιο Άτσεσον. Ο
1: δημοκρατικός κυβερνήτης Ελλάδος απεδέχθη την πρόταση, την εισήγηση, την επιμόνη των Αμερικανών. Να πάει με αρχές στην Κύπρο. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν ήμουν στον προθάλαμο του Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα ότι αναγκάστηκε και από τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά.
1: Προφανώς, γιατί μόνος ο Παπανδρέου έστειλε με αρχές στην Κύπρο, έτσι. Τα καλά καθούμενα. Ήτανε, κύριε Λαβή, εν όψη της εφαρμογής.
0: Τι εννοείτε, αγαπητέ. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο πολιτικός δεν είναι. Δηλαδή, τι μου παρουσιάζεται μια κατάσταση όπου όλοι απλώς εκτελούν εντολές, τότε μην κατηγορείτε, σας είπα, ότι τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Οι πολιτικοί
1: δεν
0: έχουν προτάσεις, αποφάσεις, χειρισμούς.
1: Γιατί
0: εσεί ήταν τώρα.
1: Ωραία,
0: κάντε έναν επίλογο, κύριε Μιχάλη.
1: Ότι ο Παπανδρέου υπεχρεώθη να στείλει τη μεριά του.
0: Είμαι σίγουρο ότι δεν το έπαιδε. Τέλο πάντων. Λοιπόν,
1: εγώ σα είπα. Αναζητήστε το βιβλίο. Υπάρχει σε κάποια παλαιά.
0: Δεν θα αναζητήσω, κύριε Μιχάλη, ένα βιβλίο που και εσεί μου είπατε ότι δεν λέει αυτά που είπατε.
1: Μα δεν είπα αυτό, κύριε
0: Μιχάλη.
1: Εν όψη τη εφαρμογή.
0: Η ευθύνη Παπαδόπουλου για την απόσυρση μεραρχία είναι μοναδική και απόλυτη.
1: Δεν θα έστειλε τη μεραρχία στην Κύπρο αν δεν υπήρχε σχέδιο Άτσεσον, κύριε Λαβίθη. Πώς να το κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, την έστειλε. Μπορεί να μεσολάβει και μπορεί να μην το έστειλε και να μην υπήρχε.
1: Γιατί την έστειλε.
0: Καλώ την έστειλε. Μα θα συζητήσω τώρα το θετικό.
1: Όχι βέβαια.
0: Και η επανάσταση του 21 δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε φιλμ. Μα τώρα θα συζητάμε τα θετικά γιατί
1: βλέπετε,
0: γίνανε,
1: γιατί το πάτε στην επανάσταση.
0: Εγώ πάω στο
1: σκεπτικό. Γενικεύεται μια συζήτηση. Υπάρχει διαφωνία, εντάξει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω
0: αυτό. Όχι τώρα, δεν είναι απλή διαφωνία.
1: Το ότι
0: ο Παπανδρέου ακολουθούσε εντολές, αλλά ο καημένος ο δικτάτορας αναγκάστηκε να αποσύρει. Με συγχωρείτε, δεν είναι απλή μια διαφωνία. Είναι ξέπλυμα της προδοσίας της Κύπρου, κύριε Μιχάλη.
1: Τι
0: είναι ντροπή.
1: Καλά, δεν είναι έτσι, διαφωνώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Εγώ μαζί σας δεν πειράζει.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και μετά οι επόμενοι ακροτές.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Λίγος χρόνος για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας, οπότε με μηνύματα που έχετε στείλει, email νωρίτερα. Παροξυσμός έχει στείλει εδώ ένα άρθρο ο Γιώργος, στην Βρετανία, μετά την Οδύσσια του Νόλαν. Θέλουν οι Άγγλοι, ψάχνουν πώς να μάθουν. Υπάρχει μια έκρηξη 550% στις αναζητήσεις. Πώς να μάθουμε ελληνικά, learn Greek. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι το μισό τους λεξιλόγιο, μιλάνε ελληνικά έτσι κι αλλιώς, το μισό τους λεξιλόγιο είναι ελληνικό. Αλλά θα κατηγορηθεί ότι κάνει πολιτιστικό ιμπεριαλισμό. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αναζητήσεις είναι μοιρασμένες, νέα και αρχαία ελληνικά. Ο Αντώνης ξέχασε να προσθέσει μία από τις χώρες που έχει ακούσει το ανεμολόγιο, τη Νέα Ζηλανδία. Ο Μιχαήλης στέλνει χαιρετίσματα στο Μυρμηδόνα, στον Έμονα και διακριτικά στην Ειρήνη. Να σε καλά, Μιχαήλ. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι, Σωτήρη Τριφυλάρα, με το προηγούμενο μήνυμα, να ξέρεις ότι είναι από αυτά που θα μου μείνουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γράφει λοιπόν ο Σωτήρης από το Χαλάνδρι, καλοκαιρινές μέρες που υπολειτουργεί η Βουλή, κάνει μπάνια ο κόσμος, ψηφίζεται η παραχώρηση για την κληρονομιά του Περικλή. Πρόλαβε και υπήρξε μετά εκτενής αναφορά, αγαπητέ Σωτήρη. Γεια σου Αναστάση, πιστοποιημένε θελοντίδα ο πυροσβέστη Καρίστου. Γεια σου Ξηρομερίτη. Καλησπέρα και στον Κώστα από την Πάτρα, που ρωτάει αν είναι πολύ, is it too much, να βγαίνει κάθε δύο μέρες στον αέρα της εκπομπής. Προφανώς το λέει με χιουμοριστικό ύφος.

0: Χαίρομαι που ακούτε τακτικώς, ανελιπώς και φανατικά, όπως και εσείς ο ίδιος αναφέρετε, αγαπητέ κύριε Κώστα. Τώρα, πριν κάνουμε μια σύντομη διακοπή, οι συντελεστές για το απόψινό μας ανεμολόγιο είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε με το ανεμολόγιο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες 7 με 10 με αυτό το νέο ωράριο, με το οποίο θα τα λέμε, γιατί αυτή την εβδομάδα κλείνουμε λόγω καλοκαιριού την εκπομπή, θα τα λέμε για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν, τη νέα ραδιοφωνική περίοδο που θα ξεκινήσει Δευτέρα 31 Αυγούστου. Θα πω περισσότερα πάνω σε αυτό τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, μία διακοπή δευτερολέπτων και ξεκινάμε την τρίτη ώρα με τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα στον Άρη 54. Γράφει ότι ο Γαρουφαλιάς μετά την πτώση της Χούντας έφτιαξε χουντικό κόμμα. Okay. Ο Ξηρομερίτης μου κάνει κάποιες εύλογες ερωτήσεις, τις οποίες όμως απαντήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ένα λεπτάκι, κύριε Γιώργο, διότι δεν μπορούν όλοι να είναι από την αρχή συντονισμένοι. Αλίμονο, δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι, εννοείται, ανθρώπινο. Αλλά επειδή με ρωτάει εδώ πέρα για το QR code και την τεχνολογία MRZ επαλήθευσης και τεχνολογία RFID με ενσωματωμένο μικροτσίπ κτλ. Και αν γνωρίζεις, Κωνσταντίνε, μου λέει εσύ, οι ακροατές τι είναι. Όταν ξεκίνησε η εκπομπή, αναφέρθηκα, επειδή εμένα μου αρέσει κάτι που συζητάμε στο ανεμολόγιο, συμπτωματικά, μετά από λίγες μέρες να είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Άγγελο, τη διαφωνία μάλλον, αυτός ήταν πολύ αρνητικός με τις νέες ταυτότητες, σήμερα αναφέρθηκα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα», που έχει ερωτήσεις και απαντήσεις με τη νέα ταυτότητα, όπου είπα ότι ισχύει μέχρι 20 Σεπτέμβριο του 27. Μετά από τον Σεπτέμβριο του 27 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές οι παλιές ταυτότητες. Και στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Ξηρομερίτη και οι υπόλοιποι ακροατές ακροάτριες έχει 5 απαντήσεις που έχει δώσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε ερωτήματα τα οποία τα χαρακτηρίζει fake news. Ερωτήματα όπως μικροτσίπ γεωεντοπισμού, πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα και ιατρικό απόρριτο, πρόσβαση σε άμκα, πρόσβαση σε ομάδα αίματος, σε θρησκευτικές πεπιθήσεις, σε όλα, για να μην πλατιάζω και επαναλαμβάνομαι, σε όλα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απαντάει όχι. Δεν υπάρχει τεχνολογία γεωεντοπισμού, δεν υπάρχει πρόσβαση στο ιατρικό απόρριτο και σε προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει πρόσβαση στον άμκα, δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα να γράψει κάποιος την ομάδα αίματός του, δεν χρειάζεται κάποιος να αναφέρει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Τα λέω πολύ περιληπτικά, διότι νωρίτερα αναφέρθηκα πιο αναλυτικά για να μην επαναλαμβάνομαι. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, έχω απόψε 7 χαρτάκια. 7.
0: 7.
1: 7, ναι. Καλά, αυτά είναι, πώς το λένε, επιγραμματικά πάντα είναι, δεν είναι ανάπτυξη. Α, το πρώτο, επειδή έχετε πει κατ' επανάληψη για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν είστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε τα πάντα, απλώς να σας...
0: Έχω πει ότι δεν έκαναν τίποτα και δεν άφησαν τίποτα εκτός από να πολεμάνε. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, εντάξει, επ' αυτού εγώ το έψαξα λίγο, επειδή το είπατε αυτό.
0: Τι έχει αφήσει η Οθωμανική.
1: Λίγο παράξενο.
0: Για πείτε λοιπόν, τι μας άφησαν οι Οθωμανοί, ναι. Στον πολιτισμό τι άφησαν οι Οθωμανοί.
1: Α, δεν το λέω, εγώ το λένε...
0: Το βιβλίο που διαβάσατε το λέει, αγαπητέ, δεν... Πείτε
1: όχι, όχι, τεχνητή νοημοσύνη και η Wikipedia.
0: Α, έβαλατε την τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αλλά τι θα βάλω τώρα. Άμα δεν βάλουν τεχνική νοημοσύνη,
0: ναι, ναι, τι λέει ότι άφησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον πολιτισμό.
1: Θεωρείται, θεωρείται όταν λέμε από τους πάντες, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τους ιστορικούς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Από την επίσημη ιστορία, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Θεωρείται από ως μεγάλος πολιτισμός.
0: Ποιος?
1: Από τους μεγάλους πολιτισμούς. Όπως ήταν, ας πούμε, η Αρχαία Ελλάδα, όπως ήταν η Ρώμη, όπως ήταν η Κίνα, ξέρω εγώ, καταλάβατε.
0: Λέτε ανέκδοτα, αγαπητέ, ή μιλάτε. Ωραία. Γιατί?
1: Το ψάξετε, δεν είστε υποχρεωμένοι να μην το ψάξετε.
0: Γιατί όμως?
1: Μα να το ψάξετε. Το γιατί, να το
0: ψάξετε. Μα το ψάξατε εσείς.
1: Δεν έχετε τεχνητή νοημοσύνη ή δεν έχετε η Wikipedia.
0: Περιμένω. Κάτι ακούγεται. Σας
1: έχει ένα σωρό 500 σελίδες έχει.
0: Αγαπητέ, ακούγεται ένα τηλέφωνο.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Α, δεν είναι τίποτα. Είναι, πώς το λένε...
0: Όχι, όχι, κλείστε το. Δεν θα μιλάτε στον αέρα το ραδιοφωνικό. Στο δημόσιο βήμα να σας ακούνε 50 εκατομμύρια άνθρωποι και να χτυπάει από πίσω το τηλέφωνο. Έλα, Γιώργο, πλήρωσες τη ΔΕΗ που σου είπα.
1: Γιατί έχω μιλήσει εγώ ποτέ στον αέρα.
0: Όχι, αλλά ούτε να χτυπάει, αυτό λέω, να το κλείσετε.
1: Καλά, να χτυπήσει, εντάξει, μπορεί να το ξέρει να μπαίνει φορά, εντάξει.
0: Ωραία, να το απενεργοποιήσετε ή να το βάλετε αθόρυβο.
1: Λοιπόν, αυτά,
0: δεν μου είπατε όμως γιατί.
1: Θεωρείται δηλαδή, μάλιστα αναφέρει ότι είχε μεγάλα επιτεύγματα.
0: Όπως.
1: Μα γιατί άμα κάτσω και να πήξω αυτό, δεν το έχω τώρα μπροστά μου έτσι κι αλλιώς.
0: Ωραία, μισό λεπτό.
1: Πολύ απλό. Κάνετε μία αναζήτηση και ζητάτε και ένα.
0: Θεωρείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία μεγάλος πολιτισμός.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, γιατί το αμφισβητείτε πριν το ψάξετε.
0: Σας ρωτάω το γιατί και μου λέτε γιατί το αμφισβητώ. Ναι, λέει, η Οθωμανική από τους ιστορικούς σημαντικότερες επιδραστικότερες...
1: Το λέω για όλους, για όσους, όχι μόνο για εσάς.
0: Αρχιτεκτονική και τέχνης.
1: Όλους όσους έχουν αυτή την απορία.
0: Αρχιτεκτονική και τέχνης. Σας απαντάω. Αρχιτεκτονική και τέχνης. Συνδύασε βυζαντινή παράδοση, όπως ο θόλος της Αγίας Σοφίας. Κλέψαμε δηλαδή. Με ισλαμική τέχνη. Με κάτι τζαμιά και δημόσια κτίρια. Άρα αρχιτεκτονική που ήδη υπήρχε.
1: Θεωρείται.
0: Διοικητικό και νομικό. Με κάτι τζαμιά και δημόσια κτίρια. Άρα αρχιτεκτονική που ήδη υπήρχε.
1: Θεωρείται.
0: Διοικητικό και νομικό.

0: θεωρείται
1: από
0: τους υψηλότερους πολιτισμούς. Έχει επιτεύγματα, μεγάλα επιτεύγματα, σημαντικά.
1: Ποια, σας λέω, και μου λέτε
0: όχι,
1: ψάξτε
0: δεν
1: το.
0: Όχι, τα μου λέω το
1: τα έχω εγώ μπροστά μου και σας είπα. Την αρχιτεκτονική, όπου πήρε από το Βυζάντιο και το Ισλάμ που υπήρχε, τα μιλιέ.
0: Γιατί να διαφωνήσουμε, ωραία.
1: Μα δεν διαφωνούμε, απαντάω. Όχι, κάνετε λάθος, δεν διαφωνούμε. Απαντάω και καταρρύπτω το επιχείρημά σας. Δεν διαφωνούμε απλώς.
0: Τα μιλιέ,
1: το γραφειοκρατικό σύστημα των μιλιέ, ότι ήταν πολυπολιτισμική, όπως όλες. Και το Βυζάντιο ήταν πολύ. Όλες οι αυτοκρατορίες ήταν πολυπολιτισμικές. Και ότι έλεγχε τα στενά και τους εμπορικούς δρόμους. Χαίρομαι πολύ. Η αυτοκρατορία που κυριαρχεί και ο Τζέκινς Χατ κάποτε έλεγχε όλους τους εμπορικούς δρόμους. Ποια είναι η προσφορά στον πολιτισμό τώρα, με τρελάνετε.
0: Εγώ.
1: Εσείς που ήρθατε και μου το είπατε.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν πηγές πάρα πολύ σοβαρές. Αν θέλετε να κάνετε σε βάθος αναζήτηση, το κάνετε. Δεν θέλετε, προχωράμε παρακάτω. Δεν είναι θέμα.
1: Δεν υπάρχει λόγος να κάνω.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τώρα σας λέω, κάνε μεγάλες ανακαλύψεις στην ιατρική.
1: Όπως.
0: Με περιμένετε και να μου λέτε όπως. Δεν είναι κουβέντα αυτή. Χτυπάτε στο.
1: Κάνανε μεγάλες ανακαλύψεις στην ιατρική.
0: Ποιες είναι οι ανακαλύψεις επιστημονικές από το κτάτο και να το βγάλει. Γιατί ρωτάτε
1: μετά. Περιμένετε, έβαλα. Κάνανε μεγάλες ανακαλύψεις στην ιατρική. Ψάχνει. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Η σύντομη απάντηση με την έννοια των θεμελιωδών επιστημονικών ανακαλύψεων είναι όχι. Αλλά ναι, είχαν όμως κάποια βελτίωση στον τομέα της εφαρμογής και της οργάνωσης του νοσοκομείου. Ήταν καλή στο να βάζουν τα κρεβάτια δίπλα-δίπλα, ας πούμε. Αυτή είναι η προσφορά.
0: Γιατί να το κάνουμε θέμα, αφού υπάρχει
1: γιατί τεχνητή νοημοσύνη,
0: υπάρχουν πηγές σοβαρέτας.
1: Αυτή είναι η τεχνητή. Ας σας απαντώ από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν απαντώ από το μυαλό μου. Διαβάζω και την ρωτάω.
0: Γιατί να μην αφήσουμε τον καθένα που ακούει αυτή την εκπομπή να το ψάξει.
1: Γιατί είμαι εδώ για να μπορώ να απαντάω σε όσα πράγματα θεωρώ ότι. Και εσείς μπορεί να διαφωνείτε ότι γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Δεν μου λέει κάτι. Το θέμα είναι να διαφωνείτε με επιχειρήματα.
0: Ναι, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
1: Μα όχι, δεν συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Συμφωνούμε ότι μου λέτε κάνανε επιστημονικές ανακαλύψεις στην ιατρική.
0: Δηλαδή το έψαξα και διαφωνώ κάθε μαζί σας. Έκανε πολύ σπουδαία και στην αρχιτεκτονική. Κάνανε πράγματα.
1: Σας είπα για την αρχιτεκτονική, Βυζαντινό θόλο και Ισλαμικό.
0: Πριν μπουν
1: τα τσαντήρια από τις στέπες τις ασιατικές.
0: Επίσης, γιατί δεν το κάνουμε τώρα θέμα.
1: Γιατί μ' αρέσουν αυτά τα θέματα.
0: Δεν λύνονται αυτά.
1: Εσείς το ξεκινήσατε.
0: Όχι,
1: μα σας δείχνω ότι λύνονται. Σας δείχνω ότι. Γιατί μου λέτε, κάνανε ανακαλύψεις στην ιατρική και έβαλα στο Gemini, κάνανε ανακαλύψεις.
0: Στην επιστήμη γενικότερα.
1: Και λέει, ναι, αλλά στην ιατρική που μου είπατε, η σύντομη απάντηση είναι όχι.
0: Ωραία, στην επιστήμη.
1: Κάνανε γενικότερα σημαντικές ανακαλύψεις στην επιστήμη οι Οθωμανοί. Μισό λεπτάκι να δω τι θα απαντήσει. Πάτησα, σκέφτεται. Έχει τις τρεις τελίτσες. Μισό λεπτάκι. Σκέφτεται η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως και στην ιατρική, έτσι και στην γενικότερη επιστήμη, οι Οθωμανοί δεν έκαναν κάποια καινούργια ανακάλυψη, αλλά κυρίως στο πώς εφήρμοσαν τεχνολογίες, μηχανική, χαρτογραφία που ήδη υπήρχε. Πιο πολύ ήταν στο πώς εφαρμόζανε πρακτικά κάτι που ήδη υπήρχε, παρά στο ότι ανακάλυπταν κάτι. Ενώ η Δυτική Ευρώπη βίωνε την επιστημονική επανάσταση με το Γαλιλαίο, με τον Νεύτωνα, η Οθωμανική επιστήμη επικεντρωνόταν σε πρακτικά προβλήματα. Τι να ανακαλύψουνε τώρα, με λίγα λόγια. Μισό λεπτάκι. Μου έρχεστε εδώ, μου λέτε, κύριε Λαβίτη, δεν το έχετε ψάξει, κάνανε ανακαλύψεις. Το ψάχνω επί τόπου, σας απαντάω ότι λέει ότι δεν κάνανε και μου λέτε, έχω άλλη άποψη.
0: Έχω άλλες εκδοχές, λέω.
1: Αυτές που είναι στο μυαλό σας, ποιες εκδοχές του εγωισμού σας και του αυτό που είπα εγώ είναι δίκιο.
0: Με συγχωρείτε, υπάρχουν σήμερα με ένα κλικ, μπορεί ο καθένας να το ψάξει.
1: Αυτό έκανα. Γιατί αυτό έκανα και σας είπα.
0: Να το κάνει ο κάθε ακροατής, να το κάνει μόνος.
1: Γιατί να το βάλω στη διαδικασία, αφού μπορώ εγώ, το κάνω τώρα επί τόπου.
0: Α, εντάξει, είστε ο Πάπας, εντάξει.
1: Δεν είμαι ο Πάπας, έβαλα το κλικ που λέτε. Και λέει όχι, δεν κάνανε ανακαλύψεις. Ήταν καλή στην πρακτική εφαρμογή.
0: Όλοι έχουν ένα κομπιούτερ σήμερα.
1: Ωραία. Ας επιλέξουν οι ακροτές αν θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα.
0: Επειδή εσείς έχετε και το μικρόφωνο, αύριο μπορείτε πάλι να μιλήσετε. Εγώ δεν θα μπορέσω. Λοιπόν.
1: Αλλά δεν διαφωνούμε. Λέτε εσείς πράγματα αστήρικτα και εγώ απαντάω με επιχειρήματα ότι δεν ισχύουν. Δεν είναι διαφωνία. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Τώρα, ήθελα να πω, κοιτάξτε τώρα, ας υποθέσουμε μια κοινωνία, έτσι, όπως τώρα οι Αμερικάνοι, έτσι, έχουν ψηφίσει τον Τραμπ. Λοιπόν, και το πρόβλημα τώρα είναι ο Τραμπ, όμως, ή εδώ έχουμε, ας πούμε, ένα σωρό

0: πολιτικούς αντιπροσώπους, βουλευτές και ξέρω πώς λέγονται εκεί πέρα. Λοιπόν, ένα σωρό, ας πούμε, μεγάλους τελέχη, ένα σωρό επιστημονικά, ας πούμε, επιστημονικοί φορείς που τον στηρίζουν και τον χειροκροτούν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν μια κοινωνία βγάζει, ας πούμε, μια κατάσταση, μια κωμωδία, ψηφίζει μια κωμωδία, μια κοινωνία ολόκληρη ψηφίζει μια και ψηφίζει και από εκεί και πέρα άτομα κάθε, ας το πούμε, σε εισαγωγικά επίπεδο βέβαια, το χειροκροτούν. Πάμε σε καταστάσεις. Πώς ήταν, ας πούμε, παλιά ο βασιλιάς που δεν μπορούσε να το ρίξει κανείς, μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, όλες τις διαστροφές του κόσμου να είχε, μπορεί να είχε ό,τι θες, και να ήταν εκεί και να το χειροκροτούσαν όλοι. Δηλαδή, πάμε σε καταστάσεις, γιατί στο παρελθόν, εντάξει, 20ο αιώνα, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, να ψηφίζεται μια κωμωδία και να χειροκροτείται μια κωμωδία. Ούτε στην Ελλάδα είχαμε τέτοια φαινόμενα. Εντάξει, είχαμε τον Παδόβ, δηλαδή, δικτατορία. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Για κοινωνιολόγους, θα το ψάξουμε. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η Καϊστιανού σε μια συνέντευξη λέει, τη ρωτάνε αν θα βρισκόσασταν με τον, θα συναντούσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα του λέγανε. Και απαντάει η γυναίκα, εγώ λέει, δεν θα μπορούσα ούτε στο ένα μέτρο να τον πλησιάσω. Τόσο απέχθεια, να σας πω την αλήθεια, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας και εγώ το ίδιο να πω, για να μην είναι κρυμής. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άτομα, δηλαδή, που ανεφέρουν κορφή και χειροκροτούν, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Χειροκροτείται η κωμωδία, για να μην πω, ας πούμε, και η δυσοδία, αν είμαστε τόσοι. Λοιπόν, ήθελα να πω για το τρίτο μου χαρτάκι, για τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου, εγώ κοιτάξτε, δεν έχω ψάξει διεξοδικά την ιστορία της Ελλάδας, αλλά ξέρω ότι μέχρι και το 67 και μετά βέβαια και με τη Χούντα, η κατάσταση, ας πούμε, τα πολιτικά ήθη ήταν σε πολύ χαμηλή κατάσταση. Δηλαδή, και μόνο που αναγνώρισε την εθνική αντίσταση, που ήταν ένα τεράστιο ψέμα, δηλαδή όλη μια κοινωνία ολόκληρη ζούσε ένα ψέμα, ένα μεγάλο παραμύθι, ας πούμε, μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Θέλω να πω ότι πέραν των όσων μπορεί να είχε ερωτηματικά, ξέρω εγώ, ή ο Παπανδρέου οτιδήποτε, εντάξει. Όμως πήρε μια Ελλάδα από τα σκατά, θα σου το πω εγώ έτσι. Και κάτι έκανε, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζω πώς ήταν η Ελλάδα τότε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, ένα πολύ καλό. Οι γιατροί, κύριε μου, και οι γιατροί, είναι δυνατόν οι γιατροί τώρα, επιστήμονες, να τους χλεβάζει η οικουμένη ολόκληρη. Γιατί, καλά, πέραν του ότι, ας πούμε, είναι διαφερμένοι οι Έλληνες γιατροί και το ξέρουν, το ξέρει η οικουμένη όλοι, και μάλιστα είχε βγει τελευταία ένας γιατρός και τα λέει και αυτά. Έλληνες γιατροί που πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη και γυρίζουν στην Ελλάδα, φεύγουν τρέχοντας. Λοιπόν, οι γιατροί θέλουν να λέγονται οι ιατροί. Δηλαδή, καταλάβατε, αυτό είναι το επίπεδο, το επιστημονικό μας. Το επιστημονικό επίπεδο αυτό είναι. Δεν θέλουν οι γιατρός να λέει, οι ιατρός. Λοιπόν, βάσει τόσοι, έχω κι άλλα, δεν τα πω απόψε. Αυτά. Καλές διακοπές.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Μετά το Βερολίνο και τον Ιρανό που πάτησε μερικούς φωνάζοντας Αλάχ Ακμπαρ στο Πράιτ, τώρα και στο Παρίσι ένας Ισλαμιστής κυνήγησε κάτι γυναίκες να τις σφάξει, όπως είπε ο ίδιος τον έβαλε ο Αλάχ, να μαζευτούν οι αλληλέγγυοι που να τραγουδήσουν το κουμπαγιά και να φωνάξουν refugees welcome και υπέρ της Παλαιστίνης. Άσχετο ρε εσύ. Καλλιγούλα. Εννοείται ότι αυτές είναι αποτρόπες και καταδικαστές συμπεριφορές. Τέλος πάντων, παίρνετε περιπτώσεις και οι μεν και οι δε και τις γενικεύετε σε σύνθετα θέματα. Για τις ταυτότητες, λέει ο Άρης, με το φόβο ότι θα ξέρουν τα πάντα, για τους οι πιο πολλοί που φοβούνται την ταυτότητα έχουν smartphone και τα smartphone τα ξέρουν όλα. Καλά, το smartphone ξέρει πολύ περισσότερα. Βάζει τους χάρτες και σου λέει οικία, σπίτι. Και που ξέρει ποια είναι η οικία μου, ποια είναι η εργασία μου. Γιατί φοβούνται το τηλέφωνο και δεν φοβούνται την ταυτότητα. Είπαμε και νωρίτερα τις φοβίες ή επιφυλάξεις που υπάρχουν. Καλησπέρα στον Γιώργο από τη Λυκόβρηση. Πάντα υπήρχαν ταυτότητες, ιδίως σε ανελεύθερα ή ελεγχόμενα καθεστώτα. Έχουν αλλάξει οι ανάγκες. Είναι κάτι σαν διαβατήριο η ταυτότητα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προκαλούν καμία βλάβη στο άτομο. Για τη ζάχαρη που είπε ο κύριος Μιχάλης, δεν μας είπε τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί. Έκλεισαν αυτές οι βιομηχανίες διότι ήταν πολύ ακριβή η πρώτη ύλη. Και το προϊόν έβγαινε πολύ πιο ακριβό από το εισαγόμενο. Η μεραρχία αποσύρθηκε, η προδοσία του Παπαδόπουλου και ο Γρίβας και η Ιώκα Βίτα. Και ο Μακάριος έχει τεράστια ευθύνη, αγαπητέ, για την Κύπρο. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Σκυλή μαύρο, είσαι τέλος Ιουλίου, μας αντέχεις ακόμη. Τι έγινε, τέτοιες ώρες ακούς επαναστατικές εκπομπές, αλλά επειδή η επανάσταση θέλει κάνα δίμηνο έως 6 εβδομάδες ανάπαυλα, διότι είναι πολύ ζώρικοι οι μήνες του αγώνα. Λες, κάτσε να συντονιστώ με τον Λαβίθι που είναι πιο ξεκούραστος, οπότε θα λείψει και λιγότερο καιρό. Ο Τέρι επίσης γράφει για τον κύριο Μιχάλη, καλά εκτός από τα του Παπαδόπουλου, που διαφωνεί και αυτός οριζοντίος και καθέτος. Πότε θα καταλάβουμε το 2026 για τη ζάχαρη, ότι δεν μπορεί ένα κράτος να είναι επιχειρηματίας και να πουλάει ζάχαρη και καφέ. Καλησπέρα στον Κυριάκο. Αν κάνουμε το σύστημα της Αγγλίας με το ρεύμα, πρέπει να δώσουμε σε όλους τους Ρωμά, τους τοξικομανείς, σε τεμπέληδες, τζάμπα ρεύμα, δωρεάν υγεία ρεύμα, νερό, επιδόματα και θα δουλεύουμε οι υπόλοιποι για αυτούς. Τι εννοείται? Καλησπέρα στον Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Να σε καλά. Καλησπέρα στο Γιώργο που λέει να δούμε τα καινούργια χαρτονομίσματα του ευρώ. Είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός. Θα σας πω τι ακριβώς αναφέρει, επειδή περιμένει και ο κύριος Μαντενίδης. Όχι, δεν αποδέχομαι την χρήση κούκης. Με παραπέμπει εδώ ο σύνδεσμος που έστειλε ο διαδικτυακός στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και λέει, σχεδιαστικές προτάσεις για τα μελλοντικά χαρτονομίσματα του ευρώ. Μπορείτε να μπείτε και να στείλετε την πρότασή σας, ειδικά αν είστε στο χώρο του σχεδιασμού, γραφίστας, designer. Γιατί όχι. Μπορεί πραγματικά να καταφέρετε να περάσετε για πάντα στην ιστορία. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη λοιπόν, μην τον καθυστερούμε άλλο. Από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης υπενθυμίζω ότι αναφέρω το επώνυμό του, διότι μου το ζητάει ο ίδιος επιτακτικά, μην φοβάται κάποιος ακροατής. Γιατί ρε Κώστα, η μισή που μου στέλνετε email μου στέλνετε με όνομα και επώνυμο. Δεν αναφέρω το επώνυμό σας, εγώ επίτηδες. Μόνο αν μου το ζητήσετε επιτακτικά το κάνω. Κύριε Μαντενίδη, πού σας πετυχαίνουμε?
2: Παραθύναλος.
1: Παραθύναλος, αυτά είναι.
2: Το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα συνεχίζεται. Αλλά έχουμε πρόβλημα με τα όργανα αταξίας. Χθες, κύριε Λαβίθη, 3 χιλιόμετρα ουράν τα αμάξια για να περάσουν από ένα χωριό παραθαλάσσιο πανέμορφο, το Σταυρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ωραίο.
2: 3 χιλιόμετρα ουράν και τα καρούμπαλα ταξίας κάνανε αλκοτέστ σε μία ουρά 3 χιλιόμετρων. 7 η ώρα το απόγευμα οι άνθρωποι φεύγαν με τα παιδιά τους, με τις οικογένειες. 3 χιλιόμετρα ουρά και αυτοί είχαν το θράσος να κάνουν εκεί αλκοτές. Τι να κάνεις εκεί αλκοτές? Εκεί θα το κάνεις. Αυτά που ζει ο Έλληνας δεν υπάρχουν. Και ακούω τα ιδεολειπτικά καρούμπαλα για να καταλάβουν σε ποιους αναφέρομαι. Και τους μαρμάγκαλους, τους εθνικοφρονωθείς κολμπατιδοκάπηλους, να αναφέρονται σε βλακίες του παρελθόντος. Εδώ τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Το 71% έχει κάτω από ένα χιλιάρικο στην τράπεζα. Αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Το 13,4% έχει μέχρι 5 χιλιάρικα, άλλο ένα 13,4%. Το 85% των Ελλήνων είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το 71% που κάτω από χιλιάρικο δεν έχει ο άλλος οικογένεια και δεν έχει στην τράπεζα ένα χιλιάρικο. Δεν ξέρω στα σεντούκια τα έχουν οι Έλληνες. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έχουν στα σεντούκια
2: κάποιοι. Αυτά δεν τους αφορά τους Έλληνες, δεν τους αφορούν τους Έλληνες. Το ότι το ιδιωτικό χρέος πήγε 405 δις σε τράπεζες, σε εφορία, σε ΕΦΚΑ. 405 δις σε τράπεζες, ΕΦΚΑ και εφορία. Δεν ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ασχολούνται τώρα με τον Τραμπ. Με ο άλλος λέει, καλώς λέει, να φοράμε ζώνη γιατί θα έχουμε πρόβλημα με τα νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Φοράμε ζώνη, εντάξει. Αυτά είναι τα προβλήματα τα σοβαρά. Διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε ελέφαντες σαν Έλληνες. 800 εκατομμύρια πέναλτι για τα δημόσια έργα, για τους δρόμους που λέγατε, με χθες σας άκουγα. Πότε ήτανε, την Παρασκευή? Έχουμε ωραίους δρόμους, ναι, αλλά δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, κύριε Λαβίθη. Όταν τα διόδια Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι πιο ακριβά από το αεροπορικό εισιτήριο, πώς να πάει ο άλλος? Πώς να πάει ο νέο Έλληνας μαρμάγκαλος στην Αθήνα? Αυτά δεν ενδιαφέρουν. Ο κύριος Σαλμάς βγήκε και είπε, πήγα συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο χονδρέμπορο σούπερ μάρκετ, είναι τέλος πάντων, και αγόρασε 30 είδη. Και πήγε μετά στο Σκλαβενίτη και είδε τιμές αστρονομικές. Από 100 έως 300% πάνω στο Σκλαβενίτη. Αυτά η κυβέρνηση δεν είναι. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ελεύθερο πιάτσικο. Αυτά δεν τους ενδιαφέρουν τους νεοέλληνες. Είναι όλοι πλουσίοι και εγώ είμαι φτωχός. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Στο Κρετινιστάν. Διότι πρόκειται περί Κρετινιστάν. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα, αλλά έλεος με τα καρούμπαλα, μειώστε το χρόνο, τα ουσιώδη. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, κυρία Μαντενίδη, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, παραθήνα Λος. Μηνύματα, καλησπέρα στον Αλέξη. Εγώ εξουσιοδοτώ τον Κωνσταντίνο να ψάξει για των Οθωμανών, διότι μαγειρεύω και δεν θέλω, γράφει, να μου αρπάξει το κρεμμύδι. Καλησπέρα στο Χρήστο. Κλείνε κάνα τηλέφωνο. Όχι, σιγά μην κλείνω τηλέφωνο ρε εσύ, Χρήστο, τόσο εύκολα. Καλησπέρα στον Άγγελο. Ο κύριος Γιώργος ήθελε απλώς να μείνει η άποψή του χωρίς αντίλογο και να ποντάρει ότι δεν θα μπουν πολλοί να το ψάξουν και θα τους μείνει αυτή η εντύπωση που είπε.

Γεια σου, Βασίλη, από τα Μέγαρα. Να ξέρεις, το είπα και τις προάλλες. Σε διαβάζω πλέον με σκεπτικισμό, με λίγο ανασηκωμένο το φρύδι. Μετά το μήνυμα, για μένα Κωνσταντέλιας παίχτης δεν υπάρχει.

Καλησπέρα επίσης στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, ο οποίος είχε μείνει λίγο με το προηγούμενο ωράριο της εκπομπής. Ξεχάστηκα, περίμενα να πάει 9 να αρχίσει η εκπομπή. Ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η αλλαγή ώρας. Να σε καλά όμως που παρόλα αυτά μπήκε στην ακρόαση ρε εσύ, Κώστα, το εκτιμώ. Καλησπέρα στο Σάβα, χαίρετε, γράφει, καλό βράδυ. Και καλησπέρα και στο Γιώργο, τον Ολυμπιακό από τη Δάφνη, ο οποίος μόλις γύρισε από καφέ με τη ζωούλα του, εννοεί την κοράκλα του, να την χίλιο χαίρεσε και συντονίστηκε στην εκπομπή. Τα δέοντας τα παιδιά στο σταθμό, γράφει, στη ραδιοφωνική παρέα, σε σένα, στη φαμίλια σου. Πιάσαν τόπο οι ευχές μου για τον ΠΑΟΚ. Πάντα επιτυχίες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα θα δούμε. Φίλε μου, καλό κουράγιο, καλή εκπομπή. Με εκτίμηση και αγάπη, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Να σε καλά, Γιώργαρα. Τραυματίστηκε το αριστερό μας εξτρέμ, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, σενεγαλέζος στην καταγωγή, αλλά στην εθνική στη Σουηδία, στην εθνική. Και κάτι έπαθε, λέει, ο ώμος του και εξάρθρωση και μπορεί, λέει, και χειρουργείο και να μείνει από 3 έως 6 μήνες έξω. Το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, αν ήταν δηλαδή κανένας υπερπαιχταράς τύπου Ζίφκοβιτς και τι ζημιά μας βρήκε, ή αν να χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο για τον... Είναι τόσο εύκολο κάποιος να τραυματιστεί, ρε παιδί μου, υπάρχει ευθύνη στην επιλογή, δεν το ψάξαν καλά, συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό, ρε Κωνσταντίνε, δεν ξέρεις, οπότε μην... Τέλος πάντων, δεν έχω καταλάβει αν χάσαμε κάποιον καλό παίχτη ή όχι. Εμπιστευόμαστε, Μάτος και Βιερίνια, εμπιστευόμαστε. Λεφτά δεν ξέρω αν μπαίνουν. Πουλήσαμε πίσω το Σάντσες 3,5 εκατομμύρια και κάναμε μεταγραφές 3 εκατομμύρια. Έχουμε και κέρδος 500 χιλιάρικα. Βάλε 300 γραμμάρια φέτα. Είναι 3,40, να το αφήσω. Α, διευκρινίζει ο κύριος Κυριάκος αυτό που έλεγε πριν με τα επιδόματα σε όλους και τα λοιπά. Επειδή είπε ο κύριος Μιχάλης ότι στην Αγγλία, αν παρουσιάζεις μηδενικό εισόδημα, δεν σου κόβουν το ρεύμα. Τότε πρέπει και σε όλους που ανέφερα, γράφει ο Κυριάκος, να έχουμε δωρεάν υγεία, επιδόματα. Έρχονται, Αναστάση μου, τα διάβασα τα μηνύματά σου. Έρχονται. Καλησπέρα και στον Άκη που λέει ότι δεν πρέπει να έχουν στην τράπεζα λεφτά, αλλά στο χρηματιστήριο όπως κάνουν οι Αμερικάνοι. Αγόρασε μετοχές, γνωστός μου Αμερικάνος. Τα άφησε 15 χρόνια, αγόρασε σπίτι. Εδώ τι φάμε και ό,τι πιούμε. Επειδή είμαι κάτω από 70, πρέπει αναγκαστικά το 30% των εισοδημάτων μου να το χαλάω. Θα μπορούσα να το κρατήσω στην τράπεζα. Αναγκαστικά με βάζει το κράτος να χαλάω σε σουβλάκια και σουτζουκάκια. Αν κάποιος έχει κάποιο ποσό και μπορεί να το διαθέτει σε ένα χαρτοφυλάκιο επενδυτικό και να έχει κάποια καλύτερη απόδοση, καλώς. Εκτός και αν εννοείται, όχι για ιδιώτες, αλλά για δημόσιους φορείς, όπως ας πούμε τα ασφαλιστικά ταμεία. Εννοείται ότι θα έπρεπε. Ο κύριος Ρίζος, που πιστέψτε με δεν είναι του Φιλελεύθερου, πιο πολύ της σοσιαλδημοκρατίας είναι, μας έλεγε ότι δυστυχώς δεν έχουμε κουλτούρα επένδυσης στη χώρα μας, ότι τα λεφτά δεν πρέπει να μένουν τα αποθεματικά, αλλά ένα ποσοστό τους να επενδύεται, γιατί το χρήμα όσο περνάει ο καιρός χάνει την αξία του, οπότε με αυτή την επένδυση έχεις καλύτερες αποδόσεις για το μέλλον. Μακάρι σιγά σιγά να δημιουργηθεί μια τέτοια κουλτούρα επενδύσεων. Λοιπόν, ο Γιώργος μου διευκρινίζει, επειδή δεν το κατάλαβα καλά, το κοίταζα και την ώρα της εκπομπής και δεν είχα το χρόνο, ότι η ιστοσελίδα που μου επαρέπεψε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι για να υποβληθούν από σχεδιαστές σχέδια, αλλά να επιλέξουν οι πολίτες, υπάρχουν τα σχέδια, ποια από αυτά που ήδη υπάρχουν τους αρέσει. Τι έχουμε, για να δω.

Α, μάλιστα. Στο πρώτο σχέδιο είναι πρόσωπα. Στο δεύτερο έχει κάτι πουλιά. Τη Μαρία Κάλλας βλέπω αρκετά. Και στο πρώτο Μότσαρτ, με αρχή από τη μουσική. Μπετόβεν και τα λοιπά μετά. Στο τέταρτο σχέδιο έχουμε πάλι κάτι πουλιά. Μετά πάλι από μουσικούς. Κάλλας, Μπετόβεν. Α, είναι και σχεδιάστρια, η Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο της. Πάρα πολύ ωραίο. Μετά πάλι με Κάλλας και τα λοιπά. Τι γίνεται με την Κάλλας και τους μουσικούς? Μετά πάλι έχει κάτι πουλιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πουλιά. Δεν βάλε εκεί το Δία με τον Ταύρο και την Ευρώπη που ψάχνουν τώρα, που πετάγανε ο ένας τον άλλον. Όχι, δεν τα τρώγανε καν τα βελανίδια. Τα πετάγανε ο ένας τον άλλον γιατί δεν ήξεραν καν ότι τρώγονται. Που μου θέλουν τα πουλιά και την Κάλλας και τους Μπετόβεν. Βάλε το Δία, τον Ταύρο, την Ευρώπη να ξέρουν τις ρίζες τους. Τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροτές.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο. Και εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο, θα χρειαστώ και εγώ λίγο χρόνο να το συνηθίσω. Να λέω δηλαδή ότι σε λίγο θα κλείσουμε. Εδώ μου φάνηκε λίγο περίεργο το 9-12, πόσο μάλλον το 7-10. Περιμένει και θα πάρει το λόγο σε περίπου 4 λεπτάκια ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Το λέω διότι σε 3 λεπτάκια θα έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα που θα διαρκέσει κανένα λεπτό. Να μην σας δίνω το λόγο και σας διακόπτω, κύριε Ζαφυρόπουλε, καλύτερα μετά τις διαφημίσεις. Μόνο με το δικέφαλο, το Γιώργο, για έμπλημα. Ο Thunder and Light, κεραυνός και φως, έτσι υπογράφει, έτσι είναι το όνομά του. Το email του είναι GJHJYUTOOOIIDJDJ5887755877J3F53, τέλος πάντων καταλάβατε. Οι Τούρκοι επιστήμονες έχουν σημειώσει σημαντικές... Τι γίνεται, μας ακούν από την πρεσβεία? Έχουν σημειώσει σημαντικές ανακαλύψεις και συνεισφορές σε διεθνές επίπεδο με αποκορύφωμα τα βραβεία Νόμπελ και ακολουθεί μια καταγραφή των κυριότερων ανακαλύψεων και επιτευγμάτων ανά επιστημονικό τμέα, ιατρική και βιολογία, μηχανισμοί επιδιόρθωσης DNA και βραβείο Νόμπελ. Νόμπελ χημίας, εμβόλιο mRNA κατά του COVID. Οι ιδρυτές της BioNTech, το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο mRNA. Εσείς, εδώ έχουμε τον τύπο της Pfizer και μου λέτε για τους συνιδρυτές της BioNTech. Νόμπελ χημίας το 15. Ο Αζίζ Σανκάρ. Ένας δερματολόγος αναγνώρισε και περιέγραψε πρώτος τη φλεγμονώδη νόσο των Αγγείων στην μικρονευροχειρουργική. Ο πατέρας της σύγχρονης μικρονευροχειρουργικής, ο Μαχμούτ Γκαζί. Πρώιμος εμβολιασμός για την ευλογιά. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εφαρμοζόταν η μέθοδος του ευλογιασμού που μεταφέρθηκε μετά στην Ευρώπη. Είπαμε στα πρακτικά, μαθηματικά, ένα θεώρημα, Άραβας είναι, ο κορυφαίος μαθηματικός Καχίτ Αρφ, έκανε θεμελιώδεις ανακαλύψεις στην άλγεβρα και την τοπολογία. Έχει δοθεί το όνομά του σε μαθηματικές έννοιες όπως τα δαχτυλίδια Αρφ. Μετά έχει φυσική αστρονομία, θεωρητική φυσική. Εδώ λέει για κάποιον επιστήμονα με πρωτοποριακό έργο στην κβαντική μηχανική. Ανακάλυψη γαλαξία. Ανακάλυψε έναν εξαιρετικά σπάνιο τύπο γαλαξία με διπλό δακτύλιο για τις μαύρες τρύπες. Τι είναι μετάφραση, είναι από ξένο κείμενο και είναι μελανόνοπον. Τέλος πάντων. Φωτογράφησε κάποιος μία μαύρη τρύπα. Ιστορική κυβερνητική. Ο Ισμαήλ Αλ Τζαζάρι, Τούρκος ή Άραβας. Έζησε την εποχή της σημερινής νοτιοανατολικής Τουρκίας, πρωτοπόρος της ρομποτικής. Εφήβρε τις πρώτες προγραμματιζόμενες αυτοματοποιημένες μηχανές. Για να μην νομίζετε ότι είμαστε εμείς γραφικοί που λέμε ότι ο μηχανισμός των αντικυθύρων που ήταν ένα θαύμα, ήταν ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αλλού να δείτε τι γίνεται. Και έχει εδώ και έναν τουρκοαμερικανό οικονομολόγο με τον Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών το 24. Τώρα, αυτό τώρα είναι απάντηση. Δηλαδή, πιστεύεις πραγματικά ότι αν υπήρχε ένα debate και έφερνες αυτά, ξέρεις τι θα έφερνε η άλλη πλευρά? Τρεις βιβλιοθήκες. Τι κάθεσαι τώρα και... Κάποιος τα μαθηματικά... Η λέξη μαθηματικά είναι ελληνική. Τι τραβάμε. Λοιπόν, Ο Γιάννης από τα Πετράλωνα, περίπου ένα δισεκατομμύριο έχασε το μετοχικό σου ταμείο με την κουλτούρα του τζόγου και το παν κούρεμα αντί να το πούνε ληστεία με τις υγιές μας. Όχι, εξηγούσε ο κύριος Ρίζος ότι αυτή η διαδεδομένη άποψη που επικράτησε τότε ήταν μια λαϊκίστικη και fake news άποψη. Και όπως πολλά fake news διαδίδονται και επικρατούν, διότι θέλουν οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι κάτι μας κρύβουν, τα εξηγούσε ιδιαίτερα αναλυτικά και ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μητσοτακικός ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο άδικο όταν συζητάμε, παράδειγμα, στα υπόλοιπα θέματα, κόμματα, ομάδες, απόψεις, μέσα σε μια κοινωνία υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος αντίλογος. Στα εθνικά θέματα είναι λίγο δύσκολο, διότι μιλάμε για την Ελλάδα, είμαστε όλοι Έλληνες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα σε μια εκπομπή που συμμετέχουν και Τούρκοι και Βραζιλιάνοι και Ιάπωνες και. Οπότε τα βλέπουμε λίγο περισσότερο μονόπλευρα. Σε κάθε χώρα αυτό συμβαίνει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά το να καταλαβαίνει κάποιος ότι στους μεγάλους πολιτισμούς δεν μπορείς να βάλεις τους Μογγόλους του Τζέκινς Χάν και τους Σελτζούκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι ουσιαστικά δεν δημιούργησαν. Βρήκαν και άντε να εφήρμοσαν κάποια λίγο πιο πρακτικά. Δεν μπορείς να βάλεις μεγάλους πολιτισμούς. Όταν λες για μεγάλους πολιτισμούς, λες ας πούμε δημοκρατία. Λες δίκη με ενόρκους. Τι να συγκρίνουμε τώρα. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν στην Τουρκία και σιγά σιγά με τα χρόνια έχει περάσει και περνάει, όχι τόσο επειδή είναι αλήθεια, αλλά επειδή, ούτε επειδή κάποιοι είναι, εντάξει, σε χαμηλότερης νοημοσύνης απευθύνεται πιο εύκολα, αλλά θέλουν, οι άνθρωποι τους αρέσει να νιώθουν ότι έχουν ένα παρελθόν, μια προϊόν. Εδώ οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι έχουν ένα μεγάλο παρελθόν που είναι 200 χρόνια χώρα. Είναι ότι οι κάτοικοι αυτής της ευρύτερης περιοχής στα αρχαία χρόνια, ας πούμε ότι είναι απόγονοι των Τρώων. Άντε να τους πεις τώρα για τους Χεταίους, τη Λιδία, τη Σκυθία, και έχουν μια λογική ότι ήμασταν οι πρώτοι πληθυσμοί και εσείς οι Έλληνες ήρθατε και μας απικήσατε και μετά ήρθαμε εμείς και ελευθερωθήκαμε. Αυτό το κατασκεύασμα προσπαθούν να φτιάξουν και προσπαθούν διότι πατάει πάνω σε ιστορικά γεγονότα ότι ναι, υπήρχαν εκεί πληθυσμοί οι οποίοι δεν έχουν βεβαίως καμία απολύτως σχέση με τις φυλές που με πόλεμο, με σπαθί, με φωτιά και με αίμα κατακτούσαν στο πέρασμα των αιώνων από τις ασιατικές στέπες και προς τα δυτικά. Αλλά και πάλι καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίλογος. Είναι λίγο κλειστό το περιεχόμενο της συζήτησης. Να είμαστε δίκαιοι αντικειμενικά. Τι να κάνω, θέλω να είμαι δίκαιος αντικειμενικά. Άραβες, φωνάζει ο Μυρμηδόνας. Άραβες όλοι αυτοί, ορίστε. Γι' αυτό έλεγα και εγώ και με τα ονόματα φαίνεται η διαφορά. Τέλος πάντων, κυρία Ζαφυρόπουλε, θα πάρετε το λόγο μετά από το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κύριε Ζαφυρόπουλε, να σας ζητήσω να κάνετε όσο μπορείτε πιο σύντομα την τοποθέτησή σας. Κλείνει η εκπομπή. Ναι. Τι κάνετε, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Κοιτάξτε, άκουσα για τα χρηματιστήρια. Θα συμπληρώσω. Χρηματιστήρια, κάρτες δάνεια και μεγάλα έργα. Είναι η τέλεια και η απόλυτη συνταγή χρεοκοπίας. Έχει αποδειχθεί στους καιρούς μας, όχι παλιότερα, τώρα. Δηλαδή από το 96 και μετά. Τώρα, περνάνε μέσω των μνημονιακών δεσμεύσεων σε ιδιωτικές εταιρείες όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Τα είχαμε προβλέψει εμείς. Εγώ τα έλεγα και τότε με το ΕΠΑΜ και τώρα θα εξακολουθήσουμε. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα τα πάρουν όλα. Συνοπτικά, πρέπει να ρωτάμε πάντα ποιοι και πόσοι νομοθετούν. Υπέρ ποιων συμφερόντων νομοθετούν, δηλαδή ποιοι ευνοούνται από τις νομοθεσίες. Πότε είναι δίκαιη μια νομοθεσία, πότε είναι δίκαιη? Γιατί χρειάζονται τόσο πολλοί νόμοι για τόσο πολλά πράγματα? Έλεγε ο Κικέρον κάποτε, όσο πιο φαύλη είναι μια κοινωνία, τόσο πιο πολλούς νόμους διαθέτει. Γιατί επιτρέπουμε να νομοθετούν άλλοι και όχι ο ίδιος ο λαός, όπως είναι το σωστό? Γιατί επιτρέπουμε να νομοθετούν άνθρωποι που δεν ανήκουν στο λαό, αλλά νομοθετούν για το λαό? Και γιατί γίνεται αντικείμενο νομοθετικής διαδικασίας η ελεύθερη κοινωνική έκφραση, η προσωπική ζωή, ο τρόπος ζωής, ο χαρακτήρας του καθενός και της καθημιάς και ένα σωρό άλλα μικροπράγματα που δεν είναι μικροπράγματα, είναι πολλά, πολύ μεγάλα πράγματα. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, όταν δεν νομοθετεί ο ίδιος ο λαός με πραγματική πλειοψηφία, είναι γνωστό τι συμβαίνει. Τότε όλες οι νομοθεσίες στρέφονται πάντα εναντίον του λαού και υπέρ των ολιγαρχιών κάθε λογής. Εταιριών, τραπεζών, φαντς και δεν ξέρω και τι άλλο. Τελειώνω εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Πρέπει ο κόσμος να έχει θάρρος και δύναμη και πρέπει να αντιμετωπίζει τα πράγματα με απλό όχι ή με απλό ναι. Ο καθένας πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να διαλέξει πλευρά, που λέμε. Ή με το λαό ή με τις τράπεζες. Αυτά είχα να πω.
0: Φίλια, ευχαριστώ που τα είπατε. Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε, μέσα σε προβλεπόμενο χρόνο. Χίλια ευχαριστώ.

Κάπου εδώ κλείνουμε. Δεν είναι εύκολο να βγει ένας ακροατής στο δημόσιο βήμα, ειδικά αν είναι μια φορά την εβδομάδα και να είναι και τόσο σύντομος. Οπότε το εκτιμώ πολύ από τον κύριο Ζαφυρόπουλο, να είναι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον που προσπαθεί να προσαρμοστεί και αυτός έτσι με το νέο, με το καινούριο ωράριο. Περιμένουμε να δούμε με την έρευνα για αυτά τα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα πουλιά στα ευρώ, γράφει η Ολίβια, είναι να ξέρουμε τι θα παίρνουμε.

περίμενα, Γρηγόρη, ότι κάτι τέτοια σε κάνουν να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Γεια σου ρε Κακ. Δεν προλαβαίνω και θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσω. Το Rock in Athens το 85. Το πρώτο μεγάλο διεθνές rock pop φεστιβάλ στην Ελλάδα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το διήμερο 26-27 Ιουλίου του 1985. Με ονόματα όπως η Cure, η Class, η Depeche Mode, οι Stranglers. Ο Τζίμις Πανούσης και οι μουσικές ταξιαρχίες. Ο Τζίμις.

Διαβάστε καλύτερα, λέει ο Πέτρος, στα αγγλικά περί Οθωμανικού πολιτισμού. Στα ελληνικά ίσως υπάρχει μια προκατάληψη. Με στόχο να πείτε ότι δεν ήταν τόσο σημαντικός, αλλά τέλος πάντων δεν ήταν και τόσο ασήμαντος. Κάπως έτσι, αγαπητέ κύριε Πέτρο. Τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σελιμάς. Νωρίτερα ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη. Η Ειρήνη Λεγάκη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος στην επιλογή των τραγουδιών. Ο Κωνσταντίνος Λαβίθης στο μικρόφωνο. Είπαμε, αυτή η εβδομάδα είναι η τελευταία για τη φετινή ραδιοφωνική περίοδο. Τον Αύγουστο θα λείψουμε λόγω καλοκαιριού, καλοκαιρινών αδειών, και θα είμαστε μαζί από Δευτέρα 31 Αυγούστου. Αλλά έχουμε ακόμη 4 ολόκληρες μέρες μπροστά μας, καθημερινά 7 με 10, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora peri ali. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Ξέρω ότι, υποθέτω τέλος πάντων, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται στις διακοπές τώρα πια. Ειδικά εκείνοι που έχουν κάποιο εξοχικό στο νησί, σε κάποιο νησί, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη. Έχουμε τον Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, την Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και την παραγωγή της εκπομπής, και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Εχθές ερχόντουσαν πολλά μηνύματα στο Messenger που με ρωτούσαν αν έχω εκπομπή. Επειδή οι άνθρωποι, οι φίλοι τέλος πάντων της εκπομπής, είχαν συνηθίσει να κάνουμε εκπομπή και την Κυριακή. Δηλαδή να ξεκινάμε Κυριακή βράδυ μπαίνοντας Δευτέρα και να καταλήγουμε την Παρασκευή τα ξημερώματα. Και να είναι 12 το βράδυ με 5 το πρωί. Η κατάσταση έχει αλλάξει. Έχουμε μετακινηθεί όλοι 2 ώρες πριν. Οπότε εγώ ξεκινάω αμέσως μετά τον αγαπητό Κωνσταντίνο Λαβίθη στις 10 και πάω μέχρι τις 3 το πρωί. Έχουμε και το radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη. Όπως ξέρετε, είναι και ανθολόγιο η εκπομπή πάντα και ένα ερώτημα για εκείνους οι οποίοι χρειάζονται, όπως έχουμε ξαναπεί, μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Ανθολόγιο σημαίνει διαλέγει ο καθένας το τι θα συζητήσουμε παρέα. Και το ερώτημα τώρα. Ποια ψυχικά γνωρίσματα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό που έρχεται είναι το πρώτο άσμα κερασμένο από μας με αγάπη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: 2-11-10-88-80 και επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν να ακούσουμε τη φωνή του Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ανδρέα μου, χαίρε.
1: Γεια σου, Μάνο μου, καλέ.
0: Καλώς τον.
1: Είναι πολύ δύσκολο το να απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα, γιατί η ζωή για τον καθένα δεν είναι ίδια. Το κοινό στοιχείο που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να τα βάλουν με τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες βέβαια είναι κατηγοριοποιημένες με τον ίδιο τρόπο για άλλους ανθρώπους, αλλά δεν είναι ίδια σε όλους. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Οι ανάγκες είναι τριών ειδών. Έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να τελειώσουμε, να συντηρηθούμε. Για την τροφή μας, για τη στέγασή μας, για τη μετακίνησή μας, για την ένδυσή μας, αυτό. Τώρα βέβαια ο καθένας ανάλογα με το πορτοφόλι του, χωρίς υπερβολές, χρειάζεται εργατικότητα για αυτό, για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες. Είναι μια αρετή η εργατικότητα με την οποία καταφέρνεις να ανταποκρίνεσαι την καθημερινότητά σου, για την συντήρησή σου. Αλλά όμως ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο φύγεται. Δεν φτάνει μόνο να συντηρείται, και ζόρια και δυσκολίες και ανάγκες από αντικσότητες της ζωής. Υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν υποχρώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καθυστέρησαν πάρα πολύ να αρχίσουν τη δική τους ζωή, γιατί έπρεπε να τα παίρνουν τους αδερφές, γιατί έπρεπε να συντηρήσουν, να χειροκομήσουν γονείς, γιατί έπρεπε να ανταποκριθούν σε αρρώστιες που είχαν, σε μέλη της οικογένειάς τους ή στους ίδιους. Εδώ χρειάζεται υπομονή, η αγία υπομονή. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώς. Αλλά όχι μια υπομονή με ψημυρία, με φοβε τη μοίρα μου δηλαδή, με κλαψούρισμα καθημερινό. Όσο γίνεται μια αξιοπρεπής αντιμετώπιση των αντικσοτήτων της ζωής, όσο γίνεται, με το κεφάλι ψηλά, με περηφάνεια, κάνοντας τον έξυπνο και καλά δεν τρέχει τίποτα, δεν έχουν πάθει και τίποτα, όχι. Και αντέχουμε. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε. Και όπως λέει και ένα στίχος ενός τραγουδιού που άκουσα πριν από λίγο, είναι και κάποιες γυναίκες που κάνουν δύο δουλειές για να τη βγάλουν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις,
0: ναι.

0: Λοιπόν, αντικσότητες πολύ μεγάλες που έχει κληρώνει η ζωή. Αλλά θέλουν το χαμόγελο όσο γίνεται δηλαδή. Δεν μπορεί να το κάνει να κάνεις κάτι άλλο. Θέλει υπομονή, την Αγία υπομονή. Και όπως έλεγε η συγχωρεμένη μητέρα μου, λέγε αγόρι μου στη ζωή για να αντέξεις και να προχωρήσεις, πρέπει να μάθεις το λεμόνι να το κάνεις λεμονάδα. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι ξινό και δυσάρεστο στη γεύση, να βρίσκεις τον τρόπο να το μετατρέπεις εσύ με την επινοητικότητά σου, με την αντοχή σου, να το μετατρέπεις σε κάτι θετικό. Σε μια δροσιστική λεμονάδα. Το ξινό λεμόνι το οποίο σε ζωρίζει. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες ανάγκες που έχουν με εμείς οι άνθρωποι. Είναι οι ανάγκες για πράγματα.
1: Yeah.
0: Θέλεις περιττά πράγματα.
1: Ναι.
0: Η ανάγκη για το λίγο περιττό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, μια γυναίκα η οποία δούλευε από το πλοίο στο βράδυ μέσα στο σπίτι της, σκοτώνεται, τα να τα θέλει βόλτα, κάνει δύο δουλειές και τα λοιπά. Θέλει, ρε παιδί μου, ένα σκουλαρικάκι, όχι από τα ακριβά προσηματοπολία των Αθηνών. Από ένα πανηγύρι, ας πούμε, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελήμωνα σήμερα. Ένα φόμπιζο, ένα ψεύτικο. Αυτό το πράγμα είναι περιττό, θα μου πεις. Ναι, αλλά το λίγο περιττό είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Ισορροπεί τον άνθρωπο, τον Ιρανή, λέει, δεν μπορώ ούτε ένα μικρό κόσμο να έχω. Θέλω να πω ότι και το να πάρεις κάτι το παραπάνω, που δεν είναι μόνο για την θρέψη και για την ένδυσή σου, είναι πολύ αναγκαίο σε ένα βαθμό. Εκεί χρειάζεται μια άλλη ψυχική αρετή. Χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους έρχονται δύσκολα τα πράγματα. Βρήκαν κάποια έτοιμα πράγματα από τους γονείς τους, από τους θείους τους κτλ. Εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην τα καταλύσουν, να μην τα ξοδέψουν. Ο λαός δεν λέει άσκοπα ότι η πρώτη γενιά τα δημιουργεί, η δεύτερη γενιά τα συντηρεί και η τρίτη γενιά τα σκορπάει, τα χαλάει. Εδώ σχετικά θέλω να πω ότι η αυτοσυγκράτηση για να μπορέσει να κάνεις καλό έλεγχο, καλό κουμάντο, όπως λέμε, σε μια περιουσία που μπορεί να έχεις ή όχι περιουσία, κάτι μια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ εύκολο να παραφηθεί κάτι. Λέγεται ότι είναι, λέει, πιο δύσκολο να διατηρήσεις τα αγαθά παρά να τα αποκτήσεις. Αυτό είναι μια μάπα, μια μπουρβά. Τι είναι πιο δύσκολο? Να συγκρίνουν ίδια πράγματα. Συγκρίνουν τον παππού, ο οποίος έφτιαξε δεκαρίτσα-δεκαρίτσα με τον αγκονό που τα σκόρπισε σε ένα μονάζιγα στο καζίνο. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να τα αποκτήσεις. Εσύ που τα απέκτησες μπορείς και να τα διατηρήσεις. Εκείνος ο οποίος δεν τα πόνεσαι, δούλεψε για να τα αποκτήσει, πολύ εύκολα μπορεί να τα χαλάσει και να τα σκορπίσει. Άρα λοιπόν, κατά κανόνα, εργατικότητα και εντιμότητα για να μπορέσουμε για τα καθημερινά, για τις καθημερινές μας ανάγκες, υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε να αντέξουμε τα πολύ δύσκολα, και σύνδεση και αυτοσυγκράτηση όταν η ζωή δεν μας τα
1: κάνει μικρές διακοπές στο τηλέφωνο.
0: Α, δεν το
1: ναι,
0: ναι. Και αυτοσυγκράτηση και καλό έλεγχο όταν η ζωή μας τα έχει φέρει κάπως εύκολα, γιατί η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη. Υπάρχει η εποχή των ισχυρών αγελάδων και των παχιών αγελάδων που εναλλάσσονται. Γι' αυτό χρειάζεται τις εποχές που δεν δυσκολευόμαστε να κάνουμε καλή διαχείριση για να μπορούμε να αντέχουμε τις άλλες. Άρα λοιπόν, εργατικότητα, υπομονή και σύνεση στη διαχείριση είναι για μένα οι βασικές ψυχικές αρετές που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να τα βγάλει στη ζωή του, κατά κανόνα. Στις ειδικές περιπτώσεις χρειάζονται κατά περίπτωση άλλα πράγματα. Αυτά είχαν από μάνα μου.
1: Πολύ σε ευχαριστώ, Αντρέα.
0: Και εγώ.
1: Καλή δύναμη. Γεια.

0: μερικά από τα σχόλια των φίλων που έχουν κάτω από το δικό μου ερώτημα τοποθετηθεί. Ελεάνα Χίλαρη, καλημέρα. Τα χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη μου είναι ευφυΐα, συναισθηματική ωριμότητα, κοινωνικές δεξιότητες, τέλος υψηλή αυτοεκτίμηση, καθώς και αγάπη και φροντίδα του εαυτού, ώστε να οχυρώνεται ο καθένας από τις εξωτερικές συνθήκες. Καλή εκπομπή. Η κυρία Λιάνα Αρανίτου. Πείσμα, αυτονομία, αδιαφορία για το τι θα πουν οι άλλοι, να πράττει, να πηγαίνει, να βλέπει, να ταξιδεύει, να επισκέπτεται, να εκφράζει αυτά που επιθυμεί και ας μην τον ακολουθεί κανείς. Να επιδιώκει το μινιμαλισμό στην καθημερινότητά του, στο σπίτι, στα ενδύματα, για να βρίσκεται περισσότερο έξω στον κόσμο, να ανακαλύπτει, να περπατά, να ρωτά και να απολαμβάνει. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα μου από την Αγία Παρασκευή.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Και σε όλους τους συνακροατές μας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Και είναι και η τελευταία των εκπομπών, έτσι.
0: Ναι, την Παρασκευή σταματάμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ από Δευτέρα θα πάω στο νησί μου να ξεκουραστώ.
0: Το νησί, θύμισε μου.
1: Κεφαλονιά, Κεφαλονιά.
0: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Και επί τη ευκαιρία είχα ακούσει εδώ και μέρες το συμπατριώτη μου το Μάκη που είχε μια περιπέτεια στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Και θα στο έλεγε και ευτυχώς ο άνθρωπος είναι εντάξει.
0: Ναι,
1: να
0: μια
1: του δώσω
0: χαρά.
1: Τους χαιρετισμούς μου.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν κύριε Μάνο μου, για το ερώτημά σας,
0: ναι,
1: η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα. Νομίζω ότι είναι η αγάπη, κύριε Μάνο. Αρχίζει από α, τελειώνει σε ωμέγα και τα περικλείει όλα.
0: Ναι.
1: Την καλοσύνη, την ευγένεια, την αλληλεγγύη που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Και έχω επηρεαστεί, κύριε Μάνο, γιατί και εσείς διαβάζετε και πολύ και ξέρω πόσο είσαστε λάτρες των βιβλίων. Διάβαζα το Μπουσκάλια, ο οποίος ήταν καθηγητής και ο οποίος, κύριε Μάνο, έκανε μαθήματα για την αγάπη και έλεγε ότι η αγάπη διδάσκεται.
0: Βέβαια διδάσκεται.
1: Και έκανε, και μάλιστα οι άλλοι τον λιδωρούσαν ότι τι είναι αυτά που ασχολείται, όπως και εμένα. Μου λένε τι αναχρονιστική είσαι, τι παλαιόναρχον είσαι τώρα, ποια αγάπη τώρα. Λέω όχι παιδιά, εγώ έτσι έμαθα από μικρό παιδί, έτσι θα συνεχίσω να είμαι και έτσι θα κάνω. Δηλαδή με την καλή έννοια σε κοροϊδεύουν ότι δεν πρέπει σήμερα να είσαι καλός. Όχι, εγώ θέλω να είμαι καλή πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και ό,τι μπορώ να προσφέρω στους συνάνθρωπού μου.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα αυτό που λέτε.
0: Η πρώτη δασκάλα ήταν η κυρία μάνα σου,
1: Ναι, η μάνα μου και ο πατέρας μου, ναι. Οι γονείς μου. Και κύριε Μάνο, πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και από μικρό παιδί, και όχι με λόγια, με έργα κύριε Μάνο, με πράξεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή εγώ είχα όνειρο να γίνω δασκάλα και δεν τα κατάφερα και έκανα μαθήματα στα παιδάκια της γειτονιάς δωρεάν. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου, δεν θα πάρεις χρήματα καθόλου από κανέναν. Μόνο από ένα παιδάκι το οποίο είχε πολύ καλή άνεση οικονομική, ένα ελάχιστο ποσό. Και όπου μπορώ κύριε Μάνο να βοηθήσω, πάω εθελοντικά, δεν θέλω χρήματα.
0: Και γιατί
1: θέλω
0: δεν
1: να
0: έγινες,
1: δίνω αγάπη.
0: Γιατί δεν έγινες δασκάλα?
1: Γιατί κύριε Μάνο, επειδή έδωσα εξετάσεις, στο τελευταίο μάθημα έπαθα κρίση πανικού, τις οποίες παθαίνω και τώρα. Δεν πέρασα και μετά, επειδή και η οικογένειά μου δεν ήταν εύπορη, τελείωσα μια σχολή λογιστών και δούλεψα σαν βοηθός λογιστού σε σούπερ μάρκετ και ταμεία και τα πάντα. Και πήρα τη σύνταξή μου, είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Έχω τα αδέρφια μου που μου αγαπάνε και τους αγαπώ. Τους γειτόνους μου που τους αγαπώ, τους φίλους μου, τους συνακροατές και τους στέρνω όλους τους χαιρετισμούς μου. Είναι όλοι αξιόλογοι. Γιατί είσαστε αξιόλογος πρώτα απ' όλα εσείς και το team σας.
0: Να είστε καλά, Άννα μου.
1: Ειλικρινά, δεν το λέω, δεν το λέει το στόμα μου, το λέει η καρδιά μου αυτό που σας λέω. Βλέπω όλους τους συνακροατές που μιλάνε. Δεν θέλω να... Καταρχήν, με ευχαριστεί πολύ που έχετε ακόμα σχέση με το δασκαλό σας.
0: Με τον κύριο Μωρίκη, ναι.
1: Ναι, όπως και εγώ με τους δασκάλους μου. Τώρα που θα πάω στο νησί θα βρεθούμε οι συμμαθητές. Τέτοια πράγματα θέλω, κύριε Μάνο.
0: Μόνο με τον Αντρέα έχω επικοινωνία. Δεν έχω.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ίσως σα έκανε κάποιο κλικ. Ήταν κάτι. Ναι, εντάξει.
0: Ήταν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο.
1: Μα γι' αυτό. Διαλέγουμε και κάποια πρόσωπα στη ζωή.
0: Όλα. Τι αλήμα.
1: Ναι, ναι. Εύχομαι καλή δύναμη, τους χαιρετισμούς μου σε όλους.
0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν πας στην Κεφαλονιά? Πά να πέσει στη θάλασσα. Δεν περίμενε. Μίλα μου ξανά κοντά, γιατί χάθηκε αυτό που έλεγες.
1: Πρώτα απ' όλα θα τη δω τη θάλασσα μέσα από το καράβι.
0: Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο.
1: Θα πάω, αφήσω τα πράγματά μου και θα πάω να... και όπως, πρωί και βράδυ πάω στη θάλασσα. Αλλά βοηθάω, γιατί έχει αδερφή μου μια επιχείρηση εκεί με δωμάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί βοηθάω, γιατί κουράζεται. Βοηθάω και σε και άλλα, και θα συναντηθώ με τους συμμαθητές μου, θα πάω στους τάφους των γονιών μου.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Εύχομαι να περάσεις πάρα
1: καλά,
0: πολύ
1: όμορφα. Να ξαναπούμε, σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλώς
0: και να περάσεις πολύ
1: γεια
0: όμορφα.
1: Γεια.
0: Και ξεκούραστα. Γεια.

0: Η κυρία Φρίδα λέει ότι για να τα πάει κανείς καλά στη ζωή χρειάζεται ευγένεια, ενσυναίσθηση, καλοσύνη, αγάπη, αυτάρκεια και διέστηση. Ο Θανάσης Σταθόπουλος, εγώ προχωρώ με την υπομονή μου, αν θεωρείται ψυχικό χαρακτηριστικό. Η κυρία Χριστίνα Νόβα, αισιοδοξία, αγάπη και υπομονή, φίλε μου Μάνου. Τατιάνα Νησιώτη, καλή εβδομάδα αγαπητή, πάντες, ραδιοβαρκάρι και συνακροατές. Αποφασιστικότητα και τόλμη για να απαντήσω στο ερώτημα και έτερον ουδέν. Και χρήμα όσο πρέπει. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από τον Νέο Κόσμο.
1: Καλημέρα Μάνο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την καλησπέρα μου στον κύριο Σελιμά.
0: Και από εκείνον.
1: Σε όλους τους φίλους της Ραδιοβάρκας. Στην αγαπημένη μου Βέρα. Και επίσης να στείλω στο Σίδνεϊ μια καλημέρα στην αγαπημένη μου φίλη Ντόνα, στον άντρα της το Γιάννη, που είναι και γειτόνισσα της αδερφής μου και τους αγαπώ πολύ πολύ. Αυτά.
0: Εσύ έχεις πάει στο Σίδνεϊ, ναι?
1: 4 φορές.
0: Ωραία.
1: Έχω κάτσει 6 μήνες, 2 μήνες, 3 μήνες.
0: Τέλεια.
1: Γύρισα και Αδελαϊδα και Καμπέρα και τα λοιπά.
0: Λοιπόν. Την ημέρα που πήγα εγώ στην Καμπέρα ήταν μια καθημερινή, ξέρω εγώ, Τρίτη ή Τετάρτη πρωί. Δεν κυκλοφορούσε στο δρόμο κανένας. Ήτανε όλοι στο εμπορικό κέντρο που είναι τα γραφεία, τα καταστήματα κτλ. Και όπως γυρνάγαμε με το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη, συναντήσαμε μόνο έναν ηλικιωμένο κύριο με ένα μικρό σκυλί που έκανε βόλτα. Ούτε αυτοκίνητα κυκλοφορούσε, τίποτα, τίποτα. Ήταν όλοι στις δουλειές τους.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλία, αλλά δεν ήθελα να μείνω για πάντα, όπως έχουν μείνει οι δύο αδερφές μου. Η μία έχει φύγει και ο αδερφός μου και αυτός έχει βγει και έχω μία αδερφούλα εκεί πέρα.
0: Και γιατί, ποιος ήταν ο λόγος που δεν ήθελες να μείνω?
1: Δεν ήθελα να είμαι μακριά από την Ελλάδα, μάλλον.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτά. Λοιπόν, για το θέμα μας, Μάνο.
0: Ναι.
1: Δύναμη,
0: ναι.
1: Ευγένεια, προκοπή και ενέργεια. Και όλα.
0: Προσπάθεια αυτά και προκοπή, ναι.
1: Προσπάθεια, βεβαίως. Αυτά καλέ μου Βάνο.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες αν υπήρχε η δυνατότητα να πας κάπου, πού θα ήθελες να πας, στο χωριό?
1: Και στο χωριό και στο Παρίσι.
0: Α, τέλεια. τέλεια. Με το δίκιο σου.
1: Εντάξει, καλή μου Μάνα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σου, Δανάη.

0: Η κυρία Βάσο Κουρούπη μου γράφει: βασικά πρέπει να πιστεύει στον εαυτό του κανείς και να μην δίνει σημασία στο τι θα πουν για εκείνον οι άλλοι. Εγώ τουλάχιστον το κατάλαβα λίγο αργά, γιατί έχω περάσει πολλά και έπεσα στα βαθιά από τα 12, γιατί έχασα τη μητέρα μου. Έστω και τώρα όμως θα έλεγα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και συμπληρώνει Βάσο, αυτοπεποίθηση και όλα πρώτα ο Θεός, καλά θα πάνε. Τα σέβη μου, καλημέρα σας. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα αγαπημένε Μάνο, Λεβέντη και αγαπημένε φίλε.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα στο Θεό. Από υγεία σφίζουμε. Δόξα στο Θεό. Όλα πάρε καλά.
0: Τέλεια.
1: Σε μου λες το, για πες το θέμα λίγο.
0: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή?
1: Το α και το ω νομίζω είναι από την οικογένεια. Από εκεί είναι η πρικοδότηση.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανείς την τύχη η οικογένεια να είναι ομοιογενής, αγαπημένη, φιλική, εργατική, υπομονετική, ευγενής, να έχει αυτά τα καλά καλούδια που τα λέμε, τότε τα παιδιά που θα μεγαλώσουν εκεί θα είναι τυχεροί, θα έχουν τη σφραγίδα της δωρεάς, όπως έλεγε ο Γέρον Παπανδρέου, και θα μπορούν να αποκόψουν τη ζωή τους. Εκεί είναι το κύτταρο λοιπόν της προκοπής. Εάν εκεί έχει κακοτύχει, αποτύχει, δυστυχώς το μέλλον χρειάζεται τρομακτική προσπάθεια, φοβερή δουλειά και, μπορεί, και πολύ προσαρμοστικότητα, αν μπορεί ο άνθρωπος να μπορέσει να κατακτήσει ορισμένα κοσμήματα που είναι αναγκαία να έχουμε κάθε μέρα: ευγένεια, υπομονή, εργατικότητα, υγεία, φιλικότητα. Αυτά. Χρειάζεται λοιπόν μετά μια προσπάθεια, όταν και καλές φιλίες, καλούς συγγενείς αν μπορεί, όλα αυτά να συνθέσουν ένα καλό χαρακτήρα και μια καλή συμπεριφορά. Δύσκολο πρόβλημα, έτσι όπως είναι η ζωή, είναι δύσκολο. Είναι πρόβλημα η σύνθεση ενός καλού χαρακτήρα, γιατί ειδικά τώρα τη σημερινή εποχή και από τα θέματα που έχουμε κάνει τελευταίες φορές και τα λοιπά, από το κακό στο χειρότερο, και να θέλει δηλαδή να αγιάσεις που λέμε, έλα, με ακούς?
0: Ναι, με.
1: Και να θέλει να αγιάσεις, δεν σε αφήνουν οι διαβόλοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένα σωρό. Δύσκολη η ζωή σήμερα, δύσκολο να επιτύχεις, δύσκολο με το σταυρό στο χέρι, είναι αδύνατο να καταφέρει κανείς κάτι οπωσδήποτε, αλλά κατά την άλλη πλευρά θέλει φοβερή προσπάθεια, αγώνα, επιμονή, αιμονή σε ορισμένες αρχές όταν έχει καλές, άλλη φιλαλληλία, συμπαράσταση όπου μπορεί. Δύσκολη ζωή. Είναι δύσκολη ζωή, γιατί και το δύσκολο σήμερα πια είναι και η επιβίωση. Έτσι όπως είναι, ειδικά όσοι ασχολούνται, εργάζονται στο δημόσιο αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι οι μισθοί, όπως είναι οι αποδοχές, όπως είναι και η εσχροκέρδεια και η αθλειότητα όλων όσων προσφέρουν, ειδικά τα προστοζήν, η ζωή είναι δύσκολη πλέον. Είναι δύσκολη, και να θέλει κανείς να αγιάσει, δεν μπορεί να αγιάσει. Mm. Διότι τον παρωθούν ορισμένες σιρήνες να μην φανεί εντάξει. Όπως βλέπουμε από καθημερινά απάτες από ο ΠΚΠ, η κορονίδα, και χίλιες δυο άλλες ιστορίες που δεν νομίζω να είναι όλοι οι άνθρωποι εκγενετής κλέφτες και λοποδίτες και απατεώνες. Όχι. Είναι και οι ανάγκες να πάρει ο διάβολος. Είναι και η καθημερινότητα. Είναι και τα παιδιά να σπουδάσουν, να κάνουν φροντιστήρια, να συμπαρασταθούν. Πολλές φορές οθούν δηλαδή και τον άνθρωπο, όσο και άγιος να είναι, όσο και καλός να είναι, να μην μπορεί να κάνει, να ξεφεύγει από ένα ηθικό κανόνα που θα τον κοσμούσε, και λίγο να πλώσει το χέρι. και ξέρεις και οι σιρήνες είναι εκείνες, οι σιρήνες είναι, το έχω γράψει και αρκετές φορές. Ο άνθρωπος, ο Έλληνας μπορεί να είναι τίμιος, είναι τίμιος πολλές φορές. Δεν τον αφήνουν να αγιάσουν όμως οι διαβόλοι. Mm. Όταν θέλει να κάνει κάτι που υπάρχει όμως κάποιο κόλλημα νομικό, όχι σπουδαίο, όχι σοβαρό, θα του κλείσει το μάτι, θα του πει ρε εσύ, λάδωμα, δώσε λίγο, δώσε. Δεν σε αφήνουν οι διαβόλοι να ησυχάσει, να ηρεμήσει και να είσαι τίμιος άνθρωπος. Και αυτό το πράγμα πλέον έχει γίνει το ρουσφέτη, έχει γίνει τρόπος ζωής.
0: Θεσμός.
1: Θεσμός όπως το λες. Θεσμός εδώ και δεκάδες χρόνια.
0: Από την Τουρκοκρατία.
1: Από την Τουρκοκρατία. Από εκεί καθιερώθηκε πλέον και δεν μπορεί να αλλάξει. Mm. Και δεν είναι, και το βλέπεις ότι είναι τρόπος ζωής πλέον, καθημερινότητα. Και όποιος δεν το ακολουθήσει είναι βλάκς, είναι ηλίθιος. Και τι, στερεί τον εαυτό του και στερεί και την οικογένεια. Οπότε το δίλημα αυτό, που είναι φοβερό δίλημα, τώρα λες μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Τι να κάνω. Οπότε ο διάβολος έχει και πολλά ποδάρια. Mm. Αναγκάζεται κανείς τελικά τι να κάνει, να ενδώσει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει κέρδος, υπάρχει κάτι, μια πρόσοδος. Οπότε έτσι και κάνει στην πρώτη αρχή, καλά αυτά χαράλαμε μετά. Μετά γίνεται και τρόπος ζωής, γίνεται και το λάδωμα καθημερινότητα, χαλά και ο χαρακτήρας και αυξάνονται περισσότερο αυτές οι στραβοτιμονιές του καθενός. Γι' αυτό και διαβάζουμε συνέχεια, όχι τώρα, χρόνια, δεκάδες χρόνια. Σπήρες από εδώ, συμμορίες από εκεί, κομπίνες από εκεί, στο δημόσιο από εκεί, οργανωμένα συμφέροντα απαταιώνων. Παντού βλέπεις όλο αθλειότητες και όλο στραβοπατήματα και όλο παρανομίες και παρατιμονιές της καθημερινότητας.
0: Να σου πω, Βασίλη, είδες στο πρώην ελληνικό, το αεροδρόμιο, τι βρήκανε, όχι, σκάβοντας 300 βόμβες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τεράστια ποσότητα κυροζίνης που είχε φύγει από τις δεξαμενές τον καιρό που ήταν εκεί το αεροδρόμιο, και πήγε η ειδική μονάδα του στρατού για να απασφαλίσει αυτές τις 400 βόμβες. Άκου τώρα.
1: Η δημιουργία εξουδετερώσεων δαρκών ξηρά.
0: Αυτό, μπράβο.
1: Όπου χρημάτισε διοικητής ο γέρος μου.
0: Α, ναι.
1: Ως αξιωματικός πυροτεχνικός.
0: Άκου τώρα.
1: Ο οποίος έκανε ανατινάξεις του κόσμου σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά. Ήταν η δουλειά του τέτοια.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί, 5-6 χρονών, μία μέρα γέμισε στρατό το στενάκι που γεννήθηκα στην οδό Σκαραμαγκά, στην Πατησίων επάνω.
1: Αχα.
0: Διότι σε ένα από τα σπίτια, τα παλιά, τα νεοκλασικά, είχαν ανέβει εργάτες επάνω στη σκεπή να φτιάξουν τα κεραμίδια και κάτω από τα κεραμίδια ήταν χειροβομβίδες γεμάτο.
1: Τι λες.
0: Και ήρθε ο στρατός και τις πήρε. Το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί ήταν μια δημιουργία, τέλος πάντων, πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, είναι μια ειδική μονάδα, ειδική υπηρεσία με ειδική εκπαίδευση και τα λοιπά, και παρακινδυνευμένη ζωή οπωσδήποτε, γιατί ό,τι βρίσκονται αυτά που είναι και ειδικά έτοιμα να εκραγούν και τα λοιπά, χρειάζονται ειδική προσοχή και ειδική στολή, ντύνονται σαν αστροναύτες.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πολλές φορές για να προκαλέσουν αυτές ανατινάξεις χωρίς κίνδυνο το ανθρώπων γύρω των σπιτιών και τα λοιπά. Είναι πολύ δύσκολη και ζόρικη ζωή,
0: ναι,
1: δουλειά. Αλλά είναι δουλειά όμως και συνηθίζεται κανείς και μαθαίνει τον κίνδυνο πλέον και ζει έτσι περισσότερο. Όλα αυτά που λες, αγαπητέ μου αδελφέ, θα ήθελε πόσο δεν θα ήθελε ο κάθε Έλληνας και ο κάθε άνθρωπος να είναι πλήρης, γεμάτος από κάθε πλευρά, από κοσμήματα συμπεριφοράς. Όλοι το θέλαμε, το θέλουμε, ρε γαμώτο. Δεν είμαστε γεννημένοι κακοποί, παράνομοι κτλ. Το γουστάρουμε. Είναι ωραία η ζωή να έχεις συνείδηση και ευχάριστη, φίλους ευχαριστημένους από συμπεριφορά συγγενείς, καλούς κτλ. Mm. Αλλά η καθημερινότητα, ειδικά όπως εξελίσσεται συνέχεια εδώ στην πατρίδα μας, όπως εξελίσσεται διαρκώς, δεν μας αφήνει, δεν μας δίνει δυνατότητες, δεν μας βοηθάει. Δεν έχουμε καμία συμπαράσταση. Οπότε προσαρμοζόμαστε πού? Στο vivere pericolosamente. Το ζήν επικινδύνως, αλλιώς δεν έχει. Αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων.
0: Κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται που λέγανε οι παππούδες μας.
0: Να είσαι καλά, Βασιλή.
1: Αυτά, φίλτατέ μου.
0: Φιλιά πολλά.
1: Και φιλώνω, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπητή κυρία Φανή, να το επαναλάβω, αφού υπάρχει ένα κενό από ό,τι μου λες, δεν το κατανόησες απολύτως. Τώρα πια, δηλαδή και αυτή την εβδομάδα, αλλά και το Σεπτέμβριο πρώτο ο Θεός, που θα ξαναμπούμε στη ραδιοβάρκα μετά τις διακοπές, η εκπομπή θα ξεκινάει Δευτέρα και θα καταλήγει την Παρασκευή. Δηλαδή 10 το βράδυ με 3 το πρωί. Δηλαδή την Παρασκευή 10 το βράδυ, 3 το πρωί του Σαββάτου. Εκεί τελειώνει. Σάββατο, Κυριακή, έχουμε το ρεπό. 2-11-10-88-80. Η κυρία Φωτεινή λέει, και εγώ γεννήθηκα σε νεοκλασικό σπίτι και κάποια στιγμή σε εργασίες που γινόντουσαν στον κήπο ανακάλυψε ο πατέρας μου όπλα κατοχικά και τα λοιπά, και καλέσανε τις αρχές και ήρθαν και τα μαζέψανε. Και που, τι άλλο θα βρούμε ακόμα, δηλαδή. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυρία Ευτέρπη, το τραγουδάκι που μου ζητήσατε.

0: 2-11-10-80-880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 10 το βράδυ με 3 τα ξημερώματα. Κυρία Ελπίδα, είδα τη φωτογραφία που στείλατε, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο είναι να μην αγοράζει κανείς ζώα από τα pet shop. Καλύτερα να πάει σε ένα καταφύγιο. Ξέρω εγώ, έχει δεκάδες καταφύγια ζώων αδεσπότων, και να πάρει από εκεί κάποιο ζωάκι. Να γλιτώσει και μια ψυχή δηλαδή.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
7: Γιατί έχει τόση φασαρία.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-80. Κύριε Σέργη από το Περιστέρι, καλώς τον. Σέργιος από το Περιστέρι. Καλά. Σταυρούλα, για ξαναπάρτον. Πάρτον. Χαιρετώ το Μάκη το Φορτηγατζή που βρίσκεται, που δεν μου λέει. Α, στη Γαλλία, ναι. Στην κεντρική Γαλλία. Κάθε τρεις και λίγο που μιλάμε είναι σε άλλο μέρος. Σέργιε.
1: Γεια σου, καλησπέρα, Μανώ.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Δεύτερη επιβίβαση που κάνω, πότε ήταν η προηγούμενη.
0: Καλά έκανες, μπράβο.
1: Μου έκανε εντύπωση καταρχήν που τώρα σήμερα ο αγαπητής συμπαθέστατος Βασίλης απεκάλυψε όχι δύο, αλλά αδερφέ και φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερον, οι άγνωστες,
0: Ναι.
1: Δεν τον ήξερα τον νεαρό, τον Ισίδωρος Πάτερος.
0: Ναι.
1: Πώς θυμάτων ακούω.
0: Είναι πολύ καλός τραγουδιστής, ναι, και συνθέτης, ναι.
1: Ναι, εγώ επειδή ασχολούμαι πολύ με τη μουσική, ήμουν παλιά στα πανεπιστημιακά μου, παίζα drums, ήμουν drummer. Είχα συνεργαστεί και λίγο με τον Βλάστο Μπονάτσο, το συγχωρεμένο. Θεωρώ ότι η Δήμου καταρχήν μία από τις φωνές, κατά τη γνώμη προσωπικά, γιατί ακούω πολύ μουσική και ξένη και ελληνική, που ξεχωρίζει για μένα στα δικά μου ακούσματα τουλάχιστον.
0: Και για μένα, είναι πολύ ξεχωριστή.
1: Ίσως
0: είναι η τελευταία με χρειά προσωπική.
1: Ναι, γι' αυτό θα, γιατί προσωπική χρειά θέλω να πω. Και δεύτερη που ξεχωρίζω είναι η Αλέκα Κανελίδου.
0: Ναι.
1: Αμέσως μόλις ακούσει το τραγούδι, λες αυτή είναι η Αλέκα, δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στο θέμα.
0: Παρακάτω.
1: Θα συμφωνήσω σε κάποια σημεία, ίσως και σε αρκετά, με τον κύριο Μωρική.
0: Ναι.
1: Μιλάω για το δικό μου προσωπικό βίωμα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου χρειάστηκε να έχω κάποια χαρακτηριστικά σε διάφορες περιόδους στη ζωή μου. Δηλαδή στο στρατό, ας πούμε, εγώ υπηρέτησα αεροπορία, είμαι πάνω από 60, 28 μήνες περίπου, δηλαδή 2,5 χρόνια σχεδόν. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται να έχεις υπομονή και ευελιξία για να τη βγάλεις καθαρή, που λέγαμε στο στρατό. Διαφορετικά δεν καθαρίζεις. Στο πανεπιστήμιο χρειάζεται επιμέλεια, διάβασμα, μελέτη δηλαδή θέλω να πω, και να προχωρήσεις.
0: Ναι.
1: Στην καριέρα που μετά που ξεκίνησε σιγά σιγά δειλά, χρειάστηκε να επιστρατεύσω την επιμονή μου, μερικές φορές το θάρρος μου, κάποιες άλλες το θράσος μου, για να μπορέσω να καταφέρω να ανέβω σιγά σιγά την ιεραρχία της επιστήμης που είχα διαλέξει,
0: mm-hmm,
1: και στην καριέρα που έκανα. Στη σχέση μου με το άλλο φίλο, είμαι εγώ διαζευμένος χωρίς παιδιά, νομίζω και εσύ είσαι χωρίς παιδιά. Αν θυμάμαι κάποτε το έχεις πει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Και
0: από
1: σαν ελεύθερος, δηλαδή, θέλω να πω, πέρα από ένα γάμο που είχα κάνει και τελείωσε, γνώρισα και τέτοιες γυναίκες. Σου υπενθυμίζω τη φράση που σου άρεσε, έχει σημασία με ποια ξυπνάς.
0: Α, ναι.
1: Την είχα πει στο προηγούμενο. Το
0: ναι, ναι.
1: Εκεί πάλι χρειάζεται ευελιξία, εκεί χρειάζεται αγάπη στις σχέσεις που είναι σοβαρές, ενώ όχι στις σχέσεις επιδερμικές. Χρειάζεται ενδιαφέρον, χρειάζεται στοργή. Και τώρα πλέον που είμαι συνταξιούχος, χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά καρτερία, υπομονή, χαμόγελο πολύ. Γιατί όταν μπαίνει ο άνθρωπος στη σύνταξη, δεν το έχει νιώσει ακόμα γιατί εργάζεσαι, νιώθει ένα gap που λέμε. Δηλαδή,
0: ένα χάσμα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι δεν είμαι πλέον χρήσιμος. Όταν κάθεσαι σπίτι όλη τη μέρα σχεδόν, ας πούμε, δεν κάνω τίποτα. Πολλοί συναδελφοί μου στην εργασία, ενώ και φίλοι μου, έχουν πάθει και κατάθλιψη στην αρχή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Δεν έχεις να κάνεις πράγματα, δηλαδή. Αν δεν πεις ενδιαφέροντα, θα πεθάνεις, δηλαδή. Ψυχικά εννοώ. Και
0: ναι, άμα πεθάνεις ψυχικά,
1: ναι,
0: πεθαίνεις και κανονικά μετά.
1: Ναι. Και προσπάθησα να βρω τα ενδιαφέροντα που είχα και από πιο πριν, δηλαδή. Πολύ διάβασμα, ας πούμε. Μουσική, γράφω δύο βιβλία, έχω ξεκινήσει να ετοιμάσω δύο βιβλία, γιατί ανέκαθεν έγραφα, μου έλεγαν κάποιοι συγγραφείς γνωστοί μου ότι βγάλε κάτι, γράφεις πολύ ωραία. Και επιλεκτική με συντροφικότητα με κάποιες παρεούλες, κάνα ταβερνάκι, κάνα θερινό σινεμά. Διαφορετικά, όταν το πρώτο διάστημα καθόμουν στο σπίτι, κοίταξα να τρελαθώ δηλαδή. Δεν γίνεται, ας πούμε, ειδικά όταν δεν έχεις μια σύντροφο στην περίοδο που ακριβώς βγαίνεις στη σύνταξη. Σύντροφο ενός ζωής, ας πούμε, όχι σύντροφο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, κατά την προσωπική μου γνώμη πάντα, χρειάζεται ένα σύνολο χαρακτηριστικών και πώς το ονόμασες, μια άλλη λέξη χρησιμοποιείς στον τίτλο του θέματός σου.
0: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά.
1: Ψυχικών χαρακτηριστικών για να μπορέσεις να επιβιώσεις και να ζήσεις ως το δυνατόν καλύτερα σε ποιότητα, εννοώ. Δεν λέω αποκλειστικά σε ποσότητα ζωής.
0: Ναι.
1: Σε ποιότητα. Το ευχάριστο είναι ότι ενώ σε ακούω χρόνια, πήρα το θάρρος και λέω θα ξεκινήσω και εγώ να επικοινωνώ με τον Πάνο. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι της παρεούλας μου. Το από τα βράδια εννοώ που είσαι.
0: Ναι.
1: Και θα επιχειρήσω και εγώ αν κάποιο θέμα πάλι έτσι μπορέσω να συνεισφέρω και εγώ ένα βουτσαλάκι, ας πούμε, στην θεματολογία της εκπομπής. Μέχρι να φύγει την Παρασκευή. Να ξαναεπανέλθω.
0: Και μετά στο τέλος του 31 Αυγούστου, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Νομίζω φεύγεις και ξαναχυνάς τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, 31.
1: Ωραία. Να συνεισφέρω και εγώ στην άποψη ότι είναι πολύ καλύτερη η ώρα.
0: Ναι.
1: Και ότι βολεύει πάρα πολύ κόσμο. Το έχω συζητήσει και με φίλους μου δηλαδή που σε ακούν.
0: Ναι.
1: Βολεύει δηλαδή γιατί.
0: Να τους πεις να πάρουν τηλέφωνο.
1: Ναι. Για να μπουν και να μπουν στην παρέα εννοώ.
0: Βέβαια.
1: Διότι μετά τις 12-12.30 άλλος κοιμάται, άλλος αυτό. Μπορεί να έχει και έναν άνθρωπο δίπλα που να μην τον ενοχλήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτική αυτή η αλλαγή της ώρας γιατί θυμάμαι. Ήρθαν όλοι δύο ώρες πιο μπροστά.
0: Όλοι.
1: Θυμάμαι και ο Λαβίτης ήρθε πιο μπροστά. Ο Λαβίτης, ναι, καλά.
0: Ο Λαβίτης.
1: Ναι, και πιο πριν
0: και ο Λάμπρος, ο Καλαρίτης.
1: Ο Καλαρίτης, ναι. Όχι, μια χαρά. Και εύχομαι και δεν σε χαιρετώ για τις διακοπές. Ελπίζω μέχρι την Παρασκευή να σας ξαναπάρω.
0: Ωραία.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια όλη τη βδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και ευχαριστώ πολύ που επιβιβάστηκε στη βάρκα σου.
0: Και δεν μου λες από ποιο επάγγελμα πήρε σύνταξη.
1: Ήμουνα. Οι σπουδές μου ήταν οικονομικές. Είχα τελειώσει την ΑΣΟΕ και στο κομμάτι του marketing. Ήμουνα marketing manager και γενικός διευθυντής σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές μεγάλες. Για να καταλάβεις δηλαδή, επειδή είναι της εποχής μας, θα σου πω κάτι. Ήμουνα ο γενικός διευθυντής του Μινιών.
0: Α, τρομερό.
1: Την ημέρα που έκλεισε δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Ναι, μετά πήγα στην εταιρεία Κοτσόβολος.
0: Μα όχι την ημέρα που το κάψανε.
1: Όχι, ξανά άνοιξε μετά.
0: Α.
1: Ξανά άνοιξε. Το κάψανε δύο φορές.
0: Εννοώ
1: την ημέρα που έκλεισε λόγω χρεών που δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο Γιωργακάς που το είχε, ο πρώτος ιδιοκτήτης, μετά το κάψιμο το πούλησε. Και το αγόρασε ο κύριος Ισαϊάδης, ένας επιχειρηματίας τότε, με την κυρία Βερνίκου. Τη γνωστή Βερνίκου. Τότε πήγα εγώ, δύο χρόνια, δυόμιση έμεινα, μέχρι την ημέρα που έκλεισε, ήμουν εκεί δηλαδή. Και επειδή ήταν πολύ δυσάρεστο το γεγονός, γιατί ήταν σημείο αναφοράς στο Μινιόν. Δηλαδή.
0: Δεν ήταν, βέβαια.
1: Ανοίγαμε την πόρτα το πρωί, ας πούμε, και ήταν, μιλάμε για ουρές κόσμο απ' έξω. Επειδή ήταν πολύ δυσάρεστο το γεγονός, γιατί ήταν σημείο αναφοράς στο Μινιόν. Δηλαδή.
0: Δεν ήταν, βέβαια.
1: Ανοίγαμε την πόρτα το πρωί, ας πούμε, και ήταν, μιλάμε για ουρές κόσμο.

0: Γεωργακάς ήταν αρχιτέχνης τότε αυτά.
1: Ε, βέβαια.
0: Ο Γεωργακάς πριν γίνει το πρώτο, η πρώτη πυρκαγιά, είχε κάνει καταπληκτική δουλειά. Γιατί να πω και κάτι άλλο που ίσως δεν είναι γνωστό, ότι πολλές φορές στον έκτο όροφο επάνω, στην καφετέρια δίπλα, έκανε συχνά επιδείξεις μόδας με επώνυμους, όπως ήταν ο Τσεκλένης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμάστε τον Τσεκλένη,
1: ας πούμε. Βέβαια.
0: Με το ένα χέρι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά όμως, όταν κάγε και ο Ντομινιόν, κάγε και ο Κάπα Μαρούσης μαζί, αν θυμάσαι.
1: Ε, βέβαια, το φαλάκι τα πήρανε.
0: Ακριβώς, Λαυρόπουλος και λοιπά.
1: Ναι.
0: Όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Και μετά πήρε την κάτω βόλτα, κλπ. Ήταν μεγάλη η και μετά μάθαμε ότι κάποια οργάνωση λέει, είχε αναλάβει την. Από ό,τι διάβασα και εγώ μετά. Οργάνωση εννοώ επαναστατική.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε βάλει φωτιά.
1: Και στα μούτρα τους.
0: Έμεινε και πολλοί κόσμος χωρίς δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σιγά τους επαναστάτες δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ, ρε πάνω. Συμφωνώ.
1: Αφήσανε τόσο κόσμο χωρίς δουλειά, ας πούμε. Πεινασμένα παιδιά και το ένα και το άλλο. Και πλασάρονταν σαν επαναστάτες. Δηλαδή στα μούτρα τους η επανάσταση.
0: Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Εμείς λίγο πριν κλείσει τους τελευταίους 5 μήνες, για να το στηρίξουμε όλοι οι εργαζόμενοι, από το μέρα που ήμουν γενικός διευθυντής μέχρι κάτω-κάτω, δουλεύαμε 5 μήνες απλήρωτοι.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχαν χρήματα, ας πούμε, και προσπαθούσαμε παρόλα αυτά να το στηρίξουμε. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την.
1: Και εγώ, Σέργιε.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ θα σε περιμένω. Να σε καλά.
0: Να σε καλά.

0: Γεια σου Μάνο από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλώς.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Και εγώ καλά είμαι, κέφια έχω.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, έχω και νέα να σου πω. Άκουσα που λέγατε για το Μινιόν.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει Ζάρας.
1: Ναι.
0: Το Ζάρα, το ξέρεις, τον Ισπανό...
1: Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι ανάγκη να λέμε φίρμες, δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι, όλο το πήρε το μαγαζί.
1: Okay.
0: Και το... Λοιπόν, αυτό το είχαν κάψει, είχαν βγει ας πούμε, όχι επισήμως, ανεπισήμως, πράκτορες της ΣΥΑ.
1: Ναι.
0: Είχαν πιάσει κάτι εκεί στην πλατεία Αμερικής εδώ πέρα πιο κάτω. Και λέγανε ότι αυτοί είχαν βάλει τις πυρκαγιές, γιατί είχαν κάψει τότε και τον Κατράτζο ακόμη, που είναι ναι, ακόμα οικόπεδο. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκεί πέρα.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αρχάσε όλο. Ναι, είχαν κάψει και αυτό. Ναι. Γιατί είναι αυτό δηλαδή, είχε ξεκινήσει από τότε η κατάσταση να κλείσει, να καταστραφεί όλη η ελληνική οικονομία προκειμένου να έρθουν ναι, τα...
1: Ωραία, πάμε τώρα στο θέμα μας.
0: Δεν το ξέρω ποιο είναι το θέμα.
1: Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος ναι, για να τα πάει καλά στη ζωή?
0: Ποια ψυχικά? Ναι. Κατά βάση να τα έχει καλά με τον εαυτό του. Να μην παίζει θέατρο γενικώς. Να του αρέσει. Να έχει αρχές. Άμα δεν έχει αρχές δεν αξίζει τον κόπο. Δηλαδή μόνο σου πρέπει να επιδιώκεις να έχεις αρχές. Εγώ τώρα με την πείρα που έχω καταλαβαίνω ότι και το χρήμα και όλα και τα διπλώματα και όλα αυτά ας πούμε είναι, αν είναι να φτάσεις στο βούρκο ή να γίνεις επίορκος ή να, πώς να σου πω, να εκμεταλλεύεσαι τον άλλον. Δεν ξέρω αν μπορεί να χαρεί κανείς όταν ας πούμε εκμεταλλεύεται τον άλλον. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Μα ναι, αλλά δεν μπορείς να το φανταστείς, το καταλαβαίνω. Αλλά μπορούνε, μια χαρά μπορούνε. Είναι
0: ξέρω,
1: τόσοι πολλοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται μια χαρά τους άλλους και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως δεν αισθάνομαι καθόλου καλά.
1: Εσύ ναι, όταν... καρδιά μου, το καταλαβαίνω. Αλλά μη λες ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι.
0: Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είπα ότι δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος σκάρτος, με λίγα λόγια, να μην είναι κοινωνικός, να μην ενδιαφέρεται για τον πλησίον του, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Εγώ δεν είπα να γίνεις ιεραπόστολος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να μην βάζεις κακές σκέψεις για τον άλλον, είτε ζήλια, είτε ξέρω νησικακία, είτε πώς να τον εκμεταλλευτείς, πώς να τον κατηγορήσεις. Αυτά όλα δηλαδή είναι τόσο ηλίθια, μα τόσο ηλίθια, και πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται έτσι είναι σκουπίδι τελείως δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό αισθάνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι πρέπει να έχεις αρχές τις οποίες θα τις πάρεις είτε μελετώντας τους αρχαίους είτε και την εκκλησία ακόμη. Αυτά πιστεύω εγώ. Τι να πω δηλαδή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το τρελό που γίνεται τώρα, που έχει τρελαθεί τελείως ο κόσμος. Που κατέβηκα κάτω σήμερα στο κέντρο με την νέκρα τα μαγαζιά. Νέκρα και από τουρισμό, που θα έπρεπε να είναι φουλ, και μιλάμε τώρα για Αθηνάς, έτσι. Mm. Εκεί, κέντρο. Και νέκρα. Ένας πελάτης, δύο πελάτες, τέτοιες καταστάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Που άλλοτε σκουντούφλαγες για να περάσεις. Κάναν και έργα βέβαια τώρα εκεί στην... πώς τον λένε το... εκεί που είναι το Μπαχάρ. Με τα μπαχαρικά.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι, κατάλαβες όμως.
1: Απέναντι από την αγορά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νέκρα. Πολύ λίγος κόσμος. Ναι, δεν υπάρχουν δουλειές. Σκοτώνουν μύγες. Εγώ επιλέγω να σε μικρά μαγαζιά, γιατί ήθελα να πάρω ένα πολύ μπριζό. Θα συνδέσω το στερεοφωνικό μου το συγκρότημα που έχω και ήθελα ένα πολύ μπριζό με 6 υποδοχές για τις μπρίζες. Και σηκώθηκα και πήγα κάτω και βρήκα εκεί ένα, μου είπανε έχει κοτσόβολο, δεν πάω στο κοτσόβολο, θα πάω στο μητρό.
1: Αν μπορείς μη λες συνέχεια ονόματα επιχειρήσεων.
0: Α, ναι.
1: Ναι, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αυτά, και πήγα σε ένα τυχαίο μαγαζί που είναι μικρό,
1: okay.
0: Να πάω να ενισχύσω τους μικρούς. Τι να κάνουμε, πρέπει να τους ενισχύουμε κι αυτούς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει τους μεγάλους να τους τσακίσουμε. Δεν μπορεί, δηλαδή ήρθαν αυτοί οι ξύπνοι και μας να μας κλείσουν τελείως, δηλαδή οι Έλληνες να σηκωθούν να φύγουν ή να αυτοκτονήσουν ή να γίνουν τα δουλάκια τους. Πολύ δεν πάει. Πολύ δεν πάει.
1: Πάει πολύ.
0: Όχι. Δεν θα τους γίνει χάρη. Και αν δεν το
1: τους
0: πάρω...
1: έχει ήδη γίνει. Και τι.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν. Και τι. Προς το μέλλον τι θα γίνει. Επανάσταση.
0: Βεβαίως.
1: Καλά, καλό Πάσχα.
0: Υπάρχει περίπτωση να το ανεχτεί, να ανεχτεί ο κόσμος.
1: Τι να ανεχτεί, τόσες δεκαετίες το ανέχεται. Θα έχει ξεχάσει πώς γίνεται όλο αυτό.
0: Δεν ξεχνάει.
1: Καλά.
0: Εδώ ελευθερωθήκαμε όσο ελευθερωθήκαμε.
1: Γιατί μη φεύγουμε από το θέμα.
0: Ναι.
1: Μην φεύγουμε, δεν έχει νόημα.
0: Εντάξει.
1: Νάντε, σε φιλώ πολύ.
0: Κι εγώ, καλό καλοκαίρι αν δεν ξαναμιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ. It seems a dream. That we could be so far apart, so suddenly. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none. Now the sad songs of the war, they seem closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon. When this is through, I know you're there.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. Ερώτημα, το επαναλαμβάνω δηλαδή. Ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Ο Μάκης από τη Νότια Γαλλία, Μάκη.
1: Όχι, δεν ανέβηκα τη Νότια Γαλλία. Ανέβηκα από τον Μπορντό, πήγα σε ένα εργοστάσιο της Ραφάλ. Έχω φορτώσει ανταλλακτικά για το αεροπλάνο της Ραφάλ και τα έχω φέρει κάτω από το Παρίσι να τα παραδώσω σε ένα αεροδρόμιο. Ήρθα σήμερα το βράδυ, γιατί δεν ήταν πολύ μακριά, και με πήρανε και με βάλανε σε ειδικό χώρο και μου λένε 9 η ώρα το πρωί θα τα ξεφορτώσω.
0: Αυτό το κάνανε για ποιο λόγο?
1: Να φανταστείς ότι έχει μία εφαρμογή που το φορτηγό είναι ενταγμένο σε αυτή την εφαρμογή μέσω του ίντερνετ στο κινητό, που από τη στιγμή που φεύγεις σε παρακολουθεί σε μέσω δορυφόρου.
0: Ναι. Για να ξέρει ότι τηρείς το ωράριο.
1: Όχι. Δεν είναι αυτό το ωράριο.
0: Αλλά πες μου τι είναι.
1: Σε παρακολουθούν, σε έχουν φορτώσει και παρακολουθούν που είναι το φορτίο.
0: Μάλιστα.
1: Και σου έχουν δώσει συντεταγμένες που θα πας και τι ώρα θα πας να το παραδώσεις. Φορτώνοντας, μπήκα σε αυτή την εφαρμογή. Δηλαδή μου στείλανε μήνυμα και έπρεπε να ανταποκριθώ. Μου δώσανε συντεταγμένες, μου δώσανε δρόμους και μου δώσανε πού θα πάω και τι ώρα θα πάω.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτοί ξέρουν ότι το φορτηγό είναι μέσα στο αεροδρόμιο εκεί πέρα στη πολεμική αεροπορία, και το πρωί θα έρθουν να μου χτυπήσουν την πόρτα, να μου πούνε σε ποια ράμπα να πάω να ξεπορτώσω.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, Μάκη...
1: όταν έχεις ρουφιάνο, μάνο μου, εμείς οι φορτηγατζίδες, όταν θεωρούμε ότι έχουμε στο κεφάλι μας ρουφιάνο, είμαστε λίγο δυσανασχετούμε. Δεν υπάρχει τελειότητα. Ναι, μεν καλό αυτό, όλα καλά και ωραία, αλλά εμείς οι φορτηγατζίδες είμαστε λίγο. Και γενικά οι οδηγοί έχουμε λίγο αυτό το. Δεν ξέρω. Μορφή ελευθερίας, μορφή ασυδοσίας. Δεν ξέρω, ο καθένας το χαρακτηρίζει όπως θέλει.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα για το ερώτημα.
1: Μάνο μου, έκατσα και σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο τον εαυτό. Μέσα από ποιο δρόμο μπορείς να προοδεύσεις, να οδηγηθείς ανεξάρτητα αν αποσκοπείς σε ύλη, αν αποσκοπείς σε πνευματικά, ηθικά, όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος καθηγητής μας.
0: Ο Μωρίκης.
1: Ο κύριος Μωρίκης, και αν με ακούει θα του πω ότι αν εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα, θα έλεγα το βασικότερο είναι το χάρισμα της διακοής.
0: Το χάρισμα?
1: Το χάρισμα της διακοής είναι...
0: Τι είναι αυτή η διακοή?
1: Η διακοή είναι να ακούς πιο πολύ και να μιλάς λιγότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα. Και να το πάω παρακάτω, να το ακούσει ο κύριος Μωρίκης και να μου πει αν το σκέφτομαι σωστά ή λάθος.
0: Αλλά είναι Μωρίκης.
1: Μωρίκης, ναι.
0: Ναι.
1: Από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι μέσω της ομιλίας επέρχεται η επικοινωνία. Από τη στιγμή που αυτός σαν καθηγητής θα αθρώσει λόγο και τα παιδιά πρέπει να κοινωνήσουν τα παιδιά με αυτόν τον λόγο. Αν δεν υπάρχει κοινωνία ανάμεσα στο λόγο που θα ακούσουν και δεν παράξουν έργο, ό,τι και να πούνε μετά, για μένα είναι αερολογίες. Με λίγα λόγια, απλά και ωραία, ότι το μεγαλύτερο για μένα χάρισμα του ανθρώπου είναι η λέξη ακούω. Πιστεύω να καταλάβαμε σε ποιο επίπεδο την έχω βάλει, είναι να μιλάει το έργο μας. Να παράγεται έργο ανάμεσα στο ακούω και μιλάω.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν το έργο είναι δυνατό, δεν χρειάζεται να μιλήσεις καθόλου με λόγια. Μιλάει μόνο το έργο σου.
0: Ωραία.
1: Εγώ για μένα Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Μουρίκης μπαίνουν.
0: Μουρίκης.
1: Αν όμως δεν υπάρχει διακοή, τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει χτίσιμο και δόμηση πουθενά σε τίποτα στους ανθρώπους που γεννάμε. Για να γεννηθεί κάτι, πρέπει να, αν δεν προχωρήσει μέσα από αυτόν τον δρόμο, δεν νομίζω ότι θα μπορεί. Και γι' αυτό παρατηρούμε στην Ελλάδα ότι πολλά λόγια και τη γανίτα λύγει.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό παρατηρώ. Και το παρατηρώ και μέσα από τον τρόπο που δομούμε σήμερα την κοινωνία μας. Μέσα από τον τρόπο που αυτοί που ηγούνται της κοινωνίας, είτε λέγονται πνευματικοί, είτε λέγονται οικονομικοί παράγοντες, είτε λέγονται εξουάστες, δεν επιτρέπουν στον κόσμο, για τον αλφαβήτα λόγο, να μπορεί να σταθεί, να κοινωνήσει, να διηλήσει, προτού μιλήσει το τι ακούει.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
1: Το ανάμεσα, και τελειώνω, ανάμεσα κοινομιλή, σε αυτό που ακούμε και σε αυτό που μιλάμε, να μην επέρχεται, όταν βάζεις ανάμεσα, βάζεις τις ηθικές αξίες, βάζεις την πνευματικότητα και βάζεις και την αξιοπρεπή προσέγγιση προς την ύλη, γιατί η ύλη χρειάζεται να ζήσεις, να έχεις την αξιοπρέπειά σου σαν ζωντανός οργανισμός. Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει διακοή, κύριε Μωρίκη, αυτό πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά. Καλό σας βράδυ, καλή σας μέρα.
0: Γεια σου, Μάκη.

0: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην Πάτρα, Μαριβούλα.
3: Γεια σου, μάνα μου.
2: Τι κάνεις, καλά.
3: Πώς είσαι.
2: Είμαι καλά, εσύ.
3: Μια χαρά είμαι okay. Και εγώ.
2: Τέλεια. Πες μου, σ' ακούω.
3: Πήρα για το θέμα που
2: ναι,
3: έχει.
2: Ναι, το ξέρω. Για πες.
3: Ωραία, θεωρώ ότι το καλύτερο, το πρώτο και το βασικότερο στοιχείο είναι να τα έχουμε με καλά με τον εαυτό μας, να ξέρουμε τι θέλουμε. Και στη συνέχεια θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουμε και σημασία σε δικούς μας ανθρώπους, δηλαδή αγάπη, να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και όταν κάνουμε κάτι να μην περιμένουμε να μας το ανταποδώσει. Να είμαστε εμείς πάλι ευχαριστημένοι και να πούμε ότι προσφέραμε κάτι.
2: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Διευκολύνει πάρα πολύ για να ζει κανείς καλύτερα.
3: Ναι.
2: Αυτή η πρακτική, ναι.
3: Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή.
2: Ναι, κατάλαβα. Να παίξουμε και τραγούδι.
3: Ναι.
2: Για να δω.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κοντεύει παρά τέταρτο. Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και το 211-10-80-880. Έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr. Γεια σου Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
2: Γεια σου Μάρα, από τη Νέα Σμύρνη που γεννήθηκα.
1: Α, ναι.
2: ναι, Νέα Σμύρνη γεννήθηκα, μέχρι τα πέντε εκεί ήμουν. Και πολύ χάρηκα που πρόσφατα έμαθα ότι το είπες εσύ δηλαδή που μένεις εκεί.
1: Ναι.
2: Την αγαπώ αυτή τη γειτονιά, παρότι έχω τώρα 20 χρόνια να πω και κάτι τέτοια. Anyway, για το θέμα. Κοίταξε, εγώ θα κρατήσω κάποια πράγματα που έβαλαν οι ακροατές και κυρίως που έγραψε σε μήνυμα μια ακροάτρια που δεν έπιασα το όνομα, δεν το πρόλαβα. Αλλά είπε το καλύτερο για μένα. Είπε ότι αποφασιστικότητα και θάρρος. Και φτάνει αυτό κάπως έτσι το είπε, δηλαδή και κουράτα.
1: Ναι.
2: Το γράψε μάλλον. Πολύ μου άρεσε αυτό και το συμφωνώ και εγώ. Και έχω την εντύπωση ότι κάπου είχα διαβάσει κάποτε ότι και ο Αριστοτέλης είχε πει κάτι τέτοιο. Ότι πίσω από όλες τις αρετές κρύβεται το να έχει κανείς θάρρος, να τις εφαρμόσει. Αλλιώς δεν έχουν
1: πιάνουν
2: τόπο.
1: Ναι.
2: Ναι. Και ο κύριος Βασίλης για άλλη μια φορά με εξέφρασε. Δηλαδή αναγνωρίζει ο άνθρωπος γιατί έχει πείρα και σοφία, ότι αν κανείς είναι τυχερός και γεννηθεί σε καλή οικογένεια και λάβει όλα τα καλά που έχει μια καλή οικογένεια, λίγο πολύ καλά θα τα καταφέρει στη ζωή. Ναι. Αν δεν έχει αυτή τη τύχη, όπως πολύ σωστά είπε, χρειάζεται επιλέξει τρομακτική προσπάθεια για να τα καταφέρει. Και έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αυτό πιστεύω εγώ. Παρότι εγώ πιθανολογώ ότι ο ίδιος είχε καλή τύχη, αλλά αναγνωρίζει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είχαν τη δικιά του καλή τύχη. Αν υποθέσουμε ότι έχω δίκιο τώρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν υποθέσουμε ότι πέφτω μέσα. Πολύ, δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που όντας σχετικά τυχεροί, αναγνωρίζουν. Ενώ από θέμα που μεγάλωσε κανείς, έτσι, όχι μετά.
1: Ναι.
2: Που αναγνωρίζουν ότι δεν είναι όλοι, δεν έχουν όλοι την ίδια τύχη. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που πέφτουν σε την παγίδα. Δηλαδή, επειδή είτε είναι τυχεροί από άποψη οικογένειας, ψυχολογίας κτλ., που για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό από τα λεφτά. Έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι εστιάζουν στο «Α, αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, μεγάλωσε και δεν είχε πολλά λεφτά, ήταν φτωχοί οι γονείς του». Μα αυτό είναι δευτερεύον. Το θέμα, το πρωτεύον είναι να μεγαλώσει κανείς σε μια οικογένεια που να έχει, να πάρει αγάπη, να πάρει καλά συναισθήματα, να πάρει υποστήριξη, να πάρει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι πιο σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Όχι το να, ξέρω εγώ, να έχουν πολλά λεφτά. Και λίγα λεφτά να έχουν, δεν χάλασε ο κόσμος. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Μακάρι να πάρουν και λεφτά, δεν λέω. Έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν σαν πιο κραυγαλαία ανισότητα την εισοδηματική. Ενώ δεν είναι εισοδηματική ανισότητα πιο κράτο, το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι η άλλη ανισότητα, η οποία δεν διορθώνεται κιόλας. Δεν μπορείς να πάρεις το κράτος να κλέψει αγάπη από τις καλές οικογένειες και να τη δώσει στις κακές οικογένειες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
1: Επίσης λέει εδώ και έχει δίκιο μια κυρία, η Κατερίνα, ότι χρειάζεται κανείς κυρίως να έχει σαφείς στόχους. Να ξέρει τι θέλει να πετύχει, έστω και βήμα-βήμα.
2: Ναι.
1: Δίκιο έχει.
2: Φυσικά έχει δίκιο. Φυσικά έχει δίκιο. Πάντως πιστεύω ότι γενικά, ακόμα και αν έχει κανείς στόχους, τι χαρακτήρα έχει, ακόμα και το πόσο αποφασιστικός είναι, πόσο τολμηρός, όλα τα ψυχικά, είτε χαρίσματα είτε λατώματα, λίγο ως πολύ, μάλλον πολύ, είναι θέματα που δεν τα επιλέγει κανείς. Δηλαδή δεν θα πει κάποιος, α, εγώ επιλέγω να είμαι τεμπελχανάς, δειλός και ξέρω εγώ κακός. Και να πει ο άλλος, α, εγώ επιλέγω να είμαι εργατικός, καλόψυχος και δουλευταράς. Δεν επιλέγονται αυτά τόσο πολύ, έως καθόλου. Mm. Και θεωρώ ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για να πιστοποιηθεί κάτι τέτοιο. Είναι τα ομοζυγωτικά δίδυμα. Ξέρει κανένας κάποιον που να είναι όμοια στην όψη και να έχουν μεγαλώσει το ίδιο περιβάλλον, όχι χωρισμένα.
1: Ναι, ναι.
2: Και το ένα να γίνει, ξέρω εγώ, εξωστρεφής, ξέρω εγώ, rock star, και άλλος να γίνει εσωστρεφής, ας πούμε, υπάλληλος γραφείο. Δεν υπάρχει το πράγμα. Λίγο πολύ, επειδή εγώ κατόχω τελειώνει η μπαταρία.
1: Να σου πω, να σε πάρουμε. Δεν το ξέρω το σταθερό.
2: Μην το πεις στον αέρα. Δεν έχει μπαταρία, δεν έχει μπαταρία πριν στο κινητό.
1: Όχι, τώρα μιλάμε στο κινητό.
2: Όχι, όχι, από το σταθερό μιλάω πάντα εγώ.
1: Α.
2: Από το σταθερό και μου κάνει αυτό το θόρυβο που με προειδοποιεί ότι θα πέσει μπαταρία.
1: Ναι, ναι.
2: Ο δείκτης ήταν στο φουλ.
1: Θέλεις να.
2: Δεν πειράζει, δεν είχα πολλά πράγματα να πω ακόμα.
1: Ναι.
2: Είμαι εντάξει, μην. Δεν χρειάζεται.
1: Καλά, ναι.
2: Έγινε. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Γεια
2: σας. Γεια σας.

Ο Ανδρέας Μωρίκης έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στον Ευάγγελο Παπανούτσο, αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, συγγραφέα, φιλόλογο, διανοητή, φιλόσοφο εν τέλει. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα κείμενο τώρα, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, με τίτλο «Φόβος και ελπίδα». Νομίζω ότι ταιριάζει Γάντι με αυτά που λέμε σήμερα. Ανάμεσα στο φόβο και στην ελπίδα μοιράζεται αλίμονο του ανθρώπου η ζωή. Κοντά στους άλλους ορισμούς θα μπορούσε να του δώσει κανείς και αυτό το πολύ σύντομο αλλά περιεκτικό έμφοβο «ον» που δεν κουράζεται να ελπίζει. Γιατί σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, όποια και αν είναι η ιδιοσυγκρασία και η αγωγή του, οσαδήποτε οικονομικά μέσα και επαγγελματικά εφόδια και αν διαθέτει, ο άνθρωπος φοβάται και ταυτόχρονα ελπίζει. Φοβάται τα πάντα, από τα φυσικά απρόπτα, τη φωτιά, την καταιγίδα, το σεισμό και τα φυσικά αναπόφευκτα, την αρρώστια, τα γεράματα, το θάνατο, έως τα κοινωνικά δεινά, τα άλλο τόσο απρόπτα και αναπόφευκτα, τον παραμερισμό και τη φτώχεια, την κλοπή και τη δολοφονία, το φθόνο και τις διώξεις. Εν τούτης δεν τον εγκαταλείπει ποτέ η ελπίδα ότι θα βρεθεί τρόπος, έστω και την τελευταία στιγμή, να διαφύγει τον κίνδυνο και αν όχι να σωθεί από το μοιραίο, τουλάχιστον να μαλακώσει τα πλήγματά του. Και δεν πάβει να ελπίζει, ακόμα και την ώρα που το παιχνίδι φαίνεται χαμένο, ότι δεν θα του λείψουν αυτά που απέκτησε ή ότι όλα στο τέλος θα πάνε καλά. Θα ζήσει πολύ, θα σταδιοδρομήσει, θα απολαύσει τους κόπους του, θα χαρεί τη φιλία, τον έρωτα, την αναγνώριση. Ο φόβος είναι έμφυτος, καταδυναστεύει όλα τα ζωντανά πλάσματα, αλλά συνάμα τους προσφέρει και μια πολύτιμη υπηρεσία, τα κρατάει άγρυπνα, τα παρακινεί και τους δίνει τη δύναμη ή να πολεμήσουν για να αλλάξουν τους δυσμενείς όρους που απειλούν τη ζωή τους ή να σωθούν με τη φυγή ή την απόκρυψη από ακαταμάχητους εχθρούς. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει το ζώο είναι να λογαριάζει σοβαρά το φόβο που ενστικτοδός αισθάνεται απέναντι σε ό,τι συναντάει για πρώτη φορά, έως ότου βεβαιωθεί ότι ετούτο δεν είναι επικίνδυνο. Στον άνθρωπο, το ένστικτο του φόβου, όπως και τόσες άλλες φυσικές διαθέσεις και ροπές, πλουτίζεται με τη σκέψη και τη φαντασία και γίνεται πολύ συχνά ακαταγόνιστο. Δεν υπάρχει στον κόσμο άλλο ζώο που να φοβάται, να τρέμει σε τέτοιο βαθμό και για τόσα πράγματα, παράδοξα πολλές φορές και ασήμαντα, όσο ο άνθρωπος. Απόδειξη το πλήθος και η απερίγραπτη ποικιλία των προλήψεων και δυσιδαιμονιών του. Θα περίμενε κανείς ότι η εξέλιξη της διάνοιας και η κοινωνική πρόοδος θα τον έκαναν λιγότερο ευαίσθητο στις παρορμήσεις αυτού του αρχαίγονου ενστίκτου. Το αντίθετο συμβαίνει. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται και προχωράει στη γνώση, τόσο στιγνότερα τον βασανίζει ο φόβος. Μόνο που, επειδή μαζί με τον πολιτισμό προκόβει και η τέχνη του να κρύβει με διάφορα προσωπία τις διαθέσεις του, δεν το δείχνει. Ο διορατικός, οξύτερα σκεπτόμενος και ο πολυμαθέστερος άνθρωπος είναι πολύ εκτεθειμένος, μάλιστα πιο πολύ στο φόβο από τον επιπόλαιο, τον απερίσκεπτο και τον αμαθή, ακριβώς γιατί προβλέπει τους κινδύνους που επέρχονται και ξέρει πόσο αξίζουν, πόσο μπορούν να είναι αποτελεσματικά τα μέσα που διαθέτει για την προστασία του, ενώ ο μικρόνος ησυχάζει με τη μορία και την κενότητά του. Μόνο η άγνοια φαίνεται να δίνει σιγουριά στον άνθρωπο. Η γνώση φέρνει την αβεβαιότητα και τρέφει το φόβο. Γι' αυτό το λόγο το παιδί φοβάται λιγότερο από τον ενήλικα και ο διανοητικά καθυστερημένος λιγότερο από τον ευφύη. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι φόβος και θηλία πηγαίνουν πάντοτε μαζί, ότι δηλαδή μόνο οι από ιδιοσυστασία δειλοί φοβούνται. Το φόβο γνωρίζουν, από το φόβο υποφέρουν ακόμα και οι γενναίοι. Οι μαρτυρίες που έχουμε από εξομολογήσεις και από μνημονεύματα ποντοπόρων, πολεμιστών,
εξερευνητών, τολμηρών γενικά ανθρώπων που έχουν καταπλήξει με τα κατορθώματά τους, επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω? Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
1: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλάω.
1: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
2: Κρίμα, χάνεις.
4: Η ώρα είναι 12.

0: πάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 12 και ένα πρώτο λεπτό και είναι μια ευκαιρία τώρα που άνοιξε και η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και τον Status FM 107,7 να χαιρετήσω την παρέα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή βεβαίως. Καθώς επίσης και τον Δημήτρη Βενιέρη που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού του Status FM 107,7, ο οποίος αποτελεί αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Γεια σου και σένα χαρά στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Λευτέρης εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό, ότι αν έχω να του προτείνω έναν τόπο που μπορεί να πάει να περάσει πάρα πολύ όμορφα, αλλά να φάει και ωραία φαγητά. Τι να σου πω, αγαπητέ μου. Η Κρήτη, για παράδειγμα. Εκεί δεν θα σε ξεγελάσει κανείς. Η Θεσσαλονίκη επίσης. Τα Ιωάννινα. Ο Βόλος. Τι να σου πω, άλλα μέρη. Δεν είμαι και ειδικός αυτό, αλλά υπάρχει μια πρακτική που είναι σωτήρια. Κατεβαίνεις στο λιμάνι και κοιτάς τον κόσμο και εντοπίζεις κάποιον που καταλαβαίνεις ότι είναι ντόπιος και από την εμφάνισή του ότι είναι άνθρωπος ψαγμένος, ας πούμε. Τον πλησιάζεις και του θέτεις το ερώτημα. Μήπως ξέρετε εδώ κοντά καμία ταβέρνα που να έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό. 99% φορές θα σου υποδείξει το σωστό μέρος. Το έχω κάνει άπειρες φορές στη ζωή μου και ποτέ δεν έχω πέσει έξω. Επίσης λέει ο Ηλίας εδώ ότι ρωτάει περί πτεράδες και ταξιτζίδες. Και αυτό σωστό. Αλλά για πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε τη μαγειρική στα σπίτια μας, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές, εννοείται. Μιλάω για τον Ηλία Μαμαλάκη που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση κάνοντας πολύ ιδιαίτερες εκπομπές και μαγειρικής και ταξιδιωτικές, με τη μαγειρική να συμπεριλαμβάνεται στο πλάνο. Έχω μία συνέντευξη που θα ακούσουμε με τον Ηλία.
2: Σήμερα θα είναι μαζί μας ο Ηλίας Μαμαλάκης. Καλώς όρισες, Ηλία.
5: Καλώς σας βρήκα.
2: Σε βλέπω τελείως αλλαγμένο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην κίνηση και στην όψη παντού. Πολύ χαίρομαι που οι αλλαγές γίνονται πάντοτε προς θετική κατεύθυνση.
5: Ναι, κανείς όταν μεγαλώνει πρέπει να προσέχει. Γιατί ανεξάρτητα ότι είναι κοινότυπο, η καλή υγεία όταν μεγαλώνεις είναι σημαντικό πράγμα. Να μην τρέχεις στα νοσοκομεία δεξιά και αριστερά, αλλά να μπορεί να ζεις ελεύθερος από προβλήματα, η κυρίως υγεία. Αν έχεις υγεία, νομίζω όλα τα υπόλοιπα θα τα καταφέρεις.
2: Γι' αυτό πάντοτε οι άνθρωποι όταν σηκώναν το ποτήρι το κρασί στα γεύματα έλεγαν στην υγεία σου.
5: Έτσι.
2: Πάντοτε αυτό. Ηλία, θέλω να μου πεις κάτι. Σε ποια στιγμή τη ζωή σου σου ήρθε στο μυαλό η έμπνευση να ασχοληθείς με τις εκπομπές γεύσεων και μαγειρικής στην τηλεόραση?
5: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος. Εμένα οφείλω να ομολογήσω ότι με βοηθήσανε άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε την αγάπη μου για τη μαγειρική και ήρθε κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, νομίζω ήταν το 90, μία φίλη μου, η Βίκη Σμυρλή, και μου κάνει μία πρόταση να δημοσιογραφήσω μαγειρικά σε ένα περιοδικό που λεγόταν τότε Μενού και άλλα, αλλά δεν υπάρχει πια αυτό το περιοδικό. Αυτό ήταν ένα...
2: Ήταν πριν να ασχοληθείς με τηλεόραση αυτό, ήταν το
5: πολύ
2: πρώτο
5: πριν,
2: βήμα.
5: Ναι. Πολύ πριν. Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω το Μενού της Κυριακής, καλή ώρα σας σήμερα, σε ένα περιοδικό που βγαίνει μία φορά το μήνα. Και ξεκίνησα να γράφω βιβλία. Έβγαλα ένα βιβλιαράκι που λεγόταν Μαγειρικών, πολύ μικρό, χωρίς φωτογραφίες, με βινιέτες μέσα από μία φίλη. Πολύ περιποιημένο βιβλίο, φρέσκο έτσι σαν λευκό κρασί φετινής εσοδείας. Το οποίο αυτό έγινε αποδεκτό, θα έλεγα, πολύ καλά και πολύ εύκολα. Δεν είχα καμία αντιπαλότητα με κανέναν, το είδανε, πήγε πολύ καλά. Αυτό μετά σιγά σιγά άνοιξε ένα δρόμο. Πρωτοβγήκα στη τηλεόραση το 96, στην κρατική τηλεόραση, σε μια εκπομπή που λεγόταν Χρυσές Συνταγές, που κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετική εκπομπή, αλλά σταμάτησε εδώ και δεκαετίες έχει σταματήσει. Και νομίζω ότι το 2000 μου έγινε μία πρόταση πάλι από την κρατική τηλεόραση να συμμετάσχω σε ένα σύριαλ που λεγόταν «Παππούδες εν δράση» και έκανα το μάγειρα σε ένα γυροκομείο. Από εκεί και πέρα ήρθαν τα πράγματα αυτόματα το ένα μετά το άλλο και κορυφώθηκε η τηλεοπτική μου καριέρα με το «Μπουκιά και Συγχώριο» στο Μέγκα. Κράτησε 5 χρόνια, 156 εκπομπές, δύσκολες. Πολλή ώρα και πολλή μέρα γυρίσματα για να βγει μια εκπομπή των 45 λεπτών. Είχα την μεγάλη τύχη να έχω σκηνοθέτη τον Κώστα τον Αυγέρη, ο οποίος είναι εξαιρετικά πεπειραμένος ντοκιμαντερίστας. Και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου όμως ήταν εξαιρετικοί. Και αυτό ήταν η κορύφωση, ας πούμε, της καριέρας μου. Ακολούθησαν δύο ιστορικές εκπομπές στην ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν μια τριλογία, το πρώτο κομμάτι ήταν η προεπαναστατική περίοδος με, ας πούμε, κορμό τον Κατσαντώνη, η επαναστατική περίοδος που είχε κορμό τον Κολοκοτρώνη, ήταν 12 επεισόδια η κάθε μία, και είχαμε σκοπό να κάνουμε και το τρίτο μέρος που ήταν ο Ρήγας Φεραίος. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι επαναστάσεις οι μεγάλες, οι λαϊκές, δεν γίνονται μόνο με τα όπλα, αλλά λύγονται και με την πένα και με την ποίηση και με τη μουσική. Και πιστεύω ότι ο Ρήγας ο Περιστιλής έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά άλλαξε η κυβέρνηση τότε και ξέρεις, επειδή όλα τα πράγματα τα θεωρούν πολιτικά, με θεωρήσανε άνθρωπο της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν μου δώσανε ποτέ την ευκαιρία να κάνω το τρίτο μέρος. Με το χρωστάνε, μπορεί να μην γίνει ποτέ, ξέρω εγώ, θα δούμε.
2: Πάντως, Ηλία, αφού οι σπουδές σου σε προόριζαν για άλλο επάγγελμα, είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκες σε αυτό το δρόμο.
5: Ναι, εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά. Μέχρι το 1999 ήμουνα σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες που είχαν εμπορική δραστηριότητα. Πρέπει να σας πω ότι εμένα με ωφέλησε πάρα πολύ αυτή η σταδιοδρομία μου, διότι μου έδωσε πολύ συγκροτημένη σκέψη, πολύ καλή επαφή με τους ανθρώπους και με μόρφωσε, θα έλεγα. Και κάποια στιγμή το 99 είχα αρχίσει να έχω την πρόταση και έπρεπε να διαλέξω, δεν μπορούσα να τα κάνω και τα δύο. Ήτανε και πολύ ωραία η δουλειά σαν στέλεχος μεγάλης επιχείρησης. Δουλεύαμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ και μετά έπρεπε μέσα στη νύχτα να κάτσω να κάνω και τα υπόλοιπα, γιατί είχα αρχίσει να δημοσιογραφώ κιόλας. Και καθίσαμε και σκεφτήκαμε οικογενειακά και είπαμε, ωραία, μπορεί να μην βγάζουμε χρήματα από τη δεύτερη δουλειά, αλλά είναι κάτι που το αγαπώ πολύ και το επέλεξα. Το επέλεξα να σταματήσω τη δουλειά στις μεγάλες επιχειρήσεις και να ασχοληθώ μόνο με τα θέματα της διατροφής. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση, διότι η πορεία έδειξε ότι η δουλειά μου κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίστηκε.
2: Και όχι μόνο αναγνωρίστηκε, αλλά άνοιξε και ένα επάγγελμα στην τηλεόραση, διότι πριν από σένα δεν υπήρχαν εκπομπές που να έχουν στοχεύσει προς τη γευσηγνωσία. Δεν υπήρχαν. Ή τουλάχιστον.
5: Νομίζω ότι επί μία δεκαετία η κυρία Αλεξιάδου παρουσίαζε μαγειρική στον αντέναμα τη πρωινή εκπομπή και πρέπει να.
2: Γυναίκα όμως.
5: Αυτό. Η κυρία Αλεξιάδου παρουσίαζε μαγειρική στον αντέναμα τη πρωινή εκπομπή και πρέπει να.
2: Γυναίκα

0: Το οποίο βγήκε ήταν πολύ καλό, διότι δεν ήταν μια εκπομπή όπου ένας πεπειραμένος προσπαθούσε να κάνει μάθημα στο τηλεοπτικό κοινό. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο είχε μέσα ένα ωραίο τοπίο, είχε τον πολιτισμό, είχε την ιστορία και βγαίνανε 4 με 5 συνταγές κάθε φορά από κάθε τόπο, οι οποίες ήταν οι πιο χαρακτηριστικές του τόπου. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι, ένα ερεμιστικό ταξίδι. Ήταν ένα καρτούν, θα έλεγα εγώ.
1: Ένα
0: χοντρούλης ο οποίος ταξίδευε, ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους. Έβλεπε ωραία πράγματα και αυτά τα ωραία πράγματα που έβλεπε τα έδειχνε. Αυτό ήταν κάτι, μια συνταγή πάρα πολύ απλοϊκή, γιατί οι καλύτερες συνταγές είναι οι απλοϊκές συνταγές, οι οποίες βέβαια ακολουθήσαν πολύ, δεν ξέρω αν ήταν με επιτυχία ή με αποτυχία, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα πάντως, ότι η επιτυχία μιας ταξιδιωτικής εκπομπής δεν έγινε μόνο στον παρουσιαστή, αλλά και στο κανάλι ή στην ομάδα παραγωγής. Και εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι είχα πολύ μεγάλη υποστήριξη από την εταιρεία παραγωγής που είχα και από την ομάδα μου. Εάν το κανάλι έχει μια μιζέρια και δεν σου δίνει το ανάλογο προσωπικό το οποίο πρέπει, τα εργαλεία τα οποία χρειάζεσαι, τις ώρες του μοντάζ που χρειάζεσαι και καλός παρουσιαστής να είσαι, θα βγει σούπα η εκπομπή σου.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει.

0: Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ένα ερώτημα θα μοιραστούμε τώρα. Γιατί οι άνθρωποι απαιτούν μαγειρεμένο φαγητό? Νέα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν να επιβεβαιώνουν τη σχετικά νέα θεωρία ότι ο άνθρωπος έγινε το εξυπνότερο ζώο χάρη στη μαγειρική. Αν κάποιος ήθελε να αρκεστεί στο ομό μη επεξεργασμένο φαγητό, θα έπρεπε να μασάει ασταμάτητα για 9 ώρες την ημέρα, προκειμένου να θρέψει τον ενεργοβόρο έξυπνο εγκεφαλό του. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι το τεμαχισμένο και μαγειρεμένο φαγητό επιτρέπει στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα να αντλεί περισσότερη ενέργεια. Αυτό είναι εξάλλου αναμενόμενο, αφού το μαγείρεμα διασπά τα συστατικά των τροφών και περιορίζει έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις της πέψης. Τα ενεργειακά ωφέλη της μαγειρικής είναι μάλιστα τόσο μεγάλα ώστε έχουν οδηγήσει ορισμένους ανθρωπολόγους στο συμπέρασμα ότι οι πρόγονοί μας απέκτησαν μεγαλύτερο εγκέφαλο όταν ανακάλυψαν τις χρήσεις της φωτιάς. Πράγματι, οι αρχαιότερες ενδείξεις για τη χρήση φωτιάς, οι οποίες χρονολογούνται γύρω στο 1 εκατομμύριο χρόνια πριν, σχεδόν συμπίπτουν χρονικά με την εμφάνιση ενός μεγάλου εγκεφάλου στον πρόγονό μας, Homo erectus, πριν από περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Μια ακόμα μελέτη που συνηγορεί στη θεωρία της μαγειρικής δημοσιεύτηκε σε μια αμερικανική επιθεώρηση. Οι ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Ρίο Ντι Τζανέιρο υπολογίζουν ότι η διατροφή θέτει ένα απαράβατο όριο στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να προσλάβει σε ημερήσια βάση ένα θηλαστικό ον. Σε πρώτη φάση οι ερευνητές μέτρησαν τους νευρώνες και την ενεργειακή κατανάλωση στους εγκεφάλους 13 ειδών πρωτευόντων και ακόμα 30 θηλαστικών. Στη συνέχεια υπολόγισαν πόσες ώρες την ημέρα θα έπρεπε να μασουλά κάθε ζώο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του εγκεφάλου του. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο μέσος γορίλας χρειάζεται 8,8 ώρες την ημέρα, ένας ορακοτάγκος 7,8 ώρες, ένας χιμπαζής 7,3 ώρες και ένας άνθρωπος 9,3 ώρες. Αν κανείς καταναλώνει μόνο ομό φαγητό, οι ώρες της ημέρας δεν φτάνουν για να προσλάβει αρκετές θερμίδες και να αναπτύξει ένα τόσο μεγάλο εγκέφαλο. Η μαγειρική μας επέτρεψε να παρακάμψουμε τον περιορισμό του πόση τροφή μπορούμε να καταναλώσουμε σε μία ημέρα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη.
1: Τι είναι αυτό που κάνει κάποιες γεύσεις και παραμένουν αιωνίως στη μνήμη μας? Και ας μην τα έχει μαγειρέψει όλα η μάνα μας.
2: Λέει η επιστήμη σε πείραμα που έχει γίνει στις βόρειες χώρες ότι αν ένας άνθρωπος φάει ένα φαγητό περίπου 40 φορές το κατατάσσει στα αγαπημένα του. Άρα λοιπόν το θέμα μας ξεκινάει του αγαπημένου φαγητού σίγουρα από τη μάνα μας.
1: Ναι.
2: Η μάνα μας μπορεί να κάνει τις χειρότερες φακές του κόσμου. Είναι όμως οι φακές που εμείς αγαπήσαμε. Εάν η γυναίκα μας μεταγενέστερα κάνει καλύτερες φακές, εμείς θα εξακολουθούμε να αγαπάμε τις φακές της μάνας μας. Γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τις αθές, τα γούστα του καθενός, στη ζωή του θα φάει μερικά πράγματα τα οποία θα του μείνουν αιώνια. Εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν νεαρός 16-17 χρονών, κάπου στην Αργολίδα, που δεν θυμάμαι κιόλας στο μέρος, έφαγα το ωραιότερο κοκορέτσι της ζωής μου. Αυτό το θυμάμαι τώρα που είμαι πλέον πολύ μεγάλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και πολλά άλλα πράγματα που δημιουργούν μνήμες εντυπωσιακές. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι θέμα γούστου και θέμα μνήμης. Και αυτό θα μας ακολουθήσει όλη μας τη ζωή. Πιθανόν αν έβρισκα αυτό το μαγαζί μετά από τόσα πολλά χρόνια να μην μου άρεσε πια τόσο πολύ. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν ένα πράγμα το οποίο το λάτρεψα. Όπως ας πούμε ένα άλλο φαγητό που λατρεύω πάρα πολύ είναι η μακαρονάδα που κάνουν στην Κρήτη με το ζουμί από το πρόβατο. Και έχουν από πάνω ξηρό ανθότυρο και στάκα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αξέχαστο. Δεν έχει καμία. Είναι πάνω από τις ιταλικές μακαρονάδες, είναι πάνω από οποιοδήποτε ζυμαρικό.

0: Ηλία μου, πώς έρχονται οι εμπνεύσεις στο μυαλό ενός μάγειρα?
1: Κοίταξε, κατά τη γνώμη τη δική μου, όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τη μαγειρική, πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθεί και να μάθει πολύ καλά τη συνταγή την οποία του έχουν δώσει ή που έχει αγαπήσει. Όταν κατακτήσει τη συνταγή του σωστά, τότε έχει δικαίωμα να προχωρήσει και να την αλλάξει και να την βελτιώσει ή και να τη χαλάσει. Η μαγειρική δεν είναι μία μίξη τυχαίων προϊόντων, γιατί πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ανακατεύουν μπαχαρικά με κάποιο υλικό και φτιάχνουν ένα πολύ πετυχημένο φαγητό. Αλλά αν τους πεις να το ξανακάνουν, δεν μπορούν να το ξανακάνουν γιατί δεν θυμούνται και τη δοσολογία. Άρα λοιπόν θέλει μία σοβαρότητα. Πρώτα απ' όλα να μάθεις να κάνεις όπως η μάνα σου τις ντομάτες γεμιστές. Και αφού κάνεις τις ντομάτες γεμιστές πολλές φορές με την κλασική συνταγή, αν έχεις μία έμπνευση μπορεί να την βελτιώσεις. Αν και οι ντομάτες γεμιστές δεν βελτιώνονται με τίποτα, είναι τελειωμένης γεύσης φαγητό.
0: Και είναι εντυπωσιακό που το λες αυτό, γιατί αν μου επιτρέπεις, ο Πικάσο έλεγε, όταν ήμουν μικρό παιδί ζωγράφιζα σαν Πικάσο. Έπρεπε να γίνω όμως πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να μάθω πώς γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο η ζωγραφική και ύστερα να αρχίσω την εικονοκλασία.
1: Νομίζω ότι και σε όλες τις τέχνες, καλές ή απλώς τέχνες, αυτό ισχύει. Και νομίζω ότι, ας πούμε, επαγγέλματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε, ας πούμε, περιφρονημένα, μαραγκός, ας πούμε, ή κάποιος που κάνει χαλιά, είναι τέχνες καλές. Είναι τέχνες οι οποίες έχουν λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς. Και πρέπει να κάτσεις σαν βοηθός δίπλα σε ένα πεπειραμένο τεχνίτη, να μάθεις πολύ καλά την τέχνη, για να μπορέσεις και εσύ μετά να την βελτιώσεις ή να την πας ένα βήμα μπροστά.

0: από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε φρονίμων παιδιά, ε.
1: Κοίταξε, περάσαμε μια πολύ μεγάλη περίοδο. Εγώ έκανα και μια φωτογραφική έκθεση πάνω σε αυτό και είπα ότι η μεγαλύτερη επιτυχία και η μεγαλύτερη αποτυχία είναι ότι τρώμε χορτάτη. Όταν ένας άνθρωπος είναι χορτάτος και τρώει, δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία του φαγητού. Αφήνει το μισό του φαγητό στο πιάτο, πράγμα το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί είναι πολύτιμο το φαγητό. Και βρεθήκαμε μετά από όλη αυτή την ευημερία σε μια κατάσταση όπου το φαγητό ελείπει ή περιορίζεται. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα, διότι όχι αναγκαστήκαμε, αλλά διερευνήσαμε αυτόματα τις δυνατότητες αξιοποίησης οποιασδήποτε τροφής περισσεύει μέσα από ένα κύριο γεύμα. Δηλαδή τι μπορεί να κάνεις με τις φακές που περισσέψανε, τι μπορεί να κάνεις με τον κυμά από τα μακαρόνια που περισσέψε ή και τα ίδια τα μακαρόνια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αξιοποιείς το φαγητό στο έπακρο και με λίγη φαντασία μπορείς να δημιουργήσεις πολύ ωραία πιάτα με τα περισσεύματα. Και το ότι μαγειρεύουμε όταν πεινάμε, το παρέπεψε στην τηλεόραση και στη πληθώρα των εκπομπών μαγειρικής οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες αναμφίβολα δημιουργούν ένα αίσθημα πείνας, γιατί τα φαγητά παρουσιάζονται, είναι ωραία, έχουν χρώματα κτλ. Πάντως, νομίζω ότι παρά του ότι οι τζίροι στα σούπερ μάρκετ πέσανε, που σημαίνει ότι δεν ψωνίζουμε πια ανεξέλεκτα, προσέχουμε τι ψωνίζουμε, ό,τι έχουμε ανάγκη, και βρισκόμαστε σε ένα σημαντικά καλό επίπεδο μαγειρικής στην Ελλάδα. Και ένα πράγμα που εγώ προσωπικά προσπαθώ είναι, δεν θέλω να αγοράζω ξένα προϊόντα. Θέλω να αγοράζω ελληνικά, έστω και αν είναι και λίγο ακριβότερα. Γιατί όταν αγοράζεις ένα ελληνικό προϊόν, το χρήμα ανακυκλώνεται εντός Ελλάδος. Αγοράζεις φέτα ελληνική, η φέτα πάει στο εργοστάσιο φέτας, το εργοστάσιο φέτας δίνει τα λεφτά στον Τζομπάνο που έστειλε το γάλα του, ο Τζομπάνος παντρεύει την κόρη του, πίνει τσίπουρα στο καφενείο και μένουν τα χρηματάκια στην Ελλάδα. Ενώ όταν παίρνεις φέτα ολλανδική που είναι λευκό τυρί άλμης, τα πίνει μπύρος Ολλανδός. Πράγμα που για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κάνει ο Ολλανδός. Βέβαια, καφέ θα πάρω εισαγόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ελληνικό καφέ, γιατί δεν υπάρχει, δεν καλλιεργείται στην Ελλάδα. Αλλά είναι ένα πράγμα που το προσέχω και το προτείνω σε όλους μας. Να κυκλώνουμε τις δαπάνες μας σε Έλληνες, για να μπορούμε κι εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία να ωφεληθούμε.
0: Τώρα μπορείς να μου εξηγήσεις τι παίζεται με τις ονομασίες τις προστατευόμενες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό νόμιζα ότι είχαμε κερδίσει τον όρο φέτα για το δικό μας το τυρί.
1: Είναι περίεργος, η ιστορία της φέτας είναι πολύ περίεργη. Τον έχουμε κερδίσει για εντός Ελλάδος, ενώ η φέτα μπορεί να έχει το όνομα φέτα το τυρί αυτό εκτός Ελλάδος, έστω και αν παράγεται σε μια άλλη χώρα. Αλλά υπάρχει ένα περίεργο γεγονός, το οποίο το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εγώ πήγα στην Αυστραλία, έμεινα ένα μήνα και βρήκα φέτα Νέας Ζηλανδίας, βρήκα αυστραλέζικη φέτα. Αυτό το πράγμα για να το κυνηγήσει η Ελλάδα χρειάζεται ένα αμύθιτο ποσό. Δηλαδή πρέπει να συνεργαστεί με δικηγορικά γραφεία της Αυστραλίας, να γίνουν δικαστήρια, επαναληπτικά δικαστήρια, και αμφιβάλλω αν θα το κερδίσει στο τέλος. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μια δαπάνη για κάτι το οποίο μπορεί να μην το κερδίσουμε ποτέ. Από την άλλη μεριά, το να εξάγεις φέτα στην Αυστραλία είναι δύσκολο, αν και εξάγεται, επειδή υπάρχει μεγάλη και δυναμική κοινότητα ελληνική στην Αυστραλία, ιδιαίτερα στη Μελβούρνη ας το πούμε, που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολη η διεθνής καριέρα και τα διεθνή δικαιώματα, που εμπλέκονται, οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι δικηγόροι.
0: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, γιατί και εγώ έχω πάει στην Αυστραλία και αλλού και έχω δει στα ελληνικά μαγαζιά να υπάρχουν εξαιρετικά προϊόντα που έρχονται από μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Κάτι που αν του είχαμε δώσει μια όθηση θα είχε λύσει αρκετά από τα προβλήματά μας.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι όλη η ιστορία αυτή ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Στο μαγαζί στο Λονδίνο που επιμελούμε, όλα τα κρασιά, οι μπύρες, το τυρί, οι πιτούλες που είναι για το σουβλάκι, όλα είναι ελληνικά. Το μόνο το οποίο είναι υποχρεωμένοι να το αγοράσουν τοπικά είναι τα λαχανικά και το κρέας. Και αυτό είναι επιλεγμένο. Δηλαδή έχει παρουσία το ελληνικό προϊόν. Απλώς και οι άνθρωποι αυτοί που το διακινούν έχουν ανάγκη από μια ας πούμε ευημερία, δηλαδή να πετύχει η εταιρεία τους για να μπορέσουν να διαθέσουν χρήματα για την εξάπλωση του προϊόντος. Πράγμα το οποίο, ξέρετε, δεν είναι πάντα εξαιρετικά εύκολο, γιατί πολλές φορές κάνεις μια δουλειά και τα αποτελέσματα είναι επιβίωση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Είναι ο καλεσμένος μας, επίσημος προσκεκλημένος μας, ο Ηλίας Μαμαλάκης. Μιλάμε για το φαγητό, με αφορμή το φαγητό. Από τη σελίδα antiklidi.com, επισκεφτείτε τη, δεν θα χάσετε, διαβάζω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουν το φαγητό οι πλούσιοι και οι φτωχοί». Η φτώχεια ορίζεται ως η έλλειψη απαραίτητων μέσων συντήρησης. Άλλοι την έχουν ζήσει, άλλοι τη ζουν και άλλοι την έχουν μόνο ακουστά, σαν λέξη. Όσοι την έχουν βιώσει και έχουν ξεφύγει από αυτή, δεν είναι οι ίδιοι με όλους τους άλλους, μιας και η φτώχεια φαίνεται να βρίσκεται μέσα τους. Και αυτό είναι εύκολα παρατηρήσιμο, όπως σημειώνει μια έρευνα. Για παράδειγμα, έχει αποδειχτεί ότι τα φτωχά μωρά αλλάζουν την οπτική τους για το φαγητό ως ενήλικες. Ομάδα ερευνητών, η οποία διδάσκει ψυχολογία στο Χριστιανικό Πανεπιστήμιο του Τέξας, με επικεφαλής την Σάρα Χιλ, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια αντιμετωπίζουν διαφορετικά την πρόσληψη τροφής. Βρήκαμε ότι τρώνε συγκριτικά μεγαλύτερες ποσότητες ανεξάρτητα από την ανάγκη τους, αναφέρει η κυρία Χιλ. Οι μελετητές στην έρευνά τους ενδιαφέρονται να απαντήσουν στο γιατί η παχυσαρκία είναι πιο διαδεδομένη στους φτωχότερους πληθυσμούς. Γι' αυτό δημιούργησαν τρία διαφορετικά πειράματα, τα οποία βασίζονται στο πώς οι άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα συμπεριφέρονται μπροστά στα τρόφιμα. Στην πρώτη περίπτωση κάλεσαν 31 γυναίκες, τις οποίες ρώτησαν πόσο καιρό είχαν να φάνε και πόσο πεινασμένες ήταν. Στη συνέχεια τους δόθηκαν σνακς, μπισκότα και κουλούρια, από τα οποία μπορούσαν να φάνε ή όχι. Όταν τελείωσαν, η ερευνητική ομάδα μέτρησε τον αριθμό των θερμίδων που είχε καταναλωθεί από κάθε μία. Η διαφορά μεταξύ του πώς έτρωγαν οι συμμετέχοντες ήταν ανησυχητική. Αυτοί που μεγάλωσαν σε ευκατάστατα νοικοκυριά παρουσίασαν φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά όταν πεινούσαν, ενώ όταν ήταν πλήρεις είπαν πως δεν θέλουν άλλο. Από την άλλη πλευρά, όσοι μεγάλωσαν σε φτωχά νοικοκυριά έφαγαν ανεξαρτήτως αν πείναγαν ή όχι. Ωστόσο, ένα πείραμα δεν ήταν αρκετό ως πιστική απόδειξη. Αυτή τη φορά κάλεσαν 60 γυναίκες, από τις οποίες ζητήθηκε να πιούν και να φάνε για 5 ώρες. Η μισή από αυτούς ήπιαν ανθρακούχο αναψυκτικό, ενώ η άλλη μισή ανθρακούχο νερό, το οποίο δεν έχει θερμίδες. Είναι απίστευτο το πώς κατανάλωναν τη σόδα όσοι ως παιδιά είχαν χαμηλό οικονομικό στάτους. Πήγαινε κάτω σαν νερό, είπε η κυρία Χιλ. Όσοι είχαν μεγαλώσει σε υψηλότερα νοικοκυριά, κοινωνικο-οικονομικά, έτρωγαν πολύ λιγότερο όταν είχαν καταναλώσει το αναψυκτικό, ενώ αυτοί από χαμηλότερα έτρωγαν ανεξάρτητα από το ποτό που είχαν πιει. Στο τρίτο και τελευταίο πείραμα, οι ερευνητές αναπαρήγαγαν το δεύτερο, προσθέτοντας μέτρηση σακχάρου. Αυτή τη φορά κάλεσαν 82 συμμετέχοντες, άντρες και γυναίκες, στους οποίους μετρήθηκαν τα επίπεδα ζαχάρου. Για άλλη μια φορά, μόνο όσοι δεν είχαν μεγαλώσει σε φτωχά νοικοκυριά φάνηκε να ρυθμίζουν σωστά την πρόληψη της τροφής τους. Περιμέναμε να παρατηρήσουμε αυτές τις διαφορές, αλλά όχι με αυτή τη σαφήνεια ή σταθερότητα. Νομίζω ότι δείχνει πώς οι συνθήκες που ζουν τα φτωχότερα παιδιά τα επηρεάζουν όταν μεγαλώσουν με τρόπους που προμοτάρουν την υπερφαγία και την παχυσαρκία. Η έρευνα ζήτησε από κάθε συμμετέχοντα να καταγράψει την κοινωνικο-οικονομική του κατάσταση ως παιδί, αλλά και την τρέχουσα ως ενήλικα. «Ήμουν έκπληκτη», λέει η ερευνήτρια, «πραγματικά πίστευα πως θα υπάρξει σύνδεση μεταξύ των δύο». Για ποιο λόγο συμβαίνει? Ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε φτωχότερα νοικοκυριά φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τον έλεγχο πρόσληψης της τροφής όταν δεν είναι πραγματικά πεινασμένοι. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Σάρα Χιλ,
είναι πιθανό να συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω. Να μην έχουν επίγνωση του σώματός τους και τις αλλαγές που γίνονται σε αυτό, να παίζουν ρόλο οι συνθήκες και ο τρόπος αντιμετώπισης των τροφίμων. Και η Tracy Mann, η οποία διδάσκει ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα, έχει μια ελαφρώς διαφορετική άποψη. Όπως ισχυρίζεται, στην αρχή της ζωής του ο άνθρωπος είναι απόλυτα ικανός να συνειδητοποιεί πότε πεινάει και πότε να σταματήσει να τρώει.

Και πάμε προς το στρογγύλωμα της ώρας και είναι μια καλή ευκαιρία να υπενθυμίσω το ερώτημα: ποια ψυχικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κάποιος για να τα πάει καλά στη ζωή του? Και διαβάζω και μερικά από τα σχόλια που δεν είχα διαβάσει νωρίτερα. Η κυρία Λιάννα Αρανίτου, πείσμα, αυτονομία, αδιαφορία για το τι θα πούν οι άλλοι, να πράττει, να πηγαίνει, να βλέπει, να ταξιδεύει, να επισκέπτεται, να εκφράζει αυτά που επιθυμεί και ας μην τον ακολουθεί κανείς.

Η βάσω αυτοπεποίθηση πιστεύω και όλα πρώτα ο Θεός καλά θα πάνε. Ο κύριος Κωνσταντίνος ότι πρέπει να έχει και ένα αυτοκίνητο όταν ξεκινάει ένα ταξίδι. Να είναι καλά προετοιμασμένος για αυτά που θα συναντήσει, να κρατάει ασφαλή τον εαυτό του, να σέβεται την ελευθερία του άλλου και εκεί να σταματάει η δική του, να αντέχει τα χτυπήματα της μοίρας και τους κακοτράχαλους δρόμους και να είναι έτοιμος να συνεχίσει για τον προορισμό του όσο το δυνατό αλόβητος και με τις λιγότερες απώλειες. Δεν ξέρω πώς λέγεται σαν χαρακτηριστικό όλο αυτό. Ο Λάζαρος Αιταρίδης, ευγένεια, καλοσύνη και σεβασμό. Και η κυρία Ντόρα Μαδεντζίδη, πιστεύω ότι ένα από τα ψυχικά χαρακτηριστικά είναι ότι πρέπει να έχει υπευθυνότητα να αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τα λάθη του αντί να κατηγορεί τους άλλους.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της ραδιοβάρκας, είναι μία και δύο πρώτα λεπτά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
5: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή? Α, μη είναι δυνατόν!
4: Και εμείς επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη.
6: Έχουμε 5 στήσεις. Η ακοή προσδιορίζει την ακουστική απόλαυση. Ακούμε μια πολύ ωραία μουσική ή απολαμβάνουμε μια κουβέντα καλή ώρα όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα. Το μάτι έχει μια τέρψη οπτική. Απολαμβάνουμε ένα πίνακα σε μια πινακοθήκη, βλέπουμε ένα ωραίο τοπίο, τα συνδέουμε αυτά τα δύο. Η αφή είναι να πάρουμε την υφή, ας το πούμε, του περιβάλλοντος μας, ακουμπώντας το ξύλο, την εφημερίδα κτλ. Η ιστορία του φαγητού είναι στην ουσία πάρα πολύ ανιαρή. Δηλαδή έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος σε σχέση με οποιαδήποτε τεχνολογία είναι τέλειος, αλλά αυτός ο μηχανισμός, το σώμα μας, έχει ανάγκη από συντήρηση. Η συντήρηση είναι το φαγητό. Πρέπει να τον θρέψουμε για να πάρουμε όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία για να κινηθεί ο οργανισμός. Αν το απομυθοποιήσεις αυτό το πράγμα, είναι πολύ ανιαρό. Να πρέπει εσύ να σταματάς κάποια ώρα την ημέρα και να βάζεις κάτι στο στόμα σου, το οποίο μπορεί να είναι πικρό, μπορεί να είναι γλυκό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν το σύμπαν και βάζει στην έννοια και στην απόλαυση του φαγητού τη συμμετοχή και των 5 στήσεων. Η δε γεύση και η όσφρηση είναι αποκλειστικά για να απολαύσεις το φαγητό σου. Και έτσι λοιπόν αυτή την ανιαρή ενέργεια, η οποία δεν θα την έκανες πιθανό γιατί θα βαριώσουν αν δεν απολάμβανες, γίνεται απολαυστική. Γιατί συμμετέχουν 5 στήσεις. Και να τολμήσω να πω και ραδιοφωνικά ότι η δεύτερη πράξη της ζωής που συμμετέχουν 5 στήσεις είναι το σεξ.
4: Σωστά.
6: Το οποίο και αυτό είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή. Έτσι, να κάνουμε παιδάκια, τα παιδάκια να κάνουν εγγονάκια, δισεγγονάκια και να επιζήσει αυτός ο πλανήτης. Είναι συγκλονιστικό αυτό, αν το αναλογιστείτε, διότι είναι ο Θεός, το σύμπαν, ό,τι πιστεύει ο καθένας που τα οργάνωσε αυτά τα πράγματα. Και κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και η αφή. Τι είναι η αφή δηλαδή σε σχέση με το φαγητό? Όταν το φαγητό ακουμπάει τα χείλια, παίρνει την αίσθηση της υφής. Είναι βελούδι, είναι η υφή του. Είναι σκληρή, είναι τραγανό, είναι μαλακό. Αυτά συμμετέχουν στην απόλαυση. Θα τολμήσω όμως να πω ότι το φαγητό κυρίως είναι θρέψη. Το τρώμε για να ζήσουμε. Όταν φτάσουμε στα σημεία, τα άκρα, δηλαδή ότι τρώμε για να φάμε και να απολαύσουμε, τότε το χάσαμε το παιχνίδι. Θέλει μια ισορροπία, διότι η γευστική απόλαυση είναι τόσο δυνατή που σε οδηγεί σε ακραίους δρόμους. Προϊόντα τα οποία έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τα οποία είναι πανάκριβα και τα λοιπά. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά. Αν τα βρούμε στον δρόμο μας, ας τα δοκιμάσουμε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ίσα-ίσα θα έχουμε μια εμπειρία. Αλλά μπορώ να ζήσω χωρίς φουαγκρά, μπορώ να ζήσω χωρίς καπνιστό σολομό, μπορώ να ζήσω χωρίς 1000 προϊόντα. Και πρέπει πρωτίστως να φροντίζουμε τη θρέψη μας, δηλαδή να τρώμε σωστά, και μέσα από τη θρέψη να απολαμβάνουμε και το φαγητό. Αλλά θέλω και στη φύση να το δείτε αυτό, ότι όλα τα ζώα, πουλιά και θηλαστικά και οτιδήποτε, όταν κάνουν τα πουλάκια από τα αυγό, το πρώτο πράγμα που τους κάνουν είναι να τα ταΐσουν. Το δεύτερο είναι να τα μάθουν να βρίσκουν μόνα τους τροφή. Η Λένα δεν ταΐζει ποτέ τα λιονταράκια. Τα παίρνει μαζί της το κυνήγι να δει πώς γίνεται το κυνήγι, για να μπορούν και αυτά μετά από 2 μήνες, 3 μήνες να γίνουν αυτόνομα λεοντάρια και να μπορούν να βρίσκουν το φαγητό τους. Είναι μια φιλοσοφία και μια τοποθέτηση η οποία είναι η πραγματική. Δηλαδή, μ' αρέσει ένα φαγητό, το απολαμβάνω, stop.
7: Σωστά. Ηλία, ένα σεφιάλτης είναι το φαγητό στα νοσοκομεία. Η αλήθεια είναι αυτή. Άκουγα νωρίτερα ότι υπάρχει μία κίνηση να αλλάξει αυτή η διαδικασία του φαγητού που προσφέρεται σε ασθενείς στα νοσοκομεία. Μπορείς να πεις την ιστορία που έλεγες πριν?
6: Ναι, αυτό είναι μία ιστορία πολύ πρόσφατη, όπου πριν από λίγο καιρό μπήκε επικεφαλής στο Τζάνιο νοσοκομείο ένας νεαρός μάγειρας, λέγεται Ιάκωβος Απέργης, ο οποίος χώρισε τα διαιτολόγια ανάλογα την ασθένεια. Ένας μετεγχειρητικός ασθενής δεν μπορεί να φάει ό,τι να είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που μπορούν να φάνε ένα φυσιολογικό φαγητό. Και αποφάσισε ότι δεν μπαίνουμε πια στη διαδικασία να βράζουμε το κοτόπουλο, να έχουμε λίγο ρύζι και να το σερβίρουμε ένα πράγμα που είναι άνοστο εντελώς. Έτσι λοιπόν, στους ασθενείς οι οποίοι έχουν ελεύθερο σιτηρέσιο, αποφάσισε να μαγειρέψει όπως το σπίτι του, όπως το σπίτι το δικό μας. Αυτό είχε μια πολύ μεγάλη και ηχηρή ανταπόκριση. Αισθάνθηκε πολλές αντιστάσεις από παραδοσιακούς παράγοντες. Το πέτυχε όμως στο τέλος. Και μάλιστα είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί. Πηγαίνει και μαγειρεύει στο χαμόγελο του παιδιού με τον ίδιο τρόπο. Μαγειρεύει σε γυροκομεία. Και πήγα κι εγώ μία μέρα στο Τζάνιο μαζί με τον Διονύση τον Αλέρτα, που είναι ζαχαροπλάστης. Και εγώ έφτιαξα λαχανοντολμάδες και ο Αλέρτας έφτιαξε μου σοκολάτα με μπισκότο πικρή σοκολάτας. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι ότι πήγαμε και μαγειρέψαμε, είναι ότι πήραμε τα καροτσάκια και ανεβήκαμε στους θαλάμους και τα μοιράσαμε στους ασθενείς. Και εκεί έγινε η, όχι επανάσταση, είδε τη χαρά στα πρόσωπα των ανθρώπων. Είδε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από το νοσοκομείο να προσφέρουν ένα πολύ νόστιμο και αξιοπρεπές φαγητό, και μάλιστα τα μηνύματα που πήραμε εκ των υστέρων ήταν ακόμα και οι γιατροί, οι οποίοι δεν ήταν εφημερεύοντες την ημέρα εκείνη, ζηλέψαν και είπαν καλά, έπρεπε να είμαστε εφημερία για να φάμε κι εμείς το φαγητό αυτό. Εγώ έχω σαν σκέψη να κάνουμε μία άτυπη οργάνωση που νομίζω ότι πολύ εύκολα θα συμμετάσχουν αρκετοί σεφ, όπου έχοντας την άδεια από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, μία στις τόσες να πηγαίνουμε να κάνουμε αυτή την προσφορά. Με την προσφορά η οποία δεν είναι απλά το νόστιμο φαγητό, είναι η παρουσία ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιο όνομα στην αγορά και μπαίνουν σε ένα νοσοκομείο και πάνε και χαιρετάνε τον άρρωστο και του λένε, ξέρεις κάτι, ήρθαμε εδώ και σου φτιάξαμε ένα ριζόγαλο με καραμέλα. Και όχι το ριζόγαλο αυτό το άνοστο που δεν βάζουν και ζάχαρη μέσα και ούτω καθεξής. Θέλει λίγη δουλίτσα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό, αλλά νομίζω θα το παλέψουμε.

0: θέλω να πω στον κύριο Βασίλη από το Ρέθυμνο. Είπατε να σας καλέσει η Σταυρούλα, σας καλεί, αλλά δεν ανοίγει γραμμή. Κάτι γίνεται. Βγαίνει τηλεφωνητής, δεν ξέρω. Αν έχεις την καλοσύνη, αγαπητέ Βασίλη, ξαναπάρε. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη.
1: Ηλία, σε όλες αυτές τις περιπλανήσεις που έκανες στην Ελλάδα, αυτές οι απολαυστικές εκπομπές, πες μου ένα-δύο πράγματα που δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
2: Ένα γεγονός το οποίο συνέβη και ήταν συγκλονιστικά αρνητικό ήταν ότι είμαστε στην Ταϊλάνδη και μαγειρεύσαμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος με ένα τεράστιο ενιδρίο και έρχεται μια Ταϊλανδέζα η οποία φοράει την ωραία παραδοσιακή στολή. Εγώ είμαι στα πάχη μου τα μεγάλα τότε και επειδή στην Ταϊλάνδη δεν υπάρχουν χοντροί άνθρωποι, οι χοντροί θεωρούνται μεγάλο γούρι. Και το πρώτο πράγμα που κάνω μου χαϊδεύει την κοιλιά. Και ξεκινάμε να κάνουμε.
1: Όπως κάνουν με την κοιλιά του Βούδα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο χοντρός ο Βούδας είναι ο Βούδας ευτυχίας. Ξεκινάμε λοιπόν να μαγειρέψουμε και ανάβουν τα φώτα ο Διονύσης Πετρουσόπουλος που είναι διευθυντής φωτογραφίας. Όμως τα φώτα αναπτύξαν μια τέτοια θερμοκρασία που ενεργοποίησαν το σύστημα της πυρόσβεσης. Και ξαφνικά εκεί που είμαστε και λέγαμε τα ωραία μας, αρχίζουν και τρέχουν ποταμοί νερού από το ταβάνι γιατί το σύστημα νόμισε ότι έπιασε φωτιά το μαγαζί. Έγινε μια καταστροφή και όταν σας λέω καταστροφή το εννοώ. Δηλαδή τα νερά άρχισαν να τρέχουν από τον 17ο όροφο που είμαστε εμείς και ήταν τόσα πολλά που είχαν φτάσει μέχρι το 15ο. Εγώ είπα τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα μας σκοτώσουν. Δηλαδή είναι ένας λαός ο οποίος είναι πολύ ήρεμος και πολύ στοικός. Ήρθε ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ήρθαν οι τεχνικοί, μας παρηγορήσανε, μαζέψαν τα νερά και συνεχίσαμε το γύρισμα χωρίς φώτα.

0: έχω μια συγκλονιστική ανάμνηση από το Χαλέπι στη Συρία, όπου ο Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Συρίας με ξενάγησε κυριολεκτικά χέρι-χέρι στο κάστρο του Χαλεπιού, και όταν μπήκαμε στο μικρό τζαμί το οποίο χρησιμοποιούσε ο Σουλτάνος τα χρόνια τα παλιά, εκεί γύρω στο 1100-1200, μπήκε στην κόχη και απήγγειλε το Αλλάχ Ακμπάρ στα αραβικά, και μετά μπήκα εγώ στην κόχη και απήγγειλε το Πατεριμών. Δεν το βάλαμε στην εκπομπή γιατί δεν θέλαμε να προκαλεθεί. Θεωρήσαμε ότι ήταν λίγο προκλητικό και δεν το βάλαμε. Αλλά οι άνθρωποι το αντιμετωπίσανε με μία ηρεμία και με μία στοικότητα, και κυριολεκτικά όταν χωρίσαμε με το Διευθυντή Αρχαιοτήτων, θα πω κάτι που θεωρώ ότι είναι ακόμα φίλος μου.
1: Ποιο είναι το κυριότερο εφόδιο που πρέπει να διαθέτει ένας για να γίνει πολύ καλός στη μαγειρική?
0: Νομίζω πρέπει να γεννιέται κανείς να αγαπάει τη μαγειρική. Σήμερα χιλιάδες παιδιά βρίσκονται στα σχολεία μαγειρικής. Ελάχιστα από αυτά θα διακριθούν. Θα διακριθούν αυτά τα οποία συνειδητά πήγαν στο σχολείο για να μάθουν μια τεχνική και μετά την τεχνική να κατακτήσουν την τέχνη. Όσοι πήγαν γιατί θεωρούν ότι θα βγουν στη τηλεόραση κάποια στιγμή και θα γεμίσουν, ξέρω εγώ, τατουάζ και θα γίνουν διάσημοι, αλλά δεν αγαπάνε το επάγγελμα, νομίζω ότι δεν θα γίνουν ποτέ τίποτα.
1: Εσύ τώρα που βλέπεις, ας πούμε, τα χρόνια που έχουν κυλήσει και την εμπειρία που έχεις μαζέψει, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το πολυτιμότερο δώρο που σου έχει προσφέρει η ασχολία σου με τη μαγειρική? Το αθέατο δώρο, ασφαλώς.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι έχω τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Έχω κάνει ανθρωπολογία, έχω κάνει γεωγραφία, έχω κάνει ιστορία, πράγματα τα οποία, και έχω μάθει πράγματα τα οποία δεν θα τα μάθαινα ποτέ αν έκανα οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Διότι οι πόρτες που μας ανοίγανε και στα ταξίδια εκτός Ελλάδος αλλά και εντός Ελλάδος ήταν πόρτες οι οποίες μας προσφέρανε γνώση. Και το να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους στον αραβικό κόσμο ή στην Άπο Ανατολή ή στην Αφρική ήταν κάτι το οποίο ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή γνώρισες πράγματα, τρόπους σκέψης, αντιμετωπίσεις που δεν θα τις γνώριζες ποτέ εάν ήσουν λογιστής, αν είσαι λογιστής. Όχι, δεν περιφρονώ καθόλου το επάγγελμα του λογιστού, βασίζομαι πάνω τους.
1: Σωστά.
0: Αλλά είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η πολιτική και η μαγειρική έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ
0: τους? Η μαγειρική είναι τίμια, η πολιτική είναι άτιμη. Ανακατέματα έχουν και οι δύο, και μαγειρικές. Δηλαδή μαγειρεύονται πράγματα, αλλά στη μαγειρική η επιδίωξη είναι να βγάλεις ένα τέλειο πιάτο. Ενώ στην πολιτική υπάρχουν και άλλες επιδιώξεις.

κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Κοντεύει 1:25. Είμαστε στο 2-11-10-80-880. Και ο Ηλίας θα αλλάξει τη μελωδία τώρα. Και εγώ θα σας διαβάσω κάτι που βρήκα το πρωί ψάχνοντας ένα βιβλίο με κινέζικα παραμύθια. Η απόδοση στα ελληνικά έχει γίνει από τη Φιλομήλα Βακάλη. Και το παραμύθι έχει τίτλο «Το αλάτι της θάλασσας». Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, ζούσαν στην Κίνα δύο αδέλφια. Ο Γιάν, που ήταν ο μεγαλύτερος, και ο Γι, ο μικρότερος. Από τον καιρό που ήταν ακόμα παιδιά, ο Γιάν φερόταν άσχημα στον Γι. Του έπαιρνε τα παιχνίδια, του ξεγελούσε, του έτρωγε το φαγητό και γενικά όλα τα ήθελε για τον εαυτό του. Όσο ζούσε ο πατέρας τους, φρόντιζε να μην γίνονται αδικίες σε βάρος του Γι. Ήρθε όμως η κακή ώρα που ο πατέρας έφυγε από τη ζωή. Τότε ο Γιάν, άπλιστος όπως ήταν, κράτησε όλη την περιουσία για λογαριασμό του. Το πατρικό σπίτι, το χωράφι και όλα τα ζωντανά. Για τον Γι δεν άφησε τίποτα και δεν νοιάστηκε καθόλου αν ο μικρός του αδερφός έμεινε φτωχός. Τόσο φτωχός που δεν είχε μέρες ούτε ένα κουπάκι ρύζι να ταΐσει τη φαμίλια του. Μια τέτοια μέρα η ανάγκη έκανε τον Γι να γυρέψει βοήθεια από τον αδερφό του. Δεν είχε κι άλλο κανένα. Αδερφός είναι, σκέφτηκε, θα με πονέσει στη δύσκολη ώρα που βρίσκομαι. Μια και δυο παίρνει το δισάκι του και πάει στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Αδερφέ μου, του λέει, δώσε μου σε παρακαλώ ένα κύπελο ρύζι. Μόλις τα καταφέρω θα σου το επιστρέψω. Ο Γιάν, άκαρδος και τσιγκούνης, θέλησε να τον αποφύγει. Δυστυχώς, αδερφέ, του απάντησε, δεν μου περισσεύει. Ίσως μια άλλη φορά μπορέσω να σε βοηθήσω. Στην πραγματικότητα, ούτε εκείνη ούτε άλλη φορά είχε σκοπό να τον βοηθήσει. Έφυγε πικραμένος ο μικρός αδερφός. Στην απελπισία του σκέφτηκε να πάει στη θάλασσα να ψαρέψει. Κάθισε με τις ώρες στην ακρογιαλιά του κάκου όμως. Μήτε ένα ψαράκι δεν έπιασε στο αγκίστρι του. Με άδεια χέρια και την ψυχή πικραμένη, πήρε το δρόμο για το σπίτι. Όπως περπατούσε, βλέπει μπροστά του μία μιλόπετρα. Δεν την παίρνω, σκέφτηκε. Μπορεί κάπου να χρειαστεί. «Καλώς τον», του είπε η γυναίκα του, που τον είδε από μακριά με τα χέρια γεμάτα. «Τι καλά μας φέρνεις». «Μια μιλόπετρα, γυναίκα. Αυτό βρήκα, τίποτα άλλο». «Μα με κοροϊδεύεις, άντρα μου, τι να την κάνουμε. Σαν μάτι μας έμεινε τίποτα να αλέσουμε». «Αλήθεια, γιατί την κουβάλισε». «Στο σπίτι δεν είχε μείνει ούτε ένα σπυρί ρύζι». Την άφησε κάτω, θυμωμένος με τον εαυτό του και την τύχη του. Την έσπρωξε μάλιστα με το πόδι πεισμωμένος. Την ίδια στιγμή η μιλόπετρα άρχισε να γυρίζει. Να γυρίζει και να αλέθει. Και όπως άλεθε έβγαζε αλάτι, πολύ αλάτι, χωρίς σταματημό. Άντρας και γυναίκα έτριβαν τα χέρια τους με το αναπάντεχο καλό που τους είχε βρει. Μόνο που δεν έλεγε να σταματήσει. Το αλάτι είχε γίνει βουνό και η μιλόπετρα άλεθε ακόμα. Δεν ήξερε τι να κάνει για να τη σταματήσει. Με τα πολλά σκέφτηκε να την αναποδογυρίσει. Μόλις το έκανε η μιλόπετρα σταμάτησε το άλεσμα. Πήγαν στο παζάρι, πούλησαν το αλάτι και αγόρασαν ρύζι. Από εκείνη την ημέρα δεν πείνασαν ξανά. Όχι μόνο δεν πείνασαν, αλλά κατάφεραν με οικονομίες να αγοράσουν ένα χωραφάκι. Ακόμα κι αν η μιλόπετρα σταματούσε να αλέθει, θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα, θα μπορούσαν να δουλεύουν πια τη γη και να ζήσουν. Κάποια στιγμή έμαθε ο μεγάλος αδερφός για την τύχη που είχε βρει τον Γη. Αχόρταγος καθώς ήταν, πήγε κατευθείαν στο σπίτι του αδερφού του. «Άκου, αδερφέ, έμαθα πως έχει μια μιλόπετρα. Θέλω να μου τη δανείσεις. Δεν μπορείς να μου το αρνηθείς. Τι αδερφιά είμαστε». Ο Γη, που δεν κρατούσε κακία, του την έδωσε πρόθυμα. Μόνο ήταν τόσο βιαστικός ο αδερφός του που δεν πρόλαβε να του πει με ποιο τρόπο σταματούσε το άλεσμα. Γύρισε ο Γιάν σπίτι και δίχως να χάσει λεπτό έδωσε μία στη μιλόπετρα. Η μιλόπετρα, όπως ήταν φυσικό, άρχισε το άλεσμα. Άλεθε, άλεθε
γέμισε ο τόπος σαλάτι. Στην αρχή ο αχόρταγος Γιάν έτριβε ενθουσιασμένος τα χέρια του. Όταν όμως άρχισαν να τρίζουν οι τείχοι από το πολύ αλάτι, τάχασε. Με τρόμο είδε τη στέγη να ξεχαρβαλώνεται. Κόντευε να γκρεμιστεί το σπίτι. Τράβαγε τα μαλλιά του. Δεν ήξερε τι να κάνει για να τη σταματήσει. Σε μια τελευταία προσπάθεια της δίνει μία με το πόδι του. Πάλι δεν σταμάτησε. Αλλά επειδή το σπίτι ήταν χτισμένο στη βουνοπλαγιά, η Μιλόπατρα άρχισε να κατρακυλάει. Κατρακυλούσε, ώσπου έφτασε στο κάτω μέρος του βουνού και ακόμα κυλούσε. Κυλούσε και άλεθε. Άλεθε ακόμα και μέσα στο νερό όταν βρέθηκε στη θάλασσα. Γέμισε η θάλασσα αλάτι. Από τότε λένε πως βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας και αλέθει. Αλέθει ασταμάτητα και βγάζει αλάτι. Γι' αυτό και το νερό της θάλασσας είναι τόσο αλμυρό.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Τελειώσαμε την κουβέντα μας με τον Ηλία Μαμαλάκη. 2-11-10-80-8-8-0. Και αφού κεράσουμε ένα τραγούδι την κυρία Κατερίνα που μας ακούει και το ζήτησε, θα επιστρέψουμε με έναν ακόμα συνομιλητή.

0: καιρό έχουμε να ακούσουμε τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκο, που είναι κλασικός φιλόλογος, ιστορικός, σχολιαστής στις εφημερίδες, συγγραφέας πολλών, πάρα πολλών βιβλίων, και έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα κάνει μαζί του. Θα σας βάλει στο κλίμα εκείνος με τη φωνή του.
1: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
2: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάει κατσί καταραμά». Και σου λέει, μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα? Βεβαίως υπήρχε. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «κίον τεύτλα ουκ εστί». Δηλαδή, ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο κίον και τα τεύτλα. «Κίον τεύκλα ουκαστή», λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός, και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογεννιανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε πάρα πολύ. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα, τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «όρσε κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «όρσε» και το ίδιο ρήμα το «όρσε», το αρχαίο ελληνικό, σημαίνει «διεγείρω». Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό, για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μια ιδιότητα όμως του Ερμού την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή έκλεβαν, αλλά επειδή κρύβονταν στα βουνά και στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα, ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι, η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει. Ερμή! Και το έλεγαν Σερμά, σώσε μας. Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος, τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος, ο άλλος έλεγε «Σερμά, σώσε μας».
2: Επίκληση στο Θεό.
1: Επίκληση, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα. Δεν πάει το μυαλό κανενός, και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου κύριε Αντώνη μου από τη Θεσσαλονίκη.
3: Για τη χαρά, χαίρομαι που σ' ακούγεις τώρα πολύ καιρό.
2: Καλώς τον.
3: Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τα ταξίδια που μας κάνεις τα ωραία.
2: Να είσαι καλά Αντώνη μου.
3: Να είσαι πάντα καιρός, εύχομαι και εσύ και οι φίλοι Κροατές όλοι. Όλος ο κόσμος, τώρα που συζητούσα για τα φαγητά, τι θυμήθηκα λες.
2: Τι.
3: Το 1946, τα 13 μου χρόνια, είχα πάει παρασύρση στην Αγία Τριάδα, απέναντι από την πόλη που είναι. Και μας κάνανε κρέμα από γάλα, από σκόνη που φέρνανε από την Αμερική.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εκείνη τη γεύση δεν την ξεχνάω ποτέ, ας πούμε.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Ένα πράγμα, δηλαδή, μυστήριο. Παρόλο που τα χρόνια μου είναι περασμένα, βέβαια, το δεύτερο που θυμάμαι πάρα πολύ είναι το καβουρμά που έκανε η μαμά κάθε Χριστούγεννα, σφάζαμε ένα γουρούνι που είχαμε,
2: ναι.
3: Πάντα το τρεύαμε, και για να το διατηρήσουν το έκαναν καβουρμά.
2: Ναι.
3: Με το λείπουμε στο αλάτι και πήγαμε, αρπάζαμε κομμάτια και εκείνη τη γεύση δεν την ξεχάσω ποτέ.
2: Έτσι μέσα από το αλάτι κατευθείαν, ε?
3: Ναι, κατευθείαν, ναι. Το τρώγαμε σαν να ήταν πατεσπάνι που λέγαμε.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Και το τρίτο που θυμάμαι το γάλα, γιατί είχαμε ένα κτηματάκι. Το γάλα που έπινα, τη γεύση εκείνη την έχω ακόμα από το γάλα. Το προτιμάτο μας με στο φανάρι, είχαμε φανάρι ψυγεία, δεν είχε τότε βέβαια.
2: Δεν είχε.
3: Πολύ αργότερα ήταν τα ψυγεία. Μετά όταν πήγα στο εξωτερικό θυμάμαι πολύ τα καταπληκτικά steaks που έκανα τις μπριζόλες.
2: Ναι.
3: Δούλευα σε ένα πολύ ακριβό μαγαζί και έτρωγα πολύ δηλαδή. Κάποια ώρα πάω να βάλω το παπούτσι σαν αδύνατο, πάω στον γιατρό, μου λέει τρως πολύ κρέας. Κόφτουλη, έπαθα ποδάγρα.
2: Α, ναι.
3: Ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα.
3: Μου λέει μια φορά τη βδομάδα και πολύ είναι, γιατί κάνανε αυτή κάτι την ημέρα κλείσης. Σου έχεις δει στην Αυστραλία πως κάνουν κάτι χοντρά.
2: Ναι.
3: Χοντρές μπριζόλες πάνω σε τάβλα ξύλινη τους σερβίρουν, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σταυλίσκες και... που λένε.
3: Ναι. Και νοσημότατα βέβαια είχε σεφ Καραμπινάτο, Ανέλα, τον Κώστα. Αλλά είχε τις αρνητικές επιπτώσεις του κρέας του πολύ. Και εκεί συνάντησα και να κλείσουμε αυτό για να μην μακρηγορώ. Συνάντησα έναν κορυφαίο σκητσογράφο του Ρόντο Σταρ, τον κύριο Μακφέρσον. Και έτυχε να έχει εκεί τη μέρα που ήρθε να φάει, έτυχε να είχε γελιογραφία δική του στην εφημερίδα και του λέω κύριο Μακφέρσον είδα τη... η γελιογραφία του σκίτσου στην Ελλάδα και μου άρεσε, λέει, σου άρεσε όντως, λέω πράγματι. Το ρωτάω και μετά στο άρθρο γιατί συνήθως τα άρθρα, συγγνώμη, τα σκίτσα του ασθενόδευαν με ένα άρθρο.
2: Ναι.
3: Που είχε, άλλοτε είχε να κάνει με το σκίτσο, άλλοτε όχι. Και λέει, δεν το ξεχάσω ποτέ, τώρα αν το εννοούσα δεν ξέρω. Εγώ αυτή την εφημερίδα δεν τη διαβάζω ποτέ. Και χαμογέλασε ας πούμε και μου έμεινε αυτή από όλες τις περιπέτειες που είχα και βέβαια 10 χρόνια είδαν και είδαν τα μάτια μου.
2: Συγγνώμη Αντώνη μου, στην Αμερική ή στην Αυστραλία?
3: Όχι, εγώ ήμουν στον Καναδά και μετά πήγα στην Αμερική.
2: Α, κατάλαβα.
3: Αλλά άλλοι άνθρωποι, όταν πήγαμε εκεί, αγαπητοί Μάνο, ήταν αλλιώς τα πράγματα, να πούμε. Υπήρχε μια γαλήνη, μια ηρεμία, ας πούμε, δεν υπήρχαν εγκλήματα και τέτοια τίποτα, ούτε κατά διάνοια δηλαδή. Ποτέ δεν άκουσα, ας πούμε, τέτοια πράγματα, δεν γινόταν. Τώρα έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, από ό,τι μου λέγανε κάτι φίλοι που συζητούσαμε, τις τυφούς δηλαδή.
2: Κατάλαβα.
3: Αυτά, με τις ευχαριστίες μου για μια ακόμη φορά.
2: Να είσαι καλά.
3: Για τις υπέροχες στιγμές που αμυστή κύριο Λεξέου μας χαρίζει, γιατί δεν έχω ύπνο και σ' ακούω ανελειπώς από μου και σου εύχομαι να περάσεις καλά εσύ και οι αγαπημένοι σου σύζυγος.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Χαιρετισμούς και σε όλους τους φίλους μας.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου,
3: καλό
2: Αντώνη.
3: Καλό σήμερα, μαγιά.

0: Ο Αντώνιος Αλφαντονάκος είναι μαζί μας σήμερα και μας μιλάει για ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει όλους, αν είμαστε ο ίδιος λαός με καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες.
1: Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτω θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «Την κάτσαμε τη βάρκα». Παιδιά, βυθιζόμαστε. Όταν λέμε λοιπόν τη βάψαμε, εννοούμε παιδιά, βυθιζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει το «η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση, ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορούν να το πούν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, εννοούμε βυθιζόμαστε. Χανόμαστε. Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «έρωτας κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον Θεό έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση έπρεπε να υπάρχει και ο έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο έρωτας κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο έρωτας οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν άλλοι και ο έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός. Είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
2: Γι' αυτό λέμε έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
2: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο έρωτας, τους κεραυνούς του Διός και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε κεραυνοβόλος έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια, στη μυθολογία, μετά ο έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη, σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον Θεό έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον έρωτα κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουμε πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρω μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα Ο Άγρυπνος και 2-11-10-80-8-8-0 ο αριθμός επικοινωνίας, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
5: Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μία ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. «Άι Κυρμέντιο ντεντεντε» που λέει και τα λοιπά, και μου λέει
4: «Άι Κυρμέντιο κουτεντε».
5: Κουτεντε, μπράβο. Yeah. Και μου λέει, γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους, γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διόνυσος. Και ονομάζεται ακριβώς για αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
6: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυρ γάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
7: Περμαντόνα μου, έτσι.

0: τέλες το γάμο. Αχ, κυρμέντιο, ουτέντε, ει, κυρμέντιο, δε, δε, δε.
1: Μια φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία. Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς, είτε μόνο ως αποσπάσματα. Και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις, το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα. Και εκείον η οθεία σκητοτραφήν. Και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκητοτραφεί, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Άμφοχα λεπό, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα. Παροιμία φασίν, λέει η παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία. Και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση.

0: Γεια σου, Απόστολε, από τη Γερμανία.
1: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα.
0: Τι έγινε, εντάξει, ήταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, ωραία είναι η Ελλάδα, ωραία είναι.
0: Γιατί, πού είσαι τώρα, δεν είσαι στη Γερμανία?
1: Τώρα όχι, ξανανέβηκα Γερμανία.
0: Α, είσαι,
1: μάλιστα. Όλη η οικογένεια είναι κάτω. Και διακοπάρουν και τώρα θα ξανακατεύω. Θα κάνω τώρα τις υπηρεσίες μου εδώ μέχρι την άλλη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα και μετά πάλι Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Ναι.
0: Και δεν περάσατε από Αθήνα?
1: Όχι, όχι, Αθήνα, όχι.
0: Όχι, στο χωριό.
1: Ναι, Ιταλία τρεις μέρες, μετά πάρει κάτω καράβι και στο χωριό, πάνω χωριό, Οικουμενίτσα, Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: και τις Αγίες Παρασκευής που κάνουμε ωραίο πανηγύρι στο χωριό, Βιλέντι.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν.
0: Πριν από 2-3 μέρες δεν ήτανε?
1: Το Σάββατο γίνεται, ναι, Παρασκευή και Σάββατο έχει και την Κυριακή που είναι ο μεγάλος χορός που λένε, αλλά Κυριακή έφυγα εγώ.
0: Ναι.
1: Πέταξε για πάνω πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, καλά είστε κάτω.
0: Και
1: καιρό,
0: εκεί πώς είναι τώρα στη Γερμανία?
1: Και εδώ ζέστη έχει, δεν έχει. Λίγο σήμερα έριξε μια βροχούλα, λίγο δρόση, αλλά πάλι λέει από αύριο κάψωνα πάλι. Δηλαδή να ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς. Και από ό,τι διάβασα έχει ήδη προβλήματα και ο ποταμός ο Ρήνος, γιατί έχει φτάσει το ύψος μερικά σημεία στα 85 εκατοστά.
0: Δηλαδή έχει εξαπνιστεί αυτό, εννοεί.
1: Ναι. Θα έχουν πρόβλημα άμα δεν βρέχει καλά.
0: Ναι.
1: Για όλο το καλοκαίρι. Ναι.
0: Δεν θα μπορούν τα πλοία πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Είναι αυτό τα πλοία το πιο σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια. Υπάρχει στο Ρήνο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, ας πούμε, παίρνεις ένα εισιτήριο, επιβιβάζεις ένα από αυτά τα πλοιάρια, τα οποία σταματάνε όπου να είναι, σε διάφορα λιμάνια. Μπορείς να κατέβεις, να κάνεις τη βόλτα σου και να ανεβείς με το ίδιο εισιτήριο σε ένα από τα επόμενα πλοία που περνάνε.
1: Ναι. Έχει πολλές, ή και αυτό μπορείς να το κάνεις, και έχει και να πας και κρουαζιέρα κανονικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι αυτό, ξαφνικά βλέπεις ένα κάστρο στην κορυφή του βουνού και από κάτω είναι το Επίνιο, το χωριουδάκι που συντηρείται από τα κέρδη που εισπράττουν από τα εισιτήρια για το κάστρο.
1: Ναι. Έχει κάτω εκεί στο... Έχει ο δρόμος του κρασιού. Έχει μια...
0: Ναι.
1: Πώς πάει ο Ρήνος κάτω. Έχει πολλά χωριουδάκια και έχει όλο στις πλαγιές.
0: Ναι.
1: Έχει όλο αμπέλια. Πολύ ωραία διαδρομή εκεί.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα κάστρο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Μάλλον γι' αυτό θα λες που...
0: Μα δεν είχε ένα κάστρο, έχει δεκάδες κάστρα,
1: ναι.
0: Συντηρημένα, νομίζω ότι είναι στο μεσαίωνα ακόμα, ας πούμε.
1: Έχουν ωραία, τα έχουν περιποιημένα πολύ.
0: Βέβαια, μα γιατί ζούνε από αυτό.
1: Ζούνε από αυτό και τα έχουν πολύ περιποιημένα. Και τώρα που κατεβήκαμε Ιταλία πάνω, πήγαμε στη λίμνη Γκάρντα, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Και έπαθα πλάκα. Δηλαδή τόσο τουρισμό, τόσο κόσμο, τι να σου πω, καθαρά, οργανωμένα. Βέβαια έχει πολύ τουρισμό, νομίζω πως πρέπει να τους έχει κουράσει και τους ντόπιους. Αλλά τι όμορφο η λίμνη, περιποιημένα, τα νερά. Ένα πράγμα, πρώτη φορά έπαθα πλάκα, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ναι. Και έχουν πολύ τουρισμό, αλλά είναι και οργανωμένοι οι άνθρωποι. Κάτω. Στην Βόρεια Ιταλία είναι αυτό. Βόρεια Ιταλία.
0: Ναι.
1: Δεν παίζονται. Νομίζω πολύ οργανωμένα πράγματα. Αλλά και υπερτουρισμό, νομίζω. Γιατί εμείς πήγαμε έτσι μια βόλτα να περάσουμε και 9 η ώρα το πρωί είδε είχε κίνηση, είδε είχε μπουτιλιάρισμα μεγάλο. Βέβαια πήγαμε και Κυριακή, έτσι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, αλλά... Πολύ ωραία πράγματα και γενικά όλες οι Άλπεις έχουν τα χωριουδάκια τους εκεί, τα οργανωμένα, καθαρά, να πας για πεζοπορία, ποδηλασία,
0: ναι,
1: ωραία πράγματα,
0: ναι. Μάλιστα, και τώρα είσαι στη δουλειά.
1: Είναι δουλειά, ναι. Ήρθα το απόγευμα και σήμερα Δευτέρα ξεκίνησα, μέχρι την άλλη Δευτέρα μετά ξαναπαίρνω το αεροπλάνο και Κέρκυρα.
0: Η οικογένεια είναι στην Κέρκυρα τώρα?
1: Όχι, είναι Ιγουμενίτσα.
0: Α, και θα περάσουν απέναντι και θα τους συναντήσεις εκεί, ε?
1: Όχι, δεν χρειάζεται, θα πάω εγώ Ιγουμενίτσα, θα ξανακατεύω. Έχουμε σπίτι εκεί.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι μαζί με την αδερφή της, τα παιδιά όλα, έχουν αράξει εκεί.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Και, ναι, ωραία είναι και κάτω. Καλά είναι και στην Ελλάδα και στο χωριό, καλά, ωραία. Για, έχει κόσμο τώρα καλοκαίρι, είναι ωραία. Έχουν τα προβλήματά τους, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Καλά είναι. Και εδώ Γερμανία, η ακρίβεια, δηλαδή και η βενζίνη και αυτά μάλλον έχουν ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω και οι Γερμανοί θα έχουν θέμα μεγάλο τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά τα άλλα αυτά.
0: Τίποτα, ησυχία, δεν ξέρεις, ζέστη και τέτοια.
1: Μέχρι πότε είσαι, μέχρι Παρασκευή?
0: Μέχρι Παρασκευή το βράδυ, ναι.
1: Παρασκευή το βράδυ, θα μας πάρει, ωραία.
0: Δηλαδή εννοώ Σάββατο ξημέρωμα, δηλαδή 3 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρασκευή 10 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή, όπως τώρα πια είναι 10 με 3 η εκπομπή, το ξέρεις.
1: Ναι, όσο θα κάνεις και Παρασκευή ή Πέμπτη.
0: Παιδί μου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Πέντε μέρες έκανα, πέντε μέρες κάνω.
1: Ναι, αλλά θα ξεκινήσεις, ξεκινάς τώρα Κυριακή βράδυ.
0: Την Πέμπτη, Παρασκευή. Πέντε μέρες έκανα, πέντε μέρες κάνω.
1: Ναι, αλλά θα ξεκινήσεις, ξεκινάς τώρα Κυριακή.

0: 2 και 4 πήγε κιόλας. 2-11-10-80-8-8-0. Και επιστροφή στην κουβέντα μας με τον Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
1: Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ιχθύς εκ της κεφαλής όζιν άρχεται». Υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «Νιν σωθήν, ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα» που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα την φράση «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «Ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και οι ίδιες λέξεις.

είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες, είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Και όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Και όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντες μυρίσει περί μυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Και όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσει το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει.

Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. Τι κοινών κοινή βαλανίων. Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι, καίγανε βαλανίδια και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. Τι κοινόν έχει ο σκύλος με το βαλανίον? Επί των εν τίς ηχρίες ανωφελών. Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το βαλανίον, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Και μάλιστα η φράση είναι χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβει τ' άλλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρ ταν χείρα νίζει. Το ένα χέρι νίβει το άλλο. Το νίζει είναι το νίβει, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επιχαρμός το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώς τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι. Αυτή είναι η διαφορά. Κάμεις λάβεις. Ό,τι κάμεις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφοτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα.

0: Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. Το γαρ εαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα, λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το εαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια η ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «των δυστυχούντων ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Και οι αρχαίοι έλεγαν υγεία και νους εστλά το βίο δύο.
1: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε υγεία και καλό νου.
0: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη. Γιατί χρησιμοποιείται και στον καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα. Μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές τις φράσεις, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν, αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι κάτι που λένε πολλές φορές σήμερα, ότι όταν πίνει αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε χαλεπών όταν τις ον πίνει πλέον λαλεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάποιος πίνει πλέον λαλεί, λέει πράγματα παραπάνω, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι χαλεπών. Επομένως, όταν πίνει δεν ξέρει τι κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Δεν πάει το μυαλό μας βεβαίως ότι αυτό που λένε πολλοί στην πολιτική, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος, ότι είναι από τον Δημόκριτο αυτή η γνώμη, χαλεπών άρχεστε υποχείρονος, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος από σένα. Και το βλέπουμε κατά κόρον αυτό, πράγμα σε πολλές περιπτώσεις. Όταν κάποιος θέλει να πει σε κάποιον φτούσου να μη σε βασκάνω, και το λέμε και σήμερα αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ότι η φράση αυτή είναι κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα και λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος «Ως μη βασκανθώ δε τρεις εισεμών έπτυσα κόλπων». Δηλαδή, για να μη βασκανθώ, τρεις φορές έφτυσα τον κόρφο μου, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό, ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.
1: Το πιο εκπληκτικό από όλα είναι ότι έχεις καθίσει και έχεις ψάξει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, πολλά χρόνια. Έπεσα σε κάποιες παροιμίες, όπως αυτό που σου είπα για το σύρμα προηγουμένως, και που έπεσα στα κείμενα, όπως ακριβώς και στις άλλες περιπτώσεις, το τι βάψαμε, στο όρσε και όλα αυτά τα πράγματα που είδα μέσα στα κείμενα. Και λέω, για κάτσε να ψάξω. Αν πέσω πάνω στα κείμενα, έχει καλώς. Και έχω πέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στα κείμενα σε τέτοιες παροιμίες που δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Και εδώ είναι το σημαντικό. Δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Οι παροιμιογράφοι έχουν σειρά ολόκληρη από παροιμίες, αλλά εγώ έχω και άλλες που δεν τις έχουν μέσα οι παροιμιογράφοι. Και αυτές είναι μοναδικές. Είπα τώρα 3, 4, 5, ξέρω πώς σας είπα, θα υπάρχουν πολλές δεκάδες στο βιβλίο μέσα. Και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχουν με τις παραπομπές τους, με τα αρχαία κείμενα, και θα βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα. Για κάποιον που θέλει να καταλάβει ότι είμαστε ακριβώς ο ίδιος λαός και λέμε τα ίδια πράγματα.

Λέγανε οι αρχαίοι, ως εστί το γάμο είναι εσκάτων του δυστυχήν. Δηλαδή ο γάμος είναι το τελευταίο σημείο της δυστυχίας, με τη φράση που λέμε σήμερα, ένας καλός γάμος θα σε σώσει. Δηλαδή αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο πριν δυστυχήσεις, το τελευταίο σημείο είναι να κάνεις ένα καλό γάμο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράμματα μαθήν, λέγανε οι αρχαίοι, δι, πρέπει να μάθεις γράμματα και μαθώντα νουν έχειν. Και αφού τα μάθεις να έχεις μυαλό, να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι η ίδια ακριβώς φράση. Για να μην μπούμε και για τις περιπτώσεις που λέει κάποιος, μη διστάσεις να πεθάνεις για τα πιστεύω σου. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα αυτές οι φράσεις. Ον ένεκα ζήν εθέλεις, για αυτά που θέλεις να ζεις, τούτον χάριν και αποθανήν μη κατόκνη. Μην τεμπελιάζεις, μη κατόκνη, να πεθάνεις και για χάριν αυτών. Αυτά που θέλεις λοιπόν, αυτά που για χάρη των οποίων ζεις, μη διστάσεις να πεθάνεις για αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση. Να πούμε ότι η φράση που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ανήρη πνώδης ευρετής ονειράτων, είναι η ίδια φράση που λέμε ο κοιμισμένος καρβέλια ονειρεύεται. Έτσι, διότι ο ανήρ, ο υπνώδης, αυτός που κοιμάται, ευρετής ονειράτων, βλέπει όνειρα, βλέπει πράγματα, ό,τι θέλει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η φράση που λέμε σήμερα, τον έδειξε με το δάχτυλο, είναι και αυτή από την αρχαιότητα. Δακτύλο δείκνεται, γράφει ο αρχαίος παροιμιογράφος. Έτσι τον δείχνει με το δάκτυλο. Υπάρχει μία φράση που και αυτή την έχω βρει μέσα σε κείμενο, δεν την έχω βρει στους παροιμιογράφους. Λέει, εκ χρυσού ποτηρίου πίνειν φάρμακον και παραφύλου αγνώμονος συμβουλίαν λαμβάνειν. Δηλαδή, από χρυσό ποτήρι μέσα πίνει το φάρμακο και από αγνώμονα φύλο παίρνει συμβουλή. Είναι αυτό που σήμερα λέμε, σου χρήσωσε το χάπι, το χρυσό ποτήρι και παίρνεις φάρμακο με αυτό, είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα, του χρήσωσε το χάπι. Ίδια έννοια όπως και στην αρχαιότητα, και εδώ είναι το εκπληκτικό. Πολλές φορές έχουμε ακούσει τη φράση «βγάλε την κόριζα». Η φράση που υπάρχει στα αρχαία ελληνικά κείμενα είναι «έξελε την κόριζαν της ρινός». «Επί των οργύλων και ισχυρογνωμόνων», λέει ο αρχαίος Έλληνας παροιμιογράφος. Η κόριζα είναι ο κατάρρους, δηλαδή οι μίξες που λέμε, το συνάχι. Βγάλε την κόριζα, δηλαδή σταμάτα να μιλάς, ασχολήσου με τη μύτη σου, επειδή τότε δεν θα μπορεί κάποιος να μιλήσει. Δηλαδή, άμα κάποιος ασχοληθεί με το να φυσήξει τη μύτη του, να βγάλει τον κατάρρου, ας πούμε, που έχει, εκ των πραγμάτων δεν θα μιλάει. Όταν λοιπόν του λες βγάλε την κόριζα, εννοείς ακριβώς αυτό το πράγμα. Και είναι η ίδια φράση. Έξελε την κόριζα της ρινός.

0: Υπάρχει η φράση όρνηθος γάλα. Είναι του πουλιού το γάλα που λέμε σήμερα ακριβώς το ίδιο. Και υπάρχουν και φράσεις ειδικές. Φέρει και όρνης γάλα. Επί των άγαν ευδαιμόνων, για τους πάρα πολύ ευτυχισμένους, λένε φέρει και όρνης γάλα. Φέρνει και το πουλί ακόμα φέρνει γάλα. Επομένως, μπορεί να βγάλει πράγματα που ο άλλος ούτε καν να τα φανταστεί δεν μπορεί. Είναι τέτοια η δύναμη των χρημάτων που έχει. Υπάρχει μια φράση που λέει χρία διδάσκει καν βραδείς της ή σοφών. Η ανάγκη σε διδάσκει, λέει ο Ευρυπίδης. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, η ανάγκη σε μαθαίνει. Και βεβαίως άλλη φράση λέει χρυσί ο παραβαρβάρης οι κακούργοι εδέδεντο. Με χρυσάφι δέθηκαν οι κακούργοι από τους βαρβάρους. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, ξεπουλήθηκαν στον εχθρό. Το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μία φράση στην αρχαιότητα που λέει «Όμοσεν αλαλέγουσιν αλαθέα τους ενέρωτοι όρκους μη δίνειν ούατες αθανάτων», λέει ο Καλίμαχος. Δηλαδή, ορκίστηκε, αλλά τους λόγους τους ερωτικούς δεν πρέπει κάποιος να τους πιστεύει. Είναι αυτό που λένε σήμερα, μην πιστεύεις λόγια ερωτευμένου, γιατί τα λέει σήμερα και αύριο δεν τα πιστεύει. Αυτή είναι η διαφορά. Με τα ίδια λόγια.
1: Θα περιμένουμε τώρα με χαρά το βιβλίο.
0: Το βιβλίο όταν θα βγει, εκεί θα έχει πολύ περισσότερα. Κάπου εδώ να σταματήσω να μην πω περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά και δεν θέλω ούτε να κουράσω. Ήθελα απλώς και μόνο να αρχίσω να κοινώ το ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα μέσα στα αρχαία κείμενα που εγώ κατά το μέτρο των δυνατού και μέσα στα τόσα χρόνια που είμαι μέσα στα αρχαία κείμενα και ψάχνω για διάφορα άλλα πράγματα, όποτε έπεφτε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, το απομόνωνα, το έβαζα σε ένα φάκελο και είχα έτοιμο υλικό. Τώρα τελευταία έχω βρει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα και επειδή έχω και γνώση των παροιμιών και λόγω του ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη λαϊκή σοφία, αλλά και από τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που μου λέγανε φράσεις συνέχεια. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, όλα με παροιμίες μεγάλωνα για πολλά άλλα πράγματα. Μπορώ να τα συσχετήσω και μπορώ να βρω ποιες ακριβώς αρχές υπάρχουν, ποιοι συσχετισμοί υπάρχουν και ποιες βάσεις υπάρχουν για να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι κέντρισα λίγο το ενδιαφέρον και ότι θα αρέσει στους φίλους μας, στους φίλους της εκπομπής σου, αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσανε αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ νομίζω θα περιμένουν και το βιβλίο τώρα.
0: Βεβαίως θα το βγάλουμε και το βιβλίο και τότε θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί είναι η συνέχεια, όπως είπαμε, των Ελλήνων, είναι η συνέχεια της ελληνικής φυλής, είναι η συνέχεια του ελληνισμού, είναι η συνέχεια των κειμένων, είναι η συνέχεια του λαού. Γιατί όλα αυτά μέσα από το λαό μεταδίδονται και τα αρχαία κείμενα τότε μέσα από παροιμίες βγαίνανε και εγγράφονται. Και σήμερα μέσω παροιμιών πάλι σώζονται. Το θέμα είναι κάποιος να τα βρει και να τα αναδείξει. Και να μην τα βλέπει σαν είδος μουσιακό. Να τα βλέπει σαν ζωντανά πράγματα. Αυτά που σήμερα τα ζει κάποιος. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά και να κλείσω με μία ευχή για τον καινούργιο χρόνο, όπως μιλούσαν οι αρχαίοι, εις νέωτα. Έτσι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ευχή για τον καινούργιο χρόνο. Εις νέωτα. Για το νέο έτος.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί πάντα και ωρεξάτοι. Καλό ξημέρωμα, τα σέβαιν.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.